0: είναι τρεις. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Αμερικανικοί βομβαρδισμοί για 12η νύχτα στο Ιράν. Πολλαπλές εκρήξεις στην πόλη λιμάνι Μπουσέρ και στη Σιρίκ στα νότια και στην Αχβάζ στα νοτιοδυτικά. Την ίδια ώρα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχαιτίζει ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποδέχθηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη εξαπολύει επίθεση εναντίον πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Με οφθαλμόν αντί οφθαλμού, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν σήμερα ότι πραγματοποίησαν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων στην Ερυθρά Θάλασσα. Συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας υπέγραψαν χθες οι ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία. Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος για την υπόθεση δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, που εντοπίστηκε νεκρός αργά το βράδυ της Τρίτης μέσα στο γραφείο του στην οδό 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Ο 28χρονος, σε βάρος του οποίου υπήρχε ένταλμα σύλληψης και για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας, ομολόγησε ότι σκότωσε τον 73χρονο δικηγόρο μετά από τσακωμό, πήρε χρήματα και το λάπτοπ που βρήκε και εξαφανίστηκε. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία στις 23 Ιουλίου του 2018 που άφησε πίσω της 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται. Και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Στη Γάλη μνημονεύεται από χθες το βράδυ μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν οι φλόγες να μην φτάσουν στο Πευκοδάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε αύλιο χώρο επιχείρησης με ανακυκλωμένα υλικά βόρεια της Νέας Τενέδου στη Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Χαλαζόπτωση και ισχυρή άνεμη έπληξαν χθες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργιών στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφθεί το πρωί τις πληγήσεις περιοχές για την καταγραφή των καταστροφών. Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων της ασπίδας του Αχιλέα, τα οποία θα αποτελούν το βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Στην τελετή παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Η Τουρκία εξακολουθεί να μην πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, σύμφωνα με επιστολή του State Department προς Δημοκρατικό Βουλευτή. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να διεξαχθεί το πρωί μεταξύ των πρεσβευτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο εκτεταμένο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με το Πολίτικο. Στην Ισπανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες κοντά στο Τολέδο οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά, σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 25 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. δάκρυο, το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, ναι. επιστρέψαμε.
1: Επιστρέψαμε, ναι, ναι, και ακούμε από
0: ένα το λεπτό, ένα λεπτό.
1: Έχει πει, ναι, και τον επιτάφιο, η Λίτα.
0: Να πω ότι κάνουμε αφιέρωμα στην Μέρι Λίντα, επειδή έφυγε χθες πλήρης ημερών στα 91 της από τη ζωή. Καλεσμένος μου είναι ο Αντώνης Σουπρέκας, ο καλός φίλος και συνάδελφος, και συζητάμε για εκείνη, ακούμε και αποσπάσματα από την εκπομπή του από τα παραπολιτικά, και μου έχει τι θες να μου πεις, και μια ιστορία μου είπες, για πες.
1: Α, όχι, ναι, ναι, να πούμε την ιστορία με τον με τον Ωνάση Γκρέις Κέλι και τον Ρενιέ του Μονακό, μια βραδιά εκεί, ναι, που στη σπηλιά του Παρασκευά που τους πήγε, που τραγουδούσαν η Λίντα και ο Χιώτης. Τότε, ξέρεις, ο Ρενιέ ήθελε να κάνει κοσμικό το Μονακό, όπως και το έκανε. Ο Ωνάσης ήθελε να το κρατήσει, να είναι, ξέρεις, για τους λίγους,
0: πριβέ.
1: Να το ευχαριστιώνται. Και ήταν σε μια ένταση, τέλος πάντων, για να τον κατευνάσει, τον προσκάλεσε στη Θαλαμιγό εκεί το Χριστίνα, ήταν και η Κάλλας, και πήγε
0: όλο το jazz set της εποχής.
1: Ακριβώς, και πήγε, το άραξε εκεί στην Καστέλα και τους πήγε στην σπηλιά του Παρασκευά, που τραγουδούσαν η Λίντα με το Χιώτη.
0: Okay.
1: Ναι, και βέβαια έγινε εκεί, ξεσέσπασε μεταξύ τους ο πάγος λίγο, τα βρήκανε και τα λοιπά, και η Γκρέις Κέλι θαύμασε, ή μάλλον η Κάλλας, που δεν την είχε ξανακούσει τη Λίντα, θαύμασε τη φωνή της, και η Γκρέις Κέλι τρελάθηκε με τον Μπουζούκι και ζητούσε από τον αυτόν της εξηγήσει πως είναι φτιαγμένο, τι γίνεται, τι παίζεται, και τη ζήτησε και του έκανε του Χιώτη μια αφιέρωση. Άλλοι λένε πάνω στο Μπουζούκι, άλλοι λένε πάνω σε μια καρτοπετσέτα που την κράτησε μετά ο Χιώτης. Βέβαια, να πούμε ότι σε αυτά τα τραγούδια του Μίκη που ακούμε, τα περισσότερα σολίστας είναι ο Χιώτης. Όπως και στον Επιτάφιο.
0: Σε πολλά, όχι μόνο
1: όπως
0: σε αυτά.
1: Και στον Επιτάφιο, όπως και στον Επιτάφιο, που είπε η Λίντα και σε πρώτη εκτέλεση τραγούδια από τον Επιτάφιο του
0: Θεοδωράκη, ας
1: πούμε. Ναι, βέβαια, με τον Μπιθικότσι. Και αυτό που επίσης πρέπει να πούμε, ότι τα τραγούδια, το άλλο που παραλείψαμε είναι ότι όταν γύρισε στην Ελλάδα ο Χιώτης, ξαναπαντρεύτηκε την Κυριακίδου, την Πέπα την Κυριακίδου, και μετά από λίγο πέθανε. Δηλαδή χωρίσαν το 67-68, πότε ήταν, και το 70 ο Χιώτης πέθανε με καρδιακή προσβολή στο Ιπποκράτιο.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Και βέβαια να πούμε ότι τα τραγούδια τους, ένα από τα τραγούδια τους, ας πούμε, το Ηλιοβασιλέματα, είναι από τα λιγοστά τραγούδια, όπως μετά τη Μασχολιού, τα Διδυνά και τα λοιπά, που δώσανε και γίνανε τίτλος σε μαγαζιά στα κέντρα διασκέδασης, στα Ηλιοβασιλέματα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Έτσι.
0: Έχει αφήσει και ο Χιώτης και η Λίντα ανεξίτηλο το αποτύπωμα.
1: Κοίταξε, δηλαδή, να πούμε μερικά τραγούδια και κάπου εδώ και εγώ να σε καλημερίσω, δηλαδή, να σε καλημερίσω μάλλον μαζί και τους ακροατές. Τι να πούμε το «Περασμένες μου αγάπες», να πούμε το «Ηλιοβασιλέματα» που αναφέραμε, τι να πούμε το «Πάρε με στο τηλέφωνο», και όλα αυτά συμπυκνωμένα σε λίγα χρόνια, έτσι. «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς», «Πάρε το δάχρυ μου», «Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω», «Το περασμένο αυτό μου αγάπες», «Αφού το θες του τη βραδιά σβήσε τη φλόγα που έχω στην καρδιά», «Η σκούνα», άλλο τραγούδι αυτό. Δηλαδή κάνανε καμιά... Ο Χιώτης έγραψε πάνω από 1500 τραγούδια, λέγεται, έτσι.
0: Βέβαια, ήτανε... Βάτε, τα πήγα να το βάλω. Λοιπόν, είμαι...
1: Το Θεσσαλονίκη μου, μεγάλη φτωχομάνα, το Πασατέμπο, εγώ το Πλουσιόπεδο, το Απόψε φύλαμε, τι να πούμε. Δηλαδή όλα αυτά είναι το Σιώτη εννοώ.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Τα περισσότερα είναι η Λίντα. Τα περισσότερα από αυτά.
0: Ναι, κοίταξε, το ντουέτο δεν ήταν, πώς να το πω, τυχαίο που έδεσαν αυτοί οι δύο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, η ιστορία, ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού, του λαϊκού τραγουδιού.
1: Και επειδή μιλάμε δηλαδή για ντουέτα, ξέρω εγώ, λέμε, ξέρω εγώ, από τα μεγάλα ντουέτα, εντάξει, είπαμε το Τζιτσάνι με την Ίνου, είπαμε το, έχουν πει, ξέρω εγώ, τον Καζαντζίδη με τη Μαρινέλα, όπου όμως ο Καζαντζίδης όταν ήταν δίδυμο, ο Καζαντζίδης ήταν, η αυτή τη Μαρινέλα έκανε τα Σεγόντα, ή ξέρω, ο Γαβαλάς με την Κούρτη, πάλι ο Γαβαλάς ήταν, και εδώ σε αυτό το ντουέτο η φωνή ήταν η Λίντα και τη συνόδευε ο...
0: Εντάξει, όποιος έχει, βάζει ό,τι έχει, τέλος πάντων.
1: Ναι,
0: εδώ...
1: όχι, αλλά θέλω να πω, επειδή μιλάμε για τα ντουέτα, το κάθε ντουέτο είχε μια διαφορετική, πώς να το πούμε,
0: υπόσταση, ρε, υπόσταση.
1: Υπόσταση, αυτό που θα λέγαμε μια χημεία διαφορετική, που όμως ταιριάζανε έτσι σαν δίδυμο και γι' αυτό γράψανε.
0: Αυτός ήταν και ο λόγος που η Μαρινέλα ήθελε να ξεκολλήσει από τον Καζαντζίδη για να βγει μπροστά, διότι όσο ήταν με το Στέλιο, δεν.
1: Ναι, καλά, ναι, ήταν κι άλλα.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου στα Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Ναι.
0: Και να σου ευχηθώ καλό ξημέρωμα.
1: Καλό ξημέρωμα, και θα ήθελα έτσι το αυτό να τις αφιερώσουμε το «Πάρε το δάκρυ μου».
0: Ωραία. Ωραία, έχω ετοιμάσει το Ηλιοβασιλέματα μπροστά και αμέσως καπέλο θα βάλω,
1: ναι,
0: το «Πάρε το δάκρυ».
1: Ναι, είπαμε, οι Ηλιοβασιλέματα είναι ίσως πώς να το πιο ευληματικό, και είναι αυτό που έγινε, και όπως το είπαμε, έγινε και κέντρο διασκέδας για πόσα χρόνια, έτσι, τα Ηλιοβασιλέματα. Σπάνιο πράγμα.
0: Εντάξει, κοίταξε, όταν ένα πράγμα πουλάει.
1: Ακριβώς. Είναι έμβλημα, τραγούδι, έμβλημα, ναι.
0: Λοιπόν, ακριβώς.
1: Okay.
0: Καλημέρα, Αντώνη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια και φιλιά σε όλους.
0: Να σε καλά, ευχαριστούμε. Λοιπόν, καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στο Φάλιρο. Αφιερώστε μας, λέει, ένα τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε το Ηλιοβασιλέματα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, πάμε να την ακούσουμε να μιλάει για το Στέλιο και μετά για το Μάνολη το Χιώτη.
1: Ο Στέλιος δεν ήταν τίποτα τότε. Δεν είχε βγει ακόμα. Μίμητος το Τζαουσάκι. Και κάποια στιγμή γνωρίστηκε με το Χιώτη. Η Κολούμπια του λέει του Χιώτη, κάνε τραγούδια για τον Καζατζίδη. Και όταν του λέει, τι είναι αυτά, του λέει, τραγουδάς σαν τον Τζαουσάκι. Και του έδωσε το πρώτο τραγούδι «Η κοινωνία με κατακρίνει». Δεν ήθελε ο Καζατζίδη να το πει, γιατί του λέει, και τι θα κάνω εγώ έτσι, θα νομίζω ότι είμαι αδελφή. Αν τραγουδήσω έτσι με τη φωνή και κάνω αυτά. Του λέει, Χιώτη, τραγούδα έτσι όπως σου λέω εγώ και ας πούνε αδελφή. Και όντως το τραγούδισε και ήταν καταπληκτικός. Μετά είπε το απόψε φύλαμε, που και αυτό ήταν από τα ωραίότερα τραγούδια της εποχής εκείνης. Και πήρε φόρα ο Καζατζίδης πλέον και έβαλε τεχνική και τραγουδούσε όπως τραγούδισε εκ των υστέρων.
0: Λοιπόν, να την ακούσουμε και να μιλάει για το Χιώτη.
1: Κάποια στιγμή με φωνάζουν να κάνω πρόγραμμα στο Πίγκαλς. Ήταν ένα κέντρο κάτω από το Ροζεκλέρ, στην Πατησίων. Το γνωστό Πίγκαλς, μεγάλο κέντρο την εποχή, εκείνη το καλύτερο. Και εκεί είναι ο Χιώτης, ορχήστρα, μαέστρος ο Χιώτης, αυτός είχε το συγκρότημα, Μητσάκης Γιώργος, Τάκης Μπίνης, Λεμονόπουλος, ο Γιώργος Γοζαδίνος και ο Μπέμπης, Δημήτρης ο Μπέμπης. Μιλάμε για σπουδαία αστέρια, όλοι τους μεγάλη μουσική. Και πάω εγώ και μου δίνει ο Χιώτης να τραγουδήσω για πρώτη φορά λαϊκά τραγούδια, να μου λείπουν οι διντίδες οι μοντέρνοι, θέλω άντρα να πάει και να δέρνει, και το καφεδάκι. Συχνά τα βράδια μοναχή με παρατάς και μαλεσγόμενες γυρίζεις και γλεντάς. Φόρουσα ένα παντελονάκι μπλε με ένα ζωναράκι κόκκινο και ένα πουκαμισάκι άσπρο και έκανα το μαγκάκι. Δούλεψα λοιπόν όλη τη σεζόν εκεί, ήμουνα τότε 10 ετών. Και με ξαναφωνάζουν και τη δεύτερη χρονιά τον άλλο χειμώνα.
2: Πλέον εγώ στα 11.
1: Το ίδιο σχήμα. Και ένα βράδυ έλεγε ένα τραγούδι ο Χιώτης που μου άρεσε πάρα πολύ, την Αραμπέλα. Δεν είναι γνωστό, είναι παλιό τραγούδι. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Και ένα βράδυ κάθεται σε μια παρέα, έτσι όπως καθόμαστε εμείς, και έχει τον απόδειο πάνω στο και παίζει με ένα κομπολόι. Πάω εγώ κοντά, έχω τελειώσει το νούμερό μου, του λέω, κύριε Χιώτη, θα μου πείτε την Αραμπέλα. Λέω, άμα μου πεις ότι με αγαπάς. Λέω, σ' αγαπάω. Όχι έτσι, θέλω να μου πεις αγαπώ. Λέω, σ' αγαπώ. Παιδάκι μου, να
2: δούμε.
1: Από εκείνο το βράδυ κάτι σαν να κόλλησε. Μ' άρεσε πολύ βέβαια. Ήτανε το πρώτο καρδιοχτύπη. Ξέρω εγώ πώς έγινε, δεν ξέρω τι.
2: Κάτι συνέβη, ένας άνεμος μέσα σε αυτούς.
1: Κάτι με το σ' αγαπώ. Από εκείνο το βράδυ ερχόταν στο καμαρίνι και άφηνε το παλτό του. Ένα καμιλό παλτό, το θυμάμαι σαν να είναι τώρα. Δινόταν πολύ ωραία πάντα ο Γιώργης. Χτύπαγε και έλεγε, Αραμπάς περνά. Περνά, του λέγα. Και εγώ πήγαινα πίσω από το παλτό του, τυλιγόμουν με το παλτό και νιώθα τόσο ωραία που μαγκάλιαζε το παλτό του, που δεν ήθελα να βγω από μέσα. Συνέχισα να δουλεύω στο Πίγκαλ στους χειμώνες. Και κάποια στιγμή πήγαινα στα Εγγλέζικα και μου λέει, ποια ώρα πας στα Εγγλέζικα? Το είπα, 12 η ώρα, ξέρω εγώ. Μου λέει, να φύγεις από τα Εγγλέζικα, να πάμε σινεμά. Εγώ τώρα ήθελα, αλλά φοβόμουν κιόλας. Τι θα πω στη μαμά μου, τι θα γίνει. Λέω, πάμε, αλλά φοβάμαι τη μαμά μου και τον μπαμπά μου. Μου λέει, πάμε στο Σινεάκ.
2: Που πήγαιναν παιδιά.
1: Για πρώτη φορά στη ζωή μου, δεν είχα πάει. Και με πάει στο Σινεάκ.
2: Και τι βλέπετε, δηλαδή, τα
1: κινούμενα σχέδια και τέτοια. Όταν έφυγα και πήγα στο σπίτι, η μαμά μου είχε κάνει έλεγχο να δει, είμαι στο δάσκαλο για τα εγγλέζικα. Και όταν τη λέει, ο δάσκαλος δεν ήτανε, άρχισε η ανάκριση στο σπίτι, που ήσουν. Και τότε έφεγα το ξύλο που λέμε.
2: Χοντρό ξύλο.
1: Χοντρό ξύλο, δηλαδή,
2: γερμανικό.
1: Και βέβαια έμαθε ότι ήμουν με το Χιώτη, γιατί αναγκάστηκα να πω που ήμουν. Ο Χιώτης δε προσπάθησε και έγινε φίλος με τον πατέρα μου πολύ. Είχαμε μια ταρατσούλα εκεί στο σπίτι και καθόντουσαν και πήρανε ουζάκια μαζί. Κάναμε πολύ παρέα. Του άρεσε να του μιλάει ο πατέρας μου. Και είχαν γίνει φίλοι.
2: Ο Χιώτης βέβαια το μυαλό του είχε πάει πια πονηρεμένος άνθρωπος.
1: Μου έλεγε, άμα μου φτάσει μέχρι εδώ θα σε παντρευτώ. Και έτσι έγινε βέβαια. Κάποια στιγμή ο Χιώτης, δεν ξέρω πώς και τι, παντρεύεται με τη φίλη μου τη Ζωή Νάχη.
2: Ήταν φίλη σας η Ζωή Νάχη?
1: Γνωριζόμασταν από το θέατρο από το Μισούρι, παίζαμε μαζί και σε διάφορες εμφανίσεις που είχαμε πάει παντού και δουλεύαμε μαζί. Εγώ, τι τα θέλετε.
2: Τα βάψατε μαύρα.
1: Μόλις μου λέει, μα ο καλός σου παντρεύεται. Τα βάψα μαύρα, δεν λέτε τίποτα. Να σκοτωθώ ήθελα, να πεθάνω. Κοπάνησα ένα ποτήρι με γυαλιά, γιατί είχα ακούσει ότι αυτοκτονούν με τα γυαλιά. Να τα πιω και με προλάβανε την τελευταία στιγμή. Παντρεύεται ο Χιώτης, αρχίζω εγώ και πάω στην Κωνσταντινούπολη, στο Κάιρο, μένω 6 μήνες, στην Κωνσταντινούπολη 6 μήνες, γιατί έπιασα πολύ εκεί, χαλούσε ο κόσμος με το μικρό που λέγανε. δράμα, Ξάνθη, Κομωτινή. Και έχω γυρίσει όλο τον κόσμο. Όπου υπήρχε δουλειά, έτρεχα. Έχω κάνει εγώ ήδη κάποιες επιτυχίες. Έχω τραγουδήσει και το απόψε φύλαμε και πούλησε πάρα πολύ και με μένα. Δουλεύω στην Κομπαρσίτα με τη Ζωζό τη Σαπουτζάκη μαζί, με το Σουγιούλ, με τον Ίκαρο. Και κάθε βράδυ περνούσα από τον Μπαράκι, από την Ίωνος. Γιατί πάντα συναντιόμασταν εκεί οι τραγουδιστές. Για να πάω στη δουλειά στην Κομπαρσίτα. Και ένα βράδυ βλέπω το Χιώτη, κάθεται όπως κάθεστε εσείς έτσι. Και με
2: έχει
1: το κοπολογάκι.
2: Ναι.
1: Και δίπλα του είναι ο Γιάννης ο Τατασόπουλος. Έχει έρθει από την Αμερική. Μάλιστα. Τότε, επίσκεψη. Και ήταν φίλοι και κάθεται απέναντί του. Και μόλις με βλέπει με το ταξί και κατεβαίνω, μου λέει: Πού πας εσύ? Είχαμε να του ειδωθούμε. Τι να σας πω, χρόνια δεν
2: ήταν. Σα θυμήθηκε η Ελλάδα αμέσως.
1: Πώς, με ήξερε. Αφού ήμουν γνωστή πια τραγουδίστρια.
2: Από το χτύπο της καρδιάς ή από το.
1: Μπορεί. Και μου λέει: Πού πας εσύ? Λέω: Στη δουλειά. Στην Κομπαρσίτα. Α, μου λέει: Κάτσε, μην φύγεις. Θα φύγουμε μαζί. Πού να πάμε μαζί του? Θα σε πάμε εμείς, μου λέει, στην Κομπαρσίτα. Με το Γιάννη. Α, χαιρέτησα και το Γιάννη, βέβαια. Φίλοι, χρόνια. Πληρώνει το λογαριασμό και έρχονται στο ταξί. Του λέω: Καλά. Η ζωή που είναι? Μου λέει: Η ζωή, χωρίσαμε. Λέω: Χωρίσατε, τι χωρίσατε? Σιγά τώρα, θα μαλώσατε. Όχι, μου λέει: Τελείωσε αυτό. Εγώ στεναχωρήθηκα, γιατί λέω: Αν μάθει η ζωή ότι ήρθε, θα στεναχωρηθεί. Γιατί ήμασταν συνάδελφοι, όπως και να το κάνεις, και φίλοι από τη δουλειά. Δεν ξέρω τι να πω. Τυχερά είναι όλα. Είχα φτάσει και μέχρι εδώ πλέον. Και μου λέει: Πήγαμε στην Κομπαρσίτα. Έκατσε, έφαγε με τον Γιάννη, τελείωσα εγώ. Μου λέει: Κάτσε, θα καθίσουμε να πιούμε καφέ στη Γαλλία. Ξέρω εγώ, γιατί υπήρχε ένα
2: μάθημα.
1: Και θα σε πάω εγώ στο σπίτι σου. Και με πάει, του ξυπνάει στο σπίτι πρωί-πρωί και λέει: Θέλω τον πατέρα σου, μου λέει, να δω, τον Κυραλέκο. Και μιλάει στον Κυραλέκο και του λέει: Εγώ από σήμερα θα είμαι με τη Μέρη μαζί. Λέει: Παιδί μου, είσαι παντρεμένο, έχει παιδιά. Τη Μέρη. Ήταν Ταΐς και το έλεγε η καρδούλα του. Από σήμερα του λέει είναι γυναίκα μου.
0: Λοιπόν, θα ακούσουμε το Πάρε το δάκρυ μου. Θα πάμε για τα σχετικά και επιστρέφουμε. Ήταν ένα αφιέρωμα μια μισή ώρας στη μεγάλη κυρία που έφυγε χθες από τη ζωή, πλήρης ημερών, στα 91 της, την κυρία Μέρι Λίντα. Να το έχεις. Θα πάμε στο Σταυρούλια, κάτι για μας και επιστρέφουμε.

0: φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
5: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Earth News Radio 105,8.
7: Άκου!
8: Τα λαϊκά μονοπάτια.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη από το Παλάδιο της Ροδόπης, ο οποίος μας ακούει. Ακούσαμε Άκη Πάνου, Πες μου παππού, ζωντανά μέσα από το Επιγόντος, το 1989. Μια ζωή στους δρόμους και στις νύχτες, μια ζωή με τους ακροατές και όλους τους ξενύχτες.

0: τις 2, ο άρχοντας της νύχτας.
1: Εγώ τη νύχτα μόνο ζω.
0: Λαϊκά μονοπάτια.
1: Μαζί με εκείνους που αγαπώ.
0: Με το Γιάννη Ευθυμίου.
2: Άκου!
3: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
4: Εκπομπή σου τα λαϊκά μονοπάτια απευθύνεται στους ανθρώπους που μοχθούν τη νύχτα για να βγάλουν το ψωμάκι τους.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα τον Παυλίδη, το Μίστερ Υπάρχο της Αλεξανδρούπολης. Μας ακούει στο δρόμο, αφιέρωσε λέει το επόμενο, και μια και μιλάμε για νύχτες, ερωτευμένος με τη νύχτα, λέει ο Βασιλάρος. Κοκκινοχώριον Χαβάλας.

Καλημέρα στο φίλο μας στο Στράτο, ο οποίος μας ακούει στην πλατεία Αμερικής. Μη μου τη χαλάς τη νύχτα.

Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Αρθεί η ελπίδα και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά. Παναγιώτης Σταυρούλια στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Αμερικανικοί βομβαρδισμοί για 12η νύχτα στο Ιράν. Πολλαπλές εκρήξεις στην πόλη λιμάνι Μπουσέρ και στη Σιρίκ, στα νότια, καθώς και σε περιοχές στα νοτιοδυτικά και τα βόρεια. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχαιτίζει ιρανικά ντρόουν. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποδέχθηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίσει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη εξαπολύει επίθεση εναντίον στα στενά του Ορμούζ. Με οφθαλμό αντί οφθαλμού, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάγκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι πραγματοποίησαν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον 2 Σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων στην Ερυθρά Θάλασσα. Συμφωνία συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας υπέγραψαν χθες οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία. Συνελήφθη χθες 28χρονος Αιγύπτιος για την υπόθεση δολοφονίας του πυρηνικολόγου Σταύρου Γεωργίου, που εντοπίστηκε νεκρός αργά το βράδυ της Τρίτης μέσα στο γραφείο του στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Ο 28χρονος, σε βάρος του οποίου υπήρχε ένταλμα σύλληψης και για ασέλγεια σε ανήλικη το 24, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας, ομολόγησε ότι σκότωσε τον 73χρονο δικηγόρο μετά από τσάκωμό, πήρε χρήματα και το λάπτοπ που βρήκε και εξαφανίστηκε. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 18 που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. Στην Γάλη μειωμένεται από χθες το βράδυ μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν οι φλόγες να μην φτάσουν στο πευκοδάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική Εύβοια και Ρόδο. Χαλαζόπτωση και ισχυρή άνεμη έπληξαν χθες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργιών στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφθεί το πρωί τις πληγήσεις περιοχές. Μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Η τελική έκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων της ασπίδας του Αχιλέα αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του Κισέα. Η Τουρκία εξακολουθεί να μην πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, σύμφωνα με επιστολή του State Department προς Δημοκρατικό Βουλευτή. Στην τελετή παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Στην Ισπανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες κοντά στο Τολέδο οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων στη Μαδρίτη. Στο Περού, 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 5 παιδιά από πυρκαγιά σε κατοικία. Η αστυνομία ερευνά το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά υπηρετικά, σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Ανεμιβόρη στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 25 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λησοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
1: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
7: Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Τόλι. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Μαριάνθη Κεφάλα, νύχτα ονειρομάνα.

πω ότι στον ήχο μαζί μας είναι η κυρία Μαρίλια Γεροντίδη. New entry στο ξενύχτη. Καλημέρα, άρχοντα, βάλε ένα τραγουδάκι, πάμε για ξεφόρτωμα, λέει ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες.

Και μετά την Μαριάνθη Κεφάλα και το Νύχτα Ονειρωμάνα, ένα τραγούδι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, το έχω πει κατ' επανάληψη, από μια τραγουδίστρια που ήταν γνωστή τότε για τις επιτυχίες της. Βέβαια τώρα θα μου πείτε, για μένα ποιος? Έλενα Γιαννακάκη, Nobody.

0: τα λαϊκά μονοπάτια.
1: Και εδώ είναι Μανώλης Χιώτης. Σε στίχους και μουσική. Ένα τραγούδι που πρώτη εκτέλεση είναι Μανώλης Αγγελόπουλος. Εδώ μας το λέει η Κατερίνα Σκορδαλάκη. Σκάρτες οι ζαργές.

φίλη μας η Ευθαλία από το πεδίο του Άρεως λέει: κύριε Γιάννη, τώρα τελευταία λέει δεν παίζετε το δικό σας το τραγούδι πολύ συχνά, γιατί? Εντάξει, έπαψα να νιώθω κυνηγημένος. Λοιπόν, μια και το αναφέρεις, ας το βάλουμε. Χρήστος Καρόπουλος λοιπόν, σε μουσική του μεγάλου του Δημήτρη του Κορδατζή, σε στίχους δικούς μου, κυνηγημένος από το μίσο σου για μένα.

Πώς λένε ότι οι παλιές αγάπες πάνε στον παράδεισο. Τώρα δεν ξέρω που πάνε. Πάντως αυτή η αγάπη λείπει από κοντά μας από το 23. Ας είναι καλά εκεί που είναι.

0: πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
6: Καλημέρα στο φίλο μας το Βαρούτε, το Χρήστο που μας ακούει στο Βόλο. Μάκαρος, μαζί με Γκάρι Μουρ, σημάδι να βάλεις.

0: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Για πάμε μια βόλτα μέχρι την κυρία Γεροντίδη, κάτι για μας, έλα Μαριλιά.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Ολόφρεσκος Μακρόπουλος, ορκίσου. Έλα ρε Νικόλα.

Άντζελα λοιπόν, τα μεθυσμένα σ' αγαπώ. Α, και σιγά σιγά θα πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας με Μάκη και με Ελένη Βιτάλη από το ζωντανό της. Α, θα έρθει η Ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων και μετά Γιάννης Αργυρός και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Σήμερα κάναμε αφιέρωμα στην κυρία Μεριλίντα, γιατί έφυγε από τη ζωή. Στα πλήκτρα ήταν μαζί μας η κυρία Μαρίλια Γεροντίδη. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και μένα, να έχετε μια καλημέρα. We'll be right back.

0: Άρτον Πεντεκούμα 8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Αμερικανικοί βομβαρδισμοί για 12η νύχτα στο Ιράν. Δύο νεκροί και 11 τραυματίες σε πλήγμα στο συνοριακό πέρασμα Σαλαμτσέκ στα νοτιοδυτικά, σύμφωνα με το Ιρανικό δίκτυο SNN. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποδέχθηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε Ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρας κάθε φορά που η Τεχεράνη εξαπολύει επίθεση εναντίον πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Με οφθαλμό αντί οφθαλμού, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διαψεύδει τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι πραγματοποίησαν επιχείρηση εναντίον 2 σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων στην Ερυθρά Θάλασσα. Νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα $96 το Brent. Συνελήφθη χθες 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, που εντοπίστηκε νεκρός αργά το βράδυ της Τρίτης μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Ο 28χρονος, σε βάρος του οποίου υπήρχε ένταλμα σύλληψης και για ασέλγεια σε ανήλικη το 24, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας, ομολόγησε ότι σκότωσε τον 73χρονο δικηγόρο μετά από τσακωμό. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 2018, που άφησε πίσω της 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Στην Κάλυμνο μένεται από χθες το βράδυ μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν οι φλόγες να μην φτάσουν στο Πευκοδάσος, που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική Εύβοια και Ρόδο. Χαλαζόπτωση και ισχυρή άνεμη έπληξαν χθες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του Ολιγά θα επισκεφθεί το πρωί τις πληγήσες περιοχές. Μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων, τα οποία θα αποτελούν το βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Στην τελετή παράδοση στο αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Στην Ιορδανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες κοντά στο Τολέδο οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων γύρω από τη Μαδρίτη. Στο Κονγκό, τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την επιδημία έμπολα, σύμφωνα με τα στοιχεία των υγειονομικών αρχών της Αφρικής, σε μία από τις πιο σοβαρές εξάρσεις της νόσου που έχουν καταγραφεί. Στο Περού, 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, οι 5 παιδιά από πυρκαγιά σε κατοικία. Η αστυνομία ερευνά το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά Ηπειρωτικά, σποράδες Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 25 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργύρο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

Με την υπέροχη φωνή της σπουδαίας Μέρι Λίντα ξεκινήσαμε σήμερα, 5η 23 Ιουλίου. Η Μέρι Λίντα, που έφυγε χθες σε ηλικία 91 ετών και ήταν η φωνή που έγινε η ψυχή του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Υπήρξε μια σπουδαία ερμηνεύτρια που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο τραγουδήθηκε το λαϊκό τραγούδι, μια καλλιτέχνητα που μεγάλωσε γενναίες Ελλήνων και μια γυναίκα που γνώρισε τη δόξα, τον έρωτα, τις απώλειες, τη μοναξιά, χωρίς ποτέ να χάσει το χαμόγελό της. Η πρώτη της εμφάνιση έγινε στο περίφημο Αλκαζάρ, στα παιδικά θεάματα του Ορέστη Λάσκου. Το μικρό κορίτσι με τη λεπτή φωνή άρχισε να τραγουδά σε μια εποχή που οι γυναίκες του λαϊκού τραγουδιού έπρεπε να αποδείξουν διπλά την αξία τους. Το τραγούδι δεν αποτέλεσε μόνο το επάγγελμά της, αποτέλεσε τον τρόπο με τον οποίο ξέφυγε από τη φτώχεια. Στις αρχές της δεκαετίας του 50, γνώρισε τον άνθρωπο που επρόκειται να καθορίσει την καλλιτεχνική της πορεία. Ο Μανώλης Σιώτης είχε αρχίσει να θεωρείται ιδιοφυΐα του μπουζουκιού. Εκείνος διέκρινε αμέσως κάτι ξεχωριστό στη νεαρή τραγουδίστρια. Δεν δημιούργησαν απλά ένα επιτυχημένο ντουέτο, ήταν οι πιο σπουδαίοι της εποχής. Το τετράχορδο μπουζούκι του Χιώτη, οι Λάτιν ρυθμοί, τα μάμπο και τα τσατσά συνάντησαν την καθαρή φωνή της Μέρι Λίντα και μαζί άλλαξαν την πορεία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Στις εμφανίσεις τους, στα μεγαλύτερα κοσμικά κέντρα της Αθήνας, μετατράπηκαν σε κοσμικά γεγονότα. Από το ξημέρωμα μέχρι το πρωί, πολιτικοί, εφοπλιστές, εργάτες, άνθρωποι του θεάτρου και του κινηματογράφου περίμεναν να ακούσουν το ζευγάρι που είχε γίνει θρύλος πριν ακόμη ολοκληρωθεί δεκαετία. Η ίδια δεν έκρυψε ποτέ το θαυμασμό της για το μεγάλο δεξιοτέχνη. Σε κάθε συνέντευξή της μιλούσε για εκείνον σαν να μην είχε περάσει ούτε μία μέρα. Η συνεργασία τους χάρισε στο ελληνικό τραγούδι δεκάδες διαχρονικές επιτυχίες. Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω, περασμένες μου αγάπες, το τελευταίο ποτηράκι, πάρε το δάκρυ μου, σβήσε το φως να κοιμηθούμε, απόψε φύλαμε, ήλιο βασιλέματα, λαός και κολονάκι και τόσα άλλα που έγιναν τραγούδια και ακούστηκαν σε κάθε ελληνικό σπίτι και συνεχίζουν να ερμηνεύονται μέχρι σήμερα. Η γυναίκα που τραγούδησε Θεοδωράκη και Χατζηδάκη, η Μέρι Λίντα, παρότι ταυτίστηκε με το Χιώτη, δεν περιορίστηκε ποτέ στο λαϊκό τραγούδι. Υπήρξε από τις πρώτες τραγουδίστριες που ερμήνευσαν έργα του Μίκη Θεοδωράκη το 1961, όταν απέσπασε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδίου Θεσσαλονίκης με το τραγούδι «Απαγωγή».

φωνή της ταυτίστηκε επίσης με τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη και άλλων κορυφαίων δημιουργών, αποδεικνύοντας ότι μπορούσε να κινηθεί με την ίδια άνεση από το αυθεντικό λαϊκό μέχρι το έντεχνο τραγούδι. Η φωνή της συνόδευσε τη μεταπολεμική Ελλάδα, τη δεκαετία της ευημερίας, το ελληνικό κινηματογράφο, τις μεγάλες πίστες και τις οικογενειακές γιορτές. Δεν υπήρξε απλώς μια σπουδαία τραγουδίστρια, υπήρξε η γυναίκα που μαζί με τον Μανώλη Χιώτη απέδειξε ότι το λαϊκό τραγούδι μπορούσε να εξελιχθεί, να ταξιδέψει, να γίνει κοσμοπολίτικο χωρίς να χάσει την ψυχή του.

Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, η Μαρίλα Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Καύσωνας λοιπόν ήταν και πέρασε παρά τα προβλήματα και την ταλαιπωρία που δημιούργησε με τις υψηλές θερμοκρασίες, που η αλήθεια είναι άλλους λίγο, άλλους πολύ μας αποσυντώνησαν όλους τα τελευταία 24 ώρα. Αυτή την ώρα ο άνεμος που επικρατεί απομακρύνει σταδιακά τη θερμότητα, όμως για το κέντρο της πόλης η θερμοκρασία δεν έχει πέσει ούτε για μια στιγμή όλο το βράδυ κάτω από τους 30 βαθμούς και σίγουρα θα χρειαστούν αρκετές ώρες, ίσως και ημέρες για να μπορέσουν τα κτίρια να αποβάλουν όλο αυτό το θερμικό φορτίο. Είδαμε στα τηλεοπτικά ρεπορτάζ με τα ειδικά ντρόν οι ειδικοί που μέτρησαν 75 έως και 80 βαθμούς Κελσίου σε ταράτσες πολυκατοικιών. Παράλληλα, είχαμε θέματα και προβλήματα με το ηλεκτρικό δίκτυο που έφτασε στα όρια του, με αποτέλεσμα να έχουμε προβλήματα στην ηλεκτροδότηση που καταγράφηκαν σε αρκετές περιοχές, τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στην υπόλοιπη Αττική, ενώ συνεργεία του ΔΔΕ βρισκόταν επίποδος για την αποκατάσταση. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε χθες περίπου στις 3:20 το μεσημέρι. Αρχικά επηρέασε περιοχές όπως η Κύψελη, τα Εξάρχεια, το Κολωνάκι, Ζωγράφου και Γκίζη, ενώ μετά τις 4 το απόγευμα παρουσιάστηκαν σημαντικά προβλήματα και σε Ζωγράφου, Μενίδη, Μεταμόρφωση, Λούτσα, Πικέρμη, Σπάτα, και μετά τις 6 το βράδυ είχαμε στο λιμάνι του Πειραιά, στην Κοκκινιά, στον Κορυδαλό, στην Νίκαια, στο Ήλιον και στο Περιστέρι, αλλά και πιο αργά το βράδυ στην Σαλαμίνα, στο Γέρακα, στο Μαρκόπουλο, στη Σκάλα Ροπού, στον Κάλαμο, στο Χαλκού, στη Σταυριλίσια και στο Χαλάνδρι. Λοιπόν, επηρεάστηκαν βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, από τα καταστήματα μέχρι τις πολυκατοικίες. Υπήρξαν πολλές κλήσεις για απεγκλωβισμούς από ασανσέρ, όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα δημιουργήθηκε με τους φωτεινούς σηματοδότες στους δρόμους, δημιουργώντας αρκετές δυσκολίες στην κυκλοφορία. Και επειδή βεβαίως η κλιματική κρίση είναι εδώ, πριν πούμε το δόξα τω Θεώ, τελείωσε ο καύσωνας, ήρθαν τα βοήθα Παναγιά. Είχαμε καταστροφές από χαλάζι και από ισχυρούς ανώμους σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στον Εύρο. Μιλάμε για εκτεταμένες ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην ευρύτερη περιοχή των Φερών λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η ισχυρή άνεμη σε συνδυασμό με την ξαφνική και σφοδρή χαλαζόπτωση χθες το απόγευμα, έπληξαν καλλιέργειες βαβακιού, καλαμποκιού, μυδικής, σποροπαραγωγής, κηπευτικών, φασολιών, καθώς και δεντρώδεις καλλιέργειες, κυρίως καρυδιές. Τώρα, ο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης ενημερώνει ότι το κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφθεί σήμερα το πρωί τις πληγείσες περιοχές για την καταγραφή των κατεστραμμένων καλλιεργειών. Βέβαια, είδαμε πολλά αντιφατικά χθες με τον καιρό. Στη Λάρισα, για παράδειγμα, είδαμε στο ένα χωριό να έχει φωτιά, στο διπλανό να έχει μπουρίνη και χαλαζόπτωση. Υπήρξαν λοιπόν έντονα καιρικά φαινόμενα και στη Λάρισα, στην περιφερειακή ενότητα της Λάρισας, και καταγράφηκε μια σύντομη αλλά ασθενής βροχόπτωση, καθώς και χαλαζοπτώσεις που έπληξαν τα χωριά της περιοχής. Στην Σπηλιά Κισάβου, για παράδειγμα, είχαμε ισχυρό μπουρίνι συνοδευόμενο από χαλάζι που έκανε την εμφάνισή του, ενώ τις πρωινές ώρες ο καιρός στην περιοχή παρουσίαζε έντονη αστάθεια. Στο Αχίλιο Λάρισας είχαμε πτώση δέντρου, ενώ στο Ζάπιο της Λάρισας ξέσπασε πυρκαγιά όπου κάηκαν υπολείμματα καλλιεργειών. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής, αλλά είναι ενδεικτικό ότι σε διπλανά χωριά είχαμε τα ακριβώς αντίθετες καταστάσεις. Κάτι λίγο σαν και αυτό το βίντεο που εμφανίστηκε πριν από μερικές μέρες στο διαδίκτυο, που σε ένα γήπεδο το μισό είχε καταραχτώδη βροχή και το άλλο είχε μια επίμονη ηλιοφάνεια. Χθες όμως είχαμε και καταστάσεις οι οποίες δεν μας τιμούν ως κοινωνία. Στο Ιπποκράτειο χθες λοιπόν ένας τραυματιοφορέας φέρθηκε μάλλον απερίσκεπτα. Κρίνεται έτσι, να το πω, η ποιότητα ενός νοσοκομείου, οι ιατρικές πράξεις ή ο τεχνολογικός εξοπλισμός δεν είναι πάντοτε αυτό που πρέπει να βλέπουμε. Πρέπει να βλέπουμε και τη συμπεριφορά απέναντι στον άνθρωπο, ειδικά στον άνθρωπο που έχει ανάγκη. Το περιστατικό λοιπόν μεταφέρθηκε από αυτό από τις μάρτυρες, όπως εξελίχθηκε χθες το πρωί, στο ισόγειο του 3ου κτηρίου του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, στην Οδό Πυρή. Σύμφωνα με την περιγραφή των μαρτύρων, ένας άνδρας συνόδευε τον 87χρονο πατέρα του, εμφανώς καταπονημένο από τη ζέστη και την ταλαιπωρία.
Ολικιωμένος έπρεπε να μεταβεί στα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου που βρίσκονται περίπου 100 μέτρα μακριά στη Βασιλής Σοφίας 108. Για να αποφύγει την έκθεσή του στον καύσωνα και τον κίνδυνο κατάρρευσης, ο Συνοδός ζήτησε να χρησιμοποιήσει προσωρινά ένα από τα 3 αναπηρικά καροτζάκια που, όπως αναφέρεται, βρίσκονταν στο γραφείο των δραματιοφορέων. Τότε έγινε ο εξής διάλογος, όπως μεταφέρθηκε και καταγράφηκε από τους δημοσιογράφους. Ο Συνοδός του Λυκειωμένου λοιπόν ρώτησε αν μπορεί να μεταφέρει τον ηλικιωμένο πατέρα του στο κτίριο των εξωτερικών ιατρίων στη Βασιλή Σοφίας και, επειδή έχει πολύ ζέστη και είναι ταλαιπωρημένος, ζήτησε να χρησιμοποιήσει ένα από τα καροτσάκια που βρισκόταν εκεί. Ο τραυματιοφορέας του απάντησε ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, κανένα καροτσάκι δεν μπορεί να φύγει από το κτίριο. Ο Συνοδός του Λυκειωμένου του απάντησε ότι με συγχωρείτε, αλλά πρόκειται για ηλικιωμένο, όπως σας είπα, και φοβάμαι ότι μπορεί να λιποθυμήσει από τη ζέστη στον δρόμο. Τότε ο τραυματιοφορέας απάντησε με έναν ενοχλημένο και μάλλον επιθετικό τόνο. Αυτό που μου ακούγεται, είπε ως απειλή, άμα λιποθυμήσει θα φταίω εγώ. Ο Συνοδός του Λυκειωμένου επέμεινε, όχι κύριε, δεν είναι απειλή, πρόκειται για μια ανησυχία, μήπως και λιποθυμήσει. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, μια συνάδελφος του τραυματιοφορέα επιχείρησε να παρέμβει στη συζήτηση με στόχο να εξυπηρετήσει, ρωτώντας τον Συνοδό πού ακριβώς έπρεπε να μεταβεί ο ηλικιωμένος. Πριν όμως ολοκληρώσει τη φράση της, ο τραυματιοφορέας της απάντησε με έντονο ύφος: «Σε παρακαλώ, μην ανακατεύεσαι». Και στη συνέχεια στράφηκε προς τον Συνοδό και του είπε με επιτακτικό ύφος: «Όπως τον έφερε σε αυτό το κτίριο, έτσι θα τον πας και στα εξωτερικά ιατρεία». Απογοητευμένος, ο Συνοδός άρχισε να απομακρύνεται και βεβαίως μουρμούριζε κάποια πράγματα, ότι αρκεί να μην λιποθυμήσει και ότι ευχαριστεί πολύ. Στη συνέχεια λοιπόν άκουσε το σχόλιο από τον τραυματιοφορέα: «Αν λιποθυμήσει θα τον μαζέψω εγώ». Ο Συνοδός λοιπόν γύρισε προς τον 87χρονο πατέρα, τον βοήθησε να σηκωθεί από την καρέκλα. Ο ηλικιωμένος απορριμμένος το ρώτησε αν δεν θα πάμε με το καροτσάκι. «Όχι», απάντησε ο Συνοδός και εμφανώς απογοητευμένος ή του είπε: «Θα σου εξηγήσω στον δρόμο. Αν νιώσεις την παραμικρή αδιαθεσία, να μου το πεις αμέσως». Και έτσι ξεκίνησαν σιωπηλά. Ο γιος κρατούσε τον πατέρα από τον μπράτσο, καθώς έκαναν τα πρώτα βήματα μέσα στον καύσωνα της διαδρομής προς τα εξωτερικά ιατρία. Προφανώς, ο τραυματιοφορέας μπορεί και να εφάρμοζε κάποιον υπηρεσιακό κανόνα. Αυτονόητο όμως είναι ότι πάνω από τον κανόνα υπάρχει το θέμα της ανθρωπιάς. Και βεβαίως η ανθρωπιά είναι κάτι το οποίο πρέπει να επιδεικνύεται στα νοσοκομεία σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι υπερισχύει της ανθρώπινης αδυναμίας ο κανονισμός ή επίδειξη ισχύως που μπορεί να κάνει ένας τραυματιοφορέας ή ένας διοικητικός ή ένας οποιοσδήποτε υπάλληλος ενός νοσοκομείου. Προφανώς οι κανονισμοί είναι απαραίτητοι, η ανθρωπιά όμως δεν πρέπει να είναι προαιρετική. Επιστρέφουμε στα του καιρού. Σήμερα Πέμπτη αναμένεται να πέσει ο υδραρίος και να σημειωθούν λίγες βροχές τοπικού χαρακτήρα. Σε περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Θεραίας και της βόρειας και ανατολικής Πελοποννήσου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, ασθενούς ως και μέτριας έντασης. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι αίθριος με πάρα πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Στην Αττική περιμένουμε λίγες αραιές νεφώσεις αλλά και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι θα σημειωθούν λίγες ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στα πιο ορεινά ή μειωρινά τμήματα του νομού. Στην υπόλοιπη περιοχή της Αττικής ο καιρός θα είναι καλός, η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις, η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Πέμπτης, γιορτάζουν ο Ιζικίλ, η Πελαγία και ο Πελάγιος, χρόνια τους πολλά, και σαν σήμερα το 776 π.Χ. αρχίζουν στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες. Το 1833 με βασιλικό διάταγμα η Εκκλησία της Ελλάδος ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη και υπάγεται στο κράτος. Η μονομερή αυτή ενέργεια δεν αναγνωρίζεται από το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολεως. 1912 ο Ραλφ Φον Ουίλιαμς παρουσιάζει τη Σουίτα The Wasps με τη μουσική που έγραψε από τις φύκες του Αριστοφάνη. 1952 στην Αίγυπτο ο συνταγματάρχης Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ ανατρέπει το βασιλιά Φαρούκ και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. Ενώ το 1974, πνιγμένη στο αίμα του εγκλήματος στην Κύπρο, η Χούντα της Αθήνας καταραίει. Σε σύσκεψη με τη συμμετοχή και πολιτικών αποφασίζει να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ενώ στην Κύπρο παρετείται από την Προεδρία ο διορισμένος Νίκος Σαμψόν και τη θέση του παίρνει ο Γλαύκος Κληρίδης.
Το 2018 είναι μια νύχτα κόλαση για την Αττική με δύο μεγάλα μέτωπα φωτιά σε Κινέδα και Καλλιτεχνούπολη. Το αποτέλεσμα είναι 104 νεκροί και 172 τραυματίες στο μάτι. Βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ζητήσει τότε η Ελλάδα. Για εικόνα σύμμετρου φαινομένου έκανε λόγο ο τότε Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μετά την ενημέρωση που έλαβε από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής στο Χαλάνδρι. Το 1888 έρχεται στη ζωή ο Ρέιμοντ Τσάντλερ, ο Αμερικανός συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, δημιουργός του Detective Philip Marlowe. Ενώ το 1920 η Αμάλια Ροντρίγκες, η Πορτογαλίδα τραγουδίστρια των Φάντο, και το 1957 ο κορυφαίος Έλληνας καλλιτεχνιστής ο Νίκος Γκάλης. Το 1996 φεύγει από τη ζωή η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Ελληνίδα πρωταγωνίστρια, και το 2011 η Amy Winehouse, η Αγγλίδα τραγουδίστρια της R&B σκηνής.

0: 90,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
6: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Μαριάνθη από την Αρκαδία. 27 βαθμούς μας λέει αυτή την ώρα στην περιοχή. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά της. Καλημέρα στον Νίκο. 25 βαθμούς από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστη. Από την Αμόχωστο, την πολύ όμορφη. Καλημέρα στον Χρήστο από την Αγία Παρασκευή. 29 βαθμούς λέει εδώ ο γείτονας. Έχουμε, είπαμε ότι πολλά κτίρια στην Αθήνα έχουν σωρεύσει θερμότητα. Θα κάνουμε αρκετές ώρες, πιθανά και ημέρες, για να μπορέσει να φύγει αυτό το κύμα της θερμότητας που υπάρχει από τον τελευταίο καύσωνα. Τώρα στα αθλητικά, σε μια εξαιρετική μεταγραφή προχώρησε ο Ολυμπιακός, που ενισχύεται στη θέση 1. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά την EuroLeague και μπορεί να ανεβάσει το επίπεδο της ομάδας στα γκάρντ. Έφτασε χθες το βράδυ στις 11 παρά 10 ο Αμερικανός γκάρντ, προσγειώθηκε στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και ο ίδιος έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, ενώ θα περάσει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις. Ο Μακιντάιρ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε μέσο όρο 12,4 πόντους, 4,5 rebound, 7,5 assist, ανά 31 λεπτά συμμετοχής στη EuroLeague. Μια μεγάλη μεταγραφή στο ποδόσφαιρο είναι έτοιμη να ολοκληρώσει η Dortmund, που θα αποκτήσει τον Καρέτσα με συμβόλαιο στο 2031. Όπως αποκαλύπτεται από ιστοσελίδα του Βελγίου, η Γερμανή ομάδα θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποκτήσει τον Έλληνα διεθνή επιθετικό. Έγινε συνάντηση με τη διοίκηση της Genk, της διοίκησης της Dortmund, και κατατέθηκε πρόταση πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ. Δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία, αλλά η διοίκηση του Γερμανικού Συλλόγου παραμένει αισιόδοξη. Λοιπόν, υπάρχει όμως και η Μίλαν, που έχει στην κορυφή της λίστας τον Καρέτσα και προσπαθεί να κάνει την ανατροπή, αλλά παραδέχονται ότι μπορούσε η Ντόρτμουντ είναι αυτή τη στιγμή πιο μπροστά. Τώρα για τις ελληνικές ομάδες, προσπαθούν να φέρουν δύο παίκτες πολύ, πολύ σημαντικούς, δύο θρύλους του παρελθόντος. Ο Όφη προσπαθεί να φέρει τον Αϊτόρ. Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές και τα επόμενα 24 ώρα θεωρούνται κρίσιμα για την επίτευξη συμφωνίας. Είναι ένας παίκτης εγνωσμένης αξίας, το είδαμε στον Παναθηναϊκό όταν έπαιζε. Ένα ποδοσφαιριστή που γνωρίζει ο προπονητής του Όφη, ο Χρήστος Κόντης, από την κοινή του πορεία στον Παναθηναϊκό. Έχουν πανηγυρίσει μαζί δύο κύπελα στο Τριφύλι. Ενώ ο Αϊτόρ σε 95 εμφανίσεις με το Τριφύλι μέτρησε 24 γκολ και 15 ασίστ, ενώ από το καλοκαίρι του 2025 είναι κάτοικος Βραζιλίας για τη Βιτόρια, με την οποία έχει 36 συμμετοχές με 4 γκολ και 3 ασίστ. Η Μαρκό πάντως, μια άλλη ομάδα από την Super League 2, είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με το Youssef El Arabi. Ο 39χρονος φόρο έμεινε ελεύθερος από την ΑΝΤ, με την οποία είχε 4 γκολ και 2 ασίστ σε 27 αγώνες όλες τις διοργανώσεις, ενώ είναι γνωστός από το άκρως επιτυχημένο πέρασμά του από την Ελλάδα από τον Ολυμπιακό, όπου είχε 94 τέρματα και 25 ασίστ σε 225 παιχνίδια. Κατέκτησε 3 πρωταθλήματα, ένα κύπελο, αλλά και το Conference League. Εφόσον ολοκληρωθεί το deal, μιλάμε για τις μειών μεγαλύτερες μεταγραφικές κινήσεις κατηγορίας που αναβαθμίζει σημαντικά το ρόστερ της Μαρκό. Για και μιλάμε όμως για αναβαθμίσεις, αυτό που αναβαθμίζεται τις τελευταίες ημέρες με τις επιθέσεις που πραγματοποιούνται και από τις δύο πλευρές, και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από το Ιράν, είναι οι τιμές στα καύσιμα. Χθες είχαμε ακόμη μία άνοδο περίπου 4% στον απόϊχο των νέων αμερικανικών επιθέσεων, με το Brent να φτάνει τα $94.23 ανά βαρέλι. Έτσι λοιπόν, παρότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να είναι διατεθειμένες να διαπραγματευθούν τον τερματισμό της κρίσης με το Ιράν, η Τεχεράνη φαίνεται να μην αντιμετωπίζει σοβαρά τις συνομιλίες, όπως δηλώνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι δηλώσεις έγιναν αυτές ενώ η σύγκρουση διευρύνεται και προκαλεί σοβαρές αναταράξεις σε δύο από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα του πλανήτη, τα στενά του Ορμούζ και στο Μπαμπ Ελ Μαμπαντέμ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας. Ο Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη θαλάσσια δίωδος εξακολουθεί να αποτελεί το σημαντικότερο σημείο τριβής στις συνομιλίες των δύο χωρών, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη επιδιώκει να αποκτήσει το δικαίωμα ελέγχου της περιοχής. Όπως προειδοποίησε, ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα δημιουργούσε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο προηγούμενο για τη διεθνή ναυσιπλοεία, το παγκόσμιο εμπόριο και την ενεργειακή ασφάλεια. Τώρα βέβαια είναι γνωστό ότι οι υπόλοιπες χώρες, όπως η Σαουδική Αραβία, προσπαθούν να αυξήσουν τις εξαγωγές μέσω άλλων οδών, μέσω αγωγών που διαμορφώνουν για να μπορέσουν να μην περνάνε από το Ορμούζ, να περνάει ένα μέρος της παραγωγής μέσω της Ερυθράς Θάλασσας. Εκεί γι' αυτό τώρα υπάρχει αυτή η αναταραχή με την δίωδο που σας είπα προηγουμένως. Είναι εναλλακτικές οδοί εξαγωγής που θέλουν να μπλοκαριστούν από τους Χούθη και από άλλους, που είναι σύμμαχοι των Ιρανών, σε μια προσπάθεια να πιέσουν τον Τραμπ όσο μπορούν περισσότερο εν ώψη των εκλογών, των ενδιάμεσων εκλογών. Εάν όμως, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν σκέφτεται όπως σκέφτεται ο μέσος πολιτικός, ο μέσος πρόεδρος, ο Αμερικανός πρόεδρος από τους προηγούμενους πρόεδρους που είχαμε, υπάρχει προβληματισμός ευρύτερα στους διεθνείς αναλυτές τι μπορεί να ακολουθήσει. Αν δηλαδή μπορούμε να πάμε σε μια ολοκληρωτική επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή να ακολουθήσει κάποιο άλλο δρόμο ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό, καθώς η ελπίδα των διεθνών αναλυτών είναι ότι μέχρι τέλος του μήνα θα δούμε αν θα επικρατήσουν αυτοί που συμβουλεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις πιο εξελιγμένες, είτε να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η άνοδος στις τιμές των καυσίμων προβληματίζει και την ελληνική κυβέρνηση. Όπως είπε χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, υπάρχει ένα δυσμενές τοπίο διεθνώς. Η αγορά του αργού, που είχε πέσει στα $71 το βαρέλι, ξεπέρασε τα 90. Επιπλέον υπήρξαν καταστροφές σε δηληστήρια στον Περσικό κόλπο και στη Ρωσία, η οποία απαγόρευσε τις εξαγωγές δίζελ με αποτέλεσμα να ανεβούν και οι διεθνείς τιμές των προϊόντων. Παρακολουθούμε, είπε ο κ. Χατζηδάκης, καθημερινά την κατάσταση. Έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη, δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Από την αρχή του χρόνου έχουν δοθεί 800 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης και υπάρχουν ακόμη 200 εκατομμύρια ευρώ. Ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε ότι μεσολάβησε η πρωτοβουλία των δηληστηρίων σε συνεννόηση με την κυβέρνηση για τη μείωση των τιμών μέχρι το τέλος Αυγούστου. Αν δεν είχε υπάρξει αυτή η κίνηση, η βενζίνη θα ήταν σήμερα 10 λεπτά ακριβότερη και αντίστοιχα το πετρέλαιο κίνησης 5 λεπτά. Είπε ο κ. Χατζηδάκης, ο οποίος επεσήμανε ότι το πακέτο της ΔΕΘ θα περιλαμβάνει ένα κοινωνικό μέρισμα που δημιουργείται αφενός για την ανάπτυξη της οικονομίας, που είναι ταχύτερη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφετέρου από την αντιμετώπιση φοροδιαφυγής. Τώρα, ο κ. Χατζηδάκης ρωτήθηκε και για άλλα θέματα. Είπε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ότι ήδη οι πληρωμές που έγιναν τον Ιούνιο φάνηκε ότι το νέο σύστημα ευνοεί τους πραγματικούς παραγωγούς. Τα χρήματα που μοιράζονται είναι τα ίδια, όμως η μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ διανέμονται δίκαια υπέρ των πραγματικών παραγωγών. Όσον αφορά τώρα το θέμα των ημερών, της πολιτικής αντιπαράθεσης που υπάρχει για τις εκλογές και το ενδεχόμενο συνεργασιών, Είπε ότι η χώρα χρειάζεται σταθερές κυβερνήσεις. Το Πασόκ έχει υιοθετήσει ψήφισμα κατά της συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Τσίπρας προφανώς δεν είναι εταίρος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και συνολικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν θέλουν να συνεργαστούν ούτε με εμάς ούτε μεταξύ τους. Άρα εμείς, όχι από αλαζονία, αλλά με την απλή λογική, λέμε ότι ο τόπος χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση, τονίζει ο κύριος Χατζηδάκης, επειδή η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, θα είναι πρώτο κόμμα, χρειάζεται αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Θα το δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί και αυτό το θέμα. Οι δημοσκοπήσεις, μάλλον, ολοκληρώθηκαν με τη χθεσινή της interview. Αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το ζήτημα μόλις αρχίσουν ξανά οι δημοσκοπήσεις, εκεί μετά τις διακοπές, μετά τα μπάνια του λαού, προς το τέλος Αυγούστου. Σήμερα πάντως, μια και μιλάμε για τις εξελίξεις, θα έχουμε τα εγκαίνια στο βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65, παρουσία του Πρωθυπουργού, είναι τα επίσημα εγκαίνια. Η τελετή έχει προγραμματιστεί να γίνει στις 7 το απόγευμα στους σταθμούς εξυπηρέτησης των αυτοκινητιστών στο Αγιώφυλλο. Με την παράδοση του νέου τμήματος ολοκληρώνεται η σύνδεση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας με την Εγνατία Οδό, βελτιώνοντας σημαντικά τις μετακινήσεις από και προς την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και την Νότια Ελλάδα. Έτσι λοιπόν θα μειωθούν σημαντικά ο χρόνος που χρειάζεται ένας οδηγός για να φύγει από την Αθήνα και να φτάσει στα Γρεβενά, να φτάσει στην Κοζάνη, να φτάσει στα Τρίκαλα και την Καρδίτσα. Είναι σημαντικό, θα βοηθήσει πάρα πολύ, καθώς για πάρα πολλά χρόνια αυτές οι περιοχές θεωρούσαν ότι ήταν αποκομμένες από τις υπόλοιπες περιοχές, τουλάχιστον τουριστικά. Βέβαια, το θέμα είναι κατά πόσο αυτές οι περιοχές θα μπορέσουν τώρα να πάρουν τη σκυτάλη και να αναπτυχθούν τουριστικά, όπως για παράδειγμα έχει αναπτυχθεί τουριστικά πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία χρόνια, η Καλαμπάκα. Θεωρούν σε αυτές τις περιοχές ότι ξεπερνώντας τον εφιάλτη που άφησε πίσω του ο Ντάνιελ, κατέστρεψε πάρα πολλές από τις οδικές υποδομές, από τις γέφυρες. Τώρα λοιπόν, με την ολοκλήρωση της Ε65, θεωρούν ότι τουλάχιστον εκεί αυτές οι περιοχές θα αναπτυχθούν, θα μπορέσουν να αναπτυχθούν οικονομικά και τουριστικά.

Μια εντυπωσιακή ιστορία μας έρχεται με την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Λέγαμε χθες για την επιτυχία της ταινίας που υπάρχει και στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, που βεβαίως έχει πέσει τώρα θύμα κάποιων πονηρών οι οποίοι προσπαθούν να βγάλουν χρήματα καθώς δεν υπάρχουν θέσεις για αρκετές ημέρες. Έτσι στη Νέα Υόρκη υπάρχουν τιμές που ξεπερνούν τα $1,000 ανά θέση. Υπάρχουν ένας πολιτής στο eBay πουλάει δύο εισιτήρια στα $999 για ένα ζευγάρι και υπάρχουν και άλλες εξαγγελίες για 6 προνομιακές θέσεις με $998 για 3 θέσεις στις πίσω σειρές. Μάλιστα υπάρχει και ένας ακόμη πιο θρασής μεταπολιτής ο οποίος ζητούσε $7,000 για 5 εισιτήρια για μια προβολή τον Αύγουστο χωρίς μέχρι τώρα να έχει καταφέρει να βρει κάποιον ενδιαφερόμενο. Υπάρχουν αρκετές κινηματογραφικές αίθουσες που προβάλλουν σε σύγχρονα, με πολύ σύγχρονα μέσα, με μοναδικές, έτσι, μια μοναδική εμπειρία θέασης. Το εκμεταλλεύονται αυτό κάποιοι και προσπαθούν να κερδίσουν χρήματα. Μάλιστα υπάρχει και μια αγγελία στην Καλιφόρνια για $1,400 και μάλιστα σε μια προβολή που δεν θα είχε καν υπότιλους, που ένα συμβιβασμό που όπως λένε κάποιοι είναι πρόθυμοι να τον αποδεχτούν καθώς προσπαθούν να ταξιδέψουν σε άλλες περιοχές με αυτοκίνητα, με αεροπλάνα για να δουν την ταινία. Έχει ζήτηση ταινία άνευ προηγουμένου και είναι χαρακτηριστικό, θα θυμηθούν τώρα οι παλιοί, κάποτε συνέβαιναν και στην Αθήνα αυτά, προβολές από τις 10 το πρωί έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Υπάρχουν συνεχόμενες προβολές, παρόλα αυτά τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί μέχρι τις 19 Αυγούστου που ήταν η πιο μακρινή ημερομηνία στην οποία υπήρχαν διαθέσιμες θέσεις. Άρα στην Αμερική αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι η μεγάλη επιτυχία της χρονιάς η ταινία Οδύσσια του Νόλαν. 47 λεπτά μετά τις 5 νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται και η υπόλοιπη επικαιρότητα μέσα από τους τίτλους των εφημερίδων. Η Καθημερινή: παράθυρα διαφθορά στο σύστημα ή άδειες, τι αποκαλύπτει το πόρισμα της ΕΑΔ για την πολεοδομία της Ρόδου. Στα συντριβάνια με βεβεντάλια σε σειρμούς. Εισαγγελική πρόταση για παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο για Τριαντόπουλο και άλλους 4. Και State Department, η Τουρκία δεν πληρεί τους όρους για επανένταξη στα F-35. Είναι μια απάντηση αυτή του State Department προς την Τουρκία και μια απάντηση όμως και στους εδώ όσους έλεγαν, είχαν βγάλει την απόφαση ότι ο κύριος Ερντογάν είχε κερδίσει τα F-35 στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ψηφιακό τευτέρι με όλες τις οφειλές στο δημόσιο. Κάθε πολίτης θα βλέπει σε ένα φάκελο τις οφειλές του. Μπαίνει πλαφό στο πάγιο το λογαριασμό ρεύματος για να υπολογίζουν οι καταναλωτές ευκολότερα το τελικό κόστος. Βέβαια, γιατί όπως καταλαβαίνετε, υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι είχαν ένα πάγιο 5 ευρώ, υπήρχαν άλλοι που είχαν 10 ευρώ, άλλοι 12, 15 και στο τέλος, ενώ η τιμή της κιλοβατόρας φαίνονταν συμφέρουσα στο ένα τιμολόγιο, τελικά λόγω του παγίου ήταν πιο συμφέρον άλλο τιμολόγιο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί κανείς να έχει σαφή εικόνα, καθαρή, ξεκάθαρη εικόνα για το πόσο πληρώνει και τι. Πάμε στα νέα. Ζούμε περισσότερα αλλά όχι τόσο υγιείς, τι αποκαλύπτουν δύο διεθνείς έρευνες. Οι Έλληνες αύξησαν το προσδόκιμο κατά μία πενταετία από το 1990, ωστόσο αυξήθηκε και η διάρκεια των ετών με κακή υγεία. Παρ' όλα αυτά, ζούμε καλύτερα από Γάλλους, Ολλανδούς και Βρετανούς. Συντάξεις κυρίας, ανοίγει παράθυρο για αναδρομικά, νέα γενιά διεκδικήσεων εν ώψη της τροπολογίας που ψηφίστηκε, μολονότι η τροπολογία που ψηφίστηκε την αποκλεί. Ο εισαγγελέας παραπέμπει σε ειδικό δικαστήριο για τον Μπάζωμα, τους Τριαντόπουλο Αγοραστό και άλλους 3 συμμετέχοντες. Από 2 Οκτωβρίου ξεκινούν οι δίκες για τον ΟΠΚΕΠΕ. State Department απαγόρευσε ξανά στην Τουρκία για τα F-35, Μαξίμου διαγράφουν το Σαμαρά και μετεκλογικά. Μέρι Λίντα, μια φωνή, μια εποχή, μιλάνε στα νέα οι τελευταίοι συνεργάτες της. Ο Τραμπ θέλει τον Ιφαντίνο στον ΟΗΕ για επικεφαλής, ενώ απειλεί το Ιράν και ανάβει πράσινο στο Ριάντ για πυρηνική ενέργεια. Μάτι, 8 χρόνια μετά την τραγωδία, οι μνήμες και οι πληγές δεν σβήνουν, τα σκληρά διδάγματα και ανεξιχνίαστες πτυχές του δράματος. Πάμε στην απογευματινή. Μπλόκο στα ενεργειακά ποτά για τα παιδιά και στην Ελλάδα. Πρωτοβουλία Γεωργιάδη για φρένο πωλήσεων σε ανήλικους. Το Υπουργείο Υγείας εξετάζει μέσω άμεσης νομοθεσίας την απαγόρευση διάθεσης επικίνδυνων ροφημάτων στα πρότυπα του εμπάργκο Αγγλίας και Ισπανίας. Λοιπόν, πυροσβεστήρας ύψους 200 εκατομμύριων ευρώ για τη φωτιά στα καύσιμα, προαναγγελία επιδοτήσεων από Χατζηδάκη. Από σύνθεση, τα βρόντιξε και ο Φάμερος από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, πρωτοφανής κίνηση από τον πρώην αρχηγό που ανεξαρτητοποιήθηκε και κράτησε την έδρα.
Μεριλίντα ένωσε λαό και κολονάκι, τα δύσκολα χρόνια, η μεγάλη επιτυχία και η πολυκύμαντη ζωή της. Άλλη μια πρόκληση, αγωγό φυσικού αερίου μέχρι τα κατεχόμενα σχεδιάζει η Τουρκία. State Department, ηχηρό όχι στην Τουρκία για τα F-35. Άντι Μπέρναμ, στείλτε πίσω στην Αθήνα τα γλυπτά και χωρίς όρους. Ο Μητσοτάκης εγκαινιάζει τον Ε-65 και στέλνει μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον προϋπολογισμό. Ελεύθερος Τύπος. Τα 6 ΣΟΕΣ για την επιστροφή ενοικίου. Αναλυτικός οδηγός για τους ενοικιαστές. 8 χρόνια από την εθνική τραγωδία στο Μάτι, θα κουβαλάμε πάντα τον πόνο για την και την απώλεια. Ψηφίστηκε ο νόμος εφαρμογή από 1 Σεπτεμβρίου. Τέλος στα social media για τα παιδιά κάτω των 15 ετών στη Γαλλία. Τι κρύβει το πυρηνικό οχυρό του Ιράν που θέλει να χτυπήσει ο Τραμπ. Και όχι από State Department στα F-35 στην Τουρκία. Ήλιο βασιλέματα, γεμάτα αναμνήσεις, η Μέρι Λίντα.

ανακύκλωσης. 300.000 ευρώ αντί 50.000 ευρώ για κάθε κουβούκλιο πληρώνουν οι φορολογούμενοι, δύο υπουργοί και ένας πρώην περιφερειάρχης εμπλέκονται στο νέο μεγάλο σκάνδαλο. Συγκλονιστικές καταγγελίες για το σκάνδαλο Νοβάρτης στα SMS προς τον Σαλμά που καίνε τον Άδωνη. Δημοκρατία, εκτέλεσε τον Άδωνη ο Σαλμάς, ανοίξτε πάλι το φάκελο του σκανδάλου Νοβάρτης. Πραξικόπημα στη δικαιοσύνη, ο κ. Φλωρίδης αναστέλει το αυτοδιοίκητο, είναι η αιστεία. Απαγορεύονται εκλογές για νέες διοικήσεις έως το Σεπτέμβριο του 2027. Ριζοσπάστης, κοινικά παζάρια και βαρβαρότητα στις πλάτες των ξεριζωμένων από τους πολέμους τους, εύσημα από την Κομισιόν στην κυβέρνηση για την υλοποίηση του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Η κλίμακα αξιολόγηση για ιδιώτες και επιχειρήσεις, βαθμολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας βάσει αλγορίθμων με στοιχεία από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Δεν έχει τέλος η πολιτική ρευστοποίηση στο ΣΥΡΙΖΑ. Ανεξαρτοποιήθηκε χθες από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και ο πρώην πρόεδρος ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος έστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, ενώ με βίντεο στα social media γνωστοποίησε την ανεξαρτοποίησή του. Στη δήλωσή του, ο κ. Φάμελος μίλησε για αδιέξοδο και σημειώνει ότι όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς και, όπως προσθέτει, δεν μπορεί να υποστηρίξει την περιχαράκωση που δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να αλλάξει κυβέρνηση. Τώρα, στη συνέχεια είχαμε ένα πόλεμο διαρροών και ανακοινώσεων. Κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ έλεγαν ότι το αδιέξοδο το είχε δημιουργήσει ο κύριος Φάμελος και το αδιέξοδο ήταν ο ίδιος ο Σωκράτης ο Φάμελος, με την απόφαση που είχε πάρει τις προηγούμενες εβδομάδες και είχε οδηγήσει το κόμμα σε αυτή την κατάσταση. Απάντηση υπήρξε και από κύκλους του κυρίου Φάμελου, ο οποίος έλεγε ότι η σημερινή ηγεσία δεν ανταποκρίνεται στις επιδιώξεις των ψηφοφόρων του κόμματος και την ενότητα την εξασφαλίζει μόνο ο πρώην αρχηγός του κόμματος, ο κ. Σωκράτης Φάμελος. Λοιπόν, ο κ. Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος πριν μόλις 13 ημέρες παραιτήθηκε από την ηγεσία του κόμματος μετά τις διαφωνίες που υπήρξαν για την πρόταση συμπόρευσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Το περασμένο Σαββάτο ανακηρύχθηκε πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, εξελέγει μάλλον, η κυρία Ρένα Δούρου, ενώ ο γραμματέας του κόμματος ο κύριος Νίκος Παπάς και επικεφαλής της εκλογικής επιτροπής ο κύριος Παύλος Πολάκης. Κύριος Πολάκης, ο οποίος φάνηκε στην τελευταία δημοσκόπηση της ίντερβιου ότι διαθέτει αυτή τη στιγμή περισσότερες επιρροές στο κόμμα ή τουλάχιστον στους ψηφοφόρους και στα στελέχη που έχουν απομείνει στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω ότι χθες είχαμε μια συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πορτογάλο Πρωθυπουργό, ο οποίος, ο κ. Μητσοτάκης, έκανε μια δήλωση ότι στην αντιπολίτευση τάζουν τα πάντα. Ίσως το ξέρουν αυτό γιατί δεν κερδίζουν εκλογές. Είχαμε δηλαδή μια καταμέτωπο επίθεση του Πρωθυπουργού προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είπε ότι βλέπουμε δυνάμεις να μην έχουν μάθει τίποτα από την ιστορία της Ελλάδας το 2009, το 2010, 2011, 2014 και 2015. Είναι πολύ εύκολο όταν είσαι στην αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Και μάλλον το κάνουν βέβαια.

Με τη βεβαιότητα, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, εκ του ασφαλούς, επειδή οι ίδιοι ίσως ξέρουν ότι δεν θα κερδίσουν τις εκλογές. Με το αζημίωτο είναι, τσάμπα είναι, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, δίνοντας έτσι τον τόνο, τους υψηλούς τόνους που θα ακολουθήσουν αμέσως μετά τις διακοπές, ξεκινώντας ουσιαστικά η προεκλογική περίοδος. Με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε στις 6. Πολύ πρωινή παρέα πρέπει να σας αφήσει. Ακολουθεί η Κατέρινα Σερέτη με όλες τις εξελίξεις και όλες τις ειδήσεις. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων στο Ιράν εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις για 12η συνεχόμενη νύχτα, κυρίως στις νότιες επαρχίες και σε σημαντικά λιμάνια. 2 νεκροί και 11 τραυματίες από πλήγμα στο συνοριακό πέρασμα Σαλαμτσέχ στα νοτιοδυτικά, σύμφωνα με το ιρανικό δίκτυο SNN. Στην πόλη Ραμσίρ, στο νότο, στόχο αποτέλεσε βιομηχανική εγκατάσταση. Εκρήξεις καταγράφηκαν στην πόλη Σιρίκ κοντά στο στενό του Ορμούς, ενώ στην Μπουσέρ στοχοποιήθηκε η κατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στο πυρηνικό σταθμό, προκαλώντας προσωρινές διακοπές ρεύματος στην πόλη. Ως αντίπεινα, το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων στο Κουβέιτ, όπου φέρεται να στοχοποιήθηκαν στρατιωτικά περιουσιακά στοιχεία. Χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποδέχθηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούς. Με οφθαλμόν αντιοφθαλμού, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, υπογραμμίζοντας ότι η ναυτιλία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι επιτέθηκαν σε 2 σαουδοαραβικά πετρελαιοφόρα στην Ερυθρά Θάλασσα. Συμφωνία συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας υπέγραψαν χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία. Νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα $96 το Brent. Συνελήφθη χθες 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, που εντοπίστηκε νεκρός αργά το βράδυ της Τρίτης μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Ο 28χρονος, σε βάρος του οποίου υπήρχε ένταλμα σύλληψης και για ασέλγεια σε ανήλικη το 24, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας, ομολόγησε ότι σκότωσε τον 73χρονο δικηγόρο μετά από τσακωμό. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 2018 που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Στη Γάλλη μνημονεύεται από χθες το βράδυ μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν οι φλόγες να μην φτάσουν στο πευκό δάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Χαλαζόπτωση και ισχυρή άνεμη έπληξαν χθες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του Ολγά θα επισκεφθεί το πρωί τις πληγήσες περιοχές. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν το βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Στην τελετή παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Στην Ισπανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες κοντά στο Τολέδο οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη. Στο Κονγκό τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την επιδημία έμπολα, σύμφωνα με τα στοιχεία των υγειονομικών αρχών της Αφρικής, σε μία από τις πιο σοβαρές εξάρσεις της νόσου που έχουν καταγραφεί. Στο Περού, 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, οι 5 παιδιά από πυρκαγιά σε κατοικία. Η αστυνομία ερευνά το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και πιθανό μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά, σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 25 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σέρετη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δοκιμάζουμε και τεστάρουμε εξαντλητικά 19 μοντέλα. Υβριδικά και ηλεκτρικά. SUV μικρά και μεσαία, οικογενειακά και sport. Ταξιδεύουμε σε Χαλκιδική και Μύκονο οδηγώντας τα όρια. Γιορτάζουμε τα 70 χρόνια Quattro Ruote με υπεραυτοκίνητα στην πίστα Βαϊράνο. Μαζί η Διαβήτης. Οδηγός για ασφαλείς διακοπές. Τα 10 SOS για να αποφύγουμε τις παγίδες. Το μενού που ασφαλίζει την ινσουλίνη στη ζέστη. Νέες ραγδαίες εξελίξεις στην αντιμετώπιση του διαβήτη. Και Arlequin. Τα θρηλυκά βιβλία έρχονται να σας κάνουν συντροφιά στις διακοπές σας. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
0: Earth News Radio 105,8.

Αχ, καλημέρα σας, καλημέρα. Σήμερα είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 23. Θα σας πω μια ιστορία μετά για το πρώτο τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή. Δρόσησε, όμορφα, τι όμορφα, χαιρόμαστε εδώ, χοροπηδάμε, αγκαλιαζόμαστε με τη Μαρία Παπακυρίτση. Γιατί όταν βγαίνεις από το αυτοκίνητο, το πρωί που μπαίνεις στο αυτοκίνητο, δεν καταλαβαίνεις πολλά πράγματα. Κάνεις τη διαδρομή και με το που φτάνεις και βγαίνεις εδώ, στο προάβλιο, ας πούμε, τη ΕΡΤ φτάνεις. Λες, παιδί μου, τι έγινε, πού είμαι, στον παράδεισο? Χαίρεσαι που πας για δουλειά? Περίεργα πράγματα δεν είναι?

Και μην φανταστείτε, 3 βαθμούς διαφορά έχει σε σχέση με χτες, σήμερα το πρωί, έτσι εδώ. Αλλά είναι εντελώς διαφορετική η αίσθηση. Η Μαρία Παπακυρίτση, όπως καταλάβατε, είναι στη ρυθμίση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη και η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Κατερίνα Σερέτη στο μικρόφωνο. 2 οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας μέσω Viber, Earth News και No Radio, έτσι μας βρίσκεται και στέλνετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος μέσω Facebook, μέσω του Messenger, πρωινή παρέα επασφαλισμένη μας βρίσκεται εκεί και στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχετε αρχίσει και αραιώνετε σιγά σιγά, βλέπω. Τι έγινε, φεύγουμε σιγά σιγά διακοπούν, λες, καλά κάνουμε.

Σήμερα λοιπόν που είναι Πέμπτη και έχει 23 ο Ιούλιος, θέλω να πω χρόνια πολλά στον Ιζεκιήλ, την Πελαγή. Πελαγία, γιορτάζει Πελαγία σήμερα και ο Πελάγιος. Χρόνια τους πολλά, να τους χαιρόμαστε. Κρατάω μόνο σήμερα από το σαν σήμερα ότι εντάξει, το κίνημα των Ρασταφάρι που ευδοκιμεί στην Τζαμάικα, τιμά τη μνήμη του βασιλιά της Αιθιοπίας Χάιλε Σελασιέ, τον οποίο θεωρεί και πνευματικό ηγέτη της, και ότι είναι ημέρα παγωτού βανίλιας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολύ ωραίο, δροσιστικό, απλό, το πιο ωραίο, από τις πιο ωραίες γεύσεις, και είναι αυθεντική βανίλια. Ειδικά της Μαδαγασκάρης, γιατί τρώγαμε στο χωριό μας και είπα παρακολουθείς και εγώ βανίλια Μαδαγασκάρης και λέγαμε τι βανίλια είναι αυτή, α, δεν είναι Μαδαγασκάρης, δεν τη θέλω, πάρ' τη πίσω. Βανίλια Μαδαγασκάρης χωρίς γλουτένη και με στέβια, θα μπορούσε να υπάρχει και αυτό, λοιπόν παγωτό. Λοιπόν, το πρώτο τραγούδι με το οποίο ξεκίνησαμε την εκπομπή γράφτηκε ως εξής. Το μακρινό 1977 κάθονται και πίνουν μια μπύρα, δεν ξέρω τι άλλο, ο David Bowie με τον Iggy Pop. Και του λέει ρε εσύ David, του λέει ο Iggy Pop, φίλε μου, θυμάσαι αυτή την ωραία τη φιλενάδα που είχα, είπε ο Iggy Pop, που ήταν και ωραίο παιδί κι αυτός, και ο Σταλιάτα του πολύ ωραίος. Λοιπόν, θυμάσαι την Βιετναμέζα που τα είχα, την Κουέλαν, τη θυμάμαι ρε εσύ, του λέει ρε Iggy. Του λέει, μπορεί να μου γράψει ένα τραγούδι για τη Βιετναμέζα, και έγραψε το Little China Girl. Βέβαια δεν έκανε ρήμα το Little Vietnamese Girl. Δεν πήγαινε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, του γράφει αυτό το τραγούδι. Το τραγουδάει πρώτος ο Iggy Pop αυτό το τραγούδι, για την αγάπη αυτή που είχε για το ρομάντσο του. Δεν κάνει τίποτα όμως και φοβερό. Και το ξαναβγάζει ο David το 1983 και σπάει τα ταμεία.

Αυτή είναι η φίλη μου η Φλόρενς, που δεν είπε το τραγούδι στη συναυλία από το αγαπημένο μου, αλλά δεν έχει σημασία και αυτό είναι ωραίο. Αλλά δεν το είπε το αγαπημένο μου τραγούδι και στεναχωρήθηκα. Ωστόσο, μου έκανε εντύπωση στη συναυλία αυτή που πήγα. Ξεκινάω λίγο ανορθόδοξα σήμερα, αλλά θα τα πούμε όλα. Μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα νέα παιδιά που τους εμπνέει ένας καλλιτέχνης τόσο πολύ που θέλουν να του μοιάσουν. Και παλιά το κάναμε, ας πούμε, ντυνόμασταν μαντώνες. Χριστέ μου, τι θυμήθηκα τώρα. Ντυνόμασταν, ξέρω εγώ, Whitney Houston. Ντυνόμασταν, πώς τη λέγανε την άλλη, ρε παιδί μου. Τη Γερμανίδα. Τέλος πάντων. Βάζαμε εκεί τις βάτες. Τη άντρα, μπράβο, βάζαμε τις βάτες, ευχαριστώ. Κρεπάραμε το μαλλί και γινόταν χαμός, τέλος πάντων. Λοιπόν, το ίδιο λοιπόν και με τη Φλόρενς. Τώρα, έχουμε και λέμε. Σας είπα ποιος γιορτάζει σήμερα. Σας είπα ότι είναι η μέρα παγωτού βανίλια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιορτάζει η Σουηδία σήμερα. Η προστάτηδά της είναι η Αγία Βρυγίδη. Και ο Άγιος Λιβόρος είναι προστάτης από τους κολικούς, τον πυρετό και τις πέτρες στη Χολή. Πας, ανάβεις ένα κερί, πέφτει η πέτρα. Λοιπόν, χθες που ήταν και η πιο ζεστή ημέρα μέχρι στιγμής του καλοκαιριού και του χρόνου, χτύπησαν 43,5 βαθμούς στο Λευκοχώρι της Φθιώτιδας και είναι οι νικητές για τη χθεσινή ημέρα, 42 η Σπάρτη, 41,4 4 βαθμούς ο κάμπος της Αμφίκλειας, 41,3 έπιασε στο Μιστρά της Λακωνίας. Άντε τώρα να είσαι στο Μιστρά, γιατί πρέπει να πας να δεις εκεί, είναι υπέροχα στο Καστήλι, Αστροπολιτεία και όλα αυτά. Να πας εκεί, να έχεις πάει διακοπές και να πεις, μωρέ, να κλείσουμε να μια ξενάγηση για την Τετάρτη στο Μιστρά. Εντάξει, νομίζω ότι όσοι το κάναν αυτό χθες, πρέπει να ήταν μετά με ορούς, ας πούμε, από τη ζέστη. Τέλος πάντων, 41,3 στα Ψαχνά της Εύβοιας, που είναι η Χαρά Ψαθά από εκεί. Και με, πώς το λένε, πω ζέστα. Στις Αιγαίες Αιγίου 41,1, το ίδιο και στον Αλικιανό Χανίων. Και η Λιβαδιά ετοιμημένη τερμάτισε 8η με 41,1 βαθμούς. Και θα παίξω και 5 νούμερα του Τζόκερ, γιατί εμφανίζεται η Χαρά η Ψαθά που λέτε τώρα εδώ στο τζάμι του στούντιο και τις επαναλαμβάνω ότι είστε πέμπτη σε θερμοκρασίες υψηλές, 41,3 τα Ψαχνά, στην πρώτη πεντάδα της Ελλάδος. Λοιπόν, ο καύσωνας μας αφήνει, όπως σας είπα, αυτό θα το καταλάβετε σχεδόν σε όλη τη χώρα σήμερα. Θα έχει λίγη συννεφιά, μπορεί να βρέξει κιόλας στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. 4-5 μποφοράκια θα έχει ανέμου στο πολύ 6. Όχι, Σάντρα. Καλημέρα, Σάντρα. Τρελαθείτε, πενιντάριδες.

Αχ, λοιπόν, όπως σας έλεγα, θα έχει μέχρι και 6 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία είναι αισθητή η πτώση της. Δεν θα ξεπεράσει τους 37 βαθμούς τοπικά και σας λέω τα εξής. Λοιπόν, Δυτική Μακεδονία 18 με 31. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη 18 με 35. Στην Ήπειρο 19 μέχρι 33. Στα κεντρικά Ηπειρωτικά 19 μέχρι 36. Στην Πελοπόννησο 19 έως 34. Στην Κρήτη 22 έως 37. Στα Επτάνησα 23 έως 32. Στο Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο 24 με 32. Στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου που 24 μέχρι 33. Πείτε μου ένα μέρος που πέρασε στους 37. Πουθενά δεν θα περάσει. Λοιπόν, δικαιώνομαι. Εδώ στην Αττική θα έχει ένα βοριαδάκι ελαφρύ 3 με 4 μποφόρ. Το απόγευμα όμως θα πέσει δυστυχώς, αλλά δεν πειράζει, 23 με 35 βαθμούς θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη, βορειοδυτική άνεμη 2 με 3 μποφόρ και τοπικά 4, θερμοκρασία από 22 έως 36 ζωάρα.

όπου όταν κορυφώνεται το synth, το synthy που λέγαμε τότε, κάναμε όλοι ότι παίζαμε synthesizer. Την είδα πρόσφατα και τρόμαξε να την γνωρίσω. Πέρασαν τα χρόνια της άντρα, όχι δεν είδα στον δρόμο, σε μια εμφάνιση που έκανε σε ένα γερμανικό κανάλι. Λοιπόν, η Κυριακή μας λέει καλημέρα, 28 βαθμοί τώρα στην Καλαμάτα. Χθες όταν έβγαινες από το σπίτι, λες και έμπαινε σε φούρνο. Υπέροχη καλημέρα, Κυριακή μου. Τα ίδια και εγώ και στο σπίτι που μπήκα, σαν να μπήκα σε φούρνο ήταν χθες. Τέλος πάντων. Καλημέρα στον Νίκο από την πιάτσα των ταξί της Καστοριάς. Και λέει Φωτεινή, όπως με τον Prince και το Nothing Compares to You, όταν το τραγούδισε η Sinead O'Connor, σεισμός έγινε. Το συγχάθηκαμε να τα ακούμε.

Ξάνθη Αλεξανδρούπολη πηγαίνει ο Σολομών με 20 βαθμούς. Τα βλέπεις? Έπεσε ένα βαθμό η θερμοκρασία. Καλημέρα στη Μόρφο. Μία ώρα νωρίτερα στη δουλειά από σήμερα. Χάνουμε το γλυκοχάραμα. Τι να κάνουμε, βρε Μόρφο μου, τι να κάνουμε. Δεν πειράζει, μη στενοχωριέσαι. Καλημέρα στον Παναγιώτη στη Νεάπολη Λακωνίας. 26 βαθμοί. Λέει Σάντρα, τι μας θύμισες. Το μαράκι μου, το κορίτσι. Η κοπέλα μου. Ορίστε, ο Νίκος τώρα. Είναι, είσαστε όλοι της κλάσης μου, λοιπόν προσέξτε. Ο Νικόλας, καλημέρα, πού να πάμε ακόμα, στη βεράντα στα Πατήσια είμαι. Νικόλας, τρέλανε μας, χορεύω μόνος μου στη βεράντα, άρε Σάντρα. Τζόβενα όλοι, λοιπόν είμαστε. 16 βαθμοί στην Ορεστιάδα. Ω, 16, ωραίο, λέει ο Απόστολος. Αυτή είναι ωραία δροσιά, παιδιά. Πολύ ωραία δροσιά. Λοιπόν, επιτέλους δρόσησε, μας λέει η Κατερίνα από το Λουτράκι. 24 βαθμούς το Λουτράκι, βράζει, παιδιά. Τον έχει ζέστη. Πω, πω, πω, πω. Keep me hanging on. Keep wild. Εντάξει, αυτές οι τελευταίες δύο εκπομπές, πριν σαλπάρω κι εγώ, θα το κάψουμε, το καταλαβαίνετε.

don't you, babe. Λοιπόν, σαν σήμερα το 776 π.Χ. τι λέτε ότι έγινε στην αρχαία Ολυμπία? Άρχισαν, που δεν ήταν αρχαία τότε, ήταν η Ολυμπία. Οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες. Βέβαια, δεν υπάρχουν πλάνα, μην ψάξετε. Λέω, το λέω στους συναδέλφους. Γιατί υπήρχε μία συνάδελφος που έψαχνε πλάνα για να λύσει ένα βίντεο από την άλωση της πόλης. Βλέπω ότι θυμήθηκα κι εγώ. Το 1833 με βασιλικό διάταγμα η Εκκλησία της Ελλάδος ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη και υπάγεται στο κράτος. Η μονομερής αυτή ενέργεια δεν αναγνωρίζεται από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. Το 1912 ο Ραλφ Φον Ουίλιαμς παρουσιάζει τη σουίτα The Wasps με τη μουσική που έγραψε για τις φίκες του Αριστοφάνη. Το 1952 στην Αίγυπτο ο συνταγματάρχης Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ ανατρέπει το βασιλιά Φαρούκ και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. Το 1974, πνιγμένη στο αίμα του εγκλήματος στην Κύπρο, η Χούντα της Αθήνας καταραίει. Σε σύσκεψη με την συμμετοχή και πολιτικών, αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Στην Κύπρο παραιτείται από την Προεδρία ο διορισμένος Νίκος Σαμψόν και τη θέση του παίρνει ο αείμνηστος Γλαύκος Κληρίδης. Θα πω για τα γενέθλια και θα αναφερθώ στη συνέχεια σε μια θλιβερή επέτειο που έχουμε σήμερα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ρέιμοντ Τσάντλερ το 1888, Αμερικανός συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, δημιουργός του detective Philip Marlowe. Το 1920 η σπουδαία, η τεράστια η Αμάλια Ροντρίγκες που τραγούδησε τα Φάντο, τα πορτογαλικά δηλαδή παραδοσιακή μουσική, καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. Συγκλονιστική φωνή, συγκλονιστική. Άλλος ένας ημίθεος, να τον πω, γεννήθηκε σαν σήμερα, χρόνια του πολλά, ο Νίκος Γκάλης το 1957. Χάσαμε σαν σήμερα την Αλίκη Βουγιουκλάκη το 1996. Το 2011 την Amy Winehouse, η οποία είχε πάρα πολλά να δώσει, δυστυχώς, αλλά τη χάσαμε πάρα πολύ νωρίς, ήταν μόνο 27 ετών όταν πέθανε. Και το 2018 τη Χρύσα Σπηλιώτη, την Ελληνίδα ηθοποιό και συγγραφέα. Στέκομαι στη Χρύσα Σπηλιώτη, η οποία ήταν σύμφωνα με τους συναδέλφους μια πολύ καλή συνάδελφος, μια σπουδαία ηθοποιός, ένας άνθρωπος με φοβερό ήθος. Ήταν το ένα από τα 104 θύματα της φωτιάς στο Μάτι. Και ενώ συνεχίζει η Μαρία Παπακυρίτση να κάνει μια αναδρομή στη δεκαετία του 80. Το οποίο βλέπω ότι σας έχει ξεσηκώσει. Βλέπω τη Μαντώ που στέλνει μήνυμα κομματάρες. Ο κύριος Δημήτρης έχει στείλει ένα ηχητικό μήνυμα, δεν μπορώ να το ακούσω. Δεν είναι εύκολο αυτό. Τριαντάφυλλος έχει πεθάνει, Kim Wilde. Πέθανε. Κάτσε, πρέπει να το ψάξω.

Όχι, το λεζί η κοπέλα, για όνομα του Θεού. 65 χρονών είναι. Μια χαρά κοπέλα, τη βλέπω εδώ πέρα, κοπελάρα. Και έχει και συναυλίες, παιδιά. Στις 26 Αυγούστου στη Βρετανία στο Χέρφορντ, στις 25 Σεπτεμβρίου στο Blackpool και με... έχει δύο διπλή συναυλία στο Blackpool, βλέπω. Έχει το μεσημέρι και το απόγευμα. Τι κάνει, λέει, και απόγευμα δινή συναυλία.

Έχει γονατίσει το σύμπαν η Παπακυρίτσα με αυτά που κάνει, διότι στέλνει η Κυριακή, έλα βρε Κατερίνα, μας πάτε στα νιάτα μας. Με τις... Ποια νιάτα, νέοι δεν είμαστε ακόμα Κυριακή, για όνομα του Θεού, τι είναι αυτά. Η Φωτεινή λέει, η αγαπημένη μου κυρία Σοφία έζησε τα γεγονότα με τον Άσερ, γέννημα θρέμα της Αλεξάνδρειας. Καλημέρα και στο Θοδωράκι, 20 βαθμοί στην Ελασσόνα, κολλημένο, 20-22 εκεί πάει. Θα με κάνετε να κατεβάσω την δισκομπάλα από το πατάρι πρωινιάτικα.

Η αναδρομή στα 80's θα κλείσει από ό,τι βλέπω έτσι με... Δεν θα πω το κομμάτι, θα το δείτε. Θα μιλήσουμε για την επέτειο αυτή τη θλιβερία, αλλά αφού έρθουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων, γιατί έχει πάει και 27 και 28 η ώρα και έχετε και καλή διάθεση. Μας θα χαλάσω τώρα από το... Τα βλέπετε, έτσι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή. Νέο κύμα επιθέσεων για 12η νύχτα κλιμάκωση και στην Ερυθρά Θάλασσα με τους Χούθη. Συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας υπέγραψαν χθες Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 96 δολάρια το Brent. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Συνελήφθη χθες 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Στην Κάλυμνο μένεται από χθες το βράδυ μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι έπληξαν χθες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην Αλεξανδρούπολη. Στην τελετή παράδοση του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να διεξαχθεί σήμερα μεταξύ των πρεσβευτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας σύμφωνα με το πολιτικό. Τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Λοιπόν, με Ρόμπι Ουίλιαμς μπήκαμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Και νομίζω ότι κερδίζει σήμερα το πρωί ο Γιάννης από το Μέτσοβο που έχει 12 βαθμούς. Ωραία, ωραία πράγματα. Εγώ φόραγα και ένα φουτεράκι, σας το λέω καθαρά αυτό το πράγμα.

Ρόλφο πηγαίνει στη δουλειά χορεύοντας και εμείς ακούμε τώρα τον Ρόμπι Βίλιαμς. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο από την Καλαμάτα, από Αρφαρά Μεσσηνίας, 22 βαθμοί. Το αρέσει πολύ η μουσική του Κωνσταντίνου, το Ιράκι μας είναι και βάζουμε και εμείς πινελίτσες, ας πούμε, καταλάβατε. Βλέπω τέτοια πόρωση με τη μουσική. Ας πούμε, η Ειρήνη έχει στείλει το εξής μήνυμα. Καλημέρα Κατερίνα, δώσε. Καλημέρα στον αγαπημένο Βαγγέλη στις Σέρες. Λέει, εμείς θα μείνουμε στις Σέρες. Στα Σέρες θα μείνετε, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα για διακοπές, γιατί ο Δημήτρης μας κάνει ένα μεταπτυχιακό και δεν βγαίνουμε οικονομικά, αλλά έχει ο Θεός. Ο Θεός έχει, να έχουμε κι εμείς όμως. Βαγγελάκο μου, πρέπει ένα διημεράκι, κάτι τριημεράκι να το κάνετε. Ήταν λοιπόν 23 Ιουλίου του 2018 και ασχολούμασταν όλοι με μία φωτιά, πολύ μεγάλη φωτιά, θυμάμαι, στην Κινέτα. Είχε γίνει χαμός, ήταν πολύ μεγάλη η φωτιά, είχαν σταλεί και ένα αέρια μέσα εκεί και ο κόσμος ήταν ανάστατος στην περιοχή. Είναι και εποχή που όλοι βρίσκονται στα εξοχικά τους και περνάνε τις διακοπές τους. Και κάποια στιγμή, και ενώ φαινόταν να έχει τεθεί υπό έλεγχο η κατάσταση στην Κινέτα, υπό μερικό έλεγχο η κατάσταση, θυμάμαι ότι έφυγα κι εγώ πια από τη δουλειά και άρχισα να πηγαίνω προς το σπίτι. Μας είχαν πει για μια φωτιά που μπορεί να είχε ξεσπάσει πάνω ψηλά στην Πεντέλη. Η πρώτη σκέψη που έκανα τότε ήταν ότι, παρότι φυσούσε πάρα πολύ εκείνη τη μέρα, η πρώτη σκέψη που έκανα εγώ τότε ήταν ότι θυμόμουν τη δημοτική αρχή που ήταν τότε και λέω, εντάξει, θα τη θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο, είναι οργανωμένοι οι άνθρωποι εκεί και το χειμώνα και το καλοκαίρι, φαντάζομαι ότι θα τη θέσουν υπό έλεγχο. Δυστυχώς διαψεύστηκα με τον πιο τραγικό τρόπο, διότι ζήσαμε εκείνη τη μέρα μια εθνική τραγωδία η οποία μας ακολουθεί, όχι εμάς τόσο τους υπόλοιπους, όσο τις οικογένειες των θυμάτων, τα θύματα βεβαίως τα ίδια, τις οικογένειές τους. ...104 νεκροί από τη φωτιά στο μάτι, 57 εγκαυματίες. Μέσα σε λίγα λεπτά ο νέος Βουτζάς, το μάτι και το κόκκινο λιμανάκι έγιναν τόποι καταστροφής και τραγωδίας. Δεν θα ξεχάσω το πρωί της επόμενης ημέρας που είχαν πάει οι συνάδελφοι στη επιτόπου για να καλύψουν το γεγονός, που ήταν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων το οποίο καθόταν έξω από το καμένο σπίτι τους με ένα τραπεζάκι και δύο καρέκλες. Καθόντουσαν που λέτε εκεί έξω από το, και πήγε ο συνάδελφος, η συνάδελφος δεν θυμάμαι, και τους ρώτησε αν χρειάζονται κάτι, πώς είναι, τι θα κάνουν τώρα που καταστράφηκε το σπίτι τους, και του είπαν ότι σημασία έχει ότι σώθηκαν τα παιδιά μας, ότι δεν είχαν έρθει δηλαδή εδώ για διακοπές, και ότι εμείς πώς να βλέπουμε το μέλλον, εμείς τι θα κάνουμε τώρα, θα ξαναφτιάξουμε τη ζωή μας από την αρχή. Με φοβερή αξιοπρέπεια το συγκεκριμένο ζευγάρι, αλλά δεν ξέρω, ήταν σαν μαχαιριά στην καρδιά εκείνο το πρωί, μπορεί να ήταν και η φόρτιση όλων των προηγούμενων ωρών,

Δημήτρη μου, θα προσπαθήσω να το ακούσω μετά, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Με ακούει από το 2007. Πέρασαν τόσα χρόνια. Τώρα βάζουμε και τραγούδια για την νεολαία, όπως καταλάβατε. Έτσι, μην νιώσει και η Λουίζα κάπως. Η οποία ήξερε τη Σάντρα και με εξέπληξε. Ευχάριστα. Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα γιατί ανακοινώνονται οι βάσεις για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Καλή επιτυχία για ακόμα μια φορά σε όλα τα παιδιά, ό,τι και αν έχουν αποφασίσει να κάνουν.

Τώρα, για να επιστρέψω στα του καιρού, θέλω να πω το εξής πράγμα. Παρότι έχει δροσίσει και είναι καλύτερα σήμερα και δεν είναι αυτό το πράγμα που ζήσαμε χτες και προχτές, θέλω να σας πω, να επισημάνω το εξής, ότι είναι πολύ υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Είναι κατηγορία 4, δεν είναι απλό πράγμα. Σε Αττική, σε Εύβοια και σε Ρόδο. Αυτό δείχνει ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Δηλαδή, οι αρχές παραμένουν σε συναγερμό, σε κατάσταση επιφυλακής. Και γι' αυτό δεν ξεθαρεύουμε, λέμε άπέρασε ο καύσωνας, ας τρίψω λίγο με το τριβείο έξω στην αυτή, ας κόψω δεν ξέρω εγώ ξύλα και ας πεταχτούν σπιθύρες, ας ανάψω να ψήσω κάτι, να ψήσω κάνα κοψιδάκι, όχι, τα κοψιδάκια μέσα. Εγώ δεν είπα να μη φάτε, για όνομα του Θεού.

Αργά χθες το βράδυ είχαμε εξελίξει στην υπόθεση της δολοφονίας του γνωστού ποινικολόγου, καθώς συνελήφθη ένας 28χρονος από την Αίγυπτο, με καταγωγή από την Αίγυπτο, ο οποίος ομολόγησε κιόλας την πράξη του. Η αλήθεια είναι ότι οι αστυνομικοί μέσα σε λίγες ώρες κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν, να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν. Είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές και μάλιστα σε βάρος του κρεμούσε από το 24 κένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Τον Άγιο Νικόλαο τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν οι αστυνομικοί για την δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου. Είχε βοηθήσει και ένα βίντεο το οποίο έδειχνε έναν άνδρα με λευκά μαλλιά που ήταν ο αείμνηστος ποινικολόγος να κρατάει ένα χαρτοφύλακα και να κινείται επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου και συνέχεια να μπαίνει σε μια πολυκατοικία. Είχαν μπει μαζί στο κτίριο, δεν είχαν βρεθεί και ίχνη παραβίαση, το θυμάστε.

Καλημέρα στον φίλο μας τον Παναγιώτη από την Κρήτη. Ευχαριστεί πάρα πολύ, του αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή. Ακούει Act News Radio 105,8. 28 βαθμοί στο Ηράκλειο.

πολλά αστυνομικά αυτό το διάστημα, πολλά αστυνομικά. Είναι ας πούμε μια υπόθεση με μια Κινέζα που αγνοείται εδώ στη χώρα μας, και τη ζούσε εδώ δηλαδή η γυναίκα, και εντοπίστηκε το κινητό της, από τη Λούτσα εξαφανίστηκε, και πριν από 2 μήνες, και εντοπίστηκε το κινητό της, και σιγά σιγά οι αρχές προσπαθούν να λύσουν ας πούμε αυτό το γρίφο, αυτό το κουβάρι.

Λοιπόν, η χθεσινή ημέρα, εκτός από τον καύσωνα τον οποίο συζητούσαμε όλοι, σημαδεύτηκε με μια μεγάλη απώλεια. Έφυγε χθες από τη ζωή η Μέρι Λίντα. Η Μέρι Λίντα ήταν ένα κομμάτι, πολύ μεγάλο κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού, του ωραίου ελληνικού τραγουδιού, του μιας χρυσής εποχής του ελληνικού τραγουδιού. Τραγούδησε τα πάντα η Μέρι Λίντα, σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή, η αιώνια σύντροφος, έτσι, του Μανώλη Χιώτη. Σκεφτείτε ότι το ζευγάρι αυτό, σε αυτό το ζευγάρι αυτό υποκλήθηκε μέχρι και ο Τζίμι Χέντριξ, ας πούμε. Δηλαδή υπάρχουν τέτοιες ιστορίες. Τον έχασε όμως πάρα πολύ νωρίς από σύντροφο. Έφυγε στα 49 του χρόνια ο Μανώλης Χιώτης. Είχε για μένα η Μέρι Λίντα μια γάργαρη, καθαρή φωνή. Τραγούδησε μεγάλους ποιητές, ανέδειξε με τη μοναδικότητα της φωνής της αριστουργήματα του πενταγράμμου. Τόσο εκείνη, όσο και ο Μανώλης Χιώτης που πρόσθεσε και τη μία παραπάνω χορδή στο μπουζούκι, έγραψαν ιστορία.

0: Λοιπόν, δεκαετία 60, ο Αριστοτέλης Ωνάσης και ο πρίγκιπας Ρενιέ έχουν μια έντονη αντιπαράθεση για το μέλλον του Μονακό, είναι στα μαχαίρια. Ο Ωνάσης είχε αποκτήσει τον έλεγχο της εταιρείας Société des Bains des Mers, ήθελε να διατηρήσει το πριγκιπάτο ως ένα αποκλειστικό προορισμό για την παγκόσμια έλιτ. Ο Ρενιέ ήθελε να ανοίξει το Μονακό σε περισσότερο κόσμο. Σε αυτή την ιστορία, σε αυτή τη διαμάχη, παίζουν ρόλο η Μέρι Λίντα και ο Μανώλης Χιώτης. Τον Απρίλιο του 1961, ο Ωνάσης προσκάλεσε το Ρενιέ και την Grace Kelly σε μια πολυτελή κρουαζιέρα στο Αιγαίο με τη Χριστίνα, την πολυτελή θρυλική θαλαμιγό. Η οικοδέσποινα ήταν και η Μαρία Κάλλας. Τι να πεις τώρα για όλο αυτό το... για αυτά τα πρόσωπα, έτσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, περνάνε κάποιες μέρες, συζητάνε πάνω στο γιότ και τα λοιπά, και όταν φτάνει στον Πειραιά... τους λέει θα σας βγάλω έξω και πάνε στη σπηλιά του Παρασκευά στην Καστέλα. Εκεί εμφανίζονταν ο Μανώλης Χιώτης και η Μέρι Λίντα. Ξαφνικά οι θαμώνες εκεί πήραν τα ουίσκια τους και τα λοιπά, βλέπουν ξαφνικά να μπαίνει ο Ωνάσης, η Grace Kelly και ο πρίγκιπας Τρενιέφης στο τα μπουζούκια, μένουν με το στόμα ανοιχτό. Οι καλλιτέχνες αλλάζουν λίγο το πρόγραμμα και τα λοιπά. Αρχίζει να εντυπωσιάζονται από το Χιώτη με τη δεξιοτεχνία του στο μπουζούκι. Η Μέρι Λίντα, πολύ ωραία φωνή, υπέροχη παρουσία και τα λοιπά. Η Grace Kelly κοιτάει με θαυμασμό, χειροκροτούσε. Η Κάλλας είναι ενθουσιασμένη και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Ρενιέ υπέροχος, χαλαρός, τρελαίνεται με όλο αυτό το πράγμα.
1: Έτσι θα χωρίσουμε σε λίγο.
0: Η Grace Kelly λέει ζήτησε να δει από κοντά το μπουζούκι του Χιώτη, που ήταν το τετράχορδο ας πούμε τότε, και του έδωσε και ένα αυτόγραφο το οποίο είχε κρατήσει ο Μανώλης Χιώτης και είχε να το λέει αυτό το πράγμα ότι είχε αυτόγραφο την Grace Kelly, και λένε ότι αυτή η βραδιά έπαιξε καταλυτικό ρόλο ώστε να χαλαρώσουν ο Νάσης με τον Ρενιέ και να λυθεί το ζήτημα.
2: News Radio 105,8.
0: Καλημέρα, ζωντανά, καλημέρα.
2: Και τι... μαζί μας όπως κάθε μέρα.
0: Τι κάνετε?
3: Καλημέρα. Καλά εσύ?
0: Πολύ καλά.
3: Αναμένουμε τα αποτελέσματα. Αυτό μας...
2: Πανελλαδικές.
3: Είπε... Πανελλαδικές.
0: Γράψατε καλά.
3: Αριστεύσαμε.
0: Ναι. Τα περιμένουν τα παιδιά πώς και πώς. Αν και περισσότεροι ψιλοξέρουν πώς έχουν γράψει, αλλά θέλουν να δουν και ξέρουν και κυρίως και τις βάσεις. Δηλαδή μιλάνε με μια βεβαιότητα. Έχω μιλήσει δηλαδή με πολλά παιδιά που έδωσαν φέτος Πανελλήνιες και μου λένε εντάξει, νομίζω ότι αυτό δεν το έχω πιάσει γιατί έχει ανέβει αυτή η σχολή. Και λέω παιδιά, που το ξέρετε, που δεν έχουν βγει βάσει. Εντάξει, δεν ξέρω, μια βεβαιότητα φοβερή.
2: Ωραία ήταν, μαλαδικές έχεις δώσει.
3: Ναι.
2: Δεν βγεις κατευθείαν στο Κολούμπια. Εσύ με ποιο σύστημα ήσουνα?
3: Ήμουνα με το σύστημα, έδωσα το παλιό που δίναμε 6 μαθήματα.
2: Ναι, το παλιό είναι 4.
0: Δεν είναι παλιό αυτό.
3: το πριν το παλιό.
0: Δεν είναι παλιό, αγάπη μου, σου πω εγώ για παλιό.
2: Στα Εκατερίνα το παλιό με 6 μαθήματα.
3: Δεν είναι το καινούργιο το τωρινό.
2: Όχι, εντάξει.
0: Εγώ εντυπωσιάζω.
2: Είναι το 6 μαθήματα.
3: 6 μαθήματα.
2: Εντάξει, καλά πήγες.
3: Πολύ καλά, πέρασα στην επιλογή που ήθελα.
2: Ναι.
3: Και είμαι σήμερα εδώ.
2: Αυτή είναι η επιλογή που ήθελες. Δεν πήγε καλά το πράγμα.
0: Δεν ξέρεις ακόμα. Ναι. Είσαι μικρή, θα μάθεις. Εγώ εντυπωσιάστηκα που έμαθα. Επειδή δεν είχε τύχει να δώσει κάποιος δικός μου, φέτος ρωτούσα πάρα πολύ. Λέω. Λέει, δεν έχω γράψει, λέει, σε ένα μάθημα. Λέω, κράτησε το να το δώσω του χρόνου. Λέει, δεν ισχύει πια αυτό.
2: Ναι, και στο πανεπιστήμιο, να σου πω, αυτό το απαγορεύεται μεταφορά μεταφερομένου. Έχει ατονίσει λίγο, δηλαδή τελευταία 45 χρόνια, όχι πολύ. Δεν ισχύει πλέον. Και μετά, δηλαδή δεν είναι ο καθένας το θέλει. Θέλω να σε εισάγω σιγά σιγά, ρε παιδί μου, στην πραγματικότητα.
0: Ναι. Πάντως τα παιδιά που φεύγουν τώρα, που είδα που συνδεόσαστε με τα λιμάνια και που φεύγουν για διακοπές κτλ., μπορούν πια. Εμείς δεν μπορούσαμε να κουνηθούμε τότε. Δηλαδή, για να δούμε τις βάσεις. Καταρχήν, έχω διαβάσει βάσεις από το ραδιόφωνο. Γιατί όταν βγαίναν οι βάσεις, δεν υπήρχε άλλος τρόπος να ενημερωθούν οι άνθρωποι.
2: Αυτό ομολογώ το θυμάμαι. Στην τηλεόραση το θυμάμαι.
3: Για πείτε

0: από τη μάρα που θα είναι και όλα καλά θα περάσουν. Δηλαδή είτε έχουν περάσει κάπου εκεί που θέλουν να θα διασκεδάσουν, είτε δεν έχουν περάσει, οπότε πάλι διασκεδάσουν για να ξεχάσουν ότι δεν πέρασαν εκεί που θέλανε. Γιατί εντάξει, θα κάνουν κάτι άλλο.
1: Δεν τελειώνει και η ζωή επειδή μπορεί να περάσει και σχολή που θέλει.
0: Εγώ το είπα, παιδιά, κοιτάξτε. Όλοι μα περάσαμε εκεί που θέλαμε και είμαστε εδώ από τι 4 το πρωί στο κάθε μέρα. Υπάρχουν και καλύτερα πράγματα να κάνει στη ζωή. Στα παιδιά και άλλες επιλογές. Δεν ξέρω, Κατερίνα, εσύ δηλαδή, αν δεν είχες γίνει δημοσιογράφος, αν θα είχε φέρει αλλιώς η ζωή, τι θα είχες γίνει, πιστεύεις?
2: Εγώ αρχαιολόγος ήθελα να γίνω.
0: Ναι.
2: Και ηθοποιός.
1: Α, καλλιτεχνικό.
2: Ναι, ηθοποιός.
0: Έχεις καλλιτεχνική.
2: Αλλά νομίζω ότι το δημοσιογράφος έγινε από σπόντα εγώ.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι.
0: Γιατί κάτσε, εσύ που έχεις περάσει.
2: Εγώ δεν είχα περάσει. Εγώ πήγα σε σχολή μετά δημοσιογραφίας. Αλλά πώς το λένε, πήγα σε σχολή γιατί.
0: Εάν το ήθελες.
2: Όχι, θα σου πω.
0: Επέρεγες απ' έξω και ήθελες δίψα και σκελέτα.
2: Ετοιμαζόμουν να ξαναδώσω, γιατί είχα κρατήσει ένα μάθημα.
0: Ναι.
2: Ένα μάθημα θα έδινα.
0: Ναι, ναι.
2: Και ετοιμαζόμουν να ξαναδώσω και μου είπε η κολλητή μου τότε, η οποία τη άρεσε πάρα πολύ η δημοσιογραφία. Τώρα είναι ψυχολόγος στη Νέα Υόρκη, δεν έχει σημασία.
0: Μπράβο.
2: Λοιπόν, και μου είπε, θα πάνε αυτό σε μια σχολή δημοσιογραφία. Θες να πάμε? Ναι, τη λέω, δεν πάμε. Ναι, πάμε. Δεν ήξερα τίποτα.
0: Κατά περνάει η ώρα.
2: Εγώ έγινα.
0: Ναι.
2: Εκείνη άλλαξε, έγινε ψυχολόγος.
0: Μάλιστα. Προκόψατε όμως και οι δύο.
2: Αυτό το λέω, αυτό το φέρνω ως παράδειγμα και στα παιδιά και τους λέω ότι δεν είναι μονόπαντο το πράγμα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, αποφασίζεις να κάνεις κάτι, θέλεις να κάνεις κάτι, λες θα κάνω αυτό το πράγμα. Μπορεί κάποια στιγμή να στα φέρει αλλιώς, μια συγκυρία, κάτι, και να ανακαλύψεις κάτι στο οποίο μπορεί να είσαι καλός και να μην το ξέρεις. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που κάνουν τώρα που δίνουν κατευθύνσεις στα παιδιά του οι σχολές. Αλλά όσοι έχουν πάει φίλοι τα παιδιά τους στους ειδικούς αυτούς που είναι πραγματικά. Οι ειδικοί αυτοί δεν έχουν πει κάτι καινούριο, δεν έχουν βρει κάτι καινούριο στα παιδιά, ειδικά στα συνειδητοποιημένα και στους πολύ καλούς μαθητές. Αυτό που θέλουν να κάνουν, αυτό τους λένε. Αυτό τους βγαίνει, πώς να σου το πω δηλαδή.
1: Καλά, μπορείς στα 18, έχεις δίκιο, Κατερίνα, σε αυτό που λες, να μην έχεις καταλήξει.
2: Βέβαια. Λες,
1: ότι θέλω να κάνω αυτό, μετά στα 25, στα 30, στα 40 να πεις θέλω να κάνω κάτι άλλο. Είναι πολύ φυσιολογικό και αυτό.
0: Σύστημα που έχουν
1: και να ξανασπουδάσεις και να ξαναπροσπαθήσεις και να ξαναδώσεις πανελλήνιες.
0: Αλλά μου αρέσει το σύστημα που έχουν στην Αμερική. Μου το εξηγούσε τώρα τις προάλλες ο Αντώνης Καλκαβούρας, που θα είναι και σε λίγο μαζί μας για τα αθλητικά, γιατί είναι ο γιος του στην Αμερική, που ξεκινάς 18 και δεν μπαίνεις κατευθείαν να γίνεις γιατρός, δικηγόρος.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Gap year που λένε.
0: Όχι, έχεις το gap year, αλλά και το. Πώς το λέμε, κάποιες γενικές γνώσεις παίρνεις. Ένα πρώτο έτος που είναι preparatory, πώς το λέμε, κάπως έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Γιατί πράγματι στα 18 πολλές φορές δεν έχει πήξει, παιδί μου, το μυαλό ακόμα, δεν έχει οριμάσει. Δηλαδή μπαίνεις στο πανεπιστήμιο. Με παίρνεις κάποιες γενικές γνώσεις και μετά διαλέγεις. Στα 20 διαλέγεις, 20 ένα κάτι τέτοιο. Στα 20 νομίζω. Διαλέγεις μια κατεύθυνση. Και μετά ξεκινάς να κάνεις αυτό που είναι να κάνεις.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Εγώ δηλώνω και τραγουδίστρια, εσχάτως.
0: Ναι. Άρα έχεις πολλές.
2: Δεν το παίρνω κουβαράς. Γιατί και εγώ να μην το κάνω?
0: Θα μπορούσα να
2: πάρα πολύ
0: κουβαρά,
2: να τραγουδάω.
0: Καλό.
2: Βέβαια. Θα μπορούσα πάρα πολύ, αλλά τέλος πάντων.
0: Εντάξει.
2: Θα με ανακαλύψουν κάποια στιγμή που θα πάει.
0: Εσύ τι άλλο είχες στη ζωή σου, μονοπάτι να διαλέξεις? Ήταν μονόπατα δημοσιογραφία?
1: Ναι, και αν δεν.
2: Γιατί βρε παιδί μου, τι σε βρήκε?
0: Τι κακό σε βρήκε στη ζωή σου?
1: Και εδώ αυτό που έλεγε και ο Κώστας, συμφωνώ, Κατερίνα, δεν ξέρω αν το άκουσες πριν, ότι Αθήνα, Θεσσαλονίκη κοντράρονται και εγώ ίσως έπρεπε Θεσσαλονίκη να προτιμήσω για φοιτητική ζωή.
2: Α, ναι, εντάξει, η Θεσσαλονίκη, εντάξει, είναι ανώτερη.
1: Άλλη ποιότητα φοιτητική ζωή.
2: Νομίζω η φοιτητική ζωή, όπου και να την κάνεις, παιδιά, είναι υπέροχα. Δηλαδή.
0: Εντάξει, το Απιθύτα είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Είναι Θεσσαλονίκη. Είναι
2: εντάξει,
0: άλλο πράγμα.
2: Είναι άλλο πράγμα, αλλά έχω ακούσει, ας πούμε, για φίλους που σπούδασαν στην Κομοτηνή ή στην Ξάνθη ή στα Γιάννενα και μου λένε ότι περάσαμε.
1: Γενικά η περιφέρεια.
2: Μαγεία.
1: Για τους φοιτητές είναι πάρα πολύ ωραία. Και τα πανεπιστήμια που υπάρχουν πάρα πολύ καλά και υπάρχει και μια ποιότητα ζωής που στην Αθήνα με τους γρήγορους ρυθμούς είναι δύσκολο να την έχεις αυτή την ποιότητα.
0: Λοιπόν, τέσσερις ώρες μείνανε. Καλή επιτυχία σε όλα τα
2: βέβαια,
0: παιδιά.
2: Βέβαια, και
0: καλή,
2: βέβαια. Καλή επιτυχία μας.
0: Και σε ό,τι διαλέξουν να κάνουν.
2: Και καλές διακοπές, να τους πούμε.
0: Ευχαριστούμε, Κατερίνα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Θερμά. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, την
2: είχαμε συνδεθεί με τον Κώστα και την Εύη και πώς το λένε, τι θα μας βάλεις τώρα, παιδί μου? Α, λίγο Elvis. Εντάξει, αυτό είναι για πιο παλιούς. Δεν είναι δικά μας αυτά. Εντάξει, θα τα λέμε τώρα. Μην πούμε τώρα, μην τρελαθούμε. Ναι, ορίστε, τα λέει η Κυριακή. Θα είχε γίνει τραγουδίστρια η Κατερίνα. Είδατε πώς με έχετε μάθει. Λοιπόν, έτσι πουλάς τα όνειρά σου για το τραγούδι, μου στέλνει η Μαριτίνα για αρχαιολογία. Έτσι είχα ξεκινήσει, λέω. Πώς είχα ξεκινήσει, ρε, η Μαριτίνα, λέω.

Α, ο Σταύρος λέει παρελθόν στο 99 χωρίς ίντερνετ ακόμη. Έχω προλάβει την ανάγνωση των βάσεων σε ραδιόφωνο και τηλεόραση. Έκτακτη εκπομπή την ημέρα και από κάτω να περνάνε οι σχολές με τη βάση δίπλα όπως συμμετοχή στο χρηματιστήριο. Ναι, περνάγανε. Περνάγανε κρόουλ, όπως τα λέμε. Ο Σταύρος το Μαρούσι. Καλημέρα στα βαλσαμάτα της Κεφαλονιάς, 26 βαθμοί και αέρας, μας λέει ο κύριος Τιμολέων. Καλημέρα στην Ποθητή μας με τις υπέροχες εικόνες που μας στέλνει. Καλημέρα και στο Θωμά. Συμφωνώ για τη Θεσσαλονίκη, αλλά πιστεύω ότι τη φοιτητική ζωή την κάνουν οι παρέες. Μαζί σου. Now that you're near, the time is here. Θα μας πάει αυτό στις 7 ο Elvis απαλά και θα επιστρέψω αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται ως δράστης της δολοφονικής επίθεσης. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του, εκμεταλλευόμενες το υλικό που κατάφεραν να συλλέξουν από τις κάμερες καθώς και από αποτυπώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές για άλλες υποθέσεις. Σε βάρος του υπήρχε ένταλμα σύλληψης και για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας, ομολόγησε ότι σκότωσε τον 73χρονο δικηγόρο μετά από τσακωμό. Νέα ένταση καταγράφεται στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελοφόρων. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων στο Ιράν εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις, 2 νεκροί και 11 τραυματίες. Στην πόλη Ραμσίρ, στο νότιο στόχο, αποτέλεσε βιομηχανική εγκατάσταση. Εκρήξεις καταγράφηκαν στην πόλη Σιρή, κοντά στα στενά του Ορμούζ, ενώ στην Μπουσέρ στοχοποιήθηκε εγκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στον πυρηνικό σταθμό, προκαλώντας προσωρινές διακοπές ρεύματος στην πόλη. Ως αντίπεινα, το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων στο Κουβέιτ, όπου φέρεται να στοχοποιήθηκαν αμερικανικά στρατιωτικά περιουσιακά στοιχεία. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος υποδέχθηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Με οφθαλμόν αντί οφθαλμό, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, στα $96 το Brent. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 2018 που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται, και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Στην Κάλυμνο μένεται από χθες το βράδυ μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν οι φλόγες να μην φτάσουν στο πευκό δάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι έπληξαν χθες χιλιάδες στρέμματα καλλιεριών στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφτεί το πρωί τις πληγήσεις περιοχές για την καταγραφή των καταστροφών. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη της αποστάσης στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τις οδικές συνδέσεις σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν τον βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να διεξαχθεί το πρωί μεταξύ των πρεσβευτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο εκτεταμένο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με το Πολιτικό. Στην Ισπανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στο Τολεδό. Τολεδό οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη.
0: Ο καιρός.
1: τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
4: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα και πάλι στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Καλημέρα στη Φρανσέσκα. Λέει, δεν θυμάται πια κανείς τα ονόματα των επιτυχόντων από ραδιοφώνου. Δεν το θυμάται. Μα δεν θυμάται, δεν θυμάται. Δεν θυμάται, βάζει καρωτά. Λοιπόν, κύριε Δημήτρη, έχετε στείλει σε λάθος πρόγραμμα. Στο δεύτερο έχετε στείλει για ένα διαγωνισμό. Έχετε στείλει σε εμάς. Μην πάει χαμένο. Καταλάβατε. Καλημέρα. Στο Ζαν.

Ο Αλέξανδρος λέει και εγώ πρόλαβα τα ονόματα των επιτυχόντων στο ραδιόφωνο. Μπράβο. Συγχαρητήρια, δεν νιώθω μόνη μου. Λοιπόν, θα σας πω γρήγορα τους τίτλους από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Παράθυρα διαφθοράς στο σύστημα ή άδειες. Ή αγγλικό, έτσι. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα της ΕΑΔΙΑ την πολυοδομία Ρόδου. Είναι ένα πόρισμα 145 σελίδων από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας που αποκαλύπτει τα παράθυρα στο σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών και το πώς δημιουργούνται μηχανισμοί διαφθοράς. Μηχανικοί λέγουν τη δυνατότητα να εκδίδουν άδειες ανεβάζοντας στο σύστημα κενά έγγραφα ή ψευδή στοιχεία ώστε να πάρουν αριθμό πρωτοκόλλου, τα οποία συνέχεια τροποποιούν. Δεν είναι ωραίο αυτό. Επίσης, εισαγγελική πρόταση για παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο για Τριαντόπουλο και άλλους τέσσερις. State Department, η Τουρκία δεν πληρεί τους όρους για επανένταξη στα F-35. Είναι αυτεμπορική η κλίμακα αξιολόγησης για ιδιώτες επιχειρήσεις, βαθμολόγηση επιστολιπτικής ικανότητας βάσει αλγορίθμων με στοιχεία από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Ο ριζοσπάστης, εύσημα από την Κομισιόν στην κυβέρνηση για την υλοποίηση του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση, κοινικά παζάρια και βαρβαρότητα στις πλάτες των ξεριζωμένων από τους πολέμους τους. Πάμε στην Εστία. Απαγορεύονται οι εκλογές για νέες διοικήσεις έως το Σεπτέμβριο του 2027. Πραξικόπημα στη δικαιοσύνη, ο κ. Φλωρίδης αναστέλει το αυτοδιοίκητο. Η Δημοκρατία, ανοίξτε πάλι το φάκελο του σκανδάλου Νοβάρτης, εκτέλεσε τον Άδωνη ο Σαλμάς, αποκάλυψε ντοκουμέντα φωτιά για παθητική δωροδοκία του Υπουργού Υγείας. Πάμε στην κόντρα. Με εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατασχέθηκαν υπολογιστές και έγγραφα που αποκαλύπτουν το μεγάλο σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, καταδρομική επιχείρηση στα γραφεία της Texan. Η εφημερίδα των συντακτών, το φάντασμα της Νοβάρτης πάνω από το Μαξίμο, ο Μάριος Αλμάς βγάζει από το αρχείο την εμπλοκή του Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Ελεύθερος Τύπος, 8 χρόνια από την εθνική τραγωδία στο μάτι, θα κουβαλάμε για πάντα τον πόνο και την απώλεια. Όχι από το State Department για F-35 στην Τουρκία. Η απογευματινή. Πρωτοβουλία Γεωργιάδη για φρένο πωλήσεων σε ανηλίκους. Μπλόκο στα ενεργειακά ποτά για τα παιδιά και στην Ελλάδα. Το Υπουργείο Υγείας εξετάζει μέσω άμεσης νομοθεσίας την απαγόρευση διάθεσης επικίνδυνων ροφημάτων στα πρότυπα του εμπάργκο Αγγλίας και Ισπανίας. Παιδιά, πέρα από ένα πρώτο που είχε βγει τέτοιο ενεργειακό που είχα πει μια φορά και το πήραμε με ένα ποτό, με ούρσους. Αλλά δεν τα έχω πιει αυτά που πίνει η νεολαία τώρα, που είναι και σε κάτι μεγάλα κουτιά. Τα βλέπω και είναι με ένα τέτοιο στο χέρι συνέχεια. Θέλουν ενέργεια τα παιδιά. Από τους πιο ωραίους τίτλους για το χαμό της Μέρης Λίντα, ένωσε λαό και κολονάκι. Γιατί όλοι το ίδιο είμαστε σε τον κοσμάκι. Géniteurs ou des génies, dites-nous qui donne naissance aux irresponsables. Dites-nous qui tient. Και κλείνω με τα νέα. Τι αποκαλύπτουν δύο διεθνείς έρευνες. Ζούμε περισσότερο, αλλά όχι τόσο υγιείς. Οι Έλληνες αύξησαν το προσδόκιμο κατά μία πενταετία από το 1990, ωστόσο αυξήθηκε και η διάρκεια των ετών με κακή υγεία. Παρ' όλα αυτά, ζούμε καλύτερα από Γάλλους, Ολλανδούς και Βρετανούς. Συντάξεις Χειρίας ανοίγει παράθυρο για αναδρομικά, νέα γενιά διεκδικήσεων εν όψη, μολονότι τροπολογία που ψηφίστηκε την αποκλείει.

Ευχαριστώ για τις ευχές τη Φρανσέσκα. Θα επιστρέψει, ναι, θα επιστρέψει ο Διονυσάκος από Δευτέρα. Καλημέρα από Φλόρινα με 13 βαθμούς και 1,97 η βενζίνη, λέει ο Τάσος. Παιδιά, τι τρέλα είναι αυτή τώρα. Έχει φτάσει τα 96 δολάρια το Brent. Η μία ψάχνει τον άντρα της, η Ρέη, το τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα, Where is my husband. Αυτός ψάχνει τον μπαμπά της κοπέλας.

ξεχωρίσω κάτι για τον καιρό, επειδή θα έχει και σήμερα και αύριο καταιγίδες και μπουρίνια σε πάρα πολλές περιοχές, τα οποία μπορεί να είναι επικίνδυνα. Διαβάζω ότι σήμερα ειδικά από τις 7.30 τώρα το πρωί, δηλαδή από ένα τέταρτο από τώρα, μέχρι τις 9 το βράδυ, υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας σε πολλές περιοχές στο Κιλκής, γιατί λέει θα είναι πολύ δυσμενείς οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες.

Περισσότερες είναι δασικές περιοχές ή πάρκα κτλ. Έχει στον Λόφο Ηρώων, ας πούμε, στην πόλη του Κιλκής, στην περιοχή αναδοσώσεων μεταλλικού, στο Λόφο του Αγίου Γεωργίου στο Κιλκής, στην ευρύτερη περιοχή του Δάσου, στα Χίλια Δέντρα, στο Δημοτικό Αλσίλιο Αξιούπολης και στην ευρύτερη περιοχή Καταρακτών Σκρά Γαλάζιας Λίμνης, στην περιοχή της Σκρά, στο Δήμο Παιωνίας.

0: Λοιπόν, χθες που ήταν και η πιο ζεστή ημέρα του καλοκαιριού, αποδεδειγμένα δηλαδή ήταν η πιο ζεστή ημέρα του καλοκαιριού, που ήταν πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, είχαμε αρκετές διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, από ό,τι τουλάχιστον τα μηνύματα που παίρναμε εδώ, αλλά και σε περιοχές σε προάστια, ας πούμε, της Αττικής, της Αθήνας. Θέλω να δούμε όμως, να κάνουμε έναν απολογισμό, να δούμε πώς πήγε το σύστημα, πόσο άντεξε και τι ίσως θα έπρεπε να γίνει παραπάνω στο μέλλον. Και έχουμε καλέσει τον κύριο Στέφανο Κουνούκλα, ο οποίος είναι πρόεδρος Ένωσης Τεχνικών της ΔΕΗ. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εσάς κροατές σας. Καλά, καλά εσείς.
0: Άντεξε το σύστημα. Έτσι,
1: Το σύστημα. Δεν μπορεί να μην αντέξει το σύστημα. Mm-hmm. Γιατί έχει ανθρώπους που το ξέρουν το σύστημα, έχει ανθρώπους που ξέρουν τη δουλειά. Και παλεύουν νύχτα μέρα και όλη τη νύχτα χθες πάλι είχαμε διακοπές σε κάποιες περιοχές. Προσπαθήσαν οι συνάδελφοί μας να αποδοσίσουν τις βλάβες. Πράγματι, χθες ήταν η πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού. Ήταν υπερφορτωμένο το σύστημα και μαζί με την αφόρητη ζέστη στην ουσία που έπεσε κάποιες στους 42-43 βαθμούς. Θεωρούμε ότι υπήρχαν βλάβες πάρα πολλές, ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος. Αλήθεια είναι αυτό. Στο κέντρο της Αθήνας από το μεσημέρι που ξεκίνησε και στα προάστια και χθες το βράδυ είχαμε σταθμούς, γραμμές εκτός, όπως στον Πειραιά, στη Σαυριλίσια, του Ζωγράφου, στο Χαλάνδρι, στην Αγία Παρασκευή. Προσπαθήσαμε στην αδερφή μας όλη νύχτα να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Τώρα, σήμερα που μιλάμε, έχουν αποκαταστεί σχεδόν όλες οι βλάβες. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, ελάχιστες περιπτώσεις. Και θεωρώ σήμερα που θα βελτιωθεί η κατάσταση και της θερμοκρασίας, δεν θα υπάρχουν τόσο μεγάλα προβλήματα.
0: Μακάρι να συμβεί αυτό. Βέβαια, νομίζω ότι σήμερα δεν θα είναι, γιατί ήδη έχει δροσίσει έξω. Είναι πολύ αισθητή η διαφορά σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα και την προχθεσινή. Εσείς, εντάξει, είναι πολύ άσχημο να μένεις, για παράδειγμα, γιατί μένεις χωρίς κλιματισμό καταρχήν. Το πιο βασικό, έτσι. Δηλαδή, όταν κόβεται το ρεύμα, μένεις χωρίς κλιματισμό. Ποια ήταν η πιο πολύωρη, ας πούμε, διακοπή που εντοπίσατε?
1: Στον Πειραιά και χθες στην Παλίνη. Ήταν οι πιο πολύ ώρες σε διακοπή. Το θέμα όμως είναι το εξής, ότι αυτές ήταν και είχαμε αρκετά προβλήματα.
0: Ναι.
1: Στο κέντρο της Αθήνας παραδείγματι ήταν 2-3 ώρες η διακοπή.
0: Ναι.
1: Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως το Κορονάκι, όπως στην Πινακοθήκη, είχαμε κάποιο ζήτημα το μεθεδωράδι, όπως Ζωγράφου. Γενικά υπάρχουν διακοπές. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και οι συνθήκες που δουλεύουν οι συναδελφοί μας να αποφασίσουν τις βλάβες.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Εντάξει. Υπάρχουν υπόγειες βλάβες οι οποίες θέλουν δουλειά να επισκευαστούν αμέσως. Βρίσκουμε λύσεις, προσπαθούμε και στην ουσία βρίσκουμε λύσεις και αποκαταστήσουμε τις βλάβες. Το θέμα είναι εδώ εξής τώρα, ότι γίνονται βελτιώσεις στο δίκτυο τα τελευταία χρόνια ειδικά. Δυστυχώς τα χρόνια της κρίσης περάσανε δύσκολα πράγματα, δεν έγιναν αυτό που να γίνουν. Γίνονται βελτιώσεις στο δίκτυο και πιστεύω με τα χρόνια σιγά σιγά δεν θα έχουμε αυτές τις πάρα πολλές βλάβες. Αλλά ποτέ δεν σταματήσουν οι βλάβες, όσο καινούργιο και να είναι το δίκτυο, όσο βελτιωμένο και να είναι, πάντα θα υπάρχουν βλάβες σε τέτοιες ακραίες συνθήκες.
0: Γιατί το λέτε αυτό? Δηλαδή, ας πούμε, θυμάμαι με τα χιόνια. Ας πούμε, ας πάμε για να δροσιστούμε και λίγο μέσα μας.
1: Λοιπόν,
0: με τα χιόνια. Θυμάμαι ότι λέγανε ότι η λύση θα ήταν η υπογειοποίηση, ας πούμε.
1: Ναι, δεν μπορεί να κάνει παντού υπογειοποίηση. Ναι, είναι μια λύση υπογειοποίηση. Γιατί με τα χιόνια στην ουσία σπάνε τα δέντρα, πέφτουν πάνω στο δίκτυο. Όσο και να προωθήσει να αποξηλώσει, να κλαδέψουν με τα δέντρα, πάλι θα συμβεί αυτό. Αλλά δεν μπορεί να κάνει παντού υπογειοποίηση.
0: Ναι.
1: Να φανταστείτε, εμείς σαν Ελλάδα στην υπογειοποίηση, που ο νόμος ψηφίστηκε το 1977, αν θυμάμαι καλά, αυτή τη στιγμή έχουμε το 14% υπογειωμένο δίκτυο. Ενώ στην Ευρώπη ο μέσος όρος είναι το 50%. Έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω όλα τα χρόνια υπογειοποίησης.
0: Έχουμε να διανύσουμε δηλαδή πολύ δρόμο ακόμα.
1: Ακριβώς. Αυτό θα σας πω, σας είπα ενδεικτικά ένα νούμερο, το οποίο πόσο πίσω είμαστε στην ουσία με την Ευρώπη. Και γι' αυτό είναι όλα τα χρόνια. Ναι, μεν δίνουν χρήματα τώρα, τρέχουν τις υπογειοποιήσεις όπου πρέπει να γίνουν, αλλά από εκεί πέρα είμαστε πάρα πάρα πολύ πίσω.
0: Πόσο υπάρχει χρονοδιάγραμμα, δηλαδή που λέει ότι, ας πούμε, μέχρι το 2028-29, ας πούμε, θα έχουμε φτάσει το 30%, γιατί είναι πολύ χαμηλό.
1: Υπάρχει χρονοδιάγραμμα των επενδύσεων.
0: Ναι.
1: Τρέχουν τις επενδύσεις. Δεν έχει βάλει σαν στόχο κάτι, όπως παράδειγμα με τους 6 μετρητές βάλαμε στόχο στην ουσία ψηφοποίηση του δικτύου και 6 μετρητές με το 2030 να έχουν μπει παντού 6 μετρητές. αυτό το τρέχοντα, το στόχο αυτών. Άρα είναι το δίκτυο δεν είναι ένα πράγμα μόνο η υπογειοποίηση. Είναι η ψηφιοποίηση του δικτύου, είναι η αυτοματοποίηση του δικτύου, είναι 1000 πράγματα που διατρέχουν και χρόνο όλα μαζί.
0: Ναι.
1: Άρα δεν είναι πάντα σαν κουμπάκι, γίνονται όλα μαζί αυτά. Και αυτά θέλουν μεγάλες επενδύσεις.
0: Σωστά. Θα μας πήγαν πίσω τα χρόνια αυτό που λέτε εσείς, τα χρόνια της
1: σίγουρα, πήγαν πίσω πολλά πράγματα.
0: Αλλά και πράγματα που δεν είχαν προηγηθεί και όλα, θα μπορούσαν να είχαν γίνει.
1: Ήταν άλλες προτεραιότητες τα παλαιότερα χρόνια ίσως. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να τρέξουν αυτά και τρέχουν αυτά με πιο γρήγορους ρυθμούς για να μπορέσουμε στην ουσία να έχουμε για να μην έχουν τα προβλήματα. Αλλά και πάλι όμως σε κρέες συνθήκες. Ό,τι δίκτυο και να έχεις, όταν έχει χιόνια και πέφτουν κορμί δέντρων πάνω στις γραμμές ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορεί να αποφύγεις αυτά τα πράγματα. Ή στην υπερφόρτωση του δικτύου, ξέρω εγώ. Θέλει δουλειά, κάνουμε πράγματα, κάνουν πράγματα οι διοικήσεις, αλλά συγχρόνως θέλει και προσλήψεις προσωπικού. Γιατί έφυγαν πάρα πολλοί παλιοί συνάδελφοι, στη χρόνια της κρίσης, τη δεκαετία, φύγανε πάρα πολλοί συνάδελφοι. Δεν αναπληρώθηκε το προσωπικό αυτό, όπως παντού βέβαια, εντάξει.
0: Ναι.
1: Και τώρα, όσο για να τρέξουμε να κάνουμε τις προσλήψεις, γίνονται κάποιες προσλήψεις, αλλά θέλουμε να ενισχύσουμε και άλλο το θέμα των προσλήψεων.
0: Τώρα, έχετε, επειδή δεν θα είναι η τελευταία φορά που θα έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα, ότι θα έχουμε δηλαδή ζέστη, έχετε να δώσετε μία βασική συμβουλή, κάτι που να συστήσετε στους ανθρώπους που μας ακούνε, έτσι ώστε να αποφύγουν τη μεγάλη ταλαιπωρία, γιατί εντάξει δεν είναι στο χέρι τους να επαναφέρουν το ρεύμα, αλλά...
1: Και το Υπουργείο και ο ΔΔΕ συγκεκριμένες περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων βγάζουν ανακοινώσεις. Δηλαδή τις ώρες τεχνής, παράδειγμα το μεσημέρι και το βράδυ, το απόγευμα από τις 8 και μετά που νυχτώνει, στην ουσία υπάρχει ένα ζήτημα υπερφόρτωσης του δικτύου. Σε αυτή τη φάση, ανάλογα με τις χειρικές συνθήκες βέβαια. Σε αυτή τη φάση δεν χρειάζεται να δουλεύουμε όλες τις ενεργοβόρες συσκευές μαζί. Να βάζουμε το air condition, θα βάζουμε την ώρα όλες τις συσκευές του δικτύου. Αυτό το βγάζει ανακοινώσεις και του Υπουργείου και ο ΔΔΕ. Αυτό πρέπει να προσέξουμε. Το άλλο πρέπει να θέλω να πω εγώ ότι δεν υπάρχει θέμα επάρκειας του δικτύου. Παράδειγμα, χθες ήταν η ώρα εχμής, ήταν 10.500 MW.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει θέμα τέτοιο, ειδικά το μεσημέρι που δουλεύουν και τα φωτοβολταϊκά ανεμογεννήτρες, τα
0: πρόλαλα. Σωστά,
1: ναι, δεν υπάρχει θέμα επάρκειας του δικτύου, δεν υπάρχει ένα θέμα τέτοιο. Το μόνο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, την ώρα εχμής, θα πρέπει να προσέχουμε περισσότερο να μην δουλεύουμε όλες τις συσκευές μαζί.
0: Πόσο έχουν βοηθήσει οι ΑΠΕ οι ανανεώσιμες πηγές?
1: Τώρα σε εμάς, ναι, έχουν βοηθήσει οι ΑΠΕ. Αλήθεια, ναι, έχουν μπει πάρα πολλές ΑΠΕ, έχουν πιάσει στόχους, αλλά από εκεί πέρα μετά για να δουλέψουν οι ΑΠΕ έχει μονάδες βάσης.
0: Ναι.
1: Και εκεί υπάρχει ένα θέμα δικό μας που το σηκώνουμε εμείς σαν συνδικάτο και σαν Ένωση Τεχνικών ΔΕΗ αλλά και σαν Γενόπ ΔΕΗ. Που βάζουμε το ζήτημα, ξέρω εγώ, θα πρέπει να υπάρχει και μια μονάδα ή δύο μονάδες του γεννητικές, οι οποίες στην ουσία θα είναι το δικό μας καύσιμο και να μην έχουμε εξάρτηση από τα εισαγόμενα καύσιμα όπως το φυσικό αέριο. Και εκεί υπάρχει η διαμάχη της πολιτείας διαχρονικά με την Ομοσπονδία και τα σωματεία μας, ότι εμείς θεωρούμε ότι δεν θα έπρεπε να κλείσουν όλες οι μονάδες οι γεννητικές που κλείνουν αυτή τη στιγμή στην Πτολεμαϊδα και κλείσε και στη Μεγαλόπολη. Θα πρέπει να υπάρχει μια καινούρια μονάδα, η μονάδα 5 βασικά, όσον αφορά τη μονάδα 5 της Πτολεμαϊδας, η οποία μονάδα 5 κόστησε 1,5 δις και μέσα σε 3 χρόνια έκλεισε. Εμείς διαφωνούμε για αυτό το κομμάτι, ζητάμε στην ουσία η μονάδα αυτή να παραμείνει, έτσι ώστε να στηριζόμαστε στα δικά μας πόδια και όχι στα εισαγόμενα καύσιμα.
0: Αν προχωρήσει το θέμα της αποθήκευσης, θα βοηθήσει?
1: Βέβαια, αυτό λέμε εμείς, ότι ακόμα δεν έχει προχωρήσει το θέμα της αποθήκευσης. Δεν έχει πιάσει στόχους. Τώρα ξεκινάς να κάνεις αποθηκεύσεις, να κάνεις επενδύσεις για την αποθήκευση ενέργειας. Εμείς θέλουμε να πετύχει δηλαδή η σύγχρονη τεχνολογία της αποθήκευσης για να μπουν σε μια διαδικασία να αποθηκεύεται το ρεύμα που παράγουν οι ΑΠΕ. Χρειάζεται να έχει μια μονάδα. Η αποθήκευση θα γίνει και θα βοηθήσει πάρα πολύ η αποθήκευση. Αλλά αυτή θέλει χρόνο όμως.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς και τους συναδέλφους σας που πάντα τρέχετε και μας.
1: Ευχαριστώ και σας που μας δίνετε το βήμα να έχουμε την άποψη και η δικιά μας. Να ακούσουν οι δικοί μας συνάδελφοι.
0: Να είσαστε καλά, κύριε Πανούγλου. Καλημέρα. Ο πρόεδρος της Ένωσης Τεχνικών ΔΕΗ για τη χθεσινή ημέρα και πόσο άντεξε το σύστημα. Γιατί ξέρω ότι σε αρκετές περιοχές είχατε προβλήματα και είναι πολύ δύσκολο αυτό, ειδικά όταν έχεις και στο σπίτι και μικρά παιδιά και ηλικιωμένους και εσύ ο ίδιος είσαι, να βράζεις δηλαδή στο ζουμί σου. Εντάξει Γιώργο μου, τώρα από το Κιάτο μια ωραία φωτογραφία από την παραλία με τις ωραίες τις πολυθρόνες και το κυματάκι στην άκρη. Τι ωραία ρε παιδιά. Καλημέρα κύριε Γιάννη, καλημέρα στην κυρία Σουλτάνα. Τι ωραίες φωτογραφίες από το Χαλκούτσι. Πόπο.

Καλημέρα, καλή εκπομπή. Και επειδή η μαγεία του καλοκαιριού είναι οι νύχτες του, η συνέχεια του ποίηματος της Πράξηλας για τα λόγια του Θνίσκοντος Άδωνη και αυτά που αφήνει φεύγοντας. Δεύτερον, άστρα φαϊνά, σεληνέιστε πρόσωπο. Δεύτερο, τα φωτεινά άστρα και τη σελήνη στο πρόσωπο. Όμορφες, διάχυτες, ερωτευμένες και μαγικές νύχτες να έχουμε στο καλοκαίρι που μας απομένει, λέει ο αγαπημένος κύριος Παύλος. Την αγάπη μου, κύριε Παύλο. Αχ, ναι, τι ώρα που το καλοκαιράκι μας να μην φύγει και ας εστενόμαστε. Αλλά θα έρθει ο άλλος τη Δευτέρα το πρωί, μη κανεί να ξυπνήσω να τον ακούω, και θα αρχίσει τα καλό χειμώνα. Να μην του το επιτρέψεις, σας παρακαλώ.

Αχ, θυμάμαι στο Κόκομο που είχαμε πάει μια φορά με την Παπακυρίτσα σε ένα ωραίο beach bar. Και πήραμε κοκτέιλ και μας το σέρβιρε ο Τόμο Κρούζ. Εμείς μεγαλώνουμε, αυτός ίδιος έχει μείνει. Λοιπόν, για το θέμα των καυσίμων τώρα, επειδή δεν αντέχεται η κατάσταση, δηλαδή έχει φτάσει πάλι στα 96 δολάρια, σε έλεγα νωρίτερα, το πετρέλαιο, εξετάζεται και πάλι από το Οικονομικό Επιτελείο να ληφθούν κάποια μέτρα για να βοηθηθούμε όλοι μας, γιατί έχουμε ξεπουληθεί στα καύσιμα. Σκέφτονται, λέει, να επαναφέρουν την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, όπως είχε εφαρμοστεί το προηγούμενο διάστημα. Και επίσης σκέφτονται ακόμα να προσπαθήσουν να γίνει νέα συμφωνία με τα δηληστήρια για μεγαλύτερη μείωση στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ, γιατί αυτή που έγινε εξαρεμίστηκε. Πάω για λίγο και επιστρέφω.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο κύμα επιθέσεων στη Μέση Ανατολή, 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή. Οι Χούθοι έπληξαν 2 σαουδαραβικά δεξαμενόπλια στην Ερυθρά Θάλασσα. Νέα άνοδο στις τιμές πετρελαίου, το Brent έφτασε τα 96 δολάρια το βαρέλι. Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε ότι τσακώθηκαν και τον σκότωσε. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Στην τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στα Γρεβενά θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Στην Αλεξανδρούπολη, χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι έπληξαν χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 104 θύματα της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε το Μάτι πριν από 6 χρόνια. Τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
6: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟΥ, Αργαλαστή Πηλίου.
5: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
6: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Στέλνω την καλημέρα μου στην κυρία Ελπινίκη και την ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά της λόγια. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής του Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Και σήμερα πριν ξεκινήσει να ανεβαίνει για γρεβενά ο Πρωθυπουργός όπου θα δοθεί στην κυκλοφορία για το τελευταίο κομμάτι του Ε65, το οποίο θα, με αυτό το κομμάτι θα εκμηδενιστούν οι αποστάσεις στην κυριολεξία, θα γλιτώνουν πάρα πολύ χρόνο όσοι χρησιμοποιούν τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας όπως λέγεται, θα συνεδριάσει το ΚΙΣΕΑ. Το ΚΙΣΕΑ λοιπόν έχει μια έτσι, δυνατή ατζέντα σήμερα, γιατί θα τεθούν επιτάπητος τα εξοπλιστικά και άλλα θέματα, η ασπίδα του Αχιλλέα που σας λέει και ο Διονύσης που τα ξέρει καλύτερα από μένα, αλλά ακόμα καλύτερα τα ξέρει ο Γιώργος ο Διονυσόπουλος, τον οποίο ξυπνήσαμε σήμερα το πρωί για να μας τα πει. Καλημέρα Γιώργο μου.
1: Καλημέρα Κατερίνα. Το συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ, μια από τις πιο σημαντικές να συμβήσουμε των τελευταίων ετών θα έλεγα, καθώς αναμένεται να παρουσιαστεί και να εγκριθεί ένα εξοπλιστικό παγκέτο ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται, για να κάνω και σύνδεση με τα προηγούμενα που έλεγες, πρόκειται να ξεκινήσει στις 11 το πρωί, ωστόσο άλλαξε ώρα, θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί, καθώς θα πρέπει ο Πρωθυπουργός, όπως προανέφερες, να πάει στα Γρεβενά για τον εύκολο
0: εξοπλισμό. Νωρίτερα λοιπόν, μάλιστα.
1: Βέβαια, αμέσως μετά στις 11.30 υπάρχει συνέντευξη τύπου από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κ. Νίκο Δένδια, ο οποίος θα παρουσιάσει αναλυτικά τα προγράμματα που θα εγκριθούν λίγο νωρίτερα. Τώρα, να πούμε ότι είναι πάρα πολλά τα προγράμματα. Το σημαντικότερο όλων είναι η ασπίδα του Αχιλλέα. Ένα πολυεπίπεδο, θα λέγαμε, σύνολο οπλικών συστημάτων αξίας περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο βασίζεται σε Ισραηλινά οπλικά συστήματα, όπως είναι τα Spider, συστήματα πυραυλικής άμυνας, τα Barak MX, ένα αντιεροπορικό και αντιπαλιστικό σύστημα, αλλά και το David Silich, ένα επίσης αντιεροπορικό και αντιπαλιστικό σύστημα μεγάλης εμβέλειας σε αντικατάσταση παλαιότερων συστημάτων, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι ρωσικά συστήματα, θεωρούνται ξεπερασμένα και επίσης υπάρχει αδυναμία της συντήρησής τους λόγω των γεγονότων και των κυρώσεων που υπάρχουν, όπως είναι τα όσα, τα ΤΟΡΜΗ-1 αλλά και οι S-300. Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί στην ελληνική συμμετοχή σε όλα αυτά τα εξωτερικά
0: προγράμματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ναι.
1: Θα είναι βέβαια, θα είναι τουλάχιστον σε ποσοστό 25%, μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις αναμένεται και εκτιμάται να φτάσει έως και το 35-40%. Θεωρείται κομβική σημασία, να σημειώσουμε, για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και γενικότερα θα έλεγα για την κυβέρνηση η συμμετοχή ελληνικών εταιριών, αλλά ταυτόχρονα ακόμα πιο σημαντική θεωρείται η μεταφορά τεχνογνωσίας από τις εταιρείες που θα αναλάβουν το συγκεκριμένο σύστημα, το θόλο δηλαδή, την ασπίδα του Αχιλλέα, όπως λέγεται, η Aerodome, η σιδερένιο θόλος, να μπορέσουν να δώσουν πρόσβαση στις ελληνικές εταιρείες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα λογισμικά αυτών των συστημάτων, προκειμένου να υπάρξει αυξημένος βαθμός αυτονομίας, αλλά να υπάρχει και επιχειρησιακός έλεγχος από τη δική μας την πλευρά και μια δυνατότητα εγχώριας υποστήριξης αλλά και αναβάθμισης στο μέλλον. Τώρα, πέρα από την ασπίδα του Αχιλλέα, το ΚΙΣΕΑ αναμένεται να λάβουν έγκριση η προμήθεια 300 πυράβλων Hellfire. Είναι πυράβλοι οι οποίοι θα εγκατασταθούν και θα στα ελικόπτερα Apache. Το κόστος περίπου θα αγγίξει τα 125 εκατομμύρια δολάρια. Επίσης 10 συστήματα μη εμπαντωμένων αεροσκοφών VVAT, κόστος περίπου 70 εκατομμύρια. Αυτά τα μη εμπαντωμένα αεροσκάφη έχουν τη δυνατότητα της κάθετης απογείωσης. Επίσης θα αφορά την απόκτηση ένα άλλο σύστημα μη εμπαντωμένων αεροσκαφών, είναι Ισραηλινό και αυτό αφορά τα μη εμπαντωμένα τύπου Χείρων, 40 εκατομμύρια, δύο αεροκύματα θα παραλάβει η χώρα μας, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την επιτήρηση των συνόρων αλλά και των θαλάσσιων περιοχών. Επίσης θα εκκληθεί η αγορά 3 μεταγωγικών αεροσκαφών σε 390, 600 εκατομμύρια ευρώ από την βραζιλιάνικη εταιρεία Embraer, να σημειώσουμε τα συγκεκριμένα συστήματα, πολύ σημαντικά. Αναμένεται να επιλύσουν ένα χρόνιο, θα έλεγα, και πιεστικό πρόβλημα σε ό,τι αφορά τις αερομεταφορές σε ένοπλες δυνάμεις. Θα αντικαταστήσουν σταδιακά τα παλαιότερα σε 130 και θα προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερες ταχύτητες, αυξημένη εμβέλεια και θα έχουν βεβαίως τη δυνατότητα ραδιακομιδών, ρήψης ανεξιτιστών, ένα έργο ανεφοδιασμού και ούτω καθεξής.
0: Ακούω και τον Πορτογάλο Πρωθυπουργό να λέει για τα Embraer.
1: Βέβαια, ναι. Έχουν και οι Πορτογάλοι, νομίζω η προμήθεια θα γίνει και μέσα της Πορτογαλίας. Τώρα από εκεί και πέρα θα υπάρξει και η περαιτέρω έγκριση για την προμήθεια εξουσία. Θα περάσει στο επόμενο στάδιο διακρατική συμφωνία για την προμήθεια 2x2 μεταχειρισμένων φρεγατών Μπεργκαμίνη από την Ιταλία. Περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ θα είναι το κόστος για τα δύο πρώτα. Ενώ παράλληλα να σημειώσουμε, θα εγκριθεί και η δημιουργία ενός εθνικού δικτύου μικροδορυφόρων για αυτόνομες στρατιωτικές επικοινωνίες, καθώς και η απόκτηση των εξειδικευμένων υποβρυχίων οχημάτων ΒΙΚΤΑ λέγονται, για τις επιχειρήσεις των ειδικών δυνάμεων. Παράλληλα, θα εγκριθεί ένα πρόγραμμα προμήθειας σόναρ για τις φρεγάτες ΜΕΚΟ, αλλά και 3.500 διόπτρες της θερινής παρατήρησης μέσω ΟΚΑΡ. Από ΟΚΑΡ είναι ένας οργανισμός, είναι ένας ευρωπαϊκός διακυβερνητικός οργανισμός που συντονίζει κοινά εξοπλιστικά προγράμματα άμυνας για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διόπτρες αυτές, περίπου 80 εκατομμύρια θα είναι το κόστος τους, θα χρησιμοποιηθούν και θα τοποθετηθούν πάνω στη λεγόμενη στολή του μαχητή που έχει αρχίσει ήδη και τοποθετεί. Θα δίνει σταδιακά τους στρατιώτες.
0: Κοσμογονία κανονική, έτσι. Δηλαδή, έτσι όπως τα ακούω, είναι εντυπωσιακά όλα αυτά.
1: Είναι εντυπωσιακά, όπως είπαμε και το κόστος είναι εντυπωσιακό. Παράλληλα, περίπου 5 δισεκατομμύρια, αλλά είναι προμήθειες που θα έπρεπε να γίνουν και πρέπει να γίνουν.
0: Και αλλάζουν και την εικόνα, έτσι.
1: Και αλλάζουν και την εικόνα, διότι μην ξεχνάμε ότι σε ποια περιοχή βρίσκεται η Ελλάδα. Υπάρχουν πάρα πολλές απειλές, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι ένα από τα κορυφαία, θα έλεγα, εξοπλιστικά προγράμματα εδώ και δεκαετίες. Και αυτό διότι η χώρα μας αποκτά τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει απειλές που υπάρχουν και που έχουν να κάνουν με τα drones, αντιβαλιστικά όπλα, αεροπορικά. Επίσης τα συγκεκριμένα όπλα έχουν και μια άλλη δυνατότητα. Έχουν τη δυνατότητα να δίνουν, θα λέγαμε, και πλήγματα, να παρέχουν πλήγματα βαθιά στην ενδοχώρα του αντιπάλου. Δεν έχουν μόνο αμυντικό χαρακτήρα, μπορούν ταυτόχρονα να εντοπίζουν απειλές και να τις χτυπούν σε μεγάλο βάθος, περίπου γύρω στα 300 χιλιόμετρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται βεβαίως. Είναι το πιο σημαντικό πρόγραμμα από τα συνολικά 28 δισεκατομμύρια ευρώ για άλλα προγράμματα που έχουν προβλεφθεί ως το 2036. Τόσα είναι τα χρήματα που πρόκειται να διαθέσει η χώρα μας συνολικά για τον εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων μέσα στα επόμενα χρόνια και αποτελεί και βασικό διακύβευμα να και θα τρέξουν τα πράγματα και πάρα πολύ γρήγορα εν ολίγης.
0: Α, δηλαδή ο ορίζοντας δεν είναι μακρινός πολύ.
1: Όχι, είναι άμεσο. Υπάρχουν πληροφορίες ότι το πρώτο σύστημα από την Ισραηλινή εταιρεία IAI δέχεται να το αποκτήσει η χώρα μας μέσα στις αρχές του 2027, δηλαδή στους πρώτους μήνες. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε.
0: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος άνοιξε τη βεντάλια όλων όσων θα συζητηθούν στο σημερινό Κησέα, το οποίο, όπως καταλαβαίνουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα ξεκινήσει και νωρίτερα, όπως μας είπε ο Γιώργος, δεν θα ξεκινήσει στις 11 αλλά στις 10, γιατί αμέσως μετά ο Πρωθυπουργός θα ανέβει προς τα Γρεβενά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.

Άλλο είναι αγέρα στο αγόρι. Οι Stones είναι αυτοί. Ο Μίκο Τζάγκερ και αυτός, μεγαλώνουμε όλοι. Και αυτός μικραίνει ένα πράγμα περίεργο, ναι. Καινούριο είναι αυτό που ακούτε, έτσι.

0: σας πω ότι περνάνε πάρα πολύ δύσκολες ώρες και μέρες στην Ισπανία από τις πολύ μεγάλες φωτιές που καίνε το τελευταίο διάστημα. Είναι από τις αρχές προς τα μέσα Ιουλίου μέχρι τώρα. Η τελευταία μεγάλη φωτιά είναι κοντά στο Τολέδο, νοτιοδυτικά της Μαδρίτης. Έχουν εκκαινωθεί κοινότητες ολόκληρες της περιοχής και έχει σημάνει συναγερμός. Σε κάποιες άλλες περιοχές έχουν ζητήσει από τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστές πόρτες και παράθυρα. Στέλνουν μηνύματα έκτακτης ανάγκης, όπως κάνουμε και εδώ, το 112 δηλαδή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και ήδη έχουν χαθεί και πάρα πολλές ζωές στην Ισπανία. Να σας πω ότι για δύο φωτιές, δηλαδή στην Κάλυμνο αλλά και στην Θεσσαλονίκη, στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου, στην δεύτερη που σας είπα, στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου, τέθηκε άμεσα υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά. Δεν έχει ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Κάλυμνο. Τώρα θα σας πάω στην Κέρκυρα, γιατί θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Βασίλη Καλούδη, τον οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι κοντά μας σήμερα το πρωί. Είναι ο πρόεδρος των ταξιδιωτικών πρακτόρων της Κέρκυρας, για να δούμε πώς πάμε, γιατί τελειώνει ο Ιούλιος. Τι έμεινε, 7-8 μέρες μείνανε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα από την όμορφη Κέρκυρα. Όχι πρόεδρος των ταξιδιωτικών πρακτόρων, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τουρισμού, τη ΓΕΠΟΕΤ.
0: Υπέροχα. Κύριε Καλούδη, πώς πάνε τα πράγματα, πώς έχουν πάει μέχρι στιγμής?
1: Η Κέρκυρα έχει μια αυξητική τάση, είμαστε γεμάτοι πράγματι. Βέβαια και κρατήσει τελευταία στιγμή, καλώς υπάρχουν και η Κέρκυρα γεμίζει. Μια αύξηση πάνω από 7% από τα αεροδρόμια της Κέρκυρας. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει με την Κέρκυρα δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ στη ζωή μας, ειλικρινά.
0: Δηλαδή
1: αυξητική τάση από τα αεροδρόμια. Κάθε χρόνο έχουμε μια αύξηση μεγάλη.
0: Είναι εντυπωσιακό, βέβαια, αυτό.
1: Εντυπωσιακό, βέβαια, θα μας πείτε, είναι και καλό αυτό? Εξαρτάται. Πώς θα το πάρει κανένα?
0: Γιατί να μην είναι?
1: Υπάρχει μια μεγάλη οικονομική κρίση σε όλη την Ευρώπη. Με αποτέλεσμα οι επαγγελματίες της πόλης να κάνουν παράπονο ότι δεν πάνε καλά, ότι δεν κάνουν εισπράξεις και όλα αυτά. Βέβαια, το κυκλοφοριακό κάποτε θα πρέπει να λυθεί στην Κέρκυρα. Ναι. Έχουμε τώρα θέμα του κυκλοφοριακού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με αυξημένα πλέον τα πετρέλαια για τους επαγγελματίες.
0: Αυτό είναι και αυτό που παίζει ρόλο.
1: Με πλαδί, οι επαγγελματίες θα δυσκολευτούν να βγάλουν το χειμώνα και τη θέλει σεζόν. Τουλάχιστον τα τουριστικά λεωφορεία μιλάμε.
0: Ναι. Οι τιμές πώς είναι, έχουν αυξηθεί στα καταλήμματα, έχουν για τη διαμονή, για το φαγητό, για τις εξόδους, ας πούμε, γιατί ένας άνθρωπος που πάει διακοπές δεν θα πηγαίνει μόνο να παίρνει το γιαουρτάκι ή να κάτσει στο δωμάτιο.
1: Αυτό, θα σας πω κάτι, αυτό με περιτιμών είναι να λέμε αλήθειες,
0: ναι.
1: Να λέμε αλήθειες για την Κέρκυρα, να λέμε αλήθειες για την Κέρκυρα είναι μύθος. Δεν υπάρχουν μεγάλες τιμές στην Κέρκυρα. Οι τιμές είναι και έχει για κάθε βαλάντιο. Έχει τα πεντάρια ξενοδοχεία,
0: ναι.
1: Έχει τα υπερπολιτελεία, έχει τα νοικιαζόμενα δωμάτια. Άρα και αυτά που λένε ότι η Κέρκυρα είναι ακριβή, είναι μύθος. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, όσο για τα εστιατόρια και όλα αυτά, είναι τιμές που είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δεν
0: έχει διαφορά, ας πούμε. Ναι.
1: Δεν έχουμε διαφορά, ναι. Να λέμε αλήθειες.
0: Ναι. Ωραία. Αν κάποιος που δεν ήξερε αν θα πάρει άδεια, υπάρχουν αρκετοί ανάμεσά μας οι οποίοι δεν ξέρανε πότε θα πάρουν την άδειά τους, τελικά τους προέκυψε κτλ. Και θέλει να πάει στην Κέρκυρα, θα βρει τελευταία στιγμή?
1: Είναι φυσικό επόμενο, η Κέρκυρα έχει πάνω από 200.000 κρεβάτια. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα να κάνει κράτηση έστω και τελευταία στιγμή. Απλώς οι Έλληνες κλείνουμε, είμαστε την τελευταία στιγμή.
0: Είμαστε πολύ, είμαστε. Ναι.
1: Και είναι φυσικό επόμενο να πλύνουμε παραπάνω πάντα, ναι, τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό καλό θα είναι και για τον Αύγουστο το κόσμο να κλείσει τώρα. Τους Έλληνες τους θέλουμε, είναι καλύτεροι πελάτες και συνεχίζουν όπως ήταν πάντα.
0: Ναι, καλύτεροι πελάτες. Είμαστε κυβάριδες. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Πρέπει να το παραδεχτούμε.
1: Να μην λέμε, να μην λέμε.
0: Πρέπει να το παραδεχτούμε. Τι κόσμος έρχεται στην Κέρκυρα, θέλω να πω ότι...
1: Το νούμερο ένα είναι οι Βρετανοί.
0: Ναι.
1: Η Γερμανία, η Πολωνία, η Τσεχία. Έχουμε όλους τους λαούς στην Κέρκυρα.
0: Όλους.
1: Βέβαια, τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε τους Ρώσους, μα λείπουν οι Ρώσοι, όπου ήταν δεκάδες χιλιάδες.
0: Ναι.
1: Μας λείπουν πολύ οι Ρώσοι. ήσαν και το θρησκευτικό τουρισμό, δουλεύαμε πάνω από 8-9 μήνες με τους Ρώσους.
0: Ναι. Α, έχουν τελειώσανε βέβαια.
1: Ναι, εντάξει, είναι πολύ μειωμένοι, ελάχιστοι.
0: Ναι. Ιταλοί δεν μας προτιμάνε πια, τι γίνεται?
1: Οι Ιταλοί, έχουμε ένα θέμα με τους Ιταλούς, εκτός από τα γκρουπ που έχουμε τους Ιταλούς, που είναι τα μόνιμα τα γκρουπ, δεν έχουμε τις μεμονωμένες, τις πολλούς πελάτες των Ιταλών, διότι πλέον δεν έχουμε καραβία Κέρκυρα απευθείας, είτε από το Πρίντεζι, είτε από το Μπάι, ή από την Αγκώνα. Άντε να μπει 40 μέρες. Αυτό δεν κάνει τίποτα για την Κέρκυρα. Έχουμε πάρα πολλά αεροπλάνα με τις εταιρείες χαμηλούς κόστους από Ιταλία, που έχουν ήδη ξεκινήσει. Έχουμε γι' αυτό ένα πλεονέκτημα για εταιρείες χαμηλού κόστους, να ξέρετε ότι έχουν στηρίξει πάρα πολύ την Κέρκυρα και την Ελλάδα. Δεν υπάρχουν τα μονοπόλια των tour operator που πουλάγαν όσο θέλανε, με αποτέλεσμα οι τιμές στα ενοικιαζόμενα δωμάτια και στα ξενοδοχεία να είναι χαμηλές.
0: Τι θα σας έλειπε εσάς που θα έκανε τη διαφορά, ας πούμε, και θα βοηθούσε πάρα πολύ στο να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο ο τουρισμός στην Ελλάδα, εκτός από το κυκλοφοριακό που είπατε?
1: Στα περισσότερα σημεία στην Κέρκυρα δεν υπάρχει πολεοδόμηση.
0: Ναι.
1: Πάνω απ' όλα. Και αυτό είναι κυριότερο. Κάποια κλειστά καταστήματα, εργοστάσια, τα παλιά, όλα αυτά θα πρέπει το κράτος να μεριμνήσει. Και για τα νησιά, αυτά να δοθούν άδειες, ούτως οπωσδήποτε μάλλον, για να γίνουν ενοικιαζόμενα δωμάτια. Ή να μην είναι γιατροί, ή να μην είναι καθηγητές, να μην είναι όλοι αυτός ο κόσμος. Εκεί έχουμε θέμα. Ή για τους φοιτητές βέβαια. Ναι. Έχουμε ένα θέμα μεγάλο. Δηλαδή από εκεί ξεκινάμε. Πολεοδόμηση, να δοθούν άδειες, να χτιστούν νέες μονάδες ξενοδοχείων, διότι η Κέρκυρα, να ξέρετε, έχει ένα πλεονέκτημα. Ότι όλα τα πάντα, όλα τα οικόπεδα ανήκουν σε επιχειρηματίες και κυρέους. Δεν ανήκουν στο κράτος.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα για την Κέρκυρα. Άραγε υπάρχει δυνατότητα, εγώ πιστεύω, ναι, να δοθούν και για την Κέρκυρα

0: ο Δήμος, η Δήμη μάλλον, η Περιφέρεια, για νέες γεωτρήσεις.
1: Είναι και, το θέμα, το αρδευτικό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό.
0: Το δίκτυο, ειλικρινά το δίκτυο, είναι πεμπαλαιωμένο. Είναι 60 και 70 χρόνια και 50.
1: Πρέπει να αλλάξει αυτό.
0: Από τα άλλα τα είναι μπουλωμένο, οπότε έχουμε διαρροές. Οι δήμαρχοι και όλοι αυτοί φωνάζουν, έχουμε 3 δήμους στην Κέρκυρα, φωνάζουν τόσα χρόνια. Δεν θα πρέπει να αλλάξει κάποτε, να χρηματοδοτηθεί.
1: Το θέσατε.
0: Ιδιωτικό δίκτυο. Θα πρέπει να τελειώνει με αυτή την ιστορία. Η Κέρκυρα είναι το διαμάντι του τουρισμού στην Ελλάδα.
1: Είναι όμορφη, άτιμη, είναι όμορφη,
0: πράσινο, κύριε Καλλιδέα. Το πράσινο και μόνο, προχωράμε και βλέπουμε και δόξα τω Θεώ, έχουμε καλή οργάνωση πυροσβεστική στην Κέρκυρα, έχει πάρα πολύ καλή οργάνωση και με τις φωτιές δεν κινδυνεύουμε. Γι' αυτό θα πρέπει να, γιατί ακούγαμε προηγουμένως για την Ισπανία.
1: Ναι, στην Ισπανία έχουμε μεγάλο πρόβλημα.
0: Η Κέρκυρα δεν επηρεάζεται.
1: Φτού σκόρδα.
0: Ναι,
1: αυτό έχω να πω. Έχουμε
0: περάσει τόσα πολλά.
1: Ας μην το μελετάμε.
0: Ναι, είμαστε οργανωμένο νησί.
1: Τέλος πάντων, είστε ένας άνθρωπος που μας κάνατε μια ακτινογραφία και της κατάστασης και χαιρόμαστε πολύ που πηγαίνει καλά και ο τουρισμός, αλλά και που χρειάζεται να γίνουν πράγματα, ακούστηκαν και αυτά. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο καλοκαίρι, κύριε Καλλούδη.
0: Και ήσυχο. Περιμένουμε και στους Έλληνες να έρθουν στο νησί μας, να τους φιλοξενήσουμε, να δουν την κερκυριακή φιλοξενία.
1: Αμήν. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Δεν αλλάζει ποτέ αυτή.
1: Ευχαριστώ. Κανένα σοφρίτο να φάμε, καμιά παστιτσάδα. Ωραία πράγματα που έχουν εκεί στην Κέρκυρα. Πολύ ωραία. Αχ. Λέει ο Δημήτρης, ο φίλος μου, τελικά μόνο η δικιά μας γενιά ξέρει να χορεύει. Έτσι και βάλουμε το έμπλαστο στην πλάτη, τον επίδεσμο στο μηνίσκο, τι να μας πουν οι κοσάριδες.

Ο Σταμάτης λέει ότι με έχει φάει μοναξιά. Αν δεν λήξει, όχι, δεν με έχει φάει. Έχω σας παρέα, μην ανησυχείτε. Ο Διονυσάκος μου πάντα θα μου λείπει όμως. Λοιπόν, αν δεν λήξει αυτός ο δικαιολόγητος παράλογος και ανέτιος πόλεμος εγωισμού και επικράτησης του Τραμπ, τίποτα δεν θα αλλάξει προς το καλύτερο στη μέση των καυσίμων. Η κυβέρνηση δεν νοιάζεται για την ακρίβεια, λέει ο Σταμάτης, και το έχει αποδείξει. Και πριν σας αποχαιρετήσω και σας στείλω γλυκά φιλιά, να σας πω ότι η κίνηση είναι πολύ καλή στους δρόμους. Έχει ένα προβληματάκι γιατί έχει γίνει ένα ατύχημα στον Κηφισό, στο ρεύμα καθόδου, λίγο πριν το Περιστέρι, να ξέρετε. Αλλά σε εκείνο το σημείο δηλαδή έχει πρόβλημα, και στο ρεύμα καθόδου, έχει και στο ρεύμα νόδου, αλλά είναι ακριβώς το ίδιο σημείο. Κατά τα λοιπά το ποτάμι ρέει πολύ καλά. Το ίδιο και η παραλιακή, το ίδιο και οι υπόλοιποι δρόμοι, και στο κέντρο δεν βλέπω ιδιαίτερα προβλήματα, ούτε στην ψυχική, ήθελα να πω ψυχική, στο ψυχικό, την ψυχική, ας θα πάθω έχω αρχίσει και ρετάρω, το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ούτε στη Σύγκρου βλέπω προβλήματα, ούτε στο κέντρο της Αθήνας. Η Κηφισίας έχει ένα μικρό προβληματάκι μόνο εκεί στο ύψος του, λίγο μετά το νέο ψυχικό. Αλλά η Μεσογείο είναι πάρα πολύ καλή, η Κίμηση είναι επίσης πάρα πολύ καλή. Ποιος τη χάρη μας.

Έτσι με ένα χαμόγελο θα έρθει μια ηλιόλουστη ημέρα. Έξω έχει δροσίσει, σας το λέω, σας το υπογράφω. Δεν έχετε βγει ακόμα έξω, μη φοβάστε. Δεν είναι όπως χθες, είναι καλύτερα τα πράγματα. Και για τη Θεσσαλονίκη ρίξα μια ματιά, καλά είναι όλα, μην ανησυχείτε. Κάνα δύο προβληματάκια έχει μόνο εκεί στην περιφερειακή και λίγο στη Λαγκαδά. Κατά τα άλλα η δρόμη είναι πολύ καλή. Κάνε μίξ, Μαρία Παπακυρίτσι. Σας αφήνω με Stevie Wonder.

Πάμε να χορέψουμε εμείς λίγο έξω. Να μείνετε εδώ εσείς στο Earth News Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, ποιος θα είναι κοντά σας? Ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Γεια σας.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αναζωπηρώνει τις ανησυχίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Δύο νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή με στόχο δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ως αντίπεινα, το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων στο Κουβέιτ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος υποδέχτηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Με οφθαλμό αντί οφθαλμό απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα $96 το Brent. Στον εισαγγελέα σήμερα, ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου μετά από τσακωμό. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του εκμεταλλευόμενες το υλικό που κατάφεραν να συλλέξουν από τις κάμερες καθώς και από αποτυπώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές για άλλες υποθέσεις. Σε βάρος του υπήρχε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές στην Κάλυμνο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλουν προσπάθειες ώστε οι φλόγες να μην φτάσουν στο Πευκοδάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 2018 που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες χιλιάδων στρεμμάτων στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφτεί το πρωί τις πληγήσες περιοχές για την καταγραφή των καταστροφών. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τις οδικές συνδέσεις σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν τον βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να διεξαχθεί το πρωί μεταξύ των πρεσβευτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο εκτεταμένο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με το Πολιτικό. Στην Ισπανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στο Τολέδο οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη. Ο καιρός. Υποχωρεί το κύμα του καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Αναμένονται ισχυροί άνεμοι, βροχές και μπουρίνια. Πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά. Σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλήσεις εσύ.
1: I want a red color to make...
2: Got it, μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
6: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
5: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
6: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
5: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
6: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
5: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
6: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
5: RGNE. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
6: Και στους 104. RGNE στην ΕΡΤ Χανίων.
5: Περικλής Κουκλάκης.
6: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
5: Αυτός είσαι.
6: Από επαγγελματίες.
5: Μου κόβεις την τύχη.

0: 뒤트랙이.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Dance Days Χανιά, 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Παραστάσεις, σεμινάρια,

0: Έκθεση φωτογραφίας χορού «Δράση στην πόλη». Dance Days Χανιά. 21 Ιουλίου με 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Πληροφορίες dancedays.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Ερτ Χανίων.
2: Ερτ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Η θερμότερη μέρα του τετραήμερου κύματος καύσωνα που επηρέασε τη χώρα ήταν η χθεσινή, με την Κρήτη να καταγράφει ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Σύμφωνα με το Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Κώστα Λαγουβάρδο, σε 4 μετεωρολογικούς σταθμούς του νησιού, 2 στα Χανιά, 1 στο Ρέθυμνο και 1 στο Λασίθι, η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η υψηλότερη τιμή σημειώθηκε στον Αλικιανό Χανίων με 41,1 βαθμού Κελσίου, ενώ ακολούθησαν οι Βουκολιές με 40,5, η Στήλη Ρεθύμνου με 40,3 και η Σχοινοκάψαλα Λασιθίου με 40,2 βαθμούς Κελσίου. Στις υψηλότερες θερμοκρασίες της ημέρας εγκαταλέγεται ακόμη το Πιθάρι Ηρακλείου, η Κάνδανος και το Ακροτήρι με 39,2 βαθμούς Κελσίου, καθώς και η Βαγιονιά Ηρακλείου με 38,9, σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου των 67 μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr στην Κρήτη. Επιφυλακτικός για το ενδεχόμενο παράτασης της προθεσμίας κτηματογράφησης εμφανίστηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με αντικείμενο τα προβλήματα που έχουν ανακύψει στην Κρήτη. Παρότι ο Υπουργός δεσμεύτηκε να εξετάσει τη δυνατότητα παράτασης, ο κύριος Καλογερής κάλεσε πολίτες και επαγγελματίες να μην επαναπαυθούν αλλά να προχωρήσουν έγκαιρα στην υποβολή των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών, αξιοποιώντας τις ισχύουσες προθεσμίες. Όπως τόνισε, η προσπάθεια για την εξεύρεση λύσης θα συνεχιστεί σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, ώστε η διαδικασία του κτηματολογίου να ολοκληρωθεί χωρίς να θυγούν τα δικαιώματα των πολιτών. Στο μεταξύ, μεγάλη ταλαιπωρία συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν οι πολίτες στο γραφείο του κτηματολογίου Χανίων στο Μακρύ Τοίχο, όπου καθημερινά σχηματίζονται μεγάλες ουρές λόγω του αυξημένου όγκου υποθέσεων. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων προσέρχονται από νωρίς το πρωί προκειμένου να εξασφαλίσουν σειρά προτεραιότητας και να προχωρήσουν σε διορθώσεις στοιχείων που αφορούν την κτηματογράφηση, καθώς οι προθεσμίες πιέζουν. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στα Ποντικενά του Δήμου Πλεδανιά, όταν γιόταχη αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε ελαιόδεντρο. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 2 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 8 πυροσβέστες, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των 2 επιβενόντων. Από το ατύχημα τραυματίστηκε η 77χρονη σύνοδος, η οποία παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χανίων. Κινητοποίηση των αρχών σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στο Φαράγγι Μεσαυλίων στο Δήμο Πλατανιά μετά τον τραυματισμό μιας Γαλλίδας πεζοπόρου. Η γυναίκα πραγματοποιούσε τη διάσχιση του φαραγγιού όταν κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες παραπάτησε και έπεσε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά. Μετά την αποκλίση στο 112 στο σημείο έσπευσαν 4 οχήματα της πυροσβεστικής με 13 πυροσβέστες που εντόπισαν τη γυναίκα και τη μετέφεραν με ασφάλεια στην είσοδο του φαραγγιού. Στο κεντρικό λιμεναρχείο Χανίων βρέθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης ο Β' υπαρχηγός του λιμενικού σώματος, υποστράτηγος Ευστράθιος Δρακούλης, μετά το ναυτικό ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο λιμάνι της Σούδας. Στη συνάντηση, η οποία διήρκησε αρκετές ώρες, συμμετέχαν στελέχη των τοπικών τμήματων της λιμενικής αρχής για τη διερεύνηση των συνθήκων κατά από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα. Για το περιστατικό είναι σε εξέλιξη ΕΔΕ με απόφαση από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασιλική Κίλια. Χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση ανάμεσα στα Κράνα και τα Ζωνιάνα στο Δήμο Μιλοποτάμου νωρίς χθες το μεσημέρι. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν μεγάλη από την πρώτη στιγμή. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 24 πυροσβέστες με 12 οχήματα, 2 ομάδες της ΕΜΟΔΕ και συνολικά 12 άτομα, εθελοντές και υδροφόρες, ενώ από αέρος επιχείρησαν 2 ελικόπτερα. Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, οι δυνάμεις παραμένουν στο σημείο λόγω των ισχυρών ανέμων, επιτηρώντας την περιοχή για πιθανές αναζωπυρώσεις. Παράλληλα, συνεχίζεται η επιχείρηση για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς. Συντονισμένη τροχονομική δράση πραγματοποιήθηκε χθες σε διάφορες περιοχές του Ρεθύμνου από μεικτά συνεργεία ελέγχων από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχέας Ρεθύμνου με τη συνδρομή υπηρεσιών τροχέας και ομάδων ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων της Κρήτης. Συνολικά ελέγχθηκαν 420 οχήματα, ακινητοποιήθηκαν 32 και βεβαιώθηκαν 199 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
Στη σύλληψη δύο ανηλίκων από την Ολλανδία ηλικίας 16 και 17 ετών προχώρησε η Ελλάς μετά από σειρά κλοπών οχημάτων και επικίνδυνη οδήγηση στην περιοχή των Ματάλων. Οι δύο έφηβοι που είχαν έρθει στην περιοχή για διακοπές μαζί με τον 50χρονο γονιό του ενός φέρονται να αφαίρεσαν μια δίγη, κλιματοσυκλέτα, ένα μοτοποδήλατο και δύο επιβατικά γεωταχή αυτοκίνητα. Ωστόσο έγιναν αντιληπτοί από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Φεστού, οι οποίοι προχώρησαν άμεσα στην ακινητοποίηση και τη σύλληψή τους, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία για τις πράξεις που τους αποδίδονται. Σε ψυχιατρική κλινική, πιθανότατα των φυλακών Κορυδαλού, θα οδηγηθεί ο Αιγύπτιος που συνελήφθη από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας κατά τη στιγμή που επιχειρούσε να βάλει φωτιά κοντά στην παραλιακή λεωφόρο Ηρακλείου. Ήταν η δεύτερη φορά που προσπαθούσε να βάλει φωτιά όταν εντοπίστηκε και κινητοποιήθηκε από τον αστυνομικό. Στον Αιγύπτιο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 3 ετών, χωρίς η έφεση να έχει αναστέλουσα δύναμη, ωστόσο η περίπτωσή του χρήζει ψυχιατρικής παρακολούθησης όπως εκτιμάται. Στη διάσωση 36 αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο σε δυσχερή θέση προχώρησαν χθες οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Οι λιμενικές αρχές Καλών Λιμένων, Αγίας Γαλήνης και Κόκκινου Πύργου ενημερώθηκαν από το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος για την ύπαρξη Λέμβου με αλλοδαπούς επιβαίνοντες περίπου 40 ναυτικά μίλια νότια της Αγίας Γαλήνης. Στο σημείο έσπευσε σκάφος της Frontex, το οποίο περισυνέλεξε συνολικά 36 άτομα. Πρόκειται για 31 άνδρες, 3 γυναίκες και 2 ανήλικους. Για εγκατάλειψη των ατόμων με προβλήματα όρασης στην Κρήτη επί 11 χρόνια κατηγόρησε την κυβέρνηση η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ελένη Βατσινά, υποστηρίζοντας ότι το νέο νομοσχέδιο δεν αποκαθιστά μια διαχρονική αδικία αλλά παρουσιάζεται ως κυβερνητική επιτυχία, ενώ μάλλον μοιάζει προεκλογική παραχολογία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Κρήτη, επισημένοντας ότι από το 2015 και μετά δεν υπάρχει στο νησί εκπαιδευτής κινητικότητας για άτομα με οπτική αναπηρία. Στο νοσοκομείο Χανίων νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους ένας ηλικιωμένος άνθρωπος θύμα τροχαίου που συνέβη στις 11 το πρωί της Τρίτης στην οδό Πειραιώς. Το ατύχημα συνέβη όταν οδηγός διερχόμενου πατινιού παρέσυρε τον 80χρονο την ώρα που επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο. Σε απαγόρευση της κολύμβησης σε τμήμα της παραλίας της Αμουδάρας προχώρησε η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας Ηρακλείου μετά από διαρροή λιμάτων που προκλήθηκε από βλάβη στον αγωγό αποχέτευσης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα λίμματα κατέληξαν στη θάλασσα μέσω του αγωγού ομβρίων υδάτων, γεγονός που οδήγησε μετά από υγειονομική έρευνα στην έκδοση απόφασης απαγόρευσης κολύμβησης. Και ο καιρός, γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου τοπικά.

0: 뒤트레시.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Καλημέρα, χίλια καλώς ορίσατε, χίλια και δυο χιλιάδες. Καλημέρα σε όλη την Κρήτη και στη Μαρίνα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνεις Μαρίνα μας?
1: Καλά είμαι Κατερίνα.
0: Μας έλειψες, να το ξέρεις. Λοιπόν, έρτη Ρακλείου, έρτη Χανίων, σε ένα κοινό πρόγραμμα. Ξεκινάω τον πυρι-πυρι μου, 97,5 και 105,6 οι συχνότητες που μεταδίδεται το πρόγραμμά μας από το FM, από την ΕΡΤ Ηρακλείου, με τον Παράσο Χαραλαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ και από τη γραμματιακή υποστήριξη τη γενναία Ελένη Ξυλούρη.
1: Και για τη Δυτική Κρήτη στους 100,6, 104 στα FM, Μάνος Παπαδάκης φροντίζει τον ήχο, η Γλυκερία Γρηγορίου είναι στη γραμματιακή υποστήριξη. Με κοιτάζει η Κατερίνα, ξέχασα να πω 1512 στην Ελλάδα και στον κόσμο. Στο στούντιο των Χανίων είναι η Κατερίνα Πολύζου
0: και η Μαρίνα Μαντακάκη.
1: Και μέχρι τις 9 θα είμαστε όλοι μαζί παρέα.
0: Και μετά τις 9 θα είμαστε παρέα στη Δυτική Κρήτη. Μια χαρά, όλα πάνε καλά. Γιατί γελάς?
1: Ναι. Δύσκολα. Δύσκολες εποχές, δύσκολες καταστάσεις, δύσκολες συνθήκες.
0: Αυτή η ακρίβεια είναι για το καλό μας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αν το φιλοσοφήσουμε λίγο ρε παιδί μου, να βγούμε από το πλάνο. Είναι, θυμάσαι που γράφαμε στο δημοτικό, κάθε χρόνο δεν γινόταν ένας διαγωνισμός για την καλύτερη έκθεση, ήταν αποταμίευση.
1: Ναι.
0: Τώρα το κάνουμε για να αρχίσουν να αποταμιεύουμε. Σου λέει, πρέπει να γίνονται νοικοκυρέοι. Να κόψετε τα πολλά-πολλά, ούτε πολλά φώτα χρειάζεστε, ούτε πολλά φαγιά χρειάζεστε. Με ένα τοστάκι τα παιδιά μια χαρά τη βγάζουν. Δεν χρειάζεται πατατάκι με τοστάκι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει αλλάξει, λέει, ο διεθνής χάρτης. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Και αφού έχει αλλάξει ο διεθνής χάρτης, πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς. Υπάρχει αυτή η προπαγάνδα περί θετικοποίησης, να φαινόμαστε θετικοί. Παίρνει όλους 700 ευρώ, δίνει 300 ενίκιο, 400, αλλά πρέπει να είναι θετικός. Θετικός, λέει. Είμαστε λοιπόν κι εμείς σε αυτό το κλίμα, είμαστε πάρα πολύ θετικές. 24% απάνω τα είδη. Είμαστε όμως θετικές. Χαμός γίνεται στη Μέση Ανατολή, αλλά εμείς θα παραμείνουμε θετικές. Και έγινε η μισή Ευρώπη, αλλά είμαστε θετικές. Μαρίνα.
1: Βράσαμε και εχθές.
0: Αλλά είμαστε
1: θετικές.
0: Είμαστε πάντα θετικές. Γιατί είναι και ωραία αυτή ο υδρότας που φεύγουν τοξίνες, που φεύγει τα λεπόρια από τον οργανισμό. Κατάλαβες. Θα πιεις και ένα νεράκι δροσερό, θα σου έρθει ο λογαριασμό, θα πάρεις τα μπλά, θα πας στον καρδιολόγο, θα γίνει κυκλική οικονομία. Είναι πάρα πολύ καλά όλα. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Σήμερα βγαίνουν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών.
1: Έφτασε η ώρα, 11 το πρωί.
0: Να δουν ακριβώς πού περνάνε και αν θα καταφέρουν να πάνε, αν βρουν σπίτι, πόσο θα είναι το σπίτι, αν μπορούν οι γονείς να το πληρώσουν το σπίτι. Αλλά σας θέλω θετικούς. Υπάρχουν πάντα τα κάμπινγκ, υπάρχει το κοινόβιο. Όλα μπορούν να λυθούν με μια θετική διάθεση. Πάμε ένα τραγούδι θετικά να καλωσορίσουμε τον πρώτο μας προσκεκλημένο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Πάμε να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιάννη Τζαγάν, νευρολόγο στο Παχνί, αναπληρωτή καθηγητή νευρολογίας και υπεύθυνο του ιατρίου μνήμης στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Κρήτης και Ηρακλείου. Καλημέρα κύριε Τζαγάν, τι κάνετε?
1: Πολύ καλά, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Απολίζου. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενημερώνω το κοινό για την νόσο Αλτσχάιμερ, γιατί αφορά όλο ένα και περισσότερες οικογένειες.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε, γιατί ξέρουμε πόσο πιεσμένο είναι το πρόγραμμά σας. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, αλλά χαιρόμαστε που καταφέραμε να βρείτε λίγο χρόνο να μιλήσουμε δημόσια. Γενικά αποφεύγουμε από αυτήν την εκπομπή να δίνουμε εντυπωσιακούς τίτλους. Βρέθηκε το φαρμόν και το καρκίνο, ξέρετε, αυτά που πουλάνε και κάνουν click and baits. Αλλά εδώ έχουμε μία εξέλιξη που μπορεί να μην είναι εντυπωσιακή ως προς τον αριθμό των ανθρώπων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα νέο πρόγραμμα αγωγής επιβράδυνσης της νόσου, αλλά είναι το πρώτο βήμα ουσιαστικό που δείχνει ότι σε κατηγορίες ανθρώπων με Αλτσάιμερ, κυρίως στα πρώτα βήματα, στα πρώτα στάδια, μπορεί να βοηθήσει σε μία σημαντική επιβράδυση.
1: Ναι, έχετε δίκιο, ενώ όπως το λέτε και από Λίζου, καταρχήν ξεκινώντας επομένως κάπως από τις θεραπείες, να πούμε ότι τα καινούργια εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας, που είναι οι αντισώματα έναντι του αμυλοειδούς, τα οποία χορηγούνται βέβαια ενδοφλεβίως, βοηθούν τον οργανισμό να απομακρύνει τις παθολογικές εναποθέσεις αμυλοειδούς από τον εγκέφαλο. Από την άλλη όμως δεν μιλάμε για ίαση, είναι κάτι που επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου, αλλά αυτό μας δίνει και το έναυσμα να μιλήσουμε για μια νέα εποχή στην αντιμετώπιση της νόσου του Αλτσχάιμερ. Έχουμε δηλαδή κάτι που επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, έχουμε και καλύτερα διαγνωστικά εργαλεία όπως εξετάσεις αίματος που βοηθούν στη διάγνωση, και η αλήθεια ότι υπάρχει σημαντική έρευνα για νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις.
0: Η Αλτσάιμερ συνιστά ένα φόβο χιλιάδων ανθρώπων. Έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει και κληρονομικότητα, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχουν και ειδικές διαγνωστικές εξετάσεις γι' αυτό. Πόσοι άνθρωποι διαγνωσμένοι είναι στην Ελλάδα?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν, οι υπολογισμοί έχουν δείξει ότι είναι περίπου 200.000 ασθενείς με άνοια στην Ελλάδα, εξ των οποίων το 60 με 70% των ανθρώπων αυτών πάσχουν από νόσο του Αλτσχάιμερ. Αυτή είναι δυστυχώς μια προοδευτική νευροεκφυλιστική νόσος που καταστρέφει σταδιακά κύτταρα στον εγκέφαλο, επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, αλλά αργότερα επηρεάζονται και άλλα πράγματα όπως ο ανατολισμός, ο λόγος. Τελικά προσβάλλει την ίδια αυτονομία του ατόμου. Και βέβαια να πούμε επίσης ότι δεν είναι μόνο στην Ελλάδα το πρόβλημα, αλλά είναι και παγκόσμιο πρόβλημα, γιατί υπολογίζεται ότι υπάρχουν πάνω από 50 εκατομμύρια άνθρωποι με άνοια αυτή τη στιγμή παγκοσμίως, και τις επόμενες δεκαετίες πρόκειται να αυξηθεί περισσότερο λόγω της γύρανσης του πληθυσμού και στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες. Και δεν είναι μόνο αυτοί 50 εκατομμύρια άνθρωποι που πάσχουν από την νόσο, αλλά είναι και όλες οι οικογένειες που πρέπει να υποστηρίξουν αυτούς τους ανθρώπους.
2: Εγώ να ρωτήσω κάτι, φωνάζετε εσείς οι γιατροί, και πολύ σωστά βέβαια φωνάζετε, για την πρόληψη. Υπάρχει πρόληψη εδώ?
1: Πάρα πολύ ωραίο ερώτημα, κύριε Απολίζου, και νομίζω ότι αυτό είναι πιο σημαντικό.
0: Κυρία Μαδακάκη, μοιάζουν οι φωνές μας γι' αυτό.
1: Σας ευχαριστώ για την επισήμανση. Νομίζω ότι, κυρία Μαδακάκη, αυτό είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να έχει στο μυαλό του κανείς, πέρα από τις θεραπείες που μιλήσαμε πριν, οι οποίες επιβραδύνουν κατά 20-30% την εξέλιξη της νόσου, αλλά ακόμη πιο σημαντικό είναι η πρόληψη, γιατί υπολογίζεται ότι περίπου 40-50% των περιστατικών άνοιας θα μπορούσαν να προληφθούν, να καθυστερήσουν αν αντιμετωπιστούν οι τροποποιήσεις παράγοντες κινδύνου, και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό σε επίπεδο κοινωνίας. Και αυτοί οι παράγοντες κινδύνου είναι η αρτηριακή πίεση, επομένως πρέπει να τη ρυθμίσουμε καλά, το ζάχαρο, η χοληστερίνη, η διακοπή του καπνίσματος, η σωματική.
0: Είμαστε μέσα στα δύο τρίτα από αυτά που λέτε.
1: Η μεσογειακή διατροφή είναι επίσης σημαντική και ιδίως στην Κρήτη που υπάρχει αυτή τόσο έτσι, καλή διατροφή. Ο ύπνος, ο ποιοτικός, το να έχει κανείς κοινωνική δραστηριότητα είναι επίσης σημαντικό και αυτό το τονίζει κανείς συχνά. Η πνευματική άσκηση διαρκής, δηλαδή επειδή ο εγκέφαλος είναι σαν τους μύρες μας, όσο στον γυμνάζει, όσο καλύτερη η κατάσταση είναι. Επομένως, να κάνει κανείς πνευματική άσκηση, να συμμετέχει σε πνευματικές δραστηριότητες, να διαβάζει, να ασχολείται με προγράμματα στο ραδιόφωνο, στη τηλεόραση, όλα αυτά βοηθούν στον εγκέφαλό μας και είναι από τους σημαντικότερους τρόπους προστασίας του εγκεφάλου.
2: Και πώς θα το καταλάβω, δηλαδή επανέρχομαι εγώ με ποια έννοια, αν η μνήμη μου χειροτερεύει, αν αρχίσω να ξεχνάω, θα παρουσιάσω την νόσο?
1: Επίσης πολύ σημαντικό ερώτημα. Ξέρετε, να ξεχνάει κανείς μια φορά τα κλειδιά του ή τα γυαλιά του, αυτή η περιστασιακή αφηρημάδα είναι φυσιολογικό και ιδίως σε κάποιες ηλικίες και μετά το εμφανίζεται χωρίς να υπάρχει.
0: Ή και κάτω από συνθήκες στρες, δηλαδή όταν ένας άνθρωπος έχει άγχος επί μακρών με διάφορα μέτωπα απέναντί του, είναι φυσιολογικό κάποιες στιγμές να διαγράφει ο εγκέφαλος τις ορισμένες αυτολογίες για να μπορέσει να ανταπεξέλθει.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά. Αυτό που θα μας προβληματίσει όμως είναι όταν η απώλεια μνήμης επηρεάζει την καθημερινότητα. Δηλαδή, παράδειγμα, μπορεί να υπάρχει κάποιος που επαναλαμβάνει συνεχώς ειδήσεις ερωτήσεις, ξεχνά κάποια σημαντικά ραντεβού, δεν μπορεί να διαχειριστεί τα οικονομικά του, μπορεί να χαθεί σε κάποια γνώριμη διαδρομή. Και πάλι θα λέω, αυτό αν γίνει περιστασιακά δεν είναι, είναι ίσως μια αφηρημάδα. Αλλά αν γίνεται επανειλημμένα και επηρεάζει την καθημερινότητα, θα πρέπει να προβληματίσει και να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό, γιατί όσο νωρίτερα γίνεται η διάγνωση, τόσο περισσότερες θεραπευτικές επιλογές έχουμε.
0: Πόσο προχωρημένα είναι τα τεστ διάγνωσης της νόσου, ακόμα και στο πρώιμο στάδιο, έτσι ώστε να μπορεί κανείς να πιστοποιήσει ή στην καλή περίπτωση να διαγνώσει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά αν υπάρχει, υπάρχει. Πόσο υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει δηλαδή αυτά τα κέντρα που πάμε για να δούμε εμείς ή κάποιο αγαπημένο μας πρόσωπο, αν έχει προσβληθεί από την νόσο, έχουν ακριβή αποτελέσματα, υπάρχουν μέθοδοι?
1: Κοιτάξτε, στο παρελθόν το μόνο που είχαμε στα χέρια μας ήταν, γι' αυτό είναι πολύ κέριο το ερώτημά σας, στο παρελθόν είχαμε στα χέρια μας μόνο την κλινική διάγνωση. Πλέον έχουμε στα χέρια μας εργαλεία τα οποία βοηθούν να έχουμε με μια ευαισθησία και ειδικότητα πάνω από 90% σε πολλές περιπτώσεις τη δυνατότητα να διαγνώσουμε την νόσο ακόμα και σε στάδια που υπάρχουν πολύ λίγα συμπτώματα. Τι εννοώ, υπάρχουν οι απεικονιστικές εξετάσεις όπως η μαγνητική εξονική που κυρίως γίνεται για να αποκλείσουν άλλα πράγματα, αλλά πλέον υπάρχουν και εξετάσεις όπως το PET, ιδίως το PET του αμυλοειδούς που μας βοηθάει να ξεχωρίσουμε αν υπάρχει παθοσιολογία νόσου Αλτσχάιμερ σε ένα συγκεκριμένο άτομο. Και λέω άτομο, μπορεί να μην είναι ασθενής ακόμα με νόσο Αλτσχάιμερ, να έχει αυτό που λέμε η πιανοητική διαταραχή. Επομένως, τα σφυρογραφήματα στον εγκέφαλο όπως το PET του αμυλοειδούς, υπάρχει δυνατότητα το οποίο προσπαθούμε να το αναπτύξουμε και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Υπάρχει το PET, το FTG, που είναι αυτό που χρησιμοποιείται για τον καρκίνο, αλλά μπορεί για τον εγκέφαλο, δηλαδή στο μεταβολισμό της γλυκόζης και να ξεχωρίσεις, για παράδειγμα, με τοποκοταφική άνοια από νόσο του Αλτσχάιμερ. Το άλλο σημαντικό είναι ότι μπορεί να κάνεις ουσιονοτέα παρακέντηση, να δεις αν υπάρχει το β' αμυλοειδές, σε τι επίπεδα μάλλον υπάρχει, και μια άλλη πρωτεΐνη που λέγεται πρωτεΐνη TAF. Αλλά ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι πλέον τα τελευταία χρόνια έχουμε στα χέρια μας και μια εξέταση αίματος, μάλλον κάποιες εξετάσεις αίματος, οι οποίες μετρούν πρωτεΐνες οι οποίες κανονικά υπάρχουν στον εγκέφαλο, απελευθερώνονται στο αίμα και μπορεί να μετρήσεις με αρκετά καλή ευαισθησία και ειδικότητα αυτές τις ουσίες στο αίμα και να βοηθηθεί στη διάγνωση. Και αυτό, ξέρετε, ήταν από παλιά το ιερό δισκοπότηρο της αναζήτησης για τα διαγνωστικά τεστ στην Αλτσχάιμερ, να μπορείς να έχεις ένα τεστ αίματος που να σου λέει με σχετικά καλή ακρίβεια αν υπάρχει παθοφυσιολογία ενός Αλτσχάιμερ, και αυτό πλέον τα τελευταία χρόνια το έχουμε στα χέρια μας. Είναι δύσκολο να γίνει παντού, αλλά σιγά σιγά αναπτύσσεται.
0: Άρα αυτό οι οικογένειες έχουν, η επιστήμη έχει τα εργαλεία να μπορέσει να φροντίσει ακόμα και για τη διάγνωση. Μαρίνη, ήθελες να κάτι να ρωτήσεις, αλλά μόνο εγώ θέλω να ρωτήσω, γιατί ξέρω ότι γίνονται εξειδικευμένες εξετάσεις που κοστίζουν αρκετά και για την κληρονομικότητα.
1: Κοιτάξτε, ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι είναι η κληρονομικότητα. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι το να έχεις ένα πρώτο βαθμό συγγενή ενός Αλτσχάιμερ, άνοια γενικότερα, αλλά ειδικότερα ενός Αλτσχάιμερ, δεν σημαίνει οπωσδήποτε ότι θα πάθεις τη νόσο. Έτσι κι αλλιώς είναι μια συχνή νόσος. Κάποιες μελέτες δείχνουν ότι στους 85χρονους ίσως ο ένας στους τρεις να έχει την νόσο, ή στους 95χρονους ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό. Οι ασθενείς που έχουν πρώτο βαθμό, μάλλον οι άνθρωποι που έχουν πρώτο βαθμό συγγενή, επειδή είναι ένα συχνό ερώτημα, έρχεται κάποιος στο ιατρείο μνήμη, στο παθνή, στη νευρολογική κλινική του Παγνή, και ρωτάει, έχει η μητέρα μου ή ο πατέρας μου νόσο του Αλτσχάιμερ, θα το πάθω κι εγώ. Εξηγούμε ότι αυξάνεται ο κίνδυνος 4 με 5 φορές, αλλά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα το πάθει κανείς. Υπάρχουν κάποια γονίδια σε σπάνιες μορφές της νόσου, κυρίως νόσος άνοια που εκδηλώνεται σε μικρή ηλικία, να βρούμε το υπεύθυνο γονίδιο αλλαγής το οποίο προκάλεσε την νόσο. Από την άλλη, το μεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώσεων υπάρχουν απλά προδιαθεστικοί παράγοντες, με το σημαντικότερο από τους οποίους να είναι το γονίδιο της ApoE πρωτεΐνης και μάλιστα το αλλήλο ε4, το οποίο αυξάνει 3 με 4 φορές το κίνδυνο της νόσου Αλτσχάιμερ. Και αυτό είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας που εξηγεί την κληρονομισμότητα, και πάλι δεν σημαίνει ότι θα το πάθεις οπωσδήποτε, αλλά σου αυξάνει το κίνδυνο. Και από μελέτες που έχουμε κάνει και εμείς σε ομάδα ασθενών στην κλινική μας, είναι ότι περίπου το 25% των ασθενών με νόσο Αλτσχάιμερ στην Κρήτη έχουν το ε4 αλλήλιο, ενώ στους φυσιολογικούς αντίστοιχης ηλικίας και με φυσιολογική νοητική λειτουργία είναι το 7%. Και αυτό είναι σε όλο τον κόσμο. Όπου έχουν γίνει μελέτες, είναι αντίστοιχα τα ποσοστά.
2: Πέρα από την κληρονομικότητα, απλά θα ρωτήσω εγώ, γιατρέ, επειδή ακούγεται και θέλω ή να το διαψεύσετε ή να το επιβεβαιώσετε, αν εγώ φροντίζω και μένω μαζί με ένα άνθρωπο που πάσχει από Αλτσχάιμερ, κινδυνεύω?
1: Όχι, δεν υπάρχει καμία σχέση με αυτό. Ήθελα να ξέρετε ότι το να φροντίσει ένα τέτοιο άνθρωπο έχει τις προκλήσεις του, έχει τις δυσκολίες του. Από την άλλη, νομίζω είναι η μεγαλύτερη προσφορά που μπορεί να κάνει κανείς, να βοηθήσει ένα συνάνθρωπό του. Και ευτυχώς επίσης που υπάρχουν και σύλλογοι ασθενών, όπως η εταιρεία Αλτσχάιμερ εδώ στο Ηράκλειο, η εταιρεία Αλτσχάιμερ και στα Χανιά, υπάρχει μια πολύ δραστήρια εταιρεία σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν υποστηρικτικές δομές πλέον που μπορεί να βοηθούν οι άνθρωποι και ακόμα και οι οικογένειες που καταλαβαίνετε
0: Είναι πολύ παραγωγικό, αν μου επιτρέπετε. Δηλαδή, μπαίνει και ο ευρύτερος οικογενειακός και κοινωνικός παράγοντας να συμπαραστέκεται στο σύνολο της οικογένειας με όποιο τρόπο μπορεί και στο βαθμό που μπορεί, να μην απομονώνονται οι οικογένειες και οι άνθρωποι, γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια σε ό,τι δεν μας είναι ευχάριστο. Πρέπει να συμμετέχουμε, και αυτό είναι και ένα μάθημα στη ζωή μας, το να μάθουμε να συμμετέχουμε και να προσφέρουμε. Όμως πάμε τώρα στο κομμάτι αυτής της νέας ενδοφλέβειας θεραπείας, που δεν έχει σχέση με το χάπι που κυκλοφορεί. Θέλετε να τα διαχωρίσουμε λίγο, γιατί υπάρχει και ένα χάπι που βοηθά σε κάποιο βαθμό στην επιβράδυνση της πλήρους εκδήλωσης της νόσου.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Κοιτάξτε, μέχρι τώρα υπήρχε η δυνατότητα να κάνουμε, να βοηθήσουμε με τα συμπτώματα της νόσου χωρίς να επηρεάσουμε την εξέλιξή της. Δηλαδή, είχε κάποιος μια δυσκολία με τη μνήμη, με τη διάθεσή του, με τη συμπεριφορά του. Είχαμε φάρμακα σε χάπια, ακόμα και αυτοκόλλητα, και έχουμε, εννοείται ότι συνεχίζουμε να έχουμε, που αντιμετωπίζουν τα συμπτώματα. Σίγουρα όμως τα τελευταία χρόνια έχουμε εισέλθει σε μια νέα εποχή, γιατί για πρώτη φορά υπάρχουν θεραπείες που στοχεύουν στον ίδιο τον μηχανισμό της νόσου, δηλαδή στις αναποθέσεις του β' αμυλοειδούς στον εγκέφαλο. Να πούμε ότι δεν θεραπεύουν την νόσο, ούτε επαναφέρουν αυτές τις θεραπείες χαμένες λειτουργίες, αλλά μπορεί να επιβραδύνουν σημαντικά την εξέλιξη. Και βέβαια, όπως είπατε πριν, είναι μονοκλονικά αντισώματα που χορηγούνται ενδοφλέβια, βοηθώντας τον οργασμό να απομακρύνει τις εναποθέσεις από τον εγκέφαλο. Η επιβράδυνση είναι περίπου κατά 25-30% ανάλογα με τη μελέτη, αλλά αυτό, να ξέρετε, μεταφράζεται σε περισσότερο χρόνο με καλύτερη λειτουργικότητα και ανεξαρτησία για τους ασθενείς, που είναι σημαντικό. Και είναι και αντίστοιχα αποτελέσματα με αυτό που βλέπουμε σε άλλες θεραπείες, σε άλλα νοσήματα, όπως για παράδειγμα ή άλλα νευρολογικά νοσήματα, όπως πολλαπλή σκλήρυνση, νοσήματα ρευματολογικά. Αντίστοιχα είναι τα αποτελέσματα.
0: Η θεραπεία αυτή, η αγωγή αυτή που ξεκινάει και στο Παγνί, είναι μια πολύ ακριβή θεραπεία, πρέπει να πούμε, πρώτον. Και δεύτερον, δεν γίνεται σε όλους τους ανθρώπους. Ποια είναι τα κριτήρια, με τι αριθμό ασθενών ξεκινάτε και πόσο αισιόδοξος είστε ότι θα σας δοθούν τα χρηματοδοτικά πρωτόκολλα, έτσι ώστε να ανοίξει η βεντάλια της χορήγησης της θεραπείας και σε άλλους κατάλληλους αποδέκτες?
1: Ναι, είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε, ότι ένα μεγάλο θέμα είναι αν μπορούν να λάβουν όλοι οι ασθενείς αυτή τη θεραπεία. Αφορά ένα συγκεκριμένο ποσοστό ασθενών. Πρέπει να είναι δηλαδή άνθρωποι που βρίσκονται σε αρχικά στάδια της νόσου, να έχουν ήπια νοητική διαταραχή ή ήπια άνοια λόγω Αλτσχάιμερ. Αυτό είναι από μόνο του σημαντικό, γιατί όταν έχει φτάσει κανείς σε ένα σοβαρό στάδιο άνοιας, προφανώς δεν μπορεί να βοηθήσει κανείς. Επίσης, άλλο σημαντικό είναι ότι πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει νόσος Αλτσχάιμερ μέσω βιοδεικτών, όπως λέμε, να εξετάσουμε τον κεφαλαιοτήριο υγρό μέσω παρακέντησης ή το πέτα αμυλοειδούς και να κάνουμε και μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, η οποία πρέπει να επαναληφθεί σε κάποια χρονικά διαστήματα. Και επίσης υπάρχουν και παράγοντες κινδύνου για παρενέργειες, όπως ο γενετικός έλεγχος. Το κόστος είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας, και παρότι εδώ αυτές οι θεραπείες χορηγούνται στην Αμερική εδώ και αρκετά χρόνια, το κόστος είναι για τα συστήματα υγείας είναι μεγάλο, και υπάρχει μια μεγάλη σκέψη στην Ευρώπη. Τώρα, υπάρχουν πολλά κέντρα στην Ελλάδα που έχουν αρχίσει, και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις έχει αρχίσει από ό,τι ξέρω ήδη να χορηγείται αυτή η θεραπεία σε λίγους ασθενείς. Στην αρχή ξεκινάει κανείς με 2-3 ασθενείς και στη συνέχεια μπορεί να το δώσει σε περισσότερους. Αλλά η προσωπική επιλογή των ασθενών είναι πάρα πολύ σημαντική. Πρέπει να υπάρχει στενή παρακολούθηση. Και να πούμε ότι υπάρχουν, σε ένα ποσοστό των ασθενών υπάρχουν και τα λεγόμενα άρια, που είναι κάποιες αλλαγές στη μαγνητική εγκεφάλου που μπορεί να αφορούν ήδημα, κάποιες αιμορραγίες. Αυτό είναι
0: παρενέργειες, εννοείται.
1: Ακριβώς. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν προκαλούν συμπτώματα και υποχωρούν, αλλά πρέπει να κάνει κανείς τακτικές μαγνητικές. Επομένως, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι πανάκια αυτές οι θεραπείες, δεν μιλάμε για ίαση. Δεύτερον, έχουν τη δυσκολία ότι πρέπει να έρθει κανείς μια φορά το μήνα περίπου για να παίρνει θεραπεία ενδοφλέβειας στο νοσοκομείο, να κάνει συχνά μαγνητικές, και υπάρχει ένας κίνδυνος από παρενέργειες. Αλλά
0: προβλέπεται από τα ταμεία η έγκριση? Και θα μου πείτε ότι είμαι γραφειοκράτης, αλλά επειδή αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα, ξέρω ότι υπάρχει ένα όριο που σου εγκρίνουν τα ασφαλιστικά ταμεία μια εξέταση, ναι. Ακόμα και τη χοληστερίνη στην εξέταση. Ή θα προβλεφθεί ένα πλαίσιο ώστε να μπορείτε να κάνετε καλύτερα την θεραπευτική παύλα ερευνητική σας δουλειά?
1: Ναι, αυτό δεν είναι ερευνητική εργασία, να το ξεκαθαρίσω, γιατί είναι θεραπείες οι οποίες έχουν περάσει από το στάδιο της έρευνας, έχουν γίνει κλινικές μελέτες.
0: Ωραία, η θεραπευτική λοιπόν αγωγή.
1: Η θεραπευτική. Σε αυτό ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη σκέψη, γιατί υπήρχε μια παλιότερη μελέτη που, αν τελικά έπαιρναν όλοι οι ασθενείς που με βάση οι άνθρωποι που με βάση κλινικές μελέτες είναι υποψήφιοι για αυτή τη θεραπεία, την έπαιρναν, το κόστος θα ήταν περίπου στο κόστος για όλα τα άλλα φάρμακα μαζί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, υπάρχει μεγάλη σκέψη από τα ασφαλιστικά ταμεία για το πώς μπορεί να οργανωθεί αυτό και να πληρωθεί. Παρότι, όπως σας είπα, στην Αμερική γίνεται εδώ και κάποια χρόνια, και πάλι υπάρχει αυτή η σκέψη αν υπάρχει το κόστος όφελος, δηλαδή το κόστος το οικονομικό. Και
0: σε σχέση με το αποτέλεσμα.
1: Σε σχέση με το αποτέλεσμα. Αυτό δυστυχώς Και ευτυχώς δεν είναι ιατρικό θέμα. Αυτό πρέπει να γίνει σε επίπεδο
0: πολιτικό.
1: Σε επίπεδο πολιτείας, και νομίζω ότι υπάρχουν έτσι, διαδικασίες που μπορούν να το λύσουν αυτό το θέμα.
0: Ναι, γιατί είναι ένα θέμα. Γιατί μια μαγνητική που στοιχίζει 200-250 ευρώ είναι ένα σημαντικό κόστος για τον ασθενή. Αν δεν καλύπτεται, έτσι. Αν δεν καλύπτεται.
1: Ακριβώς, όπως και το κόστος της θεραπείας και το κόστος να χρησιμοποιούνται τα νοσοκομεία και οι υπηρεσίες των νοσοκομείων για να γίνονται αυτές οι θεραπείες και η παρακολούθηση. Επομένως, αυτό είναι κάτι που πρέπει να ρυθμιστεί σε επίπεδο πολιτείας και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης πιθανότατα. Απ' την άλλη, νομίζω ότι είναι καλό ότι υπάρχει κάτι στα χέρια μας, ενώ πριν δεν είχαμε κάτι να αλλάξουμε την πορεία της νόσου, και αυτό νομίζω είναι απλά ένα σημάδι ότι προχωράμε ακόμη περισσότερο. Όπως διαγνωστικά συζητήσαμε πριν, έχουμε πολλές δυνατότητες, το ίδιο και θεραπευτικά, και είμαι σίγουρος στα επόμενα χρόνια θα υπάρχουν και άλλες.
0: Και φαντάζομαι ότι αυτή η πρώτη μορφή θεραπείας σε ερευνητικά κέντρα συνεχίζεται και σε δεύτερο και σε τρίτο επίπεδο, μαζί με εναλλακτικές, δηλαδή έρευνα για την αντιμετώπιση της άνοιας και το Αλτσάιμερ, που είναι η στριπτική πλειοψηφία των περιστατικών, όπως περιγράψατε.
1: Σωστά.
0: Φαντάζομαι ότι η έρευνα συνεχίζεται, δεν σταματά με την έγκριση και τη χορήγηση ενός μόνο φαρμάκου, και αυτό το 20-25% που θα πετύχει σε έναν από τους τρεις λόγους ανθρώπους επιβράδυση της εκδήλωσης νόσου, και αυτό είναι σημαντικό. Αν σκεφτεί κανείς ότι δεν είναι, σε συνδυασμό και με όλα όσα προδίνεται, είναι σημαντικό, γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί να βρεθεί και ένα καλύτερο φάρμακο. Το προσδόκιμο της καλής ζωής είναι 5 χρόνια, είναι πολύ καλό αυτό. Είναι μεγάλο διάστημα, δηλαδή, δεν είναι μικρό διάστημα.
1: Ναι, ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό μας δείχνει ότι βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας εποχής, ή παρότι είναι στην αρχή για την αντιμετώπιση της νόσου Αλτσχάιμερ, που είναι η συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων άνοιας, γιατί έχουμε κάτι να επιβραδύνουμε με την εξέλιξη της νόσου.
0: Ένα όπλο στα χέρια σας.
1: Ναι, και καλύτερα διαγνωστικά εργαλεία, και συνεχώς αναπτύσσονται νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Αλλά δεν πρέπει να ξεφύγει, βέβαια, ότι πολύ σημαντικό είναι η έγκαιρη διάγνωση σε αυτές τις περιπτώσεις. Και επίσης το άλλο σημαντικό είναι, πρέπει να δούμε και το κομμάτι της πρόληψης, που και αυτό μπορεί να προσφέρει πολλά πράγματα.
0: Παλαιότερα αυτές οι ασθένειες σχετίζονταν με μεγάλες ηλικίες, και μάλιστα υπήρχαν άνθρωποι που ζούσαν μικρές τραγωδίες. Δηλαδή, επειδή είχαμε άγνοια, λέγαμε ότι έχει γεράσει και γίνει ιδιότροπος, επαναλαμβάνει τέτοια πράγματα, κάνει δείχνει. Άνθρωποι πήγαιναν στα σούπερ μάρκετ και ξεχνούσαν να πληρώσουν και τους συλλαμβάνανε. Η Μαρία Τζανεκάκη, νευρολόγος στα Χανιά, που είχε ξεκινήσει πολύ δυναμικά αυτό το κομμάτι για το Αλτσάιμερ, μας περιέγραφε τέτοιες ιστορίες. Ναι, μας περιέγραφε τέτοιες ιστορίες. Υπήρχε ένας κανιβαλισμός και μια κοινωνική απομόνωση αυτών των ανθρώπων, γιατί δεν ξέραμε ότι είναι νόσος και δεν είναι μια ιδιοτροπία. Δεν ήταν ιδιοτροπία, ήταν η νόσος. Τώρα όμως βλέπουμε ότι προσβάλλει και νεότερους ανθρώπους.
1: Ναι. Παλιότερα υπήρχε αυτό, και μας υπήρχε ο όρος γεροντική άνοια που έχει καταργηθεί. Η αλήθεια ότι είναι μεγαλύτερη συχνότητα σε όσο μεγαλώνει κανείς. Είχαμε κάνει μια παλιότερη μελέτη πάνω σε αυτό που λέτε εδώ στο νομό Ηρακλείου, με συμμετοχή και άλλων κλινικών από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Είχαμε βρει ότι περίπου 10% των ανθρώπων που πήγαιναν για οποιοδήποτε λόγο στα κέντρα υγείας του νομού Ηρακλείου είχαν άνοια, και ένα άλλο 30% περίπου είχε αυτό που λέμε υπερνοητική διαταραχή. Επομένως, υπάρχει μεγάλο φορτίο στις ηλικίες άνω των 60. Βέβαια, ακόμη όσο στα 60 ίσως είναι μικρό το ποσοστό, αλλά στα 70-80 είναι ακόμη περισσότερο. Απλά να πούμε ότι περίπου 60%, βέβαια αυτή η μελέτη έχει γίνει πριν 10 χρόνια και πιστεύω ότι υπάρχει και μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, περίπου το 60% των ασθενών με άνοια, και σχεδόν όλοι με υπηανοητική διαταραχή, δεν είχαν πάρει τέτοια διάγνωση. Ήταν ακριβώς όπως λέτε, έλεγαν ότι okay, είναι μεγάλο σε ηλικία και...
0: Ξεκούτιανε. Αυτή ήταν...
1: Είναι φυσιολογικό να ξεχνάει, όμως δεν είναι φυσιολογικό. Υπάρχουν και άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που έχουν εξαιρετικά καλή νοητική λειτουργία. Επομένως, δεν πρέπει να πούμε ότι η γύρανση είναι συνώνυμη με την άνοια. Δεν πρέπει να το πάρει κανείς οπωσδήποτε.
0: Όχι, βέβαια.
1: Ναι. Και είναι σημαντικό γιατί υπάρχουν και μορφές άνοιας εξ' από την νόσο Αλτσχάιμερ που είναι πιο συχνή, αλλά υπάρχουν μορφές άνοιας, για παράδειγμα, να έχει κάνει έλλειψη B12 ή προβλήματα του θυροειδή του ή κάποιο καλοήθη όγκο στον εγκέφαλο ή υδροκέφαλο φυσιολογικής πίεσης, τα οποία είναι απόλυτα θεραπεύσιμα. Επομένως, αν αρχίσει κάποιος μεγάλο.

0: σύλλογο των ασθενών με άνοια, αλλά είναι όπως λέτε περιπτώσεις οι οποίες επηρεάζουν πάρα πολύ. Δηλαδή βλέπεις ανθρώπους 60 χρονών, 50 χρονών που είναι στο άνθος της επαγγελματικής τους και της κοινωνικής τους δραστηριότητας να προσβάλλονται από άνοια, είτε νόσο Αλτσχάιμερ είτε κάποιες άλλες μορφές άνοιας. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι επίσης σημαντικό να γίνει έγκαιρη διάγνωση για πολλούς λόγους.
1: Πάντως, γιατρέ, όλη αυτή την ώρα κουβεντιάζομαι για μια πολύ πολύ δύσκολη νόσο. Μια νόσο που επιβαρύνει όχι πάντα τον ασθενή, αλλά πολύ περισσότερο τις οικογένειές τους. Εγώ έχω παρατηρήσει ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικές περιπτώσεις. Δηλαδή άτομα να πάσχουν από κατάθλιψη, άλλοι να είναι επιθετικοί, άλλοι να είναι αρνητικοί, δηλαδή προβληματικές έτσι συμπεριφορές. Υπάρχουν κάπως, αν το θέσω τώρα σωστά, μη φαρμακευτικές θεραπείες.
2: Εναλλακτικές δηλαδή.
0: Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ερώτημα και ίσως έχει μεγαλύτερη σημασία και από τις φαρμακευτικές θεραπείες. Η αλήθεια είναι ότι οι διαταραχές συμπεριφοράς είναι σε μεγάλο ποσοστό των ασθενών με άνοια, είτε ενός Αλτσχάιμερ είτε άλλες άνοιες, πάνω ίσως πάνω από 90-95%, και είναι σημαντικό να εντοπιστούν και να χωρηθεί κατάλληλη θεραπεία φαρμακευτική. Από την άλλη είναι πολύ σημαντικό και η μη φαρμακευτική αντιμετώπιση. Για παράδειγμα, αυτό που μπορεί να κάνει κανείς όταν ένας ασθενής είναι έτσι, επιθετικός ή εριστικός, μπορεί να του αλλάξει θέμα συζήτησης. Το χειρότερο, παρότι καταλαβαίνουν πολλοί συγγενείς, έτσι δεν μπορούν να το χειριστούν και λόγω της κόπωσης να φροντίσει ένα τέτοιο άτομο. Το χειρότερο σε αυτή τη φάση είναι να κοντραϊστείς με τον ασθενή. Σε αυτή την περίπτωση το καλύτερο είναι να είναι διπλωματικό. Αν σου λέει κάτι που δεν ισχύει, δεν πρέπει να τον διαψεύσεις έντονα. Μπορεί να πεις μπορεί να κάνεις και λάθος, να το κάνεις διπλωματικά. Εννοείται, από την άλλη δεν μπορεί να επιβεβαιώνεις αυτά που λέει ο ασθενής αν δεν ισχύουν, ή μπορεί να αλλάξει θέμα συζήτησης, να αποσπάσει την προσοχή με κάτι που τον ή την ευχαριστεί. Επομένως, όσον αφορά τα συμπτώματα αυτά, μπορεί να βοηθήσει κανείς έτσι. Επίσης, υπάρχουν αυτά τα προγράμματα νοητικής ενδυνάμωσης που υπάρχουν σε διάφορα κέντρα την Ελλάδα, αλλά και μπορούν και πολλοί ψυχολόγοι να βοηθήσουν με αυτό. Είναι σημαντικό η φυσική δραστηριότητα, η πνευματική δραστηριότητα, όπως είπαμε πριν. Όλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν ώστε να αντιμετωπιστεί με μη φαρμακευτικό τρόπο η διαταραχή της συμπεριφοράς που μπορεί να συνοδεύει.
2: Σε μια χώρα που γερνάει, κύριε καθηγητά, σε μια χώρα που γερνάει και που ερημώνουν και ερημοποιούνται τα περισσότερα ημιορεινά και ορεινά χωριά, και επειδή λέμε ότι υπογραμμίζουμε την αναγκαιότητα της δραστηριοποίησης των ανθρώπων και σε μεγάλη ηλικία, δεν έχει σημασία, όταν ακούω είναι μεγάλος τι να κάνουμε, εκνευρίζομαι πάρα πολύ, διότι δεν μπορούμε εμείς να καθορίσουμε πώς και πότε θα φύγει ένας άνθρωπος σε καμία περίπτωση. Μια πολύ καλή λύση, αντί να ανοίγουν σαν μανιτάρια ιδιωτικές δομές φροντίδας ηλικιωμένων, όχι πάντα αξιόπιστης παροχής υπηρεσιών, να ανοίξουν ανοιχτά κέντρα ημερήσιας φροντίδας σε περιοχές που ξέρουμε ότι είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι και δεν έχουν τη δυνατότητα, με κινητές μονάδες και έχουν μεγάλη μοναξιά. Υπάρχουν χωριά που ζουν 2-3 ηλικιωμένοι άνθρωποι και εκεί να τους δοθεί η ευκαιρία να νιώθουν χαρά στη ζωή τους. Γιατί όπου συμβαίνει, το έχουμε δει και θα δουλεύει πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Η αλήθεια είναι ότι ξέρετε, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που βγαίνουν στη σύνταξη και το βλέπω και εγώ από που έρχονται στο ιατρείο μνήμης της κλινικής μας, της νευρολογικής κλινικής στο Παγνί, που σου λένε ότι μετά που βγήκα στη σύνταξη δεν μπόρεσα να βρω κάτι να κάνω. Και ξέρετε, αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για την κοινωνία, αλλά θα ωφελήσει και τους ίδιους τους ανθρώπους αυτούς. Μετά που θα βγουν στη σύνταξη μπορούν να ασχοληθούν με μια εθελοντική οργάνωση, να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα, και αυτή είναι μια κατεύθυνση που και το Πανεπιστήμιο Κρήτης προσπαθεί να συμβάλλει. Δηλαδή το ότι είσαι 70 χρονών μπορεί να είσαι σε πολύ καλή κατάσταση και να είσαι όπως ήσουν στα 50 ή και ακόμα καλύτερος, και να μπορείς να προσθέσεις ακόμα στην κοινωνία και να ωφεληθείς από αυτό. Από να καθίσεις στο σπίτι σου και να μην κάνεις τίποτα ή να κάνεις πολύ λίγα πράγματα, θα μπορούσε όλο αυτό το...
2: Είναι σημαντικό δηλαδή να φροντίζουμε για το να έχουν παρέα αυτοί οι άνθρωποι, να έχουν δραστηριότητες, να έχουν προσωπική ζωή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ακριβώς.
2: Γιατί γινόμαστε πολύ σκληροί στην τρίτη ηλικία. Γινόμαστε πάρα πολύ σκληροί. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά.

0: sweet dreams till sun.
1: Εννέα. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αναζωπηρώνει τις ανησυχίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή με στόχο δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ως αντίπεινα, το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων στο Κουβέιτ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος υποδέχθηκε με τιμές στα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Με οφθαλμό αντί οφθαλμό, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Νέα ένταση και στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον 2 σαουδαραβικών πετρελοφόρων. Νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα $96 το βαρέλι το Brent. Στον εισαγγελέα σήμερα ο καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μετά από καυγά. Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθης στην Αχαρνών. Από το Μάιο του 2026 εκκρεμούσε σε βάρος το έντελμα για υπόθεση που αφορά ασέλγια σε βάρος ανήλικης. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του εκμεταλλευόμενες το υλικό που κατάφεραν να συλλέξουν από τις κάμερες καθώς και από αποτυπώματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Κάλυμνο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 2018 που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες χιλιάδων στρεμάτων στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφτεί το πρωί τις πληγήσες περιοχές για την καταγραφή των καταστροφών. Μετά τις 11 θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τις οδικές συνδέσεις σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν τον βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τη λήξη της προθεσμίας που έχει δοθεί μετά από παράταση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Και αμέσως, μόλις λήξει η προθεσμία, αρχίζει να τρέχει ο χρόνος για την πληρωμή τυχόν φόρου που έχει προκύψει στους υπόχρεους. Ως και αύριο τα μεσάνυχτα, πέρα από αρχικές δηλώσεις, υπάρχει και η δυνατότητα για υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων χωρίς πρόστιμο. Άλλωστε, τα λάθη στις φορολογικές δηλώσεις βλάπτουν σοβαρά την τσέπη μας.
1: Ο καιρός.
2: Υποχωρεί το κύμα του καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Αναμένονται ισχυροί άνεμοι, βροχές και μπουρίνια. Πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά, σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Σήμερα 5η 23 Ιουλίου του 2026. Μέρα που γιορτάζει η Πελαγία, ο Πελάγιος και ο Ιζεκίλ. Και γιορτάζουν και κάποια λιονταράκια. Σήμερα μπήκαμε στον αστερισμό του Λέοντα. Ethnews Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Χαραγιανοπούλη στον ήχο. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τις Οθονούς, μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Γιάννα Αρφάνη, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στο μικρόφωνο ο Βασίλης Αδαμόπουλος κοντά σας ως τις 10. Στην παρέα όλες και όλοι, με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις και με πάρα πολλά εύσημα για τη μουσικάρα. Να είστε καλά. Καλημέρα στη φίλη μου την Παρασκευή, την Τζιούφη, στον Αλέξανδρο το Μουχλή και τον Μανώλη το Θωμακάκη, ο οποίος Μανώλης απολαμβάνει τις διακοπές του στη Βενετία και μου στέλνει κάτι ξελογιαστικές φωτογραφίες από τον Μπουράνο. Μανώλη, θα σου απαντήσω συντριπτικά. Σαν τις Κυκλάδες δεν έχει. Να περνάς τέλεια όμως. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχετε το ραδιοφωνάκι στα αυτή σας και στις διακοπές σας, ακόμη και όταν είστε εκτός Ελλάδας. Για να μας στείλετε το μήνυμά σας, αν έχετε κατεβάσει την εφαρμογή Viber, πάρα πολύ απλά, πληκτρολογείτε στην αναζήτηση δύο λέξεις, Earth News Radio, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη. Μπαίνετε στην πλατφόρμα και μας στέλνετε το σχόλιο, την καλημέρα, την παρατήρησή σας, ό,τι επιθυμείτε. Από την άλλη μεριά, εάν θέλετε, έχετε τη δυνατότητα να μας στείλετε μήνυμα και στη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές, εάν μπείτε στη σελίδα πρωινές διαδρομές, μέσω Messenger, θα μας στείλετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρηση και την κριτική σας βεβαίως, και αυτή κι αν είναι ευπρόσδεκτη, είπαμε, τα καλά λόγια δεν τα διαβάζουμε, μας δίνουν μεγάλη δύναμη, αλλά την κριτική βεβαίως πάντα την ακούμε.

Βλέπω τώρα ότι επανέρχεται στο προσκήνιο και μια συζήτηση σε σχέση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Με αφορμή δηλώσεις που έκανε χτες η βουλευτής του Πασόκ, η κυρία Νάντι Γιανακοπούλου, η οποία ανέφερε μεταξύ άλλων ότι δεν επιτρέπονται μόνο στην Κούβα και τη Βόρεια Κορέα. Έχω την εντύπωση ότι στη Βόρεια Κορέα επιτρέπονται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι γεγονός ότι είμαστε από τις ελαχιστότατες χώρες του κόσμου όπου δεν επιτρέπεται η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Και αυτά που λειτουργούν είναι μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, έτσι, αλλά όχι ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τώρα ζούμε στο απόλυτο παράδοξο τις τελευταίες δεκαετίες. Το αναφέρω γιατί πραγματικά έρχεται να αποδείξει αυτή η κατάσταση ότι ο μεγαλύτερος παραλογισμός συμβαίνει όταν όλοι θεωρούν ότι πράττουν το αυτονόητο. Και ποιο είναι το αυτονόητο εδώ, εμπροκειμένου, η εφαρμογή του Συντάγματος, μάλιστα. Το Σύνταγμα δεν επιτρέπει, υποτίθεται, την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και το περίφημο άρθρο 16 που έχει αυτή την πρόνοια μπαίνει κατ' επανάληψη στο στόχαστρο διαφόρων έτσι, πολιτικών επικρίσεων, κυρίως από την πλευρά της κεντροδεξιάς, να το πω έτσι, χωρίς να λείπουν βέβαια και εκείνοι από το χώρο της κεντροαριστεράς που κατά καιρούς δεν έχουν αναπτύξει ανάλογες επιχειρηματολογίες. Ανάλογες θέσεις, όπως ας πούμε η κυρία Νάντι Γιανακοπούλου. Τώρα συμβαίνει όμως και το εξής παράδοξο. Υπάρχουν περιπτώσεις κομμάτων όπως ας πούμε η Ελλάς, η οποία αναγνωρίζει, η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, η οποία φάνηκε να αναγνωρίζει ότι υπάρχει πεδίο για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, παρότι αποδίδει τεράστια έμφαση, όπως είναι λογικό, όλοι ομνύουν στη δημόσια εκπαίδευση και ιδίως στην δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση, δεν το συζητάμε. Αλλά ενώ αναγνωρίζει την, πώς το πούμε, την αναγκαιότητα ή την πραγματικότητα εκείνη που επιβάλλει την ύπαρξη μη κρατικών πανεπιστημίων, δεν βάζει κανένα θέμα, αντιθέτως αφορίζει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει μια συζήτηση για την αναθεώρηση του συγκεκριμένου άρθρου του Συντάγματος. Θα μου πεις τώρα, όλη αυτή η συζήτηση έχει νόημα σήμερα που ανακοινώνονται στις 11 το πρωί οι βάσεις εισαγωγής? Ίσως να έχει μεγαλύτερο νόημα σήμερα, ακριβώς επειδή έρχεται να καταδείξει ότι σε αυτόν τον κόσμο δεν είναι ή δεν μπορεί να αποτελεί μονόδρομο για τα νέα παιδιά η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τη μορφή που έχει σήμερα. Δηλαδή το να μπει σε ένα κρατικό πανεπιστήμιο ή σε μια άλλη κρατική σχολή. Δηλαδή είναι μια πραγματικότητα αυτή που έχει διαμορφωθεί παγκοσμίως, που εμείς αντιμετωπίζουμε με μια αιμονική αδιαφορία, σαν να ζούμε μόνοι μας σε αυτόν τον πλανήτη. Με αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια θα έλεγα ευρώ να χάνονται κάθε χρόνο ή να διαραίουν προς χώρες του εξωτερικού με τη μορφή διδάκτρων ή χρημάτων για την υποστήριξη Ελλήνων φοιτητών που ζουν εκεί. Δηλαδή να χάνονται άδικα πόροι που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στη χώρα μας, υπό αυστηρούς όρους εννοείται και προϋποθέσεις, η ίδρυση των όποιων ιδιωτικών πανεπιστημίων, ενώ ταυτόχρονα διονύζουμε ταμπού από τα οποία έχει απαλλαγεί ακόμη και η Βόρεια Κορέα. Σε κάθε περίπτωση, να ευχηθούμε για άλλη μια φορά καλή επιτυχία στα παιδάκια μας, τα οποία περιμένουν σήμερα τα αποτελέσματα για τις βάσεις εισαγωγής τριτοβάθμια εκπαίδευση. Να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά και το στίχο του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, ότι το πρόβλημα δεν είναι πώς θα μπεις, αλλά πώς την έχουν στημένη όταν θα βγεις. Στον κλασικό πια επαγγελματικό προσανατολισμό, αν βρούμε το τραγουδάκι, χαρά, του Λουκιανού, αξίζει νομίζω να το βάλουμε και να το αφιερώσουμε εξαιρετικά σε όλα τα παιδιά τα οποία έδωσαν την μάχη, μπήκαν στη διαδικασία των πανελλαδικών και περιμένουν σήμερα τις βάσεις. Επαγγελματικός προσανατολισμός, τραγούδι το οποίο πενινταρίζει και βάλε, αλλά παραμένει επίκαιρο σαν να γράφτηκε σήμερα.

0: Εν τω μεταξύ, επειδή λέγαμε για το περίφημο άρθρο 16, την αθεώρηση κλπ, να σας πούμε ότι σήμερα μπαίνει στην τελική φάση διαδικασία της Βουλής για την συζήτηση, με τη συζήτηση στην Ολομέλεια για την πρόταση αναθεώρηση του Συντάγματος που κατέθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, τα πάντα είναι προφανές ότι θα κριθούν από την επόμενη Βουλή, την αναθεωρητική Βουλή. Ούτως ή άλλως δεν υπάρχει και πώς μπορούσε να υπάρξει οποιαδήποτε διάθεση συνεννόησης ή συνένεσης με στην καρδιά μιας προεκλογικής περίοδου με πάρα πολύ σκληρές αντιπαραθέσεις και με πάρα πολύ μεγάλο διακύβευμα σύμφωνα τόσο με τα κόμματα της κυβέρνησης όσο και με, τα κόμμα, με, το, κόμμα, με το κυβερνών κόμμα όσο και με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η ώρα είναι 9 και 19 ακριβώς και πάμε τώρα να συναντήσουμε την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, την κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, για να μιλήσουμε μαζί της για αυτό το στιγερό έγκλημα που αποκαλύφθηκε χθες με θύμα τον γνωστό ποινικολόγο, τον κύριο Σταύρο Γεωργίου, να δούμε τι νεότερα υπάρχουν γύρω από αυτό το θέμα. Κυρία Δημογλίδου, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Εξιχνιάστηκε σε χρόνο ρεκόρ, θα έλεγε κανείς, αυτή η υπόθεση, γιατί έχουμε και ομολογία.
1: Πραγματικά και προσπαθούσα σήμερα να θυμηθώ, είναι η αλήθεια, μιλώντας με τους συναδέλφους μου στο ανθρωποκτονιών, αν υπήρχε ξανά με άγνωστο δράστη ανθρωποκτονία και μάλιστα τόσο σκληρή ανθρωποκτονία, με τόσο γρήγορη εξιχνίαση. Νομίζω ότι οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών έχουν ξεπεράσει και τους ίδιους τους εαυτούς πλέον. Έχουμε εξιχνίαση ανθρωποκτονίας με άγνωστο δράστη, ουσιαστικά εντός των ορίων του αυτοφόρου. Ο δράστης έχει συλληφθεί στα όρια του αυτοφόρου.
0: Μάλιστα. Και έχει ομολογήσει.
1: Έχει ομολογήσει την πράξη του. Βέβαια, έχουμε τη δική του θέση. Ναι. Όπως λέμε, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουμε τη θέση του θύματος. Σημασία έχει βέβαια ότι ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή με άγριο τρόπο. Τουλάχιστον αυτό μας έχει μεταφέρει ο ιατροδικαστής και μας το μετέφερε και από την πρώτη στιγμή που έφτασε στο σημείο. Γιατί ξέρετε, είναι καθοριστική σημασία η πρώτη μακροσκοπική εξέταση του ιατροδικαστή στο σημείο που βρίσκουμε το θύμα μιας ανθρωποκτονίας. Αντλούμε πολλά δεδομένα από την πρώτη εικόνα που έχουμε και εμείς και ο ιατροδικαστής. Και ουσιαστικά το διαπίστωσε συνέχεια και με την νεκροτομή ότι του ασκήθηκε βία, ξυλοκοπήθηκε άγρια αυτός ο άνθρωπος με αποτέλεσμα να καταλήξει. Πολύ γρήγορα οι αστυνομικοί βέβαια κατάφεραν από τις πρώτες ώρες, παρόλο που μιλάμε για βραδινές ώρες, ουσιαστικά ξεκίνησε η έρευνα μετά τις 12 τα μεσάνυχτα, να αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό. Είχαν ήδη τα πρώτα στοιχεία στα χέρια τους. Βέβαια, αξίζουν συγχαρητήρια και στους αστυνομικούς διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών που κατάφεραν πολύ γρήγορα από τα ευρήματα να ταυτοποιήσουν και να δούμε ότι πρόκειται για ένα σεσημασμένο δράστη, τον οποίο στη συνέχεια αναζήτησαν και συνέλαβαν οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών.
0: Έχετε καταλήξει συμπέρασμα για το κίνητρο ή το διερευνάτε ακόμα?
1: Υπάρχουν κάποιες αναφορές από την πλευρά του δράστη. Έτσι κι αλλιώς η πρώτη εικόνα των αστυνομικών από το σημείο στο οποίο βρέθηκε και ο τρόπος με τον οποίο βρέθηκε ισορρός, υπήρχε κάποια πρώτη εικόνα για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Μας έδωσε κάποια στοιχεία και ο δράστης. Βέβαια, δεν νομίζω ότι έχει κάποια σημασία να το, ναι, να το συζητήσουμε.
0: Να το αναλύσουμε αυτό, ναι.
1: Γιατί ο άνθρωπος έφυγε πολύ, πολύ άγρια από τη ζωή και ξυλοκοπήθηκε άγρια και εδώ πρέπει να δώσουμε βαρύτητα στο ότι είναι και μικρής ηλικίας ο δράστης. Μιλάμε για έναν 28χρονο αλλοδαπό, ο οποίος αφαίρεσε με τέτοιο τρόπο τη ζωή ενός συμπολίτη μας.
0: Ενός 73χρονου ανθρώπου. Εκείνο το οποίο έχει σημασία, συμφωνώ μαζί σας, τώρα δεν χρειάζεται να αναλωθούμε σε λεπτομέρειες κλπ. Αρκεί να πούμε ότι ο 28χρονος στο παρελθόν ήταν σεσημασμένος και κατηγορηθεί για σεξουαλικές επιθέσεις, έτσι, για σεξουαλικά εγκλήματα.
1: Είχε κατηγορηθεί το 2024, προφανώς είχε καταγγελθεί από κάποια ανήλικη, καθώς αυτό ήταν το αδίκημα που τον βαραίνει. Στη συνέχεια, βέβαια, πριν από ένα μήνα, ουσιαστικά τον προηγούμενο μήνα, προέκυψε ένα ένταλμα σύλληψη σε βάρος του. Βέβαια, ο δράστης πρέπει να πούμε ότι έχει άγνωστη διεύθυνση κατοικίας. Ουσιαστικά τον αναζήτησαν σε αρκετά σημεία του κέντρου της Αθήνας και αστυνομική. Άλλωστε, πρέπει να σας πω ότι συνελήφθη στο δρόμο. Δεν συνελήφθη σε κάποια οικία. Τον εντόπισαν στον δρόμο και τον συνέλαβαν οι αστυνομικοί. Ουσιαστικά βρίσκονταν ταυτόχρονα σε κάποια σημεία στα οποία θεωρούσαμε πιθανό ότι μπορεί να βρεθεί αυτός ο άνθρωπος και έτσι συνελήφθη.
0: Κυρία Δημογλίδου, έχει μια σημασία όμως να συζητήσουμε και να ακούσουμε την άποψή σας για το εξής, το οποίο το διάβαζα και πραγματικά είναι από τις περιπτώσεις που θα μου πεις δεν είναι πρωτοφανής, αλλά είναι από τις περιπτώσεις που σε αφήνουν με το στόμα ανοιχτό. Ο εν λόγω είχε υποβάλει αίτημα ασύλου στην Ελλάδα το 2023. Απορρίφθηκε. Το 24 κατέθεσε νέο, απορρίφθηκε. Τελεσιδίκος το 25. Εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψη σε βάρος του και κυκλοφορούσε ελεύθερος.
1: Θα σας πω κάτι βέβαια για να καταλάβετε τη διαδικασία. Βέβαια, δεν γνωρίζω ακριβείς σημείες για το πότε απορρίφθηκε το αιτήματο από το αρμόδιο Υπουργείο, από την αρμόδια υπηρεσία. Αυτό που γνωρίζω να σας πω είναι ότι τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ήταν, βρίσκονταν παράνομα στη χώρα μας.
0: Ναι.
1: Βέβαια, όταν απορρίπτεται το άσυλο, υπάρχει η νομοθεσία η οποία δίνει ένα χρονικό περιθώριο ώστε να αποχωρήσει μόνος του από τη χώρα. Στη συνέχεια, βέβαια, αν εντοπιστεί και συλληφθεί, γίνεται η διαδικασία, ακολουθεί τη διαδικασία της απέλευσης εφόσον προβλέπεται από τη χώρα που προέρχεται. Το ένταλμα όμως πρέπει να σας πω ότι προέκυψε μόλις τον προηγούμενο μήνα. Αυτή είναι μια διαδικασία που γίνεται στη συνέχεια από αστυνομικού τμήματος αναζητήσεων. Συστήνεται ειδική ομάδα για να μπορέσει να εντοπιστεί. Και όταν μιλάμε δυστυχώς για αλλοδαπούς, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει μόνιμη διεύθυνση κατοικίας. Σε πολλές περιπτώσεις, σκεφτείτε ότι κάθε φορά που συλλαμβάνονται αυτοί οι άνθρωποι, εντοπίζονται από τις αρχές, δηλώνουν και διαφορετική διεύθυνση κατοικίας και έχουμε διαπιστώσει ότι όντως αλλάζουν συχνά διεύθυνση κατοικίας. Μένουν αρκετά άτομα μεταξύ, ομοεθνείς εννοώ, μεταξύ τους. Και ανατακτά χρονικά διαστήματα αλλάζουν διεύθυνση κατοικίας. Δεν είναι εύκολος ο εντοπισμός τους. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω. Γι' αυτό ακριβώς και συστήνεται ειδική ομάδα για να μπορέσουν να εντοπιστούν σε περίπτωση που εκκρεμεί κάποια απόφαση σε βάρος τους.
0: Μάλιστα. Πάντως σε κάθε περίπτωση αντιλαμβάνομαι πώς ακριβώς έχουν τα. Αλλά φαντάζομαι και εσείς αντιλαμβάνεστε ότι ακούγοντας ο απλός πολίτης και βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση, είναι λογικό να σου λέει ότι εδώ πέρα υπάρχει σοβαρό θέμα με κάποιους ανθρώπους, ας πούμε, που έχουν παραβατική συμπεριφορά, έτσι.
1: Βέβαια, δεν φαίνεται να μας έχει απασχολήσει ουσιαστικά από την καταγγελία του 24 και μετά δεν μας έχει απασχολήσει. Εδώ έχει αναφέρει έναν συγκεκριμένο διαπληκτισμό με το θύμα.
0: Είναι ένα όμως που έγινε φόνος εδώ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Θα έλεγα βέβαια να κρατήσουμε το θετικό της υπόθεσης, το πόσο γρήγορο ήταν τα αντανακλαστικά των αρχών εδώ.
0: Μα το καλό, το θετικό θα ήταν να μην είχε προληφθεί, να μην είχε γίνει φόνος. Αυτό θα ήταν το θετικό. Τώρα το γεγονός ότι συνελήφθη είναι αναμφισβήτητα. Είναι επιτυχία των αρχών. Δηλαδή δεν μπορεί να το αμφισβητηθεί αυτό. Το καλό όμως θα ήταν να είχε προληφθεί αυτό.
1: Χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι κάθε παράνομος αλλοδαπός που κινείται στη χώρα σημαίνει ότι είναι και επίδοξης δολοφόνος.
0: Όχι βέβαια, όχι βέβαια, σε καμία περίπτωση. Όμως ο εν λόγω είχε δώσει δείγματα γραφής. Είχε δηλαδή. Ήταν ένα πρόσωπο.
1: Είχε απασχολήσει τουλάχιστον μία φορά την αστυνομία και κατ' επέκταση τη δικαιοσύνη από τη στιγμή που υπήρχε ένταλμα σε βάρος του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας.

9 και 27 πρώτα λεπτά η ώρα, ναι, και έχω ένα βομβαρδισμό μηνυμάτων με αφορμή αυτή την υπόθεση του 28χρονου Αιγύπτιου. Εντάξει, τώρα μην διολυστήσουμε και στο ρατσισμό, έτσι. Δηλαδή, ναι, μεν, υπάρχει ζήτημα, το θέσαμε υπόψη της κυρίας Δημογλίδου και ακούσατε την απάντησή της για το τι συμβαίνει με τους αλλοδαπούς οι οποίοι έρχονται παράνομα, παράτυπα στη χώρα μας και επιδεικνύουν μια παραβατική συμπεριφορά. Μην πηδήξουμε το ποταμάκι και πάμε στο άλλο άκρο. Το επισημαίνω απλώς. Καλημέρα στη φίλη τη Μαρία, καλημέρα και στον Μιχάλη τον Μιχόπουλο, ο οποίος μας στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία από πλάκα Ελούντας, να είσαι καλά. Ενώ με ρουπώνει κανονικότατα, ο Μανώλης Αφαμακάκης, πάρα πολύ καλός φίλος, πιστός ακροατής, αγαπημένος, ο οποίος μου λέει, Βασίλη, ξέρεις, δεν κάνω διακοπές στη Βενετία, εδώ μένω. Άρε τυχερέ, θα πω εγώ. Ή έτσι νομίζω, τώρα δεν ξέρω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα, να είσαι καλά.

Ανδρέας μας λέει, σχολιάζοντας όσα συζητούσαμε με την κυρία Θυμογλίδου, ναι, λέει, από τη μια η αστυνομία λέει ότι τον έπιασε στον δρόμο πολύ γρήγορα, από την άλλη μας λέει ότι είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν και ότι πρέπει να φτιάξουν ειδική ομάδα και μπλα μπλα. Ανδρέα μου, ναι, το καταλαβαίνω και σε ένα βαθμό συμφωνώ μαζί σου, αλλά είναι γεγονός ότι ναι, πρέπει να ληφθούν μέτρα. Αν χρειαστεί να υπάρξει ειδική ομάδα, ας υπάρξει ειδική ομάδα, αλλά πώς το λέμε, καλύτερα να προλαβαίνεις παρά να έρχεσαι μετά και να θεωρείς ότι έχεις κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Επειδή συνέλαβες το δράστη, βέβαια, το γεγονός ότι συνελήφθη ο δράστης δεν είναι κάτι που μπορείς να παραγνωρίσεις και μάλιστα σε χρόνο ρεκόρ. Αλλά αναρωτιέμαι, αυτή η υπόθεση θα μπορούσε να έχει προληφθεί, λέω. Καλημέρα στο φίλο μου το Λάδι από το Πήλιο, τη βυζίτσα του Πηλίου, να είσαι καλά. Καλημέρα και στον Νίκο τον Κολύβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα και τα καλά σου τα λόγια. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, πλήγματα των Χούθη σε τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Νέα άνοδος στις τιμές πετρελαίου, το Brent έφτασε τα $96 το βαρέλι. Στον εισαγγελέα σήμερα ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών, μετά τις 11 ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής. Παραδίδεται στην κυκλοφορία το τελευταίο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65 στα Γρεβενά. Θα μιλήσει στις 7 ο Πρωθυπουργός. Το ΚΙΣΕΑ εγκρίνει σήμερα εξοπλιστικό πρόγραμμα Μαμούθ ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 104 θύματα της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε το Μάτι πριν από 8 χρόνια. Τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Έτσι με πολύ φορά και Black Sabbath μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Είπαμε για να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Είπε ένα ωραίο να δεις το πρωί σε Ρέτη ότι μόνο εμείς ξέραμε να χορεύουμε. Το στείλε ένας ακροατής το μήνυμα. Η γενιά η δική μας τώρα με ένα έμπλαστο στην πλάτη και έναν επίδεσμο εκεί στο γόνατο. Τι να μας πούν οι κοσάριδες, γατάκια. Επίδεσμο στο μηνίσκο. Σωστά, το διορθώνω. Καλημέρα, καλή δύναμη. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα. Αν δεν ξέρετε, να σας θυμίσω εγώ ότι σήμερα γιορτάζει η Πελαγία, ο Πελάγιος και ο Ιζεκίλ. Και τα λιονταράκια, οι λιονταρίνες και τα λιοντάρια που σήμερα έχουν γενέθλια. Air News Radio 105,8 ακούτε και πρωινές διαδρομές. Στο μικρόφωνο Βασίλης Αδαμόπουλος, στον ήχο η Χαρά Γιαννοπούλου. Γιάννα Αρφάνη και Λουίζα Μαραβελάκη στην δημοσιογραφική επιμέλεια και στην παρέα όλες και όλοι εσείς με σχόλια πολλά σήμερα, πολλά πολλά όμως, ιδιαίτερα με αφορμή το τελευταίο θέμα που συζητήσαμε με την κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου για την εξιχνίαση της δολοφονίας του ποινικολόγου του κυρίου Σταύρου Γεωργίου από έναν 28χρονο Αιγύπτη ο οποίος φέρεται να ομολόγησε, αλλά και για τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Σήμερα έχουμε και την συμπλήρωση 8 ετών από την τραγωδία στο Μάτι. Έχουμε μια θλιβερή επέτειο. Την νύχτα κόλασης που σκόρπισε τον θάνατο και τον δρόμο και μας τύχιωσε για καλά. Έχοντας βεβαίως και τις πολιτικές επιπτώσεις, την πολιτική προβολή, το πολιτικό αποτύπωμα σε όσα ακολούθησαν. Για το θέμα αυτό θα συζητήσουμε συνέχεια, αφού σας υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω Viber, αν έχετε κατεβάσει την εφαρμογή, πληκτρολογώντας Earth News Radio στην αναζήτηση, δύο λέξεις, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη, μπαίνετε στην πλατφόρμα και μας στέλνετε το μήνυμά σας, είτε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές.

0: Κυρίες και κύριοι, όπως σας λέγαμε, σήμερα συμπληρώνονται 8 χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι. Μια τραγωδία που πραγματικά άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά Μάτι στη συλλογική μνήμη. Μια τραγωδία με 104 νεκρούς και περισσότερους από 170 τραυματίες. 104 νεκροί, 57 εγκαυματίες με σοβαρά τραύματα. Μια τραγωδία για την οποία 4 άνθρωποι οδηγήθηκαν στη φυλακή, ενώ ένοχοι βρέθηκαν συνολικά 10. Μια τραγωδία για την οποία έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη Κυριακή μια σειρά εκδηλώσεων μνήμης και τιμής για αυτούς που χάθηκαν. Σήμερα οι εκδηλώσεις αυτές κορυφώνονται. Να πούμε ότι σήμερα 23 Ιουλίου ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών σε συνεργασία με το Δήμο Μαραθώνα διοργανώνουν επεμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια, προσκλήσεις νεκρών και πεζοπορία στους χώρους τραγωδίας μέχρι την Αργυρά Ακτή. Συγκεκριμένα στον Ιερό Ναό της Κύμης της Θεοτόκου, εκεί στο Κόκκινο Λιμανάκι, μετά τη Θεία Λειτουργία θα γίνει η επεμνημόσυνη δέηση. Στις 7 το απόγευμα στο Μνημείο Θυμάτων στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Βουτζά θα γίνει τρισάγιο. Και αμέσως μετά οι συγκεντρωμένοι θα διανύσουν τον δρόμο της φωτιάς προς το Μάτι. Στις 8.30 το βράδυ θα ξεκινήσει κεντρική εκδήλωση και τρισάγιο στο ναυτικό αθλητικό όμιλο στο Μάτι και στις 9 και 4 οι συμμετέχοντες θα μεταβούν περπατώντας από την Ποσειδόνος ως την Αρχηρά Ακτή. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Κατερίνα Μαλά. Η κυρία Μαλά είναι επιζήσασα αυτής της τραγωδίας, κάτοικος στο Μάτι. Ανατριχιάζω και μόνο που μου είπαν ότι την έχουμε τη γυναίκα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Την καλωσορίζουμε. Καλή σας ημέρα, κυρία Μαλά. Είναι πραγματικά μεγάλη μας τιμή που είστε εδώ μαζί μας. Θα θέλαμε να μας πείτε 8 χρόνια μετά, 8 χρόνια μετά, τι έχει μείνει στη μνήμη, στο μυαλό σας, στα συναισθήματά σας από όλη αυτή την ανατριχιαστική ιστορία.
1: Εντάξει, το πρώτο συνέστημα που βγαίνει ξεκινάει, μάλλον να το πω έτσι, από την αλλαγή του μήνα. Δηλαδή, μόλις ακούς το Ιούλιος, ναι. Είναι σαν να προετοιμάζεται η ψυχή σου για αυτή τη συγκεκριμένη μέρα. Υπάρχει πάντα μέσα σου έτσι έχεις κρύψει κάπου μια οργή η οποία όμως προσπαθείς πια να την χαλιναγωγήσεις για να μπορέσεις να πατάς πιο γερά στα πόδια σου, τέλος πάντων. Αλλά αυτό που πραγματικά μένει, τουλάχιστον σε μένα, είναι οι 8 χρόνια αγώνας για την επιβίωση της αλήθειας.
0: Θεωρείτε ότι υπήρξε με έναν τρόπο δικαίωση μετά τη δικαστική απόφαση? Κάποιοι άνθρωποι είναι στη φυλακή μέχρι σήμερα.
1: Είναι στη φυλακή αυτοί που θεσμικά έχουν ξεκάθαρα την ευθύνη διαχείρισης ενός συμβάντος πυρκαγιάς. Δηλαδή είναι στη φυλακή ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος.
0: Ο πρώην υπαρχηγός
1: mm-hmm. του πυροσβεστικού σώματος, ο οποίος αμέσως μετά τη φωτιά έγινε αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, ο διευθυντής του συντονιστικού κέντρου και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Καπάκης.
0: Ακριβώς.
1: Και επίσης ένοχοι κριθήκανε και όλοι οι επικεφαλείς αξιωματικοί του πυροσβεστικού σώματος.
0: Ακριβώς. Και βέβαια και αυτός ο φοβερός τύπος από τον Ταού Πεντέλης, από το κτήμα του οποίου ξεκίνησε. Αυτό λέω, καταδικάστηκε και εξαγοράστηκε η ποινή του.
1: Ακριβώς. Ναι. Αυτοί που μπορούσαν να αποφύγουν την κρίση, την απέφυγαν. Δηλαδή αστυνομία, λιμενικό, ΕΚΑΒ, όλοι όσοι θα έπρεπε να είναι και εκείνοι στις καρέκλες των κατηγορουμένων δεν βρέθηκαν.
0: Αναφέρεστε σε υπηρεσιακούς παράγοντες. Δηλαδή, όταν λέω υπηρεσιακούς, στους ανθρώπους.
1: Γιατί το διαχωρίζω και το διαχωρίζουμε και θεωρώ ότι έτσι πρέπει να γίνεται. Με τον ίδιο τρόπο βγήκαν εκτός κρίσης και πολιτικά πρόσωπα. Διότι πρέπει να σας θυμίσω ότι εμείς βρεθήκαμε στο δικαστήριο να ακούμε τον ίδιο το διευθυντή του συντονιστικού κέντρου να μας λέει ότι έδινε εντολές τελείως αντιθεσμικά, τελείως παράτυπα, ο κύριος Τόσκας εκείνη την ημέρα.
0: Μάλιστα. Τώρα δεν, πραγματικά δεν θα το κάνω αυτό. Δεν θέλω, γιατί ξέρω πόσο εφιαλτικό είναι. Δεν σας ζητήσω ούτε να ανασύρετε μνήμες από εκείνη την εφιαλτική νυχτερότυπα.
1: Νομίζω ότι πλέον όποιος θέλει να μάθει, έχει μάθει.
0: Τα ξέρει, τα έχει μάθει.
1: Όποιος θέλει να θυμάται, θυμάται. Αυτό που έχει σημασία είναι τι μένει πίσω.
0: Θέλω όμως να ρωτήσω κάτι τελευταίο, γιατί έχει μια ιδιαίτερη σημασία για μένα. Σήμερα συμπληρώνω τα 8 χρόνια. Θεωρείτε ότι πέραν της απόφασης που έχει να κάνει με τον επιμερισμό των ευθυνών και την καταδίκη που υπήρξε στο δικαστήριο, στα υπόλοιπα μέτωπα, τα μέτωπα των αποζημιώσεων αλλά και της ηθικής δικαίωσης, έχετε ικανοποιηθεί?
1: Θα σας πω ότι ακόμα υπάρχει ένας αγώνας ανοιχτός. Δηλαδή μόλις τις προηγούμενες μέρες ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων και Καυματιών υπέβαλε αίτημα διερεύνησης στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τον τρόπο διαχείρισης των σωρών.
0: Ναι.
1: Επομένως δεν συζητάμε ακόμα για την ηθική αποκατάσταση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ομαδικός στάφος όπου σε δημόσιο έγγραφο αναφέρεται ότι μέσα εκεί υπάρχουν 16 αταυτοποίητα DNA, δηλαδή 16 αταυτοποίητα θύματα. Υπάρχει γυναίκα η οποία βρέθηκε πνιγμένη με εγκάβματα και κρατήθηκε στο σχιστό, στο νεκροτομείο για πάρα πολλούς μήνες, μέχρι που τελικά έγινε η ταφή της και αυτή η γυναίκα δεν αναφέρεται πουθενά. Υπάρχουν λάθη, προσέξτε, στην απόδοση σωρών στους συγγενείς.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει συγγενής ο οποίος κατέθεσε στο δικαστήριο ότι λίγες μέρες μετά την ταφή του δικού τους ανθρώπου τους τηλεφώνησε ο ανώτατος αξιωματικός υπεύθυνος για τη διαχείριση των σωρών να τους ενημερώσει ότι έχουν παραλάβει λάθος σωρό και τους προέτρεψε να μην πάνε στον εισαγγελέα για να μην μπλέξει η ιστορία, αλλά να πάρει εκείνος 2-3 δικά του παιδιά να πάνε στο νεκροταφείο, να θάψουν τον άνθρωπο και να θάψουν το σωστό.
0: Άρα για εσάς υπάρχουν ακόμη ανοιχτές πληγές.
1: Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι για μας, είναι για όλους,
0: για όλους
1: μας. Γιατί αυτός ο άνθρωπος συνέχισε την καριέρα του, πήρε τους βαθμούς του και αποστρατεύτηκε. Αν λοιπόν δεν έχουμε σπάσει ακόμα αυτό το κακό σπυρί των παθογενειών και των νοοτροπιών και τελικά η ατομική ευθύνη, η επιχειρησιακή ευθύνη δεν έχει αποκατασταθεί, τότε βαδίζουμε προς την επόμενη τραγωδία.
0: Θεός να βάλει το χέρι του. Να είστε καλά, κυρία Μαλά. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Η κυρία Κατερίνα Μαλά επιζήσασα κάτοικο στο μάτι. Δεν σας κρύβω ότι μου κακοφαίνεται πάρα πολύ που από αυτές τις ανατριχιαστικές μνήμες, από αυτή τη φοβερή, τη μαύρη επέτειο, είμαστε αναγκασμένοι τώρα να έρθουμε στα ζητήματα της τωρινής πολιτικής αντιπαράθεσης σε μια με τοπική σύγκρουση που έχει προκύψει από χθες, με πρωταγωνιστή τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, Υπουργό Υγείας και Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Του ζητήσαμε να μας απαντήσει σε κάποια ερωτήματα και τον ευχαριστούμε θερμότατα που ανταποκρίθηκε στην κλήση μας. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Με πετυχαίνετε σε περιοδία στη Δυτική Μακεδονία.
0: Ναι.
2: Πριν από λίγο εγκαινιάσαμε τον κύριο Νίκο Παθανάση, το κέντρο υγείας στα Σέρβια. Και τώρα πηγαίνουμε για να εγκαινιάσουμε τα νέα ΤΕΠ του νοσοκομείου της Κοζάνης. Η έργα που έχουμε κάνει με το Ταμείο Ανάκαμψης Καθεκτικότητας. Χθες ήμουν στην Πάτμο. Προχθές στη Σκύρο και στη Σκόπελο. Mm-hmm. Προχωράμε πολύ δυνατά παντού. Μιλάμε για ένα καλύτερο ΕΣΥ.
0: Έχετε βρεθεί παρόλα αυτά στο επίκεντρο κάποιων καταγγελιών που έχουν προκαλέσει εντονότατη αντιπαράθεση από τον κύριο Σαλμά.
2: Ναι. Ένα το και άρα μου μιλάνε. Ναι. Είσαι πραγματικά σοβαρό, δεν λέω ειρωνικά, το πιστεύω. Χθες είδηση η ασυλία του κύριου Σαλμά.
0: Ναι.
2: Αν δεν το κατάλαβατε.
0: Ναι, ναι.
2: Σήμερα διαβάζω το Σέλμα, νομίζω είχε αρθεί η δικιά μου ασυλία.
0: Ξέρετε γιατί...
2: Εγώ έχω κάνει μήνυση στον κύριο Σαλμά.
0: Βεβαίως.
2: Και η βουλή του ασυλία του κύριου Σαλμά ήρε.
0: Εδώ όμως τα κόμματα.
2: Ο κύριος Σαλμά θα πάει στο σκάμνο του κατηγορουμένου.
0: Ναι, είναι γεγονός όμως τι γίνεται. Ο κύριος Σαλμά δημοσιοποίησε κάποια στοιχεία τα οποία δράζονται βέβαια, είναι γεγονός στην παλαιότερη δικογραφία της Νοβάρτης, αλλά και κάποια νέα στοιχεία, όπως ας πούμε κάποια SMS. Αυτά τα περίφημα SMS, τα SMS που δημοσιοποίησε.
2: Το νέο στοιχείο είναι ο διάλογος με τον Σαλμά.
0: Με τον κύριο Σαλμά, ναι.
2: Τι νέο έχει αυτό σε γενικό αφή?
0: Κοιτάξτε, εκείνο το οποίο εμφανίζεται, ναι, και από την πλευρά της αντιπολίτευσης ζητάνε και την παρέτηση, ναι, ναι, είναι ότι του λέτε ότι πήρε διαφήμιση η συγκεκριμένη εταιρεία από την Νοβάρτης με νόμιμο site. Το αίτημα στο Φρουζή να τη δώσει έγινε όταν δεν ήμουν πλέον Υπουργός Υγείας και εγώ ποτέ δεν είπα ότι δεν μιλούσα με το Φρουζή.
2: Μα αυτό είναι στην δικογραφία Νοβάρτης.
0: Είναι στην δικογραφία, λέτε.
2: Φυσικά, είναι site για τη μητρότητα, Είναι μήνυμα που είχε βρει και η Ατουλουπάκ στο κινητό μου το 2014. Ελέγχθηκε από τις εισαγγελικές αρχές και αρχιοθετήθηκε.
0: Μάλιστα.
2: Αν θέλετε να πω και την ουσία της προθέσεως, μια κυρία που είχε φτιάξει ένα site για τη μητέρα, μου είχε ζητήσει αν ήξερα τον κύριο Φωζή να τη βάλει διαφήμιση ο Νοβάρτης. Είχα φίλε μέρος του κύριο Φωζή και τη βάλα ένα μπάνερ να αξίζει 2.000 ευρώ.
0: Αυτό, και... αυτό είναι διοντολογικά ορθό.
2: Και... Με τι πρόβλημα έχει ακριβώς, είπετε μου.
0: Δεν ξέρω, ένας πρώην υπουργός να ζητάει για λογαριασμό ενός.
2: Εγώ, αν μπορώ να βοηθήσω κάπου, να βοηθάω. Έτσι, νηφίσω με αυτή. Κάνα πρόβλημα. Και εσύ θα μου ζητήσει να βοηθήσω, να σου βοηθήσω αν μπορώ. Κάνα πρόβλημα.
0: Το θεωρείτε σωστό.
2: Έχω πάρει εγώ.
0: Γιατί...
2: Έχω πάρει τα λαγμά.
0: Ο ίδιος ο κύριος.
2: Δηλαδή,
0: ο ίδιος ο κύριος Σαλμάς μιλάει για παθητική δωροδοκία.
2: Ακούστε, ξαναλέω. Ο κύριος Σαλμάς μπορεί να λέει ότι θέλει να βρει στο δικαστήριο, θα βρει στο δικαστήριο, θα αποφασίσει το δικαστήριο. Ως προς το αν είναι νέο στοιχείο, απίτησα συμπεριλαμβάνει την δικογραφία Νοβάρτη. Ναι. Γι' αυτό μιλάμε.
0: Ναι, ναι.
2: Έχει αξιολογηθεί από τις δικαστικές αρχές και έχει αρχιοθετηθεί. Τι άλλο θέλω να σου πω.
0: Μάλιστα.
2: Με ρωτάτε τώρα αν είναι σωστό. Εγώ το βρίσκω σωστό. Εσύ πω το βρείτε λάθος.
0: Για, το... για τη στάση του Πασόκ που πνέει μένει.
2: Ναι, το... να μην με λίγο καταγγελίες, αλλά για να καταλάβουμε
0: ναι,
2: και το
0: ναι, ναι,
2: Πασόκ. Άρα η μία καταγγελία την καταλάβατε τη μία. Τη λήξαμε.
0: Ναι, εντάξει. Λέ, ναι. Εσείς λέτε ότι δεν υπάρχει θέμα. Αλλά,
2: όχι, δεν λέω ότι δεν υπάρχει θέμα. Μιλάμε για κάτι που είναι μέσα στην τυπογραφία Νοβάρτσα, αλλά δεν είναι νέο στοιχείο.
0: Ναι.
2: Αυτό σας λέω.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι κατανοητό αυτό που λέω.
0: Ναι. Είναι κατανοητό. Νέο στοιχείο δεν είναι.
2: Μπορεί να διαφωνεί, να συμφωνεί με οτιδήποτε σε μια τυπογραφία.
0: Δημιουργεί εντυπώσεις βέβαια.
2: Το δικαστικό αποτέλεσμα δεν αλλάζει.
0: Ναι.
2: Το θέμα αυτό έχει ερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και έχει αρχαιοτεκτεί.
0: Ναι.
2: Τέλεια. Όχι, αυτό δεν έχει εντυπώσει. Αυτό είναι.
0: Όχι, όχι.
2: Γεγονός.
0: Οι εντυπώσεις, εννοώ τα στοιχεία της δικογραφίας δημιουργούν κάποιες εντυπώσεις. Αυτό λέω.
2: Τα στοιχεία της δικογραφίας έχουν κρυθεί από τη δικαιοσύνη
0: από
2: και από την κοινή γνώμη.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και από την κοινή γνώμη.
0: Μάλιστα.
2: Δεν χρειάζεται.
0: Mm-hmm.
2: Αρχή να σας πω ότι μετά τη σκευωρία Νοβάρτης, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας με ξανά έκανε Υπουργό Υγείας. Πόσο πίστευε ο ίδιος ότι είχα εμπλοκή σε δωροδοκία από τον Νοβάρτη και με ξανά έκανε Υπουργό Υγείας. Πώς το πιστεύετε.
0: Άρα θεωρείτε ότι σύσσωμη αντιπολίτευση που ζητάει την αποπομπή την παρεξήγηση.
2: Ναι, πρώτα να εκκρεμίσω τον κρατέ σα τι υποτιθέμενε καταγγελίε φοβερέ Σαλμά που γίνει πρωτοσέλιδα σε 5 εβδομαδίδες. Και μετά πολύ ευχαριστώ να πάμε στην δεύτερη. Πάμε στη δεύτερη καταγγελία. Είναι ένα μήνυμα που έχω ανταλλάξει τον κύριο Σαλμά όταν με ρωτάει για ποιο λόγο έκανα ένορκη βεβαίωση στο δικαστήριο, ένορκη κατάθεση υπέρ του κυρίου Μανιαδάκη και κατά του κυρίου Σαλμά στη δικιά.
0: Αυτό το κρατούσα για το τέλος. Αυτό το κρατούσα για το τέλος, αλλά χαίρομαι που το βάζετε τώρα.
2: Φοβερό.
0: Γιατί αυτό είναι τεράστιο. Αυτό δεν είναι θέμα. Που λέει ότι άνθρωπος ο οποίος είχε κατηγορηθεί από έναν ψευδομάρτυρα, έτσι λέει, πήγε στο δικαστήριο και βρήκε υπεράσπιση από έναν υπουργό και βουλευτή του ίδιου κόμματος. Ότι εσείς...
2: Και πολύ καλά έκανα. Όπως απαιτήθηκαν και πάρα πολύ καλά, γιατί ο Σαλμάς είναι κακό σαν στην Δημοκρατία. Δεν πράγμα τέτοιου άνθρωπου στην Δημοκρατία. Αλλά αυτό είναι δευτερεύον. Πάμε στο πρωτεύοντα το δικαστικό θέμα. Δεν τα δούμε τα πολιτικά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ο κύριος Μανιαδάκης ήταν γνωστό ότι ήταν ένα από τους τρεις αρχικά προστατευόμενους μάρτυρες και βορείας Νοβάρτη με το κωδικό όνομα Αναστασίου.
0: Μάλιστα.
2: Κάποια μέρα πήγε να φύγει να πάει στην Ισπανία τότε, τον σταμάτησαν στο αεροδρόμιο, του απαγόρευσαν έξω από τη χώρα και του άσκησαν δίωξη.
0: Mm-hmm.
2: Την ίδια μέρα έδωσε μια συνέντευξη τηλεόραση του Sky στο δελτίο στην κυρία Κοσιόνη, όπου είπε ότι τον πίεζε η κυρία Τουλουπάκη να πει ψέματα ότι δωροδοκήθηκα εγώ, ο Λοβέρδος και ο Σουρνάρας για να προφυλακίσουν ενώπιον των εκλογών του 19.
0: Ναι.
2: Και αυτός αρνήθηκε να πει τα ψέματα και γι' αυτό το λόγο τον του άξαν τη δίωξη, τον προχώρησαν έξω από τη χώρα. Σημειωτέω και ο Μανιαδάκης όλα αυτά αθωώθηκε στην πορεία και η δίωξη εναντίον του έπεσε και αρχιοθετήθηκε. Πάμε τώρα στην ουσία. Αυτό το γεγονός ότι εγώ πληροφορήθηκα ότι ο κ. Μανιαδάκης κατήγγειλε ότι τον εκβίαζα να πει ψέματα για μένα και τελικά δεν είπε ψέματα και ανταυτού τον βγάλαν από το πρόγραμμα.
0: Αυτό το πληροφορηθήκατε από την τηλεόραση.
2: Από την
0: τηλεόραση, μάλιστα.
2: Δεν μπορώ να το καταθέσω στο δικαστήριο.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα σοβαρά μιλάμε. Εσύ κύριε Αδερφόπουλε, εσύ ο Αδερφόπουλε, είπε αυτά τι είναι σοβαρέ. Παντρελαδό.
0: Ναι, άρα θεωρείτε δεν υπάρχει θέμα.
2: Όχι, δεν θεωρώ εγώ, κύριε Σέμα.
0: Ναι.
2: Ο έχων των κοινών. Αδαμόπουλε. Συνοχεία, συγγνώμη, κύριε Αδαμόπουλε. Συνοχεία, συγγνώμη, σχεδόν σκοπαντία του. Δεν ξέρω, σχεδόν μιλήσω. Το παίρνω πίσω. Λοιπόν, ξαναλέω. Ο έχων των κοινών νου καταλαβαίνει. Πάμε λίγο να καταλάβουμε και την ουσία. Ο κύριο Σαλμάς πριν 1,5 μηνό, 2 μήνε που ήταν, βγήκε σε μια εκπομπή στο Κόντα και είπε ότι έχω στοιχεία συγκλονιστικά ότι ο Γεωργιάδης έσαι διαγωνισμό στο υγεία και έχει πάει εκατομμύρια.
0: Ναι.
2: Εξού και το έκανα τη μήνυση.
0: Mm-hmm.
2: Όταν του έκανα τη μήνυση πρώτου εκείνη να μου κάνει επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή για αυτό το διαγωνισμό.
0: Ναι, είπε ότι όταν μιλήσει στη Βουλή θα παραιτηθείτε. Έτσι δεν είπε.
2: Ότι χθε είχα παραιτηθεί. Πάμε λοιπόν τώρα. Όταν έκανε την ερώτηση στη Βουλή για αυτό τον δίθεν στιγμένο από μένα διαγωνισμό, το απάντησε στη Βουλή. Δεν έβαλα άλλο να απαντήσει. Πήγα ο ίδιο.
0: Ναι.
2: Το βίντεο διάθεσε στο YouTube. Το έβαλε στα πόδια τρέχοντα. Διότι όχι μόνο όσα έλεγε ήταν ψέματα, όχι μόνο ο διαγωνισμό είχε ελεγχθεί από το δικαστικό συνέδριο και το Συμβούλιο τη Μεγάλη και είχε δικαιωθεί. Αλλά οι καταγγελίες του Σαλμά ήταν copy-paste οι καταγγελίες της εταιρείας που είχε χάσει το διαγωνισμό. Ήταν εξαιρετικά οξύμορο ένας βουλευτής να υπερασπίζει μια εταιρεία τη Βουλή.
0: Ναι.
2: Το προφανά αυτό.
0: Ναι,
2: ακούσατε χθες τίποτα στη Βουλή για αυτό το διαγωνισμό από το οποίο ξεκίνησε και την καθημερινή διαμάχη με το Σαλμά?
0: Γι' αυτό δεν ακούσαμε. Ακούσαμε όμως ότι εσείς πιέζατε γενικότερα να χρηματοδοτηθούν μέσα ενημέρωσης για να έχετε ευνοϊκή μεταχείριση.
2: Αυτό που είπε, σας λέω, είναι το μήνυμα για το site mother.gr. Είναι μέσα στην κανένα, το λήξαμε. Πάμε παρακάτω. Εσείς πιστεύετε, κύριε Αδαμόπουλε, τώρα που είσαι πια, θα λέω με δεύτερη ειλικρίνεια, ότι εγώ χρειάζομαι να χρηματοδοτήσω κάποιο site για να με παίξουν?
0: Εγώ δεν απαντώ. Εγώ ερωτήσεις κάνω.
2: Όχι, να απαντήσει, δεν απαντήσω.
0: Αλλά είναι, είναι προφανές.
2: Εγώ ο Άδωνης Γεωργιάδης έχω ανάγκη να κάνω αυτό το πράγμα.
0: Είναι άλλο πράγμα η δημοσιότητα. Βγαίνω και λέω τις απόψεις μου και άλλο πράγμα η κολακία.
2: Πολύ ωραία. Θα έπρεπε να παρουσιάσει λοιπόν το άρθρο, το κολακευτικό που γράφτηκε λόγω της διαφήμισης που πήρε το συγκεκριμένο site. Ξέρετε γιατί δεν μπορούσε να το παρουσιάσει? Γιατί δεν έχει γραφτεί κανένα άλλο site για μένα.
0: Μάλιστα.
2: Καθόλου. Ούτε το όνομά μου δεν έχει αφαιρθεί. Αφού είναι για τη μητρότητα το site, εγώ μαμά δεν έχω γίνει στη ζωή μου.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά και θα σας πω.
0: Ωραία. Πάμε λίγο σε αντιδράσεις.
2: Θέλω να καταλάβετε ότι μιλάμε για κομικές γελοιότητες.
0: Ναι.
2: Δεν θα άξει τον κόπο να ξοδέψετε δευτερόλεπτο από τον πολύτιμο χρόνο.
0: Μια στιγμή.
2: Εάν δεν είχε πάει το Πασόκ. Και εδώ το
0: όχι μόνο το Πασόκ. Όλοι βγήκανε.
2: Να πάει ο Πολάκης και η ζωή.
0: Ναι.
2: Η εθνότητα των ακτών, η δημοκρατία. Δεν χάλασε ο κόσμο. Όλοι αυτοί ήταν. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο εμπλεκόμενη σκευωρία Νοβάρτη. Όλοι αυτοί ήταν οι υποστηρίζοντε τη σκευωρία Νοβάρτη. Από την αρχή. Όμως η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ καταγγείλαμε τη σκευωρία Νοβάρτη. Συμφωνούμε και εδώ.
0: Ναι.
2: Το Πασόκ επί σειρά ετών δεν έλεγε ότι είναι σκευωρία όλο αυτό το θέμα. Δεν προστάτευε τον Βενιζέλο, τον Στουρνάρα, τον Λοβέρντο, τον Κουτρουμάνι. Στελέχτε που κατηγορούνται για τη σκευωρία Νοβάρτη.
0: Άρα θεωρείτε ότι εδώ υιοθετεί, ας πούμε, όλη την επιχειρηματολογία
2: μα
0: που υπήρχε τότε.
2: Είναι δυνατόν το Πασόκ, σας λέω, που επί 8 χρόνια έλεγε για σκευωρία Νοβάρτη, να έρχεται χθες και να υιοθετεί τις καταγγελίες Σαλμά εναντίον μου και να ζητάει την παραίτησή μου, αντιστρέφοντας όσα έλεγε το Πασόκ 8 χρόνια.
0: Γιατί θεωρεί ότι συνιστούν νέα στοιχεία. Ότι...
2: Μα αφού σας εξήγησα.
0: Ότι ήταν μέσα στην δικογραφία. Ότι ήταν μέσα στην δικογραφία.
2: Σας εξήγησα, δεν είναι νέα.
0: Να ρωτήσω το εξής. Κατά την άποψή σας, γιατί έχει μια σημασία αυτό, ο κύριος Σαλμάς για ποιο λόγο δημοσιοποίησε αυτά τα SMS και μάλιστα
2: γιατί
0: τόσο εμφαντικά?
2: Δεν είχε να πει τίποτα εναντίον μου. Πρώτα απ' όλα είναι ποινικό αδείγμα και που δημοσίευσε τα SMS. Κανονικά θα μπορώ να το κάνω και μήνυση γι' αυτό. Αλλά δεν πειράζει. Θα τον αφήσω στη χλέβη της κοινωνίας, όσο το δικαστήριο τώρα για τον γεωμό μου είναι αρκετό. Πάω λοιπόν στην ουσία. Ο Σαλμάς είναι κατηγορούμενος, ένοχος, ένοχο νουμπι, προσπαθεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του, λέει του κατέβει στο κεφάλι, βγάζει μέσα το κινητό του σαν τελευταία κατίνα να πούμε, οκ, εντάξει.

0: με το Πασόκ.
1: Ναι, το λέει σε ό,τι αφορά τη δική σας περίπτωση.
0: Τώρα κατάλαβα. Ήταν όλοι αυτοί ψευδομάρτυρες για τον Βενιζέλο, αλλά φιλαλίτες για τον Γεωργιάδη. Αυτό μου λέτε τώρα. Οι ίδιοι άνθρωποι ήταν αξιοπρεπείς κύριοι και φιλαλίτες, το κατηγορούσαν τον Άδωνη, αλλά ψευδομάρτυρες το κατηγορούσαν τον Βαγγέλη. Αυτό είναι το επιχείρημα του Πασόκ. Γιατί άλλοι μάρτυρες δεν υπήρχαν. Αυτοί οι δύο είναι που μείνανε.
1: Από την άλλη μεριά.
0: Το καταλαβαίνετε τώρα.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε ότι το Πασόκ έχει γίνει όχι πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θέλω να σου πω ότι μου έκανε αυτή τη μεγάλη εντύπωση από όλα.
1: Για πείτε μας.
0: Βγήκε χθες και υιοθέτησε τις καταγγελίες Αλμά το Πασόκ πρώτο.
1: Ναι.
0: Η ζωή. Ο Πολάκης.
1: Ο κ. Πολάκης. Ο οποίος κ. Πολάκης είπε ότι και ο κ. Τουρνάρας ανάλογη τακτική ακολούθησε με εσάς.
0: Η δημοκρατία. Πάρε καλά, ο Πολάκης θα λέει την αρχή μετά. Αυτά έλεγε πάντα ο Πολάκης. Δεν λέει κάτι άλλο ο Πολάκης. Ο Πολάκης είναι επίμα αυτά που λέγει.
1: Ναι.
0: Πώ θα έλεγε από την αρχή. Το Πασόκ το κατήγγειλε.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ξέρετε ποιο δεν είπε τίποτα για του Αλμαχθέ. Μου κάνει εντύπωση. Ελά του Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Μου κάνει εντύπωση. Το κόμμα που δεν τοποθετείται είναι Ελλά του Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει καταφέρει ο Ανδρουλάκη να κάνει στα μάτια μου να φαίνεται πιο σοβαρό το κόμμα του Τσίπρα από το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Να το καταλαβαίνω.
1: Εγώ τώρα, την κρατάω την παρατήρηση. Βεβαίω.
0: Θα το
1: κρατάω.
0: Πάει το Πασόκ κάτω από το 3, όχι κάτω από το 10.
1: Ναι. Προσέξτε όμως πώς τοποθετήθηκε ο κύριος Αλμάς. Έχει μια σημασία, γιατί τα βάζω σε εισαγωγικά, γιατί πρέπει και ο κόσμος να βγάλει συμπέρασμα. Είπε επιλέξει, σε εισαγωγικά το διαβάζω. Ο Άδωνης Γεωργιάδης μιλά με τον Μανιαδάκη ως Αναστασίου. Πού τον ήξερε, του λέει πρόσεξε μην υποχωρήσεις απέναντι στην Τουλουπάκη και εγώ θα σε στηρίξω.
0: Αυτές φαίνονται. Ναι. Εγώ δεν ξέρω ότι ο Μανιαδάκης ο Αναστασίου μέχρι τη μέρα που τον σταματάνε στο αεροδρόμιο και του βγάζουν την κουκούλα, σας λέω.
1: Μάλιστα. Και που μιλάει στην τηλεόραση, λέτε. Εσείς αντιλαμβάνεστε.
0: Εγώ, σε μένα ο Μανιαδάκης παραδέχθηκε ότι είναι ο Αναστασίου μετά τη συνέντευξή του στο Sky, όταν το μάθω όλη η Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Τι δεν καταλαβαίνετε.
1: Μάλιστα. Τώρα. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο
0: εγώ
1: και αυτό.
0: Γράφω στο μήνυμα αυτό που έκανα στο μήνυμα δικό μου προς τον Σαλμά.
1: Ναι.
0: Ότι χρωστούσα να τον στηρίξω γιατί δεν υπεχώρησε στις διαδρομές του Λουπάκη. Αυτό γράφω το μήνυμα.
1: Σε αυτό το δεύτερο
0: και
1: μήνυμα.
0: Δεν είπα εγώ στον Αναστασίου μην υποχώρησε να σε στηρίξω. Γράφει το μήνυμα. Του είπα θα σε στηρίξω γιατί δεν υποχώρησε.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβε τη διαφορά.
1: Τώρα, να σας ρωτήσω το εξής για να κλείσουμε αυτή γενικά όλη την ιστορία. Και η επαναφορά του ζητήματος της Νοβάρτης με τις όποιες. Με τις όποιες. Με τις όποιες παραμέτρους έχει αυτή η ιστορία. Αλλά και όλη η εξέλιξη που έχει να κάνει.
0: Εγώ θεωρώ πολύ μεγάλο τίτλο τιμής για μένα.
1: Ναι.
0: Ενώ μας κατηγορούν ως ειδήσεων πιο διαφθαρμένη κυβέρνηση όλων των εποχών, και έχω υπάρξει 8 τώρα χρόνια συνεχόμενη υπουργός αυτής της κυβερνήσεως, δεν έχουν να πούν για τις θητείες μου απολύτως τίποτα και ξαναφέρουν το ξαναδεσταμένο φαγητό της Νοβάρτης που έχει τελειώσει δικαστικά, οριστικά με περηφανή δική μας νίκη, δεν έχουν να πούν τίποτα άλλο. Ναι. Ξέρετε πόσο μεγάλο τίτλο τιμή για μένα είναι να έχω διοικήσει 3 υπουργεία, να με ψάχνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, να με μισούν όσο με μισούν και να μπορούν να μου βρουν τίποτα.
1: Ναι. Το κλείνουμε. Όμως όλη αυτή η ιστορία. Σε συνδυασμό με άλλες υποθέσεις, όπως ας πούμε για να το φέρω, δεν τα βάζω στο ίδιο σακούλι, απλά το επισημαίνω γιατί προσθετικά λειτουργούν αυτά σε επίπεδο εντυπώσεων. Την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων στο ειδικό δικαστήριο για τα Τέμπη, τις εξελίξεις στην ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, τι δημιουργούν μια ατμόσφαιρα, κύριε Υπουργέ.
0: Δεν δημιουργούν καμία απολύτω.
1: Δεν δημιουργούν.
0: Πρώτα απ' όλα, το να γίνονται δικαστήρια είναι στοιχείο της δημοκρατίας. Άμα κρίνει η δικαιοσύνη ότι πρέπει να δικαστεί ο κ. Θεατόπουλος, θα δικαστεί ο κ. Θεατόπουλος. Ο κ. Θεατόπουλος παραμένει όπως όλοι μέχρι σήμερα αθώος. Προσωπικά πιστεύω στην αθωότητά του. Θεωρώ την υπόθεση αυτή περισσότερο προϊόν κομματικής και πολιτικής αντιπαράθεσης παρά έχοντας νομική ουσία. Όμως αυτό το κρίνει το δικαστήριο. Δεν κατάλαβα γιατί είναι κακό να γίνονται δικαστήρια. Αν στη δημοκρατία μου θα γίνονται δικαστήρια.
1: Δεν δημιουργείται μια οζώδης ατμόσφαιρα. Ο ΠΚΕΠΕ, Τέμπη, πάλι Νοβάρτης.
0: Όταν κατηγορήθηκαν 13 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τελικά μείνανε 4 να κατηγορούνται.
1: Ακούσατε τι. Σας είπε η κυρία Διαμαντοπούλου, την οποία εκτιμάτε από ό,τι ξέρω την κυρία Διαμαντοπούλου, ότι είναι σαν το ανέκδοτο με το Χότζα. Ότι δηλαδή επειδή δεν είναι 13 και είναι 4, τι είμαστε καλά.
0: Η κυρία Διαμαντοπούλου, έχοντας μείνει στο Πασόκ του Ανδρουλάκη, αρχίζει να παθαίνει αλλοτρίως χαρακτήρα. Πρώτον και οι τέσσερις, το ξέρει καλά η κυρία Διαμαντοπούλου, παραμένουν αθώοι. Για να είναι κάποιος ένοχος στο δυτικό κόμμα πρέπει να καταδικαστεί από δικαστήριο. Άρα είτε στην κυρία Διαμαντοπούλου να μην κολλάει πολύ Ανδρουλάκη, της κάνει κακό. Δεύτερον, Δεύτερον, όπως ξέρουμε, τον νόμο ψηφίσαν προσδιορίσεις και οι δίκες.

0: και πάρα πολύ γρήγορο και για τους τέσσερις, μέσα στο 2026 δηλαδή. Εφόσον δεν δει κανένα αναβολή και γίνει το δικαστήριο, ποινικό δικαστήριο να βγάζει απόφαση αμέσως, θα ξέρουμε σε πολύ λίγους μήνες αν είναι αυτό η ένοχη και ποιος είχε δίκιο, ποιος είχε άδικο. Εγώ έχω πει πολλές φορές, θεωρώ απολύτως βέβαιη την αθώωσή τους, γιατί οι υποθέσεις για τους κατηγορείς είναι αστείες.
1: Μάλιστα.
0: Είναι, να καταλάβει ο κόμμος, ο Σκρέκας κατηγορείται για παρέμβαση που οδήγησε σε πιθανή κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων ύψους, ακούσε το ηλικιώδες ποσό των 780 ευρώ. Μάλιστα. Ο Μάξιμος Σενετάκης κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε ενδεχόμενη ζημία στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους 2.500 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Ο κύριος Μπουκόρος δεν κατηγορείται καν για ζημία. Αυτό το ακόμα πιο αστείο. Κατηγορείται για το ότι έγινε νομίμως δεκτή η ένσταση ενός ζευγαριού βιοκαλλιεργητών στη Μαγνησία,
1: ναι,
0: αλλά ότι με το τηλεφώνημά του πιθανόν να επηρέασε την πορεία της ένστασης, η οποία όμως τελικά ήταν νόμιμη κατά την ίδια την εισαγγελία. Δεν μιλάμε τώρα για κωμωδία. Η δε κυρία Παπακώστα, το μόνο για το οποίο μπορεί να κατηγορηθεί είναι απειρία. Ήταν νέα βουλευτής και ενεπλάξε μια ιστορία χωρίς καμία ζημία. Τελικά αυτός ο κτηνοτρόφος τον οποίο κατηγορείται δεν πήρε την επιδότηση. Δηλαδή δεν έχει ζημία μηδέν. Άρα αυτές οι υποθέσεις στο δικαστήριο δεν στέκονται. Ο λόγος που έγινε η παραπομπή είναι γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν μπορούσε να γίνει εντελώς ρεζίλη και να βάλει στο αρχείο και τους 11. Και έτσι αναγκαστικά έβαλε στο αρχείο 7 και είπε να κρατήσω και 4 που ίσως να μπορεί όχι να καταδικαστεί κάποιος, να εκφωνηθεί υπόθεση στο δικαστήριο και να μην γελάνε δικαστές. Εγώ θεωρώ ότι τις περισσότερες υποθέσεις θα γελάει το ακροατήριο και οι δικαστές μαζί. Πόσο γελίες υποθέσεις είναι.
1: Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας ημέρα. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης, 10:01 πρώτο λεπτό. Βγήκαμε εκτός χρόνου για ένα λεπτό, αλλά νομίζω η συζήτηση είχε ενδιαφέρον. Πάμε στα δελτίο ειδήσεων. Ακολουθεί ο Δημήτρης Πετρόπουλος από εμάς. Καλή σας ημέρα.

0: News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη, κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια της φωτιάς. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Οι φρούροι της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν στην Ιορδανία αμερικανικά ραντάρ σε αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε διάφορες περιοχές της Ιρανικής Επικράτειας. Σε ανακοίνωσή τους που επικαλέστηκε η κρατική τηλεόραση, υποστήριξαν επίσης ότι κατέστρεψαν Patriot, σύστημα σχεδιασμένο για την αναχέτηση και την καταστροφή βαλιστικών πυράβλων, και ότι προκάλεσαν πυρκαγιά σε υπόστεγο που γίνεται κατά αυτού συντήρηση ελικοπτέρων. Από την πλευρά του, ο τακτικός στρατός του Ιράν ανέφερε πως έπληξε εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ που παρουσίασε ως αμερικανικές. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούς. Με οφθαλμόν αντί οφθαλμού, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Ναι, ένταση και στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Στον εισαγγελέα σήμερα ο καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μετά από καυγά, ο 28χρονος Αιγύπτιος, συνελήφθη στην Αχαρνών. Από το Μάιο του 2026 εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα για υπόθεση που αφορά ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Το θύμα έφυγε με άγριο τρόπο. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ξυλοκοπήθηκε άγρια και κατέληξε, ανέφερε στο σταθμό μας η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε, από τις πρώτες ώρες αναζητήθηκε βιντεοληπτικό υλικό και η αστυνομία κατάφερε πολύ γρήγορα από τα ευρήματα να ταυτοποιήσει το δράστη που ήταν σε σημασμένος. Είχαν απορριφθεί αιτήματα ασύλου που είχε καταθέσει και βρίσκεται παράνομα στη χώρα μας, πρόσθεσε η κυρία Δημογλίδου. Σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στις καταγγελίες που διατύπωσε εναντίον του ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς, μιλώντας στην Ολομέλεια και ζητώντας να ανοίξει ξανά η υπόθεση. Όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8, ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Σαλμάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει, το λόγο έχει το δικαστήριο. Το θέμα έχει διερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και αρχιοθετήθηκε. Ο Υπουργός μίλησε για υποτιθέμενες καταγγελίες. Ο κύριος Γεωργιάδης απέρριψε τα νέα στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος Σαλμάς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που έχουν ήδη αξιολογηθεί δικαστικά και δεν στοιχειοθετούν αδικήματα. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται, και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα εγκαινιάσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην ηπειρωτική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τις οδικές συνδέσεις σε στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η τελική έγκριξη για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν το βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΦΣΕΑ. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τη λήξη της προθεσμίας που έχει δοθεί μετά από παράταση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Και αμέσως μόλις λήξει η προθεσμία, αρχίζει να τρέχει ο χρόνος για την πληρωμή τυχόν φόρου που έχει προκύψει στους υπόχρεους. Ως και αύριο τα μεσάνυχτα, πέρα από αρχικές δηλώσεις, υπάρχει και η δυνατότητα για υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων χωρίς πρόστιμο.
0: Ο καιρός.
1: Υποχωρεί το κύμα καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Αναμένονται ισχυροί άνεμοι, βροχές και μπουρίνια, πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, σποράδες Εύβοια και βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά 7 μποφόρ, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: άλλη μία. Και άλλη μία ψιθυριστά. Τέλεια.
1: Τέλεια, δεν λες τίποτα. Καλημέρα. Καλημέρα, εδώ είμαστε 15 λεπτά μετά τις 10, καλοκαιράκι, 23 του Ιούλη σήμερα, και είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, σε Χανιά, σε Ηράκλειο, σε όλη την Κρήτη και σήμερα. Η εκπομπή Ερτζιανή είναι κοντά σας, είμαι ο Περικλής Κουκλάκης, θα πάμε μαζί μέχρι τις 11.

Εδώ είμαστε σε αυτό το ζεστό επίσης πρωινό, με τη θερμοκρασία να έχει σκαρφαλώσει γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου ήδη, και πάμε και για περισσότερο όσο περνάει η ώρα. Ευτυχώς όχι με ακρότητα, τουλάχιστον στα βόρεια παράλια δεν έχουμε θέματα. Καλά πάμε, πέρασε το χοντρό κύμα, έτσι λένε τουλάχιστον οι μετεωρολόγοι, αυτό το χοντρό κύμα του καύσωνα, που βέβαια έφτασε και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου, τελικά και στην Κρήτη. Είχαμε χθες και στις Βουκολιές και στον Αλικιανό το θερμόμετρο να πλησιάζει εκεί στους 41.

αλλά και πάλι καλά. Εδώ στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Γιώργος Βλαζάκης, η Γλυκερία Γρηγορίου κάνει γραμματική υποστήριξη εδώ από το στούντιο των Χανίων, ενώ ομοίως στο Ηράκλειο οι καλοί συνάδελφοι Δημήτρης Στρατήγης, Παράσος Χαραλαμπάκης εναλλάσσονται στα ηχητικά και η Ελένη Ξυλούρη συντονίζει τα υπόλοιπα για να μας ακούτε έτσι σε επαγκρίτια μετάδοση από τα RGNA, από τους σταθμούς των FM. Και στα μεσαία μας ακούτε στους 1512 χιλιόκυκλους και βέβαια μέσω του erteco.gr και της ψηφιακής εφαρμογής Erteco μας ακούτε από όποιο σημείο του πλανήτη και αν βρίσκεστε.

Και όσον αφορά τα καιρικά, τώρα στο βόρειο τμήμα του νησιού καλά πάμε. Θα φτάσουμε μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου, ίσως και 33 σε κάποια σημεία, αλλά στο νότο και κάποια, σε κάποιες περιοχές της ενδοχώρας έχουμε και πάλι έξαρση, δηλαδή ειδικά και στο Ηράκλειο, στην περιοχή της Μεσάρας, στην ευρύτερη κοιλάδα, θα φτάσουμε και πάλι σε θερμοκρασίες υψηλές, κοντά στο 38-39. Από αύριο, συνολικά, σε όλο το νησί, πέφτουμε κάπως χαμηλότερα, διότι ο άνεμος γυρνάει από βόρειες διευθύνσεις, ειδικά το Σαββατοκύριακο, και έτσι εντείνεται και λίγο, προκαλεί μία υποχώρηση του υδραργύρου και μία δροσιά η οποία θα ευνοήσει συνολικά στο πώς θα παλέψουμε και το επόμενο διάστημα. Γιατί η αλήθεια είναι και χθες και προχθές το βράδυ η κατάσταση ήταν απάλευτη. Πάρα πολλοί κόσμος ταλαιπωρήθηκε και κάποιοι δυστυχώς εξακολουθούν και ταλαιπωρούνται σε πολλές περιοχές. Εντάξει, λίγο καλύτερα σήμερα που είναι Πέμπτη και η θερμοκρασία φαίνεται στις τοπικές τιμές σε πολλά σημεία σε όλη τη χώρα να μην ξεπερνάει τους 37 σήμερα. Άρα αυτό το κύμα της έντονης ζέστης και της θερμικής φόρτισης κάπως μας αφήνει σιγά σιγά.

καλοκαίρι πάντως, καλοκαίρι γάρ και κάπως κάπου έτσι κινούμαστε και για το επόμενο διάστημα. Σίγουρα όσο φεύγει ο Ιούλης ερχόμαστε σε έναν Αύγουστο ο οποίος είναι η κορύφωση και των διακοπών και της ζέστης και του καλοκαιριού συνολικά, αλλά από ό,τι δείχνουν τα μοντέλα δεν μας ανησυχεί ιδιαίτερα, τουλάχιστον στο πρώτο του δεκαήμερο. Αυτό αναφέρουν οι μετεωρολόγοι, οι ειδικοί, έτσι, ένα δεκαήμερο το οποίο θα κινηθεί σε πολύ φυσιολογικές θερμοκρασίες για την εποχή. Μην τα θέλουμε και όλα δικά μας, είπαμε, εντάξει, το έχουμε, το παλεύουμε.

23 του μήνα σήμερα και γνωστή έτσι μεγάλη εορταστική γιορτή, εορταστική θρησκευτική γιορτή δεν υπάρχει. Είναι από ό,τι βλέπω από το εορτολόγιο των Ιερομαρτύρων Απολληναρίου και Βιταλίου Επισκόπων Ραβένης και του προφήτη Ιεζεκιήλ. Εντάξει, τα είπα σωστά, πάλι καλά. Πάντως είναι μια μέρα η οποία μας φέρνει όλο και πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο. Καταλαβαίνουμε την προσμονή για πολλούς λόγους και διάφορους. Και επειδή κράτησε πολύ, παρατράβηξε το αστείο με την εβδομάδα, την πενθήμερη αυτή με τη ζέστη και με όλη τη διαδικασία αυτή που ακολουθήσαμε, την έχουμε πολύ ανάγκη αυτή την ραστόνη του Σαββατοκύριακου. Όποιοι την μπορούμε να την απολαύσουμε, ας το κάνουμε. Έτσι να αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά και αυτόν τον μήνα, τον Ιούλιο.

και μπορεί το θερμόμετρο στα θερμοκρασιακά να πέφτει, τουλάχιστον σε φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, ωστόσο ο πυρετός, ο προεκλογικός ανεβαίνει, διότι ναι μεν ενώ σε κάθε δημόσια τοποθέτηση των στελεχών της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού, στον οποίο ανήκει και η τελική ευθύνη για την εξαγγελία και διενέργεια εκλογών, ο τελευταίος λόγος δηλαδή και η τελική απόφαση, ωστόσο φαίνεται ότι με όλη τη διαδικασία στη Βουλή, με τα όσα γίνονται, με τα όσα μαθεύονται για τα όσα συζητώνται, μόνο ήρεμη δεν τη λες, μόνο καλοκαιρινή και όδευση για το κλείσιμο των θερινών διεργασιών δεν φαίνεται να πηγαίνει. Όχι ότι δεν θα κλείσει η Βουλή, προφανώς. Απλά επειδή είναι πολλά στην ατζέντα την πολιτική, νομίζω ότι είναι πολύ θερμό το κλίμα, αρκετά, και μάλιστα εντός και της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος. Η Νέα Δημοκρατία ήδη μετά την κοινοβουλευτική έτσι ομάδα που έγινε, τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, έχει διάφορα να εξετάζει. Απ' τη μία είναι οι δίκες για τους εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τους τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές τους γαλάζιους, και βέβαια είναι και η εκδίκαση της υπόθεσης για την τραγωδία των Τεμπών που είναι σε εξέλιξη και υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο κατηγορητήριο, παραβέποντας σε δίκη με την κατηγορία μάλιστα του πλημελήματος της παράβασης καθήκοντος και ο πρώην Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ο Χρήστος Τριαντόπουλος και ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, που είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Και γενικότερα υπάρχει ένα ζήτημα συνολικά για τους εμπλεκόμενους στην όλη υπόθεση. Και βέβαια σκάνε και το ένα μετά το άλλο τα διάφορα. Δηλαδή είχαμε αποκαλύψεις από τον διαγραμμένο από τη Νέα Δημοκρατία βουλευτή Μάριο Σαλμά, όπου υπήρξε έτσι η αποκάλυψη για το σύστημα της Νοβάρτης, της υπόθεσης η οποία ναι μεν αρχιοθετήθηκε. Ο ίδιος δημοσίευσε γραπτά μηνύματα που είχε ανταλλάξει με έναν από τους προστατευόμενους μάρτυρες της υπόθεσης Νοβάρτης, ο νυν Υπουργός Υγείας, δηλαδή ότι συνομιλούσε ο Άδωνης Γεωργιάδης με τον Νίκο Μανιαδάκη και μάλιστα έλεγε μέσα πράγματα τα οποία γύρουν κάποιες συζήτησεις, η οποία σίγουρα θα έρθει στην δημόσια συζήτηση και ενώπιον της Βουλής. Ήρθε κάπως, βέβαια, και με έναν από τους βασικούς έτσι κατηγόρους τότε της υπόθεσης, τον βουλευτή Χανίων, τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος έχει μιλήσει τώρα για δικαίωση και για το ότι κάποιοι που βιάστηκαν να ζητήσουν συγγνώμες, εννοώντας από το δικό του κόμμα ή τουλάχιστον πρώην συντρόφους του, τώρα βλέπει ότι ο ίδιος δικαιώνεται για τα όσα σχολίαζε και μάλιστα με χρησιμοποίησε και μια χαρακτηριστική φράση αγγλιστή: Karma is a bitch. Νομίζω περιττό να το μεταφράσω, Ναι, δεν χρειάζεται. Πολύ θερμό το καλοκαίρι και βέβαια το βλέμμα είναι όλων στη ΔΕΘ, το τι θα ανακοινώσει από εκεί από βήματος της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για τις παροχές κυρίως και για τις ελαφρύνσεις προς τους πολίτες, που βέβαια όλοι το διαλαλούν ως κάτι το πολύ σπουδαίο και πολύ μεγάλο που έρχεται, και βέβαια από εκεί και μετά είναι και ο ορίζοντας του πότε θα πάει η χώρα σε εκλογές. Αν μη τι άλλο, το ενδιαφέρον θα είναι μεγάλο και αμύωτο όσο προχωράμε και κατευθυνόμαστε προς την φθινοπορεινή έτσι περίοδο, με όλα όσα έρχονται.

Και βέβαια έχουμε την πολύ μεγάλη δυσκολία συγκράτησης των τιμών στα καύσιμα και πάλι με τα όσα γίνονται στο Ιράν, στην Μέση Ανατολή και στον πόλεμο που εν τέλει μένεται αντί να αποσοβείται, αντί να ηρεμεί. Έχουμε μια πολύ μεγάλη έξαρση στις τιμές των καυσίμων, ειδικά στο πετρέλαιο Brent που ξεπέρασε τα $92 το βαρέλι, που επηρεάζει τα πάντα. Έχουν σπάσει και τα όρια του 2 ευρώ στην τιμή στην αντλία για τα καύσιμα και στη χώρα μας και στην απλή αμόλυβδη, αλλά και στο πετρέλαιο πλέον για πρώτη φορά ξανά σε αυτή την κατάσταση. Και βέβαια καμία εξαγγελία, κανένα μέτρο, καμία σαφής απάντηση στο τι θα γίνει και εν μέσω βέβαια Αυγούστου που γίνεται πανικός από οχήματα και στη χώρα μας και ειδικά και στην Κρήτη με τα ενοικιαστικά οχήματα και τον τουρισμό να αυξάνεται που κατακλείσουν και το νησί και τα οχήματα αυτά και οι τουρίστες. Δεν λέγεται ακόμα τι θα συμβεί, δεν υπάρχει καμία εξαγγελία, δεν υπάρχει καμία δικλίδα ασφαλείας. Και ουσιαστικά μέτρα που παίρνονται σε άλλες χώρες, όπως είναι η συγκράτηση κάπως των φόρων καυσίμων, ακόμα και ο περιορισμός του ΦΠΑ, ας πούμε, των ειδικών φόρων κατανάλωσης αυτά, με περιορισμένη ισχύ, όχι έτσι για πάντα. Είναι μάλλον εδώ πέρα ζητούμενα, πράγματα τα οποία ακόμα, όχι απλά ζητούμενα, δεν μπαίνουν ούτε καν στο τραπέζι.

Είχαμε και νεότερα ως προς την σύγκρουση των δύο πλοίων στο λιμάνι της Σούδας, του Έλυρος και του φορτηγού του Ρορό του Ιωσήφ Κάπα. Καθώς με την ανακοίνωση που εξέδωσε χθες το λιμενικό σώμα, το αρχηγείο του λιμενικού σώματος της ελληνικής ακτοφυλακής, έγινε χθες η απαραίτητη διαδικασία και για το οχηματαγωγό φορτηγό πλοίο Ιωσήφ Κάπα, το οποίο το παρακολούθησε νεογνώμονας και πετράπη από τη λιμενική αρχή ο απόπλους του για συγκεκριμένο μεμονωμένο δρομολόγιο, έπλευσε προς το λιμάνι Κερατσινίου, εκεί όπου τέθηκαν οι προϋποθέσεις από τον φορέα της κυβερνητικής πιστοποίησης του και παρακολουθείται συνολικά, ενώ απαγορεύτηκε από απλούς μέχρι να βγει υπόρισμα. Και είναι και μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη. Υπενθυμίζω ότι χθες βρέθηκε στα Χανιά και ο Β' υπαρχηγός του λιμενικού, ο οποίος είχε τις συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς, με το λιμενικό σώμα, με τους τοπικούς παράγοντες εδώ στα Χανιά και τον περιφερειακό διοικητή Κρήτης του λιμενικού. Εξετάζεται το πλαίσιο κάτω από το οποίο έγινε η όλη διαδικασία. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ενώ είχαν δοθεί παράλληλα και η άδεια για να καταπλέψει, να αποπλέψει από το λιμάνι της Σούδας με προορισμό τον Πειραιά το Έλυρος, το επιβατικό ότι όχι ματαγωγό, αλλά παράλληλα και η άδεια να μπει το Ιωσήφ Κάπα, είχαν τεθεί και στα δύο πλοία η προσοχή του ότι τηρούμε το πρωτόκολλο ως προς το εισόδο και έξοδο το λιμένα. Το πρωτόκολλο αναφέρει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες και με τα όσα εφαρμόζονται τόσα χρόνια στην αυσιπλοεία, ότι προτεραιότητα πάντα έχει επιβατηγό και ειδικά μεγάλο επιβατηγό όταν είναι να αποπλέψει, διότι έχει επιβάτες πολλούς και άρα πρέπει να τηρήσει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στο δρομολόγιο του. Και βέβαια όταν είναι να φύγει ένα πλοίο από ένα λιμάνι, πάντα αυτό που φεύγει έχει την προτεραιότητα και όχι αυτό που μπαίνει για να δέσει. Και μάλιστα είπαν ότι έβλεπαν αρκετή ώρα, τουλάχιστον ένα δίλεπτο, και οι λιμενικοί που ήταν στο σημείο αλλά και άλλα πλοία έθεσαν και μέσω ασυρμάτου αλλά και με οπτικά σήματα τους καπετάνιους και ειδικά τον καπετάνιο του οχηματαγωγού, του φορτηγού, ότι υπάρχει κοινή πορεία για σύγκρουση, υπάρχει ίδια πορεία, άρα θα πρέπει να προσέξουν. Και μάλιστα και στα βίντεο που έχουν δημοσιευθεί μέχρι και αυτή τη στιγμή ακούγονται και οι κόρνες. Βέβαια δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, δεν είναι αμάξι να φερνάρει απότομα το πλοίο, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Απ' την άλλη όμως θα διαπιστωθεί ποιος είχε το σφάλμα σε αυτή την περίπτωση και ποιος δεν τήρησε τα προβλεπόμενα που επιβάλλουν οι κανόνες για την ασφαλή μετακίνηση και στις θάλασσες.

Επίσης είχαμε ακόμα ένα τροχαίο χθες, μέσα από τα πολλά που γίνονται. Αυτή τη φορά όμως με πατίνι. Το δίκυκλο, τέλος πάντων, αυτό που κινούνταν εντός του κέντρου της πόλης των Χανίων, στην οδό Πειραιώς συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 11 το πρωί, παρέσυρε έναν ηλικιωμένο πεζό, ο οποίος επιχειρούσε να διασχίσει το δρόμο, και μάλιστα τραυματίστηκε ο 80χρονος. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, ευτυχώς με ελαφρύ τραυματισμό, όχι με κάτι σοβαρό για την υγεία του και τη ζωή του. Απ' την άλλη, όμως, είναι όλο αυτό το πλαίσιο που μπαίνει στα δίκυκλα τέτοιου τύπου, τα πατίνια, τα ηλεκτρικά ή μη, τα οποία προφανώς περιορίζονται στο πώς αθρώα μέχρι τώρα είχε αντιμετωπιστεί η όλη διαδικασία τους. Ωστόσο, απ' την άλλη, δεν πάβουν να είναι δυνητικά επικίνδυνα και για τους οδηγούς, τους αναβάτες τους, αλλά και για τους υπόλοιπους που χρησιμοποιούν τον δρόμο, είτε είναι πεζοί είτε οδηγοί.

0: Ωραία θα ήταν και αυτή η κατάσταση. Καλή είναι κάποιες στιγμές. Όχι τρελά μεθυσμένη, αλλά έτσι λίγο, ίσα που για να ξεπερνάμε τα ζητήματα. Να καλημερίσω βέβαια στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Εξανατολών Γιώργο Παπαδάκη. Καλημέρα από τα Χανιά. Πώς είσαι?
1: Καλά, καλά. Εντάξει. Ήταν λίγο δύσκολη η νύχτα λόγω της ζέστης, αλλά.
0: Σόπα και πέρασε. Σόπα και πέρασε.
1: Έτσι. Έτσι. Πώς να το πούμε, μια επίγευση ενός θερμού καλοκαιριού. Καλοκαίρι, έχουμε ζέστη. Έχουμε περάσει και χειρότερες βραδιές δηλαδή.
0: Πολύ, πολύ.
1: Και εν σειρά κιόλας. Αυτό. Έτσι, όχι τώρα ένα βράδυ, αν μπορούμε να κοιμηθούμε.
0: Διαρκείας.
1: Ναι. Γιατί είναι θέματα κλιματιστικά. Νομίζω και εσύ έχεις το ίδιο θέμα. Δεν μας αρέσει να κοιμόμαστε με το κλιματιστικό.
0: Δεν βοηθάει πολύ πολλές φορές. Βέβαια, τα καινούργιες τεχνολογίες κάπως το βελτιώνουν όσο περνάνε τα χρόνια.
1: Ναι, ισχύει.
0: Έχουν λειτουργίες δηλαδή εξειδικευμένες, αλλά και πάλι ένα θηγεινό είναι σιγά. Δεν χρειάζεται να συνηθίζουμε έτσι, διότι καταλαβαίνουμε ότι εντάξει.
1: Όχι, βέβαια. Όχι. Μην την πάθουμε όπως οι Ιταλοί, για να πω τώρα και το ιστορικό μου αχρίαστο ανέκδοτο. Παραδίδονταν στις αρχές της συγκρούσης ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, στην έρημο της Λιβύης δηλαδή. Παραδίδονταν με πολύ μεγάλη ευκολία, όχι γιατί ήταν δειλή, αλλά γιατί ο Μπενίτο, επειδή αγαπούσε το στρατό του,
0: ναι, έτσι,
1: είχε φροντίσει όλοι οι στρατώνες στη Λιβύη, που ήταν ιταλική κτήση τότε, να διαθέτουν κλιματιστικά, παρακαλώ, air condition. Μιλάμε για εποχή πριν από το 1940, έτσι.
0: Οριακά είχαν ρεύμα και εκεί πέρα, μεταξύ μας.
1: Ναι, ακριβώς. Όλοι οι ιταλικοί στρατώνες όμως είχαν air condition. Όταν λοιπόν βγήκαν οι δύστυχοι, όχι να κάνουν άσκηση, αλλά να πολεμήσουν πραγματικές συνθήκες.
0: Σε εκστρατεία πολύ. Έσκαζαν
1: από τη ζέστη. Ποιοι οι Ιταλοί. Μπροστά στους βορειότερους, ας πούμε, Βρετανούς, έτσι. Με αποτέλεσμα οι αντοχές τους να έχουν μειωθεί στο ελάχιστο.
0: Η βόλεψη, η καλοβόλεψη είναι άτιμο πράγμα, να ξέρεις.
1: Ακριβώς.
0: It backfires.
1: Προσεκτήρωση είναι αυτό ακριβώς που είπες. Μην πολύ συνηθίζουμε.
0: Αυτό ακριβώς. Δεν υπάρχει και λόγος μεταξύ μας. Δεν είμαστε και σε περιοχές τύπου Αθήνα.
1: Το κλιματιστικό βοηθάει την ημέρα έτσι στο να υπάρχει μια ισορροπία στον οργανισμό, να μην καταπονείται, αλλά. Δεν χρειάζεται την ώρα που κοιμόμαστε. Εντάξει, ας συντρώσουμε λίγο, δεν πειράζει, ταλαιπωρηθούμε.
0: Κάπως το φτιάχνουμε.
1: Κοιμηθούμε το μεσημέρι.
0: Κοίτα, η αλήθεια βέβαια να τη λέμε τη μαύρη αλήθεια. Εγώ δεν είμαι υπέρμαχος, το είπες και εσύ πριν, και δεν είμαι και πολύ φαν του κλιματισμού του συνεχόμενου. Αλλά το τελευταίο διήμερο η αλήθεια είναι ότι το σπίτι δεν έκλεισε το πρωί κιόλας. Διότι έπρεπε κάπως να παλευτεί. Και με το μικρό μαζί καταλαβαίνεις ότι είναι λίγο τα πράγματα πιο δύσκολα.
1: Πάντως, σκέψου, έβλεπα κάτι στατιστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα δεν θυμάμαι πιο ακριβώς τμήμα. Η Ελλάδα είναι η χώρα με τα περισσότερα κλιματιστικά στην Ευρώπη, έτσι.
0: Αλίμονο, άμα σκεφτεί κανείς και τις κλίνες.
1: Νομίζω ένα 85% των οικοκυριών διαθέτει κλιματιστικά, όχι ένα κλιματιστικό, κλιματιστικά. Γιατί νομίζω οι περισσότεροι πια έχουμε σχεδόν σε κάθε δωμάτιο ένα, έτσι.
0: Κάπως έτσι πάει.
1: Αλλά αυτό έπειτα από ένα σκληρό μάθημα που πήραμε στους απανωτούς καύσωνες δεκαετίας του 80.
0: Βέβαια.
1: Εσύ ήσουν πολύ μικρός ή δεν είχες γεννηθεί και δεν το θυμάσαι, αλλά τότε είχαμε και ανθρώπους οι οποίοι είχαν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας της έλλειψης κλιματιστικών. Μιλάμε για 7 ημέρους καύσωνες, έτσι με τη θερμοκρασία το βράδυ στην Αθήνα να μην πέφτει κάτω από 30, γιατί αυτό είναι ο καύσωνας, δεν είναι η ζέστη της ημέρας,
0: το πρόβλημα,
1: είναι τη νύχτα. Και πήραμε το μάθημά μας. Αντίθετα, φέτος είδαμε όλοι τις σκηνές στη Γαλλία, στη Γερμανία, στη Δανία να σκοτώνονται για έναν εμιστήρα.
0: Και με υποδομές οι οποίες δεν ήταν ποτέ συνηθισμένες.
1: Ακριβώς.
0: Και σαν τοπογραφία και σαν όλη την οργάνωση μιας κοινωνίας, ποτέ δεν περίμεναν τέτοιες θερμοκρασίες και διαρκείας, μάλλον. Άλλο το να έχεις ένα-δύο μέρες.
1: Δεύτερη έτσι για την ιστορία σε κλιματιστικά είναι η Ιταλία, βεβαίως, με 76%.
0: Τα είπαμε και πριν, με τον Μπενίτο. Τα πήραν πίσω.
1: Μπενίτο.
0: Το πολύ θετικό είναι, το πάρα πολύ θετικό, και χτυπάμε όχι ξύλα, ντουβάρια και ό,τι θέλουμε χτυπάμε, ότι τα πάμε καλά και με το θέμα της ετοιμότητας για την πυρκαγιά. Δεν έχουν σημειωθεί μεγάλα μέτωπα. Και όπου πήγε να ξεκινήσει κάτι η καλή προετοιμασία του πυροσβεστικού σώματος και των εθελοντών και της κοινωνίας.
1: Η ίδια εικόνα, όπως και τη μεγαλύτερη πυρκαγιά που είχαμε πριν 5 μέρες στην περιοχή του
0: Μελιδοχωρίου,
1: ακριβώς, ναι. Η ετοιμότητα ήταν αυτή που πρόλαβε και χθες το ίδιο έγινε στο Μιλοπόταμο και σήμερα το πρωί σε δύο περιοχές του Ηρακλείου. Πάλι με το ξεκίνημά τους η επέμβαση ήταν τόσο έγκαιρη που ξημερώματα τώρα οι πυρκαγιές αυτές.
0: Ναι.
1: Τέθηκαν αμέσως υπό έλεγχο. Οπότε βλέπουμε ότι η ετοιμότητα λειτουργεί. Λειτουργούν οι περιπολίες, λειτουργούν οι εθελοντικές ομάδες που έχουμε ξαναπεί.
0: Τα μέσα τα καινούργια, το πολύ βασικό, τα drone και όλη η προετοιμασία που γίνεται για την πρόληψη. Και βέβαια η ταχύα επέμβαση είναι το μείζον σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ακριβώς. Οπότε... Μετά την πρόληψη δηλαδή, γιατί όσο και λέμε να προλαμβάνουν, να προσέχουν κλπ, πάντα βλέπουν να ξεπηδούν φλογίτσες. Τώρα πώς ξεπηδούν, εντάξει. Καμιά φορά έχουμε και αυταναφλέξεις βέβαια, έτσι με τον
0: Ναι, συμβαίνει, το ξέρουμε, το συμβαίνει ούτως ή άλλως γίνεται.
1: Λοιπόν, να πάμε τώρα λίγο έτσι στην υπόλοιπη δισιογραφία. Έχουμε ένα περιστατικό σήμερα, χθες ήταν μάλλον, αλλά σήμερα ήρθε στη δημοσιότητα, στην περιοχή της Βιάννου, που δεν μας έχει συνηθίσει στα κουμπούρια. Έτσι, άλλες ορεινές περιοχές του νησιού κρατούν τα πρωτεία. Είχαμε λοιπόν μια καταγγελία από ένα νεαρό στο αστυνομικό τμήμα Βιάννου ότι δύο εξαδέλφια 21 και 29 ετών του έστησαν ενέδρα κάποια στιγμή σε ένα ορεινό σημείο και άρχισαν να πυροβολούν εναντίον του με πιστόλι. Ο ίδιος κατέθεσε ότι χρειάστηκε να τρέξει, λέει, ένα χιλιόμετρο για να βρει το αυτοκίνητό του και να καταφέρει να απομακρυνθεί. Τώρα πώς τον πυροβολούσαν ένα χιλιόμετρο, ας πούμε, εντάξει, είναι περίεργη υπόθεση τους ή άλλως. Αναζητήθηκαν οι δύο νεαροί, δεν συνελήφθησαν, πήγαν και παρουσιάστηκαν μόνοι τους, οι καταγγελόμενοι δηλαδή, κρατήθηκαν βεβαίως και οι ίδιοι, απάντησαν με μήνυση, αντιστρέφοντας εντελώς την εικόνα, λέγοντας δηλαδή ότι δεν ήταν εκείνοι που πυροβολούσαν, αλλά ότι ήταν εκείνοι που δέχτηκαν τους πυροβολισμούς. Με αποτέλεσμα να συλληφθεί και ο αρχικά καταγγέλων. Έτσι, έχω μια περίεργη υπόθεση τώρα εδώ, που ψάχνουν και το όπλο ή τα όπλα οι αστυνομικοί. Στο σημείο που υπεδείχθη βρήκαν τέσσερις κάλικες, εξετάζουν να δουν αν είναι αβολίδωτοι ή βολιδοφόροι. Εν πάση περιπτώσει και τέσσερις κάλικες δεν αιτιολογούν την καταδίωξη σε μήκος ενός χιλιόμετρου. Είδομεν.
0: Πάντως, πυροβολισμοί πέσανε με το να βρεθούν κάλικες, δεν το συζητάμε.
1: Κουμπουριές πέσανε.
0: Ναι, αυτό είναι το ζήτημα.
1: Πέσανε και σε μια περιοχή, ξαναλέω.
0: Ας μην λέμε ότι δεν έγινε κάτι σοβαρότερο, ας μένουμε σε αυτό, ότι πέσανε πιστολίδι.
1: Ακόμη και ψεύτικο να ήταν το πιστολίδι, δηλαδή και κρότου λάμψη.
0: Καμία σημασία δεν έχει.
1: Προφανώς και είναι σοβαρό. Γιατί είναι αυτή η νοοτροπία για τα κουμπούρια που λέμε, έτσι. Κυκλοφοράμε με κουμπούρι. Πού στην Κρήτη, αλίμονο. Ότι αυτό συνεπάγεται κάθε φορά.
0: Κάθε φορά, ακριβώς αυτό.
1: Ακόμη λοιπόν ένα επεισόδιο και σε μια περιοχή που ξαναλέω, και αυτό είναι που προβληματίζει, που δεν έχει συνηθίσει, δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοιου είδους περιστατικά με τη χρήση πυροβόλων όπλων.
0: Για να δούμε.
1: Αυτά. Για αυτό δούμε, είναι το μείζον για σήμερα και βλέπουμε.
0: Εύχομαι να μην επιβεβαιωθεί κανένας, έτσι, καμιά Κασάνδρα σε οποιοδήποτε πεδίο, καμία κακή είδηση να μην έχουμε και να πάμε και χαλαρά και σε αυτό το κλείσιμο της εβδομάδας.
1: Ναι, ναι.
0: Να μην έχουμε μόνο δυσάρεστα να λέμε και τα λίγο πιο χαλαρά και τα λίγο πιο ευχάριστα και μακάρι και μόνο καλές ειδήσεις.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μας, καλημέρα στο Ηράκλειο.
1: Καλημέρα,
0: αύριο πάλι με υγεία.
1: Καλημέρα.

Λοιπόν, και χθες είχαμε και Δημοτικό Συμβούλιο που συνεδρίασε στα Χανιά. Μεταξύ άλλων ανακοινώθηκε αφενός ότι είναι σε διαδικασία υπογραφής η σύμβαση για την πώληση τελική του στρατοπέδου του πρώην στο Μαρκόπουλο, στον Αγιάννη ουσιαστικά Χανίων, εκεί που τώρα ο χώρος διατίθεται κατά το ίμιση για προσωρινό χώρο στάθμευσης και στο άλλο μισό γίνονται και διάφορες εκδηλώσεις, μεγάλες συναυλίες κλπ. Ωστόσο, χθες ανακοινώθηκε από βήματος του Δημοτικού Συμβουλίου και από τον ίδιο τον Δήμαρχο, τον Παναγιώτη Σημανδυράκη, ότι έρχεται το επόμενο διάστημα η υπογραφή και θα γίνει μάλιστα και η παρουσίαση του συνολικού σχεδιασμού για το τι θα περιλαμβάνει ο χώρος των 52 στρεμάτων, το μεγάλο πάρκο που θα γίνει εκεί.

Παράλληλα, βέβαια, είχαμε και μια ασυνήθιστη στιγμή κατά τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Χανίων, ο κύριος Αντώνης Ροκάκης, παρέστη στη συνεδρίαση, ζήτησε και πήρε το λόγο και μίλησε έτσι εκτός πλαισίου, εκτός κειμένου, εκτός μιας διαδικασίας που θα είχαμε συνηθίσει αν υπήρχε ένα θέμα συγκεκριμένο.

κάποιες εκφράσεις από στόματος της Δημοτικής Αρχής που καλό θα ήταν να κληθούν. Και συγκεκριμένα είπε για τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, τον Τάσο Αλόγλου, ότι έκαναν αφορά και τσάμπα μάκες στους φορείς που έκαναν την ανακοίνωση την οποία υπέγραφε το ΕΒΕΧ, ο Εμπορικός Σύλλογος και η Ομοσπονδία Εμπορών και Βιοτεχνών της πόλης και άλλη μια σειρά φορέων. Και είπε μάλιστα ότι δεν επιτρέπονται τέτοιοι χαρακτηρισμοί. Ο Δήμαρχος πήρε το λόγο και είπε ότι εντάξει, ναι, μεν έγινε μια ρητορική περίεργη, αλλά δεν υπήρχε θέμα προσωπικού ούτε χαρακτηρισμού έτσι επί της ουσίας, αλλά πιο πολύ πολιτικής διάστασης χαρακτηρισμοί, όπως ανέφερε. Βέβαια, το όλο κλου, η όλη η συζήτηση και όλος ο ευθυνδιασμός ήταν στην παραδοχή του Αντώνη Ροκάκη ότι δεν θα είναι ο ίδιος υποψήφιος δήμαρχος. Όχι ότι τον ρώτησε κανείς από τη μία, από την άλλη όμως, επειδή υπάρχει μια περιέργεια στην ατμόσφαιρα για το τι θα γίνει στις εκλογές του 2028 σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και Δήμου Χανίων, και επειδή υπάρχει όντως μια φιλολογία για πολλά ονόματα, όπως κάθε φορά συμβαίνει όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν θα είναι, διότι δεν θέλει να είναι ουσιαστικά έτσι υποψήφιος δήμαρχος. Δεν θα διεκδικήσει τη δημαρχία. Για τον Δήμο Χανίων τουλάχιστον. Δεν αποκάλυψε κάποιες άλλες κινήσεις. Αλλά ήταν έτσι μια ιστορία η οποία χθες από το πουθενά έτσι κινητοποίησε κάπως και εμάς στα μέσα ενημέρωσης, αλλά νομίζω ότι άνοιξε και μια συζήτηση η οποία μέχρι τώρα δεν είχε ανοίξει. Επίσημα και on the record τουλάχιστον, στο προσκήνιο. Άλλο σε επίπεδο καφενιακό τη συζητάτε. Τώρα από εκεί και πέρα θα είναι ενδιαφέρον το πώς θα κινηθεί η όλη διαδικασία στο επόμενο διάστημα. Η κατάληξη της όλης κουβέντας ήταν ότι θα ανοίξει και πάλι ο διάλογος για να αποκατασταθούν σε εισαγωγικά οι σχέσεις μεταξύ Δήμου και φορέων των εμπόρων, έτσι ώστε να γίνει έτσι μια καλή συνεργασία και σε άλλα ζητήματα που θα ενισχύσουν την εμπορική δραστηριότητα της πόλης και διάφορα άλλα τέτοια πραγματάκια, τα οποία εν πωλής είναι συνηθισμένα. Δεν είναι ότι έχουν διαραγικές σχέσεις εντελώς. Εντάξει. Ήταν κάτι από το πουθενά που ήρθε. Ενδιαφέρουσα συζήτηση που ανοίγεται. Μένει να δούμε πώς θα καταλήξει.

Και κάπως έτσι θα κλείσουμε. Απλά λίγο πριν ολοκληρώσω να σας πω ότι σήμερα είναι και η τέταρτη ημέρα για το 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Dance Days Χανιά, με δύο πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Η μία θα ξεκινήσει στις 8 το απόγευμα στον ανοιχτό χώρο του Δημοτικού Κήπου Χανίων, με την παράσταση Blindly της ισπανικής ομάδας LLE, με ελεύθερη είσοδο σε αυτή η δράση. Και στις 9.30 στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης η ρουμανική ομάδα Πλατφόρμα 13 παρουσιάζει την παράσταση Balkan Ballerinas, με πολύ σπουδαία έτσι, αναφορά και περιεχόμενο και οι δύο εκδηλώσεις. Όσοι έχετε την ευκαιρία να πάτε να τις δείτε, πραγματικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Και βέβαια για ακόμη μια χρονιά και η ΕΡΤ Χανίων στηρίζει ως χορηγός επικοινωνίας τη συγκεκριμένη δράση, το συγκεκριμένο φεστιβάλ. Για την προηγούμενη μία ώρα, πίσω από το μικρόφωνο της ΕΡΤ σε Χανιά και Ηράκλειο, σε επαγκρίτια μετάδοση, ήταν ο Περικλής Σουκλάκης, η εκπομπή ΕΡΤ Ζιανή κοντά σας. Αύριο το ραντεβού ανανεώνεται λίγο μετά τις 10. Γεια και χαρά σε όλους.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Παροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Παροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν.
1: Καλημέρα. Έτσι.
0: Καλημέρα.
1: Είπες καλημέρα στον κόσμο.
0: Καλημέρα, το είπα στις 10, αλλά το ξαναλέω στις 11 με τη Ματίνα Κανελοπούλου.
1: Καλοκαίρι. Είναι κάποιοι, ας πούμε, ξυπνάνε λίγο πιο αργά.
0: Εντάξει.
1: Για να τους πούμε καλημέρα.
0: Όσοι ξυπνάνε 11 η ώρα, πάνε να πει ότι είναι σε διακοπές.
1: Μπράβο.
0: Μπορεί να είναι και στην Αθήνα, βέβαια.
1: Μπράβο. Καλημέρα, λοιπόν, σε εσάς που είστε σε διακοπές. Οι τυχεροί και τυχερές που μας ακούτε από κάποιο είτε παραθαλάσσιο είτε ορεινό θέρετρο. Και τι να σας πούμε, δηλαδή, σας ζηλεύουμε πραγματικά. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Όχι, εγώ δεν σας ζηλεύω.
1: Εγώ σας ζηλεύω.
0: Άδεια η Αθήνα.
1: Ο Γιάννης είναι εδώ, παιδί της πόλης, γέννημα θρέμα.
0: Ούτε η Αθήνα είναι άδεια, βέβαια, δυστυχώς.
1: Της ασφάλτου. Είναι παιδί της ασφάλτου.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λεωνίδας Αντωνόπουλος, Γιάννης Δημητριάδης, Ματίνα Κανελοπούλου.
1: Ανακοινώθηκαν οι βάσεις, να το πούμε αυτό. Ανακοινώθηκαν σήμερα οι βάσεις. Όχι, στο θανάτου. Αυτές έχουν ανακοινωθεί και έχουν.
0: Αυτές φύγανε.
1: Έχουν φύγει.
0: Έχουν χάσει επεισόδια από τότε.
1: Έχουν πεθάνει αυτές.
0: Μάλιστα. Οι βάσεις των πανεπιστημίων.
1: Οι βάσεις λοιπόν για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια, οι βάσεις για τις.
0: Ανώτατες σχολές.
1: Βάσει τα αποτελέσματα των πανελλαδικών και των δηλώσεων στα μηχανογραφικά των υποψηφίων φοιτητών. Ελπίζουμε να, αν δεν καταφέρετε να μπείτε στη σχολή. Προτίμηση, σε πάση περιπτώσει, να μην ανησυχείτε καθόλου. Υπάρχουν πολλές επιλογές και επίσης, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, η ανώτατη εκπαίδευση προχωράει και μετά τα χρόνια του πτυχίου.
0: Και επίσης, μην στεναχωριέστε, παιδιά, έτσι κι αλλιώς όλοι άνεργοι θα είμαστε στο μέλλον από το AI. Οπότε, ας κάνει ο καθένας αυτό που θέλει.
1: Αυτή ήταν η αισιόδοξη δήλωση.
0: Ας κάνει ο καθένας να σπουδάσει αυτό που θέλει. Από εκεί και πέρα, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος θα βρει τις λύσεις.
1: Εγώ θα βρω τις λύσεις. Το θέμα είναι να βοηθήσετε κι εσείς λίγο και από ό,τι διαβάζω θα βοηθήσει στις λύσεις. Να, μια δεύτερη είδηση που πρέπει να την πούμε, γιατί δεν ξέρω αν τα δελτία τι λένε αυτοί. Μπήκαν οι 388 κάμερες που θα ελέγχουν την παραβίαση του κόκκινου στους κεντρικούς, μπας περιπτώσει, δρόμους.
0: Μας παρακολουθούν, Λεωνίδα μου.
1: Γιατί όχι.
0: Παρακολουθούν, μας παρακολουθούν όταν κάνουμε παράνομες προσπλευράσεις και περνάμε με κόκκινο.
1: Πηγαίνουμε πηγαίνουμε στα φαράγγια. Ξυπόλυτη με 30.
0: Οδηγούμε στο λεωφορείο. Η αλήθεια είναι ότι στη Μεσογείο πια δεν μπαίνει κανείς στο λεωφορείο.
1: Μπαίνουν, αλλά εντάξει, είναι
0: έξυπνοι. Μπαίνουν για να στρίψουν.
1: Όχι μόνο, είναι κάποιοι που είναι πιο έξυπνοι από εμάς τους υπόλοιπους, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι λίγοι, έχεις δίκιο σε αυτό. Και νομίζω ότι και οι κάμερες στα λεωφορεία που θα παρακολουθούν αυτού του είδους παραβάσεις θα βοηθήσουν πάρα πάρα πολύ.
0: Δεν σε ενοχλεί που παρακολουθεί τη ζωή, η προσωπική ζωή των πολιτών?
1: Καθόλου. Η προσωπική ζωή των πολιτών είναι το τι κάνουν οι πολίτες στο σπίτι τους, στις διακοπές τους, με την οικογένειά τους, στους φίλους τους. Μπα περιπτώσει, εραστέ ερωμένε ό,τι θέλουν.
0: Λεωνίδα, όχι, μου έτσι το σύστημα θα σε παρακολουθήσει και σένα και στο τέλος θα πληρώσεις το λογαριασμό.
1: Με μεγάλη μου χαρά να τον πληρώσω το λογαριασμό εφόσον ευθύνομαι και εγώ, αλλά να τον πληρώσουν και οι άλλοι εφόσον ευθύνονται για τους δρόμους.
0: Λοιπόν, οι φίλοι των Soul to Soul όμως δεν θα πληρώσουν λογαριασμό γιατί έχουμε προσκλήσεις για αυτούς.
1: Τι ωραία. Λοιπόν, μπαίνετε στο Instagram του Κόσμος. Εσείς που θέλετε να δείτε τους Soul to Soul στο Sunny Festival, στη Sunny της Χαλκιδικής, που σημαίνει ότι κατά προτίμηση παρακαλούμε να συμμετέχετε σε αυτό το διαγωνισμό όσοι είστε ή θα βρεθείτε εκείνη την περίοδο στη Βόρεια Ελλάδα, πέριξ της Χαλκιδικής αλλά και γενικώς στη Βόρεια Ελλάδα, ή είστε σίγουροι ότι έχετε σκοπό να πάρετε το αυτοκίνητό σας, το τρένο, το αεροπλάνο, δεν ξέρω τι, και να πάτε στην Χαλκιδική.
0: Στο ωραίο
1: Σάνι.
0: Θέρετρο, το πολύ ωραίο θέρετρο αυτό. Ακριβώς. Με την πολύ ωραία παραλία.
1: Soul to Soul λοιπόν έρχονται στην Ελλάδα. Δεν θυμάμαι αν έχουν έλθει και στο παρελθόν. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε τη χαρά να μιλήσουμε και με τον Jazzy B πριν από κάποιο διάστημα. 8 δεν είναι, 8 Αυγούστου.
0: Και με τον Χρήστο Καριώτη που μας τα έλεγε, ναι, το διευθυντή του φεστιβάλ πάνω στη Χαλκιδική, που μας έλεγε και για αυτή τη συναυλία και για τις υπόλοιπες.
1: Σάββατο 8 ναι. Αυγούστου, Soul to Soul, μπαίνετε στο Instagram του Κόσμος. Μέχρι πότε, Γιάννη, μέχρι πότε να το κάνουν αυτό οι
0: φίλοι
1: μας?
0: Νομίζω ότι αυτό γίνεται μέχρι αύριο Παρασκευή 24 Ιουλίου, 12:00 1 ώρα το μεσημέρι.
1: Ήγηκε η ώρα, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα.

0: Λεωνίδα, ξέρεις, αυτές τις μέρες διαβάζω, προσπαθώ και εγώ να δω τι γίνεται με το AI.
1: Τώρα ξέρω πώς θα
0: μπαίνω σε συζητήσεις διεθνείς, Αμερικάνους, Ευρωπαίους κτλ. Και ήταν, χρειάστηκε. Δεν βγάζω άκρη, όπως και εσύ δεν βγάζεις άκρη. Και χρειάστηκε.
1: Ρωτάω το, αν δεν βγάζω άκρη, ρωτάω το AI.
0: Άκουσα όμως μία δήλωση πολιτικού αρχηγού και κάπως λύθηκε. Άρχισε να ξεκαθαρίζει το τοπίο.
1: Άσε με να μαντέψω.
0: Για πες.
1: Αρχίζει το μικρό το όνομα από Δέλτα.
0: Όχι, Δημήτρης Κουτσούμπας, γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, ο οποίος δήλωσε για το AI ότι εμείς καταρχάς λέει δεν έχουμε πρόβλημα.
1: AI,
0: ενώ αν είχαμε πρόβλημα, θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Αλλά λέει το ερώτημα το μεγάλο που γεννιέται είναι: το AI θα υπηρετήσει τις λαϊκές ανάγκες ή τα μονοπόλια.
1: Ή τα κέρδη
0: των μονοπωλίων.
1: Δεν είναι το ερώτημα.
0: Θα έλεγα στο Γενικό Γραμματείο ότι
1: και
0: τις λαϊκές ανάγκες θα εξυπηρετήσει το AI, διότι θα σου λύσει τα χέρια σε πολλά ζητήματα που αλλιώς θα έπρεπε να πας προς τα μονοπόλια για να σου κάνει την υπηρεσία σου. Ενώ τώρα μπορεί να την κάνεις από το σπίτι σου.
1: Και δεν θα έβγαζε άκρη με τίποτα.
0: Βέβαια, το πρόβλημα είναι ότι τα μονοπόλια θα αναγκαστούν να απολύσουν κόσμο, διότι θα έχουν λιγότερη δουλειά πλέον. Οπότε θα υπάρξει ανεργία για το λαό.
1: Και
0: τα μονοπόλια, όπως ξέρεις, βρίσκουν τρόπους να κρύβουν τα χρήματά τους σε φορολογικούς παραδείσους. Ο λαός δεν βρίσκει τρόπο όμως να αμυνθεί απέναντι στην επέλαση αυτή του καπιταλισμού.
1: Και μην ξέρεις κάτι, πάντα μου κάνει εντύπωση ότι από όλα όσα σχολιάζει κατά καιρούς, είτε επισήμως το ΚΚΕ είτε το Κουτσούμπας, απουσιάζει πάντα ή τέλος πάντων είναι τόσο υποβαθμισμένη ο παράγων, ας πούμε, φύση. Δηλαδή οι φυσικοί πόροι οι οποίοι χρειάζονται για να λειτουργήσουν όλα αυτά τα πράγματα.
0: Θα μπορούσε το ΚΚΕ να κάνει μια παρέμβαση.
1: Λοιπόν, είναι εντελώς
0: αυτό που σημαίνει τρομακτική κατανάλωση ήρωτος, έτσι, νερού.
1: Τεράστια.
0: Θα μπορούσε να πει δηλαδή ο Κουτσούμπας ότι ναι, μεν έχουμε, το θέλουμε, αλλά απ' την άλλη υπάρχει αυτό το ζήτημα το οποίο καταστρέφει το περιβάλλον. Και είναι αλήθεια αυτό, έτσι.
1: Όταν ρωτάμε το AI, ας πούμε, τι προβλέπει τα άστρα για το ζώδιό μας σήμερα, ας πούμε.
0: Χαλάμε νερό.
1: Βέβαια, καταναλώνουμε ένα μέρος του φυσικού περιβάλλοντος, έτσι, ξοδεύουμε. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, τα μονοπόλια και τα κέρδη είναι το θέμα μόνο.
0: Αυτή εδώ πάντως που ακούμε, φίλε μου, είναι Γάλλη. Ο Τιουάγιο ή Τιουάγιο. Ο, ένας είναι.
1: Ο, βεβαίως, ένας. Ο Τιουάγιο, βέβαια.

0: Μια μπάμπολα ηχογραφημένη ζωντανά, φυσικά με την Πάτη Πράβο. Αυτή έκανα και την, αυτό το τραγούδι επιτυχία. Είναι ταυτισμένο με την καριέρα της Πάτη Πράβο, αυτό το La Bambola. Και το επόμενο, λίγο αργοπορημένα μεν, αλλά επειδή ακόμα είμαστε στην εβδομάδα, δεν έχει κλείσει εβδομάδα μάλλον από τότε που η Ισπανία σήκωσε το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας της, εμείς να σας αφιερώσουμε αυτό εδώ το Campeones. Οι πρωταθλητές, Γιάννη μου.
1: Ακριβώς.
0: Οι πρωταθλητές. Cypress Hill μαζί με Mellow Man.
2: Están escuchando Radio 420 con Cypress Hill.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων, ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή του περιβαλλοντικού πάρκου Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ήχησε το 112. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Φλέγεται η Μέση Ανατολή. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Πλήγματα των Χούθη σε τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Στον εισαγγελέα σήμερα ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Το θύμα ξυλοκοπήθηκε άγρια σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ανέφερε στο RT News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Παραδίδεται στην κυκλοφορία του τελευταίου τμήματος αυτοκινητόδρομου Ε65 στα Γρεβενά. Θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στις καταγγελίες του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά. Ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας στο RT News Radio 105,8, υποστήριξε ότι η υπόθεση έχει ερευνηθεί από τη δικαιοσύνη και έχει τεθεί στο αρχείο, κάνοντας λόγο για υποτιθέμενες καταγγελίες. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 104 θύματα της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε το Μάτι πριν από 8 χρόνια. Τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Κόσμος Radio.gr.

0: Το θυμάστε φυσικά αυτό, το ακούγατε πολύ συχνά όταν πρώτο κυκλοφόρησε στο άλμπουμ Avatar.
1: Το 2008.
0: Ακριβώς, σχεδόν 20 χρόνια.
1: Όχι, 20-18 χρόνια.
0: 18 χρόνια, τι 20-18 χρόνια.
1: Οκ, okay, από τη Μόνικα, από το Over the Hill, λοιπόν, και εδώ είμαστε, τελευταίο 25 λεπτό
0: για 23 την... λεπτά, Γιάννη, που θέλω να κάνεις προσθέσεις και αφαιρέσεις γρήγορα.
1: Η Ματίνα Καναλοπούλου είναι στον ήχο, Γιάννης Μητριάδης Λεωνίδας Αντωνόπουλος είναι στην παρέα σας.
0: Και είστε πού? Στους 93,6 και μας ακούτε και από τις τηλεοράσεις, μας ακούτε και από το διαδίκτυο cosmosradio.gr, ακούτε και μέσα από την πλατφόρμα Earth Echo, μέσω της οποίας βέβαια μπορείτε να ακούσετε και τα ιντερνετικά μας ραδιόφωνα, το Cosmos Jazz, το Summer Radio.
1: Λοιπόν, ένας φίλος σου, λοιπόν, φίλος, όχι φίλος, ένας,
0: κόσμου,
1: ναι, έτσι, λέει, Λεωνίδα, κάθε φορά που σε ακούω, θυμάμαι τότε που στην τηλεοπτική εκπομπή η μουσική του κόσμου, που ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος εδώ επιμελείτο, και στο επεισόδιο που ήταν γυρισμένο στην Ήπειρο, είχες μεταδώσει τη διαφήμιση τοπικού ραδιοφώνου που έλεγε «Πολείται κοπάδι με όλα τα δικαιώματα. Δώρο ο γάιδαρος για να κουβαλάει το γάλα». Το θυμάσαι εσύ αυτό?
0: Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, γιατί είχα κατουληθεί στα γέλια ακούγοντας σε αυτή τη διαφήμιση και λέω δεν είναι δυνατό, δηλαδή αυτό
1: δώρο γάιδαρος, έτσι.
0: Είναι κομμάτι της ζωής του τόπου στον οποίο βρίσκομαι. Ευχαριστώ φίλε για τις αναμνήσεις, ευχαριστώ πολύ.

0: Είναι λίγο δύσκολο να επιλέξεις ανάμεσα σε αυτή την πληθώρα των συγκροτημάτων που πηγαίνουν πίσω σε αυτόν τον ήχο, όμως ήδη Sacred Souls ανήκουν σε αυτούς που μας αρέσουν.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Και είναι μια φωνή που μας την έχουμε εντοπίσει και νομίζω ότι θα ακούμε και όλο και πιο συχνά στο μέλλον για αυτήν. Στη jazz θα την κατέτασα, με πολλά άφρο βέβαια στοιχεία στο στυλ, στο ύφος, στην ερμηνεία. Λέγεται Somi. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια είναι η καριέρα της. Η καταγωγή της είναι από την Αφρική, από την Ουγκάντα. Αυτό είναι το House of the Rising Sun.

0: πολύ Rolling Stones και Mick Jagger με αφορμή το νέο τους δίσκο, αλλά μην ξεχνάμε και τη solo καριέρα του Mick Jagger. Εδώ ένα κομμάτι, το Strange Game, από το soundtrack του Slow Horses, αυτής της σειράς.
1: Καταπληκτική
0: του,
1: σειρά.
0: Που την έχεις δει εσύ αυτή, έτσι.
1: Έχω δει όλους τους κύκλους με έναν υπέροχο Gary Oldman, φοβερό cast, αλλά και ένα πραγματικά έτσι στυλάτη ταινία μέσα σε μια έτσι πολύ decadence κατάσταση. Κατασκοπικό. Πολύ, πολύ ωραία, ωραία σειρά.
0: Θα το δούμε. Υπάρχει, ακόμα δεν θυμάσαι.
1: Ναι, ναι, νομίζω ότι είναι. Δεν θυμάμαι αν είναι στο Apple ή αν είναι στο HBO, στο Vodafone TV δηλαδή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: στην Apple είναι με ενημερωμένη.
0: Στην Apple μας λέει ο Μουχταρίδης που δεν έχει. Τάκης δει όλα, ρε Μουχταρίδη. Δεν έχουμε, δηλαδή, τι να πει, τάκης δει όλα. Εμείς δεν έχουμε Apple, φίλε μου.
1: Έχει δει.
0: Δεν έχουμε Apple. Δεν στηρίζουμε τον καπιταλισμό, Γιώργο μου. Δεν θα βλέπουμε Apple.
1: Θα σας τα πει αυτά σε λίγο.

0: με ένα μουσικό του θέμα. Έκανε και διεθνή καριέρα μέσα από μια συλλογή του Μπούντα Μπαρ, δεν θυμάμαι, αριθμός 3 ή κάτι τέτοιο.
1: Ωραία.
0: Και μουσική για το θέατρο και τραγούδια σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου, τον άνθρωπο ο οποίος τον έβαλε και στη δισκογραφία. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή σήμερα ο Γιώργος Σταυριανός, και έχω και μια προσωπική ανάμνηση από τον ίδιο πολύ, πολύ ζεστή, και τον ευχαριστώ για ό,τι έχει κάνει και τον αποχαιρετώ.
1: Λοιπόν, και εμείς υποδεχόμαστε τον Γιώργο Μουχταρίδη. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρας. Λιγότερο ζεστό σήμερα. Ματίνα Κανελοπούλου στον ήχο, Γιάννης Δημητριάδης, Λεωνίδας Αντωνόπουλος. Φυσικά το ραντεβού μας αύριο το πρωί στις 10. Γεια χαρά σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια.

0: του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Alice Hopper, σαμπλαρισμένη, ξανά σαμπλαρισμένη δηλαδή, από μια συνεργασία των Gorillaz από το άλμπουμ του 2005 και το τραγούδι Fire Coming Out of the Monkey's Head, δηλαδή φωτιά ξεπηδάει από το κεφάλι της μαϊμούς. Ο Dennis Hopper, που για τους ροκάδες είναι μια πολύ, για τους ανθρώπους της ροκ μάλλον, είναι μια εμβληματική φιγούρα έμπνευσης από τότε, από τη δεκαετία του 60, όταν και πρωταγωνιστούσε στην περίφημη ταινία Ελεύθερος Καβαλάρης ή αλλιώς Easy Rider, και ο Mike Scott τον Waterboys επίσης τον έχει ανακαλέσει πολλές φορές, το έχει αφιερώσει και ολόκληρο άλμπουμ, αλλά τον έχει ανακαλέσει σαν μια από τις επιρροές στη ζωή του. Αυτό ήταν το τελευταίο, ένα από τα τελευταία κομμάτια που περιλάμβανε σιτάρ και μου άρεσε, ήταν το The Mountain. Είναι το κομμάτι που το έχουμε ακούσει άλλες δύο φορές από αυτή την εκπομπή, αλλά επειδή δεν το παίζει και κανένας άλλος εδώ πέρα, λέω γιατί όχι. Ήταν και ένα φοβερό ξεκίνημα φέτος στη συναυλία των Gorillaz. Και αν αυτό ήταν το τελευταίο που μου άρεσε με σιτάρ, ακούστε ποιο ήταν το πρώτο ποτέ που μπήκε σε ηχογράφηση pop και rock μουσικής.

Ένα από τα 10 πράγματα που έκαναν οι Beatles πρώτοι από όλους τους υπόλοιπους pop και rock stars, συγκροτήματα εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν άλλο από την εισαγωγή σε ένα κομμάτι pop μουσικής του σιτάρ, το οποίο τότε το 1965 το είχε παίξει φυσικά ο George Harrison, ο οποίος είχε πάθει μεγάλη αιμονή και με το όργανο αλλά και με την Ινδία, και τελικά ταξιδέψαν στην Ινδία το 1968. 15 Φεβρουαρίου έφτασαν μαζί με τον John Lennon, λίγες μέρες αργότερα έφτασαν και ο Μακάρνι με τον Ρίγκο Σταρ για να σπουδάσουν ή να μελετήσουν τον υπερβατικό διαλογισμό μαζί με τον Μαχαρίση Γιόγκη, και αυτό είναι ένα από τα πολλά κοινά σημεία που έχουν με το τελευταίο άλμπουμ των Gorillaz που ακούσαμε μόλις τώρα. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης, είναι η μέρα Πέμπτη, ο μήνας έχει 23, είναι 10 λεπτά μετά τις 12 και η Ματίνα Κανελοπούλου φροντίζει τον ήχο. Παρέα θα πάμε και σήμερα μέχρι τις 2, όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρα και Παρασκευή, εδώ στον κόσμο και στους 93,6. Χαίρομαι που μοιραζόμαστε τη μεγάλη αγάπη για το προηγούμενο τραγούδι, το The Mountain των Gorillaz.

Ολιβία Ρου ήρθε εδώ μαζί με τους Nouvelle Vague από το 2010. Αυτό το Nouvelle, όχι Vague μόνο, το νέο κύμα, αλλά και το Nouvelle Chanson που ξεκίνησε στη Γαλλία από το δεκαετία του 90 και έφτασε στην ακμή του εκεί προς τα τέλη του 2010, κάπου εκεί 9-10. Εδώ την ακούσαμε μια πολύ ωραία διασκευή στο Μαλαβίδα. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, www.cosmosradio.gr είναι ο τρόπος που μας ακούτε. Επίσης μας ακούτε αν έχετε κατεβασμένη εντελώς δωρεάν την εφαρμογή Erteco, κουβαλάτε μαζί σας το αγαπημένο σας ραδιόφωνο όπου θέλετε, σε πολύ καλή ποιότητα, μαζί με όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή τα podcast των παραγωγών του σταθμού, τα εξαιρετικά podcast, και φυσικά και τις προηγούμενες εκπομπές. Επίσης, τσατάρουμε μέσα από το Viber του σταθμού, Cosmos Radio με Κάπα, και μέσα από το Messenger του σταθμού, Cosmos Radio με Κάπα. Οι πρώτες καλημέρες έχουν έρθει. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στη φίλη στη Νέα Μάκρη.

0: Μόλις είπα χαιρετίσματα στη Νέα Μάκρη, βγαίνει ένα κεφαλάκι πριν και βλέπω τον Τζιπόλη, τον Γιώργο τον Πολυχρονίο, ο οποίος είναι εδώ, ετοιμάζει τις καλοκαιρινές του διακοπές και ετοιμάζει και την παρέα που θα σας κάνει στο καλοκαιράκι τα Σαββατοκύριακα, οπότε τον βλέπω. Ξέρετε, είναι συνδεδεμένο το όνομα του Τζιπόλη με πάρα πολλά τοπόσημα στην Ελλάδα. Ένα από αυτά είναι και η Νέα Μάκρη, βέβαια, όπου και συζητάμε και συναντιόμαστε στη Νέα Μάκρη αρκετές φορές. Είναι το γνωστό «κολυμπάω μέχρι το σπίτι του και επιστρέφω πίσω στη βάση μου». Λοιπόν, είναι 20 λεπτά πριν μετά τις 12, είναι η ώρα να ακούσουμε και ένα ωραίο κλάσικ. Κόσμος, η Ματίνα Κανελοπούλου, φροντίζει τον ήχο, χαιρετισμούς έχεις.
1: Κόσμος, κλάσικ.

Τέτοια τραγουδάνε και οι λένε γκρέσες βέρντι, μικρές πράσινες νέγρες, και οι πράσινες νέγρες δηλαδή, και σκέφτομαι τα καλοκαίρια και σκέφτομαι επίσης και τις διακοπές. Καλημέρα στην Ικαρία, μου στέλνει μια φίλη μια φωτογραφία και ευχές. Είναι παραθαλασσίος, είναι σε ένα καφέ ή σε ένα σπίτι και μπροστά είναι η θάλασσα ήρεμη και ατάραχη. Στην Ικαρία, καλημέρα και στην Πάρο, καλημέρα από όποιον μας ακούτε και όποιον βρίσκεστε. Είμαστε πάντα εδώ στον κόσμο και 93,6. Είναι λίγο πριν από τις 12.30 και χθες την ώρα που έφευγα είχε βάλει η Λουκία Σούπουλη ένα πολύ ωραίο τραγούδι Frank Pop Ensemble μαζί με τη φωνή του Paul Weller. Η Λουκία, όσοι την αγαπάτε και την παρακολουθείτε χρόνια και όσοι δεν την παρακολουθείτε, έχει ένα πολύ ωραίο ταλέντο να βρίσκει αυτά τα τραγούδια που είναι πολύ ωραία αλλά δεν είναι τόσο γνωστά. Ένα από αυτά είναι αυτό, μου άρεσε πάρα πολύ και το παίρνω και εγώ σήμερα. Right before my eyes, μπροστά από τα μάτια μου.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η σημαντική άνοδος των βάσεων των πολυτεχνικών σχολών είναι η πιο εντυπωσιακή διαφοροποίηση των φετινών βάσεων εισαγωγής στα ΕΗ σε σχέση με το 2025 που ανακοινώθηκαν πριν από λίγο. Σημειώθηκε μικρή άνοδος στις ιατρικές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μεγαλύτερη στην περιφέρεια. Παρατηρείται πτώση στις φιλολογικές σχολές και στα παιδαγωγικά και τουριστικά τμήματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο αυτή την ώρα η πυρκαγιά στην περιοχή του περιβαλλοντικού πάρκου Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Έντονη κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει τη χώρα από αύριο με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Φλέγεται η Μέση Ανατολή, 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, πλήγματα των Χούθη σε τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Στον εισαγγελέα σήμερα ακοθωμολογίαν δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Το θύμα ξυλοκοπήθηκε άγρια σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Παραδίδεται στην κυκλοφορία το τελευταίο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65 στα Γρεβενά. Θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στις καταγγελίες του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά. Ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας στο Earth News Radio, υποστήριξε ότι η υπόθεση έχει ερευνηθεί από τη δικαιοσύνη και έχει τεθεί στο αρχείο κάνοντας λόγο για υποτιθέμενες καταγγελίες. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 104 θύματα της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε το Μάτι πριν από 8 χρόνια. Και ο καιρός, τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

αδέρφια Γκουτιέρες είναι αυτά εδώ. Μοιάζουν λίγο με προέδρους γενικούς γραμματείς του ΟΗΕ και λίγο με ιδιοκτήτες κοτοπουλάδικους σε μια όχι φανταστική σειρά. Στο περίφημο Breaking Bad, αλλά εδώ είμαστε στον κόσμο και 93,6. Ετοιμάζουν καινούριο δίσκο. Έχουμε ακούσει ήδη δύο τραγούδια. Αυτό εδώ είναι το Los Ojos del Condor, δηλαδή τα μάτια του κόνδωρα. Είπαμε, έχουν γεννηθεί στον Ισημερινό, αλλά έχουν μεγαλώσει. Ο ένας τους γονιός ήταν από την Ελβετία, όπου ζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Κόσμος 93,6. Μου γράφετε αρκετά από τα νησιά. Παντού δεν φυσάει. Σήμερα φυσάει στην Αττική, βέβαια, αρκετά, και ευτυχώς έδιωξε και την κίτρινη σκόνη της Αφρικής και δρόσε και αρκετά, έσπωσε αυτή η υγρασία. Αλλά στα νησιά, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει απανεμιά και είναι ωραία.

Ποιος είναι ο λόγος που υπάρχει η αγάπη? Αυτό αναρωτιέται ο David Byrne και θέλω να σας πω το εξής εδώ πέρα, γιατί βλέπω ότι έχουμε μαζευτεί πολύ David Byrne-ικοί που λέμε κιόλας ότι το καλύτερο του live ήταν, το φετινό του live μάλλον ήταν το καλύτερο, τουλάχιστον για πολλούς από εμάς. Μπορείτε να έχετε οποιαδήποτε γνώμη για μένα. Αν όμως αγαπάτε τον David Byrne, νομίζω ότι εδώ και τον θεωρείτε έναν από τους 10 σημαντικότερους καλλιτέχνες των τελευταίων 50 ετών. Νομίζω ότι τα βρίσκουμε και δεν έχουμε τίποτα άλλο. Μπορείτε για μένα να πείτε οτιδήποτε ή να έχετε οποιαδήποτε γνώμη. Όπως θυμάμαι παλιά ο Mick Jagger, όταν είχε δώσει μια συνέντευξη τότε στο New Musical Express και τον είχαν ρωτήσει πώς νιώθεις, λέει, που η κριτική που δέχεσαι τα τελευταία χρόνια για τα άλμπουμ των Rolling Stones είναι αρνητική, και έλεγε, λέει, από τη στιγμή που με έχεις το εξώφυλλο μπορείς να λες ό,τι θέλεις για μένα στη σελίδα 52 και για τους Rolling Stones και για το άλμπουμ. Εν πάση περιπτώσει, με αφορμή αυτό διάβασα πρόσφατα, είδα μάλλον πρόσφατα σε βίντεο μια φοβερή συνέντευξη που έδωσε ο Mick Jagger διάρκειας μιας ώρας στους New York Times. Ο Mick Jagger είναι από τα μεγάλα μυστήρια αυτού του πλανήτη, παρότι η έκθεση που έχει στα μίντια είναι πάνω από 60 χρόνια, και όμως είναι ένας άνθρωπος για τον οποίο ξέρουμε ελάχιστα. Φρόντισε ο ίδιος άλλωστε πλην κάτι χαζά κουτσομπολιά, κανείς δεν ξέρει τι σκέφτεται ο Mick Jagger. Ο δημοσιογράφος λοιπόν το New York Times του κάνει μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη που του κάνει για πρώτη φορά ωραίες ερωτήσεις, ερωτήσεις του στυλ με ποιο τρόπο έχει επηρεάσει η ζωή που έζησες όλα αυτά τα χρόνια, γιατί δεν έζησες μια συνηθισμένη ζωή, έζησε τη ζωή του εντελώς μοναδικού και τεράστιου rock star, ο οποίος ακόμα και σήμερα στα 82 προς 83 εξακολουθεί να κάνει φοβερή μουσική και να ετοιμάζει περιοδεία, και τον ρωτάει ακόμα και αυτό, και κάποια στιγμή λέει το εξής ο Mick Jagger, λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο, ότι όταν είσαι, λέει, 20-30, λέει, έχεις πολύ μεγάλο εγώ, λέει. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να κάνεις αυτή τη δουλειά, λέει. Αν δεν έχεις μεγάλο εγώ, έχεις μεγάλα προβλήματα. Όμως, όσο περνά ο καιρός, βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Φυσικά, λέει, με έχει επηρεάσει αυτού του είδους η αποθέωση που έχω γνωρίσει όλα αυτά τα χρόνια, και ο θαυμασμός και τον είμαι το επίκεντρο με έχει επηρεάσει αρκετά στη ζωή μου. Αλλά συνήθως, λέει, έχω βρει ένα πρακτικό κόλπο για να μπορώ να το ξεπερνάω. Ποιο είναι αυτό, του λέει? Βγαίνω έξω μια βόλτα, λέει, εδώ στη Νέα Υόρκη και πάω για ψώνια. Οπότε εκεί καταλαβαίνουν όλοι ότι είμαι ένας άνθρωπος σαν γι' αυτούς. Δώστε μια ώρα από τη ζωή σας και δείτε τη συνέντευξη αυτή στο YouTube. Νομίζω The Interview λέγεται, ο τίτλος του είναι Mick Jagger can name one good thing about getting older.

1978, το τελευταίο πραγματικά μεγάλο άλμπουμ των Rolling Stones, Some Girls, και το Tattoo You ίσως, το 1980, ξέρετε, το Some Girls, αυτό που λιδωρήθηκε τότε ως disco ή οτιδήποτε, επειδή είχε το Miss You, αλλά οι Rolling Stones είναι Rolling Stones, κανείς δεν κατάφερε και θα καταφέρει να τους ξεπεράσει. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έχει αξία μεγάλη είναι ότι πρώτον, γι' αυτό και δεν υπάρχει, έλεγα πριν, ότι ξέρουμε λίγα πράγματα για τον Mick Jagger, για τον τρόπο που σκέφτεται, για το ποιος αληθινά είναι ο Mick Jagger. Γι' αυτό και δεν υπάρχει και βιβλίο επίσημα, δεν υπάρχει αυτοβιογραφία του ή βιογραφία του με έναν τρόπο έτσι που να έχει δώσει και ο ίδιος τη συγκατάθεσή του. Γι' αυτό και περιμέναμε να μάθουμε πολλά γι' αυτόν από το βιβλίο του Keith Richards. Δείχνει για άλλη μια φορά στο

Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stellar, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου.

0: ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Navarino Hills. Προπόληση more.com.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλα Μπουγογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού. Κόσμος 93,6.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Καπετάνου.

Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα 23 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί στην περιοχή του Δερβενίου στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική, η φωτιά οριοθετήθηκε. Ισχυρή χαλαζόπτωση χτύπησε οικισμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Για τεράστιο πλήγμα κάνουν λόγο οι αγρότες. Υποχωρεί το κύμα καύσωνα και έρχονται βροχές και καταιγίδες. Βουτιά της θερμοκρασίας. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην εντατική του νοσοκομείου Ζακύνθου ύποπτο κρούσμα λεπτοσπύρωσης. Κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων επιβεβαιώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στη δημοτική κοινότητα Γέρμα της Καστοριάς. Δεν θα εκδοθεί τελικά στην Αυστραλία όπου κατηγορείται για δολοφονία ομογενούς το 1991 ο Τζέιμς Δαλαμάγκας όπως αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Να πούμε για την φωτιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί στην περιοχή του Δερβενίου στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, όπου υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική υπηρεσία. 7 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα και ισχυρές επίγειες δυνάμεις τόσο της πυροσβεστικής όσο και των εθελοντών και της τοπικής αυτοδιοίκησης εξακολουθούν και βρίσκονται στο σημείο, αν και η φωτιά, όπως ενημερωνόμαστε από την πυροσβεστική υπηρεσία, έχει οριοθετηθεί. Ωστόσο όμως κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε περισσότερα από την περιοχή του Δερβενίου, από την περιοχή της φωτιάς, από τους ρεπόρτερ που θα μας δώσουν την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Εμείς όμως τώρα να πάμε στις ζημιές που έχει αφήσει σε πάρα πολλές καλλιέργειες η χθεσινή χαλαζόπτωση που χτύπησε οικισμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Οι αγρότες μάλιστα κάνουν λόγο για τεράστιο πλήγμα. Να πάμε στην Έρτο Ρεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα, χθες μιλούσαμε για υψηλές θερμοκρασίες, σήμερα μιλάμε για χαλαζοπτώσεις στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης.
1: Ναι, Βίκυ, απλά θα πρέπει να προσθέσω σε αυτό που είπες, mm-hmm. ότι για την περιοχή του Εύρου υπήρχε πρόγνωση για αλλαγή του καιρού, απότομη μεταβολή, για ισχυρές καταιγίδες. Είχαν βγει και οι προειδοποιήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με τη μόνη διαφορά ότι πέσαν έξω στο πού, εντός νομού. Θέλω να πω, η πρόβλεψη ήταν ότι θα πιάσει τα πιο βόρεια και τελικά ξέσπασε αυτή η καταιγίδα και αυτή η χαλαζόπτωση αρκετά νοτιότερα. Τώρα, είχαμε όντως εκτεταμένες ή και ολοκληρωτικές ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, αλλά και σε οικισμούς ανατολικά της πόλης της Αλεξανδρούπολης από αυτή τη χθεσινή χαλαζόπτωση, η οποία χαλαζόπτωση συνοδεύτηκε και από πολύ ισχυρούς ανέμους που έπνεαν εκείνες τις ώρες. Ο Αγροτικός Σύλλογος της Αλεξανδρούπολης κάνει λόγο για ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα αγροτών από τουλάχιστον 10 χωριά που είχαν καλλιέργειες βαμβακιού, καλαμποκιού, μυδικής, κυπευτικών, φασολιών αλλά και σε δενδρόδεις καλλιέργειες. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ έχει ήδη μεταβεί από νωρίς το πρωί για αυτοψίες εκεί στις εκτάσεις που έχουν πληγεί, για να κάνει αυτές τις πρώτες αυτοψίες και να οριοθετήσει τις πληγήσεις περιοχές, για να ακολουθήσει αυτό που ακολουθεί συνήθως η επίσημη αναγγελία ζημιάς και υποβολή των δηλώσεων από τους πληγέντες παραγωγούς. Μιλήσαμε λίγο πριν με τα στελέχη του ΕΛΓΑ που είναι εκεί από το πρωί, μας είπαν ότι δεν έχουν σχηματίσει ακόμα ολοκληρωμένα την εικόνα. Λίγο αργότερα δηλαδή θα έχουμε τη δυνατότητα να συμπληρώσουμε το ρεπορτάζ για να ξέρουμε σε τι εκτάσεις περίπου είναι αυτές οι ζημιές που έχουν σημειωθεί. Να πω κλείνοντας ότι είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα και στη Σαμοθράκη αλλά και στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, όπου η ολιγόλεπτη πολύ σφοδρή καταιγίδα και ο αέρας έριξαν 12 δέντρα μέσα στην πόλη, κάποια και σε οικισμούς έξω από την πόλη, χωρίς ευτυχώς να έχουμε τραυματισμό ανθρώπου ή υλικές ζημιές. Και φυσικά τα συνεργεία του Δήμου άμεσα βγήκαν και μάζεψαν και τους κορμούς και τα κλαδιά από όλα τα σημεία όπου είχαμε αυτές τις πτώσεις. Αυτή είναι η κατάσταση, Βίκυ, και μάλιστα. Ξαναλέω, τις επόμενες ώρες θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το πόσο τελικά εκτεταμένες είναι οι ζημιές που σημειώθηκαν εκεί στην ευρύτερη περιοχή των Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης εχθές.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Να πάμε εμείς τώρα στον μετεωρολόγο της ΕΡΤ3, τον Χρυσόστομο Παρανό, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσόστομο, ακούσαμε τη συνάδελφο Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ρεστιάδας για την χαλαζόπτωση στην περιοχή του Δήμου Φερών της Αλεξανδρούπολης. Τελικά η πρόγνωση, όπως μας είπε τουλάχιστον και η ίδια για τα μπουρίνια, για την μεταστροφή αυτή μετά από τις υψηλές θερμοκρασίες, υπήρχε, ωστόσο όμως έδινε περισσότερο βορειότερα κομμάτια, ενώ η χαλαζόπτωση χτύπησε νοτιότερα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Πράγματι, υπήρχαν ήδη προγνώσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα στη Θράκη, κάτι που επιβεβαιώθηκε τώρα όσον αφορά τις χαλαζοπτώσεις. Επειδή είναι καταιγιδοφόρα συστήματα αυτά, είναι πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν την πορεία αλλά και το σχηματισμό αυτών των νεφών. Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε από πριν πού ακριβώς μπορεί να σχηματιστεί ένα τόσο μεγάλο σύννεφο και να δώσει ισχυρά φαινόμενα. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η πρόγνωση της χαλαζόπτωσης, ιδιαίτερα ποιες περιοχές ακριβώς θα χτυπήσει. Πάντως για όλη την Θράκη υπήρχε η σχετική προειδοποίηση.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, όσον αφορά τα επόμενα.
0: 24.
2: Αφήνουμε πίσω μας αυτή την κακοκαιρία. Σήμερα θα έχουμε από εδώ και πέρα έρθει ο καιρό σε όλη την χώρα. Να κάνω και μια αναφορά για την κεντρική Μακεδονία που είχαμε και την πυρκαγιά. Οι άνεμοι σιγά σιγά από εδώ και πέρα θα αρχίσουν να κοπάζουν, βορειοδυτικοί άνεμοι. Και πάμε στην αυριανή ημέρα, όπου είναι μια μέρα που χρειάζεται προσοχή. Θα μας θυμίσει άλλες εποχές, καθώς θα έχουμε σημαντικότατη πτώση της θερμοκρασίας. Πολύ ισχυρές βροχές ήδη από το πρωί θα ξεκινήσουν από το Ιόνιο και από τη Βόρεια Ελλάδα, από τη Μακεδονία. Ωστόσο, το σημαντικότερο μέρος της επιδείνωσης φαίνεται να το δεχόμαστε από το μεσημέρι και μετά, που περιμένουμε πολύ ισχυρά φαινόμενα και ισχυρές καταιγίδες, κυρίως σε Μακεδονία και κυρίως προς το τμήμα της Πιερίας, στην Χαλκιδική, κατά βάση στα νοτιότερα τμήματα, στην Θεσσαλία, κατά βάση στα πιο ανατολικά, δηλαδή στη Μαγνησία, τον Βόλο, το Πύλιο, στις Ποράδες, αλλά και στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά γενικότερα. Περιμένουμε μέχρι από τις απογευματινές ώρες αύριο μέχρι και το βράδυ πολύ ισχυρές βροχές. Από εκεί και πέρα, προς το ξημέρωμα του Σαββάτου, τα φαινόμενα θα φεύγουν ανατολικότερα, δηλαδή από Σποράδες μέχρι την Χίο, τη Λέσβο, την Ικαρία. Θα έχουμε βροχές μέχρι το ξημέρωμα του Σαββάτου, οπότε και σταδιακά πάμε σε βελτίωση και από το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά θα έχουμε βελτίωση σε όλη τη χώρα πλέον. Mm-hmm. Η θερμοκρασία σε κατακόρυφη πτώση, δηλαδή από τους 30-32 βαθμούς που θα έχουμε σήμερα θα πάμε αύριο στους 26-27. Σε ορισμένες περιοχές όπως στη Δυτική Μακεδονία δεν θα ξεπεράσουμε ακόμα και τους 23 βαθμούς, ενώ θα είναι χαμηλές και οι ελάχιστες, ιδιαίτερα το ξημέρωμα του Σαββάτου περιμένουμε ακόμα και 9 με 10 βαθμούς μέσα στην πόλη της Φλόρινας, ελάχιστη τιμή.
0: Παράλληλα, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
2: Εξαιρετικά χαμηλές, ναι, για βέβαια. 24 Ιουλίου αύριο. Παράλληλα θα έχουμε σημαντική ενίσχυση των βορείων ανέμων. Ήδη από το πρωί αύριο στο Ιόνιο Πέλαγος θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ και σταδιακά μέχρι και το βράδυ θα ενισχυθούν και μέσα στο Αιγαίο Πέλαγος, όπου και εκεί περιμένουμε ιδιαίτερα μεγάλες εντάσεις. Στα 7 μποφόρ το Σάββατο θα έχουμε και οχτάρια, ίσως δηλαδή να έχουμε και κάποια προβλήματα στον απόπλου των πλοίων το Σάββατο στο Αιγαίο. Και στην κεντρική Μακεδονία αύριο για κάποιες ώρες προς το μεσημέρι μέχρι και το αργά το απόγευμα περιμένουμε ισχυρούς βορειοδυτικούς ανέμους και στην κεντρική Μακεδονία πρόσκαιρα θα φτάνουν τα 8 μποφόρ. Βέβαια θα είναι πολύ μικρό αυτό το διάστημα το χρονικό με τους ισχυρούς ανέμους. Είναι μια ημέρα που χρειάζεται προσοχή. Θεωρώ ότι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο, παρόλο τους ανέμους, είναι μικρός λόγω των βροχών που θα έχουμε. Ωστόσο, δεν αποκλείεται μάλιστα να έχουμε και κάποια πλημμυρικά φαινόμενα σε τοπικό επίπεδο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Και να πάμε τώρα στην περιοχή του Δερβενίου, στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, όπου σήμερα το πρωί ξέσπασε φωτιά εκεί. Εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ο Τίμος Φακαλής θα μας δώσει αυτή τη στιγμή την εικόνα. Τίμος, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει οριοθετηθεί η φωτιά.
3: Έχει οριοθετηθεί και επίσημα πλέον, έτσι ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία. Παραμένουν βέβαια στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για πάνε ενδεχόμενο και πιθανό σενάριο αναζωπήρωσης, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες από μηχανήματα έργου τα οποία ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 9 το πρωί στο ύψος του περιβαλλοντικού πάρκου Ευκαρπίας. Είναι μια εγκατάσταση η οποία δημιουργήθηκε πριν από 20 χρόνια στο σημείο υπήρχε χωματερή εκεί και έφτασαν οι φλόγες μέχρι και την περίφραξη του περιβαλλοντικού πάρκου. Ευτυχώς πρόλαβαν οι δυνάμεις και κατάφεραν να το πάρκο, αλλά και να οριοθετήσουν γρήγορα τη φωτιά. Συμμετείχαν περισσότεροι από 120 πυροσβέστες, 35 ποσοφόρα οχήματα, 7 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα και 10 μολαβοί πυροσβέστες, οι οποίοι συνδράμουν φέτος στην κατάσταση των φωτιών στην Ελλάδα. Άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Να σου πω ότι συνάντησα και παιδιά εθελοντές από την περιοχή της Ανθούπολης και της Φιλοθέης. Είναι η πλευρά ακριβώς απέναντι από το σημείο που ξέσπασε η σημερινή φωτιά. Είναι η περιοχή του Ρεοκάστρου που τυλίχθηκε στις φλόγες πριν από 2 εβδομάδες με τα εργοστάσια ανακύκλωσης που πήραν φωτιά εκεί. Και αυτό που μου έλεγαν είναι ότι ήρθαμε να βοηθήσουμε, γιατί με το που είχαμε την οσμή του καμένου σύμπησαν για αυτούς εφιαλτικές στιγμές. Πάντως ο συναγερμός ήρθε 2 φορές σήμερα στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στις 3:30 τα ξημερώματα. Ήταν η πρώτη φωτιά που εκδηλώθηκε στο πρώτο στρατόπεδο Καρατάσου, όπου και εκεί οι κάτοικοι ξύπνησαν, βγήκαν άρον-άρον έξω με με λάστιχα στα χέρια βοήθησαν τους πυροσβέστες να υιοθετήσουν γρήγορα την φωτιά και να μην επεκταθεί στις γύρω πολυκατοικίες που υπάρχουν κοντά στο στρατόπεδο Καρατάσιου. Mm-hmm. Είναι ένα ανενεργό στρατόπεδο τις τελευταίες δύο δεκαετίες και ο Δήμαρχος Παύλου Μελά κάνει έκκληση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να μπουν μέσα συνεργεία για να καθαρίσουν. Είναι 690 στρέμματα και έχει πυκνή βλάστηση.
0: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Τώρα, η φωτιά, όπως είπαμε, ξεκίνησε από το Ρεόκαστρο, καθώς το περιβαλλοντικό πάρκο είναι στα όρια του Δήμου. Και πρώτες έφτασαν στο σημείο οι δυνάμεις του Δήμου Ρεοκάστρου, καθώς είμανε συνεγερμό στην υπηρεσία, είπε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Δήμαρχος Ρεοκάστρου Παντελής Τσακίρης.
4: Ξεκίνησε από το Ρεόκαστρο, είναι τα διοικητικά όρια του Δήμου Ρεοκάστρου, το περιβαλλοντικό πάρκο. Και πρώτες έφτασαν οι δυνάμεις του Δήμου Ρεοκάστρου, καθώς το σύστημα της πυροπροστασίας είχε κόκκινο συναγερμός, με αποτέλεσμα και οι υπάλληλοι της πολιτικής προστασίας, η υδροφόρα, να φτάσουν επί τόπου. Ενημερώθηκε και οι πυροσβεστικοί, κατέφθασαν και μπόρεσαν και περιόρισαν το φαινόμενο. Κατευθείαν επεκτάθηκε προς την περιοχή του Παύλου Μελά, σε μια περιοχή με χαμηλή βλάστηση, και επεκτάθηκε προς τα διοικητικά όρια του Δήμου Λαγκαδά, είναι τα Λαγινά. Αλλά είναι υποπλήρη έλεγχο.
0: Να πάμε να ακούσουμε και το τι είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης.
5: Είναι ευχάριστα τα νέα. Πλέον θεωρούμε ότι έχει καταστεί ελεγχόμενη η φωτιά εντός του ρέματος ουσιαστικά. Και εδώ έπαιξε καθοριστικό ρόλο ότι επιχειρούσαν τα εναέρια μέσα. Τα σημαντικότατη συνεισφορά τους ήταν καθοριστική. Έτσι μπόρεσε να καταστεί ελεγχόμενη, διότι η αρχική εικόνα ήταν ότι υπήρχαν πολλά και διαφορετικά μέτωπα και δεν θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση μόνο οι επίγειες δυνάμεις να οριοθετήσουν τα μέτωπα αυτά.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην εντατική του νοσοκομείου Ζακύνθου ύποπτο κρούσμα λεπτοσπύρωσης, για το οποίο αναμένονται αύριο τα τελικά αποτελέσματα, σύμφωνα με αποκλειστική ενημέρωση από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο Σάκης Νέγκας είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές από τη Ζακύνθο. Όντως έτσι είναι, νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένος με πολυοργανική ανεπάρκεια στην εντατική του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, 56χρονος συμπολίτης μας, πατέρας δύο παιδιών, αγρότης μάλλον, ή κατάγεται από αγροτική περιοχή, και με έντονη συμπτωματολογία που παραπέμπει σε λεπτοσπύρωση. Στην παρούσα φάση το κρούσμα δεν έχει επιβεβαιωθεί και επίσημα, θεωρείται ως ύποπτο κρούσμα. Ο άνθρωπος αυτός είχε 10 μέρες πυρετό, άργησε να απευθυνθεί στο νοσοκομείο, προφανώς δεν υποψιάστηκε τι ακριβώς έχει συμβεί. Έχουν γίνει μια σειρά από εξετάσεις, αναμένονται όμως τα τελικά αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων από την Αθήνα ενδεχομένως και από άλλες περιοχές που θα επιβεβαιώσουν ή όχι αν πρόκειται για λεπτοσπύρωση. Πάντως είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο εν λόγω συμπολίτης μας. Κάνουν προσπάθεια οι γιατροί να το κρατήσουν στη ζωή και μένει να δούμε αν όντως είναι κρούσμα λεπτοσπύρωσης ή κάτι άλλο που μεταδίδεται στον άνθρωπο από τα ποντίκια και πολύ περισσότερο σε αυτούς που κάνουν αγροτικές εργασίες και είναι εκτεθειμένοι αν δεν φορούν γάντια κτλ. Και έρθουν σε επαφή με τα ούρα ή με τα περιττώματα των τροχτικών. Να πούμε εδώ ότι τον περασμένο Απρίλιο είχαμε 4 επιβεβαιωμένα κρούσματα λεπτοσπύρωσης στη Ζάκυνθο, ένα εκ των οποίων θανατηφόρο και μάλιστα είχε έρθει στο νησί τότε κλιμάκιο το ΕΟΔΗ που έκανε αυτοψία στις ευάλωτες περιοχές ή στις επίμακες περιοχές και συνέστησε να ακολουθούνται τα προληπτικά μέτρα από τους αγρότες και όχι μόνο. Είναι κάτι πάντως που δείχνει ότι οι τοπικές αρχές, είτε μιλάμε για το Δήμο είτε για την περιφέρεια, δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, δεν κάνουν μειοκτονία στο σωστό χρόνο και με το σωστό τρόπο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πάρα πολλά τροφτικά σε όλο το νησί, σε χωράφια, δρόμους, χαντάκια και παντού. Mm-hmm. Και ότι και οι επιχειρήσεις επίσης δεν κάνουν τα προβλεπόμενα από τον νόμο σε σχέση με τη μειοκτονία. Είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να πάρουν θέση οι τοπικές αρχές, γιατί εδώ χάνονται ανθρώπινες ζωές. Και το νησί είναι πολύ ψηλά στη λίστα των κρουσμάτων λεπτοσπύρωσης. Τα Ιόνια νησιά είναι στην πρώτη θέση και ενδεχομένως πανελλαδικά να έχει και την πρωτιά. Αν όχι την πρωτιά, είναι σε μία από τις πρώτες θέσεις πανελλαδικά με κρούσματα λεπτοσπύρωσης.
0: Μάλιστα.
6: Ελπίζουμε
0: να είναι ευχάριστα τα νέα για τον 56χρονο.
6: Και αύριο θα ξέρουμε το αργότερο αν όντως είναι λεπτοσπύρωση ή κάτι άλλο, αλλά όλες οι ενδείξεις μέχρι τώρα
0: μιλούν για
6: οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για κρούσμα λεπτοσπύρωση και μάλιστα ότι είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση ο συμπολίτης μας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων επιβεβαιώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στη Δημοτική Κοινότητα Γέρμα της Καστοριάς. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη.
7: Για άλλη μία φορά προβληματίστηκαν οι κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας με το νέο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων που εμφανίστηκε στην τυπική κοινότητα Γέρμα της περιοχής της Καστοριάς, στα θέμα που απασχόλησε και κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, όπου εκεί η απάντηση ήταν ότι ήδη έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προστατεύσουν τη διασπορά της ζωονόσου σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες της ευρύτερης περιοχής της Καστοριάς, αλλά και όλης της Δυτικής Μακεδονίας. Λήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα και από το Τμήμα Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, ενώ η κτηνοτροφική μονάδα αριθμεί πάνω από 150 εγωπρόβατα. Για άλλη μια φορά, αρμόδιοι φορείς τονίζουν την αναγκαιότητα να λαμβάνονται όλα τα προστατευόμενα μέτρα από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους, έτσι ώστε οι κτηνοτροφικές τους μονάδες να προστατεύονται και από την έλευση ατόμων, οι οποίοι θα πρέπει να προσέχουν πού πατάνε και τι μεταφέρουν, αλλά και να γίνονται οι απαραίτητες απολυμάσεις στις κτηνοτροφικές μονάδες προκειμένου να μην υπάρχει διασπορά της ζωονόσου τόσο στην Καστοριά όσο και σε όλη τη Δυτική Μακεδονία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάμη. Εμπεριστατωμένη πρόταση για την επόμενη μέρα της κτηνοτροφίας στη Λέσβο μετά τις σοβαρές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης του αφθόδους πυρετού θα καταθέσει με τη Συνδρομή Επιστημόνων ο φορέας πρωτογενούς τομέα, όπως ανακοινώθηκε χθες στο Δημοτικό Θέατρο Καλονής στην ενημερωτική συνάντηση που διοργάνωσε ο φορέας και που έγινε σαφές ότι η κατάσταση στη Λέσβο είναι πολύ δύσκολη και δεν υπάρχει καμία συζήτηση από τους αρμόδιους για την επόμενη μέρα. Να πάμε στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, στη Λέσβο και στη Μυρσίνη Τζινέλη που έχει το ρεπορτάζ. Μυρσίνη, καλώς μεσημέρι.
8: Πράγματι, Βίκη, καλό μεσημέρι. Η ιχνηλάτηση του νησιού 4 μήνες μετά δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει νόημα πλέον, αφού εντοπίζονται νέα κρούσματα στις αρχικές περιοχές, όπως είπαν χτες οι επιστήμονες. Οι υπηρεσίες παραμένουν υποστελεχωμένες. Κανένας σχεδιασμός δεν υπάρχει ούτε για την ανασύσταση των κοπαδιών, ούτε για τη θωράκιση του νησιού σε νέες επιζωοαιτίες που υπάρχουν από τη γείτονα. Ενώ την ίδια ώρα κινδυνεύουμε να χάσουμε το ανθρώπινο κεφάλαιο, καθώς οι κτηνοτρόφοι νιώθουν αβοήθητοι και θα εγκαταλείψουν την κτηνοτροφία αν δεν υπάρξει κάποιο σχέδιο. Χθες λοιπόν, ο φορέας πρωτογενός τομέας, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ζωικής Παραγωγής του ΑΠΕΦΙΤΑ, πραγματοποίησε αυτή την ενημερωτική συνάντηση με καλεσμένους επιστήμονες του κλάδου, κτηνιάτρους, μικροβιολόγους, ειδικούς πάνω στο θέμα αυτό. Και έγινε σαφές ότι αν δεν υπάρξει ένα σχέδιο, η κατάσταση θα γίνει ακόμη πιο δύσκολη. Το κόστος του εμβολιασμού για τον αφθόδη πυρετό είναι μεγάλο, αλλά το κόστος του μη εμβολιασμού στη φάση που βρισκόμαστε είναι μεγαλύτερο, σημείωσε ο Γιώργος Αρσένος, καθηγητής του τμήματος κτηνιατρικής του ΑΠΕΦΙΤΑ, απαντώντας σε ερωτήσεις κτηνοτρόφων στο κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο. Ο κ. Αρσένος τόνισε ότι στόχος είναι να συνταχθεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για την επανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου στο νησί. Πρέπει να υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το πότε και πώς θα γίνει αυτή, με τέτοιο τρόπο που να μην απειλούνται εκ νέου με ζωνόσους στα νέα κοπάδια, αλλά και για να κρατήσουμε τους κτηνοτρόφους στην ακτινοτροφία. Η επανασύσταση, μάλιστα, πρέπει να γίνει με την τοπική φυλή προβάτου του και μόνο. Έγιναν πάρα πολλές ερωτήσεις, θα πρέπει να σου πω, από κτηνοτρόφους που ουσιαστικά κατέγραφαν την αγωνία τους για το εάν θα υπάρχουν αύριο οι ίδιοι στην κτηνοτροφία του νησιού. Αυτό που έγινε σαφές από τους επιστήμονες ήταν ότι εκείνοι θα καταθέσουν την πρόταση. Δεν ξέρουν αν θα γίνει αποδεκτή, όπως δεν έγιναν αποδεκτές και οι άλλες προτάσεις που έχουν μέχρι στιγμής καταθέσει. Έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ στο θέμα του αφθόδους πυρετού και δεν πρέπει να καθυστερούμε άλλο. Πρέπει να συνταχθεί ένα σχέδιο. Θα παρακολουθούμε την υπόθεση αυτή, καταγράφουμε τις αγωνίες των ανθρώπων και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα της κτηνοτροφίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Για 2 χρόνια, από το 2022 στο 2024, η πολεοδομία Ρόδου λειτουργήσε εκτός των προβλεπόμενων διαδικασιών σε πλήθος περιπτώσεων, σύμφωνα με το πόρισμα που εξέδωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, το οποίο διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για ποινική αξιολόγηση. Από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας πει περισσότερα. Μαριέτα, είναι μια υπόθεση η οποία αφορά την πολεοδομία Ρόδου και αν δεν κάνω λάθος είχαμε και σχετικό ρεπορτάζ παλιότερα από εκεί, έτσι δεν είναι?
8: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι από τη Ρόδο. Να σας θυμίσω, το θυμήθηκες εσύ, ότι είναι η υπόθεση που είχε απασχολήσει το Πανελλήνιο τον Μάρτιο του 2025, όταν κλιμάκιο των εσωτερικών υποθέσεων εισέβαλε στην υπηρεσία δόμησης της Ρόδου, του Δήμου της Ρόδου, σε ώρα λειτουργίας, προχώρησε σε κατασχέσεις όλου του υλικού που βρέθηκε εκεί και σε προσαγωγές υπαλλήλων και ιδιωτών, κάποιες από τις οποίες στην συνέχεια έγιναν συλλήψεις και έχουμε μια υπόθεση που είναι ανοιχτή στη δικαιοσύνη. Τώρα, αυτό που προανέφερες είναι πράγματι το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που έκανε έλεγχο στην υπηρεσία πριν γίνει αυτή η έφοδος του εσωτερικών υποθέσεων. Εκεί βρέθηκαν πράγματι, θα μπορούσαμε να πούμε, όλες οι παθογένειες του συστήματος τελικά όταν διαβάσει κανείς τα ευρήματα. Πρέπει να πούμε ότι διαπίστωσε, για παράδειγμα, ότι υπήρχε ένας πολύ μεγάλος αριθμός αιτημάτων για προέγκριση οικοδομικών αδειών, αιτήματα που υποβλήθηκαν πριν από τη λήξη της προθεσμίας για τη δόμηση κατά παρέκκληση σε οικόπεδα κάτω των 4 στρεμάτων. Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο, αυτά τα αιτήματα ήταν... ήταν δηλαδή αριθμοί πρωτοκόλλου που ουσιαστικά είχαν κρατηθεί με αυτόν τον τρόπο προκειμένου στην συνέχεια και όταν θα έλυγε η προθεσμία κάποιος που ήθελε να χτίσει σε οικόπεδο κάτω των 4 στρεμάτων
0: να
8: πάρει ένα τέτοιο πρωτόκολλο, έναν αριθμό πρωτοκόλλου προκειμένου να προχωρήσει την υπόθεσή του. Αυτό είναι ένα από αυτά που βρέθηκαν. Φάνηκε ότι δεν υπήρχαν έλεγχοι, γενικά δεν υπήρχε έλεγχος στο πώς λειτουργούσε η υπηρεσία. Φάνηκε επίσης ότι υπήρχαν και πάρα πολλές καταγγελίες οι οποίες ήταν σε εκκρεμότητα. Για παράδειγμα, καταγγελίες για αυθαίρετη δόμηση. Όπως λέει το πόρισμα, έγινε ένας δειγματοληπτικός έλεγχος σε ένα μεγάλο αριθμό καταγγελιών και βρέθηκε ότι πολλές από αυτές παρέμεναν σε εκκρεμότητα χωρίς κανένας να ασχολείται μαζί τους. Είναι κάποια από τα στοιχεία αυτά, ξαναλέω, Βίκη, η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον της δικαιοσύνης, ενώ εννοείται ότι οι υπάλληλοι που βρέθηκαν τότε να είναι υπόλογοι για όλα αυτά έχουν απομακρυνθεί από την υπηρεσία. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια από την Δημοτική Αρχή της Ρόδου μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου προκειμένου να μετακινήσει προσωπικό από και προς την συγκεκριμένη υπηρεσία για να συνεχίσει να λειτουργεί, βεβαίως.
0: Ναι.
8: Πρέπει να συνεχίζει να λειτουργεί, αλλά ταυτόχρονα να προχωρήσει και όλη η διαδικασία διαλεύκανσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Σειρά εξελίξεων είχαμε τώρα στο χώρο της νύχτας, καθώς είχαμε πολλές συλλήψεις στην Ηλία και στην Αχαΐα. Ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα και θα μας εξηγήσει. Χρήστο.
9: Ναι, έχουμε αρκετές συλλήψεις για σημαντικές υποθέσεις. Έχει μάλιστα δύο διαφορετικές υποθέσεις. Η πρώτη αφορά τη σύλληψη 6 ατόμων που προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές σε Ηλία τα περισσότερα άτομα, αλλά και στην Αχαΐα, στο πλαίσιο μιας έρευνας για οργανωμένες επιθέσεις που είχαν προηγηθεί και επεισόδια που σημειώθηκαν σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κυρίως στην Πάτρα και στο Ρείο. Μάλιστα για τους συλληφθέντες είχαν εκδοθεί εντάλματα για σύσταση συμμορίας, παράνομη προφορία και απόπειρα βίας με σκοπό τη σωματική βλάβη. Τώρα, τα 4 άτομα συνελήφθησαν στην Ηλία από τα 6. Συνολικά οι συλλήψεις έγιναν μέσα από οργανωμένη επιχείρηση των αστυνομικών δυνάμεων και τη συνεργασία και της Ηλίας και της Αχαΐας των δύο πλευρών. Και προχωρούν έτσι και στην εξυγνίαση διαφόρων εγκλημάτων που έχουν κάνει αυτές οι οργανώσεις. Πρόκειται ουσιαστικά για ξεκαθάρισμα της νύχτας, καθώς είχαν προηγηθεί πριν από αυτές τις συλλήψεις πολλές επιθέσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στη συνέχεια αντεκδικήσεις με καζάκια στις πολυκατοικίες που έμεναν μέλη της συμμορίας, με κάψιμο οχημάτων, με άγριο ξυλοδαρμό και συμπλοκή που έγινε στην παραλία του Σαβαλίων. Όλα αυτά προηγήθηκαν τις μέρες που μας πέρασαν. Μιλάμε για μια εμπλοκή ομάδας περίπου 15 ατόμων που εμπλέκονται σε όλες αυτές τις υποθέσεις. Είχαν γίνει ήδη και δύο συλλήψεις το προηγούμενο διάστημα και τώρα με αυτή την οργανωμένη επιχείρηση συνελήφθησαν και ακόμη 6 άτομα, τα 4 στην Ηλία, τα 2 στην Αχαΐα. Βρέθηκαν και πάνω τους ποσότητες κοκαίνης, κυνηγητικά όπλα, γκλοπ, μαχαίρια κλπ. Και στη δεύτερη περίπτωση είχαμε ένα σημαντικό πλήγμα σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, με τη σύλληψη 3 ατόμων που διακινούσαν τα ναρκωτικά στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Η σύλληψη έγινε στην Πάτρα, διακινούσαν κοκαίνη και κάναβη και έγιναν έρευνες εδώ συγκεκριμένα σε δασικές εκτάσεις στα Ρωίτικα και το Παυλόκαστρο και στα σπίτια των συλληφθέντων. Αξίζει χαρακτηριστικά να σημειώσουμε ότι βρέθηκαν, εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν 12 κιλά ακατέργαστης κάναβης και 530,4 γραμμάρια κοκαίνης. Η αξία μάλιστα των κατησκευμένων ποσοτήτων στην παράνομη αγορά εκτιμάται ότι θα απέφερε σε αυτή την οργάνωση περίπου 340.000 ευρώ. Μάλιστα. Τώρα, οι τρεις συλληφθέντες, όπως και οι συλληφθέντες για την προηγούμενη υπόθεση, θα οδηγηθούν όλοι τους στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αχαΐας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Δεν θα εκδοθεί τελικά στην Αυστραλία, όπου κατηγορείται για δολοφονία ομογενούς το 1991 ο James Δαλαμάγκας, όπως αποφάσισε το Συμβουλίο Εφετών Πατρών. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη. Μιχάλη.
10: Μια διαδικασία η οποία διήρκησε 7 ώρες στο Συμβούλιο Εφετών της Πάτρας. Το Δικαστικό Συμβούλιο λοιπόν έκρινε ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοσή του και αποφάσισε να μην εκδοθεί ο 56χρονος στις Αυστραλιανές Αρχές. Ως εκ τούτου, για τις δικαστικές αρχές της Πάτρας και της Ελλάδας δεν αντιμετωπίζει καμία κατηγορία στη χώρα μας. Ο James Δαλαμάγκας είχε συλληφθεί, να θυμίσουμε, στις αρχές Ιουνίου στην Αιγιάλια, μετά από διεθνές αίτημα των Αυστραλιανών αρχών για υπόθεση ανθρωποκτονίας που φέρεται να είχε τελέσει στην Αυστραλία. Στις 8 Ιουλίου αποφυλακίστηκε από το κατάστημα κράτησης Αγίου Στεφάνου και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι την οριστική κρίση επί του αιτήματος έκδοσης. Και να υπενθυμίσουμε ότι οι Αυστραλιανές αρχές τον κατηγορούν για τη δολοφονία ενός ομογενούς, του Γιώργου Γιαννόπουλου, η οποία φέρεται να σημειώθηκε το 1999 σε κέντρο διασκέδασης στο Σίδνεϊ. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το θύμα έχασε τη ζωή του όταν επιχείρησε να παρέμβει προκειμένου να σταματήσει μια άγρια συμπλοκή. Με τη χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πατρών, το αίτημα έκδοσης απορρίφθηκε και ο James Δαλαμάγκας επέστρεψε στο σπίτι του που είναι στην κοινότητα Άλσου στις Αιγιάλιες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Αποζημίωση του αναδόχου ενέκρινε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για το ΣΔΙΤ του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης στο τμήμα Χερσόνησος Νεάπολη. Θα μας πει περισσότερα τώρα ο Ιάσον Ταβλάς από την Έρτη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Μιλάμε για ένα έργο που είναι σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, το ένα έργο ΣΔΙΤ. Έτσι δεν είναι, Ιάσον?
11: Ακριβώς. Η αποζημίωση προς αναδόχους είναι 97 εκατομμύρια ευρώ. Η αποζημίωση την οποία ενέκρινε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και δημοσιεύτηκε χθες. Τώρα, με την ίδια απόφαση, η προγραμματισμένη παράδοση του έργου μετατίθεται για 11 Ιουλίου του 2028 αντί της 21ης Απριλίου του 2027. Η παράταση συνέχεται σε 447 μέρες και αναγνωρίζεται ότι δεν προκλήθηκε από την επαιτειότητα του ιδιωτικού φορέα. Να σας πω λοιπόν ότι το έργο αφορά τη μελέτη και κατασκευή και τη χρηματοδότηση, τη λειτουργία και την συντήρηση του οδικού μήματος από τον κόμμο Χερσονήσου Ηρακλείου έως την Νεάπολη, ενός δρόμου μήκους 22,5 χιλιόμετρων, και ουσιαστικά αφορά, η σύμβαση αφορά για διάρκεια 30 έτη βάσει του αρχικού σχεδιασμού. Τα 4 αφορούν την κατασκευή και τα υπόλοιπα 26 τη λειτουργία του οδικού άξονα. Εκεί τώρα τίθεται ένα θέμα, διότι δημιουργήθηκε αυτή η καθυστέρηση λόγω της προβληματικής μελέτης όσον αφορά τις απολωτριώσεις, όπου οι δικαιούχοι προσέφηκαν στα δικαστήρια με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η μελέτη 4 χρόνια και να υπάρξει αυτή η αποζημίωση. Μάλιστα, δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η δικασία ακόμη για κάποια τμήματα. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι είναι αρκετά τα χρήματα, βέβαια.
0: Βέβαια.
11: Και ο κόσμος εδώ προβληματίζει πώς έγινε αυτή η καθυστέρηση, πώς δημιουργήθηκε αυτή η καθυστέρηση.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
12: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στον Αλμυρό που βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης για τα εγγένεια της νέας γέφυρας του Ξηριά. Ένα έργο που θα λύσει σημαντικά προβλήματα στην καθημερινότητα της περιοχής εκεί. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ Βόλου βρίσκεται εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Βί, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Η αρχή έγινε για την ακρίβεια από το Δομοκό, καθώς το κυβερνητικό κλιμάκιο βρέθηκε και στη Στερεά Ελλάδα και κινήθηκε προς τη Θεσσαλία στη συνέχεια, προκειμένου είτε να επιθεωρήσει έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, είτε να εγκαινιάσει προκειμένου την νέα γέφυρα στον ποταμό Ξηριά στην νότια είσοδο του Αλμύρου Μαγνησίας. Ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, βρέθηκε στο Δομοκό και συγκεκριμένα στο σιδηροδρομικό σταθμό, κάνοντας μάλιστα και τη διαδρομή, τη σιδηροδρομική διαδρομή Δομοκός Παλαιοφάρσαλο, προκειμένου να δει και από κοντά την εξέλιξη των έργων, καθώς το σιδηροδρομικό δίκτυο είχε χτυπηθεί ανελαίητα κατά την περίοδο του Ντάνιελ, εκείνες τις ημέρες δηλαδή της μεγάλης κακοκαιρίας που προκάλεσε έντονες καταστροφές. Όπως τόνισε ο κύριος αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, πρόκειται για ένα μήκος 100 χιλιόμετρων, τα οποία βρίσκονται υπό επεξεργασία σε ό,τι αφορά έργα, και θεωρεί ότι μέσα στους επόμενους μήνες τουλάχιστον το κομμάτι του σιδηροδρόμου, του ελληνικού σιδηροδρόμου όσον αφορά Αθήνα-Θεσσαλονίκη, θα είναι πλήρως λειτουργικό, πλήρως εξυγχρονισμένο, προκειμένου να καλύπτει όλες τις μεταφορικές ανάγκες πολιτών και εμπορευμάτων. Ο κύριος Χατζηδάκης μαζί με τον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Δήμα, βρέθηκαν στη συνέχεια στον Αλμυρό, που εγκαινιάστηκε η νέα γέφυρα στην νότια του Μία, και αυτή είχε πληγεί από τον Ντάνιελ, το οποίο έχει δώσει και δίνεται στην κυκλοφορία με νέα τεχνικά χαρακτηριστικά, πιο σύγχρονα χαρακτηριστικά και πιο ανθεκτική, όπως τονίστηκε.
0: Μάλιστα, βέβαια η επικοινωνία δεν είναι και η πιο εύκολη, καθώς ο συνάδελφος Χρυσόστομος Τρίμης είναι καθοδόν, ακολουθεί.
13: Οδεύουμε στα Φάρσαλα τώρα, γιατί έχουμε και την επιθεώρηση της γέφυρας στην Παλαιά Εθνική Οδό Βόλου Φαρσάλων, η οποία και αυτή είχε χτυπηθεί από τον Ντάνιελ. Και μιλάμε συνολικά για 14 γέφυρες σε όλη τη Θεσσαλία, οι οποίες αναβαθμίζονται, επανακατασκευάζονται, γιατί όπως είπε και ο κύριος Δήμας, δεν πρόκειται για έργα τα οποία πρόκειται για έργα μάλλον που κατασκευάζονται εξ αρχής, και δεν πρόκειται για έργα τα οποία απλά αποκαθίστανται προκειμένου να δοθούν στις τοπικές κοινωνίες. Για τη σημασία των τοπικών κοινωνιών αναφέρθηκε και ο υφυπουργός ο κύριος Σταχιάς, ο οποίος είπε ότι τα έργα βρίσκονται σε εξέλιξη, και όπως επισήμανε και ο κύριος Δήμας, μιλάμε για 1007 έργα αυτή τη στιγμή σε Στερεά Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
13: Αρκετά εκ των οποίων αφορούν έργα, κατασκευές που είχαν πληγεί από τον Ντάνιελ, και μιλάμε για 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 600 εκατομμύρια προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και είναι εξασφαλισμένα και τα χρήματα από τους εθνικούς πόρους, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, προκειμένου όλα αυτά τα έργα να ολοκληρωθούν και να παραδοθούν όσο πιο σύντομα γίνεται και όσο πιο άρτια γίνεται στις τοπικές κοινωνίες.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Τώρα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εγκαινιάζεται σήμερα το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65, μειώνοντας χρονικά την απόσταση όλων των πόλεων της Δυτικής Μακεδονίας με την Αθήνα. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Πρόκειται για το τμήμα 46 χιλιόμετρων από τον ανισόπεδο κόμβο Καλαμπάκας έως τον ανισόπεδο κόμβο της Εγνατίας και του Υπουργείου Γρεβενών. Η τελετή των εγγενείων, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα, θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στον σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών Αγιοφύλου Τρικάλων. Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 μειώνει χρονικά την απόσταση όλων των πόλεων της Δυτικής Μακεδονίας με την Αθήνα κατά περίπου 2 ώρες. Έτσι θα φτάνει κανείς στην Αθήνα από τα Γρεβένα σε 4 ώρες και από την Κοζάνη και την Καστοριά στην Αθήνα σε περίπου 4 ώρες και 30 λεπτά, 4,5 ώρες δηλαδή. Με την ολοκλήρωση και του βόρειου τμήματος του Έψιλον 65 παραδίδεται πλέον σε κυκλοφορία στο σύνολο του αυτοκινητόδρομος, ο οποίος συνολικά έχει 182,1 χιλιόμετρα, συνδέει την Ανατολική με την Βόρειο-Δυτική Ελλάδα και την ΠΑΘΕ, με την Εγνατία Οδό, ξεκινώντας έτσι από τον ημικόμβο του αυτοκινητοδρόμου Αθήνα-Θεσσαλονίκη, πριν τη Λαμία στο ύψος της Αμφίλης και καταλήγει στον κόμβο της Εγνατίας Οδού 15 χιλιόμετρα δυτικά των Γρεβενών.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Ψηφίστηκε τώρα από τη Βουλή η παραχώρηση του αεροδρομίου Καλαμάτας στην κοινοπραξία Fraport. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας. Κώστα.
15: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, η Βουλή των Ελλήνων άναψε το πράσινο φως για τη νέα εποχή του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, κυρώνοντας χθες κατά πλειοψηφία τη σύμβαση παραχώρησης για τα επόμενα 40 χρόνια στην κοινοπραξία που αποτελείται από τις εταιρείες Fraport, την εταιρεία πηλέας συμφερόντων της του Κωνσταντακόπουλου και την εταιρεία συμφερόντων του κ. Κουπελούζου. Πρόκειται για μια εξέλιξη που ανέμενε εδώ και καιρό η τοπική κοινωνία, καθώς η αναβάθμιση του αεροδρομίου αποτελούσε πάγιο αίτημα των φορέων της Μεσσηνίας. Θετικά για τη σύμβαση είχαν τοποθετηθεί κατά την ακρόαση στην διήμερη συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή τόσο ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, καθώς και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Βαγγέλης Ξικόρος. Υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισε μόνο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα το καταψήφισαν. Τώρα να σου πω, Βίκυ, ότι το επενδυτικό πρόγραμμα της πρώτης φάσης υπολογίζεται περίπου στα 125 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει νέο αεροσταθμό, αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις, ψηφιακά συστήματα και νέες υπηρεσίες για τους επιβάτες. Μέσα στους πρώτους 5 μήνες θα καταρτιστεί το συνολικό master plan, ενώ προβλέπεται υποχρεωτικές επεκτάσεις αν το αεροδρόμιο φτάσει στα όρια της χωρητικότητάς του. Σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο, η επιβατική κίνηση αναμένεται να ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο κίνηση επιβατών προς το τέλος της περίοδου της παραχώρησης. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η πέρυσι, για παράδειγμα, η κίνηση έφτασε στις 452.000 και ήταν μια κίνηση ρεκόρ. Ενώ φέτος ήδη το πρώτο εξάμεινο καταγράφει μια αύξηση κατά 9% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι μπαίνει σε μια νέα εποχή ο Διεθνής Αερολιμένας Καλαμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Μερικώς αίρεται η απαγόρευση χρήσης του νερού στην Ιμφόπετρα, καθώς οι νεότερες μετρήσεις έδειξαν ότι το ουράνιο επανήλθε εντός των επιτρεπόμενων ορίων και το νερό μπορεί πλέον να χρησιμοποιείται για πλήσιμο και μπάνιο. Παραμένει ωστόσο ακατάλληλο για πόση και μαγείρεμα, λόγω της αυξημένης συγκέντρωσης φθοριούχων. Παύλο Σαρόγλου μαζί μας. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Και συγκεκριμένα στο χωριό Νυμφόπετρα του Δήμου Βόλβης, οι κάτοικοι εξυπηρετούνται με θεαλωμένα, καθώς το δίκτυο υδροδότησης ανοιχνεύθηκαν το προηγούμενο διάστημα υψηλές ποσότητες ουρανίου και φθορείου. Ενημερώθηκαν οι κάτοικοι από την τοπική δημοτική επιχείρηση ίδρυψης και αποχέτευσης ότι είναι ακατάλληλο για πόση και μαγείρεμα. Οι ίδιοι, μάλιστα, όπως λένε, και δεν το καταναλώνουν, δεν πίνουν, αλλά πολλοί είναι αυτοί που φοβούνται να κάνουν και μπάνιο με αυτό. Το δίκτυο τώρα του οικισμού τροφοδοτείται από δύο γεωτρήσεις. Η μία γεώτρηση είναι του Βαγιοχωρίου, όπου καταγράφηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις ουρανίου και φθοριούχων και του Προφήτη, στην οποία βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα. Ωστόσο, σε αυτή εντοπίστηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις νητρικών. Η πτώση τώρα της στάθμισης στον Προφήτη άλλαξε την ισορροπία, με αποτέλεσμα να υπερισχύσει η παροχή από την γεώτρηση Βαγιοχωρίου, με συνέπεια το νερό του δικτύου να μην πληρεί τις απαιτήσεις για ανθρώπινη κατανάλωση. Τις τελευταίες μέρες, ωστόσο, η γεώτρηση του Προφήτη τροφοδοτήθηκε με νερό, έτσι μειώθηκε η συγκέντρωση ουρανίου εντός των θεσμοθετημένων ορίων. Πλέον οι κάτοικοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το νερό για πλήσιμο, όχι για πόση, έως ότου αρθεί και η υπέρβαση της παραμύθου των φθοριούχων. Η δημοτική επιχείρηση τώρα, Ίδρυψη Αποχέτευσης Βόλβης, συνεχίζει τις δειγματοληψίες και τις απαραίτητες ενέργειες με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την καταλληλότητα του νερού, ενώ ελέγχονται και εναλλακτικοί τρόποι υδροδότησης.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Μετά από μήνες καθυστερήσεων, κακοτεχνιών και έντονων αντιδράσεων, τα συνεργεία οπτικών ινών επιστρέφουν στους δρόμους των Ιωαννίνων. Η Αλεξάνδρα Γκέλη είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα.
17: Μαρίνα, καλησπέρα. Την επανέναρξη των εργασιών για την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών στην πόλη των Ιωαννίνων αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων, έπειτα από πολύ ωραία συνεδρίαση και έντονη αντιπαράθεση. Το Συμβούλιο ανακάλεσε προηγούμενη απόφαση του, με την οποία είχε ανασταλεί η χορήγηση των νέων αδειών διέλευσης και ενέκρινε νέες άδειες για εξκαφές σε δρόμους κυρίως στην περιοχή της Ανατολής. Η αναστολή είχε αποφασιστεί τον περασμένο Απρίλιο, προκειμένου να ασκηθεί η πίεση στην ανάδοχο εταιρεία για την αποκατάσταση των δρόμων και των σημείων στα οποία, σύμφωνα με το Δήμο και τους κατοίκους, είχαν καταγραφεί προβλήματα μετά την πραγματοποίηση των εργασιών. Κατά τη νέα συνεδρίαση, η συζήτηση επικεντρώθηκε στο κατά πόσο έχουν αντιμετωπιστεί οι κακοτεχνίες και αν υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις για την καλύτερη εκτέλεση και εποπτεία των εργασιών που θα ακολουθήσουν. Ο αντιδήμαρχος έργων ανέφερε ότι τα προβλήματα επισημάνθηκαν και στην εταιρεία και ότι υπήρξε ανταπόκριση από τους επιβλέποντες του έργου και σύμφωνα με τον ίδιο οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου το 50%, ενώ στόχος είναι η ολοκλήρωση του έργου ως τον Αύγουστο 2027. Απ' την άλλη, οι εκπρόσωποι της εταιρείας υποστήριξαν ότι ήδη έχουν πραγματοποιήσει παρεμβάσεις αποκατάστασης και ότι υπάρχει συνεργασία και με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Αναγνώρισαν πάντως ότι υπήρξαν και αστοχίες και καθυστερήσεις, επισημένοντας ότι έχουν δοθεί οδηγίες για τη βελτίωση των διαδικασιών. Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, ο κ. Τωμάς Μπέκας, υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα έργο ψηφιακής υποδομής, στρατηγικής σημασίας, το οποίο δεν μπορεί να σταματήσει και τόνισε ωστόσο ότι ο Δήμος οφείλει να ελέγχει την ορθή εκτέλεσή του και να παρέμβει όπου παρουσιάζονται προβλήματα.
0: Αλεξάνδρα.
17: Με τη νέα απόφαση αυτή, για να ολοκληρώσω, μην σας καθυστερήσω, οι εργασίες για το δίκτυο των οπτικών ινών μπορούν να συνεχιστούν, ενώ ζητούμενο παραμένει η έγκαιρη και ποιοτική αποκατάσταση των δρόμων μετά τις παρεμβάσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Με έντονο προβληματισμό αποχώρησαν οι εκπρόσωποι των φορέων της Κρήτης από τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Ελληνικού Κτηματολογίου, παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου. Ο Υπουργός, να πούμε, δεσμεύθηκε ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα εξετάσει αν υπάρξει δυνατότητα να δοθεί μεγαλύτερη παράταση. Μαρίνα Μανδακάκη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
18: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και αφορά όλο το νησί. Θα σας πω όμως για τα Χανιά, το 63,6% της επικράτειας του νομού εμφανίζεται ως δασικού ενδιαφέροντος, άρα διεκδικούμενη από το ελληνικό δημόσιο γη. Το ζήτημα που καίει σήμερα είναι ότι εκπνέει η προθεσμία των αιτήσεων διόρθωσης και αυτό επί της ουσίας δεν αντιμετωπίζεται. Έγινε λοιπόν εχθές η συνάντηση πάνω από την Αθήνα. Όπως είπατε και εσείς, δεσμεύτηκε ο αρμόδιος υπουργός ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα εξετάσει αν υπάρχει παράταση. Από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας, ωστόσο, υπήρξαν μόνο υποσχέσεις ότι θα εξεταστεί αυτό το ενδεχόμενο. Δεν είχαν συγκεκριμένη δέσμευση. Το ελληνικό κτηματολόγιο παρουσίασε τεχνικές λύσεις που αναμένεται να αποσαφινιστούν εγγράφως. Οι φορείς τώρα της Κρήτης λένε ότι περιμένουν να πάρουν αυτή την πρόταση γραπτός, να αποφασίσουν αν συμφωνούν ή όχι με το περιεχόμενο. Φεύγουμε χωρίς κάτι συγκεκριμένο, ήταν η δήλωση της Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, ενώ ο Αντιπεριφερειάρχης εμφανίστηκε έντονα προβληματισμένος, κάλεσε όλους τους πολίτες να σπεύσουν, να αξιοποιήσουν έστω και αυτή τη δυνατότητα της άτυπης παράτασης που δόθηκε μέχρι 3/9. Θα επαναλάβω ότι είναι τεράστιο το θέμα. Υπάρχει ο κίνδυνος με τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή δηλώσεων να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η καταγραφή της κτηματογράφησης και ως εκ τούτου χιλιάδες ιδιοκτησίες θα θεωρηθούν ως αγνώστου ιδιοκτήτη, γεγονός που συνεπάγεται τη δικαστική διεκδίκηση του ακινήτου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Μία 69χρονη έχασε χθες το απόγευμα τη ζωή της στη Μελιβία Αγιάς στη Λάρισα, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών έπεσε από το τρακτέρ. Η Μίνα Μαυρογιάννη θα μας πει περισσότερα. Μίνα.
19: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Χθες αργά το απόγευμα, μια είδηση η οποία συγκλώνησε το μικρό χωριό της Αγιάς, τη Μελιβία Αγιάς. Η άτυχη 69χρονη βρίσκονταν στο χωράφι της χθες το απόγευμα, εκτελούσε αγροτικές εργασίες, κάποια στιγμή έπιασε μπόρα. Η γυναίκα αποφάσισε να πάρει το δρόμο του γυρισμού. Στην προσπάθειά της όμως να βγει από το χωράφι με το τρακτέρ, έχασε τον έλεγχο του αγροτικού μηχανήματος, με αποτέλεσμα, λόγω των έντονων αναπηδήσεων, να βρεθεί στο έδαφος και να τραυματιστεί θανάσιμα. Την γυναίκα εντόπισαν νεκρή, εκεί και η συγχωριανή της, και βεβαίως να πούμε ότι η έρευνα διεξάγει το αστυνομικό τμήμα Αγιάς. Τώρα, μιας που έλεγα για την μπόρα που έπιασε χθες, να σας πω ότι σήμερα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα στη Λάρισα όσον αφορά τον καιρό. Θα έλεγα ότι έχουμε δροσιά, θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό. Ωστόσο, για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας προειδοποιεί ότι τα ανατολικά της Θεσσαλίας θα είναι στις περιοχές όπου θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Ναι. Οπότε είμαστε σε επιφυλακή. Παραμένουμε σε επιφυλακή.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μίνα. Μία περίεργη υπόθεση με πυροβολισμούς απασχολεί τις τελευταίες ώρες στις διοκτικές αρχές στο Ηράκλειο. 29χρονος κατήγγειλε πως δύο άλλοι νεαροί του έστησαν ενέδρα πυροβολώντας εναντίον του σε ορεινή περιοχή του Δήμου Βιάνου. Οι δύο νεαροί που αναζητούνταν παραδόθηκαν αυτοβούλως και αντέστρεψαν την κατηγορία στις καταθέσεις τους, λέγοντας ότι συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Στην τελική και οι τρεις έχουν συλληφθεί και ο Γιώργος Παπαδάκης είναι μαζί μας. Γιώργο.
20: Λοιπόν, Βίκαι, ο 29χρονος προσήλθε την Τρίτη, την Τετάρτη το πρωί στις αστυνομικές αρχές του Ιβιάνου και κατήγγειλε ότι τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, ενώ κινούνταν με το αυτοκίνητο του από τη Βιάνο προς την Ιεράπετρα, δύο εξαδέλφια τα οποία κατονόμασε ηλικίας 21 και 29 ετών, του έκλεισαν το δρόμο με το όχημά του. Σύμφωνα με αυτά που υποστήριξε, δύο νεαροί άρχισαν να πυροβολούν με πιστόλι εναντίον του, ενώ εκείνος προσπαθούσε να τους αποφύγει, τρέχοντας με το αυτοκίνητο του, διανύοντας μάλλον με το αυτοκίνητο του μια απόσταση περίπου ενός χιλιόμετρου. Η υπόθεση, βέβαια, όπως είπες, πήρε άλλη τροπή όταν το απόγευμα χθες τα δύο εξαδέλφια που παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατήγγειλαν το αντίστροφο, ότι ο 29χρονος ήταν αυτός που άνοιξε πύρα εναντίον τους και όχι οι ίδιοι εναντίον του. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν βεβαίως και τους τρεις, έχει διαταχθεί ανάλογη ιατροδικαστική εξέταση.

0: εξέταση για να διαπιστωθεί ποιος από τους τρεις τελικά κρατούσε πιστόλι και η έρευνα συνεχίζεται. Οι τρεις θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα Ηρακλείο για να διευκολύνει και η δικαιοσύνη την προσπάθεια διελεύκανσης της υπόθεσης. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Την εντολή τώρα για άμεση διακοπή χρήσης υγρά αερίου αλλά και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από το προσκοπικό κέντρο στο Βίδο έλαβε ο Δήμος από την πυροσβεστική μετά και την εκδήλωση φωτιάς χθες στην κουζίνα του κέντρου. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας η Μαργαρίτα Βάρθη θα μας ενημερώσει. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι. Φωτιά εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις του Βίδου που αυτές τις μέρες φιλοξενεί την κατασκήνωση των προσκόπων. Η πυρκαγιά, όπως είπες και εσύ, ξέσπασε στην κουζίνα κτηρίου, στη βορειοανατολική πλευρά του νησιού, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές, ενώ ένας κατασκηνωτής τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κέρκυρας. Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπόλεγχο από τους υπεύθυνους της κατασκήνωσης με τη χρήση των μέσων πυροπροστασίας, ενώ στο Βίδο έσπευσε και πεζοπόρο τμήμα της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά προκλήθηκε από μπουκάλα υγρά αερίου που ήταν στην κουζίνα. Το περιστατικό σημειώθηκε μόλις ένα 24ωρο μετά τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη μη λειτουργία των δημοτικών κατασκηνώσεων και των προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης στο Βίδο, καθώς δεν είχε εξασφαλιστεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας, ενώ στην νησίδα υπάρχει συσσωρευμένη κάψιμη ύλη. Την ίδια ώρα, ο Δήμος είχε παραχώρησει τη χρήση του χώρου στους προσκόπους με την ευθύνη της κατασκηνωτικής δράσης να βαρύνει το φορέα διοργάνωσης. Και έτσι φτάσαμε στο χθεσινό αποτέλεσμα. Η πυροσβεστική υπηρεσία Κέρκυρας να απαγορεύει τη χρήση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συσκευών αερίου στο νησί. Ωστόσο, οι προσκοπικές δράσεις αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και την Κυριακή με αυξημένα μέτρα ασφαλείας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Την έντονη ανησυχία της τώρα για την ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού μετά την καλοκαιρινή περίοδο εκφράζει μέσω επιστολής προς τους αρμόδιους φορείς η Ένωση Τουριστικών Επιχειρήσεων Ανάφης. Η Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η επιστολή της Ένωσης προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για ακόμα μια φορά οι κάτοικοι του νησιού γίνονται μάρτυρες ενός επαναλαμβανόμενου ακτοπλοϊκού ξεπεσμού, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Ένωση του νησιού, που τους υποχρεώνει αντί να ασχολούνται με τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους και στο πώς θα ανταποκριθεί και η τοπική κοινωνία στις υποχρεώσεις της, να αναγκάζονται επανελειμμένως να ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα το οποίο αποτελεί ευθύνη του Υπουργείου. Όπως καταγγέλει η Ένωση από την 1η Σεπτεμβρίου κιόλας, το νησί επανέρχεται σε χειμερινούς ρυθμούς απομόνωσης, καθώς τερματίζονται τα δύο επιπλέον δρομολόγια της θερινής περίοδου του πλοίου Blue Star 1 και πλέον το νησί θα εξυπηρετείται μόνο από δύο δρομολόγια την εβδομάδα από το λιμάνι του Πειραιά. Επίσης, επισημαίνει πως τα δρομολόγια του Μαΐστρου της Ένωσης Λεμπούχων Σαντορίνης αγνοούνται μετά τις 12 Σεπτεμβρίου, ενώ συνεχίζει να είναι άφαντο το ενδοκυκλαδικό δρομολόγιο που εξυπηρετούσε την Ανάφη, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις στην καθημερινότητα των πολιτών και στην επιμήκυνση της θερινής περίοδου. Οι υποσχέσεις δεν έγιναν πράξη, αναφέρει η Ένωση, σημειώνοντας πως η συρρήκνωση της τουριστικής περίοδου είναι πια δεδομένη, η ζημιά ανυπολόγιστη, είμαστε σε πλήρες αδιέξοδο και η διαφορία των υπευθύνων είναι παροιμιώδης, αναφέρουν ενισχύοντας το αίσθημα ανασφάλειας και αγανάκτησης των κατοίκων και των επιχειρηματιών.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εγκαινιάζεται σήμερα ο φωτισμός του εμβληματικού βράχου της Μονεμβασιάς. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Κυρίες και κύριοι, Βίκη, το έργο ξεκίνησε το 2022 από τον Δήμο Μονεμβασιάς με προγραμματική σύμβαση ανάμεσα τότε στο Υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Δήμο Μονεμβασιάς και την αναπτυξιακή Πάρνονα. Η χρηματοδότηση είναι στο 1 εκατομμύριο ευρώ και έγινε μέσα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η μελέτη του φωτισμού έγινε από τη βραβευμένη σχεδιάστρια Ελευθερία Ντεκό. Υπάρχουν διάφορα σενάρια φωτισμού ανάλογα με τις φάσεις του φεγγαριού και το αστρικό χρονόμετρο, Βίκη, τα οποία βέβαια θα ρυθμίζονται μέσω οπτικής ίνας με φωτιστικά σώματα. Το δίκτυο φωτισμού θα λειτουργεί σε χαμηλή τάση και θα υπάρχει πρόβλεψη να μην επηρεάζεται από αυξομοιώσεις στην τάση του ρεύματος σε τυχόν διακοπές ρεύματος. Το σύστημα φωτισμού έχει πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και γι' αυτό δεν απαιτήθηκε επάφευση της ισχύως του ηλεκτρικού ρεύματος στο κάστρο. Εμβληματικό έργο, αμήτι άλλο. Ένα αίτημα χρόνων ολοκληρώθηκε. Σήμερα λοιπόν η τελετή των εγγενείων συνδυάζεται με διήμερες εκδηλώσεις στην περιοχή με αφορμή και την αναπαράσταση της ναυμαχίας της Μονεμβασιάς, κάτι πολύ σημαντικό με πολύ κόσμο αυτές τις μέρες η περιοχή.
1: Μάλιστα.

0: Κυρίας Αρκαδίας, της Ακροκορίνθου, επίσης στον ομό Κορινθίας και όχι μόνο.
1: Έτσι ακριβώς. Σήμερα στις 9.30 το βράδυ θα έχουμε το φωτισμό, όπως είπαμε, του εμβληματικού βράχου της Μονεβασιάς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο. Τώρα, τριήμερο φεστιβάλ μεσογειακών ήχων με καλλιτέχνες από την Πορτογαλία, τη χώρα των Βάσκων, και την Ιταλία, ξεκινάει σήμερα στα Γιάννενα. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
2: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Τρεις μουσικές βραδιές αφιερωμένες στους ήχους της Μεσογείου και της πορτογαλόφωνης παράδοσης φιλοξενούνται από σήμερα στα Ιωάννινα στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Τσέτε Σόις Τσέτε Λούας, που συνδιοργανώνουν ο Δήμος Ιωαννιτών και το φεστιβάλ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η αυλαία ανοίγει σήμερα στις 9 το βράδυ στον αύριο χώρο του πολιτιστικού πολυχώρου Δημήτρης Χατζής με τον διακεκριμένο Πορτογάλο κιθαρίστα Γουστόντιο Καστέλου, έναν από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της μουσικής Φάντο, μαζί με την τραγουδίστρια Άννα Πάουλα Κονσάλβες. Αύριο την ίδια ώρα στο Μουσείο Άργυρο Τεχνίας εμφανίζονται οι Κορόντσι από τη χώρα των Βάσκων με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει την παραδοσιακή βασκική μουσική με σύγχρονες επιρροές. Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται το Σάββατο με την Απολιτάνα τραγουδίστρια και ηθοποιό Φιωρέντσα Καλοντζέρο, η οποία θα παρουσιάσει ένα αφιέρωμα στη λαϊκή μουσική της Νάπολης. Το Σέτε Σόις Σέτε Λούας συμπληρώνει φέτος 34 χρόνια παρουσίας και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα διεθνή πολιτιστικά δίκτυα της Μεσογείου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καιρός. Μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμία στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και πιθανόν κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις σποράδες και τη βόρεια Εύβοια θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 29 με 30 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 31 με 32 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

0: είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλη.

0: θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Μετά τον απειλητικό καύσωνα έρχεται η απειλητική κακοκαιρία με καιρό που θα θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο μάλλον παρά Ιούλιο. Έκλεισε το μέτωπο του μίνι καύσωνα ευτυχώς. Αυτό που δεν λέει να κλείσει με τίποτα είναι το μέτωπο στη Μέση Ανατολή, η οποία παραμένει στις φλόγες. Όπως δεν κλείνει και το μέτωπο της πολιτικής αντιπαράθεσης στη χώρα μας, με νέο πεδίο Ιωδόξης Λαμπρό, τη συζήτηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μια συζήτηση που έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα, ειδικά που ανακοινώθηκαν νωρίτερα οι βάσεις αγωγής. Μια μέρα δύσκολη και μαύρη σε κάθε περίπτωση, όσο χρόνια μην ξεχνάμε συμπληρώνονται από την μεγάλη τραγωδία στο Μάτι. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, Πέμπτη 23 Ιουλίου του 2023. 26 με συγχωρείτε και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δωρέα Κιμίδου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πράσινο φως από το Κισέα για το εξοπλιστικό μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλλέα και 10 ακόμα εξοπλιστικά προγράμματα. Η σημαντική άνοδος των βάσεων των πολυτεχνικών σχολών είναι η πιο εντυπωσιακή διαφοροποίηση των φετινών βάσεων εισαγωγής στα ΕΗ σε σχέση με το 2025 που ανακοινώθηκαν σήμερα. Μέτρια άνοδος στις ιατρικές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μεγαλύτερη στην περιφέρεια. Παρατηρείται πτώση στις φιλολογικές σχολές και στα παιδαγωγικά και τουριστικά τμήματα. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα στα Ινόφυτα σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν 33 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Έντονη κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει τη χώρα από αύριο με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες, σύμφωνα με έκτατο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Φλέγεται η Μέση Ανατολή, 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Πλήγματα των Χούθη σε τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Στον εισαγγελέα σήμερα, καθομολογίαν δράστη της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Στη Βουλή ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των θυμάτων της πυρκαγιάς στο Μάτι που σήμερα συμπληρώνεται 8 χρόνια από την καταστροφική φωτιά. Και τέλος, τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, 34 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε νωρίτερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κάτι που δεν είναι καθόλου μα καθόλου συνηθισμένο, μια τέτοια κίνηση, ειδικά τον Ιούλιο στη χώρα μας. Ξεκινάει λοιπόν 48 κακοκαιρία με καταιγίδες. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά, όπως θα δούμε και όλες τις εξελίξεις από την πολιτική ατζέντα και την πολιτική αντιπαράθεση που μένεται σε πολύ μεγάλους βαθμούς. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας τώρα με το τέλος στην αγωνία που σήμανε σήμερα για χιλιάδες υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς ανακοινώθηκαν νωρίτερα οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα τεχνολογικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι υποψήφοι ενημερώνονται μέσω email για τη σχολή στην οποία εισάγονται ή με τους κωδικούς τους μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα, την αρμόδια συντάκτριά μας, η οποία έχει μια πρώτη εικόνα και θα μας δώσει τα βασικά συμπεράσματα που βγάζει από το που κινούνται μέχρι τώρα οι βάσεις. Ελίνα, καλό μεσημέρι. Ποια είναι η εικόνα που έχει σχηματίσει?
6: Καλό Καλό μεσημέρι με SMS ενημερώνονται τα παιδιά, όχι με email και με τη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
5: Να, ωραία,
6: να πω ότι έχουμε μικρές αυξομοιώσεις σχολές του 1ου, 3ου και 4ου παιδίου και πολύ μεγάλη άνοδο στις πολυτεχνικές, γιατί οι υποψήφοι έγραψαν αρκετά καλά σε μαθηματικά και φυσική. Να σας δώσω κάποια μια εικόνα. Στο πολιτικών μηχανικών, που είναι στο 2ο πεδίο στις πολυτεχνικές, έχουμε μεγάλη άνοδο από 823 μόρια έως 1775, η μεγαλύτερη άνοδο. Στην ιατρική, άνοδος 125 έως 375. Στον αρχιτεκτόνων μηχανικών έχουμε άνοδος από 538 μέχρι 1190 μόρια.
5: Γενικότερα, πάντως, με μια πρώτη ματιά, βλέπουμε ότι οι πολυτεχνικές σχολές αποτελούν το μεγάλο πρωταγωνιστή φέτος.
6: Ναι, γιατί είπαμε, γράψαν πάρα πολύ καλά παιδιά. Mm-hmm. Τα παιδιά σε μαθηματική και φυσική, και έτσι αυξήθηκε ο ανταγωνισμός, ανέβηκαν οι βάσεις.
5: Καταγράφονται οι πιο εντυπωσιακές άνοδοι σε αυτά. Ναι, ναι. Πάμε στην νομική, λοιπόν.
6: Μικρή πτώση καταγράφηκε στις νομικές σχολές, εκτός της Αθήνας, που η βάση εισαγωγής παρέμεινε σταθερή. Δηλαδή, όταν λέμε μικρή, μιλάμε μείον 20 μόρια και μείον 25 στην Κομοτηνή, μείον 20 στη Θεσσαλονίκη. Άνοδος επίσης μειώθηκε και στις σχολές πληροφορικής. Εδώ τα παιδιά γράψαν πολύ καλά στην πληροφορική φέτος και στα τμήματα μαθηματικών, εκτός της ΑΜΟΥ. Δηλαδή, πληροφορική έχουμε άνοδο από 20 μόρια έως 1700. Και μαθηματικά από 547 άνοδος μέχρι 1350, εκτός από τη ΣΑΜΟ, που είναι μείον 685. Βέβαια, αυτό μπορεί να είναι μείον 685, γιατί δεν το δήλωσαν και πολύ. Έτσι, παίζει σημαντικό ρόλο και το τι δήλωσαν τα παιδιά στο μηχανογραφικό δελτίο.
5: Ακριβώς.
6: Να σας πω ότι η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στο τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Αθήνας. Εδώ έχουμε μείον 4.230. Είναι στην Αθήνα, είναι στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο αυτό το τμήμα. Στο τμήμα Μουσικών Σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο μείον 2.460 μόρια. Στο τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μείον 1.681 μόρια. Και κλείνοντα, να σα πω και ένα άλλο στατιστικό: ότι άνοδο κατέγραψαν οι βάσει αγωγή τριτοβάθμια σε 279 τμήματα, πτώση σε 164. Και περιμένουμε να μα έρθει και το στοιχείο να δούμε πόσε κενέ θέσει έμεινε. Σύμφωνα με τι πρώτε πληροφορίε, έχουμε περίπου περισσότερε από 9.000 κενέ θέσει λόγω τη ελάχιστη βάση αγωγή.
5: Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Υπάρχει αναλυτικό δημοσίευμα και στο news.gr, εκεί όπου πέρα από τι πολυτεχνικέ σχολέ, οι οποίε ήταν ο απόλυτο κυρίαρχο φέτο των εξετάσεων. Πέρα από αυτό, λοιπόν, που σημειώθηκαν εκεί εντυπωσιακές αυξήσεις στις βάσεις, οι παραδοσιακά περιζήτητες σχολές, όπως για παράδειγμα ιατρικές, υδροδιατρικές και στρατιωτικές, διατήρησαν τη δυναμική τους και παρέμειναν στην κορυφή των βάσεων. Και παρά το ωστόσο την υψηλή ζήτηση που εξακολουθεί να έχει, η ψυχολογία παρουσίασε μικρές απώλειες. Η ψυχολογία του Παντίου, για παράδειγμα, σημείωσε πτώσεις περίπου 20 μόριων, ενώ η ψυχολογία στο διδημότικο κινήθηκε επίσης πτωτικά. Πρώτα συμπεράσματα ακούμε από τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη. Είναι μαθηματικός και σύμβουλος σταδιοδρομίας, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
7: Έχουμε σε γενικές γραμμές, να σας πω, μία άνοδο στην ιατρική, η οποία ήταν αναμενόμενη, γιατί τα παιδιά γράψαν πολύ καλύτερα. Έτσι, λοιπόν, είχαμε άνοδο στην ιατρική της τάξης των 125 μορίων στην Αθήνα. Στην Αλεξανδρούπολη είχαμε μεγαλύτερη άνοδο, είχαμε άνοδο 375 μορίων και πήγε στο 18.350.
8: Βέβαια, κύριε Στρατηγάκη, λέμε κάθε χρόνο τις βάσεις, άνοδο, κάθοδο κτλ. Αυτό είναι στο κεφάλι μας, έτσι, γιατί διαχωρίζονται σε διαφορετικά μαθήματα κάθε χρόνο.
7: Πολύ σωστά.
8: Ερωτήματα, μάλλον, συγγνώμη, διαφορετικής δυσκολίας κτλ.
7: Έχετε απόλυτο.
8: Είναι ένας τρόπος, έτσι, λίγο για να βάζουν κάποιους στόχους στα παιδιά. Δεν είναι στην πραγματικότητα κανένα σοβαρό εργαλείο.
7: Όχι, απλά ξέρετε τι συμβαίνει.
8: Όχι, το λέω πιο πολύ και για τον κόσμο. Ότι παλιά είχε ένα νόημα όταν, ξέρετε, που αφήναμε βαθμούς. Τώρα που δεν αφήνουνε, είναι διαφορετικό.
7: Ναι, είναι διαφορετικό. Όντως, η διαφορά είναι αυτό που μετράει και ενδιαφέρει τα παιδιά, είναι ότι κάναν τις συγκρίσεις τους, και αυτό είναι ένα λάθος. Συγκρίνανε τα μόρια που είχαν στις φετινές εξετάσεις με τις βάσεις τις περσινές.
5: Να αφήσουμε τώρα λοιπόν προς το παρόν τις βάσεις. Υπάρχει και αναλυτικό δημοσίευμα της και αλλιώς και στο airnews.gr και να πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Η νέα κλιμάκωση της έντασης πυροκαλεί ισχυρούς κραδασμούς στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με την τιμή του πετρελαίου να ξεπερνά τα 95 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά έπειτα από 6 εβδομάδες. Ανησυχία επίσης προκαλούν και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στο κόστος του ρεύματος από την άνοδο του φυσικού αερίου. Πινελόπη Μητρούλια, η οικονομική μας συντάκτρια, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο για αυτή τη νέα ανησυχία που φουντώνει και πάλι σε όλο τον κόσμο για τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Το Brent είναι αυτή την ώρα στα 98 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 90 δολάρια το βαρέλι. Έχουν ξεφύγει τελείως οι τιμές, προσεγγίζουν αυτό που είχαμε δει κατά την πρώτη φάση της κρίσης, όπου είχε φτάσει το Brent να πωλείται και 120 δολάρια το βαρέλι. Το 100 είναι πάρα πολύ κοντά. Αυτό έχει σαν συνέπεια βεβαίως να αυξάνονται οι τιμές στην εγχώρια αγορά, παρά το γεγονός ότι συνεχίζεται η προσφορά από την πλευρά των δηληστηρίων μετά από συνεννόηση με την κυβέρνηση για έκπτωση 5 λεπτών στον ντίζελ και 10 λεπτών στη βενζίνη. Μετά τις εκπτώσεις, η μέση τιμή της αμόλυβδης στην ελληνική αγορά είναι στο 1,988, που σημαίνει σχεδόν 2. Άρα σε πάρα πολλούς νομούς της χώρας είναι πάνω από 2 η μέση τιμή, και βέβαια πάρα πολλά πρατήρια σε όλη την Ελλάδα πωλούν πάνω από 2 ευρώ. Ενώ το ντίζελ προσεγγίζει πάρα πολύ την τιμή της αμόλυβδης και η μέση τιμή του σήμερα είναι στο 1,981. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον η κυβέρνηση εξετάζει νέο πακέτο στήριξης των πολιτών έναντι της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Μάλιστα χθες ο κ. Χατζηδάκης έκανε κάποιες δηλώσεις και είπε ότι παρακολουθούμε την κατάσταση, δεν θα μείνουμε
5: με σταυρωμένα χέρια, όπως είπε. Ναι.
9: Ακριβώς, είπε χαρακτηριστικά, δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια, και έδωσε και ένα ποσό. Είπε ότι μέχρι τώρα έχουν δοθεί 800 εκατομμύρια ευρώ για την χρηματοδότηση μέτρων στήριξης των πολιτών έναντι της ακρίβειας που προκαλεί ενεργειακή κρίση. Υπάρχουν διαθέσιμα, όπως είπε, άλλα 200 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, πολύ σύντομα, κατά πάσα πιθανότητα, θα δούμε νέες επιδοτήσεις στην τιμή, κυρίως στον ντίζελ, γιατί αυτό είναι που ανησυχεί την κυβέρνηση, αφού δεν επηρεάζει μόνο την κίνηση, αλλά επηρεάζει και την παραγωγή και τις μεταφορές των προϊόντων, άρα τις τιμές των προϊόντων και τον πληθωρισμό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τιμή του ρεύματος.
5: Ναι, να δούμε εκεί τι μας περιμένει από εδώ και πέρα, βέβαια, έτσι.
9: Εκεί έχουμε μεγάλη αύξηση, ακριβώς λόγω του ότι καταρχήν είναι αυξημένη η ζήτηση εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, αλλά κατά δεύτερο λόγο συντείνουν μια σειρά από παράγοντες, όπως για παράδειγμα η τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο έχει ξεπεράσει τα 65 ευρώ ανά μεγαβατόρα, και το φυσικό αέριο είναι απαραίτητο ειδικά για τις νυχτερινές ώρες για την παραγωγή του ρεύματος. Η μέση τιμή στη χονδρική αγορά είναι στα 120 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ τον προηγούμενο μήνα ήταν στα 92 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Έτσι θα πρέπει να περιμένουμε νέες αυξήσεις που θα ανακοινωθούν από τους προμηθευτές την 1η Αυγούστου. Ακόμα δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε τι ύψος θα είναι αυτές οι αυξήσεις. Θα πρέπει να κλείσει ο μήνας και άρα η χοντρική τιμή. Ωστόσο, πρέπει να θεωρείται βέβαια ότι θα έχουμε αυξήσει και στο ρεύμα.
5: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και γιατί όλα αυτά? Γιατί κλιμακώνεται, όπως λέγαμε και νωρίτερα, η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τη 12η νύχτα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν, που επεκτάθηκαν και σε συνοριακό πέρασμα με το Ιράκ. Συνεχίστηκαν και τα ειρηνικά χτυπήματα σε χώρες του κόλπου, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η ανακοίνωση των Χούθη της Ιεμένης ότι έπληξαν 2 τάγκερ στην Ερυθρά Θάλασσα μετά τον ναυτικό αποκλεισμό που επέβαλαν στη Σαουδική Αραβία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε σε ενθοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση αυτήν την ώρα που μιλάμε, μετά από 12 νύχτες πολεμικών επιχειρήσεων και επιθέσεων εκατέρωθεν. Έλενα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Έχουμε μια κλιμάκωση της έντασης και της κατάστασης στην περιοχή. Όπως είπες, το 10η νύχτα αμερικανικών βομβαρδισμών και στα λιμάνια, στα στενά του Ορμούζ, στην Μπαταραμπάς, Μπουσέρ, Σιρίκ, Αχβάζ, αλλά και σε συνοριακό, σημαντικό συνοριακό πέρασμα και για το εμπόριο του Ιράν με το Ιράκ, όπου εκεί, σύμφωνα με τους Ιρανούς, σκοτώθηκαν 2 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 11. Σε απάντηση, το Ιράν έπληξε, όπως υποστηρίζουν οι φρουροί της Επανάστασης, στόχους στην Ιορδανία, το Μπαχρέιν αλλά και το Κουβέιτ, οι οποίοι δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη από την Αμερικανική κεντρική διοίκηση από τις χώρες της περιοχής. Τώρα να πούμε ότι επίσης οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι ένα πλοίο που επιχειρούσε να περάσει στα στενά του Ορμούζ έπεσε πάνω σε θαλάσσια νάρκη και σημειώθηκε έκρηξη, ενώ άλλα δύο αναγκάστηκαν να κάνουν αναστροφή και να φύγουν από την περιοχή. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε από τις Φιλιππίνες όπου βρίσκεται ότι το Ιράν παρακαλά, οι Ιρανοί παρακαλούν να καταλήξουν σε μια, να κάνουν μια συμφωνία, ωστόσο όπως είπε δεν φαίνεται να μπορούν να το κάνουν αυτό, γιατί κάθε φορά που υπάρχει μια συμφωνία κάποιος κάνει ένα χτύπημα από τους Ιρανούς, ενώ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και όσον αφορά τις απειλές του Ιράν ότι η απάντησή τους θα είναι οφθαλμός αντί οφθαλμού, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι κεφαλή αντί οφθαλμού. Τουλάχιστον σε ρητορικό, επίπεδο, μάλλον η κατάσταση και εκεί κλιμακώνεται, ενώ πολύ μεγάλη ανησυχία πλέον προκαλεί και το άλλο μέτωπο στην Ερυθρά Θάλασσα, με τους Χούθη της Ιεμένης να ανακοινώνουν ότι έπληξαν δύο σαουδαραβικά τάνκερ. Το ένα με πύραυλο κρούζ, το άλλο με ντρόουν. Η Βρετανική Υπηρεσία Ναυπηγείας επιβεβαιώνει για ένα χτύπημα και ότι το άλλο πλοίο αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την προσπάθεια να περάσει την Ερυθρά Θάλασσα. Ενώ οι Χούθοι υποστηρίζουν επίσης ότι συνολικά τις τελευταίες μέρες, από τότε που ανακοίνωσαν τον ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, περισσότερα από 10 πλοία αναγκάστηκαν να αναστρέψουν την πορεία τους και να κατευθυνθούν προς το Σουέζ. Σύμφωνα πάντως με το Al Jazeera, πηγές των Χούθη απειλούν με κλιμάκωση της κατάστασης και των επιθέσεών τους, ακόμη και σε πλοία σαουδαραβικά που επιχειρούν να περάσουν από το Σουέζ, αν δεν αλλάξει η στάση της Σαουδικής Αραβίας απέναντί τους, ή και με επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, κατηγόρησε το Ιράν ότι πιέζει τους Χούθη να πραγματοποιήσουν αυτές τις επιθέσεις που σε κάθε περίπτωση ασκούν μεγάλη πίεση στην παγκόσμια οικονομία και με τα στενά του Ορμούζ κλειστά. Τώρα να σου αναφέρω και ένα δημοσίευμα.
5: Και μάλιστα ο Ρούμπιο λέει, επιμένει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προτίθεται να υποχωρήσουν απέναντι στις ενέργειες του Ιράν, έτσι.
10: Βεβαίως και όχι. Είπαμε τη χαρακτηριστική φράση του κυρίου Ρούμπιο, αλλά και αυτή είναι και η θέση του Αμερικανού Προέδρου, παρά το γεγονός ότι πληροφορίες υπάρχουν ότι συνεχίζεται η προσπάθεια σε διπλωματικό επίπεδο στα παρασκήνια των χωρών του κόσμου που έχουν και μεγάλο αντίκτυπο σε αυτούς αυτές οι επιθέσεις, ενώ και το Ιράν ανακοίνωσε ότι υπάρχουν επαφές με το Πακιστάν και για την κατάσταση στενά του Ορμούς και για την Ιεμένη. Να σου πω ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal που αναφέρει ότι οι Αμερικανοί ενισχύουν σημαντικά τις δυνάμεις τους και στην περιοχή και σε ειδικές δυνάμεις και σε F-35, F-16, αλλά και σε νοσηλευτικό προσωπικό στο κύριο στρατιωτικό νοσοκομείο του στη Γερμανία. Ενώ το Axios αναφέρει ότι αυτή την εβδομάδα χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις και βομβαρδιστικά Β1 που έχουν πολύ μεγάλη εμβέλεια.
5: Αυτή τη στιγμή πάντως, Έλενα, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Στη δεύτερη φάση του πολέμου που βρισκόμαστε, το στοίχημα είναι το ποιος θα μπορέσει να ελέγξει τα στενά του Ορμούζ. Αυτό το είπε εδώ στο Story News 105,8 και στον Βασίλη Αδαμόπουλο, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Σύριγος.
11: Σε αυτή τη δεύτερη φάση το ζήτημα είναι εντελώς διαφορετικό. Το ζήτημα πλέον είναι τι θα γίνει με τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Δηλαδή οι Ιρανοί προσπαθούσαν επί δεκαετίες να φτιάξουν ένα πυρηνικό όπλο. Το πυρηνικό όπλο έχει το χαρακτηριστικό ότι χτυπάει μόνο μια περιοχή, μόνο μια συγκεκριμένη χώρα. Και ξαφνικά ανακάλυψαν ότι έχουν στα χέρια τους ένα όπλο το οποίο χτυπάει όλες τις χώρες του κόσμου, την παγκόσμια οικονομία. Και δεν είναι διατεθειμένοι να το αφήσουν. Στο μνημόνιο συνεργασίας που έγινε, κατανοήσεως που έγινε μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών πριν από 50 μέρες, υπήρχε μία διάταξη, το άρθρο 5, αμφιλεγόμενη. Έλεγε ότι κατά τη διάρκεια ισχύως του μνημονίου, δηλαδή για τις επόμενες 60 ημέρες, οι Ιρανοί δεν θα επιβάλλουν περιορισμούς και διόδια σε όσα πλοία πλέον τα στενά.
5: Ναι.
11: Η ερμηνεία που δίδεται, καλόπιστη ερμηνεία, είναι ότι μετά τις 60 μέρες θα μπορούσαν να επιβάλλουν. Αυτό όμως είναι εντελώς αντίθετο προς το καθεστώς που ίσχυε πρώτης 28ης Φεβρουαρίου και εντελώς αντίθετο προς την πραγματικότητα που υπάρχει από το 1609 και μετά στην παγκόσμια, στις θαλάσσιες μεταφορές παγκοσμίως. Θεωρείται ότι είναι ελεύθερες, δεν πληρώνεις διόδια.
8: Μάλιστα.
11: Υπάρχει αυτός ο ειδικός θεσμός της αυλαβούς διελεύσεως για να περνάς ακριβώς μέσα από τα χωρικά ύδατα κάποιου. Φανταστείτε κάθε φορά που παίρνει κάποιος από τα χωρικά ύδατα ενός άλλου κράτους να πρέπει να πληρώνει διόδια. Τελείωσε η παγκόσμια ή θαλάσσιες μεταφορές.
5: Τι ακριβώς συμβαίνει λοιπόν στη Μέση Ανατολή, με τι ακριβώς συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες? Μήπως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει χάσει τον έλεγχο στην κρίση με το Ιράν? Το ερώτημα αυτό τέθηκε από τον Δημήτρη Τάκη στον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Κώστα Ιφαντή. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
12: Νομίζω ότι λίγο πολύ ισχύουν όλα μαζί. Δηλαδή, μπορούμε να εικάσουμε ότι, ότι βλέποντας το τι έχει, το πώς εξελίχθηκε η υπόθεση του Ιράν και βλέποντας το ότι ακόμα και στην πλευρά των Ρεπουμπλικάνων τα πράγματα δεν είναι, δηλαδή δεν υπάρχει ένα μπλοκ απολύτως σταθερό και στιβαρό πίσω από τις επιλογές του Προέδρου, ακόμα δεν έχουμε δει μεγάλες ρογμές, αλλά υπάρχουν, όποιος παρακολουθεί την εσωτερική πολιτική σκηνή μπορεί να καταλάβει τι εννοώ. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν η περίπτωση ο πρόεδρος Τραμπ, όντως, πολύ σωστά το θέσατε, να έχει αποφασίσει ότι, ότι δεν πρόκειται να περιοριστούν οι επιλογές του από εκλογικές σκοπιμότητες. Γιατί έχει αποφασίσει ότι έχει χάσει. Και δεύτερον, και αυτό είναι συνδέεται με το πρώτο, την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Πέμπτη, έκανε μία ομιλία σε σχέση με τις εκλογές, τις ενδιάμεσες εκλογές, τις οποίες λίγο πολύ είπε ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να εξασφαλίσει το αδιάβλητο των εκλογών.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 23 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8 και με φόντο αυτές τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ βρέθηκαν νωρίτερα επιτάπητο στη συνεδρία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, που συνεδρία στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού. Πάμε στο Γιώργο Διανυσόπλο, τον αρμόδιο συντάκτη, ο οποίος καλύπτει τα θέματα εθνικής άμυνας και θα μας πει περισσότερα. Στο επίκεντρο, λένε οι πληροφορίες, Γιώργο, βρέθηκαν τα οπλικά συστήματα που θα ενταχθούν στην περίφημη ασπίδα του Αχιλέα. Καλό μεσημέρι.
13: Όλοι έτσι είναι. Στην κορυφή αυτού του τεράστιου πακέτου εξοπλισμών βρέθηκε η λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέου, Αχιλλέα του Iron Dome, σιδερένιος θόλος δηλαδή, με εκτιμόμενο κόστος που ξεπερνά τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ από τη μια πλευρά, αλλά από την άλλη με κλειδωμένη ελληνική συμμετοχή, η οποία αγγίζει περίπου το 25%, ξεπερνά το 25% για να ακριβολογούμε, κάτι το οποίο ανέρχεται στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Να σημειώσουμε ότι ο θόλος, ο οποίος είναι και το μεγαλύτερο αλλά και ακριβότερο και επιχειρησιακά και ο κρίσιμο να συντηρώσουμε από όλα τα εξοπλιστικά προγράμματα που συζητήθηκαν, 10 τον αριθμό, διότι έχει ως στόχο και αφενός να εδραιώσει, θα λέγαμε, μια πολυστρωματική αρχιτεκτονική για την αεροπορική προστασία και την άμυνα της χώρας από ένα ευρύ φάσμα απειλών, όπως είναι τα ντρόουν, όπως είναι τα μη επανδρομένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας, όπως είναι τα αεροσκάφη, τα μαχητικά αεροσκάφη βεβαίως, αλλά υπάρχει και για δραματίσει σημαντικό βαθμό την αντιμετώπιση μπαλιστικών πυράβλων. Να συμπληρώσω ότι σε αυτή την κατεύθυνση η χώρα μας θα ενσωματώσει μια σειρά από Ισραηλινά συστήματα, όπως είναι το David Shield, όπως είναι το Barak MX, πυράβλοι είναι όλοι αυτοί και τα Spider. Τώρα από εκεί και πέρα το Κισέα έδωσε επίσης το πράσινο φως και για 3 νέα μεταφορικά αεροσκάφη τύπου C390 Millennium, τα οποία διαθέτουν προηγμένες επιχειρησιακές δυνατότητες, το κόστος των οποίων ανέρχεται σε περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ. Να σημειώσουμε ότι η συμφωνία αναμένεται να υλοποιηθεί με διακρατική συμφωνία ανάμεσα στη χώρα μας και την Πορτογαλία, με την εκτιμήση, σίγουρα με τα όσα ανέφερε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκος Δέντια, σε δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά το Κισέα. Οι παραδόσεις αυτών των αεροσκαφών θα ξεκινήσουν από το 2027 και θα ολοκληρωθούν μέχρι το 2030. Είναι μια σημαντική προμήθεια, καθώς διπλασιάζει την ταχύτητα μεταφοράς, μπορεί να μεταφέρει μέχρι 100 άτομα και επίσης μπορεί να διαδραματίσει και ρόλο υπτάμενου τάνκερ για τον ανεφοδιασμό μαχητικών αεροσκαφών. Επίσης, ιδιαίτερη σημασία έχει και η έγκριση από την Κυψία
14: για να αποκτηθούν μη επανδρομένες πλατφόρμες, όπως χαρακτηριστικά λέγεται. Η χώρα μας πρόκειται να αποκτήσει δύο μη επανδρομένα αεροσκάφη τύπου Χείρων, τα οποία σε πρώτη φάση θα έχουν την ευθύνη της επιτήρησης για τα σύνορα αλλά και για θαλάσσιες περιοχές. Εν συνεχεία όμως θα μπορούν να αναλάβουν και αποστολές κρούσης, καθώς θα μπορούν να φέρουν και πυράβλους. Στην εξίσωση μπήκαν επίσης και 10 υποβρύχια οχήματα τύπου Βίκτα. Προορίζονται για την διοίκηση υποβρυχίων καταστροφών και τις μονάδες της διοίκησης ειδικού πολέμου. Επίσης, να συμπληρώσουμε ότι έχει μεγάλη αξία και το γεγονός ότι η χώρα μας πρόκειται να προμηθευτεί επιπλέον 10 ντρόουν τύπου VIVAT. Τα ντρόουν αυτά αναμένεται να αυξήσουν σε 20 το συνολικό αριθμό μη επανδρομένων αεροσκαφών που θα έχουν οι ένοπλες δυνάμεις. Ήδη αυτά τα ντρόουν έχουν δοκιμαστεί σε κυρσιακά, σε Ρόδο αλλά και Λέσβο, και μάλιστα υπάρχουν ιδιαίτερα θετικά χαρακτηριστικά από ό,τι μας έλεγαν νωρίτερα και οι Υπουργοί της Άμυνας. Να πούμε επίσης ότι ο ΚΙΣΕΑ ενέκρινε τις προμήθειες μικροδορυφόρων επιχείρησης, μάλιστα και με τη συμμετοχή ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, κατευθυνόμενα βλήματα τύπου Hellfire για τα Apache και διόπτες διθερμής παρατήρησης, τα οποία θα δοθούν στους μαχητές.
5: Να μείνουμε σε αυτά, Γιώργο Διονυσόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Θλιβερή ημέρα. Σήμερα θλιβερή επέτειος. 8 χρόνια συμπληρώνονται από την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. 23 Ιουλίου ήταν το 2018. Μια φωτιά που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Κρίθηκαν ένοχοι 10 άνθρωποι, να θυμίσουμε, των οποίων 4 οδηγήθηκαν στη φυλακή. Με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια και πορεία τιμής στο δρόμο της φωτιάς, κορυφώνονται σήμερα εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της εθνικής τραγωδίας. Πάμε στο ρεπορτέρ μας τον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δύσκολη μέρα, όπως καταλαβαίνεις, σήμερα, ιδίως για τους συγγενείς των θυμάτων, αλλά και τους επιζώντες αυτής της φωνικής φωτιάς το 2018. Το πρωί τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των θυμάτων, στο εκκλησάκι, στον Ιερό Ναό Αγίου Θωμά και Αγίου Πορφυρίου, στο κόκκινο λιμανάκι. Ενώ για το απόγευμα έχει προγραμματιστεί στις 7 στο μνημείο θυμάτων στο Νέο Βουτσά και στον Ιερό Ναό Αγίου Προδρόμου να τελεστεί τρισάγιο και προσκλητήριο νεκρών, και στη συνέχεια θα κινηθούν πεζοί, όσοι βρίσκονται εκεί θα κινηθούν πεζοί στον δρόμο της φωτιάς, θα κατέβουν δηλαδή από το Νέο Βουτσά που είναι λόφος και θα κατευθυνθούν προς το Μάτι, την ίδια κατεύθυνση που έκανε, που ακολούθησε και η φωνική πυρκαγιά το 2018. Η κεντρική εκδήλωση θα γίνει στο λιμανάκι στο Μάτι, στο ναυτικό αθλητικό όμιλο, στις 8:30, όπου θα τελεστεί το τρισάγιο, και στη συνέχεια να σου πω ότι θα κάνουν πορεία παραλιακά μέχρι την Αργυρά Ακτή οι συμμετέχοντες. Μιλήσαμε με αρκετούς σήμερα συγγενείς θυμάτων αλλά και επιζώντες. Όπως μάλιστα κάποιος είπε σε μια συνέντευξή του, η πρόεδρος δηλαδή του συλλόγου, 8 χρόνια, αλλά στην πραγματικότητα είναι 8 λεπτά, σαν να έχουν περάσει 8 λεπτά. Δεν επουλώνονται.
5: Δεν κλείνουν οι πληγές και δεν μπορούν να ξεχάσουν οι άνθρωποι αυτά που έζησαν σε καμία περίπτωση, Ηλία.
16: Ναι, βεβαίως, δεν επουλώνονται. Οι πληγές στο σώμα μπορεί να επουλωθούν μερικώς, αλλά στην ψυχή δεν επουλώνονται. Οι μνήμες επιστρέφουν πιο δυνατές, όχι ότι έχουν φύγει ποτέ, αλλά σήμερα έχουν μεγαλύτερη ένταση. Και να σου πω κλείνοντας ότι δεν αισθάνονται ότι υπάρχει δικαίωση σε επίπεδο δικαιοσύνης, καθώς όπως σημειώνουν, οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν λίγοι κατηγορούμενοι και η ποινική τους μεταχείριση ήταν ελαφρά.
5: Ηλία Κούκο, ευχαριστούμε πολύ. Το απόγευμα λοιπόν έχουμε την πορεία τιμή στο δρόμο της φωτιάς. Συγκλονιστική εντωμεταξύ κατάθεση ψυχής από την επιζήσα της τραγωδίας στην κυρία Κατερίνα Μαλά, η οποία μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο, και προέβησε μια απίστευτη καταγγελία για τη διαχείριση των σωρών της τραγωδίας εκείνες τις ημέρες. Για να την ακούσουμε.
17: Θα σας πω ότι ακόμα υπάρχει ένας αγώνας ανοιχτός. Δηλαδή, μόλις τις προηγούμενες μέρες ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων και Εγκαυματιών υπέβαλε αίτημα διερεύνησης στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τον τρόπο διαχείρισης των σωρών. Ναι. Επομένως, δεν συζητάμε ακόμα για την ηθική αποκατάσταση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ομαδικός τάφος, όπου σε δημόσιο έγγραφο αναφέρεται ότι μέσα εκεί υπάρχουν 16 αταυτοποίητα DNA, δηλαδή 16 αταυτοποίητα θύματα. Υπάρχει γυναίκα η οποία βρέθηκε πνιγμένη με εγκάβματα και κρατήθηκε στο σχιστό, στο νεκροτομείο, για πάρα πολλούς μήνες, μέχρι που τελικά έγινε η ταφή της και αυτή η γυναίκα δεν αναφέρεται πουθενά. Υπάρχουν λάθη, προσέξτε, στην απόδοση σωρών στους συγγενείς.
18: Μάλιστα.
17: Υπάρχει συγγενής ο οποίος κατέθεσε στο δικαστήριο ότι λίγες μέρες μετά την ταφή του δικού τους ανθρώπου τους τηλεφώνησε ο ανώτατος αξιωματικός υπεύθυνος για τη διαχείριση των σωρών να τους ενημερώσει ότι έχουν παραλάβει λάθος σωρό και τους προέτρεψε να μην πάνε στον εισαγγελέα για να μην μπλέξει η ιστορία, αλλά να πάρει εκείνος 2-3 δικά του παιδιά να πάνε στο νεκροταφείο, να θάψουν τον άνθρωπο και να θάψουν το σωστό.
18: Άρα για εσάς υπάρχουν ακόμη ανοιχτές πληγές.
17: Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι για μας, είναι για όλους μας. Γιατί αυτός ο άνθρωπος συνέχισε την καριέρα του, πήρε τους βαθμούς του και αποστρατεύτηκε.
5: Τώρα, τις δραματικές στιγμές της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι, όταν οι κάτοικοι αναζήτησαν σωτηρία στη θάλασσα για να γλιτώσουν από τις φλόγες, περιγράφει η Ιωάννα Γατοπούλου. Είναι επιζήσεσα της τραγωδίας και μάλιστα η γυναίκα βρέθηκε αντιμέτωπη με τον πύρινο εφιάλτη της 23ης Ιουλίου του 2018. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ρικνιούς.
19: Αυτό το είπε ο γιατρός καθαρά. Υπάρχουν ψυχολογικά τραύματα, αλλά επειδή βάζω κάτω τη λογική και σκέφτομαι ότι μπορεί να μην υπήρχε αυτή τη στιγμή, λέω δεν πειράζει, θα ζήσω με τα τραύματα αυτά που έχω και προσπαθώ να τα επουλώσω έτσι. Εκείνη την ώρα με χτυπούσαν από πίσω κάτι και νόμιζα πως είναι πετραδάκι από τον πολύ αέρα. Είχε πάρα πολύ δυνατό αέρα και λέω εντάξει, πετραδάκια είναι, και τρέχω γρήγορα για να πάω στη θάλασσα. Εν τω μεταξύ η Ποσειδώνος, που είναι και στενός δρόμος, αντί να είναι δύο οι σειρές των αυτοκινήτων, ήταν τέσσερις. Δηλαδή δεν μπορούσες να περάσεις. Περίπου τρεις ώρες κολυμπούσαμε και κάποια στιγμή, όταν η φωτιά έκαψε ό,τι είχε να κάψει στην παραλία πάνω, αποφασίσαμε να βγούμε έξω.
5: Λοιπόν, πραγματικά να μην ζήσει άλλος άνθρωπος τέτοιες εμπειρίες και τέτοιες στιγμές. Τώρα, έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη κοινότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Ζακοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει για το ποιες περιοχές εκδόθηκε αυτή η κόκκινη προειδοποίηση και πότε θα ξεκινήσουν τα φαινόμενα στην Αττική, και αν είναι συνηθισμένο να έχουμε τέτοιες ειδοποιήσεις και τέτοια έκτακτα δελτία τον Ιούλιο στη χώρα μας. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τι πιο επικίνδυνο από μια τέτοια κακοκαιρία σπάνια υφής για τέλη Ιουλίου, θα έλεγα προσομοιάζει περισσότερο σε φθινοπορεινά συστήματα που έχουν δυναμικό αίτιο, που σκάβουν τη χώρα μας ψυχρές διαταραχές και φέρουν αυτά τα φαινόμενα. Λοιπόν, είναι πολύ επικίνδυνο, διότι θα υπάρχει κόσμο στις παραλίες, σε κατασκηνώσεις, στις διακοπές τους, στους δρόμους, σε στεριά και θάλασσα. Οι συνθήκες θα είναι δυσμενείς. Πρέπει να δείξουμε πολύ μεγάλη προσοχή για κάποιες ώρες αύριο. Θα έλεγα από αύριο, περίπου τις πρωινές ώρες, μέχρι και το πρωί του Σαββάτου, είναι το πιο κρίσιμο διάστημα κατά το οποίο στη χώρα μας θα έχουμε επικίνδυνη κακοκαιρία με ισχυρότατες καταιγίδες γενικευμένες. Θα έχουμε τοπικά δουρίνια, δηλαδή ξαφνικούς απότομους ρηπαίους ανέμους, χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Νομίζω ότι παντού μπορεί να είναι τα φαινόμενα έντονα, όμως τα στοιχεία συγκλίνουν ότι πιο επικίνδυνα θα είναι σε περιοχές σε Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και στα γύρω-γύρω, δηλαδή στην κεντρική Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Ιερία, η Μαθία, αλλά και σε περιοχές της Φθιώτιδας. Με ρώτησες για την Αττική. Ναι, και η Αττική θα βρεθεί υπό την επίδραση της κακοκαιρίας αυτής, με βροχές και καταιγίδες πιθανώς ισχυρές, κυρίως από αύριο το μεσημέρι και ιδιαίτερα θα έλεγα απογευματινές και βραδινές ώρες αύριο. Όπως και η Θεσσαλονίκη θα έχει έντονα φαινόμενα και τα αστικά κέντρα λοιπόν θα πληγούν. Και όπως και να έχει, αυτή η κακοκαιρία θα επιμείνει μέχρι και το πρωί του Σαββάτου σε Αιγαίο, Εύβοια και Κρήτη, με σταδιακή βελτίωση μέσα στο Σάββατο παντού. Θα μας μείνουν όμως οι ισχυροί βοριάδες 7 μποφόρι, πες και 8 το Σάββατο στο Αιγαίο. Και από την Κυριακή πια θα έρθει το κανονικό καλοκαίρι έτσι ομαλά, με άνοδο της θερμοκρασίας, χωρίς να έχουμε επικίνδυνα φαινόμενα. Μέχρι τότε τεράστια προσοχή, ειδικά όσοι θα είναι έξω στις διακοπές τους, σε θάλασσες, καλό θα είναι να προσέχουν πάρα πολύ.
5: Νικολέτα Γιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, εμείς να θυμίσουμε ότι χωρίς ενεργός μέτωπο, ευτυχώς, είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στο ασιαγροτοδασική έκταση στον Άγιο Θωμά στην Τανάγρα Διωτίας. Και επίσης, χωρίς ενεργό μέτωπο, ευτυχώς, είναι και η άλλη φωτιά που ξέσπασε επίσης νωρίτερα στην περιοχή του Δερβενίου στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Πρόκειται μάλιστα για τη δεύτερη φωτιά στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 36 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο τώρα. Στην είδηση μας έχει σοκάρει όλους. Στον εισαγγελέα σήμερα, ο καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη χθες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο κατηγορούμενος φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αστυνομικό μας συντάκτη Θοδωρή Παναγιωτή, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
0: Μεσημέρι για μένα. Εξεγνιάστηκε η δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου και συνελήφθη αργά χτες το βράδυ ο δράστης στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Πρόκειται για έναν 28χρονο Αιγύπτιο που ταυτοποιήθηκε από αποτυπώματα στο γραφείο και το διαμέρισμα του δικηγόρου και από βιντεοληπτικό υλικό. Ο δράστης ήταν σεσημασμένος, είχε σημανθεί για παράνομη είσοδο στη χώρα και εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψη σε βάρος του από το 2024 για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Είχε κάνει αίτημα για άσυλο, το οποίο μάλιστα είχε απορριφθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες και όσα ισχυρίστηκε τουλάχιστον ο ίδιος στους αστυνομικούς ανθρωπιστών που τον συνέλαβαν, ανέφερε ότι γνωρίστηκαν μέσω κοινών γνωστών και βγήκαν το βράδυ της Τρίτης για να πω το. Αργότερα του πρότεινε, όπως είπε ο δικηγόρος, τον πάγκινο στο σπίτι και τελικά κατέληξαν στο γραφείο και το διαμέρισμα του θύματος, όπου όπως ισχυρίστηκε πάντα ο δράστης, του πρότεινε να ανέβει μαζί του. Εκεί ισχυρίστηκε πως το θύμα του έκανε κάποιες προτάσεις έναντι αμοιβής, τσακώθηκαν για κάποια κίνηση που έκανε το θύμα και άρχισε να του χτυπάει το κεφάλι δεξιά και αριστερά μέχρι που τον σκότωσε. Στη συνέχεια φέρεσε ένα λάπτοπ που είδε στο γραφείο και τράπηκε σε βγή, το οποίο παραδέχτηκε ο ίδιος πως πούλησε αμέσως έναντι 50 ευρώ, ενώ στο γραφείο δεν βρήκαν οι αστυνομικοί ούτε το πορτοφόλι του θύματος, αλλά ούτε και το κινητό του τηλέφωνο.
5: Θοδωρή Παναγιωτήδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η υπόθεση εξηγνιάστηκε σε χρόνο ρεκόρ, είπε εδώ στο Art News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.
21: Πραγματικά και προσπαθούσα σήμερα να θυμηθώ, είναι η αλήθεια, μιλώντας με τους συναδέλφους μου στο ανθρωποκτονιών, αν υπήρχε ξανά με άγνωστο δράστη ανθρωποκτονία και μάλιστα τόσο σκληρή ανθρωποκτονία, με τόσο γρήγορη εξιχνίαση. Νομίζω ότι οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών έχουν ξεπεράσει και τους ίδιους τους εαυτούς πλέον. Έχουμε εξιχνίαση ανθρωποκτονίας με άγνωστο δράστη, ουσιαστικά εντός των ορίων του αυτοφόρου. Ο δράστης έχει συλληφθεί στα όρια του αυτοφόρου. Έχει ομολογήσει την πράξη του. Βέβαια, έχουμε τη δική του θέση. Ναι. Όπως λέμε, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουμε τη θέση του θύματος. Σημασία έχει βέβαια ότι ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή με άγριο τρόπο. Τουλάχιστον αυτό μας έχει μεταφέρει ο ιατροδικαστής και μας το μετέφερε και από την πρώτη στιγμή που έφτασε στο σημείο. Του ασκήθηκε βία, ξυλοκοπήθηκε άγριο αυτός ο άνθρωπος με αποτέλεσμα να καταλήξει. Μας έδωσε κάποια στοιχεία και ο δράστης. Βέβαια, δεν νομίζω ότι έχει κάποια σημασία να το, ναι, να το συζητήσουμε.
5: Να το αναλύσουμε αυτό, ναι.
21: Γιατί ο άνθρωπος έφυγε πολύ, πολύ άγρια από τη ζωή και ξυλοκοπήθηκε άγρια και εδώ πρέπει να δώσουμε βαρύτητα στο ότι είναι και μικρής ηλικίας ο δράστης. Μιλάμε για έναν 28χρονο αλλοδαπό, ο οποίος αφαίρεσε με τέτοιο τρόπο τη ζωή ενός συμπολίτη μας.
5: Ενός 73χρονου άνθρωπου.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, εκεί όπου από τις προηγούμενες μέρες έτσι κι αλλιώς φουντώνει η αντιπαράθεση με σημείο αναφορά στη ΔΕΘ, με την κυβέρνηση να υπόσχεται παρεμβάσεις για ενίσχυση στη μεσαία τάξη και των ελεύθερων επαγγελματιών, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για λαϊκισμό και μη κοστολογημένα μέτρα, και με τα κόμματα σε αντιπολίτευση να ανταποδίδουν τα πυρά. Ενώ την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε κλειό νέων αταράξεων μετά την ανεξαρτητοποίηση του Σοκράτη Φάμελου. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Εν τω μεταξύ, να ξεκινήσουμε με τη συνταγματική αναθεώρηση. Στην τελική φάση έρχεται από σήμερα η διαδικασία της προτείνουσας Βουλής με τη συζήτηση στην Ολομέλεια της πρότασης αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία κατατέθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Στην τελική φάση λοιπόν από σήμερα αυτή η διαδικασία, Νίκο, αλλά όλα θα κριθούν στην επόμενη Βουλή. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, έτσι όπως ήθεστε Γρηγόρη, καλά το λες. Και μια διαδικασία που θα έπρεπε να είναι διαδικασία της συνένεσης έχει γίνει μέσα αυτό το κλίμα της αντιπαράθεσης, μια διαδικασία αντιπαράθεσης. Και αυτή με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην συνενούν σε καμία από τις προτάσεις που φέρνει η κυβερνητική πλειοψηφία. Μάλιστα το ΠΑΣΟΚ σε 15 από αυτά τα σημεία λέει παρόν γιατί έχει καταθέσει τις δικές σου προτάσεις, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα καταψηφίζει καθώς και τα κόμματα της υπόλοιπης αντιπολίτευσης. Σήμερα είχαμε και μια είδηση από τον κύριο Σιλιανίδη, mm-hmm. ο οποίος είναι εισηγητής της κυβερνητικής πλειοψηφίας, είπε ότι αποσύρεται η πρόταση αναθεώρησης της διάταξης του 81 του Συντάγματος για το συμβίβαστο βουλευτή και υπουργού, και αυτό είπε να δείχνει την πολιτική ανωτερότητα της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική της αυτοεπίθεση και το σεβασμό σε αυτή την κορυφαία διεργασία. Όπως είπες και εσύ, εδώ υπενθυμίζουμε ότι οι διατάξεις οι οποίες θα υπερψηφιστούν με 180 βουλευτές χρειάζονται μόνο 150 στην επόμενη Βουλή για να αναθεωρηθούν, και το ανάποδο, δηλαδή οι προτάσεις οι οποίες δεν θα λάβουν αυξημένη πλειοψηφία των 180, τώρα και θα λάβουν μόνο 150, θα χρειάζονται 180 στην επόμενη Βουλή. Mm-hmm. Μένει ένα ερωτηματικό, Γρηγόρη, αν θα δούμε τελικά αυξημένη πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή για το άρθρο 16 ή για τις διατάξεις που αφορούν το ακαταδίκτο των βουλευτών και των υπουργών. Αυτό μένει το άρθρο 86 του Συντάγματος, δηλαδή για τους υπουργούς, περί ευθύνης υπουργών. Αυτό μένει να το δούμε. Και τώρα τα διαδικαστικά έχουν ως εξής. Τη Δευτέρα πάμε για την πρώτη ψηφοφορία. Υπενθυμίζω ότι πρέπει να γίνουν τρεις ψηφοφορίες για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Η μία λοιπόν γίνεται μετά τη λήξη της συζήτησης, η οποία είναι αύριο και θα γίνει αυτή η ψηφοφορία τη Δευτέρα. Ένα μήνα μετά ανοίγει η Βουλή η δεύτερη ψηφοφορία και μετά πλέον τις εκλογές στην επόμενη Βουλή για να δούμε αν θα υπάρξουν αναθεωρημένα άρθρα του Συντάγματος.
2: Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας. Είχαμε στις καταγγελίες που διατύπωσε εναντίον του ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Αλμάς από το Βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, από όπου ζήτησε να ανοίξει ξανά η υπόθεση για την Νοβάρτης. Μιλώντας στο News Radio 105,8 και στον Δήμο Βασιλεία Αδαμόπουλο, ο Άδωνος Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι ο κ. Αλμάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει και το λόγο έχει το δικαστήριο. Το θέμα έχει διερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και αρχιοθετήθηκε, πρόσθεσε ο Υπουργός, ο οποίος μίλησε για υποτιθέμενες καταγγελίες. Απέρριψε μάλιστα τα νέα στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος Αλμάς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που έχουν ήδη αξιολογηθεί δικαστικά και δεν στοιχειοθετούνται αδικήματα. Μάλιστα, χαρακτήρισε κομματικές γελοιότητες στην τοποθέτηση του ΠΑΣΟΚ. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
22: Ο κύριος Αλμάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει, θα βρει στο δικαστήριο, θα βρει στο δικαστήριο, θα αποφασίσει το δικαστήριο. Ως προς το αν είναι νέο στοιχείο, σαπίδησα συμπεριλαμβάνει τη δικογραφία Νοβάρτη. Ναι. Γι' αυτό μιλάμε.
23: Ναι, ναι.
22: Έχει αξιολογηθεί από τις δικαστικές αρχές και έχει αρχιοθετηθεί. Τι άλλο θέλω να σας πω.
23: Μάλιστα.
22: Με ρωτάτε τώρα αν είναι σωστό. Εγώ το βρίσκω σωστό. Έτσι πω, δείτε λάθος. Μιλάμε για κάτι που είναι μέσα στην δικογραφία Νοβάρτη, αλλά δεν είναι νέο στοιχείο.
23: Είναι κατανοητό. Νέο στοιχείο δεν είναι.
22: Μπορεί να διαφωνεί ή να συμφωνεί με οτιδήποτε σε μια δικογραφία.
23: Δημιουργεί εντυπώσεις βέβαια.
22: Το δικαστικό αποτέλεσμα δεν αλλάζει.
23: Ναι.
22: Το θέμα αυτό έχει ερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και έχει αρχαιοτεκτεί.
23: Ναι.
22: Τέλεια. Δεν θα άξω τον κόπο να ξοδέψετε δευτερόλεπτο από τον πολύτιμο χρόνο.
23: Μια στιγμή.
22: Εάν δεν είχε πάει το ΠΑΣΟΚ. Και εδώ το μιλώ.
23: Και όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ. Να... Όλοι βγήκανε.
22: Παιδί μου, να πάει ο Πολάκης και η ζωή.
23: Ναι.
22: Η Εθνική Ζακτών ή η Δημοκρατία. Δεν χάλασε ο κόσμο. Όλοι αυτοί ήταν με τον ένα με τον άλλο τρόπο εμπλεκόμενοι στη σκευωρία Νοβάρτης. Όλοι αυτοί ήταν. Οι υποστηρίζοντες στη σκευωρία Νοβάρτης. Από την αρχή. Όμως η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ καταγγείλαμε τη σκευωρία Νοβάρτη. Συμφωνούμε εδώ.
23: Ναι.
22: Το ΠΑΣΟΚ επί σειρά ετών δεν έλεγε ότι είναι σκευωρία όλο αυτό το θέμα. Δεν προστάτευε τον Βενιζέλο, τον Στουρνάρα, τον Λοβέρδο, τον Κουντρουμάνι. Στελέχη που κατηγορούνται για τη σκευωρία Νοβάρτη.
23: Άρα θεωρείτε ότι εδώ υιοθετεί, ας πούμε, όλη την επιχειρηματολογία
22: μα
23: που υπήρχε τότε.
22: Είναι δυνατόν, ναι. Το ΠΑΣΟΚ, σας λέω, που επί ναι. 8 χρόνια έλεγε για σκευωρία Νοβάρτη, να έρχεται χθες και να υιοθετεί τις καταγγελίες Αλμά εναντίον μου και να ζητάει την παρέτησή μου, αντιστρέφοντας όσα έλεγε το ΠΑΣΟΚ 8 χρόνια.
2: Λοιπόν, μένουμε στη Βουλή. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα νεότερα, γιατί είμαστε μία ημέρα με τις καταγγελίες του κύριου Σαλμά Ανδρέα, ο οποίος ζήτησε να ανοίξει ξανά η υπόθεση της Νοβάρτης. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Ακούσαμε και τον κύριο Γεωργιάδη να λέει εδώ στο σταθμό, όμως ο κύριος Σαλμάς δεν είπε για κάτι καινούριο. Καλό μεσημέρι.
24: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το πιο ενδιαφέρον, θα έλεγα, από τα όσα έχουν προκύψει από τις καταγγελίες του Μάριου Σαλμά χτες κατά τη διαδικασία άρσης ασυλίας του στην Ολομέλεια, με αφορμή τη μήνυση που είχε καταθέσει εναντίον του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για συκοφαντική επιστήμηση. Νομίζω ότι εστιάζονται κυρίως στη στάση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς με ανακοίνωσή του ουσιαστικά έχει ζητήσει την παρέτηση του Υπουργού Υγείας, αν δεν μπορέσει να δώσει εξηγήσεις και να τοποθετηθεί χωρίς υπεκφυγές απέναντι στις βαριές καταγγελίες του κυρίου Γεωργιάδη ότι ο Υπουργός Υγείας ουσιαστικά είχε σχέσεις διαπλοκής και παρεμβάσεις υπέρ προστατευόμενου μάρτυρα και ουσιαστικά αυτό συνιστά παθητική δωροδοκία, όπως είπε χτες στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο Υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κατηγορεί τη Χαριλάτρουπη ότι για λόγους πολιτικού εντυπωσιασμού επαναφέρει ισχυρισμούς που είχαν περιληφθεί στη δικογραφία για την Οβάρτης και υποστήριξε ότι το Πασόκ Πολωνότης στο παρελθόν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία χαρακτήριζε σκευωρία την υπόθεση Οβάρτης, εμφανίζεται σήμερα να υιοθετεί τους ισχυρισμούς που διατύπωσε ο Μάριος Αλμάς. Στη γελιότητα του Πασόκ, σημειώνει ο κύριος Γεωργιάδης και του Νίκο Αβουλάκη, δεν μπορώ να μην απαντήσω, είπε και κατηγόρησε το Πασόκ ότι αντιμετωπίζει επιλεκτικά τη δικογραφία της Νομάρτης, υπενθυμίζοντας ότι σε αυτή είχε περιληφθεί και πρώην πρόεδρος του κόμματος, εννοώντας τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον πρώην πρόεδρο του Πασόκ, ενώ χαρακτήρισε τον Μάριο Σαλμά φορέα παλαιών κατηγοριών κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Να πούμε εδώ ότι ο κύριος Γεωργιάδης επίσης είπε ότι κατά την άποψή του λαϊκίζει ο φλιβερός πρόεδρος του Πασόκ με βάση τις αναρτήσεις τις οποίες έχει κάνει στα social media και ότι είναι ικανός να θεωρήσει τις κατηγορίες των καταδικασμένων αμετάκλητα ψευδομαρτύρων ως αληθινές και συνδέοντας τη στάση του Πασόκ με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, είπε χαρακτηριστικά ότι είναι ικανός να πει ακόμη ο κύριος Αβουλάκης και τον Ευάγγελο Βενιζέλο κλέφτη, αρκεί να κατηγορήσουν εμένα. Και πρόσθεσε, μετά αναρωτούνται γιατί πάνε από το κακό στο χειρότερο. Να σημειώσω ότι και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης ουσιαστικά εγκαλούν τη Νέα Δημοκρατία και τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη προκειμένου μάλιστα να πάρει θέση απέναντι στις κατηγορίες του Μάριου Σαλμά και όλοι συμφωνούν, τουλάχιστον όλη η αντιπολίτευση, ότι θα πρέπει να ανοίξει εκ νέου η υπόθεση Νοβάρτης μετά την τοποθέτηση του Μάριου Σαλμά.
2: Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε για το ζήτημα που προέκυψε. Ερωτήθηκε εδώ στο News Radio πριν από λίγο από τον Δημήτρη Τάκη ο Παύλος Χριστίδης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος αναρωτήθηκε τι έχει να φοβηθεί ο κ. Γεωργιάδης. Για να τον ακούσουμε.
3: Εγώ λοιπόν ξαναλέω, κύριε Τάκη, ότι βάζουμε ένα πολιτικό ερώτημα. Μάλιστα. Το τι επιλέγει να κάνει η ελληνική δικαιοσύνη είναι κάτι το οποίο αξιολογείται με βάση τον τρόπο τον οποίο μπορεί. Εμείς βάζουμε ένα ερώτημα. Το ερώτημα, δηλαδή το πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ θα ήταν να ήταν fake news το μήνυμα αυτό.
2: Μάλιστα.
3: Δεν είναι κανένα ψεύτικο μήνυμα, δεν είναι κάτι το οποίο είναι απάτη, δεν είναι κάτι το οποίο είναι πλαστό. Είναι κάτι για το οποίο ο κύριος Γεωργιάδης ήδη σήμερα
2: έχει
3: την υποχρέωση
2: αυτό,
3: να απαντήσει.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι βάζει τη δικαιολογία του, έχει κάνει τη μήνυση του κ. Σαλμά και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Αυτό το οποίο οφείλει να κάνει κάθε κοινοβουλευτικό κόμμα είναι να βάζει ερωτήματα.
2: Για το θέμα αυτό δέχθηκε πολλές ερωτήσεις νωρίτερα στο Press Room κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάμε στον Άγη Βαγιάννου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης για τα όσα κατήγγειλε από το βήμα της Βουλής ο κύριος Σαλμάς Άγη?
6: Καλό μεσημέρι. Κάποιοι θέλουν να επαναφέρουν την υπόθεση αυτή από το παράθυρο, είπε ο κ. Μαρινάκης, σημειώνοντας πως η δικαιοσύνη έχει αποφαλθεί και η σκευωρία έχει καταρρεύσει. Προφανώς παραμένει ο κ. Γεωργιάδης στη θέση του κανονικά, απάντησε στο σχετικό ερώτημα και ειδικά σε αυτή την υπόθεση. Όλος ο κόσμος ξέρει τη στοχοποίηση πολιτικών προσώπων μόνο και μόνο γιατί μια συγκεκριμένη κυβέρνηση, κατά των ημερών της οποίας λειτουργούσαν παραυπουργεία δικαιοσύνης, ήθελε να κλείσει τους πολιτικούς αντιπάλους στη φυλακή, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης. Επανέλαβε δε πως η δικαιοσύνη επεφάνθη. Κάποιοι θέλουν, όπως είπε ξανά, να επαναφέρουν την υπόθεση από το παράθυρο. Ο Υπουργός Υγείας, είπε ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε και μάλιστα δεν έχει μείνει εκεί. Θα απαντήσει και ο κ. Σαλμάς και ό,τι έχει να πει περαιτέρω θα το πει στη δικαιοσύνη για όσα το έχει καταμαρτυρήσει.
2: Εν τω μεταξύ, είχαμε εξέλιξη και στην υπόθεση των Τεμπών. Να θυμίσουμε ότι στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη εισηγείται ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου να παραπευθούν ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Θεοδόπουλος και άλλα τρία πρόσωπα. Τι είπε γι' αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος?
6: Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε πως η συγκεκριμένη διαδικασία δεν συνδέεται με τις καταγγελίες αντιπολίτευσης περί μπαζόματος στον στόχο της εγκάλυψης. Δεν έχει καμία σχέση το υποέρευνα και αξιολόγηση του δικαιοσύνη ζήτημα με τον μπάζομα της αντιπολίτευσης και την περιβόητη συνδολιάδα, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και υποστήριξε πως είναι άλλο τον μπάζομα με σκοπό της εγκάλυψης και άλλο η έρευνα της δικαιοσύνης για το αν ακολουθήθηκε σωστά η διαδικασία. Μάλιστα, πρόσθεσε πως απαντώντας σχετική ερώτηση και για τις δηλώσεις, παλαιότερες δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Φλωρίδη, ότι όσοι μιλάνε για μπάζωμα είναι για μπάζα. Ισχύει, όπως είπε στο ακέραιο, όσο στην έρευνα για το πεδίο έχουμε μια εισαγγελική πρόταση και επίκειται και η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Ανάλογα με την απόφαση, ενδεχομένως να έχουμε σύγκληση ειδικού δικαστηρίου, σημείωση χαρακτηριστικά. Ενώ αφήνοντας αιχμές κατά της αντιπολίτευσης της τάσης απέναντι στη δικαιοσύνη, διαρωτήθηκε το αν είναι καλές για την αντιπολίτευση αποφάσεις και η κρίση των
24: δικαστών του Αρίου Πάγου, ποιοι εισαγγελίε αρέσουν και ποιοι όχι, να ξέρουμε, όπως είπε σκοπτικά και εμείς, πώς θα απαντάμε κάθε φορά.
2: Άγιε Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Γεωργιάδης, τώρα Υπουργός Υγείας, μιλώντας εδώ στο News 105,8, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο αν εξελίξει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και βέβαιως και αν αυτή η εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο δημιουργούν μια ατμόσφαιρα για την κυβέρνηση.
23: Την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων στο ειδικό δικαστήριο για τα Τέμπη, τις εξελίξεις στην ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, τι δημιουργούν μια ατμόσφαιρα, κύριε Υπουργέ.
22: Δεν δημιουργούν καμία απόλυτη ατμόσφαιρα.
23: Δεν δημιουργούν. Δεν δημιουργούν.
22: Καθόλου. Πρώτα απ' όλα, το να γίνονται δικαστήρια είναι στοιχείο της δημοκρατίας. Άμα κρίνει η δικαιοσύνη ότι πρέπει να δικαστεί ο κύριος Τριαντόπουλος, θα δικαστεί ο κύριος Τριαντόπουλος. Mm. Και ο Τριαντόπουλος παραμένει, όπως όλοι μέχρι σήμερα, αθώος. Προσωπικά πιστεύω στην αθωότητά του. Θεωρώ την υπόθεση αυτή περισσότερο προϊόν κομματικής και πολιτικής αντιπαράθεσης παρά έχοντας νομική ουσία. Όμως αυτό το κρίνει το δικαστήριο. Δεν κατάλαβα γιατί είναι κακό να γίνονται δικαστήρια. Αυτά στη δημοκρατία μου φαίνονται τα δικαστήρια.
2: Περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, είπε στην τηλεόραση του Αντένα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.
7: Αυτό που λεγόταν μπάζωμα ήταν η εξής κατηγορία. Το μπαζώσατε γιατί υπήρχε κάτι που θέλατε να κρύψετε. Δεν υπήρξε κάτι στο επίπεδο της πολιτικής που δεν συζητήθηκε μέσα στη Βουλή και με κατηγορίες είστε δολοφόνοι, έχετε βαμμένα τα χέρια σας στο αίμα και όλα αυτά. Όλα τα είπανε. Απλώς θέλανε να συνεχίσουν να παίζουν ένα θέατρο. Έχουμε υποχρεώσει όλοι να περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου.
2: Πήρα κατά του κ. Φλωρίδη από τον εκπρόσωπο του Πασό Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Sky.
8: Το λέω με την επιφύλαξη γιατί δεν έχουμε παραπομπή στο Δικαστικό Συμβούλιο. Ναι, έχουμε μια εισαγγελική πρόταση. Μιλάω πάρα πολύ προσεκτικά. Ναι. Όμως δεν μιλούσε αντίστοιχα προσεκτικά ο Υπουργός Δικαιοσύνης όταν έλεγε ότι όλοι όσοι μιλάνε για την αλλίωση, τον μπάζωμένη αλλίωση, είναι κατά μπάζα. Τώρα ποιος είναι κατά μπάζα?
2: Και εντωμεταξύ, σε κλείο νέων αταράξεων βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την αναξαρτητοποίηση του Σοκράτη Φάμελου. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Ένας πόλεμος έχει ξεκινήσει, εν τα κακήκαν, και από τη μεριά του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κύριου Φάμελου, ο οποίος δήλωσε την αναξαρτητοποίησή του και επισήμως βεβαίως δήλωσε την αναξαρτητοποίησή του. Δεν ήταν κεραυνός εν εθρία βεβαίως, δεν μπορούμε να το λέμε αυτό, το είχε δηλώσει την επιθυμία του ο ίδιος. Από την άλλη μεριά υπήρξαν αντιδράσεις στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, δεν το κρύβουν. Θεωρούν ότι όποιος διαφωνεί και φεύγει από το κόμμα οφείλει να παραιτείται και να παραδίδει το κόμμα, την έδρα, την κοινοβουλευτική του έδρα στο κόμμα με τον οποίο εξελέγει. Μάλιστα εις εκ των ηγετών θεώρησε ότι πολύ δε περισσότερο αν είναι και πρώην πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να το κάνει. Υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση, υπάρχει αυτή η αναστάτωση. Ναι, ούτως ή άλλως σήμερα σε λίγο ξεκινάει στο ΣΥΡΙΖΑ μια νέα συνεδρίαση πολιτικής δραματίας. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια νεότερη ανακοίνωση. Πάντως οφείλω να σας πω ότι δεν ήταν και λίγοι εκείνοι οι οποίοι αντέδρασαν με την απόφαση να μην παρευρεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στην επέτειο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Μάλιστα, σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, ίσως εξ αυτών είναι και ο κύριος Νίκος Παπάς, ο οποίος διαφώνησε με την απόφαση αυτή.
2: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, να μείνουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα, καθώς τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδος Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών εγκαινιάζει σε λίγες ώρες από τώρα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει την πράξη της αποστάσης στην υπηρετική Ελλάδα. Πάμε στη Μάνια Γκουσιάρη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μάνια, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Στις 7 λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσία και του ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών εγκαινιάζει το τελευταίο τμήμα του Ε65. Είναι 46 χιλιόμετρα από τον κόμβο της Καλαμπάκας μέχρι τον κόμβο της Ευνατίας Οδού στο Κυπουργείο Γρεβενών. Ουσιαστικά με την παράδοση αυτού του τμήματος παραδίδεται και στο σύνολό του Ε65. Με αυτόν τον δρόμο λοιπόν, συνολικού μήκους 182 χιλιόμετρων, το ταξίδι από τη Λαμία ως την Ευνατία γίνεται μέσα σε 1 ώρα και 45 λεπτά από 3 ώρες και κάτι που είναι σήμερα. Κρατήστε τη διαφορά. Μειώνονται οι αποστάσεις έτσι από πολλά σημεία προς την Αθήνα. Ενώνεται το λιμάνι της Ουγμενίτσας που λειτουργεί ως πύλη της Ελλάδας στην Κεντρική Ευρώπη με το λιμάνι του Βόλου και στην ουσία ενώνεται η Θεσσαλία, η Στερεά με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Κουμπώνει λοιπόν και ο Παθέ, η Παθέ πάνω στον Ε65 και με την Εγνατία Οδό η σύνδεση αυτή
4: κάνει τα ταξίδια και πιο σύντομα και βέβαια με τις πιο σύντομες προδιαγραφές.
2: Και ασφαλέστερα και πιο σύντομα, ο Μάνια Κουσιάρης.
4: Δεν ξέρω αν θες να δώσουμε χρόνους από πού, ας πούμε, από Καρδίτσα.
2: Δώσε μας μερικά παραδείγματα, βεβαίως, και να κλείσουμε με αυτό. Δώσε μας μερικά παραδείγματα.
4: Καρδίτσα Αθήνα, με τον έψιλον 65, 2 ώρες και 35 λεπτά. Τρίκαλα Αθήνα, 3 ώρες.
2: Από πόσο είναι σήμερα?
4: Σήμερα είναι. Με τον έψιλον 65, επειδή το τμήμα αυτό έχει παραδοθεί, ήδη μπορεί κανείς να το κάνει το ταξίδι.
2: Ήδη εσαυροδιάς, μάλιστα.
4: Ναι, ναι, ακριβώς. Αλλά θα μπορεί να το κάνει από Κοζάνη σε 4 ώρες, από το Μέτσοβο επίσης, από πολύ τα Ρεβενά σε αυτό το χρόνο.
2: Μάνια Κουσιάρης.
4: Ήταν πολύ μεγαλύτερο, τουλάχιστον 2 ώρες περισσότερο.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, στην αίθουσα σύνταξη, για να δούμε τι γίνεται με τα πύρινα μέτωπα που εξακολουθούν να κατακαίουν περιοχές στην Νότια Γαλλία και στην Ισπανία, Έλενα.
11: Ναι, είναι ένα μεγάλο μέτωπο κατά και οι δασικές εκτάσεις στην περιοχή του Μπορντό. Εκεί έχουν καεί ήδη πάνω από 20.000 στρέμματα και έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους χιλιάδες άνθρωποι, υπολογίζονται 12.000 άνθρωποι, ενώ μεγάλη δύναμη πυροσβεστών και πυροσβεστικών μέσων προσπαθούν να θέσουν τις πυρκαγιές αυτές υπό έλεγχο. Τις τελευταίες ημέρες 2 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στις περιοχές που υπάρχουν αυτές οι πυρκαγιές, ενώ η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο κύμα καύσωνα, με 5 περιφέρειες της χώρας να βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Το ίδιο

0: 2.000 στρέμματα και οι πυρκαγιές αυτές ήταν 4 φορές χειρότερες σε σχέση με τις περσινές πυρκαγιές την ίδια περίοδο.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα να φύγουμε από τη φρίκη αυτή με τον εφιάλτη, με τις πυρκαγιές στην Ισπανία και στην Νότια Γαλλία. Να μείνουμε όμως στη Γαλλία, γιατί στο Λούβρο άνοιξε και πάλι για το κοινό αίθουσα Απόλλων για πρώτη φορά 8 μήνες μετά τη ληστεία των αυτοκρατορικών κοσμημάτων.
0: Τον Οκτώβριο του 2025 έγινε αυτή η ληστεία του αιώνα, όπως χαρακτηρίστηκε, η κινηματογραφική ληστεία, θυμόμαστε, Γρηγόρη στο Λούβρο. Υπήρξαν συλλήψεις για αυτή τη ληστεία, ωστόσο δεν έχουν βρεθεί τα αυτοκρατορικά κοσμήματα. Υπολογίζεται η αξία τους σε 88 εκατομμύρια ευρώ, αλλά σίγουρα η ιστορική τους αξία είναι ανεκτίμητη. Σε κάθε περίπτωση άνοιξε ξανά για το κοινό η αίθουσα Απόλλων και βέβαια με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, καθώς υπήρχαν τότε και πολλές αντιδράσεις για τα ελλειπή, όπως είχαν χαρακτηριστεί, μέτρα ασφαλείας που επέτρεψαν στους ληστές να κάνουν αυτό το παράτολμο εγχείρημα.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο. Επιτρόπου Τάσο, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός αρχίζουν απόψε σε λίγες ώρες από τώρα το ταξίδι τους στα ευρωπαϊκά κύπελλα ποδοσφαίρου. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός εγκαινιάζουν σήμερα τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο με τα πρώτα επίσημα παιχνίδια τους στα προκριματικά. Ο Μέν δικέφαλος στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και οι πράσινοι στο δεύτερο προγραμματικό του Conference League. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει Δυναμό Κιέβου με το πρώτο παιχνίδι να έχει προγραμματιστεί για τις 8 η ώρα στο Λούμπλιν της Πολωνίας, ο δεύτερη έδρα, και η Ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα, την Πέμπτη δηλαδή, την επόμενη, στη Θεσσαλονίκη. Την Ουγγρική Μπάξη θα βρει μπροστά του ο Παναθηναϊκός με ώρα έναρξης στις 9 εκτός έδρας θα την αντιμετωπίσει και η Ρεβάνς στο Ολυμπιακό Στάδιο την επόμενη Πέμπτη. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Open, ενώ αυτό του Παναθηναϊκού από το Sky. Ραδιοφωνικά και οι δύο αγώνες θα καλυφθούν από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Και μια είδηση ευχάριστη από την ιδιατοσφαίριση. Η Εθνική Ομάδα Πόλο των Αδρών νίκησε το Μαυροβούνιο με 14-13 και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά της τελικής φάσης του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ. Εκεί το μεσημέρι του Σαββάτου στη 1:15 από την F2 Sport θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, η οποία στο ανακτήριο παιχνίδι για το Super Final, όπως λέγεται, δεν είχε προβλήματα με τη γεωργία επικρατώντας 18-12. Ο μεγάλος τελικός είναι την Κυριακή. Ναι,
1: καλή επιτυχία σε όλους. Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερυθμίου Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωκυμίδου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
3: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Πράσινο φως στο νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ έδωσε σήμερα το ΚΙΣΕΑ, που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων περιλαμβάνει τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα, τον αντιαεροπορικό, αντιπυραυλικό, αντιβαλιστικό και αντιντρόουν θόλο. Για την ασπίδα του Αχιλέα, ο Νίκος Δένδιας ανέφερε ότι πρόκειται για μια σειρά οπλικών συστημάτων με επάλληλους θόλους και αποτελεί ένα ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου, με τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας να ανέρχεται στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Οι ένοπλες δυνάμεις της νέας εποχής θα είναι μια μηχανή με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις προκλήσεις, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Την πρώτη δόση ύψους 118,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Εργαλείο SAFE έλαβε σήμερα η Ελλάδα. Το ποσό αντιστοιχεί στο 15% της συνολικής κατανομής των 700

0: 387,7 εκατομμυρίων ευρώ που τις αναλογούν και καταβάλλεται ως προχρηματοδότηση μετά την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών βημάτων. Η σημαντική άνοδος των βάσεων των πολυτεχνικών σχολών είναι η πιο εντυπωσιακή διαφοροποίηση των φετινών βάσεων εισαγωγής στα ΕΕ σε σχέση με το 2025, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε το πρωί το Υπουργείο Παιδείας. Σημειώθηκε μικρή άνοδος στις ιατρικές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μεγαλύτερη στην περιφέρεια. Οι νομικές Θεσσαλονίκης και Κομωτινής κινήθηκαν οριακά χαμηλότερα, ενώ σταθερή έμεινε η βάση στην Αθήνα. Οι βάσεις στις φυσικομαθηματικές σχολές και τις σχολές οικονομίας και πληροφορικής έχουν αυξομοιώσεις, ενώ παρατηρείται πτώση στις φιλολογικές σχολές και στα παιδαγωγικά και τουριστικά τμήματα. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 28χρονος Αιγύπτιος καθομολογία δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος μάλιστα είναι γνωστός στις αρχές. Το 2024 είχε κατηγορηθεί για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης και για τον λόγο αυτό εκδόθηκε το 2026 ένταλμα σύλληψής του, ενώ είχε απασχολήσει στο παρελθόν και για παράνομη είσοδο στη χώρα. Με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις από αύριο έως το μεσημέρι του Σαββάτου. Πορτοκαλί προειδοποίηση για την Αττική, όπου η κακοκαιρία αναμένεται να ξεκινήσει το απόγευμα της Παρασκευής και να διαρκέσει έως αργά το βράδυ. Στο μεταξύ, ένας 51 ετών συνελήφθη ότι προκάλεσε τη φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στο Δερβαίνι Ωραιοκάστρου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης γεωργικών εργασιών με τη χρήση καταστροφέα σύμφωνα με τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στο Μάτι που κόστισε τη ζωή σε 104 ανθρώπους και άφησε πίσω της δεκάδες τραυματίες και ανεξίτηλα σημάδια στις ζωές των κατοίκων της περιοχής. Με μια σειρά εκδηλώσεων μνήμης, συγγενείς των θυμάτων, εγκαυματίες, τοπικοί φορείς και πολίτες αποτείουν φόρο τιμής στους ανθρώπους που χάθηκαν. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε το σώμα της Βουλής τη μνήμη των 104 νεκρών. Η σημερινή ημέρα δεν προσφέρεται ούτε για λύθη ούτε για συμψηφισμούς. Προσφέρεται για μνήμη, αλήθεια και ευθύνη, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν για 12η συνεχόμενη νύχτα. Οι φρουροί της Επανάστασης γνωστοποίησαν ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης χτύπησαν με βαλιστικούς πυράβλους σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο που βρισκόταν κοντά στην Ιεμένη. Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Το Brent αυξήθηκε κατά 2%, φτάνοντας τα 96 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό έφτασε τα 94,07 δολάρια το βαρέλι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε συνολικό πρόστιμο ύψους 890 εκατομμυρίων ευρώ στην Google, κρίνοντας ότι η Αμερικανική Τεχνολογική Εταιρεία παραβίασε τους κανόνες ανταγωνισμού μέσω των υπηρεσιών αναζήτησης και του καταστήματος εφαρμογών της. Λέμβος με 51 μετανάστες εντοπίστηκε ανοιχτά της Γάβδου το πρωί, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του λιμενικού σώματος. Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και από εκεί στο εκθεσιακό της Αγιάς.
1: Ο καιρός.
0: Αύριο αναμένεται κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι κατατόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και τα νησιά του βόρειο-ανατολικού Αιγαίου. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ, στο Ιόνιο και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή «Σε διάδραση».
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε. 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση όπως κάθε μέρα μαζί Δευτέρα έως Παρασκευή. Καλό απόγευμα λοιπόν, μέχρι τις 4 θα είμαστε παρέα. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Ξεκινάμε την εκπομπή σε μια μέρα όπου το σκηνικό γύρω μας ανατρέπεται πλήρως σχεδόν σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, μετά από μέρες έντονου καύσωνα, έχουμε έκτακτο δελτίο της μετεωρολογικής υπηρεσίας και έχουμε μια απότομη 48-ωρη κακοκαιρία. Ήταν 100 ώρες ο καύσωνας, 48 ώρες αυτή η κακοκαιρία. Περιμένουμε και βροχοπτώσεις σφοδρές και ισχυρούς ανέμους. Και κίνδυνος υπάρχει για τοπικές πλημμύρες σε αρκετές περιοχές. Αυτό μας αναγκάζει να μαζέψουμε τέντες, να προετοιμαστούμε για ένα τελείως διαφορετικό καλοκαιρινό σκηνικό. Τώρα, περιμένουμε να είναι πιο έντονα τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, στην Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια, Ανατολική Στερεά, μέσα είναι και η Αττική, και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Παράλληλα, στους δρόμους της Αθήνας το τοπίο αλλάζει ψηφιακά, αφού οι 388 έξυπνες κάμερες στις διασταυρώσεις της Αττικής βρίσκονται στην τελική ευθεία για να κάνουν τι? Για να ξεκινήσουν να καταγράφουν αυτόματα τις παραβιάσεις του κόκκινου σηματοδότη. Στο διεθνές προσκήνιο, το ενδιαφέρον σήμερα στρέφεται σε αυτό το ξεκάθαρο μήνυμα που έστειλε το State Department προς την Άγκυρα, ξεκαθαρίζοντας ότι η Τουρκία δεν πληρεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια εξέλιξη που ανακατεύει ξανά την τράπουλα στη διπλωματική σκακέρα της Ανατολικής Μεσογείου. Νέα δεδομένα από τον ΕΟΔΗ, τα οποία δεδομένα προκαλούν μία εγρήγορση στις υγειονομικές αρχές. Ανακοινώθηκαν 22 εγχώρια κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τα μεγαλύτερα, τα περισσότερα κρούσματα καταγράφονται εδώ, στην Αττική. Και εμείς σήμερα, στη συνέχεια της εκπομπής, θα πάμε να δούμε τι κάνει ένας δήμος στην χώρα, ο οποίος είχε τεράστιο πρόβλημα με τα κουνούπια και αποφάσισε να καινοτομήσει και να δοκιμάσει μια διαφορετική προσέγγιση. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι έχουν να μας πούν οι εκπρόσωποι του Δήμου που βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα, οπότε μείνετε συντονισμένοι.

0: βράδυ καλοκαιριού, αρκούν λίγα λεπτά στην αυλή ή στο μπαλκόνι για να ξεκινήσει η επίθεση των κουνουπιών. Το θέμα όμως φέτος δεν είναι μόνο αυτή η ενόχληση. Ο ΕΟΔΙ, όπως σας είπα, ήδη έχει ανακοινώσει κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου αρκετά, με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση στην Αττική, γεγονός που αυξάνει και την επαγρύπνηση των υγειονομικών αρχών. Μέσα λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον, εντοπίσαμε μία είδηση που μας έρχεται από το Δήμο Τυρνάβου, ο οποίος Δήμος τι κάνει, δοκιμάζει μια διαφορετική προσέγγιση. Δεν ξέρω πραγματικά αν είναι μια λύση που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στην καταπολέμηση των κουνουπιών. Χρησιμοποιεί νέα τεχνολογία με στόχο τη μείωση της παρουσίας τους, των κουνουπιών δηλαδή, σε χώρους όπου συγκεντρώνονται πολίτες. Μιλάμε για μια συσκευή, απλά σας το λέω, για μια συσκευή που μπορεί να καλύψει έκταση περίπου 8 στρεμάτων. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, μόλις ολοκληρώσουμε τη συζήτηση, ας ελπίσουμε ότι στο τέλος τη συνέντευξη θα αναφωνήσουμε όλοι μαζί κάτω από Σωτήρναβος. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Νίκο Νταλαγιάννη, είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας και αθλητισμού του Δήμου Τυρνάβου. Χαίρετε.
1: Γεια σας, καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τώρα το θέμα με τα κουνούπια το γνωρίζουμε νομίζω, δεν μιλάμε για μια ενόχληση καλοκαιρινή, εδώ μιλάμε και για ζήτημα δημόσιας υγείας, πόσο δε μάλλον όταν μιλάμε για κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Θέλω να ρωτήσω καταρχάς τι ήταν αυτό που σας έκανε να αναζητήσετε μια διαφορετική λύση πέρα από φαντάζομαι τους κλασικούς ψεκασμούς.
1: Αυτό ακριβώς που είπατε και πριν είναι αυτό μας έδωσε το έναυσμα. Τα κρούσματα του Δυτικού Νείλου που είχαμε πέρυσι και στην περιοχή μας ήταν αρκετά σε όλη τη Θεσσαλία και ιδιαίτερα στο Δήμο Τυρνάβου. Οπότε και εμείς αναζητήσαμε κάποιες λύσεις όπως αυτή.
0: Άρα να αυτό επηρέασε και το σχεδιασμό σας.
1: Ναι, βέβαια. Σαφώς. Και το βρήκαμε έγκαιρα. Το βρήκαμε μέσα στο χειμώνα ώστε να γίνουν αυτές οι διαδικασίες και να έχουμε πλέον αυτές τις συσκευές στο Δήμο μας. Βάλαμε δύο συσκευές, ναι. Μία στο Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο.
0: Εκεί όπου
1: Δήμου,
0: συγκεντρώνονται πολλοί άνθρωποι.
1: Που συγκεντρώνονται πολλοί κόσμος, γιατί εκεί πέρα έχουμε και τουρνουά και μαζικό αθλητισμό και διάφορες αθλοπαιδίες, οπότε είναι πολύς ο κόσμος εκεί. Και μία στην πλατεία του Τυρνάβου, στην κεντρική πλατεία του Τυρνάβου, που και εκεί πέρα νομίζω είναι ο περισσότερος κόσμος που έχουμε στο Δήμο μας.
0: Τώρα, αυτό είναι μια συγκεκριμένη πατέντα από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι κάτι που φαντάζομαι εφαρμόζεται στο εξωτερικό και απλά εσείς πήρατε την ιδέα και την προτείνατε ως λύση και την υλοποίησατε.
1: Ναι, εφαρμόζεται στο εξωτερικό. Εδώ πέρα είναι μια εταιρεία ελληνική όμως που το κάνει αυτό. Και είναι μια, στην ουσία είναι μια συσκευή η οποία έχει μέσα, τώρα απλά θα τα πω, δεν είμαι ο τεχνικός της εταιρείας.
0: Όχι, απλά να το καταλαβαίνουμε. Είναι μια συσκευή που λειτουργεί ως παγίδα.
1: Για να το καταλάβουν οι ακροατές. Ναι, έχει μέσα μια ορμόνη που τραβάει τα θηλυκά κουνούπια.
0: Γιατί τα θηλυκά είναι αυτά που τσιμπάνε, ακριβώς.
1: Αυτά είναι που τσιμπάνε. Και έχει και θερμοκρασία, πάνω κάτω στη θερμοκρασία του ανθρώπου. Και έτσι προσελκύει τα κουνούπια και κάνει μείωση του πληθυσμού μέσα σε 10 μέρες. Αρκετά μεγάλη.
0: Εσείς πόσο καιρό τώρα το έχετε εγκαταστήσει αυτή τη συσκευή?
1: Το έχουμε αρκετό καιρό που το βάλαμε. Τώρα ακριβώς τις μέρες δεν θυμάμαι. Πάντως από ό,τι λέει ο κόσμος εκεί πέρα που το έχουμε τοποθετήσει, δεν υπάρχει δράση κουνουπιών όπως ήταν τις προηγούμενες μέρες.
0: Άρα αυτό δούλεψε, γιατί σίγουρα το έχετε χρησιμοποιήσει πάνω από ένα δεκαήμερο.
1: Φαίνεται να δουλεύει. Ναι, φαίνεται να δουλεύει. Φαίνεται να δουλεύει και αυτό είναι που έτσι το ξεκινήσαμε και βάλαμε μόνο δύο μηχανήματα για να δούμε πώς θα δουλέψει.
0: Έτσι ώστε να βάλετε και αλλού.
1: Θα βάλουμε και αλλού, ναι.
0: Αυτό είναι μια συσκευή που είναι φαντάζομαι απολύτως ασφαλής, εντάξει, αφού είναι και δοκιμασμένη, δεν είναι για ανθρώπους, παιδιά.
1: Ναι, δεν επηρεάζει. Δεν επηρεάζει τον άνθρωπο, δεν επηρεάζει τα παιδιά.
0: Ούτε άλλα έντομα.
1: Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Όχι, ούτε κάποια άλλα έντομα. Όχι, αν δείτε, δεν κυκλοφορεί έντομο γύρω-γύρω που να το προσελκύει εκεί πέρα.
0: Άρα ο σχεδιασμός σας, κύριε Νταλαγιάννη, είναι από τη στιγμή που φαίνεται ότι έχουμε κάποια θετικά αποτελέσματα, σύμφωνα και με τα όσα λένε εκεί οι πολίτες, να τοποθετηθούν και περισσότερες τέτοιες συσκευές, παγίδες.
1: Ναι, αυτό θα κρυθεί λίγο και από τα οικονομικά μας, η αλήθεια είναι βέβαια.
0: Πόσο κοστίζουν αυτές περίπου?
1: Το χρόνο, το καλοκαίρι. Δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσό για, νομίζω είναι γύρω στα 4 χιλιάρικα.
0: 4 χιλιάρικα, αν έχει εμβέλεια. Περίπου τώρα λέμε, αν έχει εμβέλεια 8 στρέμματα, ναι. Εγώ να μαζευτώ να κάνω ένα κάλεσμα μέσω του Facebook στον Γέρακα για παράδειγμα, που έχουμε πολύ κουνούπι, νομίζω λίγο θα μαζευτούμε όλοι κάτοικοι και θα τη βάλουμε και μόνοι μας.
1: Ισχύει. Απλά το όπως ξέρετε και εσείς τώρα οι χρηματοδοτήσεις των Δήμων, η υποχρηματοδότηση μάλλον που έχουν είναι αρκετά, είμαστε αρκετά δύσκολα.
0: Απλά
1: είμαστε
0: θέλω να πω δύσκολα. Ότι είναι ένα ποσό το οποίο είναι εφικτό, τέλος πάντων, ειδικά αν
1: είναι
0: υπάρχει
1: εφικτό,
0: σχεδιασμός
1: ναι. Είναι
0: και για τα οικονομικά των Δήμων. Εκεί
1: είναι
0: ήθελα
1: εφικτό,
0: να καταλήξω.
1: Τουλάχιστον μπορείς να το βάλεις νομίζω σε περιοχές που είναι
0: συγκεντρώνονται
1: αρκετός κόσμος.
0: Ακριβώς,
1: ναι.
0: Πολλοίς κόσμος. Ή εκεί που έχεις εντοπίσει ότι υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα με τα κουνούπια έτσι κι αλλιώς. Αυτή η τεχνολογία όμως αντικαθιστά τους σε ψεκασμούς ή λειτουργεί συμπληρωματικά με αυτούς?
1: Ναι, αν και δεν είμαι τώρα επιστήμονας για να το κρίνω αυτό.
0: Δηλαδή εσείς ψεκάσατε ότι παράλληλα μαζί με αυτή τη συσκευή?
1: Ναι, κάνει ψεκασμούς και η περιφέρεια, γίνονται ψεκασμοί και γενικά στο Δήμο μας. Ναι, δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ψεκασμό αυτό το μηχάνημα, εκτός αν βάλουμε 200 μηχανήματα για παράδειγμα.
0: Ναι,
1: κάτι που δεν γίνεται, ναι, ναι.
0: Έτσι, λιθαράκι να το πάμε, να βρούμε τη λύση και σιγά να υπάρχει ένας σχεδιασμός. Σας έχουν πάρει τηλέφωνα ενδεχομένως από άλλους δήμους της χώρας για να σας ρωτήσουν λίγο πιο συγκεκριμένα για τα αποτελέσματα,
1: ναι,
0: για το πώς δουλεύει, ποια είναι η εταιρεία?
1: Βέβαια, και μας πήραν και περισσότερο, εμένα προσωπικά με πήραν και από πάνω, από τις περιοχές που είναι κοντά στον Εύρο.
0: Όπου και εκεί έχουν πρόβλημα.
1: Όπου εκεί έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα. Αν έχουμε μία εμείς, αυτοί έχουν 10 εκεί πέρα πάνω.
0: Υπάρχει, θέλω να πω, μπορούμε να πούμε κάτι και για τους κατοίκους, γενικά για τους πολίτες, αν υπάρχει κάτι που πρέπει να κάνουν, που μπορούν και εκείνοι να συμβάλλουν, δηλαδή σε μια αυλή, σε ένα μπαλκόνι, για να μην δημιουργούνται στήρες.
1: Οι πολίτες νομίζω ότι μπορούν να συμβάλλουν το μέγιστο πάνω σε αυτό, γιατί το πρόβλημα το μεγάλο με τα κουνούπια και εκεί που, που πολλαπλασιάζονται, να το πω έτσι, είναι όταν αφήνουμε στάσιμο νερό. Στάσιμο νερό εννοώντας τι? Στις αυλές μας, αν είναι κάποιο γλαστράκι, κάποιο βάζο, κάτι που έχει νερό μέσα, φτάνει για να εκολαφθούν εκεί πέρα κουνούπια που θα επηρεάσουν ολόκληρο το τετράγωνο.
0: Άρα και λίγο στάσιμο νερό από μια γλάστρα σε μια αυλή, σε ένα μπαλκόνι, μπορεί
1: ακριβώς
0: να μετατραπεί σε αιστεία.
1: Ακριβώς, και σε μεγάλη αιστεία.
0: Άρα εδώ είναι μια συλλογική
1: προσπάθεια. Και το έχω παρακολουθήσει, τώρα σας διακόπτω, και το έχω παρακολουθήσει αρκετά, γιατί τα τελευταία 2 χρόνια η εταιρεία που κάνει τους ψεκασμούς, όταν γίνονται ψεκασμοί, πηγαίνω κι εγώ, γιατί ήθελα έτσι, ήμουν ευαισθητοποιημένος με αυτό το θέμα και ήθελα να το δω λίγο, να μάθω πώς γίνεται αυτό με τα κουνούπια. Πώς πολλαπλασιάζονται, τέλος πάντων.
0: Ναι, όλη την διαδικασία της εκόλαυσης.
1: Ναι, ναι.
0: Πέρυσι είχατε κρούσματα δυτικού νηλού?
1: Είχαμε, ναι. Τώρα τον αριθμό δεν το θυμάμαι, αλλά είχαμε.
0: Φέτος πώς πάει η κατάσταση? Τα περισσότερα είναι εδώ στην Αττική, βέβαια, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ τώρα.
1: Αλλά όχι, νομίζω προς τα μας δεν έχει κανένα.
0: Μπράβο, αισιόδοξο.
1: Δεν ξέρω, σε όλη τη Θεσσαλία, στο Δήμο Τυρνάβου πάντως δεν πρέπει να έχουμε.
0: Εκτός
1: αν μου διαφεύγει κάτι. Τώρα προς το παρόν, όχι, δεν έχουμε.
0: Ωραία, κύριε Νταλαγιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δείξατε και έναν δρόμο, τον οποίο εσείς εντοπίσατε για να λύσετε ένα τόσο σοβαρό θέμα που απασχολεί την περιοχή σας. Σας ευχαριστώ που μας το εξηγήσατε και εμάς.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
0: Και εσείς, καλό απόγευμα. Γεια. Ήταν ο κύριος Νίκος Νταλαγιάννης, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τυρνάβου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πράσινο φως από το Κισαία για το εξοπλιστικό μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλλέα και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα. Οι ένοπλες δυνάμεις της νέας εποχής θα είναι μια μηχανή με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Σημαντική άνοδος των βάσεων φέτος στις πολυτεχνικές σχολές, μέτρη άνοδος στις ιατρικές σχολές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μεγαλύτερη στην περιφέρεια, πτώση στις φιλολογικές σχολές και στα παιδαγωγικά και τουριστικά τμήματα. Πρωταθλητές στην απόκρυψη εισοδημάτων πανεπιστημιακή αυτοδιοικητική πολεοδόμη, γιατροί και δημοσιογράφοι. 8.650 πολίτες δεν έκαναν δήλωση πόθεν έσχες, είτε κατέθεσαν ξένη δήλωση σύμφωνα με τα αποτελέσματα διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΔΕ. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, πλήγματα των Χούθη σε τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Πρόστιμο 890 εκατομμυρίων ευρώ στην Google για παραβίαση των κανόνων του ανταγωνισμού επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον εισαγγελέα ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Επίγουσα προκαταρκτική έρευνα για ανεξέλεγκτες χωματερές σε περιοχές της Σιθωνίας Χαλκιδικής. Κακοκαιρία αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως 30 βαθμούς στην Αττική έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
3: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟ, Αργαλαστή Πηλίου.
2: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
3: Καλλιτεχνική Διεύθυνση Μαρία Θοίδου με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση 3:35 η ώρα και όπως πάντα τέτοια ώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή μας περιμένει ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Παντελής Μάνος, να δούμε τι γίνεται στις αγορές αυτή την ώρα που μιλάμε. Γεια σου, Παντελή.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Νέο άλμα για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου σχεδόν κατά 4% και σήμερα, συνεχίζοντας το ανωδικό ράλι που έχει προηγηθεί και σήμερα είναι η πέμπτη διαδοχική ανωδική συνεδρίαση με αποτέλεσμα τον Brent να προσεγγίζει πλέον και τα 100 δολάρια το βαρέλι. Είναι στα 98,23 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή η διεθνής τιμή του πετρελαίου Brent στην αγορά του Λονδίνου, με ένα άλμα σχεδόν 4,5%, 4,44% έχει ενισχυθεί το Brent μέσα σε μία μέρα. Και κατά 3,84% ενισχύεται το αμερικανικό αργό, που έχει ανέβει πάνω πλέον και από τα 90 δολάρια και το αμερικανικό αργό. 90,26 δολάρια το βαρέλι είναι το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης.
0: Για λίγο δηλαδή βλέπαμε φως στο τούνελ. Δεν κράτησε πολύ αυτό.
1: Όχι, δεν κράτησε πολύ και έχει αναζωοποιήσει τώρα τις ανησυχίες για την προσφορά του πετρελαίου με τις επακόλουθες συνέπειες στον πληθωρισμό. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα περιμένει τα νεότερα στοιχεία για να δει από Σεπτέμβριο τι θα κάνει. Άφησε αμετάβλητα τα επιτόκια όπως ευρέως αναμενόταν. Και θα δούμε τώρα τι θα πούνε οι οικονομολόγοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από Σεπτέμβριο, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Είχε αποκλιμακωθεί τον Ιούνιο για λίγο, αν θυμάσαι, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη λόγω της εκεχηρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που έπεσαν οι τιμές γύρω στα 70 δολάρια στα προπολεμικά, ας το πούμε έτσι, επίπεδα. Όταν λέμε προπολεμικά, μην φανταστούμε για το μακρινό παρελθόν, μιλάμε για το 28 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, όταν ξεκίνησε η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Και βέβαια σήμερα οι επενδυτές στις χρηματιστηριακές αγορές έχουν ανησυχήσει και αυτοί, και πέφτουν οι χρηματιστηριακοί δείκτες. Έχουμε 0,54% πτώση στη Φραγκφούρτη, 0,93% στο Παρίσι, 0,96% στο Ιταλικό χρηματιστήριο, 0,54% η πτώση στο Ισπανικό χρηματιστήριο και σχεδόν 1,5% η πτώση στο Ελληνικό χρηματιστήριο, με το γενικό δείκτη να υποχωρεί στην περιοχή των 2.470 μονάδων. Από εκεί και πέρα έχουμε και μία πτώση τώρα των πολύτιμων μετάλλων σήμερα, με το χρυσό πάντως να κρατάει τα 4.000 δολάρια, είναι στα 4.096 δολάρια ανά και έχει υποχωρήσει και το ασίμι προς τα 58 δολάρια ανά ουγγιά. Εκεί που πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα είναι το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, που συνεχώς αυξάνεται το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα, το κόστος δανεισμού της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης, της Γερμανίας, ανήλθε στα υψηλότερα επίπεδα εκ νέου από τον Μάιο του 2011. Έπιασε το 3,2% σήμερα η απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων. Ξεπέρασε το 4% η απόδοση των Ιταλικών, 4,01, 3,98% η απόδοση των γαλλικών δεκαετών ομολόγων και 3,90% είναι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών τίτλων. Αρετή.
0: Μάλιστα, θα δούμε και αύριο Παρασκευή πώς θα κλείσει αυτή η εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή.
1: Καλή συνέχεια,
0: και
1: καλό
0: εσύ.
1: Απόγευμα.
0: Καλή συνέχεια, γεια.

0: Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα, πώς θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή? Από τον Όμηρο στο Hollywood και από τη μεγάλη οθόνη στα ταξίδια. Η Οδύσσια του Christopher Nolan δεν σπάει μόνο ταμεία διεθνώς, αυτό είναι ένα κομμάτι. Αλλά φαίνεται πως ανοίγει και ένα νέο δρόμο για τον ελληνικό τουρισμό. Η Πελοπόννησος, για παράδειγμα, επιχειρεί να μετατρέψει τα κινηματογραφικά σκηνικά σε μια πραγματική ταξιδιωτική εμπειρία, συνδέοντας όλα τα σημεία που έγιναν τα γυρίσματα με την ιστορία, τα μνημεία, τις γεύσεις της περιοχής. Σας έλεγα κάτι αντίστοιχο και προχθές για την Ιθάκη, που ετοιμάζει έτσι ένα στρατηγικό σχεδιασμό πάνω σε αυτό. Και εδώ το ερώτημα είναι, μπορεί μια ταινία να αλλάξει τον τουριστικό χάρτη ενός τόπου ή να του δώσει ένα παραπάνω branding που λέμε, δηλαδή ένα σημείο αναφοράς? Και πώς αξιοποιείται αυτό το τεράστιο διεθνές ενδιαφέρον? Γι' αυτά θα συζητήσουμε ευθύς με τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τον κύριο Θάνο Μιχελόγκονα. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα κύριε Αμπίδα, τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά. Και χαιρόμαστε πολύ που ήδη βλέπουμε κινητικότητα και από την πλευρά σας να αξιοποιήσετε αυτό που έχει συμβεί έως τώρα, και μάλιστα ο λεγόμενος κινηματογραφικός τουρισμός είναι πλέον από τις πιο δυναμικές μορφές, διάβαζα, ανάπτυξης ταξιδιωτικής παγκοσμίως.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχει τάση όταν βλέπεις κάποια εικόνα σε κάποια ταινία ή σε κάποιο ντοκιμαντέρ η οποία είναι εντυπωσιακή.
0: Μα το είδαμε πολύ... και στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, για παράδειγμα, ή στο Game of Thrones στην Κροατία. Τώρα μιλάμε για τεράστια παραδείγματα.
1: Ναι, βέβαια. Το Dubrovnik. Κοιτάξτε, το Dubrovnik είχε μια δυναμική τρομερή, ούτως ή άλλως, την οποία συνεπικούρησε προφανώς και αυτό από το Game of Thrones. Κοιτάξτε, πρώτα να σας πω ότι η δουλειά μας πάνω σε αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες, όχι τόσο αναφορικά στην ίδια διαδρομή για την οποία συζητάμε, αλλά όλο αυτό το διάστημα, ας πούμε, ως γραφείο τουρισμού ή όπως και αν μας θεωρεί κάποιος ως DMO ή οτιδήποτε, δεχόμαστε συνέχεια, κύριε Αμπίτα, αιτήματα για εικόνες, για πληροφορίες οι οποίες θα βοηθήσουν τα ρεπορτάζ και τα μεγάλα μίντια να αποκτήσουν πληροφόρηση για τον προορισμό. Έχουμε κάνει πολλά trips τα οποία ήδη συνδέουν τα locations παραγωγής με ταξιδιωτικές εμπειρίες, αφού οι δημοσιογράφοι όταν επιστρέφουν γράφουν γι' αυτό.
0: Άρα δεν είναι τυχαίο που διαβάσαμε και κορυφαία μέσα φιλοξενούσαν άρθρα με φωτογραφίες όπως το Forbes, Vogue κτλ.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι τυχαίο. Σίγουρα όμως η αφετηρία, για να είμαστε και έτοιμοι, ας πούμε, η αφετηρία είναι προφανώς η ίδια η ταινία. Εμείς συνεπικουρήσαμε στην επιθυμία που η ίδια η ταινία γέννησε σε όλα αυτά τα μίντια να καλύψει το θέμα. Τα περισσότερα λοιπόν είναι πράγματα τα οποία είναι άνθρωποι που ήρθαν οι ίδιοι, έστρεψαν σε εμάς. Κάποια όμως τα δώσαμε και εμείς. Γι' αυτό άλλωστε και εμείς ήδη, και εγώ ίδιος, κύριε Μπίτα, έχω απαντήσει σε ερωτήσεις, ας πούμε, σε διεθνή μέσα όπως το Forbes ή το Vogue, ακριβώς για το θέμα της παραγωγής, του τι προσφέρει ο προορισμός και πώς πράγματι οι εμπειρίες που μπορεί να έχουν οι επισκέπτες μας συνδέονται με τις προσδοκίες που μπορεί να έχουν βλέποντας την ταινία ή βλέποντας, τέλος πάντων, τα σκηνικά.
0: Άρα, εδώ εσείς τι βλέπετε? Βλέπετε μια ευκαιρία να ανοίγεται για την Πελοπόννησο συνολικά?
1: Κοιτάξτε, είναι σίγουρα
0: όχι
1: μια
0: ότι
1: ευκαιρία.
0: Δεν είναι όμορφη η Πελοπόννησο, δεν την ξέρουμε, δεν έχει καταπληκτικά μέρη, αλλά τώρα εδώ μιλάμε για κάτι άλλο.
1: Κοιτάξτε, η Πελοπόννησος είναι, να βάζουμε τη σωστή βάση, έτσι. Στην Ελλάδα ξέρετε ότι υπάρχουν πέντε σε επίπεδο περιφερειών, πέντε περιφέρειες οι οποίες σέρνουν το κάρο μπροστά. Η Πελοπόννησος δεν είναι μία από αυτές. Εμείς είμαστε στις δεύτερες ταχύτητας προορισμούς, πάντα σε επίπεδο περιφερειών. Εάν αυτό μπορεί να κάνει τη διαφορά. Αυτό από μόνο του, θα μου πείτε, να σας πω, δεν μπορεί να κάνει διαφορά. Όμως μπορεί να βοηθήσει σε ένα συνολικό πλέγμα δράσεων, οι οποίες συμπληρωματικά μεταξύ τους μπορεί να φέρουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Όπως βοηθάει αυτή η τρομερή προβολή που η νοτιοδυτική Πελοπόννησος έχει πάρει από αυτή την ταινία, έτσι βοηθάνε πάρα πολύ και οι τεράστιες επενδύσεις οι οποίες γίνονται στην αργολούδα και στο πρώτο χέλι. Κάθε πράγμα είναι ένα κομμάτι του παζλ. Αν συμπληρώσει πολλά, μπορεί να τα καταφέρει.
0: Ή και το οδικό δίκτυο, όταν εξυγχρονίζεται. Όλα μαζί είναι. Δεν είναι μόνο η ομορφιά, ας πούμε, ενός τόπου. Είναι και οι υποδομές.
1: Και βέβαια, και δεν είναι μόνο και η προβολή. Γιατί η προβολή, είναι ένα κομμάτι της διαδικασίας. Αυτοί οι άνθρωποι θα έρθουν, θα έχουν μια εμπειρία. Μπορεί να τη μεταδώσουν αν είναι καλή.
0: Αλλά εμείς θέλουμε να είναι καλή εμπειρία. Δηλαδή, μην ταλαιπωρηθούν, ας πούμε, να φτάσουν στα μέρη ή τέλος πάντων να αντικρίσουν κάτι άλλο από αυτό που περίμεναν.
1: Κοιτάξτε, σας έλεγα ότι η Πελοπόννησος, και το λέω αυτό έχοντας μια εικόνα και πάρα πολλών άλλων προορισμών σε επίπεδο παράκτειας Μεσογείου, τέλος πάντων, στέκεται καλά στις υποδομές. Δεν είναι εκεί το μεγάλο μας έλλειμμα. Έχουμε έναν σύγχρονο άξονα αυτοκινητόδρομο, ο οποίος διατρέχει διαγώνια την Πελοπόννησο από την Αθήνα μέχρι την Καλαμάτα. Έχουμε ένα διεθνή λιμένα, ο οποίος μάλιστα, όπως ίσως έχετε ακούσει, πλέον ιδιωτικοποιείται, περνάει σε μια νέα φάση ανάπτυξης, και οι διαδοχικές μεγάλες αυξήσεις που έχουμε τελευταία τρία χρόνια πλέον δημιουργούν νέες ανάγκες και έρχεται αυτή η ιδιωτικοποίηση τον κατάλληλο χρόνο. Πάρα πολλά πράγματα παίζουν ρόλο. Η προβολή που έχουμε πάρει όμως από την Οδύσσια είναι εκεί να μπει πραγματικά κάτι μοναδικό. Δηλαδή αυτό για να το αγοράζαμε.
0: Και είναι μια ευκαιρία, ακριβώς. Ναι.
1: Δεν το συζητάμε. Μπορεί να αντιστοιχεί, θα σας πω, κοιτάξτε, και άνθρωποι στο media είστε, ξέρετε πολλές φορές κάτι που έχει μια ονομαστική αξία ως προβολή. 10, ας πούμε, μπορεί τελικά να καταφέρεις να το πάρεις με 2. Αλλά σε ονομαστικές αξίες τουλάχιστον, εδώ μιλάμε για μια προβολή που ξεπερνά σίγουρα το 1 εκατομμύριο ευρώ. Είναι μεγάλη αξία.
0: Άρα εσείς τώρα ήδη έχετε κάνει σχεδιασμούς από ό,τι καταλαβαίνω. Για παράδειγμα, φτιάχνετε κάποιες ειδικές θεματικές διαδρομές. Που τι θα γίνεται ούτω λίγο το πολύ, θα προσπαθήσετε να συνδέσετε τα σημεία εκεί όπου πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα με σημαντικούς χώρους αρχαιολογικούς, με φυσικά τοπία.
1: Ακριβώς όπως το περιγράφετε, εμείς είχαμε ένα project που έτρεχε, το οποίο το έχουμε μπραντάρει ως Peloponnese Roots. Καταρχήν τον σχεδιασμό το κάναμε και σε συνεργασία με την Marketing Greece. Το project αυτό τι είχε σαν πυρήνα, το να σχηματοποιήσουμε κάποιες θεματικές εμπειρίες μέσα στην Πελοπόννησο. Και όταν λέμε, κυρία Μπίτα, θεματικές διαδρομές, εννοούμε διάφορα σημεία ενδιαφέροντος, τα οποία ενώνονται στη βάση ενός θέματος. Άρα δεν είναι απλά ότι βολεύει η διαδρομή.
0: Όχι, θα είναι μια θεματική και πάνω σε αυτή τη θεματική θα διατρέχει σε ένα χάρτη. Πάνω εκεί διάφορα σημεία, είτε είναι ένας χώρος ιστορικός, είτε ένα κτίριο, είτε ένα ανάκτορο.
1: Έτσι ακριβώς. Εμείς λοιπόν πήραμε τα σημεία της παραγωγής. Ποια είναι αυτά? Είναι η σπηλιά του Νέστορα, είναι η παραλία της Βοδοκίας, η παραλία της Αλβυρόλακας, το κάστρο του Ακροκορίνθου. Τα πήραμε αυτά. Η ιστορική ακρίβεια, ας πούμε, δεν έχει σχέση ακριβώς αυτό που βλέπει στην ταινία ο άνθρωπος με τον ιστορικό ρόλο που είχε αυτό το κάθε σημείο. Όμως, επειδή το πλαίσιο ιστορικά είναι ακριβές, τι προσπαθήσαμε να τα συνδέσουμε με άλλα σημεία του τόπου μας, που όπως οι Μυκήνες, το επίκεντρο είναι ο Μυκηναϊκός κόσμος, είναι ο Όμηρος, είναι η εκστρατεία της Τρίας. Άρα, έχουμε την ωραία Ελένη, έχουμε τη Σπάρτη, έχουμε τις Μυκήνες. Πήραμε λοιπόν όλα αυτά τα σημεία, τα ενώσαμε σε μια διαδρομή η οποία ξεκινάει είτε από βόρεια προς νότια, άρα ξεκινώντας από την Ακροκόρυνθο, είτε από νότια προς βόρεια, άρα ξεκινώντας από την Οθόνη, και ενώνουν αυτά τα σημεία σε μια ιστορία η οποία σου δίνει την ιστορική ακρίβεια, σου δίνει όμως και την κινηματογραφική διάσταση.
0: Και να πούμε κάτι λίγο πιο πρακτικό. Αυτό είναι μια εφαρμογή, δηλαδή θέλω να πω, μέσα από μια εφαρμογή ο καθένας που θέλει να επισκεφθεί, είτε Έλληνας είτε ξένος, όλες αυτές τις διαδρομές θα μπορεί να την έχει στο κινητό του και ταυτόχρονα να παρακολουθεί τι είναι αυτό που βλέπει, τι είναι αυτό που έχει συμβεί εδώ, ποια είναι η διαδρομή.
1: Αυτό, κυρία Μπίτα, θα είναι και μια διαδρομή. Αυτό το πιστεύω γύρω στον Οκτώβριο, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Θα είναι λοιπόν μια σελίδα η οποία έχει τις πληροφορίες, θα είναι πινακίδες στο πεδίο, και θα είναι και μια διαδρομή. Εδώ έχουμε το εξής. Επιμένω και το λέω, συγχωρείτε, γιατί έχει μεγάλη αξία. Εμείς έχετε υπόψη σας ως τόπος, κυρία Μπίτα, ένα πράγμα στο οποίο πάσχουμε είναι ότι έχουμε πάρα πολλά μικρά πράγματα, τα οποία επειδή δεν είναι ενωμένα μεταξύ τους με κάποιον τρόπο, δεν έχουν δυναμική, δεν έχουν οικονομίες κλίμακας και δεν μπορούν να μεγαλώσουν. Στρατηγικό στοιχείο των πολιτικών μας όταν εφαρμόσουμε είναι να τα ενώσουμε όλα αυτά μαζί. Εξού λοιπόν και οι θεματικές διαδρομές της Πελοποννήσου, τα Peloponnese Roots και το Odyssey, η συγκεκριμένη θεματική διαδρομή, είναι μέρος ενός συνόλου. Είναι πολλές διαδρομές. Άρα όλα αυτά που συζητάμε είναι για όλες τις διαδρομές. Ξεκινήσαμε με το Odyssey, βάζοντας κατά κάποιο τρόπο, να το πούμε απλά, το κάρο μπροστά από το άλογο. Για ποιο λόγο? Γιατί μας προλαβαίνουν εξελίξεις κινηματογραφικές. Οπότε θα έχει εφαρμογή πλοήγηση προφανώς, έχει εξαιρετική σήμανση στο πεδίο. Τώρα σχεδιάζω τις πινακίδες αυτές τις μέρες, γι' αυτό το λέω με τέτοια έμφαση. Έχει το storytelling που πρέπει να έχει, έχει το brand που πρέπει να έχει και έχει βέβαια και ένα πλάνο προβολής, η οποία προσπαθεί να συνδέσει, ξέρετε, ακόμα και σε επίπεδο λιμάκων έρευνας, ας πούμε, online, να συνδέσει το κινηματογραφικό με το
0: destination. Μα τώρα και με την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή με τα ψηφιακά εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας, μπορεί ο άλλος να βρίσκεται σε ένα μονοπάτι, ας πούμε, δίπλα σε ένα ιστορικό σημείο και την ίδια στιγμή που θα του λέει τι είναι αυτό που είχε συμβεί εδώ, βήμα-βήμα, να του πετάει και απόσπασμα από την ταινία. Δηλαδή σε αυτή την εποχή ζούμε.
1: μπορεί να του πετάει απόσπασμα από την ταινία, μπορεί να του πετάει ένα quiz το οποίο τον βάζει πιο μέσα από την ιστορία. Έχουν και αυτό που λέμε το gamification, δηλαδή έχουν και μια διάσταση παιχνιώδη αναλόγως το ποιος είναι ο χρήστης.
0: Σωστό είναι
1: όλα
0: αυτό.
1: Αυτά όμως, κυρία Βίτα, για να τα κάνεις καλά είναι πολύ δύσκολο και θα βρεθεί να σας πω ότι εάν αποκτήσετε την εικόνα ή αν έχει δώσει ψυχέτρια ή οτιδήποτε έχει τύχει και έχετε χρησιμοποιήσει τέτοια εργαλεία, είναι πάρα πολύ εύκολο να τα αναπτύξει. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο, κυρία Βίτα, να είναι πραγματικά ανταγωνιστικά, να δουν πραγματικό πολύ καλό experience και να μείνουν.
0: Ναι, δεν θέλει το πόδι. Αυτή η δουλειά δεν είναι να γίνει το πόδι, γιατί λίγο αν γίνει το πόδι, αν δεν είναι αυτό που έχετε εσείς στο νου σας να είναι, αλλά πρέπει να γίνει release γιατί είναι τώρα, ας πούμε, η ώρα, εκεί μπορεί να χαθεί η μπάλα. Για παράδειγμα, τώρα μου έστειλε ένας ακροατής μου, ο Μανουήλ, μου έφερε ως παράδειγμα, εντάξει, τι άλλο, τη Μαμά Μία την ταινία, με την Σκόπελο, πότε, σε μια εποχή όπου τα ψηφιακά εργαλεία δεν υπήρχαν, δεν ήταν στη διάθεσή μας.
1: Ναι, τότε ξεκινούσε αυτή η διαδικασία. Κοιτάξτε, τότε επηρεαζόταν πρόβλημα και ο τουρισμός, κυρία Μπίτα, τότε ήταν κάτι πολύ μικρότερο. Τώρα έχει φτάσει, είναι μια βιομηχανία που μπορεί να ξεπερνάει παγκοσμίως και την αγορά πετρελαιοειδών, έχετε υπόψη. Δηλαδή μια τεράστια βιομηχανία. Τότε επηρεαζόταν με έναν άλλο τρόπο. Αλλά σήμερα και είναι ευκαιρία, όπως το περιγράφουμε στην κουβέντα μας, αλλά είναι και πρόκληση, γιατί ταυτόχρονα όλα αυτά, κυρία Μπίτα, είναι διαθέσιμα σε όλους. Ο τουρισμός είναι ένας κλάδος ο οποίος είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός και εμείς οι δημόσιοι φορείς μπορεί να υλοποιούμε πολιτικές οι οποίες μπορεί και να μην πετύχουν. Ναι. Είναι κάτι ανταγωνιστικό, δεν είναι.
0: Όταν το θέμα είναι όμως να προσπαθείς, να θες να βάλεις ένα λιθαράκι παραπάνω, να υπάρχει μια κινητικότητα. Αυτό είναι. Γιατί σίγουρα ο δρόμος προς την επιτυχία, ας πούμε, μεσολαβούν σε αυτόν και αρκετές αποτυχίες πολλές φορές. Δεν είναι αυτό το θέμα. Θέμα είναι να το αντιληφθούμε, να κινητοποιηθούμε και να κάνουμε κάτι προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Θεωρούμε ότι και το Peloponnese Route συνολικά αλλά και το Odyssey, τη συγκεκριμένη διαδρομή, θα πετύχουν το στόχο τους, γιατί έχουν δουλέψει αρκετά πάνω με μεγάλη προσήλωση.
0: Και να σας πω, κάπου διάβασα ότι έχετε στα πλάνα σας και να δημιουργήσετε ένα κινηματογραφικό γραφείο, δηλαδή ένα film office.
1: Ναι, είναι καθοδόν και αυτό. Νομίζω το φθινόπωρο θα μπορούμε να κάνουμε και τις πρώτες, ας πούμε, δημόσιες ανακοινώσεις. Και αυτό βέβαια και είναι κάτι ανταγωνιστικό.
0: Και προσέξτε, αν δημιουργηθεί αυτό, σου λέει μετά ο άλλος, εντάξει, θέλω να πάω σε ένα μέρος που προσομοιάζει έτσι για την ταινία μου. Τέτοια μέρη στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά. Αν υπάρχει κάτι έτοιμο, όπως ένα γραφείο έτοιμο, και θεωρεί ο άλλος την η παραγωγή, δηλαδή, αυτό είναι ο άλλος. Πιο εύκολο ότι θα επικοινωνήσει πιο άμεσα. Ακόμα και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Έχετε δίκιο. Ακόμα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως ακόμα και να έχει έναν. Αυτό που λέμε στις παραγωγές τώρα, θεολογίες των μάνατζερ, ας πούμε, αν έχεις 2-3 ανθρώπους τέτοιους, οι οποίοι μπορούν να μιλήσουν με την παραγωγή και να λύσουν 2-3 απλές γενικές απορίες που μπορεί να υπάρχουν, και αυτό είναι πολύ βοηθητικό.
0: Βέβαια,
1: είναι
0: εγώ
1: βοηθητικό.
0: Προσφέρομαι location manager, να γνωρίσω σπιθαμί προς σπιθαμί όλη τη Πελοπόννησο. Πραγματικά, και μέσα από αυτό να είναι και δουλειά. Τέλεια.
1: Κοιτάξτε, ακόμα και να στήσεις ένα χαρτοφυλάκιο, δηλαδή μια τράπεζα εικόνων, όχι κάτι τρομερό, η οποία θα δίνει πολλές διαφορετικές επιλογές με ένα εργαλείο AI, ώστε να μπορεί να ψάξει το production, να βρει το σκηνικό που θέλει κτλ. Για να αποκτήσει μια εικόνα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όλα αυτά τα εργαλεία βοηθάνε να επικοινωνήσεις καλύτερα το περιεχόμενο που έχει φτιάξει όμως. Πρέπει να φτιάξει το περιεχόμενο.
0: Ναι, κύριε Μιχαλόγκο, έτσι κι αλλιώς εμείς θα παρακολουθούμε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνετε και θέλω να ολοκληρώσουμε με μια ερώτηση. Ωραία, πολύ ωραία όλα αυτά. Οι άνθρωποι, οι επιχειρήσεις, οι τοπικές, τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, πώς συμμετέχουν σε αυτή τη νέα τουριστική στρατηγική, πώς τη βλέπουν?
1: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο, κυρία Μπίτα, και προσπαθούμε όλοι υποτίθεται να το κάνουμε, να κάνουμε πιο πολύ, να ενσωματώσουμε, ας πούμε, αυτές τις μικρές οντότητες που περιγράφεται περισσότερο μέσα στις πολιτικές μας. Αν δεν το καταφέρεις, έχεις αποτύχει. Ειδικά σε τόπους όπως η Πελοπόννησος, που όλα είναι πολύ μικρά. Εμείς προσπαθούμε ειλικρινά σε κάθε φάση της διαδικασίας, με κάποιον τρόπο να τους εμπλέξουμε, είτε βγάζοντας σε διαβούλευση ένα σχεδιασμό μας, είτε εντάσσοντάς τους σε ταξίδια εξοικείωσης, ταξίδια τύπου, είτε παίρνοντας σε επίπεδο αποστολής, τους παίρνουμε μαζί μας σε εκθέσεις, είτε στις διαδρομές. Προσπαθούμε με τα ψηφιακά εργαλεία μας να συνδέουμε τις επιχειρήσεις αυτές και τις εμπειρίες που αυτές, τις υπηρεσίες που αυτές οι επιχειρήσεις, ας πούμε, προσφέρουν, με τα βήματα της διαδρομής, με τη διαδρομή την ίδια κτλ. Είναι δύσκολο όμως. Δηλαδή, κάνεις μια χαρτογράφηση, τους εντάσεις, Υπάρχουν θέματα όμως, ξέρετε, επιλεξιμότητας, πότε μπορεί να βάλεις έναν ιδιώτη μέσα, πότε όχι, γιατί εμείς διαχειριζόμαστε δημόσιους πόρους, έτσι. Υπάρχει θέμα προσμέτρησης, υπάρχουν διάφορα τεχνικά θέματα. Αλλά ειλικρινά, η ερώτηση είναι πάρα πολύ αστική, για ποιο λόγο, εάν δεν καταφέρουμε να τους βάλουμε μέσα στο παιχνίδι, έχουμε χάσει. Έχουμε χάσει εξ αρχής. Όσο καλό και αν είναι αυτό που έχουμε κάνει. Άρα προσπαθούμε να τους κάνουμε συμμέτοχους. Ο σχεδιασμός μας είναι το υλικό π.χ. για τη διαδρομή για την οποία συζητάμε. Να μοιραστεί σε μαγαζιά, επιχειρήσεις, εστίαση κτλ.
0: Ναι, και να κατανοήσουν ότι εδώ πρόκειται για μια επένδυση.
1: Ακριβώς. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο. Αλλά η στρατηγική είναι αυτή και ο σχεδιασμός είναι αυτό. Ξέρετε. Τελευταίο σχόλιο που μου φέρετε, παρεκκλίνω συνέχεια τις ερωτήσεις, αλλά έτσι για να έχετε την εικόνα. Οι μικρές οντότητες που προσπαθούμε εμείς να διαχειριστούμε είναι οντότητες οι οποίες έχουν ανθρώπους που είναι φιλότιμοι, προσφέρουν αυθεντική φιλοξενία όταν οι πελάτες τους επισκέπτονται, έχουν όλα αυτά τα προνόμια, αλλά έχουν και ελλείμματα, έχουν και προκλήσεις. Ότι ας πούμε δεν υπάρχουν τα υψηλά επίπεδα επαγγελματισμού και τεχνογνωσίας που πρέπει να υπάρχουν. Άρα με κάθε έναν από αυτούς τους συνεργάτες μας, είτε φιλοξενούμε.

Σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε μαζί μας τα σχέδιά σας. Ήταν ο κύριος Θάνος Μιχελόγκωνας, αντιπεριφερειάρχης τουρισμού της περιφέρειας Πελοποννήσου, κυρίες και κύριοι. Και έτσι με ταξιδιάρικη διάθεση σας αποχαιρετούμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 3. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα ήταν στο μικρόφωνο. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Πράσινο φως στο νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ έδωσε σήμερα το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Το εξοπλιστικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων περιλαμβάνει τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα, τον αντιαεροπορικό, αντιπυραυλικό, αντιβαλιστικό και αντιδρόουν θόλο. Οι ένοπλες δυνάμεις της νέας εποχής θα είναι μια μηχανή με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις προκλήσεις, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο μεταξύ, την πρώτη δόση ύψους 118,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Εργαλείο SAFE έλαβε σήμερα η Ελλάδα. Το ποσό αντιστοιχεί στο 15% της συνολικής κατανομής των 787,7 εκατομμυρίων ευρώ που τις αναλογούν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα θεωρεί πλέον το Ιράν υπεύθυνο για οποιαδήποτε νέα επίθεση των Χούθη μετά την επίθεση που δέχθηκαν δύο σαουδαραβικά πλοία το βράδυ της Τρίτης στην Ερυθρά Θάλασσα. Θα επιβληθεί αυστηρή στρατιωτική τιμωρία στο Ιράν και φυσικά στους ίδιους τους Χούθη, προειδοποίησε ο Τραμπ. Η σημαντική άνοδος των βάσεων των πολυτεχνικών σχολών είναι η πιο εντυπωσιακή διαφοροποίηση των φετινών βάσεων εισαγωγής στα ΕΕ σε σχέση με το 2025. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε το πρωί το Υπουργείο Παιδείας, σημειώθηκε μικρή άνοδος στις ιατρικές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μεγαλύτερη στην περιφέρεια. Οι νομικές Θεσσαλονίκης και Κομωτινής κινήθηκαν οριακά χαμηλότερα, ενώ σταθερή έμεινε η βάση στην Αθήνα. Οι βάσεις στις φυσικομαθηματικές σχολές και τις σχολές οικονομίας και πληροφορικής έχουν αυξομοιώσεις, ενώ παρατηρείται πτώση στις φιλολογικές σχολές και στα παιδαγωγικά και τουριστικά τμήματα. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 28χρονος Αιγύπτιος καθομολογία δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος μάλιστα είναι γνωστός στις αρχές. Το 2024 είχε κατηγορηθεί για σέλγια σε βάρος ανήλικης και για τον λόγο αυτό εκδόθηκε το 2026 ένταλμα σύλληψής του, ενώ είχε

0: απασχολήσει στο παρελθόν και για παράνομη είσοδο στη χώρα. Με έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και κατατόπους χαλαζοπτώσεις από αύριο στο μεσημέρι του Σαββάτου. Πορτοκαλί προειδοποίηση για την Αττική, όπου η κακοκαιρία αναμένεται να ξεκινήσει το απόγευμα της Παρασκευής και να διαρκέσει έως αργά το βράδυ. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στο Μάτι που κόστισε τη ζωή σε 104 ανθρώπους και άφησε πίσω της δεκάδες τραυματίες και ανεξίτηλα σημάδια στις ζωές των κατοίκων της περιοχής. Με μια σειρά εκδηλώσεων μνήμης, συγγενείς των θυμάτων, εγκαυματίες, τοπικοί φορείς και πολίτες αποτείουν φόρο τιμής στους ανθρώπους που χάθηκαν. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε το σώμα της Βουλής τη μνήμη των 104 νεκρών. Η σημερινή μέρα δεν προσφέρεται ούτε για λύθη ούτε για συμψηφισμός, προσφέρεται για μνήμη, αλήθεια και ευθύνη, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πρόστιμο 890 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Google για μια πολύ σημαντική απόφαση που έχει ως στόχο να εγγυηθεί ισότιμο περιβάλλον ανταγωνισμού για όλες τις εταιρείες στο ίντερνετ, μίλησε η Ευρωπαία Επίτρεπος Χένα Βιρκούνεν. Η Google από την πλευρά της επέκρινε την απόφαση που κατά τη γνώμη της θα οδηγήσει υποβάθμιση των υπηρεσιών της. 25 ρεπουμπλικανοί βουλευτές έγραψαν αυτήν την εβδομάδα στον Τραμπ για να του ζητήσουν να λάβει μέτρα αντιπίνων κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν επιμείνει να εφαρμόζει νόμους, πολιτικές ή διακριτική μεταχείριση στον ψηφιακό τομέα. Έπειτα από έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος διαπιστώθηκε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026 πλέον των 8.650 υπόχρεων προς υποβολή δηλώσεων πόθεν δεν επέβαλαν δηλώσεις ή κατέθεσαν μεν, αλλά δεν περιέλαβαν κανένα οικονομικό στοιχείο. Το μεγαλύτερο μέρος των υπόχρεων να καταθέσουν δηλώσεις πόθεν αίσιες προέρχονται κυρίως από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστήμια, γιατροί, δημοσιογράφοι, υπάλληλοι πολεοδομιών και γενικότερα πρόσωπα που συμβάλλονται με το ελληνικό δημόσιο.
1: Ο καιρός.
0: Κακοκαιρία αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι κατατόπους ισχυρά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 μποφόρ, στο Ιόνιο και το Νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7. Στην Αττική η θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Πολιτιστική διαδρομή 2026. Κύκλοι πολιτισμού στο θέατρο Αλέξη Μινωτής του Δήμου Εγάλεω. Από 5 Ιουλίου έως 28 Σεπτεμβρίου. Θέατρο, μουσική και χορός θα μας συνοδεύσουν σε ένα μοναδικό ταξίδι πολιτισμού. Τσαλιγοπούλου, Τσακνής, Βουλγαράκι, Κίτρινα Ποδήλατα, Κλαβδία, Κατσιμίχα, Μπάκουλης, καθώς και ρεπέτικα, έντεχνα και παραδοσιακά σχήματα συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές στιγμές. Σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπληρώνουν το φετινό πρόγραμμα σε ένα καλοκαίρι και ένα φθινόπωρο γεμάτα τέχνη και δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Εγάλεω.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
6: PJ Harvey.

Οι λέξεις που οδηγούν σε φόνο. Σήμερα έχουμε άλλο ένα τολμηρό αφιέρωμα. Είναι γνωστή σε ένα συγκεκριμένο κύκλο. Την αγαπάνε πάρα πολύ. Όμως δεν είναι αυτό που λέμε εμπορικό. Είναι ένα τολμηρό σημερινό αφιέρωμα όπως τα περισσότερα κάθε Πέμπτη εδώ στο Earth News. Θεωρείται μία από τις σημαντικότερες παρουσίες στον χώρο του ροκ και της εναλλακτικής μουσικής. Η BJ Harvey. Το 2011 έρχεται το άλμπουμ Let England Shake, από που ακούσαμε αυτό το κομμάτι. Άλμπουμ με έντονο πολιτικό ιστορικό περιεχόμενο, με folk και rock στοιχεία και πειραματικά στοιχεία. Κέρδισε βραβεία, για πολλούς θεωρείται το αριστούργημά της. Πήρε το δεύτερο Mercury για αυτό το άλμπουμ και είναι μία από τις λίγες που έχει κατακτήσει αυτό το βραβείο έτσι δύο φορές. Σήμερα, όπως πάντα, Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες για τα μηνύματά σας, επίσης στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. BJ Harvey.

ένα από τα κορυφαία τραγούδια σε αυτό το άλμπουμ και όχι μόνο, της PJ Harvey. Είχε μιλήσει το 2004 σε μια συνέντευξη για αυτό το άλμπουμ. Ακούσαμε το The River από το άλμπουμ Is This Desire του 1998. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε. Και είχε πει ότι είναι υπερήφανη, ίσως περισσότερο για οποιοδήποτε άλλο άλμπουμ, για αυτό εδώ το άλμπουμ, γιατί δουλεύοντας ξανά, όπως είπε, με τον Mark Ellis, Flood λοιπόν, προσπάθησα να επεκτείνω τις ικανότητές μου με την βοήθεια του Mark, με αυτό το αποτέλεσμα που είναι ένα άλμπουμ ηλεκτρονικής rock, εναλλακτικής rock και ηλεκτρονικής rock, θα έλεγα. Η PJ Harvey, πολύ σπουδαία, και νομίζω ότι πολύ λίγες φορές θα έχετε ακούσει στο ελληνικό ραδιόφωνο μία ώρα αφιερωμένη σε αυτήν. Ίσως είναι η πρώτη. Η PJ Harvey, η πρώτη φορά εννοώ, σε κάθε φάση της καριέρας της δεν φοβήθηκε να αλλάξει από rock σε blues, σε πειραματική folk, θα το παρατηρήσουμε στα διάφορα κομμάτια που θα παίξω. Προσπάθησα να είναι από όλα τα άλμπουμ της και από το τελευταίο. Αυτή η εξέλιξη είναι συνειδητή και διαρκής και πάντα με σεβασμό στην εσωτερική της ανάγκη για έκφραση.

από το άλμπουμ Stories from the City, Stories from the Sea, η PJ Harvey και το Big Exit. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα εδώ που στέλνετε, και μερικά από αυτά γράφουν μεταξύ άλλων ότι όχι μόνο μία ώρα αφιέρωμα, αλλά σπάνια ακούν τραγούδια της στο ραδιόφωνο. Η φωνή αυτή, η ερμηνεία και η στίχη έχουν μια πολύ μεγάλη γκάμα, θα το διαπιστώσετε όσοι δεν την ξέρετε, από έτσι απλό ροκ μέχρι ενέργεια σε blues, προσωπικά, σκοτεινά τραγούδια, ακόμα σίγουρα πολιτικά και κοινωνικά σχόλια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social προειδοποιεί το Ιράν με μεγάλη στρατιωτική τιμωρία εφόσον υπάρξουν κενές επιθέσεις στον Χούθη μετά από αυτές που έγιναν σε δύο τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα. Πράσινο φως από το Κισέ για το εξοπλιστικό Μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλέα και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα. Πρωταθλητές στην απόκρυψη εισοδημάτων, πανεπιστημιακοί, αυτοδιοικητικοί, πολεοδόμοι, γιατροί και δημοσιογράφοι. Πάνω από 8.000 πολίτες δεν έκαναν δήλωση πόθεν έσχες, είτε κατέθεσαν ξένη δήλωση, σύμφωνα με τα αποτελέσματα διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΔΕ. Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αντίθετη η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων στην ανανέωση της θητείας των διοικήσεων των δικαστηρίων. Καμπάνω 890 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Google για θέμητο ανταγωνισμό. Η Google από την πλευρά της επέκρινε την απόφαση που κατά τη γνώμη της θα οδηγήσει σε υποβάθμιση των υπηρεσιών της. Ρωσικά πλήγματα στήχησαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στην Ανατολική Ουκρανία, ενώ τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία και την προσαρτηθήσα Κρυμαία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές των περιοχών που επλήγησαν. Κακοκαιρία προβλέπεται για αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
6: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
7: Για να πούμε δύο λόγια για αυτά που ακούσαμε και για αυτό που έρχεται. Down by the water ήταν το, όχι το τελευταίο, το πρώτο τελευταίο τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι που υπήρχε στο τρίτο άλμπουμ της, To Bring You My Love. Μετά ακούσαμε από το debut του άλμπουμ ένα καταπληκτικό τραγούδι της που έδειξε από την αρχή τι θα γίνει, το Dress On, που το άκουσα στο BBC και ήρθε έτσι στο μυαλό μου να κάνω το αφιέρωμα τώρα, δηλαδή πριν από 2-3 μήνες. Ήρθε το, έτσι το, στο μυαλό μου το αφιέρωμα να κάνω. Ήρθε στο μυαλό μου να κάνω αυτό το αφιέρωμα. Λοιπόν, το Dry ήταν το debut του άλμπουμ που βγήκε το 1992. Πάρα πολύ μακριά. Και τώρα θα πάμε στο δεύτερο άλμπουμ της του 1993. Το άλμπουμ λέγεται Rid of Me.

Ακούσαμε από το άλμπουμ Read of Me. Το άλμπουμ, σας θυμίζω, όσοι παρακολουθούσαν τη μουσική στη δεκαετία του 90, έχει ανακηρυχθεί σαν ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της δεκαετίας του 90. Τη χρονιά εκείνη, είχε βγει την Άνοιξη, ήταν μέσα στα 5 πρώτα, στα περισσότερα έντυπα. Τότε δεν υπήρχαν διαδίκτυα. Ήταν μια διαφορετική εποχή που ο κόσμος άκουγε αυτούς τους καλλιτέχνες με διαφορετικό τρόπο. Δυστυχώς υπάρχουν, ευτυχώς από τη μία, αλλά δυστυχώς από την άλλη, υπάρχουν ίσως ανάλογοι σήμερα, αλλά δεν τους δίνει κανένα σημασία. Αύριο έχω ένα σχόλιο γι' αυτό στην εκπομπή της επικαιρότητας. Τώρα θα πάμε σε ένα άλλο άλμπουμ, όπου, τι ήθελα να πω γι' αυτό, ναι, ότι εδώ είχε συνεργαστεί με τον παραγωγό Σινωστή Βαλμπίνη. Εδώ τώρα επιστρέφουμε στο Stories from the City. Για να ακούσουμε, εδώ υπάρχει συμπαραγωγή του άλμπουμ με τον Μι Χάρβεϊ και Ρομπ Έλις. Εδώ υπάρχει αυτό το τουέτο με τον Τόμ Γιόρκ.

δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τι ήταν αυτό που ακούσαμε? The Mess We're In. Ο Tom συμμετέχει και σε άλλα κομμάτια σε αυτό το άλμπουμ. PJ Harvey και μια πραγματική μπαλάντα δολοφονίας. Nick Cave, PJ Harvey.

Και τώρα, John Paris. Αυτός ο τύπος δεν είναι τόσο γνωστός. Είναι όμως σπουδαίος μουσικός. Έχει δουλέψει μεταξύ άλλων με Tracy Chapman, με συγκροτήματα όπως η Giant Sand, και έχει συνεργαστεί με την B.J. Harvey. John Paris και Polly Jean Harvey. That was my view.

θα το αφήσουμε για το τέλος να το ακούσουμε πριν να έχουμε χρόνο και μετά ένα ακόμα. Το παίξαμε πριν από 5-6 εβδομάδες, μετά από 3 χρόνια επέστρεψε το καινούριο της PJ Harvey, Voyager.

η PJ Harvey γεννήθηκε το 1969 στο Ντόρσετ της Αγγλίας. Θυμόμαστε όσοι ακούμε μουσική από τότε ότι ξεκίνησε σαν μπάντα και μετά από μερικούς πρώτους δίσκους αποφάσισε να συνεχίσει σαν solo καλλιτέχνης κρατώντας το όνομα PJ Harvey. Μία από τις σημαντικότερες φωνές στην ελλακτική rock, την art rock σκηνή από τις δεκαετίες του 90 μέχρι σήμερα. Ένα από τα ξεχωριστά τραγούδια της δεκαετίας του 90, του 92, που μάλιστα είχε ακουστεί στους εναλλακτικούς σταθμούς και στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι αυτό που έρχεται τώρα.

οπωσδήποτε ευχαριστήθηκαν την PJ Harvey. Θα διαβάσω όμως ένα μήνυμα από έναν καλό ακροατή της εκπομπής που να σας βάλει και εσάς σε σκέψεις. Τι γράφει, προσέξτε το μήνυμα ποιο είναι. Η Γιάννη, για να λέμε και το σωστό, αν ο παρουσιαστής της εκπομπής ξέρει το κοινό του, δεν βάζει πράγματα που δεν τα ακούν, γιατί θα τους χάσει από κοινό. Έτσι λοιπόν υπακούει στις απαιτήσεις τους. Αύριο θα είναι η επικαιρότητα με διαφορετική μουσική, με αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα από Δημήτρη Ζουγκρή, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Η Ουάσιγκτον θα θεωρεί πλέον το Ιράν υπεύθυνο για οποιαδήποτε νέα επίθεση των Χούθη, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Θα επιβληθεί αυστηρή στρατιωτική τιμωρία στο Ιράν και φυσικά στους ίδιους τους Χούθη, προειδοποίησε ο Τραμπ. Το βράδυ της Τρίτης, δύο πλοία της Σαουδικής Αραβίας είχαν δεχτεί επίθεση στην Ερυθρά Θάλασσα. Η Συμφωνία για την Πυρηνική Ενέργεια για Ειρηνική Χρήση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας εξαρτάται απολύτως από την επικύρωση των συμφωνιών του Αβραάμ από το Ιριάντ, που σημαίνει την de facto αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ, ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Ιστορικό άλμα για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή χαρακτήρισε το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου την πιθανή ένταξη της Σαουδικής Αραβίας στις συμφωνίες του Αβραάμ. Πράσινο φως στο νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ έδωσε σήμερα το ΚΙΣΕΑ, που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Το εξοπλιστικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων περιλαμβάνει τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα, τον αντιαεροπορικό, αντιπυραυλικό, αντιβαλιστικό και αντιντρόουν θόλο. Στο μεταξύ, η Ελλάδα έλαβε σήμερα την πρώτη δόση ύψους 118,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Εργαλείο SAFE. Οι ένοπλες δυνάμεις της νέας εποχής θα είναι μια μηχανή με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις προκλήσεις, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Γαλάτιτσα Χαλκιδικής, επιτόπου 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Δεν απειλούνται μέχρι στιγμής κατοικίες. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 28χρονος Αιγύπτιος καθομολογία δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος μάλιστα είναι γνωστός στις αρχές. Το 2024 είχε κατηγορηθεί για ασέλεια σε βάρος ανήλικης και για το λόγο αυτό εκδόθηκε το 2026 ένταλμα σύλληψής του, ενώ είχε απασχολήσει στο παρελθόν και για παράνομη είσοδο στη χώρα. 8 χρόνια συμπληρώνει.

0: Συγκρίνονται σήμερα από την τραγωδία στο μάτι που κόστισε τη ζωή σε 104 ανθρώπους και άφησε πίσω δεκάδες τραυματίες και ανεξίτηλα σημάδια στις ζωές των κατοίκων της περιοχής. Με μια σειρά εκδηλώσεων μνήμης, συγγενείς των θυμάτων, εγκαυματίες, τοπικοί φορείς και πολίτες αποτείουν φόρο τιμής στους ανθρώπους που χάθηκαν. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε το σώμα της Βουλής τη μνήμη των 104 νεκρών. Η σημερινή μέρα δεν προσφέρεται ούτε για λύθη ούτε για συμψηφισμό. Προσφέρεται για μνήμη, αλήθεια και ευθύνη, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Την προσωρινή κράτηση του 60χρονου που επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι ζευγάρι Αμερικανών τουριστών στην Ακρόπολη αποφάσισαν μετά την απολογία του ανακρίτρια και εισαγγελέας. Η δικαστική λειτουργός έκανε δεκτό αίτημα που υπέβαλε η υπεράσπιση του κατηγορουμένου για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Η Ρωσία θα εντείνει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι σχεδιάζει να υπονομεύσει τον διάδρομο μεταφοράς σιτηρών της Ουκρανίας. Το Ουκρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Interfax Ukraine ανέφερε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως η Μόσχα επιθυμεί να εμποδίσει τη λειτουργία του θαλάσσιου διαδρόμου μεταφοράς σιτηρών. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 πλέον των 8.000 υπόχρεων προς υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες διαπιστώθηκε έπειτα από έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ότι δεν υπέβαλαν δηλώσεις ή κατέθεσαν μεν αλλά δεν περιέλαβαν κανένα οικονομικό στοιχείο. Το μεγαλύτερο μέρος των υπόχρεων να καταθέσουν δηλώσεις πόθεν έσχες προέρχεται κυρίως από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστήμια, είναι γιατροί, δημοσιογράφοι, υπάλληλοι πολεοδομιών και γενικότερα πρόσωπα που συμβάλλονται με το ελληνικό δημόσιο.
1: Ο καιρός.
0: Κακοκαιρία αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι κατατόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένη της Αττικής και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ στο Ιόνιο και τον νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Για 2 ώρες μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

Τρίτη είναι σήμερα, 23 Ιουλίου του 2026, 8 και 43 πρώτα λεπτά. Ο ήλιος πάνω κάτω, 8 και 43, θα πάει να ξεκουραστεί. Η Amy Winehouse τραγουδάει Back to Black. Τέτοια μέρα, 23 Ιουλίου του 2011, έφυγε από τη ζωή. Ήταν μόλις 27 ετών.

0: μέρα είναι μια ακόμη μαύρη επέτειος, συλλογική μαύρη επέτειος. Είχαμε βέβαια και πριν το Μάτι. Το 1974 είχαμε την κατάρρευση της Χούντας. Αυτό δεν ήταν ακριβώς μαύρη επέτειος. Μαύρες ήταν οι επέτειοι που προηγήθηκαν με την εισβολή του Ατίλα, με το πραξικόπημα με τον Σαμψόν που άνοιξε την πόρτα στους Τούρκους. Η 23η Ιουλίου είχε ήταν μια αχτίδα ελπίδας στην ουσία. Σε μια σύσκεψη με τη συμμετοχή και πολιτικών αποφασίστηκε να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Ο Νίκος Σαμψόν παραιτήθηκε στην Κύπρο, τη θέση του πήρε ο Γλαύκος Κληρίδης. Όμως δυστυχώς το 2018 αυτή ήταν μια νύχτα κόλασης. Και ξέρετε, υπάρχει ένα ζήτημα, λέμε 104 θύματα και τα λοιπά και τα... Δεν μπορείς να αποτιμήσεις σε μια τέτοια τραγωδία τα θύματα. Εννοούμε, όταν δίνουμε αυτόν τον αριθμό, τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στις φρικτές συνθήκες που την έχασαν. Αλλά τα θύματα μιας τέτοιας συλλογικής τραγωδίας δεν μπορούν να αποτιμηθούν έτσι αριθμητικά. Θα ήταν έως και αδύνατο, γιατί σκεφτείτε, λέμε και 172 τραυματίες, εντάξει, είπαμε έναν αριθμό. Σκεφτείτε τις ζωές ανθρώπων που άλλαξαν ριζικά, είτε λόγω της απώλειας, είτε λόγω του πώς ζουν από τότε μέχρι τώρα. 8 χρόνια έχουν περάσει. Εγκαυματίες, παιδιά που δεν θα μεγαλώσουν με κανένα τρόπο από αυτούς που περίμεναν ότι θα μεγαλώσουν. Είναι δηλαδή ο απόϊχος και η διαδρομή μιας τέτοιας τραγωδίας κάτι το οποίο δυστυχώς δεν μπορεί να αποτιμηθεί. Πάντα λέμε μετά παρηγορητικά να γίνουμε σοφότεροι όταν χτίζουμε σε κάποια μέρη, να λαμβάνουμε κάποια πράγματα υπόψη, όταν πρόκειται να πάρουμε ασυρμάτους για την αστυνομία και την πυροσβεστική, να μην είναι η μισή στη μια συχνότητα, η άλλη μισή άλλου τύπου που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί, να εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας με συγκεκριμένα πρωτόκολλα και πάντα βέβαια να έχουμε το φόβο του καιρού, να το πούμε έτσι, γιατί υπάρχουν κάποιες συνθήκες, βλέπετε, στις πιο προηγμένες χώρες που έχουν τρομερά συστήματα, που υπάρχουν κάποια καιρικά φαινόμενα που είναι πάνω από τις δυνάμεις μας. Το ζήτημα όμως είναι εμείς να ανταποκριθούμε στο 100% και να δούμε τι περιορίσαμε και τι δεν ήταν στις δυνάμεις μας να περιορίσουμε. Αλλά να μην μπορούμε να συνεννοηθούμε προς τα που θα κατευθύνουμε τους ανθρώπους που περνάνε από την κλειστή λεωφόρο, εντάξει, αυτό καταλαβαίνετε. Δηλαδή το τραγούδι της Amy Winehouse, το Back to Black, που είχε προσωπικό χαρακτήρα, έχει να κάνει με τα, ξέρετε, με την ατομική μας μαυρίλα, σκοτεινιά, απογοητεύσεις, έρωτες, ακούγεται έως και ευχάριστο μπροστά σε μια τραγωδία συλλογική και τέτοιου μεγέθους. Εκεί μιλάμε για ένα άλλο μαύρο που δεν μπορεί ποτέ να το καθαρίσεις τελείως. Είπαμε λοιπόν εδώ με την ομάδα Ομαδάρα. Σήμερα, ναι, ξεκινάνε και ευρωπαϊκά παιχνίδια. Άντε και εμείς οι λάτρεις του ποδοσφαίρου θα μπούμε σε μια καινούρια φάση με τις δικές μας ομάδες. Έλα μωρέ, η δική σου ήταν χάλια. Ναι, αλλά η δική μου, κοίταξε πώς τρέχουν. Έχουμε αυτές τις ωραίες μικροπαρηγοριές. Με την ομάδα εδώ λοιπόν είπαμε να ξεκινήσουμε με πολύ καλά νέα την σημερινή εκπομπή ως αντίβαρο. Πρώτα απ' όλα όμως θα δώσουμε τα στοιχεία ταυτότητας. Ο Θάνος Τσιμέκας έχει αναλάβει τα καθήκοντά του, μάλλον συνεχίζει στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Βούλα Κουλισοπούλου έχει αναλάβει όλα τα δημοσιογραφικά, τα έχει ετοιμάσει, τα έχει συντονίσει, τα έχει επιμεληθεί. Στις γενικές εργασίες και το μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Viber Earth News, μία λέξη, αφήνετε και No Radio, δύο λέξεις δηλαδή, και μπορείτε στην πλατφόρμα να στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχουμε όμως και το Messenger στην υπηρεσία σας. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες και όπως βλέπω να εσείς προλαβαίνετε πριν τα πω εγώ, στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας για να διευρύνουμε το περιεχόμενο της εκπομπής. Και πριν μιλήσουμε για μια πολύ πρόσφατη σημερινή δυστυχώς απώλεια, να εντοπίσουμε, πώς να σας πω, να βάλουμε και τον γεωεντοπισμό του τι ακούτε.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Δυστυχώς, όπως μάθαμε, έφυγε από τη ζωή στα 79 του ένας εξαίρετος συνθέτης, ο Γιώργος Σταυριανός, ο οποίος, γεννημένος στο Ηράκλειο Κρήτης, δίδασκε ως επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Είχε σπουδάσει στη Σχολή Γραμμάτων και Ανθρωπιστικών Επιστημών στο Νανσί της Γαλλίας. Είχε πτυχία ελληνικής και γαλλικής φιλολογίας, διδακτορικό στη φιλοσοφία. Και επειδή θα πάμε Πανεπιστήμιο Κρήτη σε λίγο για τα καλά νέα, θα πάμε με ένα δικό του τραγούδι.

0: Γιώργος Σταυριανός, γεννημένος στο Ηράκλειο της Κρήτης, δίδασκε βέβαια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ενώ εμείς θα πάμε στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης για αυτό που σας έλεγα, τα καλά νέα. Θα δούμε πόσο καλά νέα είναι. Όταν διάβασα τον τίτλο «Έλληνες επιστήμονες ανακάλυψαν μηχανισμό που προστατεύει το νευρικό σύστημα κατά τη γύρανση ή από τη γύρανση», αυτό θα το διευκρινίσουμε, την αναμενόμενη περηφάνεια, δικοί μας επιστήμονες ξέρουμε ότι έχουμε ένα καταπληκτικό δυναμικό, μετά όμως έρχεται και το ατομικό, το εγωιστικό. Οπ, κατά της γύρανσης, τι γίνεται εδώ, αυτές είναι σοβαρές ανακαλύψεις. Καλά, όχι μόνο αυτές, δεν επεξεγέλασε. Για να δούμε πρώτα απ' όλα τι αφορά, τι έκταση έχει, τι ενδεχόμενη εφαρμογή, γιατί πολλές φορές τέτοια επιτεύγματα μέχρι να γίνουν, πώς να το πω τώρα, μια επιστημονική καθημερινότητα, έχουν μια διαδρομή. Εδώ δεν είναι, ξέρετε, πετάχτηκα στο περίπτερο και πήρα μια τσίχλα που τη μασάω και γίνομαι νέος και όλα τα σχετικά. Για να μας εκλαϊκεύσει αυτά που μπορούμε και εμείς να κατανοήσουμε σε σχέση με αυτό το σημαντικό επίτευγμα, καλέσαμε τον κύριο Νεκτάριο Ταβερναράκη, που είναι ο καθηγητής μοριακής βιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, που έχει και την εποπτεία όλης αυτής της διαδικασίας, από ό,τι έχω καταλάβει. Θα μας τα πει ο ίδιος, αφού τον καλωσορίσω πρώτα. Κύριε καθηγητά, κύριε Ταβερναράκη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρίσκω, καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, είστε καλά πρώτα απ' όλα?
1: Καλά, καλά. Α,
0: αυτό είναι το βασικό. Άνθρωποι σαν και εσάς, γενικά επιστήμονες, άνθρωποι που προσφέρουν τόσο σημαντικά στην κοινωνία, μας ενδιαφέρει και εμάς να είστε καλά. Λοιπόν, ξέρετε, σε ένα τέτοιο δημοσίευμα μπορεί κανείς να παρανοήσει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή να πει, εντάξει, όπου να είναι σε κάνα δύο χρόνια, εγώ τη γλιτώνω, θα φρενάρω στην ηλικία που είμαι και όλα θα είναι μια χαρά. Είδα βέβαια τα ευρήματα μιας μελέτης που κάνατε, να δώσουμε και μερικά στοιχεία, από το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας. Έχουν ήδη δημοσιευθεί, δηλαδή δεν είναι ένα στάδιο τώρα το ψάχνουμε, είναι σωστό αυτό?
1: Ναι, ναι, στην ουσία είναι ολοκληρωμένη η μελέτη και η δημοσίευση έχει γίνει ήδη των αποτελεσμάτων.
0: Σε επιστημονικό επίπεδο. Και τι δείχνει αυτή η έρευνα, κύριε καθηγητά?
1: Η έρευνα αυτή που έγινε στην ουσία οδήγησε στην αποκάλυψη ενός μηχανισμού που δεν τον ξέραμε πριν. Α. Και έχει να κάνει με το πώς προστατεύονται τα νευρικά μας κύτταρα από βλάβες που μπορεί να συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Καθώς περνάνε τα χρόνια, στοιχεία των κυττάρων μας, όπως οι πρωτεΐνες, το DNA, υπόκεινται σε βλάβες. Συμβαίνουν αυτές οι βλάβες όπως συμβαίνουν σε κάθε τι. Ένα αυτοκίνητο που κυκλοφορεί στο δρόμο παθαίνει βλάβες. Το ίδιο συμβαίνει και στα κύτταρά μας. Αλλά τα κύτταρά μας δεν είναι ανυπεράσπιστα, έχουν μηχανισμούς που τα προστατεύουν από αυτές τις βλάβες, μπορούν να επιδιορθώσουν κάποιες από αυτές.
0: Αμήνονται ως ένα βαθμό βέβαια, αλλιώς δεν θα γερνούσε το νευρικό μας σύστημα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτοί όλοι οι μηχανισμοί επιδιόρθωσης βλαβών δεν είναι τέλειοι. Κάποιες βλάβες θα ξεφύγουν, θα συσσωρευτούν και στο τέλος θα συμβεί αυτό που λέμε γύρανση.
0: Γιατί μιλάμε για νοητική και κινητική γύρανση ή γενικότερα?
1: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στη συγκεκριμένη μελέτη, επειδή μελετήσαμε νευρικά κύτταρα, στην ουσία αυτό που γίνεται είναι ότι όταν αυτές οι βλάβες συσσωρευτούν, τα κύτταρα αυτά τελικά πεθαίνουν. Δηλαδή έχουμε φαινόμενα νευροεκφυλισμού.
0: Μάλιστα.
1: Όπως για παράδειγμα στην νόσο Αλσχάιμερ, στην νόσο Πάρκινσον και σε άλλες ασθένειες που σχετίζονται με τη γύρανση.
0: Μάλιστα. Εσείς λοιπόν τι βρήκατε που δεν αυτό το ξέραμε λοιπόν πριν?
1: Αυτό λοιπόν που βρήκαμε είναι ένας νέος μηχανισμός τον οποίο διαθέτουν τα κύτταρα προκειμένου να ρυθμίζουν αυτή τη διαδικασία αποτοξίνωσής τους από τις βλάβες.
0: Μάλιστα.
1: Στην ουσία πρόκειται για ένα μηχανισμό ελέγχου της διαδικασίας αυτοεπιδιόρθωσης που διαθέτουν τα νευρικά κύτταρα. Και αυτό που καταφέραμε να δείξουμε είναι ότι αν τροποποιήσουμε κατάλληλα αυτό το μηχανισμό με ειδικές παρεμβάσεις στο γενετικό υλικό, στο DNA, μπορούμε, αν τον ενεργοποιήσουμε περισσότερο το μηχανισμό αυτό, να προστατεύσουμε τα νευρικά κύτταρα από νευροεκφυλισμό, από ασθένειες όπως η νόσος Αλσχάιμερ για παράδειγμα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά επίσης και να μεγαλώσουμε τη διάρκεια ζωής πειραματοζώων. Από την άλλη, εάν μειώσουμε το μηχανισμό αυτό, εάν τον εξασθενήσουμε δηλαδή, τότε έχουμε το ακριβώς αντίθετο.
0: Γερνούν γρηγορότερα. Άρα έτσι έχουμε, και με τις δύο προσεγγίσεις, την αρνητική και τη θετική, σιγουρευτήκατε ότι αυτός είναι ο μηχανισμός που παρεμβαίνει με αυτόν τον τρόπο.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό καταλαβαίνω. Γι' αυτό είπατε και το αρνητικό παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Άρα σίγουρα αυτός το κάνει. Και είναι εφικτό να παρέμβουμε και να τον ενεργοποιήσουμε ή να τον βελτιώσουμε.
1: Είναι εφικτό σε πειραματόζωα να το κάνουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Μπορούμε με κατάλληλες παρεμβάσεις να ρυθμίσουμε το πόσο πολύ παράγεται μια πρωτεΐνη μέσα στα κύτταρά μας.
0: Mm-hmm.
1: Μπορούμε δηλαδή να την κάνουμε να παράγεται περισσότερο, να παράγεται λιγότερο. Εάν πρόκειται για ένα ειδικό ένζυμο όπως αυτό που βρήκαμε εμείς, μπορούμε να το κάνουμε να είναι περισσότερο ενεργό, λιγότερο
0: Μάλιστα.
1: ενεργό. Τέτοιου είδους παρεμβάσεις είναι εφικτό να γίνουν σε πειραματόζωα. Αλλά ακόμα δεν είναι εφικτό να γίνουν στον άνθρωπο.
0: Α, γιατί ήμουν έτοιμος να σας πω μόλις κλείσουμε να σας δώσω τα στοιχεία μου να με βάλετε στον κατάλογο των εθελοντών. Έφευγα κατευθείαν, αλλά μου λέτε ότι αυτό έχει ένα δρόμο ακόμα.
1: Ακριβώς, αυτό είναι το επόμενο βήμα. Γιατί πλέον μπορούμε, έχοντας γνώση του μηχανισμού, έχοντας δηλαδή αυτή την πληροφορία σχετικά με το πώς τα κύτταρα αμήνονται και προστατεύονται απέναντι από βλάβες, τώρα πλέον μπορούμε με βάση αυτή τη γνώση να αναπτύξουμε μια φαρμακευτική ουσία, μια χημική ένωση.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία θα μπορεί να
0: λειτουργεί ενισχυτικά.
1: Ακριβώς, να ενεργοποιεί περισσότερο αυτό το συγκεκριμένο ένζυμο για παράδειγμα.
0: Αυτό το καλό είναι αυτό το CYLD1.
1: Ακριβώς,
0: ή,
1: ακριβώς.
0: Τα έχω σημειώσει για να ξέρω αν βγει και κυκλοφορήσει από τους πρώτους. Δύο ερωτήσεις πριν σας ευχαριστήσω. Αν υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, αν μπορεί να γίνει μια εκτίμηση, πότε αυτό θα είναι εφικτό να προσεγγίσει έστω τη δοκιμαστική περίοδο στον άνθρωπο, είναι η μία ερώτηση.
1: Αυτό είναι δύσκολο να το προβλέψω. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι είμαστε ήδη στο στάδιο το προκλινικό, δηλαδή
0: Μάλιστα.
1: στο να δοκιμάζουμε κάποιες συγκεκριμένες χημικές ενώσεις σε πειραματόζωα για να δούμε αν είναι ασφαλείς.
0: Πώς ανταποκρίνονται, μάλιστα.
1: Πριν τις δώσουμε σε ασθενείς.
0: Mm-hmm.
1: Αυτές οι διαδικασίες απαιτούν, όπως καταλαβαίνετε, κλινικές δοκιμές.
0: Και
1: απαιτούν
0: σοβαρά πρωτόκολλα, ναι, ναι, δεν μπορεί να παίξει.
1: Απαιτούν
0: με αυτό
1: συνεργασία με νοσοκομεία, με κλινικούς γιατρούς, με φαρμακευτικές εταιρείες. Είμαστε στη διαδικασία να το κάνουμε αυτό. Αλλά είναι χρονοβόρες αυτές οι
0: μάλιστα
1: διαδικασίες. Πιστεύω όμως ότι σε μια πενταετία θα έχουμε περισσότερα δεδομένα.
0: Μάλιστα.
1: Ώστε να μπορούμε να πούμε με ασφάλεια αν κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει ή όχι σε ασθενείς με νευροεκφυλιστικά νοσήματα.
0: Συγχαρητήρια για το επίτευγμα, το λέω ειλικρινώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δώσατε έτσι και εκλαϊκευμένα αυτή την πληροφορία. Με αγωνία θα περιμένουμε τα επόμενα βήματα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γεια
1: καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
0: Η παράταση της ζωής και μάλιστα με ποιότητα, γιατί άλλο να ζεις πιο πολύ, αλλά το πώς ζεις είναι μεγάλη ιστορία. Πολύ ελπιδοφόρα ανακάλυψη μιας ελληνικής ομάδας για ένα θέμα που είναι πραγματικά παγκοσμίου ενδιαφέροντος. Και δεν το έχουν κρατήσει μυστικό, γιατί ξέρετε, σε όλα αυτά λένε έχουν βρει εκείνο το άλλο, αλλά δεν μας το λένε. Δεν θα κρατήσουμε κι εμείς μυστικό ότι σαν σήμερα, ναι βέβαια, το 1996 έφυγε από τη ζωή η Αλίκη Βουγιουκλάκη.

μεγάλη προθυμία εδώ για εθελοντισμό. Έχουμε και ακροατές και το δικό μου λέει τηλέφωνο να μπω στις δοκιμές για αυτό το φάρμακο που μειώνει και καταπολεμά το γύρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social προειδοποιεί το Ιράν με μεγάλη στρατιωτική τιμωρία εφόσον υπάρξουν και νέες επιθέσεις στον Χούθι έπειτα από αυτές που έγιναν σε δύο τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας την περασμένη Τρίτη στην Ερυθρά Θάλασσα. Πράσινο φως από το Κισαία για το εξοπλιστικό μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλέα και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλαγιά Αιτωλοκαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, ένα τμήμα πεζοπόρων, 4 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πρωταθλητές στην απόκρυψη εισοδημάτων, πανεπιστημιακοί, αυτοδιοικητικοί, πολεοδόμοι, γιατροί και δημοσιογράφοι σύμφωνα με τα αποτελέσματα διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΔΕ. Η Ρωσία σχεδιάζει να υπονομεύσει τον διάδρομο μεταφοράς σιτηρών εντείνοντας τις επιθέσεις της σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Γερμανία είναι μια χώρα με μεταναστευτικό υπόβαθρο, ας το αντιληφθούμε επιτέλους, δήλωσε ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ και τόνισε πως οι Γερμανοί δεν πρέπει να επιτρέψουν ιδεολογίες ξενοφοβίας και γενοκτονίας με τις οποίες κατά το παρελθόν δολοφόνησαν εκατομμύρια ανθρώπους. Ρωσικά πλήγματα στήχησαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στην Ανατολική Ουκρανία, ενώ τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία και την προσαρτηθήσα Κρυμαία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές των περιοχών που επλήγησαν. Συνελήφθη η 32χρονη Αλοδαπή, μέλος διεθνούς κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών και από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν πάνω από 19 κιλά ακατέργαστης κάναβης. Κακοκαιρία αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

Ακούσατε μια πόρτα να ανοίγει, κάποιον να μπαίνει ενθουσιασμένος. Ήταν ο Χάρης Κουτουλογέννης, έφερε γλυκά. Αχ, πήρα μόνο ένα. Αφού μου είπε ότι και δύο κόρες του πέρασαν. Μπράβο, Χάρη, άσε παιδί μου, άσε και να έξω. Δηλαδή μόνο η μία κόρη κερνάει. Είναι μέρες αυτές πολύ σημαντικές. Βγήκαν οι βάσεις σήμερα. Καταλαβαίνετε τη χαρά. Έχει έρθει εδώ με 3-4 τεράστια κουτιά και μας μοιράζει γλυκά. Φαντάζομαι αυτό θα συμβαίνει σε πάρα πολύ κόσμο. Όσοι και όσες παιδιά δεν είστε όμως σε αυτή τη φάση της εισαγωγής, μην το παίρνετε πολύ βαριά. Ξέρετε, στην επόμενη στροφή μπορεί να σας περιμένει το καλύτερο, αυτό που δεν είχατε καν υποψιαστεί σε σχέση με το Πανεπιστήμιο. Μια τέτοια μέρα, 23 Ιουλίου δηλαδή, γεννήθηκε η μεγάλη, σπουδαία, ο θρύλος της πορτογαλικής μουσικής, η Αμάλια Ροντρίγκες.

δούμε κάποια από τα μηνύματά σας. Γιατί είπαμε πάντα έτσι την πατάμε με το δίωρο. Εντάξει, έχουμε χρόνο εδώ να μιλήσουμε με τους ακροατές, ακροάτριες, τα παιδιά, για όσους και όσες δεν θίγονται από την προσφώνηση και στο τέλος δεν τα καταφέρνουμε. Καλό δροσερό απόγευμα σε όλη την παρέα, ευχήθηκε η Πέπη νωρίτερα. Να, κοιτάξτε εδώ τώρα κίνηση, παιδιά. Ο Κωνσταντίνος: προσφέρομαι για πείραμα για αυτά που λέγαμε τον καθηγητή, τον κύριο Ταβερναράκη, για το μηχανισμό που το βρήκε δική μας η ελληνική επιστημονική ομάδα, παιδιά, από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Ένα μηχανισμό που αναλαμβάνει την επιδιόρθωση των νευρικών κυττάρων, και αν αυτόν τον μηχανισμό τον ενισχύσεις, τον βοηθήσεις και τα λοιπά, μπορεί να έχουμε θεαματικά αποτελέσματα. Εγώ δήλωσα στον αέρα ότι θέλω να είμαι ο πρώτος άνθρωπος εθελοντής. Ο Κωνσταντίνος το πήγε ένα βήμα παραπέρα. Ας με ονομάσουν και ζώο, λέει. Εγώ πάω από τώρα στα πειράματα. Δεν θα περιμένω πότε θα έρθει στους ανθρώπους. Καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό σου, Κωνσταντίνε. Αν και από ό,τι βλέπω εδώ στη φωτογραφία, είσαι και νεότατος. Όταν θα είναι ώρα εσύ να ανησυχείς για αυτά, θα έχουν βρει πολλά πράγματα. Ενώ εδώ ο φίλος μας ο Πέτρος μερικές φορές λέει: πιστεύω ότι όλες αυτές οι ανακαλύψεις περιγύρατος, αυτές δεν θα τις προλάβω δυστυχώς. Τι ειρωνία, Θεέ μου. Αυτό είναι μια μεγάλη αγωνία. Μην το βρει η ανθρωπότητα, αλλά εμείς δεν ανήκουμε τότε σε αυτήν, ενώ τη ζώσα ανθρωπότητα, για να μας βοηθήσουν οι ανακαλύψεις. Ο Γιάννης μας έχει δώσει πολύ ωραίες πληροφορίες για το μουσικό ημερολόγιο. Μία-μία όσες προλάβουμε θα τις λέω, Γιάννη, και θα βάζουμε και το σχετικό τραγούδι. Ξεκινήσαμε με Amy Winehouse πάντως, γιατί μας είχε ενημερώσει και στο Facebook. Τι λέει ο Σπύρος? Για τη δουλειά. Μας έχουν ψοφήσει, λέει. Ξεκούραση θέλουμε. Σε ποιους αναφέρεσαι, αγαπητέ Σπύρο? Δεν έχω καταλάβει, αλλά το διάβασα. Ο Angel που λέει: αντί για φάρμακα, νευροπλαστικότητα, αυτοεπιδιόρθωση του DNA. Ναι, αλλά για να γίνει αυτοεπιδιόρθωση πρέπει να δώσει κάποιες πληροφορίες στον οργανισμό. Αυτά μας εξηγούσε ο καθηγητής. Και ο φίλος μας που υπογράφει Faust μου λέει: δώσ' του σε παρακαλώ και το δικό μου τηλέφωνο. Εννοεί να μας ειδοποιήσουν να πάμε ως πειραματόζωα. Όχι ότι μας ενδιαφέρει μας το γύρας, αλλά για να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας. Θα γίνουμε εμείς πειραματόζωα για να ωφεληθείτε εσείς οι υπόλοιπες και οι υπόλοιποι. Πριν περάσουμε σε αυτό το θέμα που ούτως ή άλλως, να είδατε, έφερε εδώ και ο Χάρης τα γλυκά και όλα τα σχετικά, γιατί με την ανακοίνωση των βάσεων παιδιά και γονείς, συγγενείς, φίλοι γνωρίζουν πια τις δυνατότητες και αρχίζει μια άλλου τύπου κινητικότητα. Και αν το παιδί να πάει κάπου μακριά, αν βέβαια έχεις δει ότι είχε ψηλή βαθμολογία, έχεις κοιτάξει ενδεχομένως σπίτια, δηλαδή αρχίζει μια ολόκληρη διαδικασία. Θα τα δούμε αυτά στην συνέχεια, αφού αποσαφηνίσουμε και τι ακριβώς, πώς διαμορφώνονται αυτές οι βάσεις. Θα το συζητήσουμε στην συνέχεια. Βλέπω όμως εδώ μία ενδιαφέρουσα είδηση. Έχουν περάσει 3 χρόνια, ναι, τουλάχιστον. Είδα ότι στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για τα ΤΕΜΠΗ, κυρία Μιλένα Αποστολάκη ρώτησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των ελληνικών σιδηροδρόμων, τον κύριο Παλιό, για αυτό το σύστημα αυτόματης πέδησης. Θα το έχετε διαβάσει, ETCS. Αυτό είναι ένα σύστημα που αν διαπιστώσει από μόνο του ότι το τρένο είναι σε γραμμή που δεν έπρεπε, ότι κάτι κινείται, ό,τι, φρενάρει μόνο του το τρένο. Αυτό λοιπόν το έχουμε, λέει, εγκαταστήσει. Και ρώτησε η κυρία Αποστολάκη τον κύριο Παλιό, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, εάν αυτό λειτουργεί. Και της απάντησε ότι είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό στο μεγαλύτερο μέρος και περιμένουμε και τις άδειες για το υπόλοιπο δίκτυο. Και ξαναρώτησε η κυρία Αποστολάκη: εγώ δεν σας ρώτησα αν είναι εγκατεστημένο ή λειτουργικό, αν λειτουργεί. Λέει, μα σας είπα είναι λειτουργικό, επέμεινε η κυρία Αποστολάκη και η απάντηση ήταν είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό,
Αν λειτουργεί σήμερα, δεν λειτουργεί σήμερα. Δηλαδή είναι λειτουργικός προς τη δυνατότητα, αλλά δεν λειτουργεί. Και χρειάστηκε να γίνει μια ολόκληρη τέτοια ιστορία για να μάθουμε το σύστημα αυτόματης παίδησης έχει εγκατασταθεί, είναι εν δυνάμει λειτουργικό, γι' αυτό καμιά φορά χρειάζεται μια προσοχή στη διατύπωση, εγκατεστημένο λέει στα περισσότερα τμήματα και αδειοδοτείται στα υπόλοιπα.

Κοιτάξτε, επειδή όταν βγω από το ραδιοθάλαμο, το Viber δεν μπορώ να το έχω στη διάθεσή μου, γιατί είναι του προγράμματος, δεν το έχουμε εμείς στα κινητά μας. Οι υποψηφιότητες που βλέπω εδώ, εθελόντριες και εθελοντές για αυτά τα πειράματα για να απομακρύνουμε το γύρας και τα λοιπά, αν θέλετε να μου στείλετε και στο απολύτως σχετικό, στη σελίδα της εκπομπής, να τα καταγράψω μετά και ας στείλω μετά ένα mail στον κύριο Ταβερναράκη με μερικές χιλιάδες ακροάτριες, ακροατές και μένα, που είμαστε πρόθυμες και πρόθυμοι να βοηθήσουμε την επιστήμη.

γιατί με μπέρδεψες, Αλέξανδρε. Καλησπέρα σας, λέει. Καλό απόγευμα. Ανατριχιαστική ανακάλυψη με την καλή έννοια. Με την καλή έννοια. Αλλά το νου σας, ρε Μάλια, λέει, δεν παρατείνει την νεότητα, αλλά τη ζωή. Όχι, Αλέξανδρε, παρατείνει με ποιοτικά χαρακτηριστικά τη ζωή. Αποτρέπει τον εκφυλισμό των νευρικών κυττάρων, των γνωστικών λειτουργιών κτλ. Τώρα, αν θα δείχνουμε 18ρηδες σαν να έχουμε περάσει μόλις στο πανεπιστήμιο, αυτό δεν το ξέρω. Να, και ο Βασίλης Νικολόπουλος που συνεργάζεται εδώ με το Θάνο Τσιμέκα στην Τράπεζα Ήχου, λέει όχι, δεν θέλουμε να δείχνουμε και τόσο μικρή, θέλουμε να έχουμε την οριμότητα που κερδίσαμε με κόπο και αγώνες, αλλά να κρατήσει λίγο παραπάνω.

αυτάς ως, πώς να το πω τώρα, ως έννοια, δεν σπουδάει στο πανεπιστήμιο, ξέρει αυτός και κάνει ό,τι κάνει, αλλά ότι στο πανεπιστήμιο πέρα από τον έρωτα για την, τα γράμματα, την πνευματική ανάπτυξη και τα λοιπά, είναι πάρα πολύ πιθανό να συναντήσεις και τον έρωτα έρωτα. Εκεί νομίζω ότι το τραγούδι αυτό θέλει μια διευκρίνηση ή ένα στιχουργικό πείραγμα. Δηλαδή μπορεί και μέσα στο, όχι μπορεί, πολύ συχνά μέσα στο πανεπιστήμιο έρχεται αυτός ο σκανδαλιάρης θεός και κάνει τις δικές του δουλειές. Αλλά ας αφήσουμε τώρα τον έρωτα, τον φτερωτό θεό να ρίχνει τα βέλη του όπου να είναι, για να δούμε εμείς κάποια πράγματα.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα που ανακοινώθηκαν οι βάσεις μετά τις εξετάσεις για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Παλιά περίμενες να σε ειδοποιήσουν, να τρέξεις στο σχολείο, να δεις τους πίνακες. Από μια περίοδο και μετά, και νομίζω αυτό ισχύει, όχι νομίζω, ισχύει σήμερα, δεν έχει τα στοιχεία της μαθήτριας ή του μαθητή. Έχει μόνο το κωδικό αριθμό για λόγους, λέει, προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Λες και τώρα στο τμήμα εκεί που θα πάει αυτό, δεν ξέρω εγώ αν ο Βασίλης πέρασε πρώτος, ας πούμε, στη φιλοσοφική και εγώ κόπηκα από την νομική. Τέλος πάντων, υπάρχει αυτό το σύστημα, υπάρχουν βέβαια ηλεκτρονικοί τρόποι ενημέρωσης, οπότε μπαίνει ο κόσμος και τα μαθαίνει αμέσως. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Χατζητέγα, τον εκπαιδευτικό αναλυτή, να δούμε λίγο τις φετινές βάσεις, γιατί έγινε και μεγάλη κουβέντα, όπως γίνεται και κάθε χρόνο, αν σε κάποια μαθήματα και σε κάποιες σχολές η ποιότητα, η δυσκολία, η ευκολία των θεμάτων αλλάζει τα δεδομένα, και να δούμε λίγο και πώς κινήθηκαν οι σχολές και τι συνεπάγεται αυτό εν τέλει και για φοιτήτριες, φοιτητές, αλλά και για το επιστημονικό δυναμικό που θα βγει μετά από τα πανεπιστήμια. Κύριε Χατζητέγα, καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε κοντά μας.
1: Καλό απόγευμα, κύριε Παπασταματίου. Ωραία το είπατε.
0: Καλά το είπα, κατά λάθος θα το είπα. Άμα ήταν καλό.
1: Το πανεπιστήμιο κάνει κανένας, αν μη τι άλλο, γνωριμίες και σχέσεις μιας ολόκληρης ζωής.
0: Ακριβώς. Και συναντάει, μπορεί να συναντήσει και τον έρωτα της ζωής του ή αυτόν που νομίζουμε τότε, γιατί ξέρετε, κάθε φορά το για πάντα, ειδικά στον έρωτα, είναι μέχρι τη στιγμή που θα τελειώσει. Ναι. Μέχρι εκείνη τη στιγμή όμως είναι για πάντα. Βέβαια, το πέρασμα από το πανεπιστήμιο σε ορίζει ως ένα βαθμό για πάντα και για το υπόλοιπο, όπως και να είναι, θετικό ή αρνητικό, συνήθως θετικό. Έχουμε φέτος λοιπόν βάσεις που, από ό,τι διάβασα και εγώ λίγο πιο πρόχειρα, γιατί λέω θα μας τα πει ο κύριος Χατζητέγας, εγώ δεν θα τα καταλάβω και το ίδιο, ότι έχουμε, ας πούμε, μαθηματικά, φυσική πιο προσιτά από άλλες χρονιές, ή ανέβηκαν οι βάσεις, ήταν ευκολότερα τα θέματα?
1: Έτσι ακριβώς, όταν είναι ευκολότερα τα θέματα οι βάσεις ανεβαίνουν, όταν είναι πολύ δύσκολα οι βάσεις κατεβαίνουν. Ξέρετε όμως, οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας διαγωνισμός κατάταξης των υποψηφίων, και επομένως δεν μπορεί να ισχύσει αυτή η λογική του κάτω από τη βάση που έχουμε συνηθίσει στο σχολείο. Είναι διαγωνισμός κατάταξης, δεν είναι προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις που πιστοποιούν την ελάχιστη γνώση.
0: Άρα εγώ δηλαδή, αν φέτος έγραψα ένα συγκεκριμένο βαθμό φυσική, μπορεί να μην μπω στο φυσικό, αλλά αν αυτό το είχα γράψει πέρυσι, να έμπαινα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Υπάρχει αυτή η σχετικότητα, αναμφίβολα. Είναι απαιτητικές οι πανελλαδικές εξετάσεις. Συχνά λέμε ότι το 10 είναι το μισό του άριστα. Επομένως, θα πρέπει να το δούμε με αυτή την λογική της κατάταξης των υποψηφίων. Και βέβαια, από εκεί και πέρα, οι βάσεις έχουν υποδηλώνουν μια σταθερή ζήτηση σπουδών.
0: Μάλιστα.
1: Για παράδειγμα, οι νομικές και οι ψυχολογίες είναι ζητούμενο. Τα πολυτεχνιακά τμήματα είναι ζητούμενα. Οι σχολές της πληροφορικής παρουσιάζουν πολύ μεγάλη ζήτηση και στο κέντρο αλλά και σε περιφερειακά τμήματα.
0: Είναι το σήμερα και το αύριο και σε επαγγελματική διαδρομή, να το πούμε έτσι.
1: Ακριβώς. Και οι ιατρικές σχολές, επίσης όλες οι σχολές υγείας, έχουν μια σταθερή ζήτηση διαχρονικά. Αυτά είναι περίπου δεδομένα. Σίγουρα αυτό το οποίο λείπει στο σύστημά μας,
0: ναι,
1: δεν είναι βέβαια η κοινωνική εμπιστοσύνη και η αδιαβλητότητα. Θα χρειαζόταν όμως έναν εξυγχρονισμό, κάτι πιο ευρωπαϊκό, να είναι.
0: Γιατί υπάρχει λιγότερο μια συζήτηση γύρω από αυτό. Απ' τη μία θέλουμε να κρατήσουμε τον αδιάβλητο χαρακτήρα, αλλά να μειώσουμε και τις αντικειμενικές αδικίες που μπορεί να προκληθούν από αυτό το σύστημα.
1: Μπορούμε να τα πετύχουμε και τα δύο, όπως ακριβώς το είπατε, και η συζήτηση είναι ανοιχτή. Και το ευχάριστο, πέρα από έτσι κάποιες λεκτικές αντιπαραθέσεις, είναι ότι όλοι συγκλίνουν ότι αυτό είναι το αναγκαίο, το να επιστρέψουμε στο λύκειο, να επιστρέψουμε στο σχολείο, να είναι το απολυτήριο διαβατήριο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση όπως συμβαίνει.
0: Αλλά να είναι και μια πιστοποίηση προσωπικής καλλιέργειας, δηλαδή μην βγούμε μόνο για να πάμε εκεί και μετά να πιάσουμε δουλειά και έχουμε χάσει όλη αυτή τη γενική παιδεία που πρέπει ένας άνθρωπος να έχει για να μπορούμε να ζούμε καλά όλοι μαζί.
1: Όλα αυτά είναι ζητούμενα. Σίγουρα έχει το Λύκειο γίνει ένας προθάλαμος προετοιμασίας για τις εξετάσεις. Mm-hmm. Κάποιοι υπουργοί παιδείας το έχουν πει στο παρελθόν ότι η χώρα δεν έχει Λύκειο και είναι μια πραγματικότητα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα σύστημα το οποίο να είναι ηπιότερο, απολύτως αντικειμενικό και οπωσδήποτε αδιάβλητο, γιατί ξέρετε στην ελληνική κοινωνία η καταξίωση των πανελλαδικών εξετάσεων εδράζεται ακριβώς πάνω σε αυτό το γεγονός. Ναι. Το γεγονός δηλαδή ότι ενώ δεν είχαμε πολλούς αδιάβλητους θεσμούς, οι πανελλαδικές ήταν πάντα εδώ πέρα ένα σημείο που δεν επιδέχονταν καμία αμφισβήτηση ως προς το αποτέλεσμα.
0: Ως προς τη διάβγεια του συστήματος. Απ' την άλλη, σε κάποια παιδιά ακριβώς το ότι αυτό είναι εντοπισμένο εκεί και καθοριστικό μπορεί να τους δημιουργεί ένταση μεγαλύτερη από αυτή που μπορούν να αντέξουν. Δεν είμαστε. Εμείς ήμασταν παιδιά. Δεν είναι όλα τα παιδιά ή όλοι οι άνθρωποι κατάλληλοι για να πάνε και να δώσουν σε μια στιγμή αυτό που λέμε τη μεγάλη μάχη. Δηλαδή πολλά παιδιά μπορεί να πέδιδαν πολύ διαφορετικά αν μέσα σε όλη τη χρονιά με εργασίες, με αυτό που λέμε το εθνικό απολυτήριο. Είναι δηλαδή μια σκέψη που πρέπει να την κάνουμε για το πώς η ένταση δημιουργείται. Άλλωστε το ξέρουμε και στα παιδιά και στις οικογένειες.
1: Σίγουρα στο παρελθόν ήταν εντονότερη, γιατί υπήρχαν και λιγότερες ευκαιρίες. Σήμερα υπάρχουν πολλές ευκαιρίες, ναι, πέρα από τα δημόσια πανεπιστήμια, τα οποία πάντως και εκεί θέλει μια προσοχή, γιατί σκεφτείτε ότι τα τελευταία 6 χρόνια έχουμε κάθε χρόνο 10.000 κενές θέσεις. Είναι κάτι το οποίο χρήζει μιας διόρθωσης.
0: Φέτος έμειναν 9.739, διαβάζω εδώ στις σημειώσεις μου.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά είναι πάνω κάτω εκεί που το είπατε, λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής.
1: Μόνο που η ελάχιστη βάση εισαγωγής δεν απορρίπτει μόνο τις λευκές σκόλες και τις πολύ χαμηλές βαθμολογίες, απορρίπτει και κάποιους οι οποίοι θα μπορούσαν κάλλιστα να περάσουν και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Έχει δηλαδή χρήση διορθώσεων στους συντελεστές και είναι κάτι το οποίο πρέπει να αξιολογηθεί μέχρι να φτάσουμε σε ένα νέο σύστημα το οποίο να είναι με αυτά τα χαρακτηριστικά που προσδιορίσατε προηγουμένως, και αδιάβλητο και απολύτως αντικειμενικό και ηπιότερο, και να ζωντανέψει και το σχολείο σε αυτή την κατεύθυνση, να μην είναι ένα λύκειο 4 μαθημάτων.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα δούμε πώς, ναι, θα φτάσουμε εκεί πέρα.
0: Αυτό, πάντως, ναι, θέλει έναν
1: δεν υπάρχουν και πολλές διαφορετικές ιδέες. Όλοι περίπου το ίδιο πράγμα λένε και ένας διάλογος που είναι σε εξέλιξη.
0: Να το κάνουμε μετά τις εκλογές, γιατί προεκλογικά σοβαρούς διαλόγους δεν πετυχαίνουμε εύκολα, κύριε Χατζητέγα. Δηλαδή τώρα και να συμφωνούμε εσείς και εγώ, άμα εσείς είσαστε άλλη ομάδα ή άλλο κόμμα από μένα, θα σας βρω 3-4 ελαττώματα σε αυτό που λέτε. Ακόμη και αν δεν το είχατε πει, θα το έλεγα εγώ. Είναι ένα θέμα αυτό, ξέρετε. Η περίοδος που κάνουμε ένα διάλογο.
1: Είμαστε και εξασκημένοι στην ρητορική της κριτικής.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό που
1: πάντα βρίσκουμε, έτσι επινοούμε. Το θέμα είναι να βρούμε τη σύνθεση και τη συνένεση, γιατί αυτό είναι κάτι το απολύτως αναγκαίο. Υπάρχουν λοιπόν σήμερα πολλές ευκαιρίες. Εννοώ δηλαδή και την ιδιωτική συνιστόσα, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Ναι, αυτό ήθελα να σας πω. Όσοι και όσες δεν τα κατάφεραν, γιατί ξέρετε, μετά μπαίνουμε στους πιο πετυχημένους και τις πιο πετυχημένες και καλά κάνουμε, δίνουμε και ωραία παραδείγματα, αλλά υπάρχει και ένας κόσμος που ενώ προσπάθησε ή δεν προσπάθησε αρκετά ή μπορεί και η συγκυρία ή δεν τα κατάφερε. Αυτός τώρα λέτε ότι μπορεί να κινηθεί προς το ιδιωτικό πανεπιστήμιο ή θα ήταν μια ευκαιρία να σκεφτεί και μια διαφορετική επαγγελματική πορεία ή εκπαίδευσης. Γιατί κάποτε, παλιά, τώρα νομίζω οι άνθρωποι είναι πιο ενημερωμένοι, ήταν γιατρός, δικηγόρος, καθηγητής, για να έχεις ένα εξασφαλισμένο, δηλαδή μήπως είναι και μια καλή αφορμή να εξετάσουν και άλλες παραμέτρους, παιδιά και γονείς.
1: Πολύ σωστά, και υπάρχουν αυτές οι παράμετροι. Να ξεκινήσω από τις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες είναι τα παλαιότερα γνωστά ΙΕΚ,
0: μάλιστα,
1: και δημόσια και ιδιωτικά, τα οποία μετά από μία διετία και με πιστοποίηση οδηγούν σε πολύ σύγχρονες ειδικότητες που εφάπτονται της αγοράς εργασίας και είναι μια πολύ χρήσιμη εναλλακτική για κάποιον ο οποίος θέλει να πάει στο επόμενο επίπεδο. Δεν είναι πανεπιστημιακό, έτσι, είναι σε επίπεδο κατάταξης στο νούμερο 5, αλλά είναι μια πάρα πολύ χρήσιμη εναλλακτική που υπάρχει. Μάλιστα. Και πολλά παιδιά την αξιοποιούν και με αυτόν τον τρόπο βρίσκουν και την επαγγελματική προκοπή και την ευτυχία. Υπάρχουν τα κολέγια τα οποία δίνουν επαγγελματικά δικαιώματα.
0: Ναι. Εκεί όμως θέλει και χρήματα.
1: Δηλαδή θέλει και χρήματα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Εκεί θέλει και χρήματα. Χρήματα βέβαια θέλει και κάποιος που εννοεί ζει σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, περνάει σε ένα περιφερειακό.
0: Ναι,
1: χρήμα.
0: Ναι, και εκεί θέλει χρήματα. Δεν
1: εκεί
0: είναι δωρεά, ναι.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία έχουν κάποιες πιο αυστηρές προϋποθέσεις, γιατί υποτίθεται ότι θα πρέπει να έχεις περάσει στις πανελλαδικές στο ελάχιστο βαθμολογικό όριο.
0: Α, σωστό.
1: Το οποίο σε μέση επίδοση ήταν φέτος 8,25.
0: 8,25. Μάλιστα.
1: Αλλά υπάρχει συγκεκριμένη ζήτηση για σπουδές που σχετίζονται με τις καινούργιες τεχνολογίες, αυξανόμενη.
0: Να το κουβεντιάσουμε αυτό κάποια στιγμή, σαν ένα σύντομο μάθημα επαγγελματικού προσανατολισμού μου, κύριε Χατζητέγα, και με τη βοήθειά σας. Να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Πείτε υπάρχουν μου. Και πολλοί ειδικότεροι μου.
0: Καλά,
1: στο τάξη. Κομμάτι του επαγγελματικού προσανατολισμού.
0: Ναι.
1: Εμείς, λόγω της ενασχόλησης με τη φροντιστηριακή παιδεία, έχουμε μια εξοικείωση με τις πολυτεχνικές λεπτομέρειες του μηχανογραφικού δελτίου.
0: Που εσείς μας τις δώσατε σε ωραίες κατευθυντήριες γραμμές. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζητέγα.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Παπασταματίου.
0: Γεια σας.

Λοιπόν, στο μεγάλο σχολείο του ραδιοφώνου, εσείς καθηγητές, εγώ μαθητής, ακούμε δελτίο ειδήσεων μαζί και επιστρέφουμε για άλλη μια ώρα απολύτως σχετικό. Α, και καθηγήτρες, όχι μόνο καθηγητές, συγγνώμη.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά και την εμπλοκή των Χούθη στις εχθροπραξίες με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί ότι η Ουάσιγκτον θα θεωρεί πλέον το Ιράν υπεύθυνο για οποιαδήποτε νέα επίθεση των ανταρτών της Ιεμένης μετά το χτύπημα που δέχθηκαν δύο τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας το βράδυ της Τρίτης. Η συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια για ειρηνική χρήση μεταξύ των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας εξαρτάται απολύτως από την επικύρωση των συμφωνιών του Αβραάμ από το Ριάντ, που σημαίνει τη de facto αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ, ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Ιστορικό άλμα για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή χαρακτήρισε το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου την πιθανή ένταξη της Σαουδικής Αραβίας στις συμφωνίες του Αβραάμ. Με επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν σε δύο ακόμη δεξαμενόπλια πετρελαίου που πλησίαζαν τον τερματικό σταθμό της κοινοπραξίας εισαγωγού της Κασπίας στις ρωσικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας, συσκοτίζοντας ακόμη περισσότερο τις προοπτικές για τις εξαγωγές πετρελαίου από το Καζακστάν, το οποίο χρησιμοποιεί το εν λόγω τερματικό σταθμό, όπως ανέφεραν σήμερα τρεις πηγές του κλάδου. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στη Βουλή συνεδρίαση για την συνταγματική αναθεώρηση. Μέσα σε τρεις ημέρες η Ολομέλεια θα συζητήσει και τελικά θα αποφασίσει αν υπάρχει ανάγκη αναθεώρηση σε 30 και πλέον διατάξεις του συντάγματος. Ο Γενικός Συζητητής της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης τόνισε ότι οι αλλαγές οι οποίες προωθούνται φτιάχνουν ένα νέο καταστατικό χάρτη ο οποίος προσαρμόζεται στις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και θεσμικές ανάγκες που απαιτούν οι καιροί. Στον αντίποδα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγγέλνουν ότι η συνταγματική αναθεώρηση ήρθε με fast-track διαδικασίες μέσα σε προεκλογική περίοδο. Η πρώτη ψηφοφορία θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στη σύλληψη ενός ιατροδικαστή και ενός τοξικολόγου για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πόλης, όπου τους απαγγέλθηκε η κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας κατά εξακολούθηση. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλαγιά Ετούλα Καρνανίας. Εκτός από επίγειες δυνάμεις, επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πράσινο φως στο νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ έδωσε σήμερα το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Το εξοπλιστικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων περιλαμβάνει τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα, τον αντιαεροπορικό, αντιπυραυλικό, αντιβαλιστικό και αντιντρόουν θόλο. Στο μεταξύ, η Ελλάδα έλαβε σήμερα την πρώτη δόση ύψους 118,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Εργαλείο SAFE. Οι ένοπλες δυνάμεις της νέας εποχής θα είναι μια μηχανή με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις προκλήσεις, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 60χρονος που επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι ζευγάρι Αμερικανών τουριστών στην Ακρόπολη πριν από δύο ημέρες. Η δικαστική λειτουργός έκανε δεκτό αίτημα που υπέβαλε υπεράσπιση του κατηγορουμένου για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. 8 χρόνια

0: πληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στο Μάτι που κόστησε τη ζωή σε 104 ανθρώπους και άφησε πίσω δεκάδες τραυματίες και ανεξίτηλα σημάδια στη ζωή των κατοίκων της περιοχής. Το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, Νέο Βουτζάο, που βρίσκεται το Μνημείο των Θυμάτων, έχει προγραμματιστεί το προσκλητήριο των νεκρών. Θα ακολουθήσει η κεντρική εκδήλωση και η πορεία προς την Αργυρά Ακτή. Πάνω από 8.000 υπόχρεοι δεν υπέβαλαν δηλώσεις πόθεν έσχεση, κατέθεσαν λευκές δηλώσεις σύμφωνα με την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ήδη οι φάκελοι διαβιβάζονται στο ελεκτικό συνέδριο και στον αρμόδιο εισαγγελέα. Το μεγαλύτερο μέρος των υπόχρεων προέρχονται από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστήμια, γιατρούς, δημοσιογράφους, υπαλλήλους πολεοδομιών και γενικότερα πρόσωπα που συμβάλλονται με το ελληνικό δημόσιο.
1: Ο καιρός.
0: Κακοκαιρία προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι κατατόπους ισχυρά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ στο Ιόνιο και το νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας και πάλι ο Ανδρέας Παπασταματίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο, πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
6: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
9: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ανάλογα με την ώρα που συντονιστήκατε. Καλό απόγευμα να έχουμε. Πέμπτη 23 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026, 8 και 43 πάνω κάτω, ο ήλιος θα πάει να ξεκουραστεί. Δεύτερο μέρος της εκπομπής απολύτως σχετικό. Ήταν μια τέτοια μέρα που ο Τσακ Μπέρι κυκλοφόρησε το πρώτο του σιγκλάκι. Ο τίτλος ήταν Maybelline. Ήταν η πρώτη επιτυχία του Τσακ Μπέρι και θεωρείται δικαίως, νομίζω, από τα πρωτοποριακά rock and roll τραγούδια. Και από ό,τι βλέπω τώρα, ο Τσακ Μπέρι έγινε ο πρώτος Αφροαμερικανός solo καλλιτέχνης που κατάφερε να μπει στο top 10 του Billboard του πίνακα επιτυχιών με ένα rock and roll τραγούδι. Ανέβηκε μέχρι την 5η θέση του Billboard Rock Charts και στην 1η θέση του R&B Hit.

είπαμε, ναι μεν, αν και η ζέστη υποχωρεί, τώρα περιμένουμε τις βροχές, τις καταιγίδες, τα φαινόμενα κτλ. Πήραν μια γεύση χθες και προχθές στη Βόρεια Ελλάδα, τώρα λέει θα μοιραστούμε όλοι και όλες αυτές τις ιδιοτροπίες του καιρού, αυτή την τροπικοποίηση του ευκράτου κλίματος, όπως ξέραμε μέχρι τώρα. Μέχρι σχετικώς προσφάτως, λέγαμε εδώ, το εύκρατο κλίμα και τα λοιπά, η κλιματική αλλαγή δεν γνωρίζει σύνορα και όρια, και διάβαζα και μια έρευνα σύμφωνα με την οποία εδώ στην Ελλάδα θεωρούμε ότι η θερμική μας καταπώνηση είναι πάρα πολύ μεγάλη σε σχέση με άλλες χώρες, και λόγω του γεωγραφικού σημείου της χώρας, αλλά και λόγω των συνθήκων που επικρατούν, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Γιατί μην μου πείτε ότι αν είχαμε αφήσει τον Ηλισσό να είναι Ηλισσός, πως το λένε τον ποταμό Ηλισσό, θα σου πω το μικρό μου μυστικό, και τον Κηφισσό να είναι Κηφισσός, και τα χρησιμοποιούσαμε βάζοντας γεφυρούλες, όπως κάνουν σε πόλεις στο εξωτερικό, ως ποτάμια, που έχουν όμως ακόμη και πλωτά μέσα που είναι μέρος της συγκοινωνίας. Πεις είναι χαζί τώρα αυτοί, δεν ξέρω. Εμείς ρίξαμε εκεί την άσφαλτο, φτιάξαμε δρομάρες για να πίζουμε εκεί στο Κηφισσό και να μην κουνιέται τίποτα. Δεν είμαστε έξυπνοι εμείς. Χτίσαμε και τώρα λέμε το κλίμα, η θερμική καταπώνηση κτλ. Πώς το λένε, το λέγανε οι παλιοί σοφοί άνθρωποι, στερνή μου γνώση να σ' είχα πρώτα. Αλλά εδώ ήταν δώσει αντιπαροχή να φτιάξει ο Κοσμάκης. Κοσμάκης χάρη και τότε, τώρα δεν χαίρεται όμως. Εμείς όμως χαιρόμαστε, όχι γιατί δεν αγαπάμε στην κυριολεξία το Θάνο Τσιμέκα, τον ηχολήπτη μας, αλλά όταν βλέπουμε και τον Βασίλη Νικολόπουλο στην Τράπεζα Ήχου, αυτό είναι για μας μια ευχαρίστηση. Η Βούλα Κουλισσοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, γενικές εργασίες μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Θα περάσουμε σε λίγο μια βόλτα και από τη Βουλή, γιατί εκεί μπήκαμε στην τελευταία φάση της πρότασης αναθεώρησης του Συντάγματος. Και αν το έχετε διαβάσει, σας φάνηκε λίγο περίεργο, ότι εδώ λέει η πλειοψηφία που χρειάζεται λειτουργεί χιαστή. Τι είναι αυτό το πράγμα, χιαστή πλειοψηφία? Γιατί είναι άλλο η πρόταση τι εγκρίνεται τώρα και άλλο το πώς μπορεί να περάσει αν εγκριθεί ως πρόταση αλλά δεν έχει πάρει και την απαιτούμενη. Μη σας ζαλίσω εγώ, θα πάμε σε λίγο και στη Βουλή, γιατί εκεί έχουμε εν ολομελία το ξεκίνημα της συζήτησης. 3 μέρες νομίζω θα κρατήσει αυτή η διαδικασία, θα μας τα πει καλύτερα ο Νίκος Τσιμπίδας. Και κάτι που θα το αποκαλύψουμε έτσι κι αλλιώς στο επόμενο ημίωρο, αλλά σκεφτόμουν να το βάλω ως quiz, δεν μου ήρθε καλή ιδέα και διατύπωση, θα το πω λίγο θολά και αφηρημένα για να κάνετε υπομονή μέχρι το επόμενο ημίωρο της εκπομπής, να σας κρατήσουμε κιόλας. Λοιπόν, ποιο όνομα, μικρό όνομα, συνδέεται, ωραίο, πολύ γνωστό, μπορεί να είναι και το καλύτερο ας πούμε ανδρικό όνομα, με ολική κατάργηση του ΦΠΑ στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος? Δεν λέω περισσότερα, δεν μπορώ να μην βλέπω τον Νικολόπουλο με κάτι θεόρατα μάτια που γράφουν απορία και έχουν ερωτηματικά. Τι είναι αυτό το πράγμα? Κι όμως. Ας τα αφήσουμε αυτά για το επόμενο ημίωρο. Θα παίξουμε και μπάλες σήμερα με τον Τάσο Επιτρόπου, γιατί οι ελληνικές ομάδες ξεκινάνε, κάνουν ευρωπαϊκό ποδαρικό. Είναι το μεγάλο πι σήμερα, το ποδαρικό στην Ευρώπη, με ΠΑΟΚ και ΠΑΟ. Το πι, όχι αυτό το μικρό που είναι το 3,14 και βάζε ψηφία. Άρρητος λέει αριθμός, γιατί τα ψηφία πηγαίνουν στο άπειρο και δεν επαναλαμβάνονται κιόλας, δεν υπάρχει ένα μοτίβο επανάληψης, και αυτό δεν είναι άλλο, αυτό νομίζω είναι ένα θέμα που
απολύτως σχετικό με μουσική και μαθηματικά μπορεί να το παρουσιάσουμε αύριο. Γι' αυτό μου προέκυψε τώρα εν τη ρήμη του λόγου. Γιατί μουσική και μαθηματικά έχουν φυσικά κοινό τόπο. Επί του παρόντος κάτι πολύ πιο απλό. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber Earth News, μία λέξη αφήνετε κενό, radio η δεύτερη, και είστε στη δική μας διεύθυνση, στην πλατφόρμα και στην εφαρμογή του Viber. Στο Facebook η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, και κάνοντας χρήση φυσικά του Messenger μπορείτε να στέλνετε και εκεί ή εδώ, όπως το δει κανείς, τα μηνύματά σας.

Μια τέτοια μέρα έφυγε από τη ζωή η Ζωή Φιτούση το 2017. Ηθοποιός, τραγουδίστρια με σε ένα περιορισμένο αριθμό τραγουδιών, αλλά και συγγραφέας, έκανε εκπομπές στο ραδιόφωνο, ποιήτρια, αρθρογράφος, συνδικαλίστρια.

0: επειδή βλέπω μετά και θα πάμε βουλή, μπάλες, κατάργηση ΦΠΑ στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, δεν θα προλάβουμε πολύ γρήγορα. Γεια σου αγαπητέ Κώστα. Είμαστε, λέει, να σκάσουμε, δεν θα τον βάλουν φυλακή. Κάτσε να δουν. Προς το παρόν η δίωξη και άρση ασυλίας αφορά τον κύριο Σαλμά, δεν αφορά τον κύριο Γεωργιάδη. Τώρα τι θα γίνει, αν τα στοιχεία θα επανεξεταστούν? Βιάζεσαι, μου φαίνεται, Κώστα. Θα μου πεις, δικαίωμά σου. Για να πάω και η Κατερίνα. Έχω, λέει, και καταγωγή από την Κρήτη. Να πείτε στον καθηγητή, είμαι υποψήφια για αυτή την έρευνα με τους μηχανισμούς άμυνας απέναντι στη γύρανση εκεί στο νευρικό σύστημα. Είπα, Κατερίνα μου, όσοι όσες θέλετε στοιχεία στείλτε τα στο Facebook για να τα πάρω μετά να τα αντιγράψω. Αλέξανδρος, α όχι, αυτό το έχω διαβάσει, ζητώ συγγνώμη. Ο Βασίλης, παλιά τους επιτυχόντες στο πανεπιστήμιο τους ανακοίνωνε και το ραδιόφωνο. Σωστό. Εγώ εκεί άκουσα τα καλά νέα. Ερχόντουσαν εδώ οι κατάλογοι και είχαμε τους εκφωνητές τότε. Δεν το κάναμε εμείς τις εκπομπές και είχαμε ειδική ώρα που με το που έβγαιναν και παίρναμε τους καταλόγους, έμπαιναν οι εκφωνητές στους ραδιοθαλάμους και ανακοίνωναν τα καλά τα νέα. Ο Σταμάτης, η ουσία αυτών των πειραμάτων που θέλουν όλοι να πάρουν μέρος, από ό,τι κατάλαβα, είναι εξατομικευμένα και ίσως παίζουν και συμβατότητες γονιδιακές, γιατί αν οι τροποποιήσεις μπορούν να λάβουν χώρα με άγνωστες συνέπειες για το πειραματόζω. Ναι, βρε Σταμάτη μου, δεν είπαμε, μα μας το είπε και ο κύριος Ταβερναράκης, ο καθηγητής. Δεν θα ξεκινήσουν αύριο, πρέπει να ακολουθούν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας πριν μπούμε σε εφαρμογή στον άνθρωπο, αλλά είπε καμιά πενταετία που εμένα μου φάνηκε μια χαρά χρόνος. Οπότε, λέει ο Σταμάτης, μη βιάζεστε να πάρετε μέρος σε κάτι που δεν έχει ήδη δοκιμαστεί με πλήρη βεβαιότητα απουσίας παρενεργειών. Σταμάτη μου, γι' αυτό είπε ότι εμείς 2-3 εδώ θα θυσιαστούμε για σας και την επιστήμη τώρα που είναι κίνδυνος. Λοιπόν, για πάμε τώρα μέχρι τη Βουλή, γιατί όπως σας είπα ξεκίνησε η συζήτηση στην Ολομέλεια για τη συνταγματική αναθεώρηση, να μάθουμε τι είναι η χιαστή πλειοψηφία, τι συζητούν αυτή την ώρα οι αντιπρόσωποι μας, οι εκπρόσωποι του έθνους. Ο Νίκος Τσιμπίδας, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, είναι μαζί μας. Γεια σου Νίκο, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Ανδρέα.
0: Τι γίνεται, έχουμε ξεκινήσει τη συζήτηση, πώς θα πάμε?
1: Η συζήτηση έχει ξεκινήσει, αύριο αναμένονται οι πολιτικοί αρχηγοί και ο Πρωθυπουργός να τοποθετηθούν, περίπου κατά τη μία από ό,τι μαθαίνουμε ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει για αυτή τη διαδικασία, όπως φαντάζεσαι και εσύ και αναμένουμε όλοι, θα είναι μια συζήτηση η οποία θα ξεφύγει πέρα από τα στενά πλαίσια της συζήτησης περί συνταγματικής αναθεώρησης.
0: Εγώ θα έλεγα δημιουργική και θερμή, αλλά για να λες εσύ ότι μπορεί να πάει και λίγο παρακεί, κάτι
1: θερμή
0: θα
1: σίγουρα,
0: ξέρεις.
1: Δημιουργική δεν το βλέπω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θυμάμαι πριν κάποιους μερικούς μήνες όταν ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία που κάναμε μια συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και λέγαμε ότι συνήθως αυτή η διαδικασία δείχνει την ωριμότητα του πολιτικού κόσμου της χώρας και τις προθέσεις για ευρύτερες συνενέσεις και να βρεθεί τέλος πάντων ένας κοινός τόπος τουλάχιστον για 3-4 πράγματα προκειμένου να πάμε και λίγο παρακάτω.
0: Έπρεπε να γίνει 2 χρόνια πριν. Μην είμαστε τώρα στο θα έχουμε δεν θα έχουμε προώρες εκλογές.
1: Είναι και αυτό. Παίζει και αυτό, πολύ σαν το εντοπίζεις, παίζει και αυτό πολύ μεγάλο ρόλο. Εξάλλου το πολιτικό σκηνικό όπως είναι διαμορφωμένο αυτή τη στιγμή εντός και εκτός Βουλής, πιο πολύ εντός Βουλής θα σου πω εγώ, είναι ένα σκηνικό το οποίο δεν βοηθάει στην κατάθεση συγκροτημένων προτάσεων, όταν δηλαδή αυτή η Βουλή έχει 52 ανεξάρτητους βουλευτές, είναι δύσκολο.
0: Καταπληκτικό, ωραίο ναι, κόμμα ναι. Αυτό, άμα βγει ένα κόμμα ανεξάρτητοι βουλευτές, γίνεται αυτόματα αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Τουλάχιστον εντός Βουλής αξιωματική αντιπολίτευση. Ναι. Οπότε τίποτα από όλα αυτά δεν βοηθάνε, όπως λες και εσύ όλοι ζουν μέσα ένα άτυπο προεκλογικό κλίμα, μπορούσαμε να το πούμε.
0: Πολύ σωστός όρος, άτυπο δεν είναι.
1: Ακριβώς, οπότε εδώ αύριο αναμένουμε μια σύγκρουση εφόλης της ύλης και όχι πλέον μόνο για τα στενά συνταγματικά. Εγώ διαδικαστικά να πούμε στους ακροατές ότι αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει 2 συζητήσεις σήμερα και αύριο και μια ψηφοφορία την πρώτη από τις 3 που πρέπει να γίνουν την Δευτέρα. Η δεύτερη ψηφοφορία είναι μετά από ένα μήνα, όταν θα ξανανοίξει δηλαδή η Βουλή μετά τις διακοπές, περίπου στις 27 Αυγούστου. Γιατί έχουμε 2 ψηφοφορίες?
0: Γιατί?
1: Για να δούμε αν υπάρχει πιθανότητα κάποια διάταξη του συντάγματος να συγκεντρώσει 180 ψήφους τώρα, προκειμένου μετά να χρειάζεται μόνο 150 προκειμένου να αναθεωρηθεί. Τι σημαίνει αυτό?
0: Κάτσε, δηλαδή, κάτσε, να το διευκρινίσουμε και για τον κόσμο, ότι αν πάρει τώρα 180 δεν σημαίνει ότι πέρασε. Απλώς θα χρειάζεται μόνο σε εισαγωγικά 150.
1: 50, ναι,
0: δεν περνάει με τη μία δηλαδή.
1: Μετά τις εκλογές.
0: Θα πρέπει και η καινούργια βουλή να πει ναι, καλά το είπαμε τέτοιο, πάνω από τους μισούς και τις μισές, μάλιστα.
1: Ναι, τι είχε στο μυαλό του ο νομοθέτης όταν έγραφε αυτό, αυτή τη διαδικασία, ότι εδώ θα έχει προηγηθεί μια μακρά διαδικασία συζητήσεων.
0: Τρεις μέρες δεν θα γίνει κουβέντα στη Βουλή.
1: Ναι, ναι, σήμερα, αύριο και την
0: Επειδή
1: Δευτέρα.
0: Επειδή πες μακρά, γι' αυτό ακόμα, λέω.
1: Ναι, ναι, πιο πριν.
0: Καλά, έχει γίνει και στις επιτροπές, επεξεργασία κτλ.
1: Οπότε τι έλεγε ο... Σκεφτόταν τότε που το γράφανε αυτό, ότι έχει γίνει όλη αυτή η διαδικασία που και εσύ, και φτάνουμε στις ψηφοφορίες έχοντας βρει εκείνο τόπο. Οπότε ό,τι έχει πάρει 180 σημαίνει ότι το έχουμε συζητήσει, το έχουμε συμφωνήσει.
0: Το θέλουν και άλλοι, όχι μόνο η εκάστοτε κυβέρνηση. Μάλιστα.
1: Τώρα το αντίθετο είναι το χιαστή που είπε πριν, ότι ό,τι δεν πάρει 180, αλλά πάρει 150 τώρα, χρειάζεται 180 μετά.
0: Μάλιστα. Ερώτηση, άμα δεν πάρει ούτε 150. Θα μου πεις τι τα πρώτα.
1: Ναι,
0: δεν ξέρεις. Ναι.
1: Δεν θα προκριθεί στην συνταγματική αναθεώρηση της καινούργια βουλής.
0: Στην επόμενη περίοδο της Βουλής δεν θα αναφερθεί καν.
1: Αυτό, δεν θα αναφερθεί καν. Οπότε εκεί βρισκόμαστε, σε αυτό το σημείο. Νομίζω ότι είναι μια συνταγματική αναθεώρηση που... μια συζήτηση περί συνταγματικής αναθεώρησης που στην παρούσα φάση δεν έχει δημιουργήσει ούτε συζητήσεις, ούτε έχει βγάλει δύσεις.
0: Και ούτε στο δημόσιο έχει... διάλογο βλέπεις να κυριαρχεί. Τώρα συζητάμε η άρση ασυλίας του κυρίου Σαλμά, οι δικές του αναφορές που εμπλέκουν σύμφωνα με τον κύριο Σαλμά τον κύριο Γεωργιάδη στην υπόθεση Νοβάρτης
1: και
0: με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι, αν είναι 9 που κακώς μπήκαν, οι 4 τι θα γίνει. Είχαμε και τον αντισαγγελία του Αρείου Πάγου με τον κύριο Τριαντόπουλο για την, που προτείνει έτσι στο δικαστικό συμβούλιο αν δεν κάνω λάθος για το μπάζωμα, αυτό που ο Υπουργός Δικαιοσύνης έλεγε ότι όσοι λένε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Βέβαια διευκρίνησε ο κύριος Φλωρίδης, λέει αυτοί που το συνέδεαν με άλλες θεωρίες. Αλλά αν έγινε λάθος είναι μπάζωμα, δηλαδή τώρα τις προθέσεις δεν ξέρω αν θα τις βρει το δικαστήριο, αλλά όταν παραβαίνει συγκεκριμένα πρωτόκολλα είναι πρόβλημα. Όλη αυτή λοιπόν η κουβέντα δεν έχει την κατάλληλη μυρωδιά για να μιλήσει για σοβαρότατα ζητήματα που είναι
1: το Σύνταγμα, είναι η βάση του
0: ακρογωνιαίος λήθος
1: και της λειτουργίας της δημοκρατίας στη χώρα, σε αυτή την αστική δημοκρατία.
0: Και η αντίληψη που έχει και η κοινωνία και το πολιτικό σύστημα για το πώς πρέπει να λειτουργεί η δημοκρατία.
1: Παλιότερα σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και πλέον ισχύει, δηλαδή πάντα η κοινωνία μπορεί να πιέζει και αυτό να αποτυπώνεται στις θέσεις των κομμάτων, σαφώς. Γι' αυτό και θα πούμε έτσι και το κλείνουμε, και πολύ ωραία πάσα έδωσες, ότι τώρα μπορεί να μην δούμε διατάξεις που να παίρνουν 180, αλλά οι εκλογές αυτές, θα μου πεις, πάντα λέτε εσείς ότι είναι κρίσιμες και οι πολιτικοί είναι κρίσιμες. Εγώ θα πω λοιπόν ότι είναι κρίσιμες, γιατί θα διαμορφώσουν μια ενδεχομένως πλειοψηφία η οποία μπορεί να πει ότι ναι, πριν δεν βρήκαμε τους 180 π.χ. για το τάδε άρθρο, αλλά τώρα είμαστε πιο πολλοί που το θέλουμε και μάλλον φτάνουμε στους 180, γιατί καθίσαμε, το συζητήσαμε και θα το αλλάξουμε. Θέλω να πω, δεν είναι αδύνατο να γίνει ένα άρθρο να βρεθεί, να βρεθεί με τον νομοβουλευτή να το αλλάξουν, ακόμα και αν τώρα δεν έχει πάρει αυτήν την
0: από ό,τι δείχνει πάντως, και εσύ το ξέρεις καλύτερα, η αντιπολίτευση σύσσωμη δεν συνενεί σε, νομίζω, στην πλειονότητα ή σε όλα τα άρθρα που είναι για...
1: Το Πασόκ έχει 15 άρθρα στα οποία θα ψηφίσει παρόν
0: όμως,
1: γιατί έχει καταθέσει τις δικές του προτάσεις. Αυτό όμως λένε μερικοί ή το ερμηνεύουν μερικοί, ότι δεν είναι ξεκάθαρο όχι όπως στις άλλες διατάξεις. Σου λέει ότι εγώ έχω τις προτάσεις μου. Αν αύριο υπάρχει μια διαφορετική πλειοψηφία η οποία θέλει να τη συζητήσει και βρούμε μια μέση λύση, μπορεί και να βρούμε και τους 180.
0: Ναι. Πιθανότητα βλέπεις κάποιες από αυτές τις προτάσεις, ας πούμε, να την περάσει μια κυβέρνηση ώστε αυτό το άρθρο έστω με την τροποποίηση, ή δεν θα φτάσουμε σε τέτοιες συνενετικές
1: διαδικασίες. Νομίζω ότι αν υπήρχε ένας πιο ουδέτερος πολιτικά χρόνος, άρθρα τα σε οποία αφορούν, παραδείγματος χάρη στην ευθύνη περιευθύνηση υπουργών, στο άρθρο 16 για τα διδικά πανεπιστήμια, σε άρθρα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος κλπ., ίσως να υπήρχε μεγαλύτερος χώρος, δεν σου λέω θα συμφωνούσαμε, σίγουρα θα υπήρχε μεγαλύτερος χώρος για να βρεθούν συνενέσεις.
0: Γιατί είδαμε ότι και εκτός Βουλής βέβαια, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είπε ότι και αν βγούμε κυβέρνηση δεν θα καταργήσουμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, με τα οποία βέβαια διαφωνούσαμε, αλλά τώρα υπάρχει ένα τετελεσμένο. Θέλω να πω, υπάρχουν σημεία που ίσως οι προσεγγίσεις να ήταν ή να είναι στην επόμενη περίοδο της Βουλής πιο κοινές.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Τσιμπίδα. Θα μιλήσουμε και αύριο, γιατί θα έχουμε και τους πολιτικούς αρχηγούς να δούμε και τι θα συζητήσουν ακριβώς. Γεια σου. Σας είπα νωρίτερα για την Αμάλια Ροντρίγκες, αυτό τον θρύλο της πορτογαλέζικης ή της πορτογαλικής μουσικής, που γεννήθηκε μια τέτοια μέρα. Και είπαμε έτσι να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων παρηγορητικά. Θα ακούσουμε την επικαιρότητα και θα δούμε πώς θα την αντιμετωπίσουμε μετά.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με μεγάλη στρατιωτική τιμωρία προειδοποιεί το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ εφόσον υπάρξουν και νέες επιθέσεις στο Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα. Πράσινο φως από το Κισαία για το εξοπλιστικό Μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλέα και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα. Σε εξέλιξη στη Βουλή συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μέσα σε 3 ημέρες η Ολομέλεια θα συζητήσει και τελικά θα αποφασίσει αν υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης σε 30 και πλέον διατάξεις του συντάγματος. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών εγκαινιάζει ο Πρωθυπουργός. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης. Συλλήψεις ιατροδικαστή και τοξικολόγου στα Χανιά για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Πλαγιά Ετωλοκαρδανίας. Ψηφιακό σκανάρισμα του οικονομικού προφίλ πολιτών και επιχειρήσεων με τον κρατικό τηρεσία. Επιθέσεις drones σε 2 ακόμη δεξαμενόπλια πετρελαίου προσέγγιζαν τον τερματικό σταθμό της κενοπραξίας αγωγού της Κασπίας στις ρωσικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Κακοκαιρία αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως 30 βαθμούς Κελσίου στην Αττική έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Μια τέτοια μέρα που λέτε 23 Ιουλίου γεννήθηκε ο Σλας. Βρετανοαμερικανός, παρακαλώ πολύ, κιθαρίστας και τραγουδοποιός, πολύ γνωστός βέβαια για τη συμμετοχή του στους Guns N' Roses. Μέχρι το 96-97, δεν είμαι σίγουρος, δεν θέλω να σας γελάσω, αλλά ίδρυσε και τους Velvet Revolver. Που λες, Βασίλη Νικολόπουλε, και εσείς κυρίες και κύριοι αγαπητά μας παιδιά, το περιοδικό Time στη λίστα 10 Best Electric Guitar Players of All Time τον έβαλε στη δεύτερη θέση. Δεν συμφωνείς εσύ, Βασίλη, για δεύτερη θέση? Ούτε δεκάδα δεν τον έβαζες. Καλός δεν είναι καλός? Καλός. Εμείς ακούμε πάντως ένα τραγούδι των Guns N' Roses με μια πολύ ωραία προτροπή. Don't cry, μην κλαις. Τι θα κάνουν οι ομάδες σήμερα και ποιος θα κλάψει, ποιος θα γελάσει, ναι. Λοιπόν, τι μας γράφει? Α, πρώτα απ' όλα ο Οδυσσέας, πολύ μ' άρεσε, θα το μοιραστώ. Οδυσσέα, ξέρω, λέει, και εγώ ένα σύστημα ανθεκτικότητας του νευρικού συστήματος, απλώς γιατί συζητούσαμε με τον καθηγητή τον κύριο Ταβερναράκη για μια ανακάλυψη επιστημονική από την ελληνική ομάδα που δείχνει πώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτό το μηχανισμό και να μειώσουμε τις συνέπειες της γύρανσης. Λέει λοιπόν ο Οδυσσέας, έχω και εγώ ένα σύστημα, αλλά είναι πιο δύσκολα εφαρμόσιμο από του καθηγητή και μας το περιγράφει. Δεν το κρατάει μυστικό. Πρώτον, δεν βγαίνει στον κυφισό πρωί και απόγευμα. Δεύτερον, μετακομίζει σε νησί της άγονης γραμμής. Τρίτον, αποχή από τα social media. Και εκεί λέει το νευρικό σύστημα δεν θα γεράσει ποτέ. Γίνεται όμως, λέει, δεν γίνεται. Ωραία, ωραία προσέγγιση, Οδυσσέα. Ο Γιώργος δεν ξέρω τι θέλει να πει. Ηλεκτρολόγος ναι, παθολόγος ναι, συνταγματολόγος ναι, ο ποινικολόγος τι κάνει? Γιατί πριν ρωτούσες τι κάνει ο συνταγματολόγος. Ο συνταγματολόγος ερμηνεύει το σύνταγμα, συμμετέχει σε θεσμικές διαδικασίες, το μελετά πρωτίστως, διδάσκει σε ανώτατο επίπεδο, εάν δικηγορεί παρίσταται αφού παρακολουθεί την ομολογία των ανώτατων δικαστηρίων σε υποθέσεις που εγείρουν συνταγματικά ζητήματα. Τώρα εσύ γιατί ρωτάς για τον ποινικολόγο που ασχολείται με το ποινικό, μπορεί να λειτουργήσει ως υπερασπιστή σε ποινικές υποθέσεις ή ως πολιτική αγωγή κτλ. Ναι, εκεί που ρώταγες για τους συνταγματολόγους, τώρα για τους ποινικολόγους, αν έχεις κανένα σε λόγο σε άλλο, ρωτάς. Τον αθλητικολόγο όμως μην τον έχουμε και περιμένει, παιδιά.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Γιατί σήμερα είναι ποδαρικό, είναι η μέρα του Π. Ποδαρικό για την Ευρώπη, ΠΑΟΚ και ΠΑΟ. Γεια σου Τάσο, επιτρό που έχεις και να πει και εσύ στο επίθετο. Εγώ έχω πολλά. Εγώ έχω πολλά. Για πες μας τι. Γεια σου.
2: ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός λοιπόν εγκαινιάζουν σήμερα τη μία ποδοσφαιρική σεζόνια της ελληνικής ομάδας ουσιαστικά. Ο μεν δικέφαλος δεύτερος προκριματικός γύρος του Europa League, ο Παναθηναϊκός για το δεύτερο προκριματικό του Conference League. Να θυμίσω για τον Παναθηναϊκό, δεν έχει περιθώρια απώλειας. Πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις για να μπει.
0: Αλλιώς δεν θα συνεχίσει.
2: Δεν υπάρχει
0: περίπτωση. Γιατί είναι στο τελευταίο, ας πούμε, από τα ιεραρχικά, από αυτά τα κύπελα. Είναι το Conference. Άμα δεν περάσει εκεί, δεν έχει που να πάει. Πρώτος παίζει ο ΠΑΟΚ, νομίζω, στις 8.
2: Στις 8 η ώρα στο Λούμπλι της Πολωνίας, ο Βέτερη Εύρα, απέναντι στη Δυναμό Κιέβου. Η Ρεβάνη σε μια εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Ο Παναθηναϊκός παίζει στην Ουγγαρία με την Πάξη, μια ομάδα η οποία τερμάτισε τρίτη στο πρωτάθλημα της Ουγγαρίας.
0: Γιατί ακούγεται, έχει πλάκα το όνομά της, αλλά για να τερματίσει τρίτη θα παίζει.
2: Ναι,
0: σωστό. Γι' αυτό βάλαμε εμείς Don't Cry από Guns N' Roses. για να μην κλάψουμε εμείς, να κλάψουν οι αντίπαλοι μας.
2: Και η Ρεβάνς, 9 η ώρα να επαναλάβω το παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
2: Η Ρεβάνς είναι την ερχόμενη, την επόμενη μάλλον Πέμπτη πλέον. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού τηλεοπτικά από το Open και του Παναθηναϊκού από το Sky. Ραδιοφωνικά οι αγώνες θα καλυφθούν φυσικά από την Era Sport. Να πάω σε μια είδηση η οποία το είχαμε γνωστοποιήσει την περασμένη εβδομάδα,
0: ναι.
2: Εδώ και στην εκπομπή μάλιστα. Ο Χρήστος Τσόλης είναι και επίσημα πλέον ποδοσφαιριστής της Arsenal.
0: Οπότε θα τον βλέπω φέτος. Γιατί Arsenal βλέπω, ναι, βέβαια.
2: Απλά τον ανακοίνωσε, γι' αυτό το λέω.
0: Μπράβο, μπράβο το παιδί.
2: Το 21 ο Τσόλης πήγε στη Norwich έναντι 11 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Mm-hmm.
2: Έκανε τη γύρα του που λένε και τελικά κατέληξε στην Πρίζ, όπου σημείωσε την τελευταία χρονιά μόνο 22 γκολ και 29 assist. Και αυτό ήταν αδύνατο να περάσει απαρατήρητο από τους κορυφαίους ομάδες του κόσμου, της Ευρώπης αν θέλεις.
0: Οπότε και τώρα θα είναι κανονιέρης όνομα και πράγμα.
2: Έτσι, να τα βάζει και να το λέμε. Έτσι. Το νούμερο 17 θα αγωνιστεί. Να θυμίσω την περίπτωση που άλλους τρεις, είναι ο τέταρτος Έλληνας που θα παίξει στη Νάσα, Ταυλαρίδης, Παπασταθόπουλος και Μαυροπάνος έχουν περάσει. Είναι ο πρώτος επιθετικός που πάει στη Νάσα, ένα Έλληνας. Και υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής, τον αναφέραμε κατά τις περασμένες ημέρες,
0: ναι.
2: Από την Χάπουελ Μπερσεβά, ο Κίνγκς Κάνγκουα, από τη Ζάμπια, συγγνώμη.
0: Μάλιστα.
2: Η ΑΕΚ αποσύρθηκε γιατί αγωνίστηκε με τη Βίκινγκ Μπουργκ.
0: Οπότε εδώ στα προκριματικά αυτά τα δύο.
2: Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι έχει πλησιάσει.
0: Τον ωραίγεται. Είδε εκεί ότι είναι καλό.
2: Αποχωρήθηκε σε συζητήσεις.
0: Τι λες.
2: Και με την ομάδα. Οπότε περιμένουμε και αυτή την εξέλιξη. Και από την άλλη είναι πολύ κοντά, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Αγγλικού Συλλόγου της Χαλ, δηλαδή ο Ατζούν Ιλιτσαλή,
0: ναι.
2: Ο γνωστός
0: ο Τζολάκης.
2: Για τον Τζολάκη ακριβώς, ότι είναι τελειωμένη ιστορία.
0: Πάρτε το παιδί, τι σημαίνει 90% εσύ
2: τάση. Προφανώς κάποιες λεπτομέρειες θα υπάρχουν, τις οποίες δεν τις εξήγησε ο κύριος Ατζούν. Τον Ολυμπιακό ακόμα δεν έχουν τοποθετηθεί, καθώς προφανώς περιμένουν τις τελευταίες.
0: Εγώ περιμένω. Όταν ανακοινώσει ο Ολυμπιακός ότι τον έδωσε, τότε θα είναι το σίγουρο. Τα άλλα και με τα survivor και αυτά δεν τα ξέρουμε εμείς.
2: Σωστό. Και να σε κλείσω με
0: μάλιστα,
2: μια πολύ ευχαριστή είδηση, καθώς η Εθνική Πόλο των Ανδρών νίκησε το Μαυροβούνιο 14-13. Αναφέρομαι στα ημιτελικά.
0: Είσαι μεγάλο τσακάλι, γιατί το είχα σημειώσει. Που σου έλεγα χθες, πες μας τίποτα με πισίνα, με νερά. Και βλέποντας χθες ότι παίζουν σήμερα νωρίς, παίζανε εκεί 9 με 11.
2: Ναι, πρωί, ναι.
0: Λέω, θα περιμένω τον επιτρόπο και όταν πάει να μου πει γεια, θα του πω ρε, εσύ δεν βούτυξες όμως σε μια πισίνα που είχαμε πόλο. Και με...
2: Όχι. Ήταν η προαναγγελία χθες. Εντάξει, δεν προλαβαίνουμε, λέμε. Σε τόσο
0: όχι, μα είσαι τσακάλι, αυτό θέλω να πω. Δεν μπόρεσα να συστήσω την παγίδα. Δεν
2: για
0: μπόρεσα.
2: Μένα το πόλο το έχω πει, είναι το εθνικό σπορ. Αλλά δεν
0: και είμαστε λοιπόν, και πολύ καλοί.
2: Ναι. Στο Sydney World Cup, στα ημιτελικά πέρασε η Εθνική Νίκη στο Μαυροβούνιο 14-13. Το Σάββατο, 1 και 4 από την ΕΤ2, θα αντιμετωπίσει την Ιταλία στον ημιτελικό και μετά. Παίζει για τους αγώνες των μεταλλίων την Κυριακή, ο μικρός τελικός στις 7.30 και ο τελικός στις 11 η ώρα. Αυτά ως κυριότερες ειδήσεις. Αύριο θα έχουμε και σπουδαία.
0: Μια διευκρίνηση πριν σε ευχαριστήσω, επειδή θα με κλείσεις, εγώ μπορώ να συνεχίσω μετά, γιατί έχουμε κάνα 20 λεπτό. Γιατί συνήθως σε κλείνω εγώ, κατάλαβες και εσύ φεύγεις. Εσύ τώρα που θα με κλείσεις να φύγω, εγώ θα μείνεις εσύ, πώς θα το κάνουμε.
2: Μείνε γιατί το ζητάει ο λαός.
0: Ναι. Λοιπόν, και με κλείνεις και μένω. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου.
2: Γεια σας,
0: σε ευχαριστούμε.
2: Γεια σας.
0: Φύρα και άδεια παραμονής.

0: όταν η νύχτα μια πολύ δύσκολη ημέρα, αλλά όταν είμαι στο σπίτι και με κρατάς και αγκαλιά, πόσο καλύτερη αυτή η εικόνα αν πληρώσω φτηνό εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς για να έρθω στο σπίτι και μετά το ρεύμα που θα κάψουμε, καθώς είμαστε αγκαλιασμένοι και όλα τα σχετικά, δεν έχει ΦΠΑ, σας το είπα στην αρχή της ώρας, με ποιο όνομα συνδέεται η ολική, προσέξτε, κατάργηση του ΦΠΑ στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Το έχει το όνομα. Εγώ στην ανάρτηση στο Facebook είχα βάλει Ανδρέας, γιατί με συμφέρει, αλλά η αγγλική εκδοχή του είναι η πραγματική και μάλιστα το χαϊδευτικό του Άντριου, δηλαδή το Άντι, γιατί αυτός είναι ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο κύριος Άντι Μπέρναμ, και αποφάσισε να προχωρήσει σε μια γενναία κίνηση. Και πριν πούμε για αυτή, αν δείτε και τι ΦΠΑ αυτό που θα μηδενίσει είχε μέχρι τώρα, θα μας πιάσει μια μελαγχολία. Θα πάμε μέχρι την Βρετανία να μιλήσουμε με τον κύριο Θεοφάνη Εξαδάκτυλο, τον καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ. Γεια σας κύριε καθηγητά, κύριε Εξαδάκτυλε, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας, χαίρομαι πολύ για την πρόσκληση.
0: Δεν ξέρω αν σας συναντάμε στη Βρετανία ή εδώ.
1: Βεβαίως, είμαι στο Λονδίνο και παρακολουθώ και τις εξελίξεις από κοντά, γιατί βρίσκομαι στο κέντρο, λίγα μέτρα μακριά από το Whitehall.
0: Μάλιστα. Και έχετε ανάψει όλα τα φώτα, τα κλιματιστικά, λέτε δεν με νοιάζει τίποτα, τώρα οι λογαριασμοί. Είναι τολμηρό μέτρο, για να βοηθήσουμε ακροάτριες και ακροατές να... γιατί τα πάω επίτηδες λίγο αφηρημένα, ξέρετε, του δώσαμε.
1: Τα είπατε και πάρα πολύ ωραία ευκαιρία των Beatles, οπότε μου άρεσε πάρα πολύ η εισαγωγή.
0: Γι' αυτό τους διαλέξαμε, γι' αυτό.
1: Για να εξηγήσουμε, η πρόταση είναι η εξής, ότι θα αφαιρεθεί ο φόρος από την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος, που σημαίνει ότι θα υπάρχει...
0: Για όλα τα νοικοκυριά, έτσι.
1: Για όλα τα νοικοκυριά είναι οριζόντιο το μέτρο.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο και προφανώς και για τις εταιρείες και τα λοιπά, έτσι. Οπότε έχουμε μια καλή μείωση όσον αφορά άνθρωπους που καταναλώνουν αρκετό ρεύμα. Τώρα ο υπολογισμός τον οποίο έχει γίνει είναι ότι κατά μέσο όρο το νοικοκυριό θα κερδίσει περίπου 45 λίρες το χρόνο.
0: Μια στιγμή.
1: Δεν μιλάμε για κανένα.
0: Ναι, αλλά μια στιγμή, κύριε καθηγητά,
1: ποσό.
0: Γιατί εγώ υπολόγισα στο δικό μου λογαριασμό και βγαίνουν πόσο ΦΠΑ δηλαδή έχουν λογαριασμοί του ρεύματος.
1: Δεν είναι...
0: 5%.
1: Ναι,
0: αυτό
1: είναι
0: το... αρκετά, σοκαρίστηκα αρκετά και μόνο που το είδα. Δηλαδή το 5%, αν μας το λέγανε εδώ, θα είχαμε βγει στους δρόμους να πανηγυρίζουμε. Δηλαδή είχε ήδη πολύ χαμηλό ΦΠΑ, αλλά οπωσδήποτε είναι μια ανακούφιση, δεν είναι και αυτή.
1: Βεβαίως, διότι ένα 5% είναι μια μείωση η οποία μπορεί να... ας το πούμε, φέρει ένα αντίβαρο στις τελευταίες αυξήσεις που είχαμε στις τιμές της ενέργειας.
0: Ναι, και
1: οπότε
0: που μπορεί να, να είναι και ακόμα μεγαλύτερες.
1: Ναι, καθότι ξανανέβηκε η τιμή του πετρελαίου σήμερα, πάνω από τα 100 δολάρια. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένα γενικά ευχάριστο μέτρο. Ποιος αντιτίθεται στο να έχει κάποια μείωση στους λογαριασμούς. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι...
0: Έχουν υπάρξει και αντιδράσεις όμως από ό,τι διάβαζα.
1: Ναι, διότι αυτό το 5% μεταφράζεται στον κρατικό κορβανά σε μεγαλύτερα ποσά. Οπότε από κάπου θα πρέπει να αντισταθμιστεί η απουσία αυτών των εσόδων. Οπότε υπάρχει αυτό.
0: Αυτό είναι ένα πρώτο...
1: Προσοχή,
0: για πείτε.
1: Θα ήθελα να σας πω ότι είναι για 6 μήνες είναι η πρόταση.
0: Ναι. Εμείς λέγαμε εδώ να το διαφημίσουμε, να ακούμε κι εμείς εδώ μήπως.
1: Βέβαια, εδώ που τα λέμε τώρα για να δούμε και τους 6 μήνες τους οποίους καλύπτει, είναι όλο το φθινόπωρο και όλος ο χειμώνας για τα αγγλικά δεδομένα. Οπότε εκεί όντως έχουμε και τις μεγαλύτερες καταναλώσεις ρεύματος και τα λοιπά. Οπότε εκεί θεωρώ ότι υπάρχει μια ωραία σημαντική βοήθεια, η οποία είναι περίπου ίδια με το επίδομα θέρμανσης το οποίο υπήρχε για τα νοικοκυριά όταν έγινε η μεγάλη άνοδος των τιμών της ενέργειας με τη ρωσική εισβολή. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένα καλό μέτρο.
0: Υπάρχει βέβαια και ένας φόβος ότι αυτό από κάπου πρέπει να χρηματοδοτηθεί, γιατί νομίζω ακριβώς ανακοίνωσε και μια σταθεροποίηση, ένα πλαφόν στα εισιτήρια στις δύο λίρες, ότι δεν μπορεί
1: υπάρχουν,
0: να...
1: Ναι, υπάρχουν δύο μέτρα τα οποία τρέχουν και θα τρέξουν. Αυτή τη στιγμή έχουμε το πάγωμα των αυξήσεων στα εισιτήρια του τρένου. Ως γνωρίζουμε, στη Βρετανία οι σιδηρόδρομοι δεν είναι κρατικοί. Κάποιες από τις γραμμές και τις περιοχές είναι ιδιωτικοποιημένες. Mm-hmm. Έχει γίνει μια αντιστροφή προς την εθνικοποίηση των σιδηροδρόμων από την κυβέρνηση του Στάρμερ. Οπότε, προχωρώντας με αυτό το μέτρο, η κυβέρνηση είχε αποφασίσει ήδη ότι για 3 χρόνια θα κρατήσει σταθερές τις τιμές των εισιτηρίων στα τρένα. Οπότε, η ανακοίνωση από τον Μπέρναμ ότι θα κρατήσει το πλαφόν αυτό των 2 λιρών ανά εισιτήριο στα λεωφορεία είναι συμπληρωματικό αυτής της αρχικής κίνησης που υπήρχε ήδη την κυβέρνηση των εργατικών.
0: Όλα αυτά
1: είναι
0: τα μέτρα...
1: πολύ καλό αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να σας πω, γιατί και οι γραμμές των λεωφορείων είναι ιδιωτικοποιημένες, οπότε υπάρχει κάποιο θέμα.
0: Όλα αυτά προκύπτουν, εντάξει, ξέρουμε ότι ο κύριος Μπέρναμ είναι με τους εργατικούς και είναι νομίζω από τη σοσιαλιστική πτέρυγα και τα λοιπά.
1: Ακριβώς.
0: Είναι όμως αποτελέσματα της κρίσης που τη ζούμε λόγω των εχθροπραξιών στο Ιράν, δηλαδή υποχρεώνεται, γιατί αν υποχρεώνεται μια χώρα όπως η Βρετανία, γιατί έβλεπε ότι δεν πάει καλά και στα ποσοστά και νομίζω ούτως ή άλλως οι εργατικοί δεν πρέπει να είναι μπροστά στις δημοσκοπήσεις, ή αυτό είναι κάτι που μπορεί να περάσει συνολικά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή είναι και το αντικείμενό σας η ευρωπαϊκή πολιτική.
1: Βέβαια.
0: Γι' αυτό ζητάω αυτή την εκτίμηση, αν δηλαδή μπορεί να δούμε μια τέτοια στροφή ευρύτερα πέρα από τη Βρετανία.
1: Ναι, κοιτάξτε, τα μέτρα αυτά είναι συνάρτηση πραγμάτων, έτσι. Έχουμε κάποιο αυξανόμενο κόστος ζωής. Ο Μπέρναμ έκανε την ανακοίνωση ότι θα είναι μια κυβέρνηση που θα αντιμετωπίσει το αυξανόμενο κόστος ζωής. Για καλή του τύχη, τα στοιχεία του πληθωρισμού για αυτό το μήνα πέσαν στο 2,9. Οπότε υπάρχει μια συγκράτηση τιμών από τη μία μεριά. Και αυτό προσπαθεί να κάνει ουσιαστικά είναι να εξισορροπήσει με διάφορα μέτρα αυτές τις εξής που είχαμε τελευταίο καιρό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι συνάρτηση προφανώς των
0: πιέσεων που δέχονται οι οικονομίες
1: και τα λοιπά.
0: Ναι, και βέβαια με την
1: Ρωσία και το Ιράν, έτσι.
0: Σωστά.
1: Είναι και το Ιράν στη μέση. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια κίνηση τέτοιου τύπου. Τώρα, εάν αυτό επεκταθεί στην Ευρώπη, αυτό θεωρώ ότι είναι αντικείμενο υποεξέταση για κάθε κυβέρνηση ανάλογα με τις παραμέτρους που αντιμετωπίζει την ίδια.
0: Λέτε σε εθνικό επίπεδο. Δεν θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει μια κατεύθυνση με την ανάλογη οικονομική υποστήριξη? Γιατί αυτό, ξέρετε, βοηθάει και την ενότητα, γιατί στις οικονομικές πιέσεις φαίνεται αν είμαστε όλοι μαζί ή ο καθένας μόνος του.
1: Ναι. Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κινηθεί λίγο εκτός πλαισίου του κανονικού. Μιλάω για τον COVID και τα περαιτέρω μέτρα, το επωνομαζόμενο Recovery Plan for Europe. Οπότε υπάρχουν οι μηχανισμοί για αυτό το πράγμα. Οπότε το θέμα πλέον εκεί είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλλον
0: και όσοι δίνουν
1: τα υπερεθνικά όργανα
0: και το
1: της Ευρωπαϊκής
0: βήμα,
1: Ένωσης,
0: ναι, έχουν τη διάθεση να κινηθούν σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Να κινηθούν υπό αυτή την κατεύθυνση, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα εκλογικό κομμάτι, έτσι, μια εκλογική δικαιολόγηση αυτών των πραγμάτων, στην Βρετανία τουλάχιστον, το είπατε πολύ καλά. Τα ποσοστά των εργατικών δεν είναι ιδιαίτερως υψηλά και ανάλογα με ποια δημοσκόπηση διαβάζουμε ποια μέρα μπορεί να δούμε ότι είναι ίσα ή λιγότερα από των συντηρητικών ή ίσα ή λιγότερα από το reform του Φάραντ.
0: Ναι. Η Βρετανία έχει τη δυνατότητα να κινείται αυτόνομα, γιατί δεν ανήκει πια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ βλέπω ότι στη Βόρεια Ιρλανδία, ας πούμε, δεν θα έχει αυτό αποτέλεσμα, Γιατί οι κανόνες μετά το Brexit σημαίνουν ότι ισχύουν οι συντελεστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για να μην αδικούμε, γιατί με ρωτάει ένας, εμείς μου λέει πόσο πληρώνουμε, και εμείς 6% είναι ο ΦΠΑ. Είναι άλλοι φόροι στους δικούς μας λογαριασμούς ρεύματος.
1: Εντάξει, οι λογαριασμοί ρεύματος στην Ελλάδα περιλαμβάνουν δημοτικά τέλη, περιλαμβάνουν τα τέλη της δημόσιας τηλεόρασης.
0: Όλα, και το έχει αναπνεύσει πολύ έντονα το προηγούμενο μισάωρο, πρέπει να πληρώσει ένα φόρο. Έβλεπα το Λουξεμβούργο, ο ενεργειακός φόρος λέει είναι πλην 13%. Εκεί κάνουν μια στροφή για να μπουν και σε θέρμανση και όλα τα σχετικά με ηλεκτρισμό και να φύγουν από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Υπάρχουν χώρες που έχουν αρνητικό φόρο στο λογαριασμό.
1: Ναι, φυσικά. Ανάλογα με το μείγμα ενέργειας το οποίο μπορεί να χρησιμοποιεί κάποιος και τα λοιπά, υπάρχουν διάφορες ας πούμε εκπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, εμείς εδώ στην Βρετανία, ας πούμε, όλα τα υπόλοιπα τα πληρώνουμε χωριστά. Δεν είναι ότι δεν τα πληρώνουμε. Απλά δεν έρχονται με το λογαριασμό του ρεύματος.
0: Δεν τα βλέπεις όλα μαζί, ναι.
1: Στο πορτοφόλι τα βλέπεις όλα μαζί, βέβαια, στο τέλος της ημέρας.
0: Μα τι, άμα δεν πληρώνατε, θα είχαμε έρθει εκεί, κύριε Εξαδάκτηλε, κύριε καθηγητά. Θα είχα έρθει, θα σας χτύπω και θα έλεγα βγείτε από το σπίτι, θα κάτσουμε εμείς. Δεν υπάρχει μέρος να μην πληρώνεις. Το ζήτημα είναι σε μια δύσκολη.
1: Με πολύ χαρά θα σας προσκαλούσα στη Βρετανία, αλλά θα ήθελα να σας πω ότι αυτή τη στιγμή η χώρα είναι μια χώρα που έχει αρκετά προβλήματα. Είμαστε στο πλαίσιο μετά από μια πάρα πολύ μεγάλη περίοδο διακυβέρνησης των συντηρητικών με την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά από νερό του COVID, με τις ενεργειακές πιέσεις από Ρωσία και από Ιράν.
0: Σωστά. Επειδή μας διώχνουν
1: πολύ μεγάλες πιέσεις από τον προϋπολογισμό για την εθνική άμυνα.
0: Σωστά. Επειδή μας διώχνουν σε λίγο, όχι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την εκπομπή, γιατί έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, μια ερώτηση που είναι πολύ σημαντική. Έχει μπει στην κουβέντα και από τον κύριο Μπέρναμ, τον Πρωθυπουργό, μια συζήτηση, μήπως το ξαναδεί η Βρετανία σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση?
1: Ναι, είμαστε πάρα πολύ μακριά από την επανένταξη της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυβέρνηση Στάρμερ είχε ξεκινήσει κάποια βήματα επαναπροσέγγισης.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως κινούμαστε σε αυτή την τροχιά. Δηλαδή να έχουμε λίγο πιο στενούς δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως και μια πιο ευρεία και βαθύτερη συνεργασία σε ορισμένους τομείς πολιτικής, ας πούμε στην άμυνα, στην ασφάλεια. Ίσως και στην αγορά ενέργειας, ίσως και κάποιους εξαιρέσεις εντασμούς και στον τουρισμό.
0: Αλλά έχει δρόμο.
1: Παρ' όλα αυτά δεν μιλάμε για ενοποίηση, έτσι. Μάλιστα. Μιλάμε απλά για μια καινούρια
0: προνομιακή σχέση.
1: Προνομιακή σχέση με τύπου Ελβετία, τύπου Νορβηγία, αλλά όχι ούτε καν σε αυτό το βαθμό. Έτσι. Είναι πολύ φρέσκα τα πλήγματα του Brexit και δεν νομίζω ότι κανένας τολμάει να το αγγίξει σε τέτοιο βαθμό το ζήτημα.
0: Με τη βοήθεια του καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ, σωστό είναι το Σάρεϊ, γιατί αυτό Βεβαίως. Το γιου νομίζω είναι A, δεν ήξερα πόσο γιου να βάλω, πόσο A. Στα ελληνικά νομίζω το Σάρεϊ το καταλαβαίνουμε.
1: Εξαιρετικά.
0: Τον κύριο Θεοφάνη Εξαδάκτηλο δώσαμε μια ωραία ιδέα που είχε ο κύριος Μπέρναμ στη Βρετανία. Μήπως σκεφτούμε και κάτι ανάλογο εδώ, και αναλύσαμε και μια σειρά βρετανικών και ευρωπαϊκών θεμάτων. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Γεια σας. Είναι καμιά φορά που το λες, πότε θα μας φορολογήσουν, λέει, και τον αέρα που αναπνέουμε και τα λοιπά. Εντάξει, ακόμα είναι μακριά αυτό. 1983, τέτοια μέρα, οι Police με το άλμπουμ Synchronicity βρίσκονται στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 200 μεγαλύτερες επιτυχίες. Μέρος αυτού του άλμπουμ Every Breath You Take, δεν αφορά την φορολογία. Πάρτε όμως ωραία βαθιά ανάσα, γιατί έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Ευρυδίκη Χάντζιου να σας πάει, να σας ταξιδέψει σε όλη τη γκάμα της επικαιρότητας. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε καλά, καλό απόγευμα, δρόσισε πάντως.

ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

0: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι 5η 23 Ιουλίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Κατερίνα Λιοντή. Στην αρχισυνταξία, Ευαγγέλης Σαρής. Στο μικρόφωνο, Ευρυδίκη Χάντζου. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η τραγωδία στο Μάτι με τους 104 νεκρούς 8 χρόνια πέρασαν από την ημέρα που τραυμάτισε για πάντα τη χώρα μας. Εκδηλώσεις μνήμης και πορεία στο δρόμο της φωτιάς συγκλονίζουν ιστορίες όσων κατάφεραν να επιζήσουν το εφιάλτη με τις φλόγες. Στο μέτωπο του καιρού μετά τον καύσωνα έρχεται αύριο ραγδαία επιδείνωση με καταιγίδες και μπουρίνια. Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων, η μετεωρολόγος μας Νικολέτα Γιακοπούλου θα μας δώσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Τέλος, την αναμονή και την αγωνία χιλιάδων υποψηφίων για την τρίτο βάθμια εκπαίδευση ανακοινώθηκαν οι βάσεις. Ποιες σχολές απογειώθηκαν, τι δηλώνουν στο Earth News οι αριστούχοι για τη συνταγή της επιτυχίας τους. Εξοπλιστικά προγράμματα 4 δις ευρώ εν εκ νέτο κεσαία που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό στο επικεντρωθόλου θόλους ασφάλειας γνωστός και ως ασπίδα από το Χιλιά. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση σε κλίμα προεκλογικό για την αναθεώρηση, την υπόθεση Νοβάρτης και τα Τέμπη. Στην κυκλοφορία παραδίδεται το τελευταίο τμήμα του Ε65 με τον Πρωθυπουργό σε λίγο να εγκαινιάζει τον ολοκληρωμένο αυτοκινητόδρομο. Μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τον οδικό χάρτη σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Απευθείας συνδέσεις με τα Γρεβενά. Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στη Μεσανατολή. Κλειστοί δρόμοι του πετρελαίου σε στενά του Ορμούς και Ερυθρά Θάλασσα. Στα 100 δολάρια του βαρελί τιμή του πετρελαίου. Νέο ράλι στις Αγγλίες για αμόλυβδη και ντίζελ. Συμφωνία ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας που επιτρέπει στο Βασίλειο να κατασκευάσει πυρηνικούς αντιδραστήρες με αμερικανική τεχνολογία. Ανησυχία εκφράζει το Ισραήλ. Απόκρυψη εισοδημάτων εκατομμυρίων στις δηλώσεις που αθανέσχες αποκάλυψαν οι έλεγχοι της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Πρωταθλητές, αυτοδιοικητικοί, πανεπιστημιακοί, πολεοδόμοι, γιατροί και δημοσιογράφοι. 8 χρόνια συμπληρώθηκαν από την φωνική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου του 2018 που κατέκαψε την Ανατολική Αττική και μετατράπηκε σε εθνική τραγωδία αφήνοντας πίσω της 104 νεκρούς, δεκάδες βαριά τραυματισμένους και συνολικά 177 θύματα και εγκαυματίες. Όσοι επέζησαν κουβαλούν σωματικά και ψυχικά τραύματα. Οι εκδηλώσεις μνήμης κορυφώνονται σήμερα στους τόπους του δράματος με το Σύλλογο Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών και το Δήμο Μαραθώνα να απευθύνουν προσκλητήριο τιμής, αλήθειας και λογοδοσίας. Να συνδεθούν με την Στέλλα Χριστοδουλίδου στον Αβουτζά για να μας πει τώρα περισσότερα. Στέλλα,
1: 8 χρόνια
0: καλησπέρα.
1: Πέρασαν. Καλησπέρα. 8 χρόνια πέρασαν λοιπόν, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι, από τη φωνική πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική που στέρισε τη ζωή 104 συμπολιτών μας και άφησε πίσω τις δεκάδες εγκαυματίες, οι πληγές των οποίων τόσο στο σώμα όσο και στην ψυχή παραμένουν ανεπούλωτες. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στον Νέο Βουτζά, όπου από στιγμή σε στιγμή στο μνημείο των θυμάτων αναμένεται να τελεστεί το τρισάγιο για τους εκλειπώντες. Θα ακολουθήσει το προσκλητήριο νεκρών και έπειτα οι παρευρισκόμενοι θα διανύσουν τον δρόμο της φωτιάς προς το Μάτι. Στις 8.30 θα γίνει κεντρική εκδήλωση στον ναυτικό αθλητικό όμιλο στο Μάτι.

0: ενώ στις 9 και 4 ο κόσμος που θα συμμετάσχει στις εκδηλώσεις μνήμης θα μεταβεί περπατώντας από την Ποσειδόνος έως την Αργυρά Ακτή. Η μνήμη της τραγωδίας είναι ενωπή μέχρι σήμερα. Αυτό ακούμε και από όσους έτσι έχουμε συνομιλήσει. Εδώ είναι πραγματικά πολύ φορτισμένη η ατμόσφαιρα. Συγγενείς των θανόντων και εγκαυματίες ζητούν δικαίωση για τις ψυχές που έφυγαν από τη ζωή το μοιραίο απόγευμα της 23ης Ιουλίου του 2018, πριν από 8 χρόνια.
1: Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εγκαυματίες, αυτόπτες μάρτυρες που είδαν τα σπίτια τους να καίγονται και συγγενείς θεμάτων μίλησαν στην ΕΡΤ για τις εφιαλτικές ώρες που έζησαν τη νύχτα της 24ης Ιουλίου του 2018 και χαράκτηκαν ανεξίτηλα στη μνήμη τους. Συγκλονιστική κατάθεση ψυχής από την επιζήσασα της τραγωδίας Κατερίνα Μαλά, η οποία μίλησε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και προέβη σε μια απίστευτη καταγγελία για τη διαχείριση των σωρών της τραγωδίας.
2: Θα σας πω ότι ακόμα υπάρχει ένας αγώνας ανοιχτός. Δηλαδή, μόλις τις προηγούμενες μέρες ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων και Εγκαυματιών υπέβαλε αίτημα διερεύνησης στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τον τρόπο διαχείρισης των σωρών.
3: Ναι.
2: Επομένως, δεν συζητάμε ακόμα για την ηθική αποκατάσταση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ομαδικός στάφος όπου σε δημόσιο έγγραφο αναφέρεται ότι μέσα εκεί υπάρχουν 16 αταυτοποίητα DNA, δηλαδή 16 αταυτοποίητα θύματα. Υπάρχει γυναίκα η οποία βρέθηκε πνιγμένη με εγκάβματα και κρατήθηκε στο σχιστό, στο νεκροτομείο, για πάρα πολλούς μήνες μέχρι που τελικά έγινε η ταφή της και αυτή η γυναίκα δεν αναφέρεται πουθενά. Υπάρχουν λάθη, προσέξτε, στην απόδοση σωρών στους συγγενείς.
3: Μάλιστα.
2: Υπάρχει συγγενής ο οποίος κατέθεσε στο δικαστήριο ότι λίγες μέρες μετά την ταφή του δικού τους ανθρώπου τους τηλεφώνησε ο ανώτατος αξιωματικός υπεύθυνος για τη διαχείριση των σωρών να τους ενημερώσει ότι έχουν παραλάβει λάθος σωρό και τους προέτρεψε να μην πάνε στον εισαγγελέα για να μην μπλέξει η ιστορία, αλλά να πάρει εκείνος 2-3 δικά του παιδιά να πάνε στο νεκροταφείο, να θάψουν τον άνθρωπο και να θάψουν το σωστό.
3: Άρα για εσάς υπάρχουν ακόμη ανοιχτές πληγές.
2: Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι για μας, είναι για όλους μας. Γιατί αυτός ο άνθρωπος συνέχισε την καριέρα του, πήρε τους βαθμούς του και αποστρατεύτηκε.
1: Τις δραματικές στιγμές της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι, όταν οι κάτοικοι αναζήτησαν σωτηρία στη θάλασσα για να γλιτώσουν από τις φλόγες, περιγράφει ο Άννα Γατοπούλου, επιζήσασα της τραγωδίας, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με τον πύρινο φιάλτη της 23ης Ιουλίου του 2018. Να ακούσουμε όσα είπε στην τηλεόραση του ΕΡΤ News.
4: Αυτό το είπε ο γιατρός καθαρά. Υπάρχουν ψυχολογικά τραύματα, αλλά επειδή βάζω κάτω τη λογική και σκέφτομαι ότι μπορεί να μην υπήρχα αυτή τη στιγμή, λέω δεν πειράζει, θα ζήσω με τα τραύματα αυτά που έχω και προσπαθώ να τα επουλώσω έτσι. Εκείνη την ώρα με χτυπούσαν από πίσω κάτι και νόμιζα πως είναι πετραδάκι από τον πολύ αέρα. Είχε πάρα πολύ δυνατό αέρα και λέω εντάξει, πετραδάκια είναι, και τρέχω γρήγορα για να πάω στη θάλασσα. Εν τω μεταξύ, η Ποσειδόνος, που είναι και στενός δρόμος, αντί να είναι δύο οι σειρές των αυτοκινήτων, ήταν τέσσερις. Δηλαδή, δεν μπορούσες να περάσεις. Περίπου 3 ώρες κολυμπούσαμε και κάποια στιγμή, όταν η φωτιά έκαψε ό,τι είχε να κάψει στην παραλία πάνω, αποφασίσαμε να βγούμε έξω.
1: Με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των 104 θυμάτων της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι, τη μεσηλωμέλεια της Βουλής της συμπλήρωσε 8 ετών από την εθνική τραγωδία. Να μετατρέψουμε την επώδυνη μνήμη σε ευθύνη, ζήτησε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
5: Να μετατρέψουμε την επώδυνη μνήμη σε ευθύνη και τα διδάγματα της τραγωδίας σε πράξη. Να οικοδομούμε διαρκώς ένα κράτος που βελτιώνεται και διορθώνεται, που επενδύει στην πρόληψη και προστατεύει αποτελεσματικά την ανθρώπινη ζωή, την ιδιοκτησία και το περιβάλλον. Το οφείλουμε στους ανθρώπους που χάθηκαν.
1: Με αφορμή τη συμπλήρωση 8 ετών από την εθνική τραγωδία, στο θέμα αναφέρθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
6: Από το Μάτι ως τα Τέμπη και από τη Βιολάντα ως τον Ασπρόπυργο τώρα, δεν είναι η κακιά μας η μοίρα που επαναλαμβάνεται. Όλα αυτά είναι κρατικά και εργοδοτικά εγκλήματα.
1: Για κατάρρευση του κρατικού μηχανισμού έκανε λόγο βουλευτής Ελληνικής Λύσης Τηλιανός Φωτόπουλος. Ευχόμαστε να μην έχουμε ποτέ ξανά μια τέτοια εθνική τραγωδία, ανέφερα από την πλευρά του βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς.
7: Πώς είναι δυνατόν να συμβεί αυτό σε μια ευρωπαϊκή χώρα τον 21ο αιώνα? Η απάντηση βρίσκεται στην κατάρρευση του κρατικού μηχανισμού.
8: Ευχόμαστε ειλικρινά να μην έχουμε ποτέ ξανά μια τέτοια τραγωδία.
1: Για την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα που δεν τήρησε τις θεσμικές διαδικασίες, μίλησε από το βήμα της Ολομέλειας η βουλευτής της Νίκης Ασπασία Κουρουπάκη. Για πλήρη δικαίωση έκανε λόγο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας.
9: Μετά την τραγωδία, η τότε κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα δεν τήρησε τις θεσμικές διαδικασίες που απαιτούσε το τραγικό αυτό γεγονός.
10: Στηρίζουμε τα τελευταία 8 χρόνια μέχρι να βρουν πλήρη δικαίωση.
1: Ο κ. Ανδρουλάκης στην ανάρτησή του υπογραμμίζει πως η μνήμη των θυμάτων μένει ανεξίτηλη, όπως και η οφειλή του κράτους απέναντι στους επιζάμοντες, τους οικείους τους και ολόκληρη την κοινωνία που σημαδεύτηκε από την πυρηνή Λέλαπα. Για την τραγωδία που συγκλώνησε τη χώρα και τα 21 άτομα που κάθισαν στο εδόλιο του κατηγορουμένου, από αυτούς κρίθηκαν ένοχοι 10, εκ των οποίων οι 4 οδηγήθηκαν στη φυλακή. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Κατερίνας Φάκα.
11: Οδύνη, απώλεια, οργή αλλά και μάχη για δικαιοσύνη. Από τα πρωτοβάθμια δικαστήρια μέχρι το εφετείο, επιζώντες, συγγενείς θυμάτων και εγκαυματίες έδωσαν έναν επίπονο δικαστικό αγώνα.
12: Σούσαμε μέσα στη δικαστική αίθουσα κάθε λεπτό που είχαμε βιώσει και στη φωτιά. Βρεθήκαμε στην εξαιρετικά δύσκολη θέση του να προβάλλεται μπροστά μας ένα ψευδές αφήγημα, το οποίο έρχονταν σε πλήρη αντίθεση με όλα αυτά που γνωρίζουμε ότι έχουμε βιώσει. Ένας βιασμός ψυχής.
11: Η πρωτόδικη απόφαση τον Απρίλιο του 2024 προκάλεσε αντιδράσεις αφού το δικαστήριο αθώωσε την πλειονότητα πολιτικών και αυτοδιοίκητων και καταδίκασε 6 από τους 21 κατηγορούμενους για πλημελήματα με ποινές εξαγοράσιμες.
13: Το θέμα είναι, έχει αλλάξει κάτι? Όταν τα εγκλήματα είναι κρατικά, αυτά αφορούν όλους τους πολίτες.
11: Η παρέμβαση της εισαγγελίας οδήγησε στην άσκηση έφεσης κατά του συνόλου της απόφασης, προκειμένου να εκδικαστεί εκ νέου υπό την απειλή της παραγραφής των πλημελημάτων. Η εισαγγελική πρόταση στη δευτεροβάθμια δίκη υπήρξε καταπέλτη, ζητώντας την ενοχή περισσότερων προσώπων και αυστηρές ποινές. Το τρίμελες εφετείο πλημελημάτων επέβαλε σε 10 καταδικαστέντες ποινές που έφταναν τα 340 χρόνια. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι Σωτήρης Τερζούδης, τότε αρχηγός της πυροσβεστικής, Βασίλης Ματθεόπουλος, τότε υπαρχηγός, Ιωάννης Φωστιέρης, τότε επικεφαλής του Κέντρου Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, και Ιωάννης Καπάκης, τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, με εκτιτέα ποινή τα 5 έτη. Στους υπόλοιπους 6 επιβλήθηκαν εξαγοράσιμες ποινές. Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στους καταδικαστέντες, ενώ κρίθηκαν αμετάκλητα ένοχοι και από τον Άριο Πάγο.
14: Ήμουν κάθε μέρα στο δικαστήριο, δεν έχουμε τελειώσει. 16 Σεπτεμβρίου έχουμε επαναφορά στο εφετείο για να κριθεί εκ νέου ο πρώτερος σύνομος βίος των φυλακιστέντων.
11: Το Υπουργείο Οικονομικών με ρύθμισή του παραιτείται από την άσκηση έφεσης κατά των δικαστικών αποφάσεων που χορηγούν αποζημιώσεις σε συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας. Ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 προσέφυγε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ζητώντας πλήρη διερεύνηση νέων κρίσιμων στοιχείων για τον ομαδικό τάφο στο κημητήριο Νέας Μάκρης και τη διαχείριση θυμάτων της τραγωδίας.
1: Στην κυκλοφορία παραδίδεται το τελευταίο τμήμα του Ε65 με τον Πρωθυπουργό να εγκαινιάζει τον ολοκληρωμένο αυτοκινητόδρομο που μειώνει ως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τον οδικό χάρτη σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Πάμε στον Μίλτο Σακελάρη που έχει περισσότερα. Μίλτο, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα από τον βορειοδυτικό άξονα του Ε65. Είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα η εκδήλωση για να παρουσιαστεί και να δοθεί στην κυκλοφορία ο δρόμος. Την ώρα από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εργάζεται με το ΔΟΣ για τη Διεθνή Κρίση Θεσσαλονίκη. Στο Μέγαρο Μαξίμου επικεντρώνεται και στα μεγάλα έργα τα οποία θα παραδοθούν. Παραδίδονται ήδη ένα από αυτό το εβδοματικό έργο εδώ για τον Ε65. Ένα έργο το οποίο καθυστέρησε για πάρα πολλά χρόνια και αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα χρηματοδότησης. Ολοκληρώθηκε και παραδίδεται. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται με πόσα ταμεία ανάκαμψη με 450 εκατομμύρια ευρώ και ουσιαστικά δίνει ανάθα τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Το συνδέει από τη σχέση με τη Στερεά Ελλάδα και του Θεσσαλία. Επί του πρακτέου βγάζοντα από την απομόνωση δεκαετιών μεγάλα τμήματα αυτών των περιοχών. Η κυβέρνηση, επί τη οποία εκπέμπει το μήνυμα, όπως η δουλειά συνεχίζεται, με δουλειά που του βάλωσε και χθε με δουλειά πω οι εκλογέ θα γίνουν την έλλειψη τη 27. Πρακτικά, σύμφωνα με τα όσα λένε από το Μεγάλο Μαξίμου, υπάρχουν πολλά που πρέπει να επιτεθούν σε επίπεδο υποδομών σε όλη τη χώρα μέχρι να φτάσουμε στις κάλπες.
1: Μίλτο, πότε αναμένουμε να ξεκινήσει η ομιλία του Πρωθυπουργού ενόψει των εγγενείων?
15: Σε λίγη ώρα από τώρα θα τον ακούσω.
1: Ωραία, και εμείς θα συνδεθούμε λοιπόν για να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
16: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων μπήκε σήμερα με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα ΕΗ, με πολλούς αριστούχους να εξασφαλίζουν μια θέση στη σχολή που είχαν θέσει ως πρώτο στόχο. Οι φετινές φάσεις εισαγωγής κατέγραψαν γενικευμένη ανωδική τάση στις πολυτεχνικές σχολές και στην πληροφορική, ενώ μικρές αυξομοιώσεις παρατηρήθηκαν στις ιατρικές, νομικές και οικονομικές. Η Ελίνα Κολύβα όμως έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Καλησπέρα, Ελίνα.
17: Καλησπέρα. Οι υποψήφοι πλέον γνωρίζουν ποια σχολή αποτελεί το ακαδημαϊκό του σπίτι για τα επόμενα 4-5 χρόνια. Οι βάσεις ανακοινώθηκαν, να πούμε, Βρυδίκη, σήμερα νωρίτερα από ποτέ. Να πούμε ότι κατέγραψαν άνοδο των βάσεων στις δημοφιλείς πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές. Συγκεκριμένα στους πολιτικούς μηχανικούς καταγράφεται άνοδος από 823 έως 1775 μόρια. Στην ιατρική άνοδος από 125 έως 375, όπως και στη σχολή αρχιτεκτόνων μηχανικών άνοδος από 538 έως 1190 μόρια. Μικρή πτώση καταγράφηκε στις νομικές σχολές έως 25 μόρια, ενώ στην Αθήνα παρέμεινε 3. Άνοδος σημειώθηκε και στις σχολές πληροφορικής έως 1700 μόρια, αλλά και στα τμήματα μαθηματικών έως 1350 μόρια, εκτός από το μαθηματικό, από το μαθηματικό τμήμα της ΣΑΜΟΥ, που είναι το μοναδικό που κατέγραψε πτώση 685 μόρια. Mm-hmm. Μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στο τμήμα επιστήμης φυτικής παραγωγής Αθήνας, μείον 4.230 μόρια, στο μουσικών σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, μείον 2.360 μόρια, και στη σχολή μαευτικής του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας, μείον 1.681 μόρια. Συνολικά άνοδος καταγράφηκε σε 279 τμήματα, πτώση σε 164, ενώ το ποσοστό επιτυχίας των υποψηφίων από τα γενικά λύθη ανήλθε στο 84,4%, αφήνοντας πάνω από 9.000 κενές θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα λόγω ελάχιστης βάσης εισαγωγής.
1: Πάντως τελικά φαίνεται ότι η τάση των υποψηφίων, Αλίνα, δείχνει ξεκάθαρη στροφή στα επαγγέλματα τεχνολογικής κατεύθυνσης, έτσι, την ώρα...
17: Και πληροφορικής
1: την ώρα που τα θεωρητικά και τα παιδαγωγικά καταγράφουν, όπως μας έλεγες πριν από λίγο, ιστορικά χαμηλά ποσοστά.
17: Εσωτερικά συνεχίζεται η πτώση στα παιδαγωγικά. Ήταν και πέρυσι, ήταν και πρόπερσι. Φέτος καταγράφεται επίσης πτώση στα παιδαγωγικά. Mm-hmm. Σταθερά παραμένει η νομική, κρατά τα σκύπτρα ακόμα, και η ιατρική. Αν και είχαμε άνοδο στην ιατρική, παραδοσιακά έχουμε άνοδο στην ιατρική, γιατί γράφουν καλά τα παιδιά και είναι ούτε σε άλλες ψηλές οι βάσεις. Αλλά έχουμε μια μεγάλη αύξηση σε επαγγέλματα που αφορούν στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, που είναι τα τεχνολογικά, οι πολυτεχνικές σχολές και βέβαια οι σχολές πληροφορικής, και εδώ είχαμε άνοδο γιατί τα παιδιά πήγαν και πολύ καλά στην πληροφορική. Είχαμε και μικρή πτώση, αυξομοιώσεις από καλύτερα στις οικονομικές σχολές.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τα αποτελέσματα εισαγωγής είναι σημαντικός σταθμός, όμως δεν καθορίζουν την αξία, τις δυνατότητες ή τη διαδρομή κανενός, δήλωσε σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.
18: Το σημερινό αποτέλεσμα είναι ένα σημαντικό σταθμός, αλλά δεν καθορίζει την αξία σας ούτε τη διαδρομή σας. Μπροστά σας υπάρχουν επιλογές και ευκαιρίες, ίσως περισσότερες από όσες μπορείτε να δείτε σήμερα. Συγχαρητήρια σε όλες και όλους για την προσπάθεια, την επιμονή και τη δύναμη που δείξατε.
1: Τώρα, πρώτα συμπεράσματα από τον Σύμβουλο Σταδιοδρομίας Στράτο Στρατηγάκη, ο οποίος μίλησε στο Έρνιος Radio 105,8, και τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
19: Έχουμε σε γενικές γραμμές, να σας πω, μία άνοδο στην ιατρική, η οποία ήταν αναμενόμενη, γιατί τα παιδιά γράψαν πολύ καλύτερα. Έτσι λοιπόν είχαμε άνοδο στην ιατρική της τάξης των 125 μορίων. Στην Αθήνα, στην Αλεξανδρούπολη, είχαμε μεγαλύτερη άνοδο. Είχαμε άνοδο 375 μορίων και πήγε στο 18.350.
20: Βέβαια, κύριε Στρατηγάκη, λέμε κάθε χρόνο τις βάσεις, άνοδο, κάθοδο κτλ. Αυτό είναι στο κεφάλι μας, έτσι, γιατί διαχωρίζεται σε διαφορετικά μαθήματα κάθε χρόνο.
19: Πολύ σωστά.
20: Ερωτήματα, μάλλον, συγγνώμη, διαφορετικής δυσκολίας κτλ.
19: Έχετε απόλυτο.
20: Είναι ένας τρόπος έτσι λίγο για να βάζουν κάποιους στόχους στα παιδιά. Δεν είναι στην πραγματικότητα κανένα σοβαρό εργαλείο.
19: Όχι, απλά ξέρετε τι συμβαίνει.
20: Όχι, το λέω πιο πολύ και για τον κόσμο. Παλιά είχε ένα νόημα όταν, ξέρετε, που αφήναμε βαθμούς. Τώρα που δεν αφήνουν, είναι διαφορετικό.
19: Ναι, είναι διαφορετικό. Όντως η διαφορά είναι αυτό που μετράει και ενδιαφέρει τα παιδιά, είναι ότι κάναν τις συγκρίσεις τους, και αυτό είναι ένα λάθος. Συγκρίνανε τα μόρια που είχαν στις φετινές εξετάσεις με τις βάσεις τις περσινές.
1: Να ακούσουμε τώρα τι είπαν στο Έρνιος η αριστούχη Στεφανία Χρά, που πέτυχε στο παιδαγωγικό τμήμα του ΕΚΠΑ, που αποτελούσε την πρώτη της επιλογή, ο Σπύρος Σταθόπουλος στο τμήμα ηλεκτρολόγων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο Γιώργος Κουτσουμπίδης στο τμήμα ψυχολογίας και η Νάντια Πάπα Κωνσταντίνου στο τμήμα φιλολογίας του ΕΚΠΑ.
21: Έγραψα 18.300 μόρια. Πέρασα στην πρώτη μου επιλογή που είναι τα παιδαγωγικά Αθηνών. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί με ένα χρόνο μόνο φροντιστήριο κατάφερα και πέρασα στη σχολή που ήθελα και ανταμείφθηκαν οι κόποι μου.
22: Πιάνω τους μηχανολόγους με 18.800 που τόσο καιρό ήθελα και πάλεψα γι' αυτό. Προσπάθεια ήθελε προφανώς και τα κατάφερα.
23: Έχω επιλέξει αυτή τη σχολή επειδή όχι μόνο θα μπορέσει να μου διευρύνει τους ορίζοντες, αλλά παράλληλα θα καταφέρω να βοηθήσω και εγώ κόσμο.
21: Πέρασα στη φιλολογία ΕΚΦΑ. Που ήταν το όνειρό μου και είμαι πολύ χαρούμενη. Το περίμενα βέβαια, γιατί είχα συγκεντρώσει ψηλή βαθμολογία. Συνολικά συγκέντρωσα 18.900 μόρια.
1: Εκτεταμένη φοροδιαφυγή με απόκρυψη εισοδημάτων πολλών εκατομμυρίων φέρνουν στο φως οι διασταυρωτικοί έλεγχοι της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι παραβάτες παραπέμπονται ήδη για τα περαιτέρω. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη έχει το ρεπορτάζ.
24: Εντυπωσιακά τα αποτελέσματα των διασταυρωτικών ελέγχων της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στους υπόχρεους για δήλωση υποθενέσχες. Μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2026. 8.650 πρόσωπα είτε δεν έκαναν καθόλου δήλωση περιουσιακής κατάστασης, είτε κατέθεσαν καινή δήλωση. Από αυτούς, 430 έκρυψαν εισοδήματα μέσης συνολικής αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ. Να σας πω ότι από τους 8.000, οι οποίοι δεν έκαναν καθόλου δήλωση υποθενέσχες, οι 350 έκρυψαν κατά μέσο όρο 900.000 ευρώ. Και από τους 650, οι οποίοι επί της ουσίας κατέθεσαν λευκή κόλλα, μόνο το ονοματεπώνυμό τους και κανένα οικονομικό στοιχείο στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης, οι 80 δεν δήλωσαν κατά μέσο όρο 1 εκατομμύριο ευρώ. Τώρα, πρωταθλητές στην απόκρυψη εισοδημάτων φέρεται ότι είναι όσοι απασχολούνται στην τοπική αυτοδιοίκηση, στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, στις πολεοδομίες, γιατροί αλλά και δημοσιογράφοι. Η δικογραφία διαβιβάζεται τόσο στο ελεκτικό συνέδριο προκειμένου να καταλογιστούν τα ποσά στους παραβάτες, όσο και στην τακτική δικαιοσύνη, δηλαδή στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να ξεκινήσει ποινική έρευνα για όλους όσοι βρέθηκαν ότι έχουν φοροδιαφύγει. Βεβαίως η έρευνα συνεχίζεται και σε άλλα πρόσωπα από την αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και για το δεύτερο εξάμηνο του 2026.
1: Μια ενιαία ταυτότητα πιστοληπτικής αξιοπιστίας αποκτούν πλέον πολίτες και επιχειρήσεις, καθώς το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ενώνουν για πρώτη φορά τα στοιχεία τους σε ένα νέο σύστημα αξιολόγησης της οικονομικής συμπεριφοράς. Το νέο αυτό έργο θα αποτυπώνει με μία μόνο βαθμολογία τη συνολική εικόνα της πιστοληπτικής φερεγγιότητας κάθε φυσικού και νομικού προσώπου. Να ακούσουμε τον Άκη Θανασόπουλο.
25: Κόστος δανεισμού κομμένο και ραμμένο στο οικονομικό προφίλ επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων φέρνει το σύστημα πιστοληπτικής βαθμολόγησης. Κάθε φορολογούμενος ή νομικό πρόσωπο θα μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να ζητά την αξιολόγησή του, ώστε να γνωρίζουν οι τράπεζες και το δημόσιο το βαθμό συνέπειας απέναντι στις υποχρεώσεις του. Η διαδικασία βαθμολόγησης θα ολοκληρώνεται μέσω του gov.gr εντός 24 ωρών. Οι βαθμίδες θα είναι 6 για τα φυσικά πρόσωπα και 10 για τις επιχειρήσεις. Όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία, τόσο χαμηλότερες θα είναι οι εγγυήσεις επιχειρήσεις ή το επιτόκιο για τα δάνεια, ενώ δεν αποκλείεται να συνδεθεί με εξατομικευμένες ρυθμίσεις οφειλών από το δημόσιο. Για την έκδοση της πιστοληπτικής βαθμολόγησης, το σύστημα θα ζητά καταρχάς την έγκριση του πολίτη ή της επιχείρησης, ώστε να αντλήσει στοιχεία για τα εισοδήματα, τον τζίρο, τις τυχόν οφειλές, τις δαπάνες, τις δανειακές υποχρεώσεις και την πρώτερη συμπεριφορά. Η πιστοληπτική βαθμολόγηση θα έχει ισχύ 3 μηνών και εφόσον τα δεδομένα αλλάξουν νωρίτερα, ο ετών μπορεί να υποβάλει αίτημα διόρθωσης.
1: Και να περάσουμε στο διεθνή χώρο, στη δίνη σκληρών εχθροπραξιών. Βυθίζεται καθημερινά η Μέση Ανατολή με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Τεχεράνη να επιφέρουν η μία στην άλλη αλλεπάλληλα πλήγματα. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο με όλες τις πληροφορίες. Και Δημήτρη, καλησπέρα. Έχουμε και πάλι τον κύριο Τραμπ από το Αξιός να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο νέων μαζικών επιθέσεων κατά του Ιράν.
0: Ακριβώς. Έδωσε συνέντευξη στο Αξιός. Είπε ότι το ενδεχόμενο της μαζικής επίθεσης στο Ιράν εξετάζεται σοβαρά και προειδοποίησε πως εξετάζονται επιθέσεις μεγαλύτερες από αυτές που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της επιχείρησης «Επική Οργή». Ο κύριος Τραμπ νωρίτερα δήλωσε ότι θα θεωρήσει το Ιράν υπεύθυνο για τυχόν επιθέσεις από τους Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι ανακοίνωσαν αυτή την εβδομάδα ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στην Σαουδική Αραβία. Δυστυχώς τώρα ξεκινούν ξανά πυροβολώντας 2 σαουδαραβικά πλοία χθες το βράδυ. Παρακαλώ, ας χρησιμεύσει αυτή η αλήθεια για να καταστεί σαφές ότι αν το ξανακάνουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα θεωρήσουν υπεύθυνο το Ιράν, δεδομένου ότι οι Χούθη είναι εκπρόσωποι ή και πληρεξούσιοι του Ιράν και θα επιβληθούν σοβαρές στρατιωτικές κυρώσεις στο Ιράν και φυσικά στους ίδιους τους Χούθη. Σαφές μήνυμα προς το Ιράν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προτίθεται να υποχωρήσουν απέναντι στις ενεργειές του, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ενώ παράλληλα υπερασπίστηκε τη νέα συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας με την Σαουδική Αραβία, διαβεβαιώνοντας ότι θα περιλαμβάνει αυστηρές δικλείδες ασφαλείας ώστε να αποκλειστεί οποιαδήποτε στρατιωτική χρήση. Έντονες αντιδράσεις πάντως προκαλεί στο Ισραήλ η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας, η οποία επιτρέπει στο βασίλειο να κατασκευάσει πυρηνικούς αντιδραστήρες με αμερικανική τεχνολογία και να προχωρήσει σε εμπλουτισμό ουρανίου. Ισραηλοί πολιτικοί και πρώην αξιωματούχοι εκφράζουν φόβους ότι η εξέλιξη αυτή μπορεί ευρυδίκη να πυροδοτήσει μια νέα κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών στη Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Και μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Συνόδου του Asian στην Μανίλα, όπου συναντήθηκε και με τον Σεργέι Λαυρόφ, το Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών, ο κύριος Ρούμπιο αναφέρθηκε στις πρόσφατες δηλώσεις του κυρίου Τραμπ, ο οποίος είχε απειλήσει ότι οι ΗΠΑ θα βομβαρδίζουν και θα καταστρέφουν γέφυρες ή μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κάθε φορά που το Ιράν θα επιτίθεται σε πλοία στα στενά του Ορμούς. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας τόνισε ακόμη ότι η Τεχεράνη επιδιώκει την έναρξη των διαπραγματεύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά μια φράση που έχει πει επανειλημμένως ο Ντόναλντ Τραμπ, πως το Ιράν μας παρακαλά τόσο άμεσα όσο και έμεσα, ας κάνουμε μια συμφωνία, ας μιλήσουμε. Από την πλευρά της Τεχεράνης τώρα, εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, Μοχαμάντ Ακραμινία, δήλωσε μέσω της κρατικής τηλεόρασης ότι οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν τα αντίπεινα όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να επιτίθενται σε υποδομές και παράκτιες περιοχές του Ιράν. Αυτά είναι τα νεότερα μέχρι στιγμής.
1: Λοιπόν, δεν φαίνεται να υπάρχει αποκλιμάκωση στην ιστορία αυτή.
0: Αντίθετα κλιμάκωση.
1: Αντίθετα κλιμάκωση, και αυτό οδηγεί και σε ράλι. Βλέπουμε σήμερα και τις τιμές πάνω από 100 δολάρια και ποιος ξέρει πού μπορεί να φτάσει, Δημήτρη.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, να δούμε τι είπε σήμερα στο κύριο Συρίγος για το θέμα του Ορμούς, που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και αποδείχθηκε, όπως λέγαμε, χτες σε μεγάλο πυρηνικό όπλο. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, το στοίχημα είναι ποιος θα μπορέσει να ελέγξει τα στενά του Ορμούς. Αυτό το τόνισε και ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στο Air News Radio και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο.
2: Σε αυτή τη δεύτερη φάση, το ζήτημα είναι εντελώς διαφορετικό. Το ζήτημα πλέον είναι τι θα γίνει με τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Δηλαδή, οι Ιρανοί προσπαθούσαν επί δεκαετίες να φτιάξουν ένα πυρηνικό όπλο. Το πυρηνικό όπλο έχει το χαρακτηριστικό ότι χτυπάει μόνο μια περιοχή, μόνο μια συγκεκριμένη χώρα. Και ξαφνικά ανακάλυψαν ότι έχουν στα χέρια τους ένα όπλο το οποίο χτυπάει όλες τις χώρες του κόσμου, την παγκόσμια οικονομία. Και δεν είναι διατεθειμένοι να το αφήσουν. Στο μνημόνιο συνεργασίας που έγινε, κατανοήσεως που έγινε μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών πριν από 50 μέρες, υπήρχε μία διάταξη, το άρθρο 5, αμφιλεγόμενη. Έλεγε ότι κατά τη διάρκεια ισχύως του μνημονίου, δηλαδή για τις επόμενες 60 ημέρες, οι Ιρανοί δεν θα επιβάλλουν περιορισμούς και διόδια σε όσα πλοία πλέον τα στενά.
20: Ναι.
2: Η ερμηνεία που δίδεται, καλόπιστη ερμηνεία, είναι ότι μετά τις 60 μέρες θα μπορούσαν να επιβάλλουν. Αυτό όμως είναι εντελώς αντίθετο προς το καθεστώς που ίσχυε πρώτης 28ης Φεβρουαρίου και εντελώς αντίθετο προς την πραγματικότητα που υπάρχει από το 1609 και μετά στην παγκόσμια, στις θαλάσσιες μεταφορές παγκοσμίως. Θεωρείται ότι είναι ελεύθερες, δεν πληρώνεις διόδια.
20: Μάλιστα.
2: Υπάρχει αυτός ο ειδικός θεσμός σε αυλαβούς διελεύσεως για να περνάς ακριβώς μέσα από τα χωρικά ύδατα κάποιου. Φανταστείτε κάθε φορά που παίρνει κάποιος από τα χωρικά ύδατα ενός άλλου κράτους να πρέπει να πληρώνει διόδια. Τελείωσε η παγκόσμια, οι θαλάσσιες μεταφορές.
1: Τώρα, υπάρχει ένα σημαντικός προβληματισμός για το αν ο Ντόναλντ Τραμπ έχει χάσει τον έλεγχο στην κρίση με το Ιράν. Αυτό το ερώτημα το έθεσε ο συνάδελφος Δημήτρης Τάκης, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Κώστα Ιφαντή.
3: Νομίζω ότι λίγο πολύ ισχύουν όλα μαζί. Δηλαδή, μπορούμε να εικάσουμε ότι, ότι βλέποντας το τι έχει, το πώς εξελίχθηκε η υπόθεση του Ιράν και βλέποντας το ότι ακόμα και στην πλευρά των Ρεπουμπλικάνων τα πράγματα δεν είναι, δηλαδή δεν υπάρχει ένα μπλοκ απολύτως σταθερό και στιβαρό πίσω από τις επιλογές του Προέδρου, ακόμα δεν έχουμε δει μεγάλες ρογμές, αλλά υπάρχουν, όποιος παρακολουθεί την εσωτερική πολιτική σκηνή μπορεί να καταλάβει τι εννοώ. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν η περίπτωση ο πρόεδρος Τραμπ όντως, πολύ σωστά το θέσατε, να έχει αποφασίσει ότι, ότι δεν πρόκειται να περιοριστούν οι επιλογές του από εκλογικές σκοπιμότητες. Γιατί έχει αποφασίσει ότι έχει χάσει και δεύτερον, και αυτό είναι συνδέεται με το πρώτο. Την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Πέμπτη, έκανε μία ομιλία σε σχέση με τις εκλογές, τις ενδιάμεσες εκλογές, τις οποίες λίγο πολύ είπε ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να εξασφαλίσει το αδιάβλητο των εκλογών.
1: Τώρα, ισχυρούς κραδασμούς στις διεθνείς αγορές ένεργειας προκαλεί νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Για πρώτη φορά έπειτα από 6 εβδομάδες η τιμή του πετρελαίου άγγιξε τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ανησυχία επομένως προκαλούν και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στο κόστος του ρεύματος από την άνοδο του φυσικού αερίου. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Καλησπέρα, Πινελόπη.
4: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Το Brent αυτή την ώρα είναι στα 100,2 δολάρια το βαρέλι, με αύξηση πάνω από 6,5%, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 91,9, σχεδόν 92, με αύξηση σχεδόν 6%. Επίσης, το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά, στην Ολλανδία, έχει κλείσει στα 61,60, σχεδόν 62 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και όλα αυτά βεβαίως είναι ανησυχητικά για το τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα στα ενεργειακά προϊόντα και στη χώρα. Να πούμε ότι η τιμή της αμόλυβδης αυτή την ώρα, σήμερα στην Ελλάδα, είναι στο 1,988 μέση τιμή πανελλαδικά. Ωστόσο, πάρα πολλές περιοχές έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ, πάρα πολύ νομή της χώρας, με ακριβότερο, όπως έχουμε πει, τις Κυκλάδες. Ενώ το ντίζελ προσεγγίζει επικίνδυνα την τιμή της βενζίνης και είναι πανελλαδικά στο 1,981 σήμερα. Αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, ανησυχεί την κυβέρνηση, η οποία εμφανίζεται αποφασισμένη να προχωρήσει σε νέο πρόγραμμα στήριξης των καταναλωτών, προφανώς με επιδότηση κατά πάσα πιθανότητα στην Αγγλία. Σχετικές δηλώσεις έκανε χθες ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο οποίος είπε ότι έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη και δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια, ενώ είπε ότι μέχρι τώρα έχουν διατεθεί 800 εκατομμύρια ευρώ για στήριξη των πολιτών έναντι της ενεργειακής κρίσης και απομένουν άλλα 200, είναι διαθέσιμα άλλα 200 εκατομμύρια ευρώ για νέα μέτρα. Αυτά σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, σε ό,τι αφορά το ρεύμα, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει την 1η Αυγούστου, όταν οι προμηθευτές θα ανακοινώσουν τα νέα τιμολόγια του Αυγούστου, αν και όλα δείχνουν ότι θα είναι αυξημένα, γιατί Ευρυδίκη, η μέση τιμή του Ιουλίου μέχρι αυτή την ώρα είναι στα 115 ευρώ ανά μεγαβατόρα στη χοντρική αγορά, ενώ τον Ιούνιο ήταν σε 92 ευρώ ανά μεγαβατόρα, πράγμα που σημαίνει ότι θα ενσωματωθεί η αύξηση αυτή στα τιμολόγια του Αυγούστου.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πινελόπη.
16: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Για να δούμε όμως τι συμβαίνει με τον καιρό, καθώς μπορεί να αποχαιρετήσουμε το μήνυ καύσωνα, όμως η χώρα τίθεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την επιδείνωση του καιρού, καθώς αύριο, Παρασκευή, αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ψηλώδεις, άναμοι, κεραυνοί και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Πάμε στην μετεωρολόγο, στην κυρία Νικολέτα Ζιακοπούλου, που έχει βέβαια τις πληροφορίες στην εικόνα. Καλησπέρα.
5: Και είμαι και προβληματισμένη. Καλησπέρα σε όλους, διότι αυτή η κακοκαιρία που θα έρθει τέλη Ιουλίου εν μέσω Θέρους πραγματικά θα έχει φθινοπορεινά χαρακτηριστικά και θα είναι εν δυνάμει επικίνδυνη. Κάθε της χαρακτηριστικό θα είναι εν δυνάμει καταστροφικό, με την έννοια ότι θα έχουμε και πολλές καταιγίδες ισχυρές και γενικευμένες. Και τοπικά μπουρίνια, δηλαδή ξαφνικούς, απότομους, βίαιους ανέμους. Και χαλαζοπτώσεις, αλλά και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα. Και επειδή θα υπάρχει και πολλοί κόσμος τώρα σε παραλίες, σε θάλασσες, θα ταξιδεύει, να δείξουν όλη μια προσοχή. Δεν χάθηκε και πραγματικά. Και ένα μπάνιο χαθεί, δεν πειράζει. Και το καλοκαίρι θα βρούμε άλλες μέρες να κολυμπήσουμε, που θα είναι πιο ήρεμα τα πράγματα και πιο ευνοϊκές οι συνθήκες. Να δείξουν μια προσοχή αύριο, διότι θα έχουμε τα πιο έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας μας. Και κυρίως θα έλεγα ιδιαίτερα σε Λάρισα, Μαγνησία, σε περιοχές της Εύβοιας, της Κεντρικής Μακεδονίας, της Φιώτιδας, αλλά και εδώ στην Αττική θα έχουμε φαινόμενα, κυρίως αύριο θα έλεγα από τις μεσημβρινές ώρες και μετά. Θα είναι πιο έντονα ίσως τις απογευματινές και βραδινές ώρες εδώ στην Αττική, και πια σιγά σιγά από το βράδυ της Παρασκευής αργά και τη νύχτα προς το Σάββατο θα έχουμε τις καταιγίδες μέσα στο Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα βελτιωθεί, με ισχυρό βέβαια βοριά στο Αιγαίο μας, και την Κυριακή θα ξαναμπούμε σε μια φάση καλοκαιρινή, τυπικά καλοκαιρινή, με άνοδο της θερμοκρασίας, χωρίς ακρότες και κάτι επικίνδυνο.
1: Και αυτή η αλλαγή που θα παρακολουθήσουμε τώρα, ελπίζω να μην την έχουμε και στην πορεία κάτι αντίστοιχο.
5: Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, δηλαδή ξανά μπουρίνια ή κάτι τέτοιο, κάτι τόσο φθινοπορεινό με τόσο έντονη πτώση της θερμοκρασίας. Να πω ότι το Σάββατο δεν θα ξεπερνάμε γενικώς στη χώρα τους 28 βαθμούς. Σε κάποιες περιοχές θα είμαστε στους 24-25.
1: Μεγάλη διαφορά.
5: Δεν είναι και τόσο συνηθισμένο, ναι, και για τέλη Ιουλίου. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται. Ίσα ίσα θα ανέβει η θερμοκρασία Δευτέρα και Τρίτη, χωρίς να βλέπω κάτι ανησυχητικό εκτός εποχής.
1: Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν για τα μπουρίνια, τις γαλιζοπτώσεις αύριο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. 10 σημαντικά αξιοπλιστικά προγράμματα των ενόπλων δυνάμεων αξίας 4,2 δις πήραν την έγκριση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, που συνεδρίασε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Το μεγαλύτερο εξ αυτών είναι η ασπίδα του Αχιλλέα συνολικού κόστους 3 δις, ένα πρόγραμμα αναβάθμισης της αεράμυνας της χώρας με προβλεπόμενη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στο 25%. Πάμε στον Γιώργο Διονυσόπουλο. Καλησπέρα, Γιώργο.
6: Καλησπέρα, παιδί. Και ήταν μια από τις πιο σημαντικές συνεδριάσεις του ΚΙΣΕΑ, καθώς όπως προανέφερες έδωσε έγκριση σε 10 σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα, εκ των οποίων το πιο βασικό είναι η ασπίδα του Αχιλλέα, το λεγόμενο αεροδόμ, η αντιπυραυλική και αντιεροπορική ασπίδα της χώρας. Μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια αναμένεται να έχει λάβει σάρκα και οστά, καλύπτοντας από απειλές πυράβλων, αεροσκαφών, drones, το σύνολο σχεδόν της ελληνικής επικράτειας. Να σημειώσω ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, ο οποίος αμέσως μετά το τέλος της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ, περίπου στις 12, προχώρησε σε δηλώσεις αναφορικά με το συγκεκριμένο εξοπλιστικό πρόγραμμα. Είπε επίσης ότι έχει να κάνει με την όλη αυτή τη διαδικασία, μια διαδικασία που αφορά τη νέα δομή δυνάμεων, ότι δεν έχει ολοκληρωθεί. Μάλιστα, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο πρόκειται να παρουσιαστεί και η δεύτερη φάση της νέας δομής δυνάμεων, αλλά και η εξαίρεση του μακροπρόθεσμου προγραμματισμού αμυντικών εξοπλισμών του ΜΠΑΕ, δηλαδή για το χρονικό διάστημα 2027-2037. Να πω συμπληρωματικά ότι σε αυτή τη δεύτερη φάση αναμένεται και περαιτέρω μάζεμα, όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε, των ενόπλων δυνάμεων, μεταξύ των οποίων και κλείσιμο αρκετών στρατοπέδων ανά τη χώρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά προγράμματα που ενέκρινε το ΚΕΣΕΑ, να πω συνοπτικά ότι είναι το αντερπορικό, αντιβαλιστικό και αντιτρόν σύστημα ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Γιώργο μου, με συγχωρείς, αλλά πρέπει να σε διακόψω, γιατί πρέπει να συνδεθούμε ή να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από όσα λέει αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός στην τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65.
7: Στασιμότητας, η χώρα των επιτελών έργων, η χώρα των κενών υποσχέσεων, ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν. Προχωρώντας τώρα μόνο μπροστά, και έχοντας μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να λέει «το είπαμε και το κάνουμε». Αυτός ο δρόμος, αυτή η οδική αρτηρία, είναι ίσως και ο πιο καθαρός καθρέφτης της διαδρομής που διανύσαμε εδώ και πολλά χρόνια, συμπυκνώνοντας και όλες τις αγκυλώσεις τις οποίες ξεπεράσαμε. Γιατί αυτός ο δρόμος έχει όντως τη δικιά του ιστορία. Μίλησε για αυτήν και ο κύριος Περιστέρης. Η ιδέα του, θυμίζω, γεννήθηκε στις αρχές του 2000, μένοντας για καιρό στα Σιτάρια, ωστότου ήρθε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να υπογράψει το 2007 την πρώτη σύμβαση παραχώρησης, με πρωτεργάτη μάλιστα τον αείμνηστο Θεσσαλό, τον Γιώργο τον Σουφλιά. Ο στόχος εκείνη την εποχή ήταν ο δρόμος να τελειώσει το 2013-2014. Όμως η κρίση που ακολούθησε στην κυριολεξία πάγωσε τα πάντα. Τα εργοτάξια σύγησαν και ο Ε65 έγινε το μνημείο του αδιεξόδου της Ελλάδος. Και όταν ακόμα οι εργασίες ξεκίνησαν και πάλι, και εδώ θέλω να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά στον αντιπρόεδρο, τον Κωσίτο Χατζηδάκη, με άλλη ιδιότητα τότε, πάλι επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, ήταν αυτός ο οποίος ουσιαστικά συνεισέφερε ώστε να γίνει το reset, η επανεκκίνηση όλων των συμβάσεων παραχώρησης. Και τότε όμως υπήρχαν πολλά καθημερινά προβλήματα και κυρίως υπήρχε η καχυποψία των τοπικών κοινωνιών, ειδικά της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες είχαν χορτάσει από λόγια χωρίς αντίκρισμα. Όταν λοιπόν ήρθαμε στα πράγματα το 2019, βρήκαμε έναν μισοφτιαγμένο δρόμο που ξεκινούσε από το πουθενά, όχι από το πουθενά, αλλά σίγουρα και σταματούσε πάντως, όχι εκεί που είχε αρχικά σχεδιαστεί. Ένα έργο πνιγμένο στις υποχρεώσεις και σίγουρα ένα έργο με άδειλο μέλλον. Και το Δεκέμβριο του 2019, όταν έκανα την πρώτη επιθεώρηση των έργων του νοτιού τμήματος, είχα δεσμευθεί ότι ο δρόμος αυτός δεν θα μείνει ημιτελής. Θα βρούμε τρόπο να διαπραγματευτούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση το βόρειο τμήμα του. Δεν ήταν μια εύκολη υπόθεση. Αλλά με τόλμη πολεμήσαμε τη γραφειοκρατία. Πρέπει να σας πω ότι κατέβαλα πολύ μεγάλες προσωπικές προσπάθειες με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να την πείσω ότι δεν ήταν δυνατόν ένα δίκτυο με τόσο μεγάλη στρατηγική σημασία για τη χώρα να μείνει ουσιαστικά ημιτελές. Και μάλιστα μοιράστηκα μαζί της και εγώ τη δικιά μου προσωπική ιστορία. Φαίνεται ότι όλοι έχουμε μια προσωπική ιστορία από τον παλιό δρόμο που συνδέει τα Τρίκαλα με τα Γρεβενά. Ήταν Φεβρουάριος νομίζω του 2011 όταν αποφάσισα τότε με τις δύο μου κόρες να ξεκινήσω από την Αθήνα και να κατευθυνθώ οδικός προς την Βασιλίτσα. Θα αναφερθώ στη συνέχεια στη Βασιλίτσα, γνωρίζετε το μεγάλο ενδιαφέρον μου για τη στήριξη των ελληνικών χιονοδρομικών. Ήταν μια εποχή που για κάποιο λόγο που δεν θυμάμαι η Παθέα ήταν κλειστή. Σκεφτείτε το ότι μόνη οδική σύνδεση και για τα φορτηγά ήταν αυτός ο παλιός δρόμος, ο οποίος βέβαια ήταν εξαιρετικά κακοποιημένος. Το αποτέλεσμα ήταν ότι έπεσα σε, δεν νομίζω ότι ήταν λακκούβα, μάλλον με κρατήρα έμοιαζε, έσκασαν δύο λάστιχα. Βαστώσει με μετά από μια έντονη κινητοποίηση κατάφερα και έφτασα στα Γρεβενά, απόλαυσα την εξαιρετική γρεβενιώτικη φιλοξενία, έφαγα τα μανιτάρια μου για να καταλήξω τελικά στις 3 το πρωί στο ξενοδοχείο, ενώ έπρεπε να φτάσω στις 7 το απόγευμα. Μοιράστηκα λοιπόν με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτή την προσωπική ιστορία και της είπα: κοίταξε να δεις, αυτός ο δρόμος δεν μπορεί να μείνει έτσι. Πρέπει να ολοκληρωθεί. Πήραμε λοιπόν την έγκριση τελικά μετά από πολλή προσπάθεια.
1: Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην τελετή παράδοση του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65, που μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τον οδικό χάρτη σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Και στο σημείο αυτό να επιστρέψουμε στην απόφαση του Κησέα σήμερα για τα 10 σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα των ενόπλων δυνάμεων αξίας 4,2 δις και να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ο κ. Δένδιας.
8: Η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Εγκρίθηκε από το ΚΙΣΕΑ ένα μεγάλο κομμάτι της Ατζέντας 2030. Βεβαίως δεν ολοκληρώσαμε. Το Σεπτέμβριο θα σας παρουσιάσουμε τη δεύτερη φάση της νέας δομής δυνάμεων και θα σας παρουσιάσουμε επίσης την εξέλιξη του μακροπρόθεσμου εξοπλιστικού δεκαετίας, δηλαδή για το διάστημα 27-37.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς στην τελική φάση έρχεται η διαδικασία της προτείνωσας Βουλής με τη συζήτηση στην Ολομέλεια της πρότασης αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία κατατέθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Όλα όμως αναμένεται να κρυθούν στην επόμενη, την αναθεωρητική Βουλή. Πάμε στον Νίκο Τσιμπίδα, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, για περισσότερες πληροφορίες. Καλησπέρα, Νίκο.
9: Καλησπέρα, Βεδίκη. Πολύ σωστά εξέθεσε στην διαδικασία η οποία ακολουθείται στη συνταγματική αναθεώρηση. Σήμερα ήταν λοιπόν η πρώτη μέρα από τις τρεις της συζήτησης της προτείνουσας Βουλής, δηλαδή της Βουλής η οποία προτείνει ποια άρθρα κρίνει σκόπο να αναθεωρηθούν. Να θυμίσουμε ότι όσα άρθρα εγκριθούν με 180 βουλευτές από αυτή τη Βουλή χρειάζονται μόλις 150 για να αναθεωρηθούν από την επόμενη, και το αντίθετο, δηλαδή όσα λάβουν μόλις 150 από αυτή τη Βουλή χρειάζονται 180, δηλαδή αυξημένη πλειοψηφία από την επόμενη. Αύριο περιμένουμε, Βρυδίκη, και την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού και την τοποθέτηση των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών σε μια συζήτηση που αναμένεται θερμή, με έντονες πολιτικές κόντρες. Μια συζήτηση που αναμένουμε να μην περιοριστεί μόνο στα ζητήματα της συνταγματικής αναθεώρησης, αλλά να πάει και στα υπόλοιπα ζητήματα της επικαιρότητας και της ευρύτερης πολιτικής ατζέντας. Την Δευτέρα θα ολοκληρωθεί η συζήτηση με την πρώτη ψηφοφορία. Η δεύτερη ψηφοφορία θα γίνει μετά από ένα μήνα περίπου, όταν θα ξανανοίξει η Βουλή, περίπου στις 27 του Αυγούστου, και πλέον, όπως είπες και εσύ, μετά τις εκλογές, την επόμενη Βουλή, η εκείνη Βουλή θα αποφασίσει τελικά ποια άρθρα και αν θα υπάρχουν άρθρα τα οποία θα αναθεωρηθούν. Να θυμίσω ότι η αντιπολίτευση δεν έχει συνενέσει στην αναθεώρηση κανένας άρθρου. Το ΠΑΣΟΚ, η χρηματική αντιπολίτευση, σε 15 άρθρα θα ψηφίσει παρόν και είναι τα άρθρα στα οποία έχει καταθέσει δικές του προτάσεις, ενώ και στα υπόλοιπα και το ΠΑΣΟΚ θα ψηφίσει κατά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να δούμε τώρα την αντιπαράθεση που ξέσπασε μετά τις καταγγελίες του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σελμά εναντίον του Άδωνη Γεωργιάδη για την υπόθεση της Νοβάρτης. Θυμίζουμε ότι από το βήμα της Βουλής ζήτησε να ανοίξει και πάλι υπόθεση. Σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας, ο οποίος μιλώντας στο Έθνιος Ρέντιο 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλειο Δαμαπούλου, σχόλιασε ότι μπορεί να λέει ό,τι θέλει και το λόγο έχει το δικαστήριο. Το θέμα διερευνήθηκε και αρχιοθετήθηκε, είπε. Απέρριψε την ύπαρξη νέων στοιχείων, δήλωσε ότι προτίθεται να απαντήσει καταγγελίες ενώπιον της δικαιοσύνης, εξαπολύνοντας πειρά και στο ΠΑΣΟΚ που υιοθετεί τις κατηγορίες.
10: Ο κ. Ανάμπορα λέει ότι θέλει να βρει στο δικαστήριο, θα βρει στο δικαστήριο, θα αποφασίσει το δικαστήριο. Ως προς το αν είναι νέο στοιχείο, απήντησα συμπεριλαμβάνει τη δικογραφία Νοβάρτη, γι' αυτό μιλάμε.
12: Ναι, ναι.
10: Έχει αξιολογηθεί από τις δικαστικές αρχές και έχει αρχιοθετηθεί. Τι άλλο θέλω να σου πω.
12: Μάλιστα.
10: Με ρωτάτε τώρα αν είναι σωστό. Εγώ το βρίσκω σωστό. Εσύ πώς το βρείτε λάθος. Μιλάμε για κάτι που είναι μέσα στην τυπογραφία Νοβάρτη, αλλά δεν είναι νέο στοιχείο.
12: Είναι κατανοητό. Νέο στοιχείο δεν είναι.
10: Μπορεί να διαφωνεί, να συμφωνεί με οτιδήποτε σε μια τυπογραφία.
12: Δημιουργεί εντυπώσεις βέβαια.
10: Το δικαστικό αποτέλεσμα δεν αλλάζει.
12: Ναι.
10: Το θέμα αυτό έχει ερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και έχει αρχαιοτεκτεί.
12: Ναι.
10: Τέλεια. Δεν θα άξει τον κόπο να ξοδεύσετε δευτερόλεπτο από τον πολύτιμο χρόνο. Εάν δεν είχε πάει το ΠΑΣΟΚ. Και,
12: και όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ, να... όλοι βγήκανε.
10: Παιδί μου, να πάει ο Πολάκης και η ζωή,
12: ναι,
10: η Εθνέζος Ακτών, η Δημοκρατία, δεν χάλασε ο κόσμος. Όλοι αυτοί ήταν με τον ένα με τον άλλο τρόπο εμπλεκόμενοι στη Βορεία Νοβάρτης. Όλοι αυτοί ήταν οι υποστηρίζοντες στη Βορεία Νοβάρτης, από την αρχή. Όμως η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ καταγγείλαμε τη Βορεία Νοβάρτης. Συμφωνούμε μέχρι εδώ.
12: Ναι.
10: Το ΠΑΣΟΚ επί σειρά ετών δεν έλεγε ότι είναι Βορεία όλο αυτό το θέμα. Δεν προστάτευε τον Βενιζέλο, τον Στουρνάρα, τον Λοβέρδο, τον Κουντρουμάνι. Στελέχη που κατηγορούνται για τη σκευωρία Νοβάρτη.
12: Άρα θεωρείτε ότι εδώ υιοθετεί, ας πούμε, όλη την επιχειρηματολογία
10: μα
12: που υπήρχε
10: είναι
12: τότε.
10: Είναι δυνατόν, ναι, το ΠΑΣΟΚ, σας λέω, που επί, ναι, 8 χρόνια έλεγε για σκευωρία Νοβάρτη, να έρχεται χθες και να υιοθετεί τις καταγγελίες αλμά εναντίον μου και να ζητάει την παρέτησή μου, αντιστρέφοντας όσα έλεγε το ΠΑΣΟΚ 8 χρόνια.
1: Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης μίλησε στο Earth News Radio και την εκπομπή είναι με Ναλά με τον Δημήτρη Ιτάκη, όπου αναρωτήθηκε τι έχει να φοβηθεί ο κύριος Γεωργιάδης.
11: Εγώ λοιπόν ξαναλέω, κύριε Τάκη, ότι βάζουμε ένα πολιτικό ερώτημα. Μάλιστα. Το τι επιλέγει να κάνει η ελληνική δικαιοσύνη είναι κάτι το οποίο αξιολογείται με βάση τον τρόπο τον οποίο μπορεί. Ναι. Βάζουμε ένα ερώτημα. Το ερώτημα, δηλαδή το πρόβλημα για το Πασόκ θα ήταν να ήταν fake news το μήνυμα αυτό.
12: Μάλιστα.
11: Δεν είναι κανένα ψεύτικο μήνυμα, δεν είναι κάτι το οποίο είναι απάτη, δεν είναι κάτι το οποίο είναι πλαστό. Είναι κάτι για το οποίο ο κύριος Γεωργιάδης ήδη σήμερα
12: έχει
11: την υποχρέωση να απαντήσει.
12: Ναι.
11: Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι βάζει τη δικαιολογία του, έχει κάνει τη μήνυση ο κύριος Σαλμά και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Αυτό το οποίο οφείλει να κάνει κάθε κοινοβουλευτικό κόμμα είναι να βάζει ερωτήματα.
1: Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σήμερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε για τις καταγγελίες Σαλμά και το αίτημα των κομμάτων να απομακρυνθεί από την θέση του ο Άδωνες Γεωργιάδης. Να ακούσουμε τι είπε.
13: Ειδικά για αυτή την υπόθεση όλος ο κόσμος ξέρει τη στοχοποίηση πολιτικών προσώπων μόνο και μόνο γιατί μια συγκεκριμένη κυβέρνηση κατά των ημερών της οποίας λειτουργούσαν παρά Υπουργεία Δικαιοσύνης ήθελε να κλείσει τους πολιτικούς αντιπάλους στη φυλακή. Η δικαιοσύνη απεφάνθη, η σκευωρία κατέρευσε. Κάποιοι θέλουν να επαναφέρουν την υπόθεση αυτή από το παράθυρο. Ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνος Γεωργιάδης, απάντησε και μάλιστα δεν έμεινε εκεί, δεν έχει μείνει εκεί. Θα απαντήσει και ο κύριος Σαλμάς και θα πει ότι είναι να πει περαιτέρω ο κύριος Γεωργιάδης τη δικαιοσύνη για όσα του έχει καταμαρτυρήσει. Αναφερόμαστε λοιπόν πλήρως στην απάντηση του Άδωνη Γεωργιάδη και βέβαια στην ετιμιγορία της δικαιοσύνης, η οποία ήταν ξεκάθαρη και κατέρευσε, το ξαναλέω με αυτόν τον τρόπο, εκείνη η γνωστή σκευωρία.
1: Νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης άνοιξε εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος Ατέμπη. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ζητείται να παραπεμφθεί για το πλημμύρισμα της παράβασης καθήκοντος για χειρισμούς ή παραλήψεις που ενδεχομένως επέδειξε κατά τις πρώτες ώρες μετά την τραγωδία. Τώρα, τις δικές του απαντήσεις για την εισαγγελική πρόταση παραπομπής του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο έδωσε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
13: Τελικά είναι καλές για την αντιπολίτευση οι αποφάσεις, διατάξεις, προτάσεις των δικαστών ή εισαγγελέων του Αριουπάγου? Ποιοι εισαγγελείς και αντισαγγελείς του Αριουπάγου αρέσουν στην αντιπολίτευση και ποιοι όχι? Να φτιάξουμε ένα κατάλογο για να ξέρουμε και εμείς πώς να απαντάμε. Αξίζει να προβληματιστεί ο κόσμος που μας βλέπει για το πόσο υποκριτικά αντιμετωπίζουν τόσο σοβαρά ζητήματα πολλά κόμματα.
1: Επίθεση στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη με αφορμή την λόγω υπόθεση εξαπέλυσε μέσω του Sky εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστα Τσουκαλιά.
14: Μιλάω πάρα πολύ προσεκτικά. Όμως δεν μιλούσε αντίστοιχα προσεκτικά ο Υπουργός Δικαιοσύνης όταν έλεγε ότι όλοι όσοι μιλάνε για την αλλίωση, τον μπάζο μένει αλλίωση, είναι κατά μπάζα. Τώρα ποιος είναι κατά μπάζα?
1: Έχουν υποχρέωση να περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, τόνισε από την πλευρά του Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος μίλησε στον Αντένα.
15: Αυτό που λεγόταν μπάζωμα ήταν η εξής κατηγορία. Το μπαζώσατε γιατί υπήρχε κάτι που θέλατε να κρύψετε. Δεν υπήρξε κάτι στο επίπεδο της πολιτικής που δεν συζητήθηκε μέσα στη Βουλή και με κατηγορίες είστε δολοφόνοι, έχετε βαμμένα τα χέρια σας στο αίμα και όλα αυτά. Όλα τα είπανε. Απλώς θέλανε να συνεχίσουν να παίζουν ένα θέατρο. Έχουμε υποχρεώσει όλοι να περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου.
1: Ένας θα πάτε στη δικαιοσύνη, ανέφερε από το βήμα της Βουλής η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.
17: Όπως προτάθηκε η δίωξη αγοραστού Τριαντόπουλου, έτσι ένας θα πάτε στη δικαιοσύνη.
1: Όλο ένα και περισσότερες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, αφότου ο 28χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη ως βασικός ύποπτος ομολόγησε την πράξη του. Βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που βρέθηκαν στη σκηνή του εγκλήματος ήταν αυτά που τον ανάγκασαν να ομολογήσει την στιγιαή δολοφονία του ποινικολόγου. Μάλιστα, ο καθομολογίας δολοφόνος έχει ποινικό παρελθόν. Ακούσουμε τον Γιώργο Γεραφέντη.
18: Οπτικό υλικό από κατάστημα και οι μαρτυρίες τριών φίλων του ποινικολόγου που που αναγνώρισαν σε φωτογραφίες τον δράστη καθώς ήταν σε ζυμασμένος, βοήθησαν τους αξιωματικούς του ανθρωποκτονιών να εξιχνιάσουν την στιγερή δολοφονία σε λιγότερο από 24 ώρες. Το βράδυ της Δευτέρας, ο γνωστός δικηγόρος και οι φίλοι του συναντήθηκαν με 4 Αιγύπτιους στην πλατεία Βικτωρίας και στη συνέχεια επισκέφθηκαν νυχτερινό μαγαζί για να διασκεδάσουν. Στη 1:30 τα ξημερώματα της Τρίτης, σύμφωνα με τον 28χρονο Αιγύπτιο, πήγε με τον 73χρονο δικηγόρο στο γραφείο του. Σε διάστημα μισής ώρας που έμενε στο διαμέρισμα της 3ης Σεπτεμβρίου, τσακώθηκε με το θύμα και άρχισε να του χτυπάει το κεφάλι του στην άκρη του κρεβατιού και στο κομωδίνο, ώσπου έχασε τις αισθήσεις του. Ο 28χρονος Αιγύπτιος άρπαξε από το γραφείο του ποινικολόγου ένα λάπτοπ και αφού έκλεισε την κεντρική είσοδο, επισκέφθηκε εφημερεύω νοσοκομείο και ζήτησε βοήθεια καθώς είχε σπάσει το χέρι του από τα βίαια χτυπήματα. Κλιμάκιο των ανθρωποκτονιών τον εντόπισε το βράδυ της Τετάρτης στην οδό Αχαρνών στον Άγιο Νικόλαο και του πέρασε χειροπέδες. Αρχικά δεν συνεργάστηκε με τους αστυνομικούς, αλλά στη συνέχεια τα αδιάσυστα ευρήματα τον ανάγκασαν να ομολογήσει το έγκλημα. Ο 28χρονος Αλλοδαπός είχε συλληφθεί για παράνομο είσοδο στη χώρα μας, είχε υποβάλει αίτημα πολιτικού ασύλου το οποίο είχε απορριφθεί, ενώ το 2026 είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για ασέλγεια σε ανήλικη.
1: Και να πάμε τώρα στα Χανιά και στην Ευτυχία Πενταράκη, γιατί πριν από λίγο είχαμε έκρηξη σε εργοστάσιο κατασκευής σκαφών και μάλιστα με έναν σοβαρά τραυματισμένο άνθρωπο. Ευτυχία, καλησπέρα.
19: Καλησπέρα, ναι, ένας εγκαυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ναι, ο οποίος αρχικά στις περίπου στις 6 και 4 το απόγευμα ξέσπασε φωτιά στο εργαστήριο που διατηρεί με διάφορα χημικά υλικά, πολυεστέρες κτλ. Που φτιάχνει λέμβους, και κάλεσαν την πυροσβεστική και ο ίδιος πήρε ένα λάστιχο και προσπαθούσε να σβήσει τη φωτιά. Οι γείτονες του φώναξαν ευρυζίκη, να μην πλησιάσει, καθώς υπήρχε μέσα οξυγόνο και άλλα υλικά. Εκείνος δεν τους άκουσε και ξαφνικά τον έχασαν από τα μάτια τους και μπήκε μέσα. Και τότε δυστυχώς σημειώθηκαν διαδοχικές εκρήξεις που ακούστηκαν σε όλη την περιοχή. Πρέπει να σου πω, στην περιοχή Λιβάδια Χανίων. Και οι άνθρωποι, οι γείτονες, βρήκαν πίσω από την πόρτα πεσμένο τον ιδιοκτήτη, ο οποίος εκείνη την ώρα είχε μπει, είπαμε, για να σβήσει μία απλή φωτιά. Πριν κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει τι θα γίνει. Πήγε, ήρθε η πυροσβεστική στο σημείο. Τρία οχήματα με 12 άντρες και ο διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών Χανίων στο σημείο. Με ειδικές μάσκες, γιατί από τα χημικά που κάηκαν ήταν λίγο ατμόσφαιρα απομνηκτική. Μετά έσβησαν τη φωτιά. Μετά ήρθε το ασθενοφόρο, παρέλαβε τον άνδρα με πολύ σοβαρά εγκάβματα, όπως τον είδαμε. Μάλιστα. Ευχόμαστε φυσικά να πάνε όλα καλά. Προανάκριση τώρα διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Ναι.
1: Να πάμε όμως και σε ένα άλλο θέμα για το οποίο είχαμε προγραμματίσει. Στο ξύλωμα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Χανίων, Ευτυχία, μετά από επιχείρηση Μαμούτ της Ελλάς, συνελήφθησαν λοιπόν δύο ιατροδικαστές δικηγόροι στελέχη εργαστηρίου που κατηγορούνται για παραποίηση των ψυχολογικών εξετάσεων. Τι ακριβώς έχουμε?
19: Δεν συνελήφθη κανένας δικηγόρος, να το διορθώσουμε αυτό, Αυριδική. Όχι, συνελήφθησαν δύο άτομα. Είναι, ναι, οι εξελίξεις τρέχουν σε αυτή την υπόθεση. Ασκήθηκε σε βάρος ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης και τοξικολόγου κακουργηματική δίωξη και κατηγορούνται για δωροληψία κατ' εξακολούθηση. Είναι κακουργηματικό λοιπόν, όπως είπαμε, χαρακτήρα. Οι δύο άντρες οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα που έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν τη έρευνα, οι κατηγορούμενοι φέρονται να εμπλέκονται σε έκδοση ψευδών ή επιστημονικά τεκμηρίων των ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εκθέσεων και οι οποίες σύμφωνα με τη δικογραφία εκδόθηκαν έναντι αμοιβής. Η υποδιερεύνηση υποθέσεις είναι 8, σε κάποιες είναι από κοινού, σε κάποιες κατά μόνας. Αφορούν τροχαία, δυστυχήματα, υποθέσεις ναρκωτικών, μία υπόθεση βιασμού, μία υπόθεση
1: αλλίων αντικαστικά πορίσματα, έτσι, αυτή είναι η ουσία.
19: Ναι, στη μία υπόθεση που γνωρίζουμε, γι' αυτό και κλήθηκε και κατέθεσε δικηγόρος των Χανίων.
1: Ναι, και να κλείσουμε με αυτό, σε παρακαλώ.
19: Ναι, φέρεται για υπόθεση εργατικού δυστυχήματος να ζητήθηκε από τον ιατροδικαστή γνωμάτων να ζήτησε χρηματικό ποσό και όταν δεν το πήρε να έβγαλε την αντίθετη γνωμάτευση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην πρόσφατη απόφαση για την απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους κάτω των 17 αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στο Instagram. Τονίζει ότι ήταν απαραίτητη αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια χρηστών αλλά και των υπολείπων στους δρόμους.
0: Όπως βάλαμε κανόνες για την πώληση αλκοόλ και τσιγάρων σε ανηλίκους, όπως πήραμε πρωτοβουλίες για τα social media και για το bullying, έτσι τώρα βάζουμε κανόνες και στα ηλεκτρικά πατίνια. Γιατί όταν μιλάμε για παιδιά, η πρόληψη και η ασφάλεια έρχονται πρώτος. Έτσι, κάτω από τα 17, δεν επιτρέπεται πια η χρήση ηλεκτρικών πατινιών στον δρόμο. Ούτε και η αγορά, ούτε και η ενοικίαση τους. Όμως, χρειάζονται κανόνες για όλους. Γι' αυτό βάζουμε ένα πιο αυστηρό πλαίσιο για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια, ειδικά σε δρόμους με μεγαλύτερες ταχύτητες, όπου ο κίνδυνος είναι τεράστιος. Κάθε πατίνι θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο, κάθε οδηγός να μπορεί να ταυτοποιείται με τη δημιουργία ηλεκτρονικού μετρώου, ώστε να ξέρουμε ποιο πατίνι ανήκει σε ποιον. Γιατί μπορεί η καθημερινή μετακίνηση στις πόλεις να έχει αλλάξει, αλλά πρέπει να γίνεται με ασφάλεια.
16: Αθλητικό δελτίο.
1: Πάμε στην αθλητική μας ενημερώση. Οι υπογραφές έπεσαν και ο Χρήστος Τζόλης είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής της Arsenal, Τάσος Επιτρόπου, με αμύθιτο ποσό.

0: τον πήρε από τον ΠΑΟΚ. Είναι με το νούμερο 17 θα παίζει και είναι ο τέταρτος Έλληνας που θα φορέσει τη φανέλα της Άρθρα μετά τον Ταυλαρίδη, Παπασταθόπουλο και Μαύρο Πάνο. Τώρα σε λίγη ώρα ξεκινά και τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με τη Δυναμό Κιέβου στις 8 η ώρα στο Λούμπλι της Πολωνίας, προκριματικά Europa League, και ο Παναθηναϊκός στις 9 η ώρα προκριματικά Conference League, τρίτος προκριματικός γύρος, δεύτερος γίνεται προκριματικός γύρος στις 9 η ώρα με την Ουγγρική Πάξη στην Ουγγαρία.
1: Σε ευχαριστούμε, Τάσο. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους 105,8 στις 7. Στην αρχή σύνταξη Ευαγγέλη Σαρή, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας. Επεξεργασία ηχητικών Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζη, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά είναι Φέλη Λιγερού και η εκπομπή Τι μας ξημερώνει. Από μας, καλό σας βράδυ.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός. Ο Ε65 δεν είναι απλά μία υποδομή, ένας δρόμος. Είναι ένα έργο που σπάει την απομόνωση δεκάδων περιοχών της περιφέρειας. Ήταν ένα σύνθετο έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εκεί που άλλοι έβλεπαν δυσκολίες και προβλήματα, εμείς είδαμε προοπτική, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο για τα ηλεκτρονικά πατίνια και την απαγόρευση της χρήσης τους σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Όταν μιλάμε για παιδιά, η πρόληψη και η ασφάλεια έρχονται πρώτες. Χρειάζονται κανόνες για όλους, υπογράμμισε. Μέχρι το τέλος της χρονιάς και από πλευράς δικτύου και από πλευράς τρένων θα έχουν γίνει πολλές και σοβαρές αλλαγές και θα μπορούμε να πούμε ότι στο δίκτυο Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα έχουμε συνθήκες που θα είναι ξεκάθαρα ευρωπαϊκές, υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο τηλεοπτικό δίκτυο TRT στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Θεσσαλία. Την επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά σε συνέντευξή του στο Άξιο στον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχουν υποστεί ακόμη αρκετό πόνο, ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν έχει λάβει ακόμα τελική απόφαση. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι το Ισραήλ θα συμμετείχε άμεσα σε μια νέα επιχειρήση εφόσον του ζητηθεί. Θα συμμετείχα μέσα σε 2 λεπτά. Αλλά δεν τους χρειαζόμαστε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, θαλάσσιες μεταφορές συνεχίζονται κανονικά σήμερα στην Ερυθρά Θάλασσα παρά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης εναντίον 2 δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία. Ενώ την ίδια ώρα, ο αριθμός των πλοίων που πέρασαν από τα στενά του Ορμούς ήταν ο μικρότερος των 2 τελευταίων μηνών. Το Υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει απερίφραστα τις απειλές των Χούθη κατά της ναυσιπλοείας από και προς τη Σαουδική Αραβία, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην Ιεμένη. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στη Βουλή συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μέσα σε 3 ημέρες η Ολομέλεια θα συζητήσει και τελικά θα αποφασίσει αν υπάρχει ανάγκη αναθεώρηση σε 30 και πλέον διατάξεις του συντάγματος. Ο Γενικός Συζητητής της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τηλιανίδης, τόνισε ότι οι αλλαγές οι οποίες προωθούνται φτιάχνουν ένα νέο καταστατικό χάρτη, ο οποίος προσαρμόζεται στις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και θεσμικές ανάγκες που απαιτούν οι καιροί. Στον αντίποδα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγγέλουν ότι η συνταγματική αναθεώρηση ήρθε με fast track διαδικασίες μέσα σε προεκλογική περίοδο. Η πρώτη ψηφοφορία θα λάβει χώρα τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Έκρηξη με ένα σοβαρά τραυματία σε βιοτεχνία πολυεστερικών κατασκευών για σκάφη στα Χανιά. Σε εξέλιξη κινητοποίησης προσβεστικής και του ΕΚΑΒ στη περιοχή Λιβάδια, περιφερειακά της πόλης. Στη σύλληψη ενός ιατροδικαστή και ενός τοξικολόγου για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πόλης, όπου τους απαγγέλθηκε η κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας κατ' εξακολούθηση. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη.

0: Επόμενη Δευτέρα. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σήμερα σε ομοιρία στο υποκατάστημα της τράπεζας όπου εργαζόταν στο Regensburg της Βαυαρίας. Η ομοιρία έχει λάβει τέλος και ο δράστης συνελήφθη.
1: Ο καιρός.
0: Κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κυρία χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι κατατόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένης Αττικής και τα νησιά του βόρειο-ανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ στο Ιόνιο και το νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7. Στην Αττική θερμοκρασία από 22 έως 30 και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο rnews.gr. Ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
5: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 20 έως 25 Ιουλίου. Συναυλία από Γιασεμί σε Ρόδο με τη μουσική ομάδα Alcendo Folk Band. Συναυλία Disco Night με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Χαλανδρίου. Τραγουδούν Ελένα Καραμαλή και Κλεάνθης Κωνσταντινίδης. Θεατρική παράσταση Εγώ θα σας τα πω η επιθεώρηση. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε, Air News Radio 105,8. Και σήμερα, ναι, καλά ακούτε, είναι το ότι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο Εφέλη Γερού, εκτάκτος από τις 8, το και τέταρτο είναι, και για 2 ώρες παρέα. Η Μαρία Σφυρό είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο.

Πώς μου αρέσουν αυτά τα κείμενα, για την ακρίβεια πώς μου αρέσει να επιστρέφουμε σε ανθρώπους του παλιού ελληνικού κινηματογράφου και ειδικά κάποιες προσωπικότητες που ενώ έλαμψαν ως δευτεραγωνιστές μπορεί και να μην ξέρουμε το όνομά τους. Μια τέτοια περίπτωση είναι ο Γιώργος Γαβριλίδης. Αν μπείτε και δείτε θα καταλάβετε ότι είναι ένας από τους ηθοποιούς που έχουν παίξει σε κάποιες από τις πιο εμβληματικές ελληνικές, παλιές ελληνικές ταινίες, αφήνοντας τρομερό αποτύπωμα και μένοντας δίπλα ισότιμα σε τεράστιους πρωταγωνιστές. Και υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι στο πρώτο θέμα για τη ζωή του, για τη σχέση του, για τον κρυφό δεσμό του με τη Μαρίκα Κρεβατά, με αφορμή το θάνατό του, γιατί έφυγε από τη ζωή 23 Ιουλίου του 1982.

αυτά τα τρελά που ακούμε. Είναι σαν κάθε στιγμή, κάθε μέρα να ανοίγεις την τηλεόραση, να ανοίγεις το ραδιόφωνο, το διαδίκτυο και να ακούς για άλλο ένα έγκλημα, μια τρελή ιστορία. Τώρα αναφέρομαι σε αυτό με τη Σύρο που πήγε μια γυναίκα σε ένα σπίτι ζευγαριού, λογομάχησε με τη γυναίκα και τη σκότωσε ο σύζυγος. Είναι αυτή η τρέλα που τη βλέπουμε και στους δρόμους και φυσικά δεν περιορίζεται εκεί.

0: πάμε όμως, θα αφήσουμε εμείς αυτά τα δυσίωνα, τα στενάχωρα, θα τα αφήσουμε πίσω μας και θα μιλήσουμε με μια νέα κοπέλα που πραγματικά έχει κάθε λόγο να ταινίζει το μέλλον με τρομερή αισιοδοξία και φυσικά να είναι περήφανη με τον εαυτό της. Καλησπέριζω τη Μαρία Μιχαέλα Χερέτη, η οποία έφτασε στην κορυφή της Ιατρικής Αθηνών με 19.710 μόρια. Καλησπέρα, συγχαρητήρια.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Είναι μια αδιαφυσβήτητη επιτυχία, πρωτιά, τρομερή. Σκέφτομαι τι θυσίες θέλει αυτή η επιτυχία. Δεν ξέρω πώς φτάνεις εδώ.
1: Ναι, κοιτάξτε, η προσπάθεια για την εισαγωγή στην ιατρική σχολή δεν ξεκινάει στη δευτέρα και στην τρίτη ηλικίου. Mm. Χρειάζεται να προσπαθείς από τις μικρότερες τάξεις για να μπορέσουν να τεθούν οι σωστές βάσεις, για να μπορείς να εξελιχθείς μετά στο γυμνάσιο και στο λύκειο και τελικά να αποδώσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις πανελλαδικές εξετάσεις και να πετύχεις το στόχο σου.
0: Πώς όμως ξέρεις τι θέλεις για τη ζωή σου, ή Μαρία Μιχαέλα, απλά είσαι μια τρομερά καλή μαθήτρια από πολύ νωρίς, φαντάζομαι. Οπότε, ποιες είναι οι επιλογές, νομική, ιατρική, θα πάω ιατρική. Υπάρχει ο ξεκάθαρος στόχος ή η αριστεία είναι που σε πάει κοντά εκεί?
1: Εγώ ήθελα από μικρή να γίνω γιατρός. Αυτό τώρα φαντάζομαι καλλιεργήθηκε και μέσα μου, επειδή είναι και οι δύο μου γονείς γιατροί, οπότε μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον ιατρικό, καταλάβατε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και βλέποντας έτσι το έργο τους και την ευγνωμοσύνη των ανθρώπων που θεράπευαν και τα λοιπά, την αγάπη που τους έδειχναν, θεωρώ ότι αυτό το συνέστημα που λαμβάνει ένας γιατρός εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να συγκριθεί με κάτι άλλο.
0: Ναι. Εσύ, αφού λοιπόν δοκιμάστηκες και πέτυχες, όχι απλά πέτυχες, αρίστευσες στις Πανελλήνιες που πολύ συζητάμε και φυσικά έχεις και εσύ κατανοήσει τις διάφορες παθογένειες και τα προβλήματα που υπάρχουν σε αυτό το σύστημα, εσύ τα κατάφερες, αναγνωρίζεις προβλήματα? Πιστεύεις ότι είναι ένα σύστημα που πρέπει να αλλάξει, που εμποδίζει ίσως ταλέντα που δεν μπορούν με το παραδοσιακό τρόπο να κάτσουν? Δηλαδή βλέπεις βασικά ζητήματα που λες ναι, αυτό είναι παροχημένο σύστημα?
1: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, σίγουρα το γεγονός ότι η επιτυχία, αν θέλουμε να πούμε, του παιδιού, κάθε παιδιού, εξαρτάται από μία μεμονωμένη εξέταση και όχι από τη συνολική μαθησιακή του εικόνα. Ίσως η αλήθεια είναι δεν είναι τόσο σωστό και τόσο δίκαιο, αν θα μπορούσαμε να πούμε. Ωστόσο, τώρα το κακό, ας πούμε, που έχει συμβεί είναι ότι οι πανελλαδικές, καλώς κακώς, έχουν εδρεωθεί πλέον στην ελληνική κουλτούρα και τα λοιπά. Οπότε είναι, θεωρώ, αρκετά δύσκολο να αλλάξει το σύστημα ριζικά. Ωστόσο, οι αλλαγές είναι, εφόσον είναι και θετικές προς τους μαθητές και βοηθάνε στο να αναδεικνύονται όλα τα ταλέντα των παιδιών, ναι, οι αλλαγές είναι ευπρόσδεκτες.
0: Ναι. Τι να σου ευχηθώ, νομίζω ότι όλα τα καλά είναι μπροστά σου, τώρα ξεκινάς και πάλι συγχαρητήρια. Ξέρεις τι γιατρός θα γίνεις?
1: Κοιτάξτε, ακόμα δεν έχω αποφασίσει, αλλά θα ήθελα να ασχοληθώ με κάτι που να περιλαμβάνει τον χειρουργικό τομέα. Για τώρα θα δούμε, να πάω και στη σχολή.
0: Βέβαια. Τώρα είναι αρχές. Όλα θα είναι καινούργια και πολύ γοητευτικά και υπέροχα. Συγχαρητήρια, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας.
1: Σας ευχαριστώ εγώ. Να είστε
0: καλά. Γεια σου, Μαρία Μιχαέλα Χερέτη, η πρώτη των πρώτων στην ιατρική.

Ακούστε τώρα, είδαμε σκηνές από τη Βενεζουέλα και τους σεισμούς που κόστησαν, που πήραν τόσους ανθρώπους, που έφυγαν τόσοι άνθρωποι από τη ζωή με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Τώρα έχουμε και μια οικονομική αποτίμηση, διότι οι σεισμοί προκάλεσαν ζημιές ύψους σχεδόν 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, πάντα σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα. Οπότε βάσει των εκτιμήσεων της, το 47% των ζημιών αφορά κατοικίες, το 27% σε υποδομές, 26% κτίρια μη οικιστικής χρήσης και όλα αυτά μαζί είναι 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Θα μου πείτε, μπροστά στις ανθρώπινες ζωές αυτά δεν είναι τίποτα. Συμφωνώ μαζί σας, αλλά σκεφτείτε τη Βενεζουέλα, μια πολύπαθη χώρα.

Έχετε καταλάβει τι έχει γίνει με το Μαμντάνι? Ο Μαμντάνι, ίσως κάποιοι ασχοληθήκατε με την άνοδό του και την νίκη του. Μιλάω για τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, τον Ζωχράν Μαμντάνι. Όμως, ο Μαμντάνι εξελίσσεται σε μια προσωπικότητα που αρχίζει και κερδίζει ακόμα και άτομα που είτε δεν τον ψήφισαν είτε στάθηκαν και απέναντί του. Είναι στους δρόμους, κάνει ποδήλατο, μιλάει με πολίτες, απαντάει ο ίδιος σε μηνύματα, στα social media, τρέχει, έχει ήδη μέσα σε πόσο έχει κερδίσει, 1-2 μήνες, δεν μπορεί να είναι παραπάνω. Έχει κάνει, έχει ανοίξει πράγματα, χώρους πολιτιστικούς, έχει πάρει αποφάσεις, είναι πάρα πολύ δραστήριος και απόλυτα αφιερωμένος, αφοσιωμένος στο ρόλο του και στο λειτουργήμά του. Οπότε έχει αρχίσει και κάνει πολλούς ή να τον θεωρούν μεγάλη απειλή ή να τον θαυμάζουν. Λέτε να πάμε μουσικά στους τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε πάρα πολύ γρήγορα. Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού μαζί με τη Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το Θάνο Τσιμέκα στον ήχο. Επιστρέφουμε.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τον αυτοκινητόδρομο κεντρικής Ελλάδας Ε65 εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός. Είναι έργο σύμβολο μιας Ελλάδας που δεν εγκλωβίζεται στο μέσο μιας διαδρομής αλλά προχωρά στην επίτευξη του τελικού στόχου, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος 182 χιλιόμετρο μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης. Το ενδεχόμενο μαζικής επίθεσης στο Ιράν εξετάζει σοβαρά ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο Άξιος. Πράσινο φως από το Κισαία για το εξοπλιστικό μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλέα και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα. Σε εξέλιξη στη Βουλή συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μέσα σε 3 ημέρες η Ολομέλεια θα συζητήσει και τελικά θα αποφασίσει αν υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης σε 30 και πλέον διατάξεις του συντάγματος. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα σε βάρος του 28χρονου Αιγύπτιου που φέρεται να έχει ομολογήσει τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Συλλήψεις ιατροδικαστή και τοξικολόγου στα Χανιά για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις. Συρροή κρουσμάτων σαλμονέλα στη Καστοριά σε επιφυλακή υγειονομικές υπηρεσίες της πόλης. Κακοκαιρία αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως 30 βαθμούς Κελσίου στην Αττική έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

Επιστρέψαμε, News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Φτάνουν όλα αυτά που έχουμε ζήσει. Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν με τη μεγαλύτερη επίθεση ως τώρα, λέγοντας ότι δεν έχουν υποστεί αρκετό πόνο και ότι το Ισραήλ θα συμμετείχε στις νέες επιθέσεις μέσα σε 2 λεπτά. Δεν μας κάνει καθόλου εντύπωση αυτό.

0: αυτό που έχει κάνει η Φιλανδία έχει πάρα πολύ πλάκα. Δεν ξέρω αν το έχετε πετύχει στο διαδίκτυο, στα σούπερ μάρκετς υπάρχουν κάποια πολύ χαρακτηριστικά ροζ καλάθια. Καλάθια που βάζεις τα προϊόντα που επιλέγεις. Αυτό έχει γίνει λοιπόν σε πάρα πολλά σούπερ μάρκετ της Φιλανδίας και έχει γίνει και viral, γιατί αυτά τα συγκεκριμένα καλάθια απευθύνονται σε singles, δηλαδή σε ανθρώπους που δεν έχουν σχέση. Οπότε κάπως συνδυάζεις τα ψώνια σου, το σούπερ μάρκετ, με γνωριμίες. Διότι οι ελεύθεροι πελάτες δείχνουν διακριτικά με το ροζ καλαθάκι τους ότι είναι single, ότι είναι ανοιχτή στις γνωριμίες, άρα γνωρίζεται με άλλους ελεύθερους που μπορεί να ψωνίζει την ίδια στιγμή. Και αναγράφεται πάνω σε αυτά τα ροζ καλάθια μια λέξη η οποία λέγεται, είναι η συγκουκόρη, που αποτελείται δηλαδή από τις λέξεις συγκου εργένης ελεύθερος και κόρη καλάθι. Οπότε είναι κυριολεκτικά το καλάθι των singles ή καλάθι για ελεύθερους. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Στρατή Βουγιούκα, ο οποίος είναι μετεωρολόγος επιστημονικός συνεργάτης του αστεροσκοπείου, για να δούμε λίγο τι θα γίνει, γιατί ακούμε μεταβολή θερμοκρασίας, τοπικές βροχοπτώσεις, κάπως να τα βάλουμε σε τάξη. Γεια σας, κύριε Βουγιούκα.
1: Χαίρετε, καλησπέρα. Σε εσάς και σε όσους παρακολουθούν.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Τι γίνεται λοιπόν, θα πέσει αισθητά η θερμοκρασία?
1: Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, ήδη γίνεται αντιληπτή μια διαφορά, ναι, σε σχέση με εχθές. Έχουμε σαφώς χαμηλότερες θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Και αύριο θα είναι πολύ πιο αισθητή η πτώση, δηλαδή θα πέσει κατά 5 με 6 βαθμούς ακόμα, για να είναι οι μέγιστες γύρω στους 30 με 32. Mm-hmm. Όμως, επειδή θα έχουμε αύριο ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, με κίνηση από τα δυτικά και τα βόρεια προς την υπόλοιπη χώρα, στις περιοχές που το μεσημέρι θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, οι μέγιστοι θα είναι σαφώς κάτω από τους 30. Θα έχουμε μέγιστες που θα είναι στους 27-28,
0: μια χαρά,
1: στις περιοχές που θα βρέχει ήδη.
0: Μεγάλη αλλαγή, ναι.
1: Ναι, δηλαδή να πούμε, οι καταιγίδες θα ξεκινήσουν νωρίς το πρωί από το Ιόνιο, τα Επτάνησα, τα δυτικά παράκτια τμήματα και κατά τόπους στη Βόρεια Ελλάδα. Το μεσημέρι θα επεκταθούν στα περισσότερα υπηρετικά τμήματα και από το απόγευμα θα επηρεάσουν έντονα και περιοχές όπως η Αττική, η Εύβοια, το Αιγαίο.
0: Δηλαδή στις Κυκλάδες, ας πούμε, στην Αθήνα θα δούμε βροχή, θα δούμε πουρινιά.
1: Θα δούμε βροχή, θα δούμε και καταιγίδα. Ναι. Φαίνεται ότι θα είναι κυρίως απόγευμα και προς το βράδυ, δηλαδή όχι από νωρίς το μεσημέρι. Βέβαια, σε μία μέρα με έντονη αστάθεια μπορεί και νωρίτερα να έχουμε κάποια μπόρα. Αλλά κυρίως φαίνεται απογευματινές ώρες και προς το βράδυ. Δεν είμαστε στις περιοχές που στα προγνωστικά μοντέλα έχουν τα ισχυρότερα φαινόμενα, όμως επειδή είμαστε κοντά, δηλαδή θα επηρεαστεί πολύ και η κεντρική ανατολική στερεά και η Εύβοια, είναι πιθανό να έχουμε ισχυρά φαινόμενα και στην Αττική και χαλάζει. Δηλαδή είμαστε κοντά στον πυρήνα των φαινομένων, οπότε ενδεχομένως...
0: Ναι, αυτές οι πολύ γρήγορες, πολύ έντονες βροχοπτώσεις που είναι που λέμε τα καλοκαιρινά μπουρίνια, τα λέμε εμείς που δεν ξέρουμε για μύτη.
1: Ναι, μοιάζει και με καλοκαιρινά μπουρίνια, ναι. Είναι μια γρήγορη διαταραχή που θα προκαλέσει αυτή την έντονη αστάθεια με αρκετή δυναμική. Μπορεί να μην δίνουν τα προγνωστικά μοντέλα μεγάλες ποσότητες βροχής με μεγάλη διάρκεια, όμως επειδή μιλάμε για καταιγίδες και μπορεί να είναι τοπικά, να βγάλουν πολύ μεγάλες εντάσεις, μπορεί να πέσει μια σημαντική ποσότητα νερού σε μικρό χρονικό διάστημα.
0: Μάλιστα.
1: Και το χαλάζι που ευνοείται αυτή την εποχή.
0: Ναι.
1: Και φυσικά κατά τη διάρκεια εκδήλωση καταιγίδων, ενισχυμένοι άνεμοι και αρκετοί κεραυνοί. Και όπως αυτό θα κινηθεί, το βράδυ θα είναι στο Αιγαίο πλέον, κατά κανόνα στο Αιγαίο, δηλαδή στα υπηρετικά θα αρχίσουν να φεύγουν τα φαινόμενα και θα έχουν βροχές και καταιγίδες και οι Κυκλάδες ισχυρές πιθανότητα.
0: Οι Κυκλάδες που πολλοί απολαμβάνουν τις διακοπές τους και το μόνο που δεν θέλουν είναι να διαταραχθούν από τέτοια καιρικά,
1: ναι,
0: φαινόμενα.
1: Το βράδυ θα έχει καταιγίδες και στις Κυκλάδες, από το απόγευμα αργά και κυρίως το βράδυ θα απολαύσουν πολλές αστραπές
0: και
1: θα αλλάξουν
0: μετά
1: λίγο για μία μέρα. Το Σάββατο ο καιρός θα είναι βελτιωμένος με τοπικές νεφώσεις, ίσως κάποια φαινόμενα λίγα ακόμα στην αρχή της ημέρας του Σαββάτου, αλλά κυρίως βοριάδες ενισχυμένοι στα 5-6 και τοπικά 7 μποφόρ και χαμηλότερες θερμοκρασίες. Οι μέγιστες δεν ξεπεράσουν τους 30-31 βαθμούς.
0: Να σας πω μετά, ωραία, έχουμε αυτή λοιπόν την μεταβολή. Λέτε, ναι, μέχρι το Σάββατο κάπως το πράγμα ισορροπεί. Έχουμε εικόνα για μετά? Το καταλαβαίνω. Ναι. Δηλαδή θα έχουμε ξανά καύσωνα, θα έχουμε
1: θα έχουμε μια γρήγορη άνοδο.
0: Αυτό φοβόμουν ότι θα πείτε.
1: Ναι, θα έχουμε μια γρήγορη άνοδο έτσι σημαντική που θα δούμε 37, 38 και 39 βαθμούς Δευτέρα, Τρίτη. Την Τρίτη ίσως και τοπικά 40, αλλά είναι πολύ παροδικό. Μετά θα ξαναπέσει η θερμοκρασία στους 35 με 36. Δηλαδή, δεν φαίνεται κάτι προβληματικό, να το πω έτσι.
0: Άρα φυσιολογικές θερμοκρασίες για την εποχή, χωρίς κάτι ακραίο, χωρίς κάτι αποπνικτικό. Ναι, αυτό το τριήμερο, τετραήμερο που ζήσαμε, περνάει, τελειώνει. Δεν το βλέπουμε.
1: Καταλαβαίνετε ότι Δευτέρα, Τρίτη, επειδή θα ανέβει αισθητά, και θα είναι μεγάλη μεταβολή πάλι από την δροσιά του Σαββατοκύριακου. Θα είναι αντιληπτό.
0: Θα μας ενοχλήσει λίγο, μάλιστα.
1: Ναι, μπορεί να δούμε και 41 τέλος πάντων την Τρίτη, αλλά με πτώση μετά στα φυσιολογικά προοδευτικά. Μέχρι την Πέμπτη θα έχει πέσει 35, 34 εκεί.
0: Πάντως, κύριε Βουγιούκα, τα πράγματα για την Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι μέχρι τώρα έχουν εξελιχθεί σχετικά ομαλά. Συμφωνείτε?
1: Ναι, βεβαίως. Είναι από τα πιο ομαλά καλοκαίρια τα τελευταία χρόνια, βέβαια χωρίς να σημαίνει ότι δεν ήταν θερμός ο Ιούνιος, αλλά δεν ήταν παντού θερμός και δεν ήταν πολύ. Για την Αττική ιδιαίτερα δεν ήταν θερμός, είχαμε μελτέμια, αλλά η Δυτική Ελλάδα βίωσε ένα σχετικά θερμό Ιούνιο. Ωστόσο έχουμε ένα αρκετά ήπιο καλοκαίρι σε μια χρονιά με ισχυρό Ελνίνιο, που φαίνεται για άλλη μια φορά ότι η επίδρασή του στην περιοχή μας είναι μικρή έως μηδαμινή. Δηλαδή μπορεί να βλέπουμε πολλές περιοχές πολύ θερμές σε χρονιές με ισχυρό Ελνίνιο και η Ελλάδα να είναι σε μια κατάσταση, ας το πούμε, πιο φυσιολογική ενδιάμεση.
0: Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Γεια σας. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Στρατής Βουγιούκας, μετεωρολόγος, επιστημονικός συνεργάτης του Αστεροσκοπίου. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί πραγματικά εγώ και τα κατάλαβα και ξέρω τι να περιμένω μέχρι και την επόμενη εβδομάδα.

0: τώρα να καλησπερίσουμε τον Απόστολο Τζουμάκα, ο οποίος είναι διοργανωτής του Ανήλιο Park Festival 7, 8, 9 Αυγούστου στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου στο Μέτσοβο. Γεια! Καλησπέρα!
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και από μένα.
0: Τι γίνεται λοιπόν στο Μέτσοβο Ανήλιο Park Festival 7, 8, 9 Αυγούστου?
1: Αυγούστου, ναι, πράγματι. Επιστρέφουμε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο πανέμορφο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου.
0: Μ' αρέσει, είναι εναλλακτική πρόταση με σούση της καλοκαιρινής περίοδου.
1: Είναι ακριβώς αυτό θέλαμε να πετύχουμε. Η Ελλάδα έχει κάποια πανέμορφα βουνά. Mm-hmm. Πανέμορφες εκδρομές, δραστηριότητες, τις οποίες δεν τις ξέρουμε σαν Έλληνες. Και πρέπει σιγά σιγά να αλλάξει το μουτού καλοκαιριού. Δεν υπάρχει μόνο η θάλασσα, υπάρχει και ο ορεινός τουρισμός και το βουνό. Εμείς το συνδυάσαμε αυτό με ένα μουσικό φεστιβάλ που παντρέψαμε δραστηριότητες αθλητικές και διαδραστικές στο χώρο μαζί με τη μουσική.
0: Mm-hmm. Δηλαδή τι να περιμένουμε? Είναι, γιατί καταλαβαίνω ότι δεν είναι ένα συμβατικό μουσικό φεστιβάλ.
1: Λοιπόν, να περιμένετε. Ξεκινάει ένα μουσικό φεστιβάλ 3 μέρες με 9 καλλιτέχνες συν 2 μεσημεριανά γλέντια.
0: Okay.
1: Επίσης από το πρωί θα υπάρχουν δράσεις στο χώρο. Οι κατασκηνωτές θα είναι πάρα πολλοί, θα είναι περίπου σίγουρα 4.000 άτομα μόνο κατασκηνωτές. Υπάρχουν όλες οι παροχές όπως ντους, ντουζιέρες, τουαλέτες, τα πάντα χωρίς να χωθεί κανένας. Πολλά φαγητά για όλους, ακόμα και για vegan. Και οι δράσεις μας που είναι mountain bike, κολύμπι στη λίμνη, beach volley, κάτι θαλασσινό στο βουνό. Πεζοπορίες, τρέξιμο, βόλτες με το τελεφερίκ.
0: Εγώ τώρα θα διαβάσω και διάφορα ονόματα γιατί είναι απίστευτοι καλλιτέχνες. Λοιπόν, Πάνος Βλάχος, Ιουλία Καραπατάκη, Κωνσταντίνα Τούνη, Μαρίνα Σπανού, Παύλος Παυλίδης, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Γιάννης Χαρούλης, Χαΐνδες, Εισβολέας. Δηλαδή έχετε τρομερό πρόγραμμα και μου αρέσει και πάρα πολύ που, πώς τα λέτε. Ένα, μην περιμένεις ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ. Δύο, η ζακέτα και το μαγιό δεν είναι προαιρετικά. Κάνε κρύο εκεί. Τρία, άνετα παπούτσια. Όχι μόνο σαγιονάρες. Power bank, θα το χρειαστείς. Και το καλύτερο από όλα είναι το τελευταίο. Έλα και μόνος, θα φύγεις με παρέα. Και λέτε δεν θέλει ανάλυση, έλα και θα το καταλάβεις. Πάρα πολύ ωραία πρόταση λοιπόν. Πόσοι έχετε εικόνα, πόσοι ήρθαν πέρυσι?
1: Πέρυσι και τις τρεις μέρες ξεχωριστά, αθρηστικά, περάσαμε τις 20.000 άτομα.
0: Πολύ ωραία.
1: Συνολικά. Ήταν πάρα πολύ όμορφο. Πιστεύω όλοι έμειναν ευχαριστημένοι. Έχουμε αλλάξει κάποια πραγματάκια για να είναι ακόμα πιο ικανοποιημένος ο κόσμος και να μην δυσαρεστείτε καθόλου, να έχει πιο γρήγορη πρόσβαση στον χώρο. Να επισημάνω, επειδή η επισκεψιμότητα θα είναι πολύ μεγάλη εκείνες τις μέρες, όσο πιο νωρίς μπορούμε να έρθουμε, να έρθουμε στον χώρο και δεν θα περιμένουμε. Έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε και η στιγμή το Ιωβασίλειο μας στη λίμνη. Υπάρχουν πούφσες, long, διαδραστικά παιχνίδια, οι δραστηριότητες που αναφέραμε, που μπορεί να γεμίσει το χρόνο σου και είναι πάρα πολύ όμορφο να έρθεις και πιο νωρίς για να παρκάρεις πιο κοντά και να μην ταλαιπωρηθείς και για να απολαύσεις και τα υπόλοιπα. Αν επίσης θες να μείνεις, κοίτα τα tips που αναφέραμε και πριν για να μην σου λείψει τίποτα στο χώρο. Βέβαια υπάρχει και mini market, super market, ήδη κάμπινγκ για όποιο χρειαστεί, γίνει κάποιο ατύχημα, ξεχάσει τα δικά του. Δηλαδή, και
0: ναι, υπάρχει.
1: Και βόλτα να έρθει, θα βρει τα πάντα να πάρει.
0: Πολύ ωραία.
1: Και να μην θες να μείνει, άμα θες το αποφασίσει, θα βρει και να μείνει.
0: Λοιπόν, Ανήλιο Park Festival 7, 8, 9 Αυγούστου στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου. Κλείνει το ειστήριό του κάποιο διαδικτυακά, στο κάνει νωρί. Και πολλοί καλλιτέχνε, πάρα πολύ πλούσιο το πρόγραμμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια και σε εσάς.
0: Γεια, γεια, να είστε καλά. Γεια. Λοιπόν, ήταν ο Απόστολος Τζουμάκας, διοργανωτής του φεστιβάλ. Πολύ ωραία, πολύ ωραία επιλογή, ειδικά όταν έχεις μπουχτίσει από τη ζέστη και θες κάτι άλλο.

σκεφτείτε τώρα μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Μ' αρέσει, εγκρίνω. Μαρία Κάλλας, Μπετόβεν, Μαρί Κιουρί, Λεονάρντο Νταβίντσι. Τι είναι όλοι αυτοί, τι κοινό έχουν? Ότι θα βρίσκονται στα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ. Αυτό αποφασίστηκε μετά από δημόσια διαβούλευση στα σχέδια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αποκάλυψε λοιπόν τις 10 επικρατέστερες προτάσεις για τη νέα σειρά τραπεζογραμματιών του ευρώ. Είναι καινούργια και η δημόσια διαβούλευση, δηλαδή οι πολίτες των χωρών της Ευρώπης εκφράζουν την προτίμησή τους. Οπότε θα έχουμε όλες αυτές τις προσωπικότητες με Μαρία Κάλλας.

Λοιπόν, τι λέτε, πάμε, κάνουμε, παίρνουμε μουσική ανάσα, πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε για τη δεύτερη μας ώρα. Είναι το τι μας ξημερώνει, Μαρία Σφυρόερα, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και για αυτή την ώρα και για την επόμενη. Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο, δεν πάτε πουθενά, Ed News Radio 105,8. Επιστρέφουμε σε λίγα.

0: που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εκεί που άλλοι έβλεπαν δυσκολίες και προβλήματα, εμείς είδαμε προοπτική, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία. Ενώ άφησε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι επενδύει στη μιζέρια. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο για τα ηλεκτρονικά πατίνια και την απαγόρευση της χρήσης τους σε ανήλικους κάτω των 17 ετών. Όταν μιλάμε για παιδιά, η πρόληψη και η ασφάλεια έρχονται πρώτες. Χρειάζονται κανόνες για όλους, υπογράμμισε. Την επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά σε συνέντευξή του στο Άξιος ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχουν υποστεί ακόμα αρκετό πόνο, ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν έχει λάβει ακόμα τελική απόφαση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι το Ισραήλ θα συμμετείχε άμεσα σε μια νέα επιχείρηση εφόσον του ζητηθεί. Θα συμμετείχα μέσα σε 2 λεπτά. Αλλά δεν τους χρειαζόμαστε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ένας Αμερικανικός πύραυλος έπληξε νωρίτερα σήμερα το Ιρανικό νησί Κέσμου, κοντά στα στενά του Ορμούς, μετέδωσε το πρακτορείο Τασνίμ. Ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι σημειώθηκε μια νέα επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη στα σύνορα της χώρας με το Ιράκ. Στο μεταξύ, θαλάσσιες μεταφορές συνεχίζονται κανονικά σήμερα στην Ερυθρά Θάλασσα παρά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη εναντίον 2 δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία, ενώ την ίδια ώρα ο αριθμός των πλοίων που πέρασαν από τα στενά του Ορμούς ήταν ο μικρότερος των 2 τελευταίων μηνών. Το Υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει απερίφραστα τις απειλές των Χούθη κατά της ναυσιπλοείας από και προς τη Σαουδική Αραβία, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην Ιεμένη. Η προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών της ναυσιπλοείας, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, παραμένει θεμελιώδης προτεραιότητα, προσθέτει. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στη Βουλή συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μέσα σε 3 ημέρες η Ολομέλεια θα συζητήσει και τελικά θα αποφασίσει αν υπάρξει ανάγκη αναθεώρηση σε 30 και πλέον διατάξεις του συντάγματος. Στην Άνω Σύρο, νέκρη με τραύματα από μαχαίρι στη πλάτη, εντοπίστηκε 41χρονη γυναίκα. Προσήχθη ένα ζευγάρι ως ύποπτη. Σοβαρό ατύχημα το απόγευμα στα λιβάδια Χανίων, όταν ξέσπασε φωτιά σε εργαστήριο κατασκευής υλικών και λέμβων πλοίων, την οποία ακολούθησαν διαδοχικές εκρήξεις. Από τις εκρήξεις πέστη σοβαρά εγκάβματα σε μεγάλο μέρος του σώματός του ο ιδιοκτήτης του εργαστηρίου, που επιχείρησε να σβήσει μόνος του τη φωτιά. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε σήμερα το 21ο πακέτο περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συμβουλίου, το νέο πακέτο κυρώσεων περιλαμβάνει σκληρές οικονομικές κυρώσεις που πλήττουν τους τομείς που έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο στην οικονομία της Ρωσίας και στην ικανότητά της να τροφοδοτεί τον επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Ο καιρός. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, που θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι κατατόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και το νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική, η θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 28 βαθμούς. Επόμενο Δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Air News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα μας εκτάκτως και σήμερα και αύριο να σας πω ότι θα είμαστε μαζί από τις 8 μέχρι τις 10. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού. Είναι το τι μας ξημερώνει. Ακούτε Earth News Radio 105,8. Πού είστε, πού βρίσκεστε, είστε διακοπές, είστε στην καθημερινότητα, στη ρουτίνα σας, επιστρέφετε από κάπου. Έχω μεγάλη περιέργεια να δω από πού μας ακούτε και ποια είναι τα κέφια σας. Μαρία Σφυρόερα, σας το έχω πει χίλιες φορές, θα το επαναλάβω, είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο.

Διαβάζω για τα προβλήματα της Γερμανίας και για τα σήματα κινδύνου που εκπέμπει η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, απολύσεις, πτωχεύσεις, και θέλω να αισθανθώ πρώτον όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Καταλαβαίνουμε ότι αν πάθει κάτι, αν κρυώσει η Γερμανία, θα βήχουμε εμείς. Κατά δεύτερον, θέλω να συμπάσχω γενικά, αλλά κάπως δεν έχουν περάσει αρκετά χρόνια για να ξεχάσω πως κουνούσαν το δάχτυλο σε εμάς. Τέλος πάντων, ας είμαστε εμείς πιο γενναιόδοροι.

Καστοριά εμφανίστηκαν πολλαπλά κρούσματα σαλμονέλα. Στο νοσοκομείο βρίσκεται σε ετοιμότητα πάνω από 10 άτομα. Παρουσιάσαν συμπτώματα, ξέρετε, πυρετό, διάρειες, έντονη κόπωση και φοβούνται μην έχουν κι άλλα περιστατικά. Πάντως υπάρχει και παιδική γαστρεντερίτιδα πολύ κυκλοφορεί τώρα το καλοκαίρι.

διαβάζω τα μηνύματά σας για το θέμα του στιγερού εγκλήματος με τον δικηγόρο και τον τρόπο που σχολιάστηκε η δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου στα μέσα, η δίωξη, η ανθρωποκτονία του 28χρονου. Δεν νομίζω ότι δεν χρειάζεται εμείς να πούμε τώρα κάτι άλλο. Τα έχουμε διαβάσει, τα έχουμε δει. Εντάξει.

Θα σας πω όμως κάτι που δεν το ξέρετε, γιατί κατά βάση αντικρούει όλα αυτά που γνωρίζαμε. Ένας κορυφαίος γαστρεντερολόγος, συγγνώμη, κορυφαία γαστρεντερολόγος στο Harvard Medical School, η Τρίσα Πασρίσα, ανατρέπει στην πραγματικότητα αυτά που γνωρίζαμε για τα πολύ καυτερά φαγητά, που τη λέγαμε μακριά από αυτά, γιατί μας ενοχλούν στο έντερο, στο στομάχι. Λέει λοιπόν ότι κάποια καυτερά φαγητά και καυτερά προϊόντα, όπως ας πούμε οι καυτερές κόκκινες πιπεριές, κάνουν πάρα πολύ καλό και συνδέονται με τη μακροζωία και με κάποια πολλά θετικά, πολλά ωφέλη για διάφορα μέρη του σώματος, η καρδιά ας πούμε. Και υπάρχουν ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές που τα επιβεβαιώνουν όλα αυτά. Εμένα μ' αρέσουν, ό,τι είναι πικάντικο τρελαίνομαι.

0: Αχ, τι ωραία. Λοιπόν, συγχαρητήρια στην Ελένη Σαμουδάνη, η οποία τι μου λέει, ότι η κόρη της, είπα το όνομα σωστά, η κόρη της πάντως, η οποία είναι Αργυρών Εφέλη, είμαστε συνονόματες, πέρασε στο Πολυτεχνείο στη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος στη Ξάνθη. Μπράβο, συγχαρητήρια στην Εφέλη. That's why she shies away from human affection, but somewhere in a private place. Λοιπόν, είμαστε σε φάση διακοπών, το έχουμε καταλάβει, κάποιοι από εσάς μας έχετε χαιρετήσει ήδη, άλλοι κάνουμε σύντομες αποδράσεις, όπως και να έχει, είναι η κατάλληλη περίοδος για να δούμε στην πραγματικότητα τι μπορούμε να κάνουμε με τα ζωάκια μας. Τα δικά μας τα ζωάκια, τα δεσποτάκια, τι γίνεται, επιτρέπονται να μπουν στη θάλασσα? Γιατί υπάρχει και γκρίνια, υπάρχουν και καυγάδες, υπάρχουν αυτοί όπως εγώ που πιστεύω ότι είναι πολύ μεγάλη χαρά να βλέπω εγώ ζώα στη θάλασσα. Υπάρχουν και άλλοι που δεν συμφωνούν. Οπότε πρέπει να ξέρουμε τι ισχύει. Η κυρία Έλενα Φλόρ, που είναι δικηγόρος προάσπισης δικαιωμάτων των ζώων, θα μας πει γενικά καλοκαίρι, ζέστη, θάλασσες, ζωάκια. Γεια σας!
1: Καλησπέρα σας!
0: Τι κάνετε?
1: Μια χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
1: Και τι που ισχύει? Ένα τόσο σημαντικό θέμα δίνεται το βήμα να το ακούσει ο κόσμος, γιατί είναι πολύ συχνό ερώτημα, να ξέρετε, κάθε καλοκαίρι.
0: Μα το ξέρω, όποιος μπαίνει σε καράβια, είναι σε ταβέρνες, σε θάλασσες. Εγώ, επειδή κυκλοφορώ με το σκυλάκι μου, βλέπω ότι υπάρχει και γκρίνια, και αυτοί που θέλουν, αυτοί που δεν θέλουν. Κανείς δεν ξέρει. Οι λίγοι ξέρουν τι ισχύει. Οπότε πρέπει να ξέρουμε, να ενδυναμώσουμε. Για πείτε μας.
1: Λοιπόν. Η απάντηση στην ερώτηση αν επιτρέπονται στις θάλασσες τα σκυλάκια μας είναι ναι. Αλλά πού? Στις μη οργανωμένες παραλίες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Μπορούν να συνοδεύουν κανονικά τις δαιμόνες τους και να μπαίνουν στη θάλασσα. Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη, έτσι, υπεύθυνη από τις δαιμόνες.
0: Mm-hmm.
1: Να πούμε τώρα πού δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται στις οργανωμένες παραλίες. Οργανωμένες όμως δεν σημαίνει αυτές που έχουν εξαπλώστρες ή είναι beach bar. Οργανωμένες είναι αυτές που έχουν πρόσβαση με εισιτήριο.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, βλέποντας μια παραλία η οποία έχει απλά εξαπλώστρες, δεν σημαίνει ότι απαγορεύεται να φέρουμε το σκυλάκι μας εκεί.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Κατανοητό.
1: Οπότε, ναι. Πάμε τώρα. Ιδιαιτερότητα υπάρχει στις παραλίες με γαλάδια σημαία, όπου με βάση και ευρωπαϊκούς κανονισμούς απαγορεύεται ρητά. Μόνο η μόνη εξαίρεση είναι οι σκύλοι βοηθοί που mm-hmm. μπορούν να επιτρέπονται.
0: Ναι.
1: Να πω βέβαια ότι παρότι αυτό που προανέφερα επιτρέπεται σε μη οργανωμένες παραλίες κτλ., επειδή βλέπουμε αναστάτωση, πρέπει να υπάρχει μια αμοιβαία υποχώρηση και από τους δύο. Δηλαδή και από τους κηδεμόνες και από τους ανθρώπους που έχουν πάει εκεί πέρα να κάνουν το μπάνιο τους και δεν έχουν κάποιο κατοικίδιο. Γιατί αν τηρούνται οι κανόνες υγιεινής των ζώων, δηλαδή υπάρχει καθαριότητα στο χώρο, να έχουμε μαζί τα απαραίτητα στοιχεία του ζώου, να του εξασφαλίσουμε νερό και σκιά, να το έχουμε υπό επίβλεψη.
0: Να μην πηγαίνει σε εξαπλώστρες και πετσέτες άλλων που δεν θέλουν, ρε παιδί μου, δεν έχουν και καμία υποχρέωση.
1: Αυτό, εγώ κατανοώ αυτούς που δεν θέλουν, κατανοώ όμως και αυτούς που θέλουν να πάρουν μαζί το σκυλάκι τους. Ναι. Οπότε να έχουμε σε κοντινή επίβλεψη το σκυλάκι μας και νομίζω ότι θα είναι μια χαρά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει τώρα πέρα από τις θάλασσες
1: mm-hmm.
0: κάποιοι άλλοι κανόνες, κάποια νερό για τροφή, για, δεν ξέρω, κάτι που θέλετε
1: είναι
0: να μας
1: πείτε?
0: Είναι
1: ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, mm-hmm. το οποίο μας λείπει κιόλας, να ξέρετε, γιατί κάθε καλοκαίρι έχουμε θέμα ότι πετιούνται συνέχεια μπολάκια σύτησης και νερού των ζώων. Έτσι, των αδέσποτων μιλάμε ζώων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο νόμος 48-30-21 μας λέει ότι επιτρέπεται η παροχή νερού σε αδέσποτα ζώα, έτσι, και προστατεύεται από τον νόμο, και ότι σε περίπτωση που κάποιος πετάξει, καταστρέψει τον μπολάκι κτλ., δεν είναι απλά μια αντικοινωνική συμπεριφορά. Πρόκειται για μια πράξη που συνιστά παθητική κακοποίηση και επιφέρει νόμιμες κυρώσεις.
0: Ναι.
1: Οπότε, τι προτείνω εγώ, να ξέρετε, σε όσους μας ακούνε και έχουν να αντιμετωπίσουν το ίδιο πρόβλημα, αν δεν γνωρίζουν ποιος κάνει αυτή την πράξη, δηλαδή ποιος πετάει τα μπολάκια με το νερό και το φαγητό, καλό θα ήταν να κατεβάσουν το νόμο από το ίντερνετ, το 48-30-21, ο οποίος λέει ότι προστατεύονται όσοι θέλουν να συντίζουν τα ζώα, και να το κολλήσουν σε ένα κοντινό σημείο εκεί πέρα που βάζανε τα μπολάκια.
0: Να ρωτήσω κάτι,
1: ναι.
0: Γιατί ας πούμε εμένα ο μπαμπάς μου είναι ένας κλασικός που υπάρχει σε κάθε γειτονιά, που ταΐζει τις γάτες και σε όλο το τετράγωνο. Υπάρχουν τέτοιοι σε όλες τις γειτονιές και
1: ναι.
0: δέχεται διάφορες επιθέσεις και του λένε ότι μυρίζει γιατί είναι ζέστη και αυτά, άρα πας με τον νόμο.
1: Ναι, ο νόμος, θα σας πω τι γίνεται. Ο νόμος, ναι, μας προστατεύει στο να σιτίζουμε. Ωραία, τα δέσποτα. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να τηρούμε αυτό που λέω, τους κανόνες υγιεινής.
2: Ξηρά τροφή.
1: Δηλαδή, ξηρά τροφή, κατά προτίμηση τους καλοκαιρινούς μήνες. Διαφορετικά, αν είναι υγρή, δηλαδή κονσέρβα, το μαζεύουμε μετά. Δηλαδή, παίρνουμε τον μπολάκι. Εγώ γνωρίζω πάρα πολλούς εθελοντές. Δηλαδή, όλους τους εθελοντές που γνωρίζω εγώ είναι εξαιρετικοί. Παίρνουν τα μπολάκια, τα πλένουν στο σπίτι τους και τα επανατοποθετούν την επόμενη μέρα πεντακάθαρα. Οπότε, εκεί να μην υπάρχει λόγος για παράπονα από τους γείτονες. Έτσι. Ναι. Και γι' αυτό λέω πάντα να ξέρετε: ένα σημαντικό tip είναι ότι τραβάμε φωτογραφίες ή βίντεο από το σημείο που βρίσκονται τα μπολάκια, ώστε να μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι είναι καθαρά, ότι δεν δημιουργούν όχληση και ότι είναι τοποθετημένα με τρόπο που δεν εμποδίζει τη χρήση του χώρου. Δεν πάμε να τα βάλουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου.
2: Ναι, και τώρα εδώ θέλω να πω και κάτι, γιατί εγώ ανήκω σε αυτούς που φροντίζουν ζωάκια, έχω ζωάκια, άρα είμαι πιο.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και πιο... γι' αυτό και ο μπαμπάς σας.
2: Ναι, καλά, ο μπαμπάς μου το έχει φτάσει σε άλλα επίπεδα. Τα έχει όλα ονοματί. Είναι μια περίπτωση τώρα. Αλλά υπάρχουν, εγώ που λοιπόν βγάζω το ζωάκι μου και ξέρω και τα ζωάκια της γειτονιάς, τα γατάκια και όλα. Βλέπω κάτι εικόνες που δεν αρέσουν σε μένα και σκέφτομαι πόσο θα ενοχλούν ανθρώπους που δεν είναι εξοικειωμένοι. Δηλαδή, να έχει κατεβάσει ο άλλος ό,τι του έχει περισσέψει από το σπίτι του. Το οποίο είναι και ακατάλληλο για σκυλιά και γάτες. Δηλαδή, μου έρχεται εκεί να κάνω εγώ καυγά. Και αυτό δυστυχώς γίνεται πολύ συχνά.
1: Έτσι ακριβώς και χαλάει και την εικόνα.
2: Την πιάτσα, να το πούμε και έτσι. Τους ανθρώπους που ασχολούνται και είναι τυπικοί.
1: Και με τέτοια ζέστη χαλάνε απευθείας τέτοιου είδους φαγητά. Δηλαδή, όχι απλά τα βλέπω και εγώ τα κατεβάζουν έτσι. Χαλάνε κιόλας. Δηλαδή, είναι και επικίνδυνα για τον οποιοδήποτε, αδέσποτο περάσει να τα φάει. Εμείς όχι, μιλάμε για τους ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν πάρα πολύ καθαρά σκεύη, πηγαίνουν, αφήνουν τις κροκέτες, βάζουν το νεράκι. Δεν είναι επιτρεπτό να πετάνε μπολάκια με νερό με έξω 40 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή είναι τροπή.
2: Και επίσης δεν χρειάζεται τώρα κανένας εθελοντής. Και αυτοί που μας ακούνε, άνθρωπος να είσαι, δεν σου κάνει κάτι να βγάλεις ένα νεράκι στην πολυκατοικία σου.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Δηλαδή τώρα λέμε για εθελοντές και οργάνωση. Προς Θεού, λίγο νεράκι, 40 βαθμούς έχει.
1: Έτσι ακριβώς. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέτε. Και να ξέρετε, τελευταίο πράγμα που θέλω να τονίσω είναι ότι δεν πρέπει να υπομένουν οι άνθρωποι οι οποίοι σιτίζουν και είναι και καθαροί και προσέχουν και τα λοιπά, να υπομένουν τέτοια συμπεριφορά από τους άλλους ανθρώπους. Πρέπει κανονικά όταν βλέπουν μια συμπεριφορά η οποία ξεπερνάει τα όρια, τύπου παίρνω τον μπολάκι σου, το πετάω, σε εξυβρίζω κτλ. Να το καταγγέλουν.
2: Ναι, έτσι. Ναι. Και δυστυχώς ακόμα ενώ κάνουμε βήματα πρόοδου, είμαστε πίσω.
1: Ναι, φυσικά.
2: Δηλαδή
1: αλλά
2: δεν...
1: πρέπει να ξεκινήσει, να ξέρετε, πρέπει να ξεκινήσει και αυτό με την καταγγελία.
2: Για αντεπίθεση. Όχι, γιατί υπάρχουν νόμοι πια. Υπάρχουν νόμοι.
1: Αυτό ακριβώς. Υπάρχουν νόμοι, να ξέρετε, εφαρμόζονται αργοί, αλλά υπάρχει εφαρμογή αυτών των νόμων. Δηλαδή, η δικαιοσύνη θα έρθει.
2: Και εφαρμόζονται. Και εφαρμόζονται. Εγώ έχω κάνει τρεις καταγγελίες για ζώα σε μπαλκόνια.
1: Έχω και αυτό να ξέρετε πάρα πολύ.
2: Δηλαδή, έξαλλη γίνομαι. Και έχει έρθει η αστυνομία πάρα πολύ γρήγορα και ήταν και πολύ διαβασμένη. Δηλαδή, έγινε δουλειά αμέσως.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω.
2: Να
1: μπράβο,
2: το πω ότι όλοι πρέπει να έχουμε λίγο το νου μας σε αυτό το θέμα. Ναι,
1: έτσι ακριβώς.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι με τα ζωάκια μας, λοιπόν.
1: Και να ξέρετε ότι το δικό μου το γραφείο βοηθάει οποιονδήποτε εθελοντή για τέτοια θέματα. Να τον κατευθύνουμε, να κάνουμε μαζί την καταγγελία, να βοηθήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας. Έλενα Φλόρου, λοιπόν, είπε ότι βοηθάει και ανθρώπους που χρειάζονται τη βοήθειά της. Δικηγόρος προάσπισης δικαιωμάτων των ζώων. Παιδιά, το καλοκαίρι ωραίο είναι, αλλά έχει και τις υψηλές θερμοκρασίες και τις δυσκολίες. Και τα ζωάκια τα αγαπάμε εδώ, στο Earth News Radio 105,8.

Ξέρετε τι έχει τρομερή πέραση. Πω, τι δυστοπικό. Για κάποιο λόγο με τρομάζει αυτή η είδηση. Η τεχνητή νοημοσύνη, οι εταιρείες δηλαδή, AI, ψάχνουν, χρειάζονται απεγνωσμένα δεδομένα για να εκπαιδεύσουν τα μοντέλα τους. Και μάλιστα δεδομένα τα οποία δεν είναι πειραγμένα από τους ίδιους, δηλαδή δεν έχουν ήδη καταναλωθεί και αναπαραχθεί μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Οπότε την ψάχνουν παλιά βιβλία. Παλιά βιβλία, δηλαδή πριν από το... Τώρα παλιά βιβλία μιλάμε πριν από το 2022, τα οποία αυτό έχει τονώσει την αγορά, αν το πιστεύετε, το τυπωμένο βιβλίο. 2020-2018 και υπηρεσίες μαζικής προμήθειας έντυπων βιβλίων για εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης είναι παραγγελίες τεράστιες. Οπότε κάπως έχουν κάνει μια τονωτική ένεση στην αγορά αυτή. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα. Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φελίγερου. Δεν πάει κανείς πουθενά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 εγγενίασε ο Πρωθυπουργός. Είναι έργο σύμβολο μιας Ελλάδας που δεν εγκλωβίζεται στο μέσο μιας διαδρομής, αλλά προχωρά στην επίτευξη του τελικού στόχου, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και παραδίδεται από αύριο στην κυκλοφορία. Το ενδεχόμενο της μαζικής επίθεσης στο Ιράν εξετάζει σοβαρά ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο Άξιος. Νεκρή 41χρονη γυναίκα στην Ανοσύρο με τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Προσήχθη ένα ζευγάρι ως ύποπτη. Προθεσμία να απολογηθούν την Δευτέρα έλαβαν από τον εισαγγελέα Χανίων ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που διώκονται για κακούργημα. Φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον 8 υποθέσεις δωροληψίας. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στην χώρα σε βάρος του 28χρονου Αιγυπτίου που φέρεται να έχει ομολογήσει τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε το 21ο πακέτο περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας. Καιρός, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 30 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι Πέμπτη. Αυτό σημαίνει ένα πράγμα. Ότι ξεκινάει μια νέα κινηματογραφική εβδομάδα. Έτσι. Και ότι καλησπερίζουμε τον Κώστα Ζαλίκα, ο οποίος είναι κριτικός κινηματογράφου, για να μας πει για αυτές τις καινούργιες ταινίες, τι μας ενδιαφέρει, τι δεν μας ενδιαφέρει, τι του έχει προξενήσει, έτσι. Καλή εντύπωση, ενδιαφέρον. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
1: Γεια σου Νεφέλη, καλησπέρα, τι γίνεται?
0: Πολύ καλά, εσύ? Τι γίνεται?
1: Καλά και εγώ εδώ, προσπαθούμε.
0: Πώς πάει αυτή η εβδομάδα κινηματογραφικά?
1: Κοίτα, μετά την Οδυσσία.
0: Τι να μας πει κάτι μετά την Οδυσσία.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα, ναι, δεν. Τώρα αυτή η εβδομάδα.
0: Και
1: δεν
0: πριν
1: έχει...
0: τον Spider-Man, έτσι. Δηλαδή, δύο blockbuster. Είμαστε ανάμεσα στριμωγμένοι σε δύο blockbuster.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Οπότε αυτή την εβδομάδα το ενδιαφέρον είναι πολύ μειωμένο, θα έλεγα.
0: Okay.
1: Για να φανταστείς, δεν έχει. Έχει μόνο δύο καινούργιες ταινίες, καινούργιες παραγωγές. Η δική της κόλαση του Δανού, του Νίκολας Βίντιγκρεφ, που είχε κάνει το Drive, αν θυμάσαι, παλιά με το Ryan Gosling.
0: Λοιπόν, αυτή η ταινία μου είχε αρέσει πάρα πολύ.
1: Άρεσε σε όλους μας, ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι από εκεί και μετά ο κύριος Ρεύν τον πήρε κατά κύλα.
0: Ναι.
1: Κάπως δεν μπόρεσε να ξαναφτάσει σε αυτό το επίπεδο, με αποτέλεσμα να βλέπουμε τη μία μετριότητα μετά την άλλη. Εδώ τώρα στη καινούργια ταινία, δική της κόλαση, δεν έχει μια ιστορία να αφηγηθεί ιδιαίτερα. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να κάνει καλές, ωραίες, όμορφες αισθητικά εικόνες με πολλά νέων φώτα, αυτό που τον χαρακτηρίζει, ας πούμε, η σφραγίδα του αυτή, και τίποτα άλλο, δυστυχώς.
0: Μεγάλη απογοήτευση τώρα αυτό.
1: Δεν είναι, δηλαδή, όποιος τέλος πάντων καταλάβει κιόλας τι συμβαίνει σε αυτήν την ταινία, να βγει να μας το πει, να το πω έτσι.
0: Ξέρεις τι, στεναχωριέμαι όταν συναντάμε σκηνοθέτες που μας είχαν μαγέψει το παρελθόν, κάπως να έχουν εμπλουτιστεί.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι στενάχωρο?
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δεν τα κατάφερε ο άνθρωπος. Δηλαδή μετά το.
0: Τι
1: driver,
0: είναι, φτάνει σε ένα πικ κατά τη γνώμη σου? Τι γίνεται, φτάνει στο πικ, δεν μπορεί να το αποκτήσει.
1: Δεν έχει καλά σενάρια στα χέρια του. Ό,τι ήταν να πει, μάλλον το είπε με την πρώτη ταινία, ας πούμε.
0: Αυτό είναι κατάρα τώρα, έτσι. Δημιουργικά και καλλιτεχνικά.
1: Δεν ξέρω
0: και
1: εγώ πώς να το εξηγήσω.
0: Πάντως κάτι γίνεται με τα σενάρια.
1: Απογοητεύει διαρκώς ο κύριος Ρεύμα.
0: Πάντως κάτι γίνεται με τα σενάρια στο Hollywood. Σαν να έχουν πάθει όλοι, δεν ξέρω.
1: Φοβούνται.
0: Είναι φοβικοί.
1: Πολύ.
0: Μην χάσουν λεφτά. Μην πέσουν τα στούντιο έξω.
1: Ναι. Και πάνε όλοι στα σίγουρα, ας πούμε, στα franchise και.
0: Ναι.
1: Τα γνωστά. Μετά έχει μια κωμωδία γαλλική, συμπέθερη από Σόι νούμερο 2.
0: Α, είναι με αυτούς τους. Αχ, πεθαίνω. Το οποίο είναι μπουρδες πια. Δηλαδή, θέλω να πω, έχει γίνει λίγο μπουρδέξ, αλλά για θερινό δεν είναι κακό.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω άποψη, δεν μας το δείξανε σε εμάς τους δημοσιογράφους.
0: Α, μάλλον θα είναι πάρα πολύ κακό. Θα είναι πολύ κακό.
1: Κάτι λέει και αυτό, ναι. Δεν μας το δείξαν, οπότε δεν μπορούμε να έχουμε.
0: Είναι αυτός ο ωραίος τύπος ο Γάλλος που παίζει σε όλα αυτά.
1: Ο Κλαβιέ, ναι.
0: Αυτόν έχει πολύ πλάκα.
1: Πάρα πολύ καλός, συμπαθέστατος, κωμικός.
0: Ναι, είναι ένας κωμικός. Ξέρεις τι μου θυμίζει, Κώστα? Σαν τους δικούς μας παλιούς κωμικούς του παλιού ελληνικού κινηματογράφου.
1: Βέβαια, ναι, έχει και το φυσικό, έχει και την ατάκα. Είναι ωραίος ηθοποιός, αλλά.
0: Αλλά παίζει από την μια βλακία στην άλλη τώρα τα τελευταία.
1: Αυτά που παίζει, ναι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Ωραία, θερινό πέρα... όμως, ποτάκι, ποπκορνάκι, μια χαρά.
1: Εντάξει, ναι. Κάπως έτσι πάει το θερινό. Αλλά... Ναι. Και πρέπει να σου πω όμως ότι πολλοί κόσμοι το έχουν γυρίσει στις επανεκδόσεις.
0: Και δικαίως.
1: Βγαίνουν συνέχεια παλιές ταινίες σε επανέκδοση. Με καλύτερη επεξεργασία κτλ. Και φαίνεται ότι κερδίζουν το κοινό και μάλιστα και το πιο νεαρό κοινό που δεν. Καλά, ούτε εμείς τις είχαμε δει ποτέ αυτές τις ταινίες στη μεγάλη οθόνη, βέβαια. Δεν μιλάω τώρα για ταινίες του 50 και του 60, αλλά και. Διαβάζω, ας πούμε, τις προάλλες ότι η επανέκδοση Αμελή πάει πάρα πολύ καλά.
0: Τους κινηματογράφους. Δεν μου κάνει εντύπωση. Δεν ξέρω, πάνε και γενιές που δεν το είχαν προλάβει, πιστεύω.
1: Ακριβώς. Εγώ έτσι πιστεύω, ναι. Ότι η πλειοψηφία του κοινού είναι παιδιά που δεν είχαν προλάβει, ας πούμε, την πρώτη προβολή. Ήταν πολύ μικρά τότε, δεν είχαν καν γεννηθεί και τους ενδιαφέρει. Με τον καιρό έχουν δει την ταινία οπωσδήποτε στο σπίτι τους, αλλά θέλουν να την δουν στη μεγάλη οθόνη. Είναι άλλο πράγμα, τελείως διαφορετικό. Οπότε με την πρώτη ευκαιρία τρέχουν. Ή το άλλο, η αρμονία Βερκμάιστερ του Μπελατάρ. Που και αυτό πάει πάρα πολύ καλά. Κάνει sold out στη Ριβιέρα. Και γενικά οι επανεκδόσεις και αυτό το καλοκαίρι πάνε πολύ καλά. Τώρα έχει μια θέση στον ήλιο από το 51. Με την Elizabeth Taylor 20χρονη και το Montgomery Clift.
0: Τι όνειρο είναι αυτό τώρα, ο συνδυασμός αυτός. Να δεις πολύ... τώρα Elizabeth Taylor στα 20 της.
1: 20 χρονών, ναι, μικρούλα. Εκεί που έκανε το γύρισμα, ας πούμε, από τις, που έπαιζε τις πιο πιτσιρίκες ηρωίδες, ας πούμε, σε πιο σοβαρούς ρόλους. Σε αυτή την περίοδο την πετυχαίνουμε.
0: Ναι.
1: Ωραίο μελόδραμα που έχει και μια πολιτική άποψη για το αμερικανικό όνειρο και για το πόσο διατεθειμένος είσαι, ας πούμε, τέλος πάντων. Να πόσα πτώματα μπορείς να πατήσεις για να φτάσεις.
0: Πόσο αριβίστες.
1: Ναι, το έχει και αυτό το στοιχείο. Έντονο, πολύ έντονο φυσικά. Και είναι και άλλη μία. Εμένα μου άρεσε και μια άλλη φοβερή επανέκδοση. Τα βρει στο μέτωπο, Στάνλεϊ Κιούμπρικ. Από το 57.
0: Ναι, ναι.
1: Αντιπολεμική ταινία, η πρώτη του έτσι μεγάλη παραγωγή στο Χόλιγουντ. Με τον Κέρκ Ντάγκλας πρωταγωνιστή, συνταγματάρχη στο μέτωπο, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να προσπαθεί να υπερασπιστεί του στρατιώτε του, α πούμε, πριν το στρατοδικείο. Πάρα πολύ καλή ταινία και αυτή. Από τι πολύ καλέ επανέκδοσει του καλοκαιριού.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να σου πω κάτι. Εμένα αυτές οι ταινίες από τη χρυσή εποχή του κλασικού Hollywood, 50s, 60s, μου αρέσουν πάρα πολύ και έχουν και κάτι ατάκες τόσο ψαγμένες που είναι πολύ ωραίες. Πολύ ωραίες.
1: Έχουν βέβαια μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Και είναι ωραίο που τις βλέπουμε ξανά στη μεγάλη οθόνη. Όποτε μας δίνεται ευκαιρία δηλαδή.
0: Ναι. Άρα είναι στην πραγματικότητα, Κώστα, παίρνουμε μια ανάσα για να έρθει η επόμενη εβδομάδα που έχει το βαρύ πυροβολικό του Spider-Man.
1: Εντάξει, ναι, δεν ξέρω τώρα το Spider-Man πόσο θα περπατήσει και αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει κουράσει λίγο όλη αυτή η ιστορία.
0: Πολύ δεν έχει κουράσει. Εσύ όμως τι promotion κάνανε, τι ήταν αυτό το παγκόσμιο. Δηλαδή έβλεπα διάφορα events. Όχι για την Οδύσσια, εντάξει, το καταλαβαίνω. Λέω για το Spider-Man. Αδιανόητο promotion.
1: Ναι.
0: Φτώκι, κίνο, πολύ.
1: Δεν το έχω προσέξει αυτό, γιατί εγώ από ό,τι κατάλαβα δεν πρόλαβα να πούμε ο Tom Holland με τη Zendaya που παίζουν και τις δύο ταινίες.
0: Ναι, τρέχανε και στα δύο.
1: Δηλαδή δεν πρόλαβα να τελειώσουν το πρόμο.
0: Με έχουν κουράσει με ένα λίγο.
1: Και έχουν μπροστά τους το Superman, ό,τι προλάβουν.
0: Να σου πω, θα πω κάτι τελείως αμφιλεγόμενο. Με έχει κουράσει η Zendaya που όλοι τη θεωρούν την πιο κούκλα, την πιο ταλαντούχα και κάπως... Καλή είναι ρε παιδί, δεν θα την αποδομήσω, αλλά κάπως να σου πω και το πολύ το κυριλίσουν το βαριέτικο θεός. Δηλαδή κάπου μας κούρασε λίγο. Είναι πολύ στα πάνω. Έχω πάθει overdose, δεν ξέρω τώρα.
1: Και στο
0: μάλλον...
1: Dune παίζει και στο.
0: Και στο Dune και, στη σειρά το Euphoria. Με κούρασε. Θέλω break.
1: Είναι, ναι. Και στο The Drama τη προάλληλη.
0: Έλα καλέ, με το Robert Pattinson και αυτό το είδα. Με έχει κουράσει, φτάνει.
1: Είναι καλή όμως, είναι καλή. Εντάξει.
0: Καλή είναι. Δε, εντάξει.
1: Είναι και σαν γυναίκα και σαν ηθοποιό. Εντάξει, πιστεύω ότι είναι φρέσκο αίμα. Πώς το κάνουμε τώρα και έχουν πέσει όλοι πάνω. Τη είναι αλήθεια αυτό, ναι.
0: Να σου πω, Κώστα, πού σε διαβάζουμε.
1: Στον ελεύθερο τύπο, είπα.
0: Στον ελεύθερο τύπο, τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τα είπαμε
0: όλα. Νομίζω την καλύψαμε την εβδομάδα. Τέλεια.
1: Ναι,
0: σε ευχαριστούμε, να είσαι καλά.
1: Επίσης, για
0: χαρά. Γεια, ο Κώστας Ζαλίγκας, κριτικός κινηματογράφου. Τον διαβάζουμε στον ελεύθερο τύπο. Και είχαμε τη μεγάλη χαρά να τον ακούσουμε σήμερα εδώ.

Σημαντικό, σημαντικό, διότι την Παρασκευή είναι η κηδεία της Μέρης Λίντα, η εξόδιος ακολουθία. Θα ψαλεί στο παρακλήσι του γυροκομείου Αθηνών. Εκεί έμενε τα τελευταία χρόνια και ήταν η επιθυμία της. Το είχε δηλώσει ξεκάθαρα στην κόρη της και στο κοντινό της περιβάλλον, η σπουδαία τραγουδίστρια. Οπότε αύριο Παρασκευή 24 Ιουλίου και 10 το πρωί στο παρακλήσι, και φυσικά θα ακολουθήσει ταφή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών.

διαβάζω τώρα το λάθος που κάνουμε όταν κόβουμε το καρπούζι και χαλάει πιο γρήγορα και με χωρά πάρα πολύ, διότι τις τελευταίες μέρες μόνο μ' αρέσει να τρώω παγωμένο καρπούζι, το απόλυτο φρούτο του καλοκαιριού, δεν ξέρω αν συμφωνείτε.

Φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Θα ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο. Αύριο 8 με 10 θυμίζω, Παρασκευή, εκτάκτος. Να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση, να σας ευχηθούμε ένα υπέροχο βράδυ. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο, ακολουθεί ο Βαγγέλης Αρής, Earth News Radio 105,8 με την εκπομπή το τέλος της ημέρας. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε αύριο. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός. Ο Ε65 δεν είναι απλά μια υποδομή, ένας δρόμος. Είναι ένα έργο που σπάει την γεωγραφική απομόνωση δεκάδων χωριών και πόλεων. Ήταν ένα σύνθετο έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εκεί που άλλοι έβλεπαν αδιέξοδο

0: Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο για τα ηλεκτρονικά πατίνια και την απαγόρευση της χρήσης τους σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Όταν μιλάμε για παιδιά, η πρόληψη και η ασφάλεια έρχονται πρώτες. Χρειάζονται κανόνες για όλους, υπογράμμισε. Την επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά σε συνέντευξή του στο Άξιος ο Ντόναλντ Τραμπ. «Δεν έχουν υποστεί ακόμη αρκετό πόνο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν έχει λάβει ακόμη τελική απόφαση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ισραήλ θα συμμετείχε άμεσα σε μια νέα επιχείρηση εφόσον του ζητηθεί. «Θα συμμετείχαν μέσα σε 2 λεπτά, αλλά δεν τους χρειαζόμαστε», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ένας αμερικανικός πύραυλος έπληξε νωρίτερα σήμερα το ιρανικό νησί Κέσμ κοντά στα στενά του Ορμούζ, μετέδωσε το πρακτορείο Τασνίμ. Ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι σημειώθηκε μια νέα επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα σύνορα της χώρας με το Ιράκ. Στο μεταξύ, οι θαλάσσιες μεταφορές συνεχίζονταν κανονικά σήμερα στην Ερυθρά Θάλασσα παρά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης εναντίον 2 δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία, ενώ την ίδια ώρα ο αριθμός των πλοίων που πέρασαν από τα στενά του Ορμούζ ήταν ο μικρότερος των 2 τελευταίων μηνών. Το Υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει απερίφραστα τις απειλές των Χούθη κατά της ναυσιπλοείας από και προς την Σαουδική Αραβία, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην Ιεμένη. Σε εξέλιξη από το πρωί στην Βουλή, συνεδρίαση για την συνταγματική αναθεώρηση μέσα σε 3 ημέρες, η Ολομέλεια θα συζητήσει και τελικά θα αποφασίσει αν υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης σε 30 και πλέον διατάξεις του Συντάγματος. Η πρώτη ψηφοφορία θα λάβει χώρα την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στην Άνω Σύρο, νεκρή με τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη, εντοπίστηκε 41χρονη γυναίκα. Προσήχθη ένα ζευγάρι ως ύποπτη. Σοβαρό ατύχημα το απόγευμα στα Λιβάδια Χανίων όταν ξέσπασε φωτιά σε εργαστήριο κατασκευής υλικών και λέμβων πλοίων, την οποία ακολούθησαν διαδοχικές εκρήξεις. Από τις εκρήξεις υπέστη σοβαρά εγκάβματα σε μεγάλο μέρος του σώματός του ο ιδιοκτήτης του εργαστηρίου, που επιχείρησε να σβήσει μόνος του τη φωτιά. Κακουργηματική ποινική δίωξη για δωροληψία υπαλλήλου κατά εξακολούθηση ασκήθηκε σε βάρος ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης και τοξικολόγου διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι 2 κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων, από όπου έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα, ενώ μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον 8 υποθέσεις, στις οποίες εξετάζεται εάν εκδόθηκαν ψευδείς ή επιστημονικά ατεκμηρίωτες ιατροδικαστικές και τοξικολογικές γνωματεύσεις με αντάλλαγμα χρηματική αμοιβή. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε το 21ο πακέτο περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συμβουλίου, το νέο πακέτο κυρώσεων περιλαμβάνει σκληρές οικονομικές κυρώσεις που πλήττουν τους τομείς που έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην οικονομία της Ρωσίας και στην ικανότητά της να τροφοδοτεί τον επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας.
1: Ο καιρός.
0: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, που θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι κατατόπους ισχυρά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένη της Αττικής, και τα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και το Νότιο-Ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιερά Πέτρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων

0: δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: αν δεν έπαιζαν τα drums δεν θα μπορούσαμε να διακόψουμε το τραγούδι. Είμαστε εδώ κυρίες και κύριοι στο τέλος της μέρας. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο, εκτάκτως σήμερα απουσιάζει και μόνο για σήμερα ο Δημήτρης Φαναριώτης από το πλευρό μου. Θα είμαστε μαζί μέσα από τη συχνότητα του Earth News Radio 105,8 μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, προκειμένου να παρακολουθήσουμε όλες τις εξελίξεις. Και αυτό που βέβαια κυριαρχεί στην σημερινή ημέρα δεν είναι άλλο από την θλιβερή επέτειο που έχουμε. Έχουν περάσει 8 χρόνια, έχουν συμπληρωθεί 8 ολόκληρα χρόνια από την φωνική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου του 2018. Κατέκαψε την Ανατολική Αττική, μετατράπηκε σε μια τεράστια εθνική τραγωδία και έφυσε πίσω της συνολικά 104 νεκρούς. Πέρα από αυτό βέβαια, πάρα πολλοί οι βαριά τραυματίες, συνολικά 177 τα θύματα και οι εγκαυματίες, ενώ όσοι επέζησαν, όπως είναι λογικό, κουβαλούν εκτός από σωματικά και ψυχικά τραύματα. Εδώ στο Earth News και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο μίλησε και ήταν συγκλονιστική η κατάθεση ψυχής που έκανε η επιζήσασα της τραγωδίας Κατερίνα Μαλά, και μπορούμε να την ακούσουμε.
1: Θα σας πω ότι ακόμα υπάρχει ένας αγώνας ανοιχτός. Δηλαδή μόλις τις προηγούμενες μέρες ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων και Εγκαυματιών υπέβαλε αίτημα διερεύνησης στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τον τρόπο διαχείρισης των σωρών. Ναι. Επομένως δεν συζητάμε ακόμα για την ηθική αποκατάσταση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ομαδικός στάφος όπου σε δημόσιο έγγραφο αναφέρεται ότι μέσα εκεί υπάρχουν 16 αταυτοποίητα DNA, δηλαδή 16 αταυτοποίητα θύματα. Υπάρχει γυναίκα η οποία βρέθηκε πνιγμένη με εγκάβματα και κρατήθηκε στο σχιστό, στο νεκροτομείο για πάρα πολλούς μήνες, μέχρι που τελικά έγινε η ταφή της και αυτή η γυναίκα δεν αναφέρεται πουθενά. Υπάρχουν λάθη, προσέξτε, στην απόδοση σωρών στους συγγενείς.
2: Μάλιστα.
1: Υπάρχει συγγενής ο οποίος κατέθεσε στο δικαστήριο ότι λίγες μέρες μετά την ταφή του δικού τους ανθρώπου τους τηλεφώνησε ο ανώτατος αξιωματικός υπεύθυνος για τη διαχείριση των σωρών να τους ενημερώσει ότι έχουν παραλάβει λάθος σωρό και τους προέτρεψε να μην πάνε στον εισαγγελέα για να μην μπλέξει η ιστορία, αλλά να πάρει εκείνος 2-3 δικά του παιδιά να πάνε στο νεκροταφείο, να θάψουν τον άνθρωπο και να θάψουν το σωστό.
2: Άρα για εσάς υπάρχουν ακόμη ανοιχτές πληγές.
1: Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι για μας, είναι για όλους μας. Γιατί αυτός ο άνθρωπος συνέχισε την καριέρα του,
2: μάλιστα,
1: πήρε τους βαθμούς του και αποστρατεύτηκε.

0: Κοκκινίδης Παναγιώτης.
1: Κοκκινίδου Πιπίνα.
0: Κοκκόνης Επαμενώντας.
1: Κόσορας Νικόλαος.
0: Κούκλα Πολυχρονίδου Μαρία.
1: Κούκλας Χρήστος.
0: Κωνσταντάκη Μαριάνθη.
1: Κωστοπούλου Βασιλεία.
0: Λαμπρίδης Μιχαήλ.
1: Λιναρδάτος Τέλιος.
0: Μάσχα Αγγελική.
1: Μάσχας Άγγελος.
0: Μαυρίδου Βασιλεία.
1: Μίχας Βίκτορας.
0: Μοσχού Μαρία.
2: Κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης σήμερα. Ήταν αυτό το ηχητικό που μόλις ακούσαμε από τις συγκλονιστικές εικόνες που εκτελήχθηκαν και στιγμές εκεί στην περιοχή στο Μάτι, όπου εκεί ουσιαστικά είχαμε την κορύφωση των γεγονότων. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να συνδεθούμε με την καλή συνάδελφο τη Στέλλα τη Χριστοδουλίδου, που ήταν στην ευρύτερη περιοχή από νωρίς, καλύπτοντας το ρεπορτάζ εδώ για το Earth News, προκειμένου να μας ενημερώσει και να μας μεταφέρει και το κλίμα. Στέλλα, καλησπέρα και σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
3: Καλησπέρα, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Εκδηλώσεις μνήμης λοιπόν για τη φωνική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου του 2018 που εκδηλώθηκε στην Ανατολική Αττική. Ολοκληρώθηκαν μόλις πριν από λίγο με φαναράκια που άφησαν άνθρωποι στην Αργυρά Ακτή, τόσα όσες και οι ψυχές, οι αθώες ψυχές που χάθηκαν. Από το πρωί λοιπόν οι σχετικές εκδηλώσεις βρίσκονταν σε εξέλιξη. Αρχικά είχαμε τη Θεία Λειτουργία και την επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό Κινήσεως της Θεοτόκου στο Μάτι. Στη συνέχεια, στις 7 το απόγευμα, τελέστηκε το Τρισάγιο στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στον Νέο Βουτζά και ακολούθησε το προσκλητήριο νεκρών. Έπειτα οι παρευρισκόμενοι διένυσαν τη διαδρομή που ακολούθησε η φωτιά προς το Μάτι, μια συμβολική έτσι, διαδρομή για να φτάσουν τελικά στον ναυτικό αθλητικό όμιλο στο Μάτι, όπου και έγινε η κεντρική εκδήλωση και από εκεί με τη σειρά ο κόσμος έφτασε στην Αργυρά Ακτή, όπως αναφέραμε και στην αρχή της σύνδεσης αυτής. Πραγματικά όλα αυτά πραγματοποιήθηκαν σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης. Το παρόν έδωσε απλώς κόσμος. Παρευρέστηκαν εκπρόσωποι της πολιτικής και της πολιτιακής ηγεσίας, συγγενείς των θανόντων, καθώς και φίλοι των θανόντων, όπως και εγκαυματίες. Η μνήμη της τραγωδίας αυτής παραμένει νοπή μέχρι σήμερα. Αυτό ακούγαμε από όλους όσους συνομιλήσαμε σήμερα εδώ στο Μάτι και στον Νέο Βουτζά στη συνέχεια, όπου και κατευθυνθήκαμε. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ξεχνούν και την ίδια ώρα συνεχίζουν να ζητούν δικαίωση για τις αθώες ψυχές που έφυγαν από τη ζωή τόσο άδικα, τόσο ανέλπιστα το μοιραίο απόγευμα της 23ης Ιουλίου του 2018.
2: Και κανείς μας δεν πρέπει να ξεχνά, είναι μια ευκαιρία να τα θυμόμαστε, γιατί όσο τα θυμόμαστε αυτό θα μας εμποδίσει από το να επαναλάβουμε τέτοιου είδους τραγικά λάθη σαν πολιτεία, σαν κοινωνία συνολικά. Στέλλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ σου. Τώρα τις δραματικές στιγμές της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι, όταν οι κάτοικοι αναζητούσαν σωτηρία στη θάλασσα για να γλιτώσουν από τις φλόγες, περιέγραψε και η κυρία Ιωάννα Γατοπούλου. Επιζήσασα επίσης της τραγωδίας, βρέθηκε αντιμέτωπη με τον πύρινο εφιάλτη εκείνο το απόγευμα. Να ακούσουμε τα όσα είπε εδώ στο Earth News.
4: Αυτό το είπε ο γιατρός καθαρά. Υπάρχουν ψυχολογικά τραύματα, αλλά επειδή βάζω κάτω τη λογική και σκέφτομαι ότι μπορεί να μην υπήρχα αυτή τη στιγμή, λέω δεν πειράζει, θα ζήσω με τα τραύματα αυτά που έχω και προσπαθώ να τα επουλώσω έτσι. Εκείνη την ώρα με χτυπούσαν από πίσω κάτι και νόμιζα πως είναι πετραδάκι από τον πολύ αέρα. Είχε πάρα πολύ δυνατό αέρα και λέω εντάξει, πετραδάκια είναι και τρέχω γρήγορα για να πάω στη θάλασσα. Εν τω μεταξύ, η Ποσειδόνος, που είναι και στενός δρόμος, αντί να είναι δύο οι σειρές των αυτοκινήτων, ήταν τέσσερις. Δηλαδή, δεν μπορούσες να περάσεις. Περίπου τρεις ώρες κολυμπούσαμε και κάποια στιγμή όταν η φωτιά έκαψε ό,τι είχε να κάψει στην παραλία πάνω, αποφασίσαμε να βγούμε έξω.
2: Ακούσαμε την κυρία Μαλά, ακούσαμε την κυρία Γατοπούλου. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να σας καταθέσω και την προσωπική μου εμπειρία και την εμπειρία της οικογένειάς μου μέσα από αυτήν την τραγωδία. Εγώ, πιο τυχερός, βρισκόμουν σε διακοπές στη Λευκάδα όταν με πήρε ο αδερφός μου εκείνο το απόγευμα, λέγοντάς μου ότι έφυγε σπευσμένα από την εργασία του για να σπεύσει στο Μάτι, όπου και έμενε με τη γυναίκα του και το σκυλάκι τους, προκειμένου να δει τι γίνεται, γιατί ενημερώνονταν ότι είναι πολύ έντονος ο καπνός από την σύζυγό του. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Δημήτρης ο Σαρής. Δημήτρη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
2: Θα ήθελα, σε παρακαλώ πολύ, να μου περιγράψεις. Μου μετέφερες την... μιλήσαμε στο τηλέφωνο την ώρα που σε είχε ενημερώσει η Ναταλία και εσύ έσπευδες προς την περιοχή, εκεί προς το σπίτι που μένατε στο Μάτι, ακριβώς πάνω από την Αργυρά Ακτή.
5: Σωστά. Η αλήθεια είναι ότι πηγαίνοντας κι εγώ και ακούγοντας το ραδιόφωνο, πιο πολύ το ενδιαφέρον εκείνη την ώρα ήταν για το τι γίνεται στην Κινέτα, στους Αγίους Θεοδόρους, στην αποκή περιοχή. Πίστευα ότι είχα ακούσει νωρίτερα, ότι ήταν αρκετά πιο ψηλά. Μου έλεγε όμως η σύζυγός μου ότι εδώ έχουμε γεμίσει καπνό, μυρίζει πάρα πολύ έντονα. Της έλεγα μην ανησυχείς, είναι μακριά, μάλλον όπως φυσάει έρχεται. Παρ' όλα αυτά λοιπόν πήγα και εγώ με αγωνία προς το σπίτι μου και μάλιστα πλησιάζοντας της είπα σε λίγο κατέβα να σε πάρω να φύγουμε. Mm-hmm. Για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Δεν πίστευα σε καμία περίπτωση το μέγεθος αυτής της τραγωδίας, το ότι θα κατάφερνε η φωτιά να φτάσει μέχρι εκεί να στερήσει τόσες ζωές. Πηγαίνοντας λοιπόν προς τα εκεί, η μαραθώνος ήταν κλειστή, μπήκα από την Ραφίνα, πήγα από τον δρόμο που ακούσατε και την κυρία να λέει πριν.
2: Ότι είχε τέσσερις λωρίδες, ότι είχε γίνει με τέσσερις λωρίδες αυτοκινήτων.
5: Ήταν ένας δρόμος ο οποίος είναι, χωράει μία και μία λωρίδα, ένα αυτοκίνητο και άλλο ένα από το αντίθετο ρεύμα.
2: Σωστά.
5: Σκεφτείτε ότι τους καλοκαιρινούς μήνες εκεί, τις περισσότερες φορές για τις παραλίες, έχει παρκαρισμένα αυτοκίνητα, οπότε σε πολλά σημεία στενεύει ακόμα περισσότερο ο δρόμος. Ξαφνικά λοιπόν, αφού έχει κοπεί η κυκλοφορία στη Μαραθώνος και αυτοί που έρχονταν από την άλλη μεριά, από Νέα Μάκρη ας πούμε, αλλά και εμείς, μπήκαμε όλοι σε εκείνο το σημείο. Γι' αυτό ήταν και μάλιστα και πολλοί άνθρωποι βρέθηκαν εγκλωβισμένοι μέσα στα αυτοκίνητά τους. Εγώ λοιπόν πηγαίνοντας, πλησιάζοντας προς το σπίτι μου, όπου ξέρω ότι η γυναίκα μου θα έχει κατέβει κάτω να περάσω να την πάρω, κάποια στιγμή μπλόκαρε ο δρόμος. Μπαίνω λοιπόν σε έναν χωματόδρομο, στον οποίο είχε τύχει να βγάλω βόλτα το σκύλο μου και να μπω σε εκείνο το δρόμο. Περνάω ουσιαστικά παράλληλα από τον δρόμο αυτό και αρχίζω να πηγαίνω τρέχοντας προς το σπίτι. Κάποια στιγμή βλέπω τη φωτιά να είναι στα 100 μέτρα και σε δευτερόλεπτα η φωτιά είχε φτάσει μπροστά μου. Δευτερόλεπτα πραγματικά. Ήτανε ασύλληπτο όλο αυτό που γινότανε. Δεν είχα βρεθεί ποτέ τόσο κοντά σε φωτιά.
2: Ναι.
5: Και στο πόσο ανεξέλεγκτη είναι η φωτιά, γιατί λες είναι εκεί η φωτιά, έχω χρόνο. Σε 5 δευτερόλεπτα είχε φτάσει μπροστά μου και όχι μόνο είχε φτάσει μπροστά μου, είχε περάσει τον χωματόδρομο και είχε μπει και στα απέναντι σπίτια. Ξαφνικά λοιπόν συνειδητοποιώ ότι δεν μπορώ να προχωρήσω ούτε εγώ. Εκείνη την ώρα κατά τύχη ανοίγει ένας άνθρωπος μια γκαραζόπορτα και είναι ένας πατέρας με ένα γιο και μου λένε, μας βλέπουνε, ω η φωτιά έφτασε εδώ, μπείτε μέσα και τρέξτε προς τη θάλασσα, λένε. Ανοίξαμε την αυλή τους, αυτό κρατήστε το που σας το λέω, γιατί αυτό ήταν το οικόπεδο που βρέθηκαν 26 άνθρωποι αγκαλιασμένοι,
2: ναι,
5: και νεκροί.
2: Εκεί που χάθηκε η ομάδα των ανθρώπων.
5: Έτσι.
2: Απλώς ήσουν τυχερός, αν κατάλαβα, Δημήτρη, γιατί σου άνοιξε ο άνθρωπος ο οποίος είχε το οικόπεδο και ήξερε από πού να σας πει να σπεύσετε και να πάτε από το μονοπάτι.
5: Ακόμα και αυτό όμως δεν ήταν εύκολο, γιατί εγώ ακολουθούσα τους μπροστινούς. Τρέχανε και άλλοι άνθρωποι. Κατά τύχη δεν ήμουν μόνο εγώ σε εκείνο το σημείο. Τρέχανε και άλλοι άνθρωποι μπροστά μου, πίσω μου. Τρέχοντας λοιπόν, η κάπνα έχει μπει η φωτιά μέσα στο οικόπεδο και η δέντρα στο οικόπεδο. Οριακά είδα τον μπροστινό, παραλίγο έχασα κι εγώ τη διαδρομή, γιατί εκεί είχε ένα μονοπάτι, ήταν ένας γκρεμός ουσιαστικά. Για να φτάσει στη θάλασσα είχε μια γκρεμίλα. Δεν μπορούσες να πας από οποιοδήποτε σημείο. Σκεφτείτε ότι εγώ κατέβηκα από ένα σημείο λοιπόν και ακριβώς από πίσω μου ερχόταν ένας κύριος, ο οποίος τον έφτασε φωτιά και πήδηξε και έσπασε τα πόδια του. Εμείς λοιπόν εκεί μείναμε σχεδόν δύο ώρες στις οποίες ακούγαμε ανθρώπους να ουρλιάζουν. Ακούγαμε εκρήξεις όλη την ώρα. Εκρήξεις από φιάλες υγραερίου, εκρήξεις από αυτοκίνητα, από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
2: Η γυναίκα σου που ήταν, Δημήτρη, εκείνη την ώρα?
5: Η γυναίκα μου είχαμε μείνει στο ότι εκεί πέρα θα με περιμένει κάτω το σπίτι. Τρέχοντας, γι' αυτό κιόλας παραλίγο να χάσω τους μπροστινούς μου, προσπαθούσα να την πάρω τηλέφωνο. Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας όμως είχαν καεί. Έκανα 5 προσπάθειες, έπιανα γραμμή και έκλεινε σε 5 δευτερόλεπτα. Και της λέω, τρέχα από το μονοπάτι μας, δεν μπορώ να έρθω. Τρέχα, είχαμε ένα μονοπάτι δίπλα από το σπίτι μας, τρέχα προς τη θάλασσα. Το μονοπάτι όμως, από ό,τι μου είπε μετά, είχε πάρει φωτιά, γιατί ακριβώς μες στη μέση είχε ένα πεύκο και περνούσες από το πλάι. Οπότε ούτε από εκεί μπορούσε να περάσει. Προσπάθησε λοιπόν να περάσει, να πάει από τον δρόμο, να βγει. Εκεί υπήρχε μια καφετέρια οικιανή ακτή και υπήρχε και μια ταβέρνα, μια ψαροταβέρνα και μια καφετέρια δίπλα. Η καφετέρια κάηκε, η ψαροταβέρνα κάηκε η μισή. Αρκετός κόσμος πήγε από εκεί. Η σύζυγός μου, περνώντας από εκεί, πέρασε δίπλα από ανθρώπους οι οποίοι δεν τα κατάφεραν. Κάηκε στα πόδια της, έφτασε και λιποθύμησε, σκεφτείτε, στη θάλασσα. Εγώ λοιπόν, 2 ώρες μετά, που ήμουν εκεί με αυτούς τους 25 ανθρώπους μέσα στη θάλασσα, σας λέω τώρα, για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε, έκανα βουτιά την πρώτη ώρα, έκανα συνέχεια βουτιές για να γλιτώσω από το καυτό φορτίο που ερχόταν από πάνω μας, από τα κουκουνάρια που μας πετάγονταν, φλεγόμενα κουκουνάρια. Μετά από 2 ώρες λοιπόν, που λίγο ηρέμησε το πράγμα, δεν είχε ηρεμήσει σε καμία περίπτωση, η φωτιά ακόμα υπήρχε, ήταν πολύ έντονη και οι εκρήξεις συνεχίζαμε να τις ακούμε, προσπάθησα να πάω παραλία, ήταν πάρα πολύ δύσβατο και κατάφερα να φτάσω εκεί στην Κιανή Ακτή, όπου εκεί είδα μια τραγική ακόμα κατάσταση. Πηγαίνοντας προς τα εκεί, συνάντησα ένα κορίτσι το οποίο βρέθηκε σε μια άλλη πλευρά, εκεί που εγώ έκανα μπάνιο καθημερινά, που δεν βρήκε το μονοπάτι και πήδηξε.
2: Ήταν η 14χρονη, αν δεν κάνω λάθος, Δημήτρη,
5: που πήδηξε η οποία για να σωθεί. Πήδηξε για να σωθεί. Mm-hmm. Ήταν ένας άντρας μαζί της εκεί πέρα, ο οποίος προσπαθούσε, έκανε σήμα με φακό στο λιμενικό για να προσεγγίσουν. Όμως εκεί πέρα, επειδή έχει και πολλά βράχια, δεν μπορούσαν να έρθουν τα μεγάλα πλοία. Οπότε ερχόντουσαν μικρές βαρκούλες και κάθε τόσο παίρνανε κόσμο. Εκεί λοιπόν βρήκα 250 άτομα. Μαζί με αυτούς ευτυχώς ήταν και η γυναίκα μου, σε κακή κατάσταση. Υπήρχαν ηλικιωμένοι άνθρωποι, μικρά παιδιά με πάρα πολλά εγκάβματα, κόσμος ο οποίος έκλαιγε, δεν υπήρχε νερό για κανέναν. Μια τραγική κατάσταση, μια θλιβερή εικόνα.
2: Που σίγουρα δεν φανταζόσουν ότι θα μπορούσε να τη ζήσει δίπλα στο σπίτι σου, δίπλα στη θάλασσα, μες στην Αθήνα.
5: Ακριβώς. Ήταν ένα μέρος το οποίο ήταν τόσο πράσινο που ήταν λες και ήσουν στον παράδεισο. Όμως αυτό το πράσινο, το
2: έγινε
5: οποίο
2: κόλαση.
5: Δημιούργησε αυτή την κόλαση, γιατί σε πολλά σημεία δεν ήταν καθαρισμένο. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα, εμείς στην πολυκατοικία που νίκιαζα εγώ τότε το διαμέρισμα εκεί, γιατί δεν είχα ένα δικό μου σπίτι, νίκιαζα και ήμουνα 3 μήνες εκεί σε εκείνη την περιοχή και την είχα αγαπήσει πολύ. Οι άνθρωποι που είχαν την πολυκατοικία καθαρίζανε το οικόπεδο κάθε μέρα, από τις πευκοβελόνες, από τα κουκουνάρια κάθε μέρα. Στο διπλανό οικόπεδο ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος τον παρακαλάγανε να πληρώσουν οι ίδιοι να τα καθαρίσουν και δεν τα καθάριζε. Δεν τους άφηνε να μπουν μέσα. Σας πληροφορώ ότι από αυτό, από ένα πεύκο, από αυτό το οικόπεδο, κάηκε και η πολυκατοικία, μέρος της πολυκατοικίας που έμενα εγώ.
2: Τη γυναίκα σου, Δημήτρη, όταν τη βρήκες, δεν είχε το σκυλάκι.
5: Δεν είχε το σκυλάκι.
2: Το οποίο όμως το βρήκατε λίγο αργότερα.
5: Το βρήκα εγώ 2 ώρες μετά, γιατί η διαδικασία για να καταφέρουμε να φύγουμε όλοι οι άνθρωποι και να πάμε
2: ήταν μακρά.
5: Ήταν πολλές ώρες, δηλαδή αυτό πρέπει να κατάφερα εγώ να φτάσω στη σύζυγό μου 8.30-9 η ώρα, πρέπει να κατάφερα να φτάσω στη Ραφίνα από θαλάσσης γύρω στις 12-12.30 ήμουνα στους τελευταίους που πήγανε, γιατί στην αρχή παίρνανε τους ανθρώπους, παίρνανε γυναικόπαιδα, παίρνανε ανθρώπους οι οποίοι ήταν τραυματίες αρχικά. Συνέβησαν πολλά, δηλαδή από την ανάγκη του να ανέβει ο κόσμος πάνω σε βάρκες, μια βάρκα αναποδογύρισε και βούλιαξε. Δηλαδή μπορείτε να φανταστείτε ένα πανικό που επικρατούσε. Βρήκα το σκύλο μου, ο οποίος δυστυχώς μετά από 3 μέρες δεν άντεξε
2: το. Στο νοσοκομείο δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Ναι. Ναι. Μάλιστα.
5: Οι ιστορίες όμως και οι μαρτυρίες που έχουμε ακούσει όλοι μας είναι τραγικές. 104 άνθρωποι χάθηκαν, οικογένειες έχασαν τα σπίτια τους, έχασαν τους ανθρώπους τους, θρηνούν για μια ζωή. Τους ανθρώπους που μείνανε πίσω, που χάθηκαν τόσο άδικα.
2: Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ που τα είπαμε απόψε στον αέρα. Τόσα χρόνια απέφευγα να το κάνουμε μαζί αυτό. Φέτος το ζήτησα και σε ευχαριστώ που το δέχθηκες. Νομίζω ότι όποιος μας άκουσε μπήκε λίγο στα παπούτσια σου και πραγματικά αυτό που έζησες ποτέ να μην το ζήσει άνθρωπος. Πραγματικά.
5: Απλά να πω ότι εγώ μέσα στην ατυχία μου ήμουν τυχερός, δεν έχασα κάποιον άνθρωπο.
2: Σωστό.
5: Όμως και για κάποιους ανθρώπους μπορεί να το καταλάβουν όσοι έχουν σκυλιά, έχουν γατιά, ακόμα και τα ζώα είναι πολύ σημαντικά.
2: Είναι
5: δηλαδή
2: έτσι,
5: εμείς θρηνήσαμε και ήμασταν σε άσχημη κατάσταση που χάσαμε ένα ζωάκι. Δεν μπορώ να φανταστώ σε καμία περίπτωση το δράμα που έχουν περάσει αυτοί οι άνθρωποι που χάσαν δικούς τους ανθρώπους.
2: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
5: Καλό βράδυ.
2: Και εμείς, κυρίες και κύριοι, τώρα θα περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τον αυτοκινητόδρομο κεντρικής Ελλάδας Ε65 εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός. Είναι έργο σύμβολο μιας Ελλάδας που δεν εγκλωβίζεται στο μέσο μιας διαδρομής, αλλά προχωρά με τόλμη για να φτάσει με ασφαλεία και με ταχύτητα στον τελικό προορισμό, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τόνισε ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία. Το ενδεχόμενο της μαζικής επίθεσης στο Ιράν εξετάζει σοβαρά ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο Άξιος. Νεκρή 41χρονη γυναίκα στην Άνω Σύρο με τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Προσήχθη ένα ζευγάρι ως ύποπτη. Προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα έλαβαν από τον εισαγγελέα Χανίων ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που διώκονται για κακούργημα. Φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον 8 υποθέσεις δωροληψίας. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στην χώρα σε βάρος του 28χρονου Αιγυπτίου που φέρεται να έχει ομολογήσει τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε το 21ο πακέτο περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας. Καιρός, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 30 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 28 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
3: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟ, Αργαλαστή Πηλίου.
2: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
3: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και πάλι. Φορτισμένο το κλίμα εξαιτίας αυτής της τόσο θλιβερής κουβέντας που κάνουμε σήμερα με αφορμή την επέτειο της τραγωδίας στο Μάτι. Και να δούμε λίγο το δικαστικό μέρος θα ήθελα τώρα. 21 άτομα οδηγήθηκαν στην δικαιοσύνη, κάθισαν στο εδόλιο του κατηγορουμένου ακριβώς για την τραγωδία αυτή που συγκλώνησε τη χώρα μας. Από τους 21, οι 10 κρίθηκαν ένοχοι, εκ των οποίων 4 τελικώς οδηγήθηκαν στη φυλακή. Αξίζει να ακούσουμε τη δικαστική εξέλιξη από την συνάδελφο την Κατερίνα Φάκα.
1: Οδύνη, απώλεια, οργή αλλά και μάχη για δικαιοσύνη. Από τα πρωτοβάθμια δικαστήρια μέχρι το εφετείο, επιζώντες, συγγενείς θυμάτων και εγκαυματίες έδωσαν έναν επίπονο δικαστικό αγώνα.
2: Ζούσαμε μέσα στη δικαστική αίθουσα κάθε λεπτό που είχαμε βιώσει και στη φωτιά. Βρεθήκαμε στην εξαιρετικά δύσκολη θέση του να προβάλλεται μπροστά μας ένα ψευδές αφήγημα, το οποίο έρχονταν σε πλήρη αντίθεση με όλα αυτά που γνωρίζουμε ότι έχουμε βιώσει. Ένας βιασμός ψυχής.
1: Η πρωτόδικη απόφαση τον Απρίλιο του 2024 προκάλεσε αντιδράσεις αφού το δικαστήριο αθώωσε την πλειονότητα πολιτικών και αυτοδιοίκητων και καταδίκασε 6 από τους 21 κατηγορούμενους για πλημελήματα με ποινές εξαγοράσιμες.
3: Το θέμα είναι, έχει αλλάξει κάτι? Όταν τα εγκλήματα είναι κρατικά, αυτά αφορούν όλους τους πολίτες.
1: Η παρέμβαση της εισαγγελίας οδήγησε στην άσκηση έφεσης κατά του συνόλου της απόφασης, προκειμένου να εκδικαστεί εκ νέου υπό την απειλή της παραγραφής των πλημελημάτων. Η εισαγγελική πρόταση στη δευτεροβάθμια δίκη υπήρξε καταπέλτης, ζητώντας την ενοχή περισσότερων προσώπων και αυστηρές ποινές. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων επέβαλε σε 10 καταδικαστέντες ποινές που έφταναν τα 340 χρόνια. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι Σωτήρης Τερζούδης, τότε αρχηγός της πυροσβεστικής, Βασίλης Ματθεόπουλος, τότε υπαρχηγός, Ιωάννης Φωστιέρης, τότε επικεφαλής του Κέντρου Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, και Ιωάννης Καπάκης, τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, με εκτιτέα ποινή τα 5 έτη. Στους υπόλοιπους 6 επιβλήθηκαν εξαγοράσιμες ποινές. Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στους καταδικαστέντες, ενώ κρίθηκαν αμετάκλητα ένοχοι και από τον Άριο Πάγο.
4: Ήμουν κάθε μέρα στο δικαστήριο, δεν έχουμε τελειώσει. 16 Σεπτεμβρίου έχουμε επαναφορά στο εφετείο για να κριθεί εκ νέου ο πρώτερος σύνομος βίος των φυλακιστέντων.
1: Το Υπουργείο Οικονομικών με ρυθμισή του παραιτείται από την άσκηση έφεσης κατά των δικαστικών αποφάσεων που χορηγούν αποζημιώσεις σε συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας. Ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 προσέφυγε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ζητώντας πλήρη διερεύνηση νέων κρίσιμων στοιχείων για τον ομαδικό τάφο στο κημητήριο Νέας Μάκρης και τη διαχείριση θυμάτων της τραγωδίας.
0: Εκδηλώσεις μνήμης λοιπόν σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας και στην περιοχή εκεί και εδώ στο Σύνταγμα. Είχαμε με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των 104 θυμάτων της πυρκαγιάς. Η Ολομέλεια της Βουλής τίμησε τη συμπλήρωση 8 ετών από αυτήν την τραγωδία. Να μετατρέψουμε την επώδυνη μνήμη σε ευθύνη, ζήτησε από το Βήμα της Βουλής ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
5: Να μετατρέψουμε την επώδυνη μνήμη σε ευθύνη και τα διδάγματα της τραγωδίας σε πράξη. Να οικοδομούμε διαρκώς ένα κράτος που βελτιώνεται και διορθώνεται, που επενδύει στην πρόληψη και προστατεύει αποτελεσματικά την ανθρώπινη ζωή, την ιδιοκτησία και το περιβάλλον. Το οφείλουμε στους ανθρώπους που χάθηκαν.
0: Το θέμα σχολίασε συμμετέχοντας μάλιστα στις εκδηλώσεις και ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας.
6: Από το Μάτι ως τα Τέμπη και από τη Βιολάντα ως τον Ασπρόπυργο τώρα, δεν είναι η κακιά μας η μοίρα που επαναλαμβάνεται. Όλα αυτά είναι κρατικά και εργοδοτικά εγκλήματα.
0: Για κατάρρευση του κρατικού μηχανισμού έκανε λόγο ο βουλευτής Ελληνικής Λύσης, Στυλιανός Φωτόπουλος. Ευχόμαστε να μην έχουμε ποτέ ξανά μια τέτοια τραγωδία, ανέφερε από την πλευρά του βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς.
7: Πώς είναι δυνατόν να συμβεί αυτό σε μια ευρωπαϊκή χώρα τον 21ο αιώνα? Η απάντηση βρίσκεται στην κατάρρευση του κρατικού μηχανισμού.
8: Ευχόμαστε ειλικρινά να μην έχουμε ποτέ ξανά μια τέτοια τραγωδία.
0: Για την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα που δεν τήρησε τις θεσμικές, όπως ανέφερε, διαδικασίες, μίλησε από το Βήμα της Ολομέλειας η βουλευτής της Νίκης Ασπασία Κουρουπάκη, ενώ για πλήρη δικαίωση έκανε λόγο ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας.
9: Μετά την τραγωδία, η τότε κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα δεν τήρησε τις θεσμικές διαδικασίες που απαιτούσε το τραγικό αυτό γεγονός.
10: Στηρίζουμε τα τελευταία 8 χρόνια μέχρι να βρουν πλήρη δικαίωση.
11: Ένα έργο ανάσα.

0: Επιστροφή και πάλι εδώ, κυρίες και κύριοι, Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή μας, Βασίλης Νικολόπουλος στην ρύθμιση του ήχου και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Ένα άλλο θέμα το οποίο κυριάρχησε σήμερα ήταν η ανακοίνωση των βάσεων και το τέλος βέβαια της αγωνίας χιλιάδων υποψηφίων που μπήκε με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με πολλούς αριστούχους να εξασφαλίζουν μια θέση στη σχολή που είχαν θέσει ως πρώτο στόχο. Οι φετινές βάσεις εισαγωγής, να πούμε, κατέγραψαν γενικευμένη ανωδική τάση στις πολυτεχνικές σχολές και στην πληροφορική, ενώ μικρές αυξομοιώσεις παρατηρήθηκαν στις ιατρικές, νομικές και οικονομικές σχολές.
1: Έγραψα 18.300 μόρια. Πέρασα στην πρώτη μου επιλογή που είναι τα παιδαγωγικά Αθηνών. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί με ένα χρόνο μόνο φροντιστήριο κατάφερα και πέρασα στη σχολή που ήθελα και ανταμείφθηκαν οι κόποι μου.
2: Πιάνω τους μηχανολόγους με 18.800 που τόσο καιρό ήθελα και πάλεψα γι' αυτό. Προσπάθεια ήθελε προφανώς και τα κατάφερα.
3: Έχω επιλέξει αυτή τη σχολή επειδή όχι μόνο θα μπορέσει να μου διευρύνει τους ορίζοντες, αλλά παράλληλα θα καταφέρω να βοηθήσω και εγώ κόσμο.
1: Πέρασα στη φιλολογία ΕΚΦΑ, που ήταν το όνειρό μου και είμαι πολύ χαρούμενη. Το περίμενα βέβαια, γιατί είχα συγκεντρώσει ψηλή βαθμολογία. Συνολικά συγκέντρωσα 18.900 μόρια.
0: Μπράβο σε αυτά τα παιδιά και να πούμε τα ονόματά τους. Ήταν η Στεφανία Χρά, πέτυχε στο παιδαγωγικό τμήμα του ΕΚΠΑ, αποτελούσε την πρώτη της επιλογή. Ο Σπύρος Σταθόπουλος στο τμήμα ηλεκτρολόγων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Ο Γιώργος Κουτσουμπίδης στο τμήμα ψυχολογίας και η Νάτια Παπακωνσταντίνου στο τμήμα φιλολογίας του ΕΚΠΑ. Ήταν από τα παιδιά που αρίστευσαν και μπράβο τους. Το μήνυμα παρόλα αυτά ότι δεν καθορίζουν την αξία και τις δυνατότητες και την μετέπειτα διαδρομή κανενός αυτά τα αποτελέσματα, είναι όμως ένα σημαντικό σταθμός, έστειλε με ανάρτησή της μέσω των social media η αρμόδια Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη.
4: Το σημερινό αποτέλεσμα είναι ένα σημαντικό σταθμός, αλλά δεν καθορίζει την αξία σας ούτε τη διαδρομή σας. Μπροστά σας υπάρχουν επιλογές και ευκαιρίες, ίσως περισσότερες από όσες μπορείτε να δείτε σήμερα. Συγχαρητήρια σε όλες και όλους για την προσπάθεια, την επιμονή και τη δύναμη που δείξατε.
0: Εδώ στο Earth News Radio και την εκπομπή του Δημήτρη Πετρόπουλου μίλησε ο σύμβουλος σταδιοδρομίας, ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης, να τον ακούσουμε.
5: Έχουμε σε γενικές γραμμές να σας πω μία άνοδο στην ιατρική, η οποία ήταν αναμενόμενη, γιατί τα παιδιά γράψαν πολύ καλύτερα. Έτσι λοιπόν είχαμε άνοδο στην ιατρική της τάξης των 125 μωρίων στην Αθήνα. Στην Αλεξανδρούπολη είχαμε μεγαλύτερη άνοδο, είχαμε άνοδο 375 μωρίων και πήγε στο 18.350.
6: Βέβαια, κύριε Στρατηγάκη, λέμε κάθε χρόνο τις βάσεις, άνοδο, κάθοδο κτλ. Αυτό είναι στο κεφάλι μας, έτσι, γιατί διαχωρίζεται σε διαφορετικά μαθήματα κάθε χρόνο.
5: Πολύ σωστά.
6: Ερωτήματα, μάλλον, συγγνώμη, διαφορετικής δυσκολίας κτλ.
5: Έχετε απόλυτο.
6: Είναι ένας τρόπος έτσι λίγο για να βάζουν κάποιους στόχους στα παιδιά. Δεν είναι στην πραγματικότητα κανένα σοβαρό εργαλείο.
5: Όχι, απλά ξέρετε τι συμβαίνει.
6: Όχι, το λέω πιο πολύ και για τον κόσμο. Παλιά είχε ένα νόημα όταν, ξέρετε, που αφήναμε βαθμούς. Τώρα που δεν αφήνουνε, είναι διαφορετικό.
5: Ναι, είναι διαφορετικό. Όντως η διαφορά είναι αυτό που μετράει και ενδιαφέρει τα παιδιά, είναι ότι κάναν τις συγκρίσεις τους, και αυτό είναι ένα λάθος. Συγκρίνανε τα μόρια που είχαν στις φετινές εξετάσεις με τις βάσεις τις περσινές.
0: Μάλιστα, αλλάζουμε θέμα. Τώρα φεύγουμε από την ανακοίνωση των βάσεων που ήρθε να βάλει και τέλος στην αγωνία των υποψηφίων και των οικογενειών τους. Φανταστείτε πόσο μαζί πάλευαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν είναι μόνο η φετινή χρονιά, είναι και η περσινή για τους υποψήφιους και τις οικογένειές τους, ένας αγώνας δρόμου μέχρι και τώρα. Παρ' όλα αυτά, ας κρατήσουμε και το μήνυμα που έστειλε η κυρία Ζαχαράκη. Σημαντικό σταθμός μεν, δεν καθορίζει όμως το μέλλον αυτό, αυτή η επιτυχία ή αποτυχία στις εξετάσεις τις πανελλαδικές. Να αλλάξουμε λοιπόν θέμα. Στην κυκλοφορία παραδόθηκε το τελευταίο τμήμα του Ε65. Ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε πλέον τον ολοκληρωμένο αυτοκινητόδρομο που μειώνει ακόμη και έως 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης, αλλάζοντας τον οδικό χάρτη σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο, για μια χώρα που δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά και τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία. Έκανε λόγο κατά την ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μπορούμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον απεσταλμένο του Ερτ Νιούς, τον Μίλτο Σακελάρη.
7: Ένα έργο ανάσα για τη Δυτική Μακεδονία μετά από καθυστέρηση ετών παραδίδεται. Το βόρειο τμήμα του Ε65 θα δοθεί στην κυκλοφορία για τους κατοίκους με στόχο να διευκολυνθεί περαιτέρω η καθημερινότητά τους. Με την παράδοση των τελευταίων 46 χιλιόμετρων από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά, τίθεται πλέον σε πλήρη λειτουργία το σύνολο των 182 χιλιόμετρων του Ε65 που συνδέει τον αυτοκινητόδρομο Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνη με την Εγνατία Οδό.
8: Αποδεικνύουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει. Και αλλάζει καθημερινά. Η χώρα των κενών υποσχέσεων ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν. Προχωρώντας τώρα μόνο μπροστά και έχοντας μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να λέει «Το είπαμε και το κάνουμε».
7: Η ολοκλήρωση του έργου μειώνει σημαντικά τους χρόνους μετακίνησης. Για παράδειγμα, η διαδρομή Αθήνα-Γρεβενά πραγματοποιείται πλέον σε περίπου 4 ώρες. Ενώ βελτιώνεται στα η πρόσβαση προς τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο, ενισχύοντας τόσο την οδική ασφάλεια όσο και τις εμπορευματικές μεταφορές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τα παραδοτέα έργα της κυβέρνησης, στρέφοντας τα βέλη του στην αντιπολίτευση.
8: Η χώρα και η κυβέρνησή μας δεν υπόσχεται απλά νέα έργα. Τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει, τα αποδίδει στην κοινωνία. Και αυτή ακριβώς είναι και η μεγάλη διαφορά της παράταξής μας. Διαθέτουμε και το σχέδιο και τη βούληση και τη γνώση να κάνουμε πράξη κάθε δέσμευση. Και όλα αυτά όταν δυστυχώς οι πολιτικοί μας αντίπαλοι εξακολουθούν να επενδύουν στη μιζέρια. Τους αφήνουμε λοιπόν στο χθες. Εμείς απαντάμε με την αλήθεια των αποτελεσμάτων και βαδίζουμε με αυτοπεποίθηση προς την Ελλάδα του 2030.
7: Το έργο υλοποιήθηκε με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης.
8: Πήραμε λοιπόν την έγκριση να εντάξουμε το έργο, ούτε αυτό ήταν προφανές, κύριε Παπαθανάση, στη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Για να ξαναπώ κι εγώ, όταν μας ρωτάνε πού πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, εδώ πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Εδώ. Κι όμως, εκεί που άλλοι έβλεπαν αδιέξοδα και δυσκολίες, εμείς. Και όταν λέω εμείς και χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό, εντάσσω τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τον κατασκευαστή, τον παραχωρησιούχο, όλους όσοι εκτέλεσαν αυτό το εξαιρετικά σύνθετο έργο. Όλοι εμείς είδαμε προοπτική.
7: Σημαντικοί τουριστικοί προορισμοί όπως τα Μετέωρα, η Λιμπλαστήρα, το Καρπενήσι και τα Τρίκαλα είναι πλέον προσβάσιμοι γρήγορα, εύκολα αλλά και με ασφάλεια.
0: Στο μέτωπο του καιρού περνάμε, καθώς έχουμε μια ιδιαίτερα σημαντική μεταβολή από την πολύ έντονη ζέστη που είχαμε την χθεσινή ημέρα. Είδαμε σήμερα πως η θερμοκρασία πλέον έχει πέσει, μάλιστα ακούγαμε τους μετεωρολόγους να λένε ακόμη και κάτω από την συνηθισμένη για την εποχή, τις φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Το θέμα είναι ότι από αύριο αρχίζει ραγδαία επιδείνωση. Η Νικολέτα Γιακοπούλου μας ενημέρωσε ότι τα έντονα φαινόμενα θα έχουν διάρκεια μέχρι και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου. Στο επίκεντρο αυτής της κακοκαιρίας αναμένεται να βρεθεί η Λάρισα, η Μαγνησία, οι Σποράδες, Εύβοια, Κεντρική Μακεδονία, Φθιώτιδα, ενώ καταιγίδες αναμένεται να σημειωθούν και εδώ στην Αττική, κυρίως μετά τις 12 το μεσημέρι, σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις που θυμάμαι. Το απόγευμα του Σαββάτου θα ξεκινήσει σταδιακή βελτίωση και πάλι του καιρού. Να ακούσουμε την πρόγνωση από την Νικολέτα Γιακοπούλου και επιστρέφουμε.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, έρχονται επικίνδυνες καταιγίδες, τοπικά μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις. Δείξτε προσοχή. Πιο αναλυτικά την Παρασκευή περιμένουμε βροχές και καταιγίδες σταδιακά στις περισσότερες περιοχές, πιο ισχυρές κυρίως σε Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Φθιώτιδα. Οι άνεμοι σταδιακά βόρειοι έως 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 28 με 30 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι από το βράδυ βόρειο έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε βροχές και καταιγίδες ισχυρές. Οι άνεμοι σταδιακά βόρειο έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 24 βαθμούς. Να είστε όλοι καλά.
0: 11 περιοχές να πούμε ότι βρίσκονται στο κόκκινο. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μετά το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εκδόθηκε από την ΕΜΗ και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, λοιπόν, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης το λεγόμενο κόκκινο κωδικό, red code, για 11 περιοχές. Μιλάμε για την περιφέρεια της Αττικής, περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Σημαθίας και Χαλκιδικής, περιφερειακή ενότητα Λάρισας και Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων, η Στερεά Ελλάδα, η περιφερειακή ενότητα Θάσου και η περιφερειακή ενότητα Εύρου, μιλάμε για την Ίσωθα Σαμοθράκη, και τέλος η περιφερειακή ενότητα της Λίμνου της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί τα φαινόμενα θα είναι έντονα, γιατί υπάρχει περίπτωση να έχουμε και θα έχουμε σίγουρα και αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα. Δεν αποκλείεται να σημειωθούν και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα αναμένεται να συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους με την μορφή μπουρινιών. Οπότε χρειάζεται να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, κυρίως αυτό που άκουγα και την μετεωρολόγο μας να λέει, την Νικολέτα Γιακοπούλου, ότι εξαιτίας και του ότι είναι πάρα πολλοί οι συνάνθρωποι μας οι οποίοι βρίσκονται σε διακοπές, βρίσκονται στα εξοχικά τους, βρίσκονται σε κάποια καταλήματα όπου έχουν πάει για τις διακοπές τους, σε μέρος δηλαδή που δεν τους είναι οικείο και μπορεί να είναι στις παραλίες, όπως είναι εύλογο, μην υπερβάλλουμε αυτόν, ας είμαστε προσεκτικοί. Αν δούμε τη βροχή να έρχεται, αν δούμε τον ουρανό να μαυρίζει, ας οδηγηθούμε σε ασφαλές καταφύγιο, όχι στην παραλία και όχι σαφώς κάτω από μεγάλα δέντρα. Τώρα, να πούμε ότι να έρθουμε στο Κισαία. 10 σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα των ενόπλων δυνάμεων αξίας 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ πήραν λοιπόν την έγκριση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, το οποίο συνεδρίασε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Το μεγαλύτερο από αυτά τα εξοπλιστικά προγράμματα είναι η λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι δηλαδή, τι είναι η ασπίδα του Αχιλλέα? Είναι αυτός ο θόλος αντιαεροπορικός, αντιβαλιστικός, αντιντρόν, ο οποίος θα δημιουργηθεί προκειμένου να προστατεύει την χώρα μας. Η ασπίδα του Αχιλλέα, η λεγόμενη, έχει συνολικό κόστος περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ και είναι ένα πρόγραμμα αναβάθμισης της αεράμινας της χώρας μας με προβλεπόμενη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας κατά 25%. Μπορούμε να ακούσουμε τον αρμόδιο Υπουργό Εθνικής Άμυνας τι είπε μετά την ολοκλήρωση του Κισαία, τον κύριο Νίκο Δένδια.
10: Η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Εγκρίθηκε από το Κισαία ένα μεγάλο κομμάτι της Ατζέντα 2030. Βεβαίως δεν ολοκληρώσαμε. Το Σεπτέμβριο θα σας παρουσιάσουμε τη δεύτερη φάση της νέας δομής δυνάμεων και θα σας παρουσιάσουμε επίσης την εξέλιξη του μακροπρόθεσμου εξοπλιστικού δεκαετίας, δηλαδή για το διάστημα 27-37.
0: Δούμε σε λίγο, μετά από τις 11, το τι συμβαίνει με την νέα ανάφλεξη που έχουμε στην Μέση Ανατολή, τις νέες εχθροπραξίες, τις νέες απειλές εκατέρωθεν. Σκληραίνει τη στάση του, από ό,τι φαίνεται, και ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Θα τα δούμε όλα αυτά μετά από το δελτίο στις 11, όπως θα δούμε και το αστυνομικό μας δελτίο, το οποίο είναι ιδιαίτερος πλούσιο. Θυμίζουμε ότι έχουμε τη σύλληψη του καθομολογίαν δολοφόνου του γνωστού ποινικολόγου Γεωργίου, ο οποίος θυμίζουμε ότι βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του, στο κέντρο της Αθήνας. Από την άλλη, είχαμε και μια είδηση η οποία έγινε γνωστή απόψε το βράδυ για μια γυναίκα, έρχεται από την Σύρο η είδηση αυτή, μια γυναίκα 41 ετών η οποία εντοπίστηκε νεκρή στην Άνω Σύρο έχοντας ένα τραύμα από μαχαίρι στην πλάτη της. Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα στον οικισμό της Άνω Σύρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα φέρεται να μετέβει στο σπίτι ενός ζευγαριού. Ήταν μόνιμη κάτοικη το ζευγάρι αυτό του νησιού, κρατώντας στα χέρια ένα μαχαίρι, έχοντας καλυμμένο το πρόσωπό της. Φέρεται να διαπληκτίστηκε με το ζευγάρι για λόγους που ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστοί και στη συνέχεια ο άντρας την τραυμάτισε με κάποιο αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη. Το θύμα προσπάθησε να διαφύγει, ωστόσο φαίνεται ότι το ζευγάρι την ακολούθησε, συνεχίστηκε ο διαπληκτισμός ανάμεσά τους και κάποια στιγμή στο δρόμο η γυναίκα κατέρευσε, κλήθηκε το ΕΚΑΒ, την παρέλαβε μέχρι να φτάσει στο Γενικό Νοσοκομείο της Σύρου. Φέρεται ότι κατέληξε, έχει προσαχθεί το ζευγάρι που εμπλέκεται στο συγκεκριμένο περιστατικό και οι αστυνομικές αρχές συγκεντρώνουν στοιχεία και μαρτυρίες προκειμένου ακριβώς να διαλευκάνουν πλήρως την υπόθεση αυτή. Αμέσως μετά από το δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί θα συνδεθούμε και εμείς με το νησί της Σύρου και την συνάδελφο την Λίνα Θεολογίτου προκειμένου να μας δώσει όλα τα τελευταία νέα. Όπως είπαμε, θα πούμε και για τις εξελίξεις που μας έρχονται από την Μέση Ανατολή και την ναυσιπλοεία η οποία μεταβίας λειτουργεί στην ευρύτερη περιοχή, τόσο σαν αφορά τα στενά του Ορμούς όσο όμως έχει να κάνει και με την Ερυθρά θάλασσα. Η Γερμανία μάλιστα σήμερα ανακοίνωσε την απόσυρση δύο πολεμικών πλοίων της τα οποία βρίσκονταν κοντά στην Ερυθρά θάλασσα με στόχο να συμμετάσχουν σε διεθνή επιχείρηση για την ασφάλεια και των στενών του Ορμούς, και αυτό έγινε, η απόφαση αυτή επάρθη από τη γερμανική πλευρά έπειτα από τις επιθέσεις σε σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα. Την ευθύνη για τις οποίες επιθέσεις αυτές ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Προχωράμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στο τέλος της ημέρας. Στο μικρόφωνο είναι ο Βαγγέλης Σαρής, η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή μας και ο Βασίλης Νικολόπουλος στην ρύθμιση του ήχου, Γιώργος Σολάκης στις μουσικές επιλογές και ο Γιώργος Καριωτάκης έρχεται τώρα για το Δελτίο Ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πριν από περίπου μία ώρα σε δασική έκταση σε Χαράδρα, στην κοινότητα Λιβάδη, στον Δήμο Θέρμη, στην Θεσσαλονίκη. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 46 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 11 οχήματα. Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από οικίες ή υποδομές. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός. Ο Ε65 δεν είναι απλά μια υποδομή, ένας δρόμος. Είναι ένα έργο που σπάει την γεωγραφική απομόνωση δεκάδων χωριών και πόλεων. Ήταν ένα σύνθετο έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, εκεί που άλλοι έβλεπαν αδιέξοδα και δυσκολίες, εμείς είδαμε προοπτική, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει,

0: κάτω των 17 ετών. Όταν μιλάμε για παιδιά, η πρόληψη και η ασφάλεια έρχονται πρώτες. Χρειάζονται κανόνες για όλους, υπογράμμισε. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και οδύνης στο Μνημείο Θυμάτων στο Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Νέο Βουτζά, τελέστηκε απόψε τρισάγιο στη μνήμη των 104 νεκρών που έχασαν τη ζωή τους στην φωνική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου του 2018 στο Μάτι. Πλήθος παρισταμένων, συγγενών, φίλων, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και της πολιτείας διένυσε σε πεζοπορία το δρόμο της φωτιάς από το Μνημείο των Θυμάτων έως τον Ναυτικό Αθλητικό Ομίλο στο Μάτι, όπου κορυφώθηκαν οι επετειακές εκδηλώσεις μνήμης με το προσκλητήριο των αδικοχαμένων συνανθρώπων μας. Την επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά σε συνέντευξή του στο Άξιος ο Ντόναλντ Τραμπ. «Δεν έχουν υποστεί ακόμη αρκετό πόνο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν έχει λάβει ακόμη τελική απόφαση. Στην Άνω Σειρώ, νεκρή με τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη, εντοπίστηκε 41χρονη γυναίκα. Προσήχθη ένα ζευγάρι ως ύποπτη. Κακουργηματική ποινική δίωξη για δωροληψία υπαλλήλου κατά εξακολούθηση ασκήθηκε σε βάρος ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης και τοξικολόγου διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων, από όπου έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα, ενώ μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον 8 υποθέσεις, στις οποίες εξετάζεται αν εκδόθηκαν ψευδείς ή επιστημονικά ατεκμηρίωτες ιατροδικαστικές και τοξικολογικές γνωματεύσεις με αντάλλαγμα χρηματική αμοιβή. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε το 21ο πακέτο περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συμβουλίου, το νέο πακέτο κυρώσεων περιλαμβάνει σκληρές οικονομικές κυρώσεις που πλήττουν τους τομείς που έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο στην οικονομία της Ρωσίας και στην ικανότητά της να τροφοδοτεί τον επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας.
1: Ο καιρός.
0: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας που θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι κατατόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και τα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και το Νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 20 έως 28 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια, aefestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Σας είχαμε πει λοιπόν και πριν από τις 11 και το αναλυτικό δελτίο για την υπόθεση αυτή της 41 ετών γυναίκας, η οποία μαχαιρώθηκε. Θα μάθουμε περισσότερα από την καλή συνάδελφο, τη Λίνα Θεολογίτου, από το νησί της Σύρου. Λίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από τη Σύρο, όπου είχαμε σήμερα δυστυχώς αυτό το δυσάρεστο περιστατικό.
0: Και προσπαθούμε όλοι να καταλάβουμε τι μπορεί να συνέβη, η αλήθεια είναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι και είναι ακόμα σκεχημένες οι πληροφορίες. Έχουμε μια πρώτη ενημέρωση από την αστυνομία, ωστόσο δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά τα αίτια που οδήγησαν σε αυτό το έγκλημα. Να πούμε για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, γύρω στις 5:20 σήμερα το απόγευμα, στον οικισμό της Άνω Σύρου, το θύμα, μια γυναίκα 41 ετών, σύμφωνα με πληροφορίες, μετέβη στην οικία ενός ζευγαριού μόνιμων κατοίκων του νησιού, ο άνδρας 41 ετών και η σύζυγός του 31 ετών. Η γυναίκα λοιπόν, σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, μπήκε στο σπίτι κρατώντας στα χέρια της ένα μαχαίρι, ενώ σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες έφτασε στο σπίτι μεταμφιεσμένη, κουκουλωμένη. Η γυναίκα διαπληκτίστηκε με το ζευγάρι για λόγους που, όπως είπαμε, δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστοί, και στη συνέχεια ο άντρας φαίνεται να την χτύπησε με χμηρό αντικείμενο, την τραυμάτισε με χμηρό αντικείμενο στην πλάτη. Η γυναίκα προσπάθησε να διαφύγει, ωστόσο το ζευγάρι την ακολούθησε και συνέχισαν διαπληκτίζονται στο δρόμο, πέταξαν και κάποια αντικείμενα. Είχαμε και τις φωτογραφίες, κάποια πλάνα από κάποια σπασμένα καρέκλα που ήταν έξω ακριβώς από το σπίτι, μέχρι που η γυναίκα τελικά κατέρευσε. Ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ, κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο την παρέλαβε, αλλά δυστυχώς μέχρι να φτάσει στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, η γυναίκα κατέληξε, και να πούμε εδώ ότι δυστυχώς έχει και δύο ανήλικα, αφήνει πίσω τις δύο ανήλικα παιδιά. Το ζευγάρι προσήχθη στο τμήμα της αστυνομικής διεύθυνσης Κυκλάδων, δόθηκαν καταθέσεις, έχουν συλληφθεί και οι αστυνομικές αρχές μέχρι και πριν λίγη ώρα συγκέντρωναν στοιχεία και μαρτυρίες προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως αυτή η περίεργη πραγματικά υπόθεση.
0: Γνωρίζουμε αν ήταν από το νησί η καταγωγή του θύματος?
1: Το θύμα γνωρίζουμε ότι ήταν διασώστρια στο ΕΚΑΒ στην Αθήνα παλαιότερα, ωστόσο είχε έρθει τα τελευταία χρόνια, διέμενε μόνιμα στη Σύρο. Την καταγωγή δεν την γνωρίζουμε ακόμα. Το ζευγάρι ωστόσο ήταν μόνιμη κάτι και ήταν Συριανή.
0: Λίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς θα παραμείνουμε, κυρίες και κύριοι, στο αστυνομικό μας δελτίο, που είναι δυστυχώς, όπως είπαμε, πλούσιο. Όλο ένα και περισσότερες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, αυτό το 28χρονο Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη ως βασικός ύποπτος, ομολόγησε την πράξη του. Βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που βρέθηκαν στη σκηνή του εγκλήματος ήταν αυτά που τον ανάγκασαν να ομολογήσει τελικά τη στιγερή δολοφονία του ποινικολόγου, και έχει ποινικό παρελθόν. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Γεραφέντη και επιστρέφουμε.
2: Οπτικό υλικό αποκατάστημα και οι μαρτυρίες τριών φίλων του ποινικολόγου, που αναγνώρισαν σε φωτογραφίες τον δράστη καθώς ήταν σεζυμασμένος, βοήθησαν τους αξιωματικούς του ανθρωποκτονιών να εξιχνιάσουν την στιγερή δολοφονία σε λιγότερο από 24 ώρες. Το βράδυ της Δευτέρας, ο γνωστός δικηγόρος και οι φίλοι του συναντήθηκαν με τέσσερις Αιγύπτιους στην πλατεία Βικτωρίας και στη συνέχεια επισκέφθηκαν νυχτερινό μαγαζί για να διασκεδάσουν. Στη 1:30 τα ξημερώματα της Τρίτης, σύμφωνα με τον 28χρονο Αιγύπτιο, πήγε με τον 73χρονο δικηγόρο στο γραφείο του. Σε διάστημα μισής ώρας που έμενε στο διαμέρισμα της 3ης Σεπτεμβρίου, τσακώθηκε με το θύμα και άρχισε να του χτυπάει το κεφάλι του στην άκρη του κρεπατιού και στο κομωδίνο, ώσπου έχασε τις αισθήσεις του. Ο 28χρονος Αιγύπτιος άρπαξε από το γραφείο του ποινικολόγου ένα λάπτοπ και, αφού έκλεισε την κεντρική είσοδο, επισκέφθηκε εφημερεύον νοσοκομείο και ζήτησε βοήθεια, καθώς είχε σπάσει το χέρι του από τα βίαια χτυπήματα. Κλιμάκιο των ανθρωποκτονιών τον εντόπισε το βράδυ της Τετάρτης στην οδό Αχαρνών στον Άγιο Νικόλαο και του πέρασε χειροπέδες. Αρχικά δεν συνεργάστηκε με τους αστυνομικούς, αλλά στη συνέχεια τα αδιάσυστα ευρήματα τον ανάγκασαν να ομολογήσει το έγκλημα. Ο 28χρονος Αλλοδαπός είχε συλληφθεί για παράνομο είσοδο στη χώρα μας, είχε υποβάλει αίτημα πολιτικού ασύλου, το οποίο είχε απορριφθεί, ενώ το 2026 είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για ασέλγεια σε ανήλικη.
0: Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε τελικά σε βάρος του Αιγύπτου, ο οποίος πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα. Οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων Και το θέμα τώρα είναι η κυρία Δημογλίδου μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο για την υπόθεση αυτή, η οποία όπως τόνισε, το είδαμε και όλοι, εξεχνιάστηκε σε χρόνο ρεκόρ.
3: Πραγματικά, και προσπαθούσα σήμερα να θυμηθώ, είναι η αλήθεια, μιλώντας με τους συναδέλφους μου στο ανθρωποκτονιών, αν υπήρχε ξανά με άγνωστο δράστη ανθρωποκτονία, και μάλιστα τόσο σκληρή ανθρωποκτονία, με τόσο γρήγορη εξιχνίαση. Νομίζω ότι οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών έχουν ξεπεράσει και τους ίδιους τους εαυτούς πλέον. Έχουμε εξιχνίαση ανθρωποκτονίας με άγνωστο δράστη, ουσιαστικά εντός των ορίων του αυτοφόρου. Ο δράστης έχει συλληφθεί στα όρια του αυτοφόρου. Έχει ομολογήσει την πράξη του. Βέβαια, έχουμε τη δική του θέση. Ναι. Όπως λέμε, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουμε τη θέση του θύματος. Σημασία έχει βέβαια ότι ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή με άγριο τρόπο. Τουλάχιστον αυτό μας έχει μεταφέρει ο ιατροδικαστής και μας το μετέφερε και από την πρώτη στιγμή που έφτασε στο σημείο. Του ασκήθηκε βία, ξυλοκοπήθηκε άγριο αυτός ο άνθρωπος με αποτέλεσμα να καταλήξει. Μας έδωσε κάποια στοιχεία και ο δράστης. Βέβαια, δεν νομίζω ότι έχει κάποια σημασία να το, ναι, να το συζητήσουμε.
4: Να το αναλύσουμε αυτό, ναι.
3: Γιατί ο άνθρωπος έφυγε πολύ, πολύ άγρια από τη ζωή και ξυλοκοπήθηκε άγρια, και εδώ πρέπει να δώσουμε βαρύτητα στο ότι είναι και μικρής ηλικίας ο δράστης. Μιλάμε για έναν 28χρονο αλλοδαπό, ο οποίος αφαίρεσε με τέτοιο τρόπο τη ζωή ενός συμπολίτη μας.
4: Ενός 73χρονου άνθρωπου.
0: Έχουμε ακόμη να δούμε πολλά στη συγκεκριμένη υπόθεση. Έχει μέλλον. Τώρα να δούμε άλλη μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Στα Χανιά πηγαίνουμε. Είχαμε σοβαρό ατύχημα εκεί το απόγευμα στην περιοχή Λιβάδια Χανίων, όταν ξέσπασε φωτιά σε εργαστήριο κατασκευής υλικών και λέμβων πλοίων, την οποία και ακολούθησαν διαδοχικές εκρήξεις. Εκδηλώθηκε αρχικά σε αποθηκευτικό χώρο εκεί στο εργαστήριο. Ο ιδιοκτήτης επιχείρησε να τη θέσει υπό έλεγχο χρησιμοποιώντας ένα λάστιχο που είχε εκεί νερού, περιμένοντας την άφιξη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, την οποία και ειδοποίησε, παρά τις εκκλήσεις γειτόνων να απομακρυνθεί από το κτίριο για λόγους ασφαλείας. Φαίνεται ότι μπήκε και πάλι στον χώρο. Τότε σημειώθηκαν ισχυρές και διαδοχικές εκρήξεις. Από αυτές ο άντρας υπέστη σοβαρά εγκάβματα σε μεγάλο μέρος του σώματός του. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικά οχήματα, 12 πυροσβέστες με ειδικές στολές λόγω της έντονης οσμής αλλά και των αναθυμιάσεων από χημικά υλικά που ήταν πάρα πολλά στο συγκεκριμένο σημείο. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραυματία, τον έχει μεταφέρει στο νοσοκομείο Χανίων, όπου και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς και των εκρήξεων που ακολούθησαν διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

0: Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι, Earth News Radio 105,8. Ο Βαγγέλης Αρές είναι στο μικρόφωνο, ο Δημήτρης Φαναριώτης απουσιάζει εκτάκτως σήμερα λόγω προγραμματισμένου ραντεβού που είχε από δίπλα μου. Θα είναι από αύριο και πάλι μαζί μας Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και Βασίλης Νικολόπουλος στην ρύθμιση του ήχου, Γιώργος Τσολάκης σταθερά πάντοτε στις μουσικές μας επιλογές. Να έρθουμε λίγο στην οικονομική επικαιρότητα τώρα. Να θυμίσουμε ότι αύριο το βράδυ εκπνέει οριστικά η προθεσμία υποβολής των φορολογικών μας δηλώσεων, έτσι, για τα φυσικά πρόσωπα, και αυτό ισχύει έπειτα από την παράταση που δόθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Θυμίζουμε ότι από τις 10 του μήνα, με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ, του κυρίου Γιώργου Πιτσιλή, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων για το 2025, αυτές καταθέτουμε τώρα, μετατέθηκε για την Παρασκευή 24 Ιουλίου και ώρα ένα λεπτό πριν από τις 12 τα μεσάνυχτα, αύριο το βράδυ δηλαδή. Οπότε έχετε 24 και μισή περίπου ώρες μπροστά σας όσοι τυχόν δεν έχετε υποβάλει τη φορολογική σας δήλωση. Να πούμε ότι μέχρι τις 10 Ιουλίου είχαν ήδη υποβληθεί σχεδόν 6,2 εκατομμύρια αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και περίπου 300.000 που αφορούσαν νομικά πρόσωπα. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, οι τροποποιητικές δηλώσεις εξακολουθούν να υποβάλλονται, ωστόσο σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύονται πλέον από πρόστιμα και τόκους, ενώ αν οι αποκλήσεις εντοπιστούν από τη φορολογική διοίκηση κατά τη διάρκεια ελέγχου, οι κυρώσεις γίνονται σημαντικά βαρύτερες. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι οι οποίοι δεν πτωούνται. Είχαμε εκτεταμένη φοροδιαφυγή με απόκρυψη εισοδημάτων πολλών εκατομμυρίων που έρχεται στο φως από τους διασταυρωτικούς ελέγχους της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και οι παραβάτες παραπέμπονται ήδη για τα περαιτέρω. Να πούμε ότι μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2026 8.650 ήταν τα πρόσωπα τα οποία είτε δεν έκαναν καθόλου δήλωση περιουσιακής κατάστασης, είτε την κατέθεσαν αλλά ήταν κενή, ήταν λευκή κόλλα. Και να πούμε ότι από αυτούς 430 έκρυψαν εισοδήματα μέσης συνολικής αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ ο καθένας. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Άννα Βλαχοπαναγιώτη.
1: Εντυπωσιακά τα αποτελέσματα των διασταυρωτικών ελέγχων της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στους υπόχρεους για δήλωση υποθενέσχες. Μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2026, 8.650 πρόσωπα είτε δεν έκαναν καθόλου δήλωση περιουσιακής κατάστασης, είτε κατέθεσαν κενή δήλωση. Από αυτούς, 430 έκρυψαν εισοδήματα μέσης συνολικής αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ. Να σας πω ότι από τους 8.000, οι οποίοι δεν έκαναν καθόλου δήλωση υποθενέσχες, οι 350 έκρυψαν κατά μέσο όρο 900.000 ευρώ. Και από τους 650, οι οποίοι επί της ουσίας κατέθεσαν λευκή κόλλα, μόνο το ονοματεπώνυμό τους και κανένα οικονομικό στοιχείο στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης, οι 80 δεν δήλωσαν κατά μέσο όρο 1 εκατομμύριο ευρώ. Τώρα, πρωταθλητές στην απόκρυψη εισοδημάτων φέρεται ότι είναι όσοι απασχολούνται στην τοπική αυτοδιοίκηση, στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, στις πολεοδομίες, γιατροί αλλά και δημοσιογράφοι. Η δικογραφία διαβιβάζεται τόσο στο ελεκτικό συνέδριο προκειμένου να καταλογιστούν τα ποσά στους παραβάτες, όσο και στην τακτική δικαιοσύνη, δηλαδή στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να ξεκινήσει ποινική έρευνα για όλους όσοι βρέθηκαν ότι έχουν φοροδιαφύγει. Βεβαίως η έρευνα συνεχίζεται και σε άλλα πρόσωπα από την αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και για το δεύτερο εξάμηνο του 2026.
0: Μία ενιαία τώρα ταυτότητα πιστοληπτικής αξιοπιστίας αποκτούν πλέον πολίτες και επιχειρήσεις, αφού τι γίνεται, το δημόσιο και ο ιδιωτικός τομέας ενώνουν για πρώτη φορά τα στοιχεία τους σε ένα νέο σύστημα αξιολόγησης της οικονομικής συμπεριφοράς, το ιστορικό μας ουσιαστικά, την οικονομική μας κατάσταση, μία συνολική εικόνα της οικονομικής κατάστασης του καθενός. Το νέο αυτό έργο θα αποτυπώνει με μία μόνο βαθμολογία τη συνολική εικόνα της πιστοληπτικής φερεγγιότητας κάθε φυσικού και νομικού προσώπου. Ακούμε το ρεπορτάζ από τον Άκη Αθανασόπουλο.
2: Κόστος δανεισμού κομμένο και ραμμένο στο οικονομικό προφίλ επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων φέρνει το σύστημα πιστοληπτικής βαθμολόγησης. Κάθε φορολογούμενος ή νομικό πρόσωπο θα μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να ζητά την αξιολόγησή του, ώστε να γνωρίζουν οι τράπεζες και το δημόσιο το βαθμό συνέπειας απέναντι στις υποχρεώσεις του. Η διαδικασία βαθμολόγησης θα ολοκληρώνεται μέσω του gov.gr εντός 24 ωρών. Οι βαθμίδες θα είναι 6 για τα φυσικά πρόσωπα και 10 για τις επιχειρήσεις. Όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία, τόσο χαμηλότερες θα είναι οι εγγυήσεις ή το επιτόκιο για τα δάνεια, ενώ δεν αποκλείεται να συνδεθεί με εξατομικευμένες ρυθμίσεις οφειλών από το δημόσιο. Για την έκδοση της πιστοληπτικής βαθμολόγησης, το σύστημα θα ζητά καταρχάς την έγκριση του πολίτη ή της επιχείρησης, ώστε να αντλήσει στοιχεία για τα εισοδήματα, το τζίρο, τις τυχόν οφειλές, τις δαπάνες, τις δανειακές υποχρεώσεις και την πρώτερη συμπεριφορά. Η πιστοληπτική βαθμολόγηση θα έχει ισχύ 3 μηνών και εφόσον τα δεδομένα αλλάξουν νωρίτερα, ο ετών μπορεί να υποβάλει αίτημα διόρθωσης.
0: Είπαμε για την έκριθμη κατάσταση που επικρατεί στην Μέση Ανατολή και θα δούμε τώρα και το πώς έχει παρασύρει και τις τιμές στα καύσιμα, πώς έχει εκτοξεύσει τις τιμές στην ενέργεια. Νέο κύμα λοιπόν ανατιμήσεων καταγράφεται στην αγορά του πετρελαίου. Οι διεθνείς τιμές κινούνται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων, έπειτα από 5 συνεχόμενες ανωδικές συνεδριάσεις. Η άνοδος έχει ήδη περάσει στις τιμές και της Αγγλίας, ενώ η κυβέρνηση πλέον εξετάζει παρεμβάσεις για τον περιορισμό της επιβάρυνσης των καταναλωτών. Οι εξελίξεις αποδίδονται κυρίως σε αυτήν την ένταση που επικρατεί στην Ερυθρά Θάλασσα, με τις επιθέσεις στην περιοχή να εντείνουν τις ανησυχίες για νέες διαταραχές στον παγκόσμιο ενεργειακό ανεφοδιασμό. Οι αυξήσεις έχουν ήδη γίνει αισθητές στην ελληνική εδώ αγορά των καυσίμων. Σε αρκετούς νομούς της χώρας μας τόσο η αμόλυβδη βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης πολλούνται εκεί γύρω στα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ η διαφορά μεταξύ των δύο καυσίμων έχει περιοριστεί σημαντικά. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η ανωδική αυτή πορεία θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες με νέες αυξήσεις στις τιμές της Αγγλίας. Βέβαια, μιλήσαμε για 2 ευρώ το λίτρο. Υπάρχουν περιοχές της χώρας μας, δεν το ξεχνούμε, ούτε το παραβλέπουμε, περιοχές όπου η τιμή είναι αρκετά πάνω από τα 2 ευρώ, είτε μιλούμε για την αμόλυβδη, είτε μιλούμε για το ντίζελ κίνησης. Από την πλευρά τώρα του οικονομικού επιτελείου, να δούμε τα σενάρια τα οποία επεξεργάζονται μπροστά σε αυτές λοιπόν τις νέες ανατιμήσεις. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης επεξεργάζεται παρεμβάσεις για τη συγκράτηση του κόστου στα καύσιμα και κατά πληροφορίες δύο είναι τα βασικά σενάρια που εξετάζονται. Το μεν πρώτο, η επαναφορά της κρατικής επιδότησης απευθείας στην Αγγλία, είναι κάτι το οποίο είχαμε δει στην περίπτωση του ντίζελ κίνησης, ή νέα συμφωνία με τα δηληστήρια ώστε να απορροφηθεί μέρος των αυξήσεων και να περιοριστούν οι ανατιμήσεις για τους καταναλωτές. Υπάρχει βέβαια παράλληλα και ανησυχία για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. Έτσι, οι προβλέψεις για το επόμενο διάστημα παραμένουν δυσίωνες εφόσον οι εντάσεις αυτές συνεχιστούν. Το Brent, το οποίο αυτήν την ώρα που μπήκα μέσα βρίσκεται στα 100 δολάρια, πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, έχοντας καταγράψει μια πολύ σημαντική αύξηση, άνω του 30% μέσα σε μόλις ένα μήνα, ενώ ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο με την τιμή του να διαμορφώνεται κοντά στα 63 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ανησυχία για πιθανές αυξήσεις στο κόστος του ηλεκτρισμού, επιβαρύνοντας περαιτέρω, όπως είναι λογικό, τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, ενώ παράλληλα οι αγορές στρέφουν το βλέμμα και στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα επιτόκια, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι προς το παρόν θα διατηρηθούν αμετάβλητα έως ότου αποσαφινιστεί ο αντίκτυπος των ενεργειακών εξελίξεων στον πληθωρισμό. Και η δύσκολη βέβαια εικόνα αυτή, έτσι όπως διαμορφώνεται, τη βλέπουμε και στη Wall Street. Η εκτείναξη του πετρελαίου πάνω από τα $100, οι απειλές από τον Donald Trump προς το Ιράν, θα τα δούμε μετά, και οι φόβοι για τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη βήθησαν τους δείκτες. Σχεδόν 890 δισεκατομμύρια δολάρια χάθηκαν, ενώ το μεγαλύτερο σερί πάνω από το 5% για το 30ετές από το 2007. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Earth News Radio

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε Χαράδρα στην κοινότητα Λιβάδι στον Δήμο Θέρμη στην Θεσσαλονίκη. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Σιρήνες συναγερμού ήχησαν απόψε στο Κουβέιτ για ιρανική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς. Το ενδεχόμενο της μαζικής επίθεσης στο Ιράν εξετάζει σοβαρά ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο Άξιος. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός, τόνισε ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία. Νεκρή 41χρονη γυναίκα στην Άνω Σύρο με τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Προσήχθη ένα ζευγάρι ως ύποπτη. Με προσκλητήριο νεκρών, τρισάγιο και πεζοπορία στο δρόμο της Φωνικής Πυρκαγιάς ολοκληρώθηκαν απόψε οι επετειακές εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι. Η Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στήχησε την ζωή σε δύο Παλαιστίνιους στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ενώ άλλοι τρεις βρήκαν τον θάνατο στη Δυτική Όχθη. Καιρός, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 30 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Επιστροφή εδώ στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο, Earth News Radio 105,8. Μαζί μέχρι και τις 12 θα πορευθούμε, με τον Βασίλη Νικολόπουλο στον ήχο μας, στην παραγωγή η Μαρία Σφυρόερα και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Θα επιστρέψουμε στα Χανιά. Πρωταγωνιστούν, η αλήθεια είναι, σήμερα ιδιαιτέρως στην επικαιρότητα. Ακούσαμε νωρίτερα την έκρηξη που είχαμε και τη φωτιά και τις εκρήξεις που είχαμε σε εργαστήριο Λέμβων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο ιδιοκτήτης στην προσπάθειά του να κατασβέσει τη φωτιά πριν φτάσει η πυροσβεστική. Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίτερα στην θαλάσσια περιοχή των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά, όταν ένα επιβατηγό τουριστικό σκάφος προσάραξε σε ξέρα και με αποτέλεσμα να παρουσιάσει εισρωή υδάτων. Στο σκάφος επέβαιναν συνολικά 10 άτομα. Κινητοποιήθηκαν οι λιμενικές αρχές, με ένα περιπολικό του λιμενικού σώματος να σπέβδει στο σημείο, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμαν και 3 ιδιωτικά σκάφη. Οι 8 από τους επιβαίνοντες περισυνελέγησαν με ασφάλεια από παραπλέον σκάφος και μεταφέρθηκαν στο παλιό λιμάνι των Χανίων, όπου και τους περίμεναν οι αρμόδιες αρχές για προληπτικό έλεγχο. Δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός, αυτό είναι το ευχάριστο. Βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη η επιχείρηση για την πλήρη διαχείριση με την απομάκρυνση σε ασφαλές σημείο του σκάφου. Στην περιοχή να πούμε ότι έπνεαν βόρειοι άνεμοι έντασης περίπου 4 μποφόρ, ενώ τα ακριβή αίτια της προσάραξης διερευνά το Λιμεναρχείο των Χανίων. Οι έρευνες και οι ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών συνεχίζονται για να διαπιστωθούν ακριβώς οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό, να αποκλειστεί και το ενδεχόμενο βέβαια παράλληλα θαλάσσιας ρύπανσης ή άλλων κινδύνων. Στα Χανιά είχαμε και μία άλλη πολύ σοβαρή υπόθεση. Είχαμε την σύλληψη ενός ιατροδικαστή και ενός τοξικολόγου για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια των Χανίων να αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες, καθώς οι αρχές εξετάζουν συνολικά 8 διαφορετικές υποθέσεις, 4 για τον κάθε έναν από τους συλληφθέντες. Σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για παθητική δωροδοκία κατά εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος, εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν. Μεταξύ των υποθέσεων που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκεται και ένα εργατικό δυστύχημα, για το οποίο ο ένας εκ των κατηγορουμένων φέρεται να ζήτησε χρηματικό αντάλλαγμα προκειμένου να συντάξει γνωμάτευση υπέρ του θύματος. Σύμφωνα με καταγγελία, το σχετικό αίτημα διατυπώθηκε μέσω μηνύματος προς τον δικηγόρο της οικογένειας, και όταν εκείνος αρνήθηκε, η γνωμάτευση που εκδόθηκε φέρεται να ήταν σε βάρος του θύματος. Η υπόθεση έχει οδηγηθεί στα δικαστήρια, τα οποία πριν από περίπου 1,5 μήνα δικαίωσαν τελικώς την οικογένεια του θανότος. Από την υπεράσπιση τώρα, ο συνήγορος του ενός κατηγορουμένου δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη λάβει γνώση της δικογραφίας και ότι ο πελάτης του δεν γνωρίζει τους λόγους για τους οποίους κατηγορείται. Ζήτησαν, όπως είπαμε, και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα οι δύο συλληφθέντες. Αλλά φανταστείτε τώρα, όταν μιλούμε για έναν τοξικολόγο και έναν ιατροδικαστή, σε τι υποθέσεις μπορεί να εμπλέκονται και πόσο πραγματικά θα μπορούσαν να αλλάξουν τα πράγματα, να παραποιήσουν την αλήθεια, αν με κάποια χρήματα διαμόρφωναν την όποια γνωμάτευσή τους ως επιστήμονες. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται εκτός συνόρων με την υπόθεση, όπως είπαμε, της Μέσης Ανατολής. Έχουμε νέα ανάφλεξη στην Ερυθρά Θάλασσα μετά και από επίθεση που είχαμε τον Χούθη σε 2 σαουδαραβικά τάνκερ. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ιράν με βαριά στρατιωτική τιμωρία, με τεράστια επίθεση, ενώ παρέστη στην υποδοχή των σωρών 4 Αμερικανών στρατιωτών, με πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές εντωμεταξύ των συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών, προειδοποιεί η Τεχεράνη. Μετά τα στενά του Ορμούς, λοιπόν, ακολουθεί η ανάφλεξη στην Ερυθρά Θάλασσα με την ενεργοποίηση των συμμάχων του Ιράν, των Χούθη, που ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε δύο τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας. Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε το πλήγμα μόνο σε ένα πλοίο της, ωστόσο ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε με ισχυρή απάντηση στους Χούθη αλλά και στην προστάτητα δύναμη βέβαια το Ιράν αν αυτές οι επιθέσεις συνεχιστούν. Τώρα το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε σε ανακοίνωσή του τις απειλές των Χούθη κατά της ναυσιπλοείας από και προς την Σαουδική Αραβία. Όπως αναφέρει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, η προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών της ναυσιπλοείας παραμένει θεμελιώδης προτεραιότητα. Είμαστε προσιλωμένοι στην περαιτέρω ενίσχυση της εταιρικής μας σχέσης με τη Σαουδική Αραβία με στόχο την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας, καθώς οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον έλεγχο των στενών διευρύνονται. Η Τεχεράνη στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι θα απαντάμε σε ό,τι κι αν δεχόμαστε. Και τώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος παραβρέθηκε στην τελετή, όπως είπαμε, της υποδοχής των σωρών τεσσάρων Αμερικανών που έχασαν τη ζωή τους στις τελευταίες ιρανικές επιθέσεις, γι' αυτό και σκλήρινε την στάση του. Δήλωσε και λίγο μετά στον ιστότοπο Άξιος πως εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης σημαντικών πολεμικών επιχειρήσεων. Και δήλωσε λοιπόν ότι εξετάζει μια μαζική επίθεση κατά του Ιράν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Αμερικανός πρόεδρος είναι πολύ κοντά στη λήψη μιας απόφασης τέτοιας. Ανέφερε ότι οι Ιρανοί θέλουν να διαπραγματευτούν, αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμοι να καταλήξουν σε συμφωνία. Το ίδιο είχε αναφέρει χθες, να πούμε, και ο Ρούμπιο από την Μανίλα, όπου βρέθηκε. Επικαλείται επίσης το Άξιος τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει ότι, κατά την εκτίμησή του, το Ιρανικό καθεστώς δεν έχει υποστεί ακόμη αρκετό πόνο. Και γι' αυτόν τον αρκετό πόνο απείλησε από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά και ότι το Ισραήλ θα συμμετείχε σε αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση μέσα σε 2 λεπτά, αν του το ζητούσα, είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ. Ωστόσο, φέρεται να σημειώσω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται κανέναν για να εξαπολύσουν διευρυμένες επιχειρήσεις κατά του Ιράν, και το Ισραήλ πιθανότατα θα αντιμετώπιζε συνέπειες σε περίπτωση που ακριβώς συνέδραμε στα πλήγματα αυτά. Να πούμε ότι το State Department εξέδωσε ανακοίνωση για κίνδυνο απρόβλεπτης κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, πιθανές ακυρώσεις πτήσεων, κλείσιμο εναέριων χώρων και ταξιδιωτικές διαταραχές, καλώντας τους Αμερικανούς πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη επαγρύπνηση και να επανεξετάσουν τα ταξίδια προς ή μέσω της περιοχής, αφού ενδέχεται να στοχοποιηθούν αμερικανικά συμφέροντα σε διεθνές επίπεδο. Και κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων, η εκπρόσωπος τύπου στον Λευκό Οίκο, η κυρία Καρολάιν Λέβιτ, επανέλαβε σχετικά με την πιθανή ενεργειακή, όπως είπε, συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών, θα το αναφέρουμε στη συνέχεια, με τη Σαουδική Αραβία, ότι προϋπόθεση για να ολοκληρωθεί είναι η Σαουδική Αραβία να ενταχθεί στις συμφωνίες του Αβραάμ. Η Σαουδική Αραβία δηλαδή θα πρέπει να εξομαλύνει τις σχέσεις της με το Ισραήλ προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στην αμερικανική πυρηνική τεχνολογία. Τώρα, το στοίχημα είναι ποιος θα μπορέσει να ελέγξει τα στενά. Σύμφωνα με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελο Συρίγο, και καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Συρίγος μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο.
1: Σε αυτή τη δεύτερη φάση το ζήτημα είναι εντελώς διαφορετικό. Το ζήτημα πλέον είναι τι θα γίνει με τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Mm-hmm. Δηλαδή, οι Ιρανοί προσπαθούσαν επί δεκαετίες να φτιάξουν ένα πυρηνικό όπλο. Το πυρηνικό όπλο έχει το χαρακτηριστικό ότι χτυπάει μόνο μια περιοχή, μόνο μια συγκεκριμένη χώρα. Mm-hmm. Και ξαφνικά ανακάλυψαν ότι έχουν στα χέρια τους ένα όπλο το οποίο χτυπάει όλες τις χώρες του κόσμου, την παγκόσμια οικονομία. Mm-hmm. Και δεν είναι διατεθειμένοι να το αφήσουν. Στο μνημόνιο συνεργασίας που έγινε, κατανοήσεως που έγινε μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών πριν από 50 μέρες, υπήρχε μία διάταξη, το άρθρο 5, αμφιλεγόμενη. Έλεγε ότι κατά τη διάρκεια ισχύως του μνημονίου, δηλαδή για τις επόμενες 60 ημέρες, mm-hmm. οι Ιρανοί δεν θα επιβάλλουν περιορισμούς και διόδια σε όσα πλοία πλέον τα στενά.
2: Ναι.
1: Η ερμηνεία που δίδεται, καλόπιστη ερμηνεία, είναι ότι μετά τις 60 μέρες θα μπορούσαν να επιβάλλουν. Αυτό όμως είναι εντελώς αντίθετο προς το καθεστώς που ίσχυε 1η-28η Φεβρουαρίου και εντελώς αντίθετο προς την πραγματικότητα που υπάρχει από το 1609 και μετά στην παγκόσμια, στις θαλάσσιες μεταφορές παγκοσμίως. Θεωρείται ότι είναι ελεύθερες, δεν πληρώνεις διόδια.
2: Μάλιστα.
1: Υπάρχει αυτός ο ειδικός θεσμός σε αυλαβούς διελεύσεως για να περνάς ακριβώς μέσα από τα χωρικά ύδατα κάποιου. Φανταστείτε κάθε φορά που παίρνει κάποιος από τα χωρικά ύδατα ενός άλλου κράτους να πρέπει να πληρώνει διόδια. Ναι. Τελείωσε η παγκόσμια, οι θαλάσσιες μεταφορές.
0: Και αυτό είναι κάτι που η διεθνής κοινότητα ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί, να ανεχθεί το να μπουν διόδια δηλαδή στην ελεύθερη ναυσιπλοεία στην περιοχή. Για να δούμε λίγο τώρα τα τελευταία νέα, το ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ μεταδίδει ότι ο αμερικανικός πύραυλος έπληξε τοποθεσία κοντά στην πόλη Σούζα στο νησί Κέσμ, στο στενό του Ορμούς, μια επίθεση που έρχεται αμέσως μετά από τη συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή μαζική επίθεση κατά του Ιράν, κάτι το οποίο σαφώς δεν εκτιμάται ως τυχαίο. Παράλληλα, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, ο στρατός του Κουβέιτ αναφέρει ότι δέχθηκε νέα επίθεση με ντρόουν σε μεθοριακό φυλάκιο στα σύνορα με το Ιράκ. Ενώ το ανώτατο πολιτικό συμβούλιο της Σανάα, που ελέγχεται από τους Χούθη, απειλεί με ισχυρά αντίπεινα τις Ηνωμένες Πολιτείες εάν εξαπολύσουν επιθετική ενέργεια εναντίον της Ιεμένης. Βλέπουμε πώς περιπλέκονται τα πράγματα και πώς κλιμακώνεται η βία. Εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή του Δημήτρη Τάκη, ναι μεν αλλά, μίλησε ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Κώστας Ιφαντής, και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Τάκη αν ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να έχει χάσει τον έλεγχο σε αυτήν την κρίση με το Ιράν.
3: Νομίζω ότι λίγο πολύ ισχύουν όλα μαζί. Δηλαδή, μπορούμε να εικάσουμε ότι, ότι βλέποντας το τι έχει, το πώς εξελίχθηκε η υπόθεση του Ιράν και βλέποντας το ότι ακόμα και στην πλευρά των Ρεπουμπλικάνων τα πράγματα δεν είναι, δηλαδή δεν υπάρχει ένα μπλοκ απολύτως σταθερό και στιβαρό πίσω από τις επιλογές του Προέδρου, ακόμα δεν έχουμε δει μεγάλες ρογμές, αλλά υπάρχουν, όποιος παρακολουθεί την εσωτερική πολιτική σκηνή μπορεί να καταλάβει τι εννοώ. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν η περίπτωση ο πρόεδρος Τραμπ όντως, πολύ σωστά το θέσατε, να έχει αποφασίσει ότι, ότι δεν πρόκειται να περιοριστούν οι επιλογές του από εκλογικές σκοπιμότητες. Γιατί έχει αποφασίσει ότι έχει χάσει, και δεύτερον, και αυτό είναι συνδέεται με το πρώτο, την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Πέμπτη, έκανε μία ομιλία σε σχέση με τις εκλογές, τις ενδιάμεσες εκλογές, τις οποίες λίγο πολύ είπε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να εξασφαλίσει το αδιάβλητο των εκλογών.

Επιστρέψαμε εδώ στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε με την εκτός συνόρων, με τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Να πούμε καταρχάς ότι οι μονάδες αεράμυνας του Κουβέιτ άνοιξαν πυρ κατά εισερχόμενων Ιρανικών πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, όπως ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του κόλπου, μεταδίδεται από το γαλλικό πρακτορείο. Οι μονάδες αεράμυνας αναχαιτίζουν αυτή τη στιγμή εχθρικές επιθέσεις, αναφέρεται, με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη ως απάντηση στην αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα, και μάλιστα δημοσιεύθηκε από το Γενικό Επιτελείο, δημοσιεύθηκε με μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διευκρινίζοντας ότι οι εκρήξεις που ακούστηκαν ήταν αποτέλεσμα αναχαιτήσεων, ενώ ο σύμβουλος του Μοσδάμπα Χαμενεϊ μίλησε για τον Τραμπ. Ανέφερε ότι ο παραλυρηματικός πρόεδρος είναι πλέον σε απόγνωση και η απάντησή μας σε επιθέσεις θα είναι σφοδρή. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ρεζάι υποστήριξε ότι οι απειλές του Αμερικανού Προέδρου αποτυπώνουν την αδυναμία των Ηνωμένων Πολιτειών να κάμψουν την αντίσταση της Τεχεράνης. Ο σύμβολος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, λοιπόν, τον χαρακτήρισε παραλυρηματικό, προειδοποίησε με κλιμάκωση, επιπλέον κλιμάκωση. Θυμίζουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με μαζικά πλήγματα. Συνεχίζεται λοιπόν σε υψηλούς τόνους αυτή η αντιπαράθεση. Μιλάει για ένα παιχνίδι του τρελού ο Ρεζαΐ, ο σύμβουλος του Μοσδάμπα Χαμενεϊ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί, θυμίζουμε, μετά από την εκλογή του στην θέση του ανώτατου ηγέτη της χώρας. Μιλάει λοιπόν ο Ρεζάι λέει για τον Αμερικανό πρόεδρο ότι πέρασε από το παιχνίδι του τρελού στο παιχνίδι του απελπισμένου με τα φωνικά του λάθη. Η επίθεση εναντίον των προσκυνητών στη Σαλαμτσέκ και οι απειλές για επιθέσεις σε υποδομές δεν είναι παραδείγματα απόγνωσης και αδυναμίας. Η απάντηση του Ιράν σε επιθέσεις κατά υποδομών θα είναι κλιμακούμενη και σφοδρή, προειδοποίησε από την πλευρά του ο Ρεζάι. Από την άλλη, για να δούμε λίγο και την ιστορία αυτή με τη συμφωνία αυτή που είχαμε ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία, προχώρησαν σε μια ιστορική συμφωνία. Η Ουάσιγκτον αναλαμβάνει την ανάπτυξη λοιπόν του πολιτικού πυρηνικού προγράμματος στο Ριάντ, αρκεί, όπως επισημάνθηκε ο πρόεδρος Τραμπ, η Σαουδική Αραβία να ενταχθεί στις συνθήκες του Αβραάμ. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έσπευσε να χαιρετήσει την κίνηση αυτή και να κάνει λόγο για ένα ιστορικό βήμα. Η ένταξη της Σαουδικής Αραβίας στις συμφωνίες του Αβραάμ θα ήταν ένα ιστορικό άλμα προς τα εμπρός για την ειρήνη στην Μέση Ανατολή. Ειρήνη μέσω ισχύως, αυτή ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή από τον Μπένζαμιν Νεταλιάχου, ο οποίος εξέφρασε την ελπίδα ότι η Σαουδική Αραβία θα αποδεχθεί αυτό το αίτημα του Αμερικανού Προέδρου για ένταξη στις συμφωνίες του Αβραάμ. Πριν από λίγο έκανε και μια ανάρτηση στο X ο πρόεδρος του Ισραήλ, δήλωσε ότι η αποδοχή της αμερικανικής πρότασης θα οδηγήσει σε ομαλοποίηση συνολικά των σχέσεων με την χώρα του και χαρακτήρισε ιστορικό άλμα προς τα εμπρός για την ειρήνη στην Μέση Ανατολή. Η κοινή στρατιωτική δράση Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ κατά του γενοκτονικού καθεστώτος στην Τεχεράνη, αναφέρει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, καθώς και η συντριβή του τρομοκρατικού άξονα του Ιράν από το Ισραήλ δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για τη διεύρυνση του κύκλου της ειρήνης. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ, η προσχώρηση της Σαουδικής Αραβίας στις συμφωνίες του Αβραάμ θα αποτελούσε ένα ιστορικό άλμα προς τα εμπρός για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Οι δηλώσεις βέβαια του Αμερικανού Προέδρου έγιναν στον απόϊχο επικρίσεων από ειδικούς, οι οποίοι προειδοποιούν ότι μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο μελλοντικής διάδοσης πυρηνικών όπλων σε μια ήδη ιδιαίτερα ασταθή περιοχή. Το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος βρίσκεται στο επίκεντρο πολύμηνης αντιπαράθεσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν. Και καταλαβαίνουμε ότι είναι τουλάχιστον αντιφατικό από τη μία να καλεί
το Ιράν να μην προχωρήσει στη δημιουργία πυρηνικού όπλου και να καταστρέψει τα αποθέματα που έχει σε πυρηνικά και από την άλλη να προχωρά σε μια συμφωνία με την Σαουδική Αραβία προκειμένου να μεταφέρει την εμπειρία, ουσιαστικά την αμερικανική εμπειρία για το πυρηνικό πρόγραμμα, για πολιτικό πυρηνικό πρόγραμμα των Σαουδαράβων. Από την πλευρά της Σαουδική Αραβία έχει δηλώσει επίσημα ότι η υπογραφή των συμφωνιών του Αβραάμ δεν θα πραγματοποιηθεί αν δεν προηγηθεί η συμφωνία για έναν οδικό χάρτη που θα οδηγεί στη δημιουργία ενός Παλαιστινιακού κράτους. Είναι ένα ανοιχτό μέτωπο αυτό πάντοτε και μην το ξεχνούμε. Το 2020 ο Τραμπ είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη σύναψη των συμφωνιών του Αβραάμ που οδήγησαν στην εξομάλυνση των σχέσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Μπαχρέιν. Ακολούθησε το Σουδάν και το Μαρόκο, τα οποία επίσης προχώρησαν στην εξομάλυνση των δικών τους διπλωματικών σχέσεων με το Ισραήλ. Και από εκεί και πέρα μένει τώρα να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια αυτής της υπόθεσης. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, και με δεδομένο ότι πλησιάζουμε στις 12 τα μεσάνυχτα, άρα και στο δελτίο ειδήσεων, εμείς θα σας αφήσουμε. Στο μικρόφωνο ήταν μαζί σας από τις 10 ο Βαγγέλης Σαρής με τον Βασίλη Νικολόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και την Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή, ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Καλή σας νύχτα.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε εξέλιξη σε δύσβατο σημείο δασικής έκτασης παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 10 παρα 10 στην κοινότητα Λιβάδη, στον Δήμο Θέρμης, στην Θεσσαλονίκη. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 16 οχήματα. Στην Βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συγκεντρώνεται η επιχειρησιακή πίεση που δέχθηκε το πυροσβεστικό σώμα το τελευταίο 24ωρο, όπως τονίζει σε ενημέρωσή του το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, επισημένοντας ότι συνολικά εκδηλώθηκαν 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την χώρα. Σιρήνες συναγερμού ήχησαν απόψε στο Κουβέιτ για ιρανική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς. Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ έχει ενεργοποιηθεί για να αντιμετωπίσει επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς από το Ιράν, αναφέρουν οι ένοπλες δυνάμεις του Εμιράτου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, διευκρινίζοντας πως οι εκρήξεις που ακούστηκαν ήταν αποτέλεσμα αναχαιτήσεων. Την επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν δήλωσε νωρίτερα ότι εξετάζει σοβαρά σε συνέντευξή του στο Άξιος ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών εγγενίασε ο Πρωθυπουργός. Ο Ε65 δεν είναι απλά μια υποδομή, ένας δρόμος. Είναι ένα έργο που σπάει την γεωγραφική απομόνωση δεκάδων χωριών και πόλεων. Ήταν ένα σύνθετο

0: Τεράστια ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο για τα ηλεκτρονικά πατίνια και την απαγόρευση της χρήσης τους σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Στην Άνω Σύρο, νεκρή με τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη, εντοπίστηκε 41χρονη γυναίκα. Προσήχθη ένα ζευγάρι ως ύποπτη. Κακουργηματική ποινική δίωξη για δωροληψία υπαλλήλου κατά εξακολούθηση ασκήθηκε σε βάρος ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης και τοξικολόγου Διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων, από όπου έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα, ενώ μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και οδύνης στο μνημείο θυμάτων στο ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Νέο Βουτζά, τελέστηκε απόψε τρισάγιο στη μνήμη των 104 νεκρών που έχασαν τη ζωή τους στη φωνική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου του 2018 στο Μάτι. Πλήθος παρισταμένων, συγγενών, φίλων, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και της πολιτείας διένυσε σε πεζοπορία το δρόμο της φωτιάς από το μνημείο των θυμάτων έως τον ναυτικό αθλητικό όμιλο στο Μάτι, όπου κορυφώθηκαν οι επαιτειακές εκδηλώσεις μνήμης με το προσκλητήριο των αδικοχαμένων συνανθρώπων μας.
1: Ο καιρός.
0: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας που θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι κατατόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, και τα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και το Νότιο-Ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 28 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνος.
1: Είμαστε δίπλα σου. Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάγια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε τον χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

Τώρα να λέμε αλήθεια, δεδομένων των συνθηκών, η θερμοκρασία που έχουμε τώρα είναι κρύο. Κρύο. Κρύο, αλλά κρύο. Δηλαδή 23 βαθμοί, εντάξει. Και θα έχουμε μέχρι 30, λέει, σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Ω, να κατεβάσουμε το παπλό με τα παιδιά. Όταν έχει 45 στον ήλιο 70, το 23 και το 30 είναι, δεν το συζητώ. Και είναι και Παρασκευή, έρχεται και Σαββατοκύριακο. Ποιο τη χάρη μου. Όταν δουλεύει, δεν καταλαβαίνει πότε περνάνε οι μέρες. Πότε είναι Δευτέρα, πότε είναι Παρασκευή, ούτε σου περνάει από το νου. Όλες οι μέρες είναι ίδιες. Αφού ρωτήσανε εδώ τη Μαρίλια, τη Γεροντίδη, λέει: Μαρίλια, θέλεις να έρθεις? Λέει: Θέλω. Λέει: Γιατί να πάω, λέει, διακοπές, θα έρθω. Τι να πάει τώρα, και λεφτά είναι. Χαμός, δεν χρειάζεται. Θα καθίσουμε στο κλεινό νάστη. Και έχει αραιώσει και λίγο εκεί. Ελαφρά, αν φανταστείτε τίποτα αντιδρομή, όχι ακόμα. Αλλά τέλος πάντων μπορείς να κυκλοφορήσεις λίγο πιο άνετα. Λίγο. Έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή. Άντε να δούμε πώς θα πάει. Και θα έχει, λέει, και κακοκαιρία εξπρες σήμερα. Θα τα πούμε αναλυτικά. Να δούμε τι θα γίνουμε αυτόν τον Ιούλιο. Το κορίτσι αυτό, η Μαρίλια Γεροντίδη, ρυθμίζει τον ήχο. Γι' αυτό την ανέφερα πρώτη, γιατί αυτό είναι το βασικό. Εγώ έχω όλη την καλή διάθεση να μιλάω ακατάπαυστα. Αν δεν είναι η Μαρίλια απ' έξω να ρυθμίζει εκεί το διαστημόπλιο που έχει μπροστά, ποιος θα με ακούσει? Το βασικότερο είναι αυτό. Ελπίδα Γεωργιτζή και στα μικρόφωνα και στη βαρέα σας μέχρι τις 2. Είναι 12 και 13 πρώτα λεπτά. Ναι. Αυτό το ξημέρωμα της 24ης του Ιουλίου. Σήμερα έχω να σας πω. Γιατί μπορεί να σας νοιάζει, είναι η μέρα τεκίλας. Άκου τώρα. Εντάξει, καλό είναι. Ό,τι έχει κάποιος να γιορτάσει, να ευχηθεί, να χρησιμοποιήσει για τέρψιν, προστέρψιν μάλλον, είναι καλό. Αρκεί να μην το παρακάνουμε. Αυτό είναι το ζητούμενο. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Πού γίνονται όλα αυτά? Εδώ στο Earth News Radio 105,8. Εχθές το βράδυ, γιατί δεν ξεχνούμε, η αλήθεια είναι αυτή και καλά κάνουμε και δεν ξεχνούμε, πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για την πυρκαγιά στο Μάτι 23 Ιουλίου του 18, με 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες, καταστροφές δεν το συζητάμε, σε κλίμα βαθιάς οδύνης. Πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, δεν ξέρω. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις 7 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στο Νέο Βουτζά, που βρίσκεται το Μνημείο των Θυμάτων. Έγινε Τρισάγιο, δεν λέστηκε. Και ακολούθησε το προσκλητήριο των νεκρών, παρουσίαση γενών των θυμάτων και κατοίκων. Μετά την επιμνημόσυνη δέηση, οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν πορεία προς το Μάτι, ακολουθώντας συμβολικά το δρόμο της φωτιάς, δηλαδή τη διαδρομή που ακολούθησε η πυρκαγιά, διαγράφοντας μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που έχει βιώσει η χώρα στη σύγχρονη ιστορία. Ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών τονίζει ότι η μαύρη αυτή επέτειος δεν αποτελεί μόνο μία ημέρα μνήμης, αλλά και μία διαρκή υπενθύμηση της αξίας της ανθρώπινης ζωής και της ανάγκης για αλήθεια, δικαιοσύνη και λογοδοσία. Έτσι. Για να μην επαναλαμβάνω, ξεχνιόμαστε τι ζήσαμε και τι ζήσαμε. Εμείς τα περιγράφαμε και τα... Ξέρετε, μέσα στα δημοσιογραφικά γραφεία και στα στούντιο υπάρχουν μόνιτορ που στέλνουν απευθείας εικόνα από τα σημεία που συμβαίνουν, όσα συμβαίνουν κατά τη διάρκεια γεγονότων έντονων. Αυτό το γεγονός εξελίχθηκε σε τραγωδία. Και το θυμάμαι σαν να είναι χθες το μόνιτορ που έδειχνε τι συνέβαινε στο κέντρο επιχειρήσεων με τη φωτιά στο Μάτι. Λοιπόν, τώρα τι θα θυμόμαστε, αν πεις, αυτοί που χάσαν τους ανθρώπους τους, αυτοί είναι που ανεβαίνουν το Γολγοθά. Αργυρή ακτή. Τι εικόνες ήταν αυτές.
και οι άνθρωποι στις εκδηλώσεις μνήμης για το μάτι, οι συγγένεις των θυμάτων, οι κάτοικοι κτλ. Τονίζουν ότι χρέος της πολιτείας είναι να αντλήσει τα απαραίτητα διδάγματα και να μην επαναληφθεί ως φυλάξη μια τέτοια καταστροφή. Η Βουλή τήρησε τη μνήμη των θυμάτων με ενός λεπτού σιγή. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κ. Παπασταύρου, είπε ότι στόχος πρέπει να είναι η μετατροπή της επώδυνης μνήμης σε ευθύνη και των διδαγμάτων της τραγωδίας σε πράξη, με ένα κράτος που επενδύει στην πρόληψη και προστατεύει αποτελεσματικά την ανθρώπινη τη ζωή, την ιδιοκτησία και το περιβάλλον. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει στο μήνυμά του ότι το ποτέ ξανά δεν μπορεί να αποτελεί μια φράση που επαναλαμβάνεται κάθε Ιούλιο, σημειώνοντας ότι η μέρα αυτή αποτελεί μέρα μνήμης αλήθειας και ευθύνης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έκανε λόγο για μια τραγωδία που ανέδειξε τις συνέπειες πολιτικών που αντιμετωπίζουν την προστασία της ανθρώπινης ζωής ως κόστος. Παρεμβάσεις για την επέτειο πραγματοποίησαν επίσης εκπρόσωποι της Ελληνικής Λύσης, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νίκης και της Πλεύσης Ελευθερίας. Κοινό σημείο, η ανάγκη να μην επαναληφθεί ποτέ ξανά μια αντίστοιχη καταστροφή και να αποδοθεί δικαιοσύνη. 8 χρόνια μετά από την τραγωδία αυτή στο μάτι. Λοιπόν, θες να ξεκινήσεις να πεις κάτι ευχάριστο. Τι ευχάριστο να πεις? Τι έχω σε εξέλιξη? Μισό λεπτό, να μην ξεχνιόμαστε πώς λειτουργούμε στον κόσμο. Επίθεση από ιρανικούς πυράβλους και ντρόουν, δηλώνει το Κουβέιτ ότι δέχεται. Αυτά είναι. Όχι που θα είχαμε κάτι διαφορετικό. Έχετε την εντύπωση? Πώς την έχετε την εντύπωση αυτή, δεν ξέρω. Από πού προκύπτει? Αλλά τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε όλα με τη σειρά τους και αναλυτικά. Θέλω να πω για την κακοκαιρία, την εξπρές που θα εσκύψει με επίποδος. Είναι όλοι ο κρατικός μηχανισμός. Προλαβαίνω να ακούσω ένα τραγούδι, γιατί είναι και Ιούλιος, έχετε φύγει και πολύ και είναι και η ώρα περίεργη. Θες να καθίσεις ήρεμα ήρεμα, να απολαύσεις ένα φεγγαράκι, να απολαύσεις ένα άστρο ουρανό, να πεις μια κουβεντούλα, να πιεις ένα ποτάκι ή να ηρεμήσεις, να ακούσεις ραδιόφωνο, ξέρω εγώ, ο καθένας ό,τι θέλει. Έχουμε και τα κινητά τώρα, είναι πανεύκολο. Στο σκρολάρεις, περνάει η ώρα. Ώσπου να το καταλάβεις, έχει ξημερώσει. Αλλά ώσπου να ξημερώσει, έχουμε να πούμε πάρα πολλά και διάφορα εδώ στο News Radio 105,8. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Τι έχω? Ναι, ωραίο είναι. Πάμε, παρακαλώ.

Λοιπόν, επειδή είμαστε άνθρωποι που το ζούμε αυτό κάθε βράδυ ως άνθρωποι που ασχολούμεθα με τα ζητήματα αυτά και κάθε βράδυ έχουμε τις επιδέσεις στο Ιράν και επειδή ο Τραμπ έχει πει δεν έχουν νιώσει λέει αρκετό πόνο, ναι, μήπως απόψε γίνει το μεγάλο μπαμ, δεν ξέρουμε, αναμένουμε, ως που να γίνει, γιατί κάτι θα γίνει κάποια στιγμή, δεν υπάρχει περίπτωση. Να μείνουμε λίγο στα δικά μας, διότι όπως έλεγα και πριν, έχει τεθεί σε επιφυλακή όλο το σύστημα για την κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει σήμερα την επικράτεια. Εχθές συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, διότι η ΕΜΗ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Έτσι. Λοιπόν, σήμερα και αύριο αναμένονται, λέει, βροχές και καταιγίδες. Θα έχει και μπουρίνια, ισχυρούς ανέμους δηλαδή, και ραυνούς πολλούς. Μπορεί να έχει και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Ιδιαίτερα ισχυρά θα είναι τα φαινόμενα σποράδες, κεντρική και βόρεια Εύβοια, στα παράλια των περιφερειακών ενωτήτων Λάρισας και Μαγνησίας. Επίσης, σε ημαθία Πιερία Αττική, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Φθιώτιδα, Νότια Εύβοια. Απόγευμα και βράδυ λέει για σήμερα ότι στην Αττική ότι θα έχει βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα λέει το Σάββατο αύριο θα περιοριστούν στο Αιγαίο και θα είναι τοπικά ισχυρά σε σποράδες και βόρειο ανατολικό Αιγαίο, Θάσο, Λίμνο, Σαμοθράκη. Ποιες είναι σε red code? Σας τα λέω στα ξένα για να τα καταλάβετε καλύτερα. Κόκκινος συναγερμός, έτσι. Περιφέρεια Αττικής, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική, Λάρισα, Μαγνησία, σποράδες συμπεριλαμβανομένων. Στερεά Ελλάδα, Θάσος, είπαμε Σαμοθράκη, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Λίμνος. Λοιπόν, έχει κινητοποιηθεί το σύμπαν, μήπως και προκύψει κάτι. Μήπως και προκύψει κάτι καταστροφικό εννοώ. Ότι θα προκύψει κάτι από άποψη κακοκαιρίας, αυτό το λέει, το λένε οι μετεωρολόγοι, δεν το λέμε εμείς. Λοιπόν, τώρα θα συνεδριάσει η εκτίμηση κινδύνου το πρωί πάλι. Έτσι, υποθέτω, για να δουν τα νεότερα στοιχεία. Η πολιτική προστασία απευθύνει εκ νέου συστάσεις. Να μην τα λέμε πάλι, γιατί εδώ δεν είμαστε σχολείο. Τα ξέρουμε, τα έχουμε εμπεδώσει, αλλά μερικές φορές κάνουμε ότι δεν τα θυμόμαστε. Τέλος πάντων, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να λαμβάνουμε μέτρα αυτοπροστασίας. Έτσι. Μην πάτε να μου κάνετε μπάνιο αύριο με έχει κεραυνούς και αυτά, δεν υπάρχει λόγος να μπεις με στη θάλασσα, το καταλαβαίνουμε, έτσι. Επίσης, τίθεται σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, άμα βρέξει πολύ. Και είναι οι περιοχές που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, είναι σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Τώρα τα βασικά τα ξέρουμε. Μην πάτε να μου πιάσει βροχή, βοβηθείς, πεις βρέχει πολύ, να πάω να καθαρίσω την υδροροή και τα λούκια. Όχι, να είναι καθαρισμένα αυτά πρέπει, παιδιά. Σας παρακαλώ. Επίσης, χύμαροι, ρέματα, ιστορία, μπορώ να περάσω. Δεν μπορείς. Η φύση είναι πιο δυνατή. Δεν μπορείς. Θέλει να κάνει εργασίε. Γιατί να τι κάνει σήμερα και αύριο? Κάντε τη Δευτέρα. Δεν χάλασε ο κόσμο για δύο μέρε. Δεν χάλασε ο κόσμο. Επίση, πέφτει, χαλάζει. Ασφαλή χώρο λέει πρέπει να βρούμε. Και άμα περάσει καταιγίδα, ξαναβγαίνουμε. Και για τα ζωάκια, έτσι. Στο έλεος του Θεού τα αφήνουμε. Επίση, δέντρα, πινακίδε, γλάστρε. Αυτό περνάμε από κάτω. Δεν περνάμε. Δεν περνάμε. Βλέπεις τον μπαλκόνι. Παίρνει λίγο πιο ανοιχτά. Δεν είναι ανάγκη να περάσει από κάτω. Και επίσης, παρακαλώ, ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων. Δεν κάνουμε το κεφαλιού μας. Δεν χρειάζεται να δείξουμε ότι έχουμε επαναστατικό πνεύμα. Δεν το λέει ο αυτός που στο λέει εκείνη την ώρα, ο υπεύθυνος. Το λέει η φύση. Το βλέπεις ότι είναι επικίνδυνη η κατάσταση. Και πρέπει κάποιος να το ρυθμίσει όλο αυτό. Το ρυθμίζει αυτός που είναι υπεύθυνος. Λοιπόν,
θα περάσει και αυτό, παιδιά. Θα επανέλθει από την Κυριακή κατάσταση στα φυσιολογικά, που σημαίνει ζέστη και όλα τα σχετικά. Οπότε μη μου αγχώνεστε καθόλου. Και για να το ολοκληρώσουμε αυτό προς το παρόν, γιατί δεν θέλουμε να γίνεται ο καιρός θέμα. Καιρός είναι, τέλος πάντων, δηλαδή. Εντάξει. Η Ρόδος είναι σε κόκκινο συναγερμό από άποψη πυρκαγιών, παιδιά. Πυρκαγιών. Θα πει, δεν θα βρέξει. Ένας κεραυνός να πέσει. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν. Και επειδή διακοπές είναι και στις θάλασσες θα πάτε και καλά θα κάνετε να κολυμπήσετε όταν πρέπει και όσο πρέπει και όπως πρέπει, έτσι για να μην έχουμε θέματα. Τι γίνεται τώρα? Έχετε πάει στην Πάρο, πάρα πολύ ωραίο νησί. Πολύ μου αρέσει εμένα. Να πεις, η Νάξος δεν σ' αρέσει? Και η Νάξος μ' αρέσει. Όλα τα νησιά μ' αρέσουν. Αλλά η Πάρος μ' αρέσει ιδιαιτέρως. Δεν θα μπω σε διαδικασία τώρα να εξηγώ γιατί δεν σας νοιάζει. Τοποθετήθηκαν κάτι ομπρελοκαθίσματα στην παραλία της Τρυπητής. Και οι κάτοικοι αντιδρούν, γιατί τους έρχονται μνήμες από το κίνημα της Πετσέτας που αναπτύχθηκε σε όλη την επικράτεια πριν από 2 χρόνια, πριν από 2 καλοκαίρια. Και λένε, λέει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχίλοχος Πάρου σε ανακοίνωση που εξέδωσε αντιδρώντας στις ξαπλώστρες, ότι η παραλία της Τρυπητής αποτελούσε για δεκαετίες μια όαση ομορφιάς και ηρεμίας για τους ανθρώπους που αγαπούν την Πάρο, ντόπιους και ξένους. Μέχρι πέρυσι ήταν ελεύθερη. Γιατί πρέπει τώρα να μου βάλεις ομπρελοκάθισμα? Κάναμε, λέει, μια πρώτη κινητοποίηση, σύλλογοι και φορείς της Πάρου, μια μαζική κινητοποίηση, με την οποία ζητήσαμε να μην εμπορευματοποιούνται οι ακτές και ζητήσαμε ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες. Και αυτό είναι, λέει, σημαντικό όχι μόνο για τους επισκέπτες και για τους κατοίκους και για τους εργαζόμενους της Πάρου. Το είπε μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου ο κύριος Γιώργος Γερανάκης. Και δίκιο έχει ο άνθρωπος. Να πάω, να απλώσω την πετσέτα μου, την ψάθα μου, να βάλω το καρεκλάκι μου, όπου θέλω. Όπου θέλω. Η θάλασσα είναι ελεύθερη, δεν είναι? Κάνω λάθος? Μην μπούμε πάλι σε ιστορίες περίεργες. Όποιος θέλει να, πώς το λένε, να ζήσει, να περάσει το μπάνιο του χλιδάτα, θα βρει τον τρόπο. Μην μου κλείνεις, αν με αναγκάζει να πληρώσω για να απολαύσω τη θάλασσα, την παραλία. Για να δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Για να δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα γίνει σε εκείνο το Ιράν, το έρμο. Η κατάσταση θα ενταθεί, έτσι. Δεν το λέμε εμείς, το λέει αυτός που αποφασίζει. Ποιος δίνει την εντολή? Εμείς τη δίνουμε? Όχι. Άλλοι τη δίνουν την εντολή. Και αυτός που τη δίνει, το σύνθημα που έδωσε, είναι μαζική επίθεση, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και τι ακολουθεί? Ο Νετανιάχου. Εντάξει. Πώς θα ήταν αλλιώς, θα μου πεις. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, κάτι έχω να ακούσω. Να το ακούσω, παρακαλώ. Γιατί και η απόψινή θα είναι μια μακρά νύχτα. Μην έχετε καμία αμφιβολία.

Λοιπόν, πριν πάμε να δούμε τα του Ιράν, παρακαλώ. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Λιβάδι, στη Θέρμη Θεσσαλονίκη. Εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 10 χθες το βράδυ. Ενισχύθηκαν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, 75 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρο τμήμα της 2ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 16 πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρες, μηχανήματα έργου του Δήμου Θέρμης. Και για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς έχει ενεργοποιηθεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Θεσσαλονίκης και έχει αναλάβει την προανάκριση, παρακαλώ. Αυτά γίνονται εδώ στην Ισπανία. Οι αρχές έχουν διατάξει από χθες 3.500 άτομα σε ένα δήμο δυτικά της Μαδρίτης να καταλείψουν τα σπίτια τους, γιατί και η δασική πυρκαγιά και έχει ξεφύγει από τον έλεγχο. Έχουν σταλεί, λέει, μηνύματα προειδοποίησης κατοίκους της Αλτέα de Fesno, περίπου 60 χιλιόμετρα από τη Μαδρίτη. Καταλαβαίνε πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Η εντολή αυτή δόθηκε χθες Τετάρτη. Είχε εκδοθεί πάλι διαταγή για σε χιλιάδες κατοίκους σε οικισμούς νοτιοδυτικά της Μαδρίτης να φύγουν από την περιοχή λόγω μιας άλλης πυρκαγιάς. Διότι η χώρα αντιμετωπίζει υψηλές θερμοκρασίες, Ισπανία δηλαδή, υψηλές θερμοκρασίες και έντονη ξηρασία. Γίνεται χαμός με τις φωτιές, παιδιά. Χαμός. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται μετά του Ιράν. Ο πρέπει έχουμε πάθει με τον πόλεμο. Ο Τραμπ είπε χθες ότι εξετάζει σοβαρά την επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Θα μπορούσαν να είναι πολύ μεγαλύτερες, λέει, από εκείνες που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της επιχείρησης επική οργή. Και είπε μάλιστα, δεν έχουν υποστεί ακόμη αρκετό πόνο, δεν έχει αποφασίσει ακόμη, θα το σκεφτεί. Και επίσης υποστήριξε ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι το Ισραήλ θα συμμετείχε, λέει, άμεσα σε μια επιχείρηση νέα, αν του ζητηθεί. Σε 2 λεπτά, λέει, θα συμμετείχαν, αλλά δεν τους χρειαζόμαστε. Ναι. Σήμερα ο Νετανιάχου είπε ότι θα συγκαλέσει κορυφαίους υπουργούς και συνεργάτες του για σύσκεψη εθνικής ασφαλείας. Δεν τους έχει ζητηθεί τον Ισραηλινών, να σου λέει να είμαστε έτοιμοι. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Επίσης, επειδή δεν είναι μόνο η μία πλευρά, είναι και η άλλη πλευρά. Έτσι. Η Τεχεράνη λέει ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν τα αντίπεινα όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να επιτίθενται σε υποδομές και παράκτιες περιοχές του Ιράν, εξού και βομβαρδίζουν. Επιτίθενται σε εγκαταστάσεις αμερικανικές στο Κουβέιτ, που εξέδωσε ανακοίνωση πριν από λίγο. Και επίσης είναι, λέει, η χώρα προετοιμασμένη για κάθε πιθανό σενάριο απέναντι στους αντιπάλους της. Και για να μην ξεχνιόμαστε, θα το λέω συνέχεια, γιατί αυτό συμβαίνει. Λέμε μόνο το ένα θέμα, τη μία παράμετρο, την άλλη παράμετρο την αφήνουμε. Ενώ γίνονται αυτά, εκτελούν για αντικαθεστωτικούς. Τέλος πάντων, επίσης, ο Τραμπ είπε ότι θα θεωρήσει το Ιράν υπεύθυνο για τυχόν επιθέσεις από τους Χούθη της Ιεμένης, που ανακοίνωσαν ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό Σαουδική Αραβία. Μάλιστα. Οι Χούθη, λέει, είχαν συμπεριφερθεί υπεύθυνα από τις επιθέσεις, τον είπα πριν από ένα χρόνο. Δυστυχώς τώρα, λέει, ξεκινούν ξανά. Οι Χούθη είναι εκπρόσωποι και πληρεξούσιοι του Ιράν και θα επιβληθούν σοβαρές στρατιωτικές κυρώσεις στο Ιράν και φυσικά στους ίδιους τους Χούθη. Μεταξύ, το Ιράν τους εξοπλίζει τους Χούθη. Βέβαια, έστειλε εξαρτήματα πυράβλων και ντρόνς και στρατιωτικούς των φρουρών της Επαναστάσεως. Ναι. Αυτό το λέει το Reuters. Επικαλείται πηγές, 4 πηγές στο Διεθνές Πρακτορείο, έτσι. 2 Ιρανικές. Ο υπουργός, λέει, πληροφοριών της Ιεμένης και ένας αναλυτής θεμάτων περιφερειακής ασφάλειας είπαν ότι το Ιράν μετέφερε αεροπορικός, μέλη των φρουρών της Επανάστασης και εξοπλισμό. Στις 13 Ιουλίου έγινε αυτό. Δεν το είχαμε μάθει μέχρι τώρα, το μάθαμε χθες. Και μεταξύ αυτών που πήγαν από τους φρουρούς που βιλάνε την Επανάσταση είναι και υψηλόβαθμοι διοικητές.
Το αεροσκάφος ήταν να προσγειωθεί στη Σανάα, η οποία ελέγχεται από τους Χούθης, στην Ιεμένη, στην πρωτεύουσα της Ιεμένης. Αλλά άλλαξε πορεία και πήγε στη Χοντέιντα, διότι το αεροδρόμιο της Σανάα χτυπήθηκε από τη Σαουδική Αραβία. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Και επίσης ρωτήσανε και το Ιράν, το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν απάντησε, δεν έκανε κάποιο σχόλιο. Επίσης λέει δεν τους, δεν τους εξοπλίτησε τους Χούθη με πυράβλους. Και τους Χούθη προσπάθησαν να, έτσι, να ρωτήσουν, πάλι δεν απάντησαν κι αυτοί, αλλά αρνούνται ότι λειτουργούν για λογαριασμό του Ιράν. Κατασκευάζουν, λέει, μόνοι τους τα όπλα τους αυτοί, οι Χούθη, οι αντάρτες. Επίσης, η Τεχεράνη, λέει, ζήτησε από τους Χούθη να είναι σε ετοιμότητα για να κλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν, που τις πλήττουν τις ενεργειακές υποδομές. Και τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, διότι έχει άλλες λεπτομέρειες, παιδιά, που λένε ότι τα φτιάχνουν μόνο τους τα όπλα. Τέλος πάντων, μάθαμε τι είχε το φορτίο του αεροσκάφους που πήγαινε για τη Σανά και μετά κατέληξε στη Χοντέιντα, στο αεροδρόμιο. Εξαρτήματα για πυράβλους μικρού και μεσαίου βεληνικούς και γιατρών, παρόμοια με αυτά που είχαν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σε επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Μάλιστα. Καλά, κανείς δεν θα πει ότι ναι το έστειλα ή ναι το έλαβα, το καταλαβαίνετε. Το διατάφτα ποιο είναι? Το διατάφτα είναι ότι οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί πάλι. Το Brent πλησιάζει στα $100 το βαρέλι. Και επίσης να περιμένουμε να ανοίξουν οι ασιατικές αγορές το πρωί, να δούμε τι γίνεται, διότι οι Ιρανοί λένε ότι τέθηκαν στο στόχαστρο δύο σαουδοαραβικά τάνκερ που έπλαιναν στην Ερυθρά Θάλασσα. Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε τη μία επίθεση. Προφανώς θα υπάρχει, θα έχει γίνει και για το άλλο, αλλά σιγά σιγά μην βιάζεστε, δεν μπορούν να βγουν όλες οι πληροφορίες αμέσως. Θα μου πείτε τώρα γιατί μεταφέρετε όλο αυτό στην Ερυθρά Θάλασσα. Θα σας πω γιατί η κυκλοφορία μέσω της Ερυθράς Θάλασσας είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη Σαουδική Αραβία, διότι αφού ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή το Φλεβάρι, το Ριάντ αύξησε σημαντικά τις εξαγωγές πετρελαίου μέσω του λιμανιού της Γιανμπού στις δυτικές ακτές της χώρας. Τι σημαίνει αυτό? Παρακάμπτει τον ιρανικό αποκλεισμό του στενού του Ορμούζ. Και η ποσότητα πετρελαίου, λέει, που εξάγεται από το λιμάνι αυτό, το λιμάνι Γιανμπού, αντιστοιχεί στο 75% της συνολικής ποσότητας που εξάγεται σε κανονικούς καιρούς από τη Σαουδική Αραβία. Και τώρα που είναι ότι επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα πλήττουν περισσότερο, λέει, τις εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή προς την Ασία. Για τα λεφτά είναι όλα. Για το πετρέλαιο γίνονται όλα. Γι' αυτό υποθέτω ότι, δεν ξέρω, θα μας γίνει καμιά δήλωση που θα λέει ότι είμαστε, παρόλα την κατάσταση αυτή, εξακολουθούμε να πιστεύουμε στη διπλωματία. Ποιος να ξέρει? Ποιος να ξέρει? Και μέσα σε όλα, για να μην ξεχαστούμε, παρακαλώ, δεν θα ήθελα να τα ξεχνάμε, γιατί όλα είναι κρίκη της ίδιας αλυσίδας, έτσι. Δεν υπάρχει κάτι που να είναι αυτόνομο, ξέρετε, ουδέτερο δεν υπάρχει. Θυμάστε που λέγαμε χθες ότι να μην μπορεί να απεμπλουτίζει ουράνιο το Ιράν, αλλά η Σαουδική Αραβία να μπορεί. Υπογράφει η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και βγαίνει χθες στο γραφείο του Νετανιάχου και κάνει μια ανάρτηση στην πλατφόρμα X και λέει ότι η αναγνώριση του Ισραήλ από τη Σαουδική Αραβία θα συνιστούσε ιστορικό άλμα προς τα εμπρός για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Και όπως είπε, λέει, ο πρόεδρος, θα μου πεις, ποιος πρόεδρος? Των ΗΠΑ. Ναι, η συμμετοχή της Σαουδικής Αραβίας στις συμφωνίες του Αβραάμ θα συνιστούσε ιστορική πρόοδο για την ειρήνη στην περιοχή. Βέβαια, το Πρωθυπουργικό Γραφείο του Ισραήλ δεν έκανε αναφορά στην πυρηνική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας που ανακοινώθηκε την Τετάρτη. Ο Τραμπ έχει πει ότι προϋπόθεση για την υλοποίηση αυτής της συμφωνίας είναι η ένταξη του Ριάντ, της Σαουδικής Αραβίας δηλαδή, στις συμφωνίες του Αβραάμ. Ποιες είναι? Η αναγνώριση του Ισραήλ.
και στο παρελθόν, να θυμίσω, γιατί δεν είστε υποχρεωμένοι να το θυμάστε, η Σαουδική Αραβία δήλωνε ότι δεν θα υπογράψει αυτές τις συμφωνίες παρά μόνο αν υπάρξει κάποια πρόοδος για την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους. Αυτό το έλεγε μέχρι πρότινος. Τώρα δεν ξέρω τι θα πει από τούδε και στο εξής. Δεν το γνωρίζω. Αλλά είπαμε, όλα είναι κρίκη της ίδιας αλυσίδας, παιδιά. Και μια που λέμε για το, για τη μέση, για το Παλαιστινιακό κράτος και τα λοιπά, που έχουν στη Γάζα την εκεχηρία, το θυμάστε? Αυτοί δεν το θυμούνται μάλλον. Μισό λεπτό να δω. Δύο είναι. Πέντε Παλαιστίνοι είναι νεκροί και τρεις στη Γάζα και τρεις στη Δυτική Όχθη. Την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, βέβαια. Εντάξει. Όχι, αυτό είναι το κλίμα. Αυτό είναι το όλο κλίμα. Έως τώρα. Εδώ θα είμαστε να σας πούμε τα νεότερα. Τα νεότερα που ελπίζω να μην είναι τόσο δύσκολα όσο το έχουμε στο νου μας. Ελπίζω και εύχομαι. Είναι και 50. Προλαβαίνω να ακούσω. Κάτι προλαβαίνω. Παρακαλώ.

Γεια σου Πέπη, να πάτε και στη Βάρο, να πάτε σε όλα τα νησιά αν μπορείτε. Αν πεις γίνεται, εμάν γινόταν τόσο εύκολα δεν θα το κουβεντιάζαμε. Θα είχαμε πάει και θα τελειώνει η ιστορία εκεί. Να σκεφτόμαστε ότι μπορεί να πάμε όπου έχουμε φανταστεί και άμεσα. Τώρα αν δεν πραγματοποιηθεί τι να σας κάνω παιδιά, το σύμπαν όχι εμείς, το σύμπαν αυτή. Λοιπόν, θα πάμε με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας. Θα ακούσουμε και ένα. Θα πούμε ένα δελτίο ειδήσεων. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Μου στέλνεις από την Παρικιά φωτογραφία. Σε ευχαριστώ πολύ, Πολυνάκη μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πόσα χρόνια τι μου θύμισε, στα νιάτα μου. Λοιπόν, έχουμε διάφορα θέματα να κουβεντιάσουμε εδώ. Και θα τα κουβεντιάσουμε όπως κάνουμε κάθε βράδυ από ξημέρωμα Τρίτης μέχρι και ξημέρωμα Σαββάτου. Σήμερα είναι Παρασκευή, θυμίζω. Τριημεράκι. Θα πεις δεν είναι εργάσιμη η Παρασκευή. Άσχετο. Εμείς τα λέμε τριήμερο. Ποτέ δεν ξέρεις. Σας φιλώ προς το παρόν. Σας περιμένω σε 7 λεπτά. Άντε, βάζω 7 λεπτά. Μετά το δελτίο. Ξανά στην εκπομπή.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ώρες φαίνεται ότι μετράει μια νέα σαρωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν, καθώς λίγο μετά την αποκάλυψη του Αμερικανού Προέδρου στο Άξιος για μια πιθανή μαζική επίθεση, αυξάνονται τα επίπεδα συναγερμού στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα θεωρήσει το Ιράν υπεύθυνο για τυχόν επιθέσεις από τους Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι ανακοίνωσαν αυτή την εβδομάδα ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία. Ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν χαρακτήρισε τον Τραμπ παραλυρηματικό και προειδοποίησε για σφοδρή κλιμάκωση σε περίπτωση επίθεσης κατά Ιρανικών υποδομών. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα συγκαλέσει σήμερα κορυφαίους υπουργούς και συνεργάτες του για σύσκεψη εθνικής ασφάλειας, με τις φήμες να φουντώνουν γύρω από μια άμεση κοινή επίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σιρήνες συναγερμού είχαν απόψε στο Κουβέιτ για ιρανική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και οδύνης τελέστηκε χθες βράδυ Τρισάγιο στο Μνημείο Θυμάτων στο Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Νέο Βουτζά, στη μνήμη των 104 νεκρών που σκοτώθηκαν

0: Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση. Συνολικά χθες εκδηλώθηκαν 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών εγκαινίασε χθες ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για ένα έργο που σπάει τη γεωγραφική απομόνωση δεκάδων χωριών και πόλεων. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στη κοινωνία, επεσήμανε ο κ. Μητσοτάκης, αφήνοντας αιχμές εναντίον της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι επενδύει στη μιζέρια. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και παραδίδεται από σήμερα στην κυκλοφορία. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια και την απαγόρευση της χρήσης του σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών, υπογραμμίζοντας ότι όταν μιλάμε για παιδιά, η πρόληψη και η ασφάλεια έρχονται πρώτες και χρειάζονται κανόνες για όλους. Στην Ανοσύρο, νεκρή με τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη, εντοπίστηκε 40χρονη γυναίκα, προσήχθη ένα ζευγάρι ως ύποπτη. Κακουργηματική ποινική δίωξη για δωροληψία υπαλλήλου κατ' εξακολούθηση ασκήθηκε σε βάρος ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτη και τοξικολόγου, διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Χανίων, από όπου έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα, ενώ μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Οι Ισπανικές αρχές διέταξαν χθες 3.500 άτομα σε ένα δήμο δυτικά της Μαδρίτης να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω δασικής πυρκαγιάς που μένεται εκτός ελέγχου.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας που θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Άνεμοι ως 7 μποφόρ, από 22 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις.

0: Where is the Love και ο Kid Loco, εκτός από ένα τεράστιο Grand Love Theme, έγραψε και αυτό εδώ και το ηχογράφησε με τον φίλο του. Ποιος ήταν αυτός? Ο Χόρας Άντι.
1: It's so nice to be good.

0: το τραγούδι δεν είναι δικό τους, το είπαν όμως περίφημα οι εκλεκτοί Blind Boys of Alabama. Way Down in the Hole είναι το κομμάτι που έφτιαξε πριν από χρόνια ο Tom Waits.
1: If you walk through the garden, you better watch your back.

Παραμένουν οι Blind Boys, μόνο που έρχεται και ο Solomon Burke στην παρέα να μας επιβεβαιώσει αυτό που ήδη ξέραμε. None of us are free.

Εδώ είμαστε να σας ευχαριστήσουμε για την παρέα, για την ακρόαση, για τα μηνύματα. Να ανανεώσουμε για αύριο την συντροφιά μας. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Καλό ξημέρο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Σου θυμίζει καλοκαίρι. Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Κόσμος Radio.gr.

What'd you paint it for?

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με, τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει